0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας.

Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε μαζί σας από τώρα που η ώρα είναι ήδη 7 και 4 πρώτα λεπτά μέχρι τις 9 επιχειρούντες για ένα ακόμα πρωινό. Τρίτη σήμερα. Για ένα ακόμα πρωινό λοιπόν να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος μαζί με όλη την δημοσιογραφική μας ομάδα, η οποία εργάζεται από νωρίς το πρωί ή και από αργά το βράδυ, προκειμένου εσείς σήμερα, δηλαδή την επόμενη ημέρα, να έχετε όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα ηχητικά αποσπάσματα για να διαμορφώσετε την δική σας ελεύθερη και ανεξάρτητη γνώμη για τα τεκτενόμενα στην αγαπημένη μας αυτή πατρίδα.

όπως ή το άλλωστε αναμενόμενο, χθες Δευτέρα ζήσαμε ειδησιογραφικός, άλλωστε από νωρίς το πρωί σας τα λέγαμε, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ, με τα δελτία ειδήσεων των τηλεοράσεων, με τις ενημερωτικές εκπομπές, ζήσαμε το λεγόμενο απόϊχο της παρουσίας του Πρόεδρου της Κυβερνήσεως στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε δηλαδή αυτό που ήθιστε να λέγεται η εξειδίκευση των μέτρων από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία από νωρίς το πρωί είχαν πιάσει στασίδι στα τηλεοπτικά σαλόνια προκειμένου να εξηγήσουν τι θα πάρετε εσείς από αυτά που απλόχερα μοιράζει προεκλογικός ο Πρωθυπουργός.

0: Και στο σημείο αυτό έχω τη χαρά να υποδέχομαι στο δελτίο του Sky τον Υπουργό των Οικονομικών, Κυριάκο Πυρακάκη. Καλώς ήρθατε στο δελτίο μας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Φλιτζάνη, καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Ακούσαμε τα μέτρα και τις παρακολουθήσαμε και τις εξειδικεύσεις. Γι' αυτό θα μπω, Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε στο ψητό και να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας και σε τι βαθμό το έχετε πετύχει.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι περιμένεις να σου πει ο Υπουργός Οικονομικών? Έχει βγει την προηγούμενη μέρα ο Πρωθυπουργός και έχει πει αυτά τα οποία είπε από του βήματος της Διεθνούς Εκθέσεως. Και εσύ την άλλη μέρα ρωτάς τον Υπουργό, πιστεύετε ότι αυτά που εξηγέρθησαν ικανοποιούν την κοινωνία? Δηλαδή, τι να πει ο Πιαρακάκης? Ξέρετε, δεν την ικανοποιούν την κοινωνία. Όχι βεβαίως, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και λίγο αμήχανο. Τώρα είσαι τον Υπουργό Οικονομικών, τι περιμένεις να σου πει? Το ρωτάς κάτι λίγο πολύ τυπικό, αφού γνωρίζεις ότι ο Υπουργός Οικονομικών απλώς θα αγορεύσει.
1: Τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά.
0: Θα το δούμε και με τον Κουμπαρά.
1: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που κάνουμε, όπως τις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα, 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Ναι. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη αρρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
2: Οπότε όλοι εσείς που παρακολουθήσατε και χθες τον έτερο Κυριάκο της κυβερνήσεως, τον τσάρο της οικονομίας, τον πρόεδρο του Eurogroup, αλήθεια, ρε Πιερακάκη, δεν σε ρώτησε μια φορά κάποιος? Μπορεί και να τον ρώτησε, δεν το ξέρουμε. Ρε παιδί μου, είσαι τόσο καιρό πρόεδρος του Eurogroup, οπωσδήποτε εκεί πέρα έχεις ένα θεσμικό ρόλο διαφορετικών από αυτόν που έχεις ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά δεν πάβεις να είσαι και Έλληνας. Δηλαδή, τι ωφελήθηκε η Ελλάδα από την δική σου παρουσία στην Προεδρία του Eurogroup? Συγκεκριμένα όμως, πέρα από το prestige, το οποίο είναι μεν ένα μέγεθος, αλλά είναι λιγάκι αόριστο, λίγο φλού. Μπορείς να μας πεις, Πρόεδρε, Υπουργέ, τι ωφελήθηκε ο απλός Έλληνας, ο οποίος έχει ψηφίσει? Τι ωφελήθηκε λοιπόν από τη δική σου παρουσία στην Προεδρία του Eurogroup?

το πακέτο των παροχών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Παράλληλα με την εισοδηματική ενίσχυση πολλών κοινωνικών ομάδων, προβλέπονται παρεμβάσεις για την τιμή του ρεύματος, το στεγαστικό, την υγεία και το δημογραφικό.

0: Ακούσατε λοιπόν και από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος επέστρεψε και αυτός και έτσι ξεκίνησε η νέα τηλεοπτική σεζόν από χθες Δευτέρα, όχι μόνο στον Αντένα αλλά και για το σύνολο της τηλεοψίας. Ακούσατε λοιπόν επιγραμματικά να σας λέει ότι προβλέπονται μέτρα για εκεί.
1: Το πακέτο των παροχών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Παράλληλα με την εισοδηματική ενίσχυση πολλών κοινωνικών ομάδων προβλέπονται παρεμβάσεις για την τιμή του ρεύματος, το στεγαστικό, την υγεία και το δημογραφικό.
0: Για την τιμή του ρεύματος. Επειδή, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα το πρωί αντιλαμβάνεστε ότι η αξιοπιστία ενός πολιτικού προσώπου, ενός ηγέτου, ενός πρωθυπουργού, ενός πολιτικού αρχηγού κρίνεται από τα πεπραγμένα υπεράνω όλων. Δηλαδή, τι έλεγες ρε παιδί μου και τι έκανες. Εμείς λοιπόν, όπως είπαμε, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους οι οποίοι αόκνος εργάζονται προκειμένου εσείς σήμερα το πρωί να έχετε μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση, έπραξαν το ίδιο και κατά την χθεσινή μάλλον νύχτα παρά ημέρα. Ακούσατε λοιπόν μέτρα του Πρωθυπουργού για τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ακούστε τι έλεγε ο ίδιος Ανίρ πριν από 5 χρόνια στην αρχή της κυβερνητικής θητείας του. Τι έλεγε για το ηλεκτρικό ρεύμα όταν τότε, ας ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, έκτιζε τις συμμαχίες με το καρτέλ της ενέργειας. Ακούστε τι έλεγε την ίδια ώρα για το ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, για να το εξηγήσω. Ότι η κρατική επιχορήγηση, σε συνδυασμό με την έκπτωση την οποία παραχωρεί η ίδια η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, θα απομειώσουν δραστικά ή και θα μηδενίσουν τις όποιες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος.
0: Αυτά σας έλεγε ο Μητσοτάκης το 2021 στη ΔΕΘ, στο ίδιο βήμα, στο Βελίδιο, για την τιμή του ρεύματος. Ή και αυτό.
2: Για παράδειγμα, το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα.
0: Πώς αισθάνεστε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που σε αυτά τα 5 χρόνια που μεσολάβησαν από τις εξαγγελίες που τώρα σας αναμεταδίδουμε, πώς αισθάνεστε λοιπόν ύστερα από αυτή την πενταετία εσείς και αναλογιστείτε τι έχετε πληρώσει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Βάλε λίγο πάλι Μητσοτάκη του 2021.
2: Να συζητάμε για απειροελάχιστες, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις σε καταναλώσεις, όχι μόνο μέχρι τα 300 κιλοβατόρες, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες. Σε όλους τους καταναλωτές. Σε όλους τους καταναλωτές.
0: Μητσοτάκης για τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πριν από μια πενταετία, στην αρχή της διακυβερνήσεώς του. Και το καλύτερο είναι αυτό.
2: Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Όλοι εσείς λοιπόν που είστε ευάλωτοι, εσείς για παράδειγμα που είστε συνταξιούχοι και παίρνετε 700-800 ευρώ το μήνα και προσπαθείτε να τα βγάλετε πέρα με αυτά, εσείς που είστε νέοι άνθρωποι και βγαίνετε στην αγορά εργασίας και παίρνετε 7 κατοσταρικάκια για κάτι καθαρά στην τσεπούλα σας και λέτε πού θα πάω απόψε και πόσο θα πληρώσω. Τι λέτε λοιπόν όλοι εσείς όταν σας υποσχόταν ως την ταράτσα του σπιτιού σας, τα κεραμίδια θα φάλετε φωτοβολταϊκά ή εν πάση περιπτώσει ο δήμος σας, η αυτοδιοίκηση πρώτου, δεύτερου ή οποιοδήποτε άλλου βαθμού, οι κοινότητες, οι ενεργειακές θα σας δίνουν τσάμπα ρεύμα. Σας έταζε τσάμπα ρεύμα. Βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε.
2: Και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Τι ωραία. Αυτά σας έλεγαν πριν από 5 χρόνια. Πώς αισθάνεστε εσείς τώρα?

0: 9.43 Intermittent Sports. Πάμε ξανά στο σήμερα, να ακούσετε πως εκλεκτοί συνάδελφοι, όπως για παράδειγμα ο Νίκος Ρογκάκος και καλός φίλος, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα εξειδίκευσαν χθες, ή τέλος πάντων οι άνθρωποι, τι να κάνουν και αυτοί, σας είπαν τι είναι αυτά που σας δίνει ο Μητσοτάκης.
1: Τις νέες παρεμβάσεις με μέτρα ελάφρυνσης για την περίοδο στο 2030 εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, που περιλαμβάνει επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και οικογένειες με παιδιά. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, μειώνεται η τεκμαρτή τους φορολόγηση, αφού θα απαλλάσσονται από την προσάυξη του κύκλου εργασιών και τη μισθοδοσίας, ενώ θα μειωθεί και η προκαταβολή φόρου. Έτσι, για μια επιχείρηση εμπορίου με δύο εργαζόμενους, που είχε ελάχιστο καθαρό εισόδημα 18.552 ευρώ, πλήρωνε φόρο 2.610 ευρώ. Με τις αλλαγές, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα θα πληρώσει 1.476 το όφελος και είναι 1.134 ευρώ.
2: Αυτό είναι μια μικρή ανακούφιση, αλλά μικρή. Θα θέλαμε και λίγο έτσι, λίγο καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα ή έστω λίγο αργότερα, ο Τσάρος, όχι της Ρωσίας αλλά της Ελλάδος, ο πρόεδρος του Eurogroup, γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός, από τα σπλάχνα της παράταξης. Ας ακούσουμε τι έλεγε μεταξύ όλων των άλλων στον Sky.
3: Τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κύριο Παπασταύρο αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρου του Eurogroup στους συναδέλφους μου. Σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πρέπει να έχεις και μέτρα βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το κάναμε, το κάνουμε, το έχετε δει. Αλλά από εκεί και πέρα, το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα, στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα, είναι πολύ πιο σοβαρή αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμα. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη το πρόθεσμα. Το επαρκεί, ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα, και αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένας πολίτης ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα, έστω και μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει προβλήματα, η δουλειά μας, η δουλειά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, η δική μου, είναι με βάση τις δυνατότητές μας να βοηθάμε.
0: Αυτά σας εξειδικεύει και ο Τσάρος. Εσείς ακούσατε τι σας έλεγαν πριν από 5 χρόνια. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας. No 9.43 Intermittent Sports. Θα πάμε τώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι στις 7.30 και μετά σας έχουμε τα καλύτερότερα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, την πρωινή μας μετάδοση, την πρωινή εκπομπή, το μαγκαζίνο του ραδιοσταθμού μας.

0: Στον Νίκο Ρογκάκο θα πάμε τώρα. Νίκο, ένα από τα μέτρα που συζητήθηκαν περισσότερο είναι αυτός ο κουμπαράς για τα παιδιά, στον οποίο θα βάζει χρήματα και το κράτος.
1: Εγώ το έχω ονομάσει, Νίκο, ένα συν ένα. Ό,τι βάζει δηλαδή ο γονιός, θα βάζει και το κράτος. Υπάρχει πλαφόν.
0: Έχει πλαφόν.
1: Έτσι. Έτσι λοιπόν, στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση θα μπορεί να δημιουργηθεί ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για το παιδί, ώστε να φτάσει στα 18 να μπορέσει να πάρει τα χρήματα αυτά. Για να δούμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνει. Πλαφωνάρει στα 1.200 ευρώ. Δηλαδή, κάθε χρόνο μπορεί να βάζει ο γονιός έως 1.200 ευρώ. Το κράτος θα βάζει το αντίστοιχο ποσό.
0: Μπορεί να βάζει παραπάνω. Το κράτος θα βάζει μέχρι 1.200.
1: Έτσι, ή μπορεί να βάζει λιγότερα. Εδώ βεβαίως θα κάνω μια παρατήρηση. Εδώ πιο πολλοί κόσμος δεν μπορεί να περάσει το μήνα του Νίκου.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Έτσι.
1: Και ψάχνει.
0: Το θέμα, όταν με αυτό το μέτρο επιχειρείς να δώσεις μια απάντηση στο δημογραφικό, πρέπει να αφορά και τους μη έχοντες.
1: Έτσι, διότι ο
0: κόσμος το κατοστάρικο, το μηνιαίο,
1: ψάχνει τα 50 και τα 100 για να βγάλει το μήνα του. Πάμε να δούμε όμως 2-3 παραδείγματα, όπως αυτά μας τα έδωσαν και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα μπορούν τα χρήματα αυτά τα οποία υπάρχουν, εάν υπάρχουν καταθέσεις 49.000 στο τέλος, όταν το παιδί είναι πια στα 18 του έτη, εάν υπάρχει μια ετήσια απόδοση 3%, τότε τα 49.000 κανοίκο γίνονται 64. Εάν υπάρχει ένα πρόγραμμα που δίνει 5% απόδοση, τότε το ποσό αυτό γίνεται 77.000. Και αν υπάρχει 7%, τότε το ποσό αυτό αυξάνεται στις 93.000. Εδώ βεβαίως πρέπει να σου πω είναι αν θα εγγυάται το κεφάλαιο στο τέλος. Και αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ναι, θα υπάρχουν και προγράμματα που θα εγγυώνται το κεφάλαιο, αλλά θα έχουν μικρότερο επιτόκιο.
0: Όποια ένσταση και αν έχουμε, είναι ένα θετικό μέτρο. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Ρογκάκο.
2: Τώρα, εσείς που ακούσατε από διακεκριμένους δημοσιογράφους την ανάλυση του κουμπαρά. Δηλαδή, σου ζητάει πάλι να βάλεις λεφτά. Και αν βάλεις εσύ λεφτά, θα βάλει και το κράτος λεφτά. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Πραγματικά, αναρωτιέται κανείς ποιος νέος άνθρωπος, ο οποίος σκέπτεται να κάνει παιδί, λες τη γυναίκα σου ας πούμε. Ας πούμε ότι έχεις ένα παιδί, λες να κάνουμε και ένα δεύτερο ή δεν έχεις κανένα και λες Μαρία, είναι η Μαρία στο Γιώργο, να κάνουμε ένα παιδάκι, ξέρεις εκείνο, τ' άλλο. Α, τώρα που υπάρχει ο κουμπαράς, πάμε βούρια τεκνοποίηση.

0: Αλλά επειδή, όπως σας είπαμε και από την αρχή της σημερινής μας μέρας, η αξιοπιστία των πολιτικών αρχηγών, των πρωθυπουργών, των ηγετών κρίνεται που αλλού, στα πεπραγμένα. Δηλαδή, αν αυτά που λέγαν βγήκανε, ρε παιδί μου, αληθινά. Να το πούμε έτσι, με πολύ απλά λόγια.
1: Διότι κάποια στιγμή η ακρίβεια θα αποκλιμακωθεί.
0: Κάποια στιγμή η ακρίβεια θα αποκλιμακωθεί. Έλεγε ο Μητσοτάκης το 2024 αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεώς του στο Ελίδιο. Είδατε εσείς αποκλιμάκωση της ακρίβειας?

0: Ξεκινάμε το δελτίο μας από την ευθεία πλέον σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά.
1: Η σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά είναι αυτό το οποίο έχει μείνει ως κεντρικός απόϊχος της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δηλαδή, αν βγει σήμερα και ρωτήσεις κάποιους από τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, ασχέτως των δικών τους προσωπικών πολιτικών πεπιθήσεων, τους πεις, ρε παιδί μου, τι σου έχει μείνει ως απόϊχος από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2026. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ακούσατε από την κυρία Τζίμα στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
2: Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης Σαμαρά με βαριές κουβέντες.
1: Έτσι τα είπε ο Χατζηνικολάου, έτσι τα είπαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.

Δηλαδή, αυτό που έχει πετύχει ο Σαμαράς, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τη νέα του αυτή πολιτική πρωτοβουλία, αυτό που έχει πετύχει είναι κόμμα να μην έχει κάνει και όλοι να μιλάνε για τον κόμμα Σαμαρά. Στη Θεσσαλονίκη να μην έχει πάει αυτό το διήμερο, τριήμερο, και όλοι να μιλάνε για το τι είπε στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά, ως και η παρουσία του να ύπτατο άνωθεν του Λευκού Πύργου, του Βελιδίου και των άλλων τοπόσημων της συμπρωτεύουσας.

0: Κατάφερε ο Κυριάκος για μια ακόμη φορά να αναδείξει τον Σαμαρά σε πρωταγωνιστή των πολιτικών δρόμενων στη χώρα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σαμαράς έχει πολύ καιρό να κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση, εννοούμε πέρα από κάποιες τηλεοπτικές παρεμβάσεις ή ανακοινώσεις τύπου, να κάνει μια ομιλία, ρε παιδί μου, σε ένα κοινό. Ο Μητσοτάκης από το πρωί μέχρι το βράδυ, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι πληροφορούμε θα, τουλάχιστον στο Μέγαρο Μαξίμου, αν όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ασχολούνται μαζί του.
1: Στην θέση του πολιτικού αντιπάλου εν ώψη των εκλογών τοποθέτησε από χθες, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός, τον Αντώνη Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε μια σκληρή ρητορική προς τον πρώην Πρωθυπουργό, καταλογίζοντάς του τεχνογνωσία, όπως είπε, στο να βλάπτει την παράταξή του διαχρονικά.
0: Αλλά και τα σημερινά φύλλα, οι σημερινές εφημερίδες, την Τρίτη πλέον, έχουν πολλά ρεπορτάζ, πλήθος πληροφοριών, εκτιμήσεων, αναλύσεων, απόψεων και γνωμών αναφορικά με Σαμαρά και Μητσοτάκη. Εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου, σε αυτόν εδώ τον τόπο είμαστε και λίγο, μας αρέσει, ας το πούμε έτσι, το παρασκήνιο. Απ' τη μια μεριά είναι αυτό. Απ' την άλλη, όπως και να το κάνεις, οι λεγόμενες εμφύλιες αντιπαραθέσεις είναι πάντα πιασιάρικες δημοσιογραφικώς. Δηλαδή, αλλιώς να πεις, μαλλιοτραβήχθηκε ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, Νουδού Πασόκ πλακώνονται. Αλλά τώρα να γίνεται μια αντιπαράθεση ενδο νεοδημοκρατική στην ουσία είναι πιο πιασιάρικο, πιο ιντριγκαδόρικο, πιο τζούσι, πιο σεξι. Αλλά αυτό που είναι μια δημοσιογραφική παύλα επικοινωνιακή προσέγγιση παράγει πολιτικά αποτελέσματα με κερδισμένο, έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την αντιπαράθεση, έτσι όπως μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί στο δημόσιο διάλογο, πολύ περισσότερο τον Σαμαρά παρά τον Πρωθυπουργό.

0: Την ανοιχτή σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταλόγησε πρόθεση στον πρώην Πρωθυπουργό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία με το υποίδρυση κόμμα. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησαν μία ημέρα μετά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με στόχο τη συσπήρωση αλλά και τον μπλόκο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή.
2: Έβγαλες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει η Κωνσταντοπούλου. Τι διαφορετικό λέει η Κωνσταντοπούλου. Τέμπι. Διαφορά, ακρίβεια.
0: Σε πιο χαμηλούς τόνους, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας στο Mega News 104,6, επέμεινε στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει προχωρήσει ακόμα στη σύσταση κόμματος και πως για τον ίδιο παραμένει ζητούμενο η ενότητα.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
3: Είμαι ξεκάθαρος.
5: Εσύ ρε Κυρανάκη, είσαι μονίμως εκτός γραμμής. Δηλαδή είσαι αυτό που λένε αλλού νταλού. Και με αυτό θα πάτε σε εκλογές. Ρε Χριστιανέ μου, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή λίγο μυαλό χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, ρε άνθρωπε, στην έκθεση Θεσσαλονίκης και λέει αυτά που λέει για τον Σαμαρά και όλη την ημέρα, όλο το πρωινό χθες, οι πάντες ήταν στη γραμμή του Πρωθυπουργού, εσύ βγήκες με την πηξίδα να δείχνεις την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή πραγματικά είσαι, ρε παιδί μου, πολιτικός ογκόλιθος. Είσαι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή φανταστείτε, ο γραμματέας του κόμματος να είναι εκτός γραμμής. Δηλαδή εδώ μιλάμε όχι για βέρτιγκο, εδώ μιλάμε για ζαλάδα, η οποία, πώς να σου το πω, πώς είναι κάποιος που τρεκλίζει, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Και ο γραμματέας βγαίνει βαρύγδουπα και λέει ήμουνα ξεκάθαρος στο ότι είμαι εκτός γραμμής. Βάλ το πάλι να το χαρούμε.
0: Την ανοιχτή σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταλόγησε πρόθεση στον πρώην Πρωθυπουργό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία με το υποίδρυση κόμμα. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησαν μία ημέρα μετά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με στόχο τη συσπήρωση αλλά και τον μπλόκο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
3: Είμαι ξεκάθαρος.
5: Είσαι πολύ ξεκάθαρος. Αλλά εκτός από ξεκάθαρος, είσαι και παραζαλισμένος.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα μετά τη ΔΕΘ μάλλον αρχίζουν να μην είναι όπως τα περίμεναν. Βλέπουνε ότι η αντιμετώπιση του τύπου, ακόμα και αυτού του εντόνως φιλοκυβερνητικού, όλου αυτού του μηδιακού οικοσυστήματος, το οποίο με τόσο επιμονή, υπομονή, προσπάθεια και όλα τα σχετικά έχει οικοδομήσει προσωπικώς ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο από το 19 αλλά και νωρίτερα. Όλο αυτό λοιπόν το μηδιακό οικοσύστημα έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι σιγά σιγά αρχίζει και μπάζει. Και επειδή έτσι κι αλλιώς είναι και αυτοί λίγο συνωμοσιολόγοι, όπως και περισσότεροι Έλληνες εδώ που τα λέμε, ψάχνουν να βρουν από πού είναι αυτές οι διαρροές, ψάχνουν να βρουν επιρροές ισχυρών οικονομικών παραγόντων, και έτσι είναι ο ένας, και έτσι είναι ο εφοπλιστής, αλλιώς ο βιομήχανος, διαφορετικά το φαντ, αλλιώτικα το μεγάλο κεφάλαιο. Ψάχνουν να βρουν τον δάκτυλο. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται μια απλή πραγματικότητα, ότι και τα μίντια, ακόμα και έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το συστηματάκι εδώ εγχωρίως, δεν μπορούν παρά να ακολουθούν τον παλμό της κοινωνίας εν τίνι μέτρο. Δηλαδή κάποια στιγμή και αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη μηδιακώς, κυρίως στις τηλεοράσεις, αντιλαμβάνονται ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε και τελείως εκτός κοινωνίας. Δηλαδή κάποια στιγμή θα μας βλέπει κανένας και θα μας παίρνουν από τα εμπορικά τμήματα των σταθμών και θα μας λένε, παιδιά, έχει πέσει διαφήμιση. Εντάξει, θα μου πεις, υπάρχει και η κρατική, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια σε άλλο μήκος κύματος από την κοινωνία. Δηλαδή να βλέπει κάποιος τηλεόραση, ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, και μετά να βγαίνει έξω και να λέει, ρε παιδιά, είμαι σε άλλο κόσμο. Δηλαδή ανάμεσα στην εικόνα και στην πραγματικότητα η διαφορά να είναι χαόδης. Το αντιλαμβάνονται λοιπόν αυτό και μοιραίως προσαρμόζονται αναλόγως, διότι σε τελική ανάλυση έτσι λειτουργεί και ο τύπος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

πάμε τώρα για τις 8 το διαλύμα μας και αμέσως μετά θα επανέλθουμε αναλύοντας την πολιτική επικαιρότητα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δράστες και στις δύο περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποίησαν μεταλλικά αντικείμενα από φρεάτια προκειμένου να σπάσουν τις τζαμαρίες των καταστημάτων. Στη συνέχεια πέταξαν αντικείμενα στο εσωτερικό τα οποία προκάλεσαν εκρήξεις. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός του Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Την ίδια ώρα, ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Στις 11 στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Αδουλάκη, με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Πολιτικές αναταράξεις στην Γερμανία. Συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξιό AFD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων αλλά και με μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε όλη τη Γερμανία. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αυγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών έως και την επέμπτη σταθμή. Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Συναγερμό στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη παύση των επιθέσεων. Η αντιεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η υπηρεσία αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων έκανε λόγο για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν στις συνοικίες Μπορίσπιλ και Φάστιβ. Στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, βόρεια μείον 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: μαζί μας η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, νομίζω, η άποψή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Εκθέσεως έκανε ένα στρατηγικό λάθος. Δεν φαντάζομαι ότι το επιθυμούσε. Έβαλε όμως τον κύριο Σαμαρά ευθέως πλέον στη θέση αντιπάλου και μάλιστα αξιόμαχου, με την τόσο σκληρή ρητορική του. Και προς επίρρωση της εικόνας, σήμερα πήραν τη σκυτάλη κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλησπέρα, Ράνια. Εγώ νομίζω ότι ήταν επισκοπό αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ήταν τυχαία η επίθεση που έκανε στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μέχρι τώρα από το Μέγαρο Μαξίμου μας λέγανε, εντάξει, βρε παιδί μου, μπορεί και να το κάνει, μπορεί και να μην το κάνει, κάτσε να δούμε. Ήτανε χαμηλά η μπάλα.
1: Ναι, η μπάλα αρχίζει και σηκώνεται ψηλότερα και νομίζω ότι θα γίνει αυτό και τις επόμενες
0: μέρες. Αν η μπάλα
1: μέρες.
0: Σηκώνεται ψηλότερα, σηκώνεται και ο αντίπαλος ψηλότερα.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου η μπάλα έχει χαθεί. Για όσους αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, για όσους έχουμε γνωρίσει από κοντά και το Μητσοτάκη και το Σαμαρά στη διάρκεια της πολιτικής μας διαδρομής, μπορούμε να σας πούμε ότι σε αυτή την υπόθεση ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει την αλαζονία του, η οποία αλαζονία τις περισσότερες φορές όταν εκδηλώνεται και ως ύβρις υποκρύπτει πολιτική ανασφάλεια. Ο Μητσοτάκης είναι αυτό που λέει ο λαός μας, πιστεύει ότι αυτός είναι και άλλος δεν είναι. Από την αρχή της κυβερνητικής του θητείας, όταν τότε κάποιοι τον εξυμνούσαν, όχι πως τώρα δεν το κάνουν, αλλά τότε τον παρουσίαζαν σαν έναν σωτήρα, σαν έναν ηγέτη, μερικοί στη διάρκεια της πανδημίας τον προσωμείωναν και προς τον Τσόρτσιλ. Όλοι αυτοί λοιπόν του δημιούργησαν μια αίσθηση ότι είναι παντοδύναμος, και σε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίει μόνον ο ίδιος. Φταίει η ανυπαρξία της αντιπολιτεύσεως, φταίει πρωτίστως ο Τσίπρας, ο οποίος το μακρινό, ως φαίνεται τώρα, 2019, δεν αντελήφθη τι ακριβώς είχε συμβεί. Και τώρα τρέχει με νέα κόμματα και βεβαίως δεν φτάνει, διότι όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε καταμαρτυρούν ένα πράγμα. Ότι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά αδύναμη και κατακερματισμένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μαζεύει ψήφους ο καθένας για τον εαυτούλη του. Αλλά οι ψήφοι μαζεύονται με αποτέλεσμα στην ελληνική κοινωνία να έχει δημιουργηθεί ένας κουμπαράς, να τον πούμε έτσι με Μητσοτάκιο ορολογία, μέσα στον οποίο υπάρχει το 75% των ψήφων. Και όλες αυτές οι ψήφοι είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν τον γουστάρουν. Είτε ψηφίζουν τη ζωή, τον Νίκο, τον Αλέξη, τον Γραμματέα, τον Βελόπουλο ή οποιονδήποτε άλλον. Αλλά μετά τη Θεσσαλονίκη, τι σας μένει? Αν ρωτήσει κάποιος, ρε παιδιά, που δεν ξέρει πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, ρωτήστε κάποιον ο οποίος γνωρίζει βέβαια την ελληνική γλώσσα και παρακολουθούσε τηλεόραση από την Κυριακή σαν σήμερα το πρωί. Του πεις, τι κατάλαβες? Ας πει, ρε παιδί μου, υπάρχουν δύο άντρες οι οποίοι διεκδικούν ποιος θα κερδίσει τον άλλον, ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι πήγαν περίπατο, εξυφανίστησαν. Θα μου πεις, χάθηκαν από το πολιτικό σκηνικό? Όχι, βέβαια. Και κάποια στιγμή, ίσως και από σήμερα, αύριο μεθαύριο, τα πράγματα κάπως θα εξισορροπήσουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, όπως ακούσατε και στα χθεσινά δελτία ειδήσεων, τι λένε όλοι, Μητσοτάκη Σαμαράς. Η ντριγκάρη έρχεται από το παρελθόν, έχει μέσα του παρασκήνιο, είναι εμφυλιοπολεμικό, είναι αυτό που σας είπαμε, juicy, ζουμερό. Πάμε να ακούσουμε όμως και τη γνώμη ενός συναδέλφου, πάντα καλά ενημερωμένου, πάντα ψύχρεμου, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς με αυτά τα οποία λέει. Είναι πάντως, θα έλεγε κανείς, εντός ή εκτός εισαγωγικών, μια ήρεμη δύναμη στη δημοσιογραφία και όχι μόνο. Για να δούμε λοιπόν τι είπε χθες ο Παπαχελάς.
0: Ο Αλέξη Παπαχελάς είναι κοντά μας, διευθυντής της Καθημερινής. Αλέξη, και αν έχεις παρακολουθήσει η ΔΕΘ, να σταθούμε λίγο σε αυτή. Τι εμφάνιση ήταν αυτή του Πρωθυπουργού, πώς τον είδες, Αλέξη?
2: Πριν ακούσουμε όμως τον Αλέξη, επειδή η δισογραφία τρέχει, ένας αγαπημένος μας που είμαστε σίγουροι ότι κάτι καλό θα πει, κάτι πιασιάρικο, ένας αληθινός μαχητής της πολιτικής, ένας γενίτσαρος, ο Φλωρίδαρος, φιλοξενείται που αλλού, στην ΕΡΤ. Για βάλε Φλωρίδαρο.
3: Γιατί η αλήθεια θα φανεί στη δίκη. Πολλοί προσπάθησαν να μην ξεκινήσει η δίκη, έκαναν τα πάντα να μην ξεκινήσει.
2: Έχει
3: δίκη,
2: μείνει στα Τέμπη, άστον.
3: Η δίκη δεν ξεκινώσει, η υπόθεση παρέμενε στο σκοτάδι.
2: Κάποια στιγμή θα τον βάλουν να μιλήσει για τον Σαμαρά, να μιλάει τώρα ο Φλωρίδης, ο αρχισημητάνθρωπος, να μιλάει για τον Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει, αν πει κάτι, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε για να απολαύσουμε τη ρητορική του Φλωρίδαρου. Πάμε όμως τώρα, για να σοβαρευτούμε λίγο, να ακούσουμε τι είπε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky ο κύριος Παπαχελάς.
4: Νομίζω ότι ήταν ένας μετρημένος πρωθυπουργός. Τα μέτρα ήταν πολύ ζυγισμένα, πολύ μετρημένα. Δεν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα εκτός από αυτό της αυτοδυναμίας. Ότι δηλαδή έχει βάλει σαν στόχο την αυτοδυναμία, κάτι που σε όλους φαίνεται δύσκολο, αλλά προφανώς είναι αυτό που θέλει να βάλει σαν πύχη για να συσπυρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχαν καλλιεργηθεί όμως προσδοκίες και στους βουλευτές, αλλά και στην εκλογική βάση ενδεχομένως. Στόχος επετεύχθη δηλαδή?
4: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πάρει 2-3 μέρες να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Συνήθως ξεχνιούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Το έχουμε δει επανειλημμένα σε δημοσκοπήσεις και ειδικά σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 8 χρόνια στην εξουσία. 8 χρόνια είναι πολλά. Οπότε συνήθως όταν φτάνει αυτή η κούραση, αν θέλεις, ο αντίκτυπος των μέτρων, όσο καλός και να είναι, είναι λιγότερος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, που κάνει πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο, είναι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικών γραμματείων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειο το πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζωρίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
0: Οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία, η αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή από αυτή τη ΔΕΘ, πώς αξιολογείται, θεωρείς?
4: Κοίταξε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και ο Σαμαράς, είναι ένα κόμμα στο οποίο λείπουν κάποια συστατικά, αν θες, προπατορικά. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τον κ. Τσίπρα και έφτιαξε μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ένα κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, από τον κεντρό χώρο κ.ο.κ. Τώρα το ζήτημα είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει η κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς, που έχει ρεφλέξ. Δηλαδή, με την υποσχέση ότι βγήκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Και σε ποιον αναφέρεται, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει τώρα τι με νοιάζει εμένα αν κάποιοι τσακώνονται με κάποιους άλλους από τους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάπως έτσι το βλέπουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο προφανώς απασχολεί και τον Πρωθυπουργό, εάν όντως υπάρχει ένας κόσμος που φτάνει το 30% που δεν θέλει να απειληθεί η σταθερότητα και θα τον ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να γίνει, ή αν υπάρχει κάποιο υπόκοφο ρεύμα, σαν και αυτό που είδαμε το 12 που δεν είχαν πάρει χαμπάρι το τι γινόταν όταν ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν, το οποίο μπορεί βεβαίως να το καβαλήσει είτε ο κύριος Σαμαράς είτε κάποιος άλλος.
0: Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό δίλημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Από όσα είπε Αλέξη και κυρίως από όσα υπονόησε, τι κατάλαβες ότι θα κάνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει πολύ κάτω από τον πήχη που έχει θέσει?
4: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε εμείς ότι θα κάνει και ό,τι και να σκέφτεται εκείνος δεν θα έχει καμία σημασία. Αυτά όλα κρίνονται εκείνη την ώρα. Δηλαδή εξαρτάται αν, αν έχει βάλει τον πήχη στο 30, πόσο κάτω θα είναι από το 30. Και εξαρτάται από ποιες θα είναι οι αντιδράσεις εκείνης την ώρα, είτε μέσα στο κόμμα είτε γενικότερα. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας για να φτάσουμε στις εκλογές. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Πολλές εκπλήξεις μπορεί να γίνουν μέχρι τότε.
0: Εκπλήξεις, ναι, παγίδες βλέπεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη μέχρι τις εκλογές?
4: Νομίζω η μεγαλύτερη παγίδα θες είναι η φθορά. Δηλαδή ότι τα μέτρα να ξεχαστούν αυτά, παρότι όπως είπα ήταν ζυγισμένα, στοχευμένα και αφορούν αρκετό κόσμο. Αυτή η κούραση να συσσωρευτεί, να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη τύπου από ΚΕΠΕ και να πάμε σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό που σώζει αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη πέρα των άλλων είναι το γεγονός ότι έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι όσο έχει τον κύριο Τσίπρα και μπορεί να συσπηρώνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λειτουργεί.
2: Άρε Τσίπρα, πάντα ήσουν ο χρήσιμος ηλίθιος. Το λέμε το ηλίθιος εντός εισαγωγικών βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος ούτε ηλίθιος είναι, πανέξυπνος είναι. Αλλά η συγκυρία εδώ που τα λέμε τα έφερε έτσι ώστε να πληρώνει, νέος είναι ακόμα, ίσως σε όλο τον υπόλοιπο βίο του, και εμείς ευχόμαστε να είναι μακρότατος, να πληρώνει το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος στην ουσία αριστερός πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Τα έκανε όπως τα έκανε, όχι και τόσο μαντάρα πάντως όσο παρουσιάζεται, και τώρα προσπαθεί να ρεφάρει ματέως και στην ουσία αποτελεί, όπως ακούσατε από τον Παπαχελάκη, όπως το λένε πολύ σοβαροί άνθρωποι, να αποτελεί τον καλύτερο αντίπαλο, στην ουσία έναν βολικό αντίπαλο για το Μητσοτάκη. Αλλά βεβαίως όλα αυτά μένει να φανούν στις κάλπες, γιατί υπογείως δεν ξέρεις τι γίνεται και με την επίθεση και με την περίπτωση του Τσίπρα. Για την ώρα πάντως στον απόϊχο της Θεσσαλονίκης αυτός που κυριαρχεί είναι ο Σαμαράς.

0: Κοίταξε να δεις, Εύα, αυτό που λένε από το οικονομικό επιτελείο και αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ υπήρχαν για το 2027 και μάλιστα μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα 400 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που θα πάνε κυρίως σε επενδύσεις, σε οικιακές μπαταρίες κτλ. Άρα, αν αφαιρέσει κανείς αυτά τα 400 εκατομμύρια, μιλάμε για 1,8 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πίτα. Και μάλιστα είπαν πολλές φορές σήμερα και ο κύριος Πετραλιάς και ο κύριος Πιερακάκης ότι όποιος τάζει περισσότερα μέτρα πρέπει να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Άρα, τι επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση? Επιχείρησε να δώσει λιγότερα σε περισσότερους ή τέλος πάντων να μοιράσει αυτή την πίτα σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες για να πιάσει και πολιτικό τόπο, θα σου πω εγώ. Διότι σε λίγους μήνες, όπως είπες πολύ σωστά, είναι οι εκλογές. Η κυβέρνηση διάγει τον 8ο χρόνο της θητείας της με την εντυνόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως συμβαίνει συνήθως στη δεύτερη θητεία μιας κυβέρνησης, αλλά και τα αιτήματα των πολιτών να αυξάνονται, διότι αυξάνεται και το κόστος ζωής, αυξάνεται και η ακρίβεια και αυτό η κυβέρνηση το ξέρει πολύ καλά, όπως πολύ περισσότερο φυσικά το ξέρουν οι ίδιοι οι πολίτες. Άρα, δεν ήθελε μέσα στο 2027 να εξαντλήσει όλο το δημοσιονομικό χώρο σε μία κοινωνική ομάδα, όπως για παράδειγμα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήθελε να πάρουν κάτι και οι συνταξιούχοι, να πάρουν κάτι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη, πώς διαμορφώνεται ποιος θα πάρει τι μέσα στο 2027. Καταρχήν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, Εύα, παίρνουν 170 εκατομμύρια από την κατάργηση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια.
1: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο και φίλο μου, τον Γιάννη τον Φώσκολο, στο δελτίο ειδήσεων του Open. Τα είπε όλα στην αρχή ο άνθρωπος. Σου λέει, προσπάθησε να δώσει σε όλους για να μαζέψει από παντού ψήφους. Και σε πείρωση όλων αυτών, ακούσατε και προηγουμένως τον Παπαχελά να λέει κάτι που κατά την άποψή μας είναι απολύτως σωστό. Δηλαδή, ρε παιδιά, φτάνει πια αυτό το πανηγυράκι της ΔΕΘ, όπου όλη η νομεκλατούρα, όλη αυτή η κρατικοδίαιτη, ατέλειωτη κρατικοδίαιτη, μαζεύονται εκεί πέρα, κάνουν δημόσιες σχέσεις, χαιρετιούνται μεταξύ τους, χαμογελάν, κάνουν όνων, φτιάχνουν και χειροκροτούν τον εκάστοτε ομιλούντα πρωθυπουργό. Η ατμόσφαιρα είναι όντως, θα έλεγε κανείς, όχι απλά αναχρονιστική, αλλά είναι και θλιβερή. Να ξέρεις δηλαδή ότι είναι μαζεμένοι όλοι εκεί. Καλά, άσε τους αιρετούς, εντάξει ρε παιδί μου, για αιρετή λες, τέλος πάντων. Έτσι αλλιώς και αλλιώτικα τον ψήφισε ο λαός. Αλλά όλοι οι άλλοι διορισμένοι, οι οποίοι είναι 100 φορές, μήπως 200 και 300, περισσότεροι από τους αιρετούς. Δηλαδή πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία? 156, 157, άντε βάλει και κάποιους δημάρχους μέσα, να είναι όλοι μαζί οι αιρετοί. Άντε βάλει και δημοτικούς συμβούλους, να είναι 200. Μα όλοι εκεί που μαζεύονται είναι 2-3 χιλιάδες. Όλοι να τρώνε από τα δικά σας τα λεφτουδάκια και να έχουν και μισθάρες. Κάποτε πρέπει κάποιος να το δει σοβαρά αυτό. Εμείς για την ώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. Οτοχαλδούπης.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
10: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
10: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
10: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Χθες πήρα παρουσίες στην ομιλία σας και δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαρά και ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν ήταν παρόντες. Τελευταία επίσης βλέπουμε στελέχη σας, βουλευτές, ακόμα και μέλη της κυβέρνησης διαφοροποιούνται με κάποιες κυβερνητικές επιλογές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, με τους κύριους Σαμαρά και Καραμαλή να απουσιάζουν από μια τόσο σημαντική ομιλία, υπάρχει ζήτημα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία? Ευχαριστώ.
2: Κύριε Σερέτη, η Νέα Δημοκρατία είναι και ισχυρή και ενωμένη. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε ειλικρινή σχέση με τους προκατόχους μου και έχουν το απεριόριστο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης άποψης. Και η άποψή τους είναι πάντα σεβαστή, την ακούμε προσοχή, δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να συμφωνώ με αυτήν. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, το οποίο δεν επιβάλλει μονοφωνία απόψεων και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη μας να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητούν, ενίοτε να διαφοροποιούνται, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και ένα κόμμα συντεταγμένο, το οποίο επιβάλλει από τα στελέχη μας και ειδικά από τους βουλευτές μας να στηρίζουν δια της ψήφου τους στη Βουλή τις επιλογές της κυβέρνησης. Αυτοί είναι οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Άρα σε όσους ανησυχούν για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, θα τους συνιστούσα μάλλον να κοιτάξουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Εκεί θα βρουν ουσιαστικά προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία μια χαρά είναι.
3: Ωστόσο, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ερμηνεύσει διαφορετικά το μήνυμα των ευρωεκλογών, αν κρίνω και από δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών σας, όπως για παράδειγμα του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μόλις προχθές δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημα των ευρωεκλογών, μάλιστα δήλωσε και ότι δεν θα παρευρεθεί στη ΔΕΘ. Ακούσαμε και για τις απουσίες του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά νωρίτερα, οι οποίοι σας έχουν ασκήσει και πολύ σφοδρή κριτική. Ο καθένας με το δικό του, στους δικούς του τόνους, αλλά πάντως σφοδρή κριτική στο πολεμικό μουσείο. Και αναρωτιέμαι αν προτίθεστε να προβείτε σε κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα που παρατηρούμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, και αν σας ενόχλησαν οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών.
2: Για τους δύο τέως πρωθυπουργούς, κύριε Πασχάκη, απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση. Ακούω και εγώ αυτή την κριτική, ή μάλλον αυτή την παρότρεση, δεν συμφωνώ. Και επειδή έχω το προνόμιο να είμαι πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, θα υπερασπίζομαι τις πολιτικές επιλογές τις οποίες κάνω. Και θα προσπαθώ πάντα να πείθω και αυτούς οι οποίοι μέσα στην Δημοκρατία έχουν μια διαφορετική άποψη, είναι μια μειοψηφία, ότι αυτό το οποίο λέμε είναι το ορθό, και γι' αυτό και απορρίπτω και όλες αυτές τις συζητήσεις περί δεξιάς τροφής, τις οποίες τις άκουσα και εγώ μετά τις ευρωεκλογές. Παραμένουμε απολύτως προσιλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο και στο πρόγραμμα για το οποίο ψηφιστήκαμε από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το πρόγραμμα μας πήγε σε ένα πρωτοφανές ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία μετά από ήδη 4 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Από την άλλη, ακούω και σέβομαι κάθε άποψη. Και δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν ενθαρρύνει την διαφορετική άποψη. Και λογικό είναι, ξέρετε, μετά από ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν το προσδοκόμενο, να υπάρχει πάντα και μια γκρίνια και μια αίσθηση ότι εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική. Την κάναμε την αυτοκριτική μας. Αλλά ταυτόχρονα, καλή αυτοκριτική, αλλά προέχει και η διακυβέρνηση. Και θα το ξαναπώ, έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας και αν υλοποιήσουμε, που θα το υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα είμαστε μια πολύ επιτυχημένη κυβέρνηση και θα έχουμε διαψεύσει αυτούς οι οποίοι μπορεί σήμερα να ισχυρίζονται ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
4: Έπεσες τελείως μέσα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, στις προβλέψεις είσαι αετόπουλο. Αυτά... Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια, το 2024, στη ΔΕΘ, απαντώντας στις ερωτήσεις για Καραμαλή και Σαμαρά. Τα έχεις προβλέψει όλα, δηλαδή, έπεσες μέσα, ρε παιδί μου. Μπράβο.

0: Δεν πήρε τα μηνύματα εγκαίρως. Σήμερα η αρθρογραφία των εφημερίδων και των ιστολογίων μεταφέρει την άποψη η οποία υπάρχει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι ο Σαμαράς πια είναι αντίπαλος και πρέπει όλοι να το επιτιθέμεθα και πρέπει εκείνο και πρέπει τ' άλλο να τον ξεπροστιάσουμε, παρά το γεγονός ότι τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι και εκ των στενών συνεργατών του πρώην του Μητσοτάκη ξαφνιάστηκαν από την σφοδρότητα της επίδεσής του στο πρώην Πρωθυπουργό. Σας είπαμε, η αλαζονία, η ύβρις είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές υποδηλώνει και ανασφάλεια. Αν πάντως κάποιος παρακολουθήσει, γιατί όπως και να το κάνεις μια συνέντευξη τύπου έχει μια διαδραστικότητα, αν λοιπόν όπως κάναμε εμείς, όπως σας είπαμε και όλη η δημοσιογραφική μας ομάδα, το δημοσιογραφικό μας επιτελείο, αν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, όχι πολύ παλιά, δεν είναι ανάγκη να πάμε με 24, με 25, με 23, τα συγκρίνουμε με Μητσοτάκη 26, είναι διάχυτη πλέον και στην γλώσσα του σώματος, είναι βρικώτης η ένταση. Θέλεγε κανείς η πίεση και η απώλεια ενίοτε μιας αυτοκυριαρχίας. Ακούστε και αυτό από την περσινή ΔΕΘ, τι έλεγε τότε για Καραμαλή Σαμαρά.
1: Κύριε Πρόεδρε, το 2019 όταν κερδίσατε τις εκλογές διαβεβαιώνατε ότι θα έχετε καλές σχέσεις με τους προκατόχους σας στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και στην Πρωθυπουργία, αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Καραμαλή και στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, και μάλιστα ότι μας είχατε πει τότε, μας λέγατε ότι θα τους συμβουλεύεστε. Εδώ και κάποιους μήνες ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πρόσφατα εσείς ασκήσατε πολύ έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική της διακυβέρνησης Καραμαλή. Τι συνέβη και άλλαξε αυτό το διάστημα? Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ότι ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα την 1η Αυγούστου με μια συνέντευξη στο Βήμα είπε ότι, διαπίστωσε μάλλον, ότι την ύπαρξη πολιτικού κενού το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Αφήνοντας σαφώς να νοηθεί ότι είναι στις προθέσεις του να ενισχύσει σε συνέχεια και της διακήρυξης των 91 προσωπικότητων μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας καινούριος φορέας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι σήμερα οι σχέσεις σας με τους δύο προκατόχους σας και πώς θα αντιδράσετε αν δημιουργηθεί ένα κόμμα δίπλα στη Νέα Δημοκρατία και προσχωρήσουν σε αυτό και δικά σας τελέχη.
2: Κύριε Τζουβαρά, μου επιτρέπετε να απαντήσω και πολιτικά αλλά και ανθρώπινα. Καταρχάς, για τον κύριο Σαμαρά, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω ένα πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι πολύ νοπό. Αυτή η τραγωδία είναι πολύ νοπή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Θα πω ότι όταν η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά και οι τέος Πρωθυπουργοί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουν. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν, ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μιας παράταξης, η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ τραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει. Και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Να το εκλάβω ως άνοιγμα αυτό που κάνατε μόλις.
2: Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε.
0: Αυτά πέρυσι στον διακεκριμένο και έμπειρο συνάδελφο, στον Γρηγόρη Γιοβάρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα φέτος. Δηλαδή μέχρι πέρυσι είχαμε, ή μέχρι και πρόπερση, από πρόπερση μάλλον, από το 24 μέχρι και το 25, είχαμε κάτι μεταξύ ειρήνης, εκεχηρίας, τέλος πάντων μη πολέμου, για να θυμηθούμε και μια ανδροπαπανδρεϊκή έκφραση και ορολογία. Φέτος έχουμε πόλεμο. Τώρα τι άλλαξε? Το δεδομένο βεβαίως, το αναντήρητο, είναι η προσέγγιση του χρόνου διεξαγωγής της εκλογικής αναμετρήσεως. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι με αυτή τη σφοδρότητα ενός Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει το θυμικό του, και όσοι τον ξέρουν από κοντά το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, λοιπόν, του ξεφεύγουν και γίνονται αυτά που γίνονται, και μετά τρέχουν οι πρωτοκλασάτοι να ενισχύσουν τα πρωθυπουργικά λεγόμενα για να δημιουργηθεί έτσι μια αίσθηση υπεροπλίας. Θα φανεί αυτό που λέμε στο χειροκρότημα, αλλά στο σημείο αυτό αξίζει να σας βάλουμε να ακούσετε τι είπε ο Φλωρίδαρος πριν από 5-10 λεπτά στην ΕΡΤ για το Σαμαρά.
3: Παρός είσαι στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, εάν πας να ξεφύγεις, τότε θα σε θερήσουν, δεν υπάρχει, θα το δεις στα επιτόκια και θα ζαλιστείς. Άρα πάλι θα κατρακυλήσεις τα μνημόνια. Ναι. Θέλει σοβαρότητα η διαχείριση της οικονομίας και κυρίως των δημοσίων οικονομικών.
4: Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω όταν, σχετικά με αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, και να ρωτήσω ευθέως, νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σου κάνουμε σαν ερώτηση. Γιατί όταν λέει ο Αντώνης Σαμαράς ότι έχει πλέει διάφορα, και λέει λοιπόν, έχει υποστεί μετάλλαξη των DNA της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έχουν έρθει πολλοί από το Πασόκ. Αυτοί είναι, πώς είναι, 15, 20, 25 άνθρωποι είναι αυτοί. Είστε ένας από αυτούς. Δηλαδή, τι λέει ο Σαμαράς, ο Φλωρίς δεν είναι Σιμίτη, σήμερα πρόεδρος Μητσοτάκη, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι άλλο πράγμα.
3: Λοιπόν. Καταρχάς θα επαναλάβω κάτι που είπα τις τελευταίες μέρες, πολύ φασαρία για το τίποτα. Λοιπόν, ασχολούμαστε τώρα με κάτι το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο υποθέτουμε ότι θα γίνει και το οποίο δεν γίνεται εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο εξαγγέλλεται ένα κόμμα Σαμαρά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Εμείς που έχουμε μια σχέση με την ελληνική κοινωνία, όσοι είμαστε χρόνια στην πολιτική δηλαδή, και έχουμε φίλους παντού, ρωτάμε τι γίνεται ρε παιδιά. Εμφανίζονται κάτι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, όταν έκανε το κόμμα ο Σαμαράς τότε, το 94 ήταν, ξέρω εγώ, 50 χρονών, 48 χρονών, τώρα είναι 80 χρονών αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρε Φλωρίδη, δηλαδή είσαι άπαιχτος. Αλλά το ουσιαστικό είναι, φαντάσου τώρα, να τον βλέπει ένας νεοδημοκράτης, έστω και αν είναι 80 χρονών, γιατί 80 χρονών σήμερα δεν είσαι και κατευθείαν για τάφο. Άσε που το σίγουρο είναι ότι θα πας να ψηφίσεις πολύ πιο φανατικά από ότι θα πάει ένας που είναι 18. Λοιπόν, φαντάσου τώρα, για να καταλάβετε πόσο έχουν χάσει την μπάλα. Και επειδή την ΕΡΤ το δείχνουν αυτό και οι τηλεθεάσεις, δεν τη βλέπουν και πάρα πολύ, αλλά σίγουρα τη βλέπουν στην ελληνική επαρχία και σίγουρα την βλέπουν άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας, μπορεί και 80. Να ακούν τώρα τον Αρχιπασόκο, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι τον χαρακτηρίζουν, τον Σιμιτάνθρωπο, τον Γενίτσαρο, τον οποίο ορμάζεψε ο Μητσοτάκης από τα αζήτητα. Αυτά τουλάχιστον λένε. Εμείς δεν έχει σημασία αν τα ενστερνιζόμεθα ή όχι, απλώς τα μεταφέρουμε. Να τον έχουν λοιπόν εκεί και να αναρωτιούνται τώρα, είναι ο Δημοκράτης, άρε παιδί μου. Δηλαδή μια ολόκληρη παράταξη, μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία, μεγάλη παράταξη, 50 τόσα χρόνια, Καραμαλής και λοιπά και αυτό. Δεν έχει κάποιον άλλον, κάποιο άλλο στέλεχος, κάποιον, ρε παιδί μου, δικών μας. Αυτή είναι η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται. Κάποιος δικός μας, ρε παιδί μου, για να είναι υπουργός δικαιοσύνης. Δηλαδή ο καλυτερότερος σε όλη την Ελλάδα από τους νεοδημοκράτες είναι ο Πασοκτζής Φλωρίδαρος. Μα αυτόν τον έχει εκεί πέρα, γιατί? Είναι δηλαδή ο Φλωρίδης άνοιγμα προς το Πασόκ? Φέρνει ψήφους ο Φλωρίδης Πασόκων? Απλώς είναι ένα πράγμα, και αυτό λέγεται πάντοτε, δεν έχει σημασία αν είναι Πασόκος ή οτιδήποτε άλλο, είναι πάνω απ' όλα μητσοτακικός. Δηλαδή ό,τι του πούνε το κάνει. Και βγάζει και εντός εισαγωγικών βεβαίως δουλειές όχι τόσο καθαρές, που χρειάζονται κάποια ειδική αποστολή. Δεν εννοούμε πάντοτε, για να είμαστε και σαφείς, στη διαχείριση χρημάτων, όχι. Εδώ εκεί το ένα τ' άλλο, με δικαιοσύνη και λοιπά και λοιπά. Για βάλε συνέχεια του νεοδημοκράτη, του όψιμου Φλωρίδη.
3: Οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καμιά διάθεση να ξανακάνουν τα ίδια. Τι να κάνουν δηλαδή? Είναι μια κουρασμένη ιστορία η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει ή επιχειρεί να προχωρήσει με γρήγορα βήματα προς τον 21ο αιώνα που εξελίσσεται.
0: Προς τον 21ο αιώνα, όταν ήδη είμαστε και έχουμε συμπληρώσει το 1ο-4ο. Προχωρεί, λέει, προς τον 21ο αιώνα. Δηλαδή είναι λογικό, ο άνθρωπος έχει μείνει στην εποχή Σιμίτη. Πηγαίνει, λέει, προς τον 21ο αιώνα. Δεν σε βοηθάει, ρε άνθρωπε, και το φυσικό σου. Όχι ότι ο άνθρωπος έχει τίποτα, αλλά δεν σε βοηθάει, είσαι έτσι, πώς να το πει κανείς, είσαι λίγο μουντάβος. Για βάλε παρακάτω.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι που καταρχάς δεν υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει θέλει να κάνει ένα κονκάντο.
5: Κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται, κύριε Υπουργέ. Και κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται. Δηλαδή είδαμε χθες ένα πείρωμα από πολλά στιγμή.
0: Κάτι προσπαθούν να αρθρώσουν και οι δημοσιογράφοι εκεί.
4: Λες εμάς, υπάρχει κάτι σε μία σελίδα σε ένα βιβλίο που θα γίνει του χρόνου? Παπ, τρέχει ο Νέα Δημοκρατία να απαντήσει.
3: Ναι, λέω το εξής, γι' αυτό λέω. Ότι η Ελλάδα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα και η ελληνική κοινωνία για να ασχοληθεί. Τώρα ασχολούμαστε με κάτι που δεν υπάρχει, με κάτι που υποτίθεται θα υπάρχει και το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι επιχειρούν να το φτιάξουν κάποιοι, οι οποίοι αφού απέτυχαν να βρουν αντίπαλο για το Μητσοτάκη, απέτυχαν, όποιος και αν δοκιμάζει, ο Τσίπρας δεν τραβάει. Φαίνεται μια κουρασμένη ιστορία, λέει αυτά εκεί να βουτήξει τις θηρίδες. Δεν περπατάει. Το Πασόκ δεν δείχνει δυναμική, δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν διάλεξαν, επέλεξαν πολλούς για να είναι αντίπαλοι. Απέτυχαν.
5: Ο τώρα ο τι. Τι είναι αντίπαλοι τη Δημοκρατία, ποιο είναι?
3: Να σας δηλαδή. πω, τώρα τι επιλέγουν όλοι αυτοί.
0: Ποιοι αυτοί τον ρωτάνε, εντάξει. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, λέει, ξέρετε, όλοι οι άλλοι, εκείνο το άλλο, αυτό απέτυχαν. Σκάρτος ο ένας, άχρηστος ο άλλος, δεν κάνει ο τρίτος. Βρήκα για το Σαματούλη, εντάξει. Κάποιοι, λέει, τον βάλαν. Τον ρωτάνε, εντάξει, λέτε κάποιοι. Ποιοι κάποιοι? Πάμε παρακάτω.
3: Τώρα όλα αυτοί που αντιμάχονται τον Πρωθυπουργό τόσα χρόνια τώρα, τους ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή συγκροτήματα, συστήματα, ολιγαρχικές αντιλήψεις, κάτσε καλά, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Γόρι μου γλυκό, επειδή έχεις φράγκα, τι θα πεις εμάς? Που ξέρω εγώ, έχουμε λαό από πίσω, δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που έχει βγει από το λαό να κάνουμε τα καπρίτσια ή τα δικά σου. Λοιπόν, δεν θα.
0: Εσύ, ρε παιδί μου, και ο Μητσοτάκης με τους φραγκάτους δεν έχει καμία σχέση τώρα. Μα τι είναι αυτά που λέμε? Ο άνθρωπος είναι με το λαό. Βέβαια, το 75 και βάλε του λαού δεν είναι και, τόσο δίπλα του. Αλλά ρε παιδιά, εμείς με τους φραγκάτους, μα είναι δυνατόν, έχουμε καμία σχέση? Εμείς είμαστε με το λαό. Και όλοι αυτοί οι φραγκάτοι βρήκαν τον Σαμαρά, ψάχναν και τον Τσίπρα, δεν τους βγήκε και τον βάλαν για να μας κάνει ζημιά. Οι φραγκάτοι τα κάνουν, τους οποίους εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή, εμείς είμαστε με το λαό.
3: Είναι αυτό. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα, επειδή ακριβώς όλο αυτό το σύστημα κοντράρει και δεν βρήκε αντίπαλο, τώρα τι κάνει? Θα προσπαθεί να φτιάξει ένα κόμμα με το Σαμαρά, μπας και ο Σαμαράς κόψει καμιά μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία, και έτσι η Νέα Δημοκρατία, ο στόχος στην αρχή ήταν να πάρει κάτω, λέει, από 25, να μην μπορεί να πάρει τον πόνους, τώρα είναι να πάρει κάτω από 30, μήπως φύγει ο Μητσοτάκης, ξέρω, όλο κάτι, κάτι ανοησίες, οι οποίες δεν αφορούν τη χώρα του σήμερα. Λοιπόν, ασχολούμαστε με κάτι, πρώτον, που δεν υπάρχει, και δεύτερον, παιδί μου, είναι αρχαία σκουριά αυτό το πράγμα.
0: Ρε παιδί μου, αφού η σκουριά είναι τόσο αρχαία, αφού αυτό που λέμε τώρα δεν υπάρχει, αφού τέλος πάντων, εντάξει, κάτι προσπαθούν οι φραγκάτοι, αλλά εδώ πέρα απέναντι είναι ο λαός, ρε, τα πλήθη, τα ποτάμια του λαού που κατακλείζουν τις πλατείες και είναι μαζί μας απέναντι στους φραγκάτους. Αφού λοιπόν όλα αυτά είναι μια αρχαία σκουριά, και τη σκουριά δεν βλέπεις καν τι υπήρχε κάτω από τη σκουριά, μέταλλο μηδέν. Λοιπόν, τότε γιατί τα είπε αυτά ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ? Τότε γιατί έχει βγει τώρα και είπε αυτά που είπε? Βλέπω τώρα και τον Άδωνη στον Αντένα, τα λέει και αυτός, έχουνε. Ο Πιαρακάκης, για βάλε λίγο Άδωνη, να πάρουμε μια γεύση από τη φωνούλα.
6: Κάποιος δεν είναι πάρα πολλά λεπτά.
7: Μάλιστα.
6: Γιατί να μην διορθωθεί αυτό, κύριε Χιώτη μου? Καλός ο Δόρος Μητσοτάκης. Πολύ καλός.
7: Τώρα, επειδή έχουμε συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή μας, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Την ώρα που επιχειρείτε να διορθώσετε καθυστερημένα για κάποιους, όχι για εσάς.
0: Μέχρι να τελειώσει το ερώτημα ο Άκης. Ο Άδωνης, λοιπόν, ο οποίος σε λιγάκι την άρθρωση πρέπει να την προσέξει. Βγήκαν λοιπόν όλοι αυτοί για να αντιμετωπίσουν την αρχαία σκουριά. Δεν προλαβαίναμε να σας πούμε άλλο. Βλέπω και τον Πιαρακάκη. Σήμερα έχει πιάσει χθες τον Sky. Σήμερα στο Μέγκα έχει πιάσει Στασίδη. Να εξειδικεύσει τα μέτρα. Να πει τι είναι ο κουμπαράς. Αυτά λοιπόν από εμάς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Ακούστε τώρα τη Βασιλική και μετά τον Γιώργη και τον Πάνο. Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωνος Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο διεθνετροφυλακάς Θωμάς Τρακόσια είναι αμφίβολος για τον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Αυστριακής ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League. Ο τερματοφύλακας δεν έδωσε το παρόν στην τελευταία προπόνηση του δικεφάλου και η συμμετοχή του θα κρυθεί λίγο πριν το παιχνίδι. Ιδάλλως θα αγωνιστεί ο Ιταλός Μπρινιόλι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών. Δεν είμαστε εδώ όμως για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Στόχος είναι να παίξουμε παραπάνω από 8 αγώνες, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε μια πολύ καλή φόρμα εγώ αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ανέφερε ο Μπαρνάμπας Βάργα. Από την πλευρά του Αυστριακός Ντίμαρ Τιχμπάουερ της ΛΑΣΚ τόνισε πολύ έμπειρη ομάδα και με καλούς παίχτες η ΑΕΚ. Ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα επέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το παιχνίδι κατά του Όφη ενώ τρέχει να προλάβει τον αγώνα εναντίον της Γκαγκελόνια για το Europa League. Στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου κατά του Βόλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ουκρανός φορ Ρώμα Γιάρεμτζουκ ο οποίος επανεργοποιήθηκε. Εν τω μεταξύ, η Θύρα 7 μέσω της επίσημης σελίδας της στο Facebook έστειλε μήνυμα στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού. Αναφέρουν χαρακτηριστικά, απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης στον Παναθηναϊκό αναλαμβάνει ο Σωτήρης Παντελέων. Ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι τόνισε να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή. Παράλληλα, τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Ο νεοαποκτητής Βραζιλιάνος στόπερ του ΠΑΟΚ Diego Costa μίλησε για τους λόγους που επέλεξε τον δικέφαλο την επικοινωνία με τον Νεμάτος και έδωσε υπόσχεση για την κατάκτηση τίτλων στον κόσμο της ομάδας. Τόνισε μεταξύ άλλων, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και γίνομαι μέλος του συλλόγου. Για μένα είναι ένα όνειρο και ελπίζω να κερδίσω τρόπαια, οπότε είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Οι οπαδοί είναι τρελοί, έχουν τεράστιο πάθος για την ομάδα και αυτή την μεταγραφή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου, ανέφερε ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Augsburg για τον δανεισμό του 29χρονου Κροάτη Κρίστιαν Γιάκιτς, ενώ θα υπάρχει οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας του διαιτητή με το ΒΑΡ ζήτησε μέσω επιστολής της στην ΕΠΟ και ΚΕΔ η ασπρόμαυρη ΠΑΕ στη φάση που διαμαρτύρεται για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Ενδιαγέ. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα αποβληθεί σήμερα σε μαγνητική τομογραφία. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλ να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα που υπέγραψε διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ. Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Μπαρθένας στο 8, η Βιλόπεθ με πέναλτι στο 73. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του γυραιού στη Σούπερ Λίγκ έπειτα από 9 χρόνια. Προς Πανθεσσαλικό οδεύει η αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου εναντίον του Ατρομήτου λόγω εργασιών στο Καστατζόγλιο. Στην Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του Τόμας Γουόκα, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρτ. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της Ευρώπης. Η Ελασίρου, η οποία έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην πρεμιέρα του Super League 2, με ανακοίνωσή της εξέφρασε παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Μπακογιάννη. Έκανε λόγο για αλλίωση αποτελέσματος του μάτς κατά του Απόλλωνα Καλαμαριάς και ζήτησε από το συγκεκριμένο διαιτητή να αυτοεξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της. Στα άλλα παιχνίδια της Super League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΧΑΛ, Χρήστος Μουζακίτης, δήλωσε πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ με τον Τζολάκη. Με τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδάνα έχει εξαιρετική παρουσία. Η Λάτσιο με ανατροπή επικράτησε 2-1 τη Ουντινέζη εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή της Serie A μαζί με την Ίντερ και τη Ρώμα. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής, Κάλιαρι Λέτσε 1-0. Η Φιωρεντίνα μετά και την τρίτη αγωνιστική απέλησε τον προπονητή της Φάμπιο Γκρόσο και στη θέση του προσέλαβε τον Πάολο Φανόλη που είχε αποχωρήσει από την ομάδα τον Ιούνιο. Για την τέταρτη αγωνιστική της Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα 1-1, Έλτσε Ρεάλ Σουεδά 2-3. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπουντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Στον απόϊχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φτάνουν στα μέρη μας ειδήσεις που συννεφιάζουν την ψυχή μας. Η άνοδος των ακροδεξιών στη Γερμανία δεν είναι καλό μαντάτο. Ειδικά σε μία περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη χώρα βρίσκεται σε διαδικασία εξοπλισμών. Η στρατιωτική Γερμανία αποτελούσε παραδοσιακά ένα σοβαρό πρόβλημα για τους λαούς της Ευρώπης. Ειδικά όταν η οικονομία της συγκεκριμένης χώρας βρισκόταν σε ύφεση όπως συμβαίνει τώρα. Σε τέτοιες εποχές ξεφύτρωσαν οι κάθε λογής εθνικιστές που αιματοκύλησαν την Ήπειρό μας. Γι' αυτό και βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες Γερμανοί με στόχο να κόψουν την πορεία των ακροδεξιών. Διότι έχουν διδαχθεί από την ιστορία ότι τελικά οι ίδιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα όταν καταλαμβάνουν την εξουσία οι εθνικιστές. Το άλλο κακό μαντάτο ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι New York Times προχώρησαν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη διαφθορά στην Ουκρανία. Μόνο το 2024 χάθηκαν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν χρήματα που υποτίθεται θα πήγαιναν στην αγορά και στην αγορά πολεμικού υλικού για να αντέξει η χώρα στον πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά τα χρήματα όμως δεν ήταν ουκρανικά. Προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα μιλάμε και για ευρώ που αντί να ενισχύσουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δόθηκαν στο καθεστώς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στο Κίεβο. Η χώρα βρίσκεται εδώ και περίπου 5 χρόνια σε πόλεμο. Οι Ρώσοι τη σφυροκοπούν, αλλά οι εκλεκτοί του Ζελένσκι θησαυρίζουν. Μοιράζονται τα λεφτά των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Και άντε στις Ηνωμένες Πολιτείες καλά κάνουν και πληρώνουν. Εκείνοι έβαλαν τους Ουκρανούς στον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τι δουλειά είχε να εμπλακεί? Μέχρι τώρα έχουν δοθεί στο Κίεβο 107 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τη μορφή δανείου υποτίθεται. Άλλα 90 δισεκατομμύρια προβλέπονται στο πακέτο της διετίας 2026-2027. Στερούνται αυτά τα χρήματα οι Ευρωπαίοι πολίτες για να αυξήσουν τον πλούτο τους οι εκλεκτοί του Ζελένσκι. Αυτά τα στοιχεία ήρθαν στο φως από μία αμερικανική εφημερίδα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση για να ασκήσουν και να σκιάσουν το προφίλ του Ουκρανού Προέδρου. Βλέπετε, όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δαιμονοποιήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στηρίζουν τον Ζελένσκι. Φυσικά δεν εξαιρείται η Ελλάδα. Πέρα από το μερίδιο που αναλογεί στη χώρα και έφυγε προς Κίεβο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το στρατιωτικό υλικό που τους έχουμε στείλει. Μετά από τις αποκαλύψεις των New York Times, μόνο μία φράση έρχεται στο μυαλό μου. Και κερατάς και δαρμένος. Και κερατάδες και δαρμένοι. Τελικά, πόσο σίγουροι είμαστε ότι όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Είναι μια εύλογη απορία στην οποία θα κληθεί να απαντήσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Προσωρινά όμως μπορούμε να αισθανόμαστε κοροϊδά. Μεγάλα κοροϊδά. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943.

0: Αρκούσε να ρίξει κάποιος μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να διαπιστώσει ότι η ανταπόκριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα μέτρα που ανακοίνωσε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν εκείνα που προσδοκούσαν στην κυβέρνηση. Για κάλπικο πακέτο έκανε λογοπαίγνιο η εφημερίδα των συντακτών. Έπαιξε δηλαδή και με την κάλπη, αλλά άφησε υπονοούμενα και για κάλπικα, δηλαδή ψεύτικα μέτρα. Ακόμα πιο σκληρός ήταν ο τίτλος «Τη Δημοκρατία». Εκεί καταγράφηκε η πρωθυπουργική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με το τρίπτυχο «Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί». Σύμφωνα με τα νέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τις εξαγγελίες του ξυλώνοντας και ράβοντας. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, ανέφερα ορισμένους πρωτοσέλιδους τίτλους που αποτίμησαν όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Προφανώς και δεν αντανακλούν, θα πω, την άποψη της κοινωνίας, αλλά διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια εκτιμάτε εσείς ότι θα είναι η αντίδραση των πολιτών.
1: Εντάξει, αυτό σίγουρα θα περιμένουμε κάποιες μέρες να το δούμε όταν θα έχουμε τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα και για την παρουσία της κυβέρνησης και εν συνεχεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που επίσης θα περάσουν από το ίδιο βήμα, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό που θέλω να σας πω, μιας και ξεκινήσαμε με τα πρωτοσέλιδα, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι περισσότερο βέβαιο από αυτή την χορογραφία που βλέπουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει κάποια μέτρα, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα αφορούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τα θεωρήσουν ψίχουλα ή προσχηματικά ή σίγουρα λιγότερο σημαντικά από ό,τι λέει η κυβέρνηση και το ίδιο θα κάνει και ο αντιπολιτευόμενος τύπος. Από αυτά λοιπόν τίποτα δεν εντυπωσιάζει. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλα τα όσα χρόνια υπάρχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό νομίζω που έχει σημασία είναι να δούμε την στρατηγική των πολιτικών παικτών και τι ο καθένας από αυτούς προσπαθεί να περάσει και να δώσει βάση και μέσα σε μια σεζόν που ξεκίνησε με πολλά και διαφορετικά μέσα και πολλές και διαφορετικές φωνές, προσπαθεί να κάνει τη διαφορά. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω διακρίνει, ήταν πρώτον η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να σπάσει λίγο αυτή τη χορογραφία και να κάνει το μειονέκτημα, το να μην είναι κοινοβουλευτικό κόμμα σε πλειονέκτημα, να εμφανιστεί πρώτος, που θα κερθεί και αυτό, αλλά φαίνεται ότι σε ένα περιβάλλον μηντιακό σαν και αυτό που έχουμε, είχε την ημέρα δημοσιότητας εκείνη την ημέρα. Μετά ήταν λογικό η κυβέρνηση να πάρει τον πρώτο λόγο και να τον συνεχίζει να τον έχει, γιατί είχαμε σήμερα την εξειδίκευση των... Χθες την εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτέλειο, σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας, αυτές τις μέρες είναι της κυβέρνησης.
0: Πολύ σωστή η επισήμαση που κάνατε, κύριε Παπαγγελόπουλε. Mm. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πούν ότι είναι επαρκή αυτά τα μέτρα και ότι οι εξαγγελίες που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αρκετά, άρα λοιπόν δεν θα έχει μετά ρόλο η αντιπολίτευση. Με βάση αυτά λοιπόν θέλω να μου πείτε αν τελικά εσείς προσωπικά με βάση τη δική σας εμπειρία θεωρείτε επαρκή αυτά τα μέτρα και γιατί το θέτω το ερώτημα, διότι διάβασα διάφορα άρθρα που κάνουν λόγο για ανακοινώσεις με λογιστική διάθεση.
1: Ναι, αυτή είναι μια κριτική που γίνεται. Εγώ θα σας πω ότι πιστεύω ότι η βασική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη συμπυκνώνεται σε δύο δεν. Και γενικά πιστεύω ότι αυτή ήταν η δέση των δεν. Στην περίπτωση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρώτο δεν ήταν το δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Και αυτό δεν είναι απλά το σύνηθες που ο κάθε πρωθυπουργός λέει «ΟΚ, αυτά μπορούσα να δώσω». Εκεί βασίζει και τη στρατηγική του, ότι δεν μπορώ να δώσω περισσότερα, γιατί ακριβώς εγώ έχω πετύχει στα χρόνια της διακυβέρνησής μου να νοικοκυρεύσω τα οικονομικά του κράτους, να πετύχω ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εξηγεί γιατί είναι σημαντικό. Και οι αντίπαλοι μου, αν έρθουν στη θέση μου, και δεν θα μπορούν να δώσουν αυτό που λένε, αλλά και αν προσπαθήσουν να τα δώσουν, θα ανατρέψουν ακριβώς αυτή τη δημοσιονομική πραγματικότητα. Άρα λοιπόν είναι βασικό και δομικό στοιχείο της στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, το δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Και ένα δεύτερο, που δεν έχει να κάνει μόνο με το δημοσιονομικό σκέλος και το μέτρο παροχών, είναι το δεν τελείωσα. Το δεν τελείωσα έχει να κάνει και με το δεν έχω ολοκληρώσει το έργο μου, γιατί αν έλεγε ότι έχω ολοκληρώσει, δεν θα υπήρχε λόγος επόμενης θητείας. Και δεν τελείωσα σημαίνει ότι δεν έχει κερθεί το ζήτημα της αυτοδυναμίας. Το ζήτημα της αυτοδυναμίας συνεχίζει να είναι στο τραπέζι και να αποτελεί στόχο για την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι αυτά τα δύο δεν είναι σε μεγάλο βαθμό συμπυκνώνουν τη στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Τώρα θέλω, κύριε Παπαγγελόπουλε, να μου πείτε και να μας πείτε, με βάση πάλι θα επικαλεστώ την εμπειρία σας, πότε θα μπορούμε να αφουγκραστούμε ως χώρα, ως κοινωνία, την αρχική άποψη της κοινωνίας που είχε για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποιοι επιμένουν ότι αυτή η κλιμακωτή υλοποίηση των μέτρων έχει στόχο να φτάσουν μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει και το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε. Νομίζω ότι έγινε μια αξιολόγηση της περσινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου επίσης είχε εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια λογική πακέτου παροχών, το οποίο το αποτέλεσμα δημοσκοπικά δεν υπήρξε το θετικό αποτέλεσμα που αναμενόταν στους ακριβώς επόμενους μήνες. Νομίζω ότι διδασκόμενοι λοιπόν στο κυβερνητικό επιτελείο από το περσινό παράδειγμα, γι' αυτό ακριβώς φέτος ήταν πιο αναλυτικοί όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Και όσον αφορά το δημοσιονομικό σκέλος, αλλά και όσον αφορά το πολιτικό και επικοινωνιακό. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια αυτό ακριβώς να αποτυπωθεί όχι μόνο στις αμέσως επόμενες δημοσκοπήσεις, που εκεί είναι το λεγόμενο perception που λένε οι Αγγλοσάξονες, αλλά και στην πραγματική ζωή και στην πραγματική οικονομία, άρα και στην πραγματική πολιτική για τους επόμενους μήνες.
0: Δεν μπορώ Ναι, ολοκληρώστε.
1: Οπότε νομίζω ότι έχει γίνει ακριβώς αυτή η προσπάθεια. Είναι αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το να έχουμε την μπάλα στα πόδια. Αυτή είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης, είναι να έχει διαρκώς την μπάλα στα πόδια, να θέτει την ατζέντα. Να σου πω ότι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό ήταν το παράδειγμα, για ένα μέτρο θα μιλήσω μόνο, για το μέτρο του λεγόμενου Κουμπαρά. Είναι ένα μέτρο για το οποίο όλοι συζητούν από τη στιγμή που αναγγέλθηκε και μετά, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλο μέρος της ατζέντας. Είτε επειδή κάποιοι το θεώρησαν θετικό, είτε κάποιοι προσπαθούν να το θεωρήσουν αποτελεσματικό, ή ότι έγινε προς όφελος των τραπεζών και όχι των πολιτών, ή ότι θα είναι αποτελεσματικό κτλ. Είναι όμως ένα πολύ καλό και ιστάντι για το πώς ένα μέτρο μπορεί να κερδίσει πολύ μεγάλο χώρο στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγγελόπουλε, τι περιμένετε τώρα, θέλω να μου πείτε, να ακούσετε αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη του συνέντευξη εντός της Διεθνούς Έκθεσης. Πώς μπορεί να απαντήσει, πιστεύετε, στον Πρωθυπουργό για τα μέτρα, αλλά και για την άποψη ότι απέτυχε το rebranding?
1: Με βάση τα όσα είπε και στην πρώτη του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έχω εντοπίσει δύο δεν. Εκεί λοιπόν το ένα δεν νομίζω ότι είναι το δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό ακριβώς έχει αυτή τη στιγμή την προσπάθεια να βγάλει όλο το παλιό κομμάτι, και αυτό ακριβώς δεν έχει και τους συνεργάτες, τους κορυφαίους τους οποίους είχε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο είναι, και όσον αφορά τον εαυτό του, δεν είμαι ο Τσίπρας του 2015-2019. Απλά να πω ότι η δυσκολία σε αυτό είναι ότι όταν ένας πολιτικός προσπαθεί να απευθεί σε πολλά και διαφορετικά κοινά, πάντα θα υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αντιφάσεις. Και πάντα θα χρειάζεται να δίνει απαντήσεις. Δηλαδή, από τη μία ώρα προσπαθεί να απευθυνθεί σε ένα πιο κεντρό ακροατήριο ή σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες, τις οποίες δεν είχε. Δεν ήταν επιτυχημένη η απεύθυνσή του στο παρελθόν, όπως ας πούμε για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ή για να το πούμε πολιτικά, αυτοί που το αυτοτοποθετούνται στο μεσαίο χώρο, εκεί κινδυνεύει να χάσει το παραδοσιακό του κοινό. Όταν πάλι χρησιμοποιεί ρητορική για να απευθυνθεί στα παλαιά στρώματα τα οποία τον έφεραν στην Πρωθυπουργία, κινδυνεύει να χάσει αυτούς στους οποίους προσπαθεί να απευθυνθεί τώρα. Είναι πιο εύκολη βέβαια είναι πιο εύκολη η ρητορική του σε σχέση με την κυβέρνηση, γιατί ένας Πρωθυπουργός που έχει τη διακυβέρνηση πρέπει να είναι δίκαιος απέναντι σε όλους. Ο Αλέξης Τσίπρας πιστεύω ότι έχει βρει τα κοινά εκείνα τα οποία δεν είναι στα ευνοημένα τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και προσπαθεί να απευθυνθεί σε αυτούς με στόχο να είναι το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ακριβώς. Να είναι δεύτερο κόμμα, να διατηρήσει δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και να είναι δεύτερο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, γιατί η δεύτερη θέση είναι προνομιακή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.
0: Και γίνεσαι ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, άρα έχεις και αντίπαλο τον Πρωθυπουργό. Κύριε Παπαγγελόπουλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης έριξε το γάντι και στο Πασόκ. Άκουσα μάλιστα χθες τον Ανδρέα Δρεμιώτη να επαναλαμβάνει όσα είπε και την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή μου, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει διαρκώς λάθη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια ωφέλη μπορεί να ελπίζει το ΠΑΣΟΚ από την παρουσία του Προέδρου στη ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, και το ΠΑΣΟΚ έκανε κάτι ενδιαφέρον με τον εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου στον τόπο καταγωγής στον Νίκο Ανδρουλάκη, το Ηράκλειο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Δερμιώτη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μόνο λάθη. Το ΠΑΣΟΚ είναι από το 2012 και μετά έχασε τη θέση του στο δικοματισμό και έξωτε παλεύει να τη φτάσει. Το πιο κοντά που έφτασε ήταν στις τελευταίες ευρωεκλογές με επικεφαλή στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν είναι εύκολο, γιατί για να βρέθηκε σε αυτή τη θέση σίγουρα του καταλογίζουν οι πολίτες πολλά στο ΠΑΣΟΚ και σίγουρα έχασε προνομιακά κοινά τα οποία επί δεκαετίες τον είχαν βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να κυβερνά. Οπότε βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Γι' αυτό τα δύο δεν που θα προέκρινα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το πρώτο είναι το δεν είμαι τρίτος, δηλαδή θα παλέψω για τη δεύτερη θέση στις εκλογές, ακόμα και αν αυτό δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται εύκολο. Και το δεύτερο δεν είναι το δεν έχω κυβερνήσει. Είναι το πλεονέκτημα που έχει σε επίπεδο ρητορικής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Άλεξ Τσίπρα.
0: Σίγουρα όμως, κύριε Παπαγγελόπουλε, δεν ξέρω.
1: Θα προσπαθήσει σε συγκεκριμένα κοινά, ακριβώς με στόχο να κερδίσει να διεκδικήσει με αξιούς τη δεύτερη θέση.
0: Σίγουρα αυτό που ξέρουμε, κύριε Παπαγγελόπουλε, είναι ότι δεν έχει κυβερνήσει. Αυτό που όμως επίσης με βεβαιότητα ξέρουμε είναι ότι δεν πείθει την κοινωνία και με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα είναι στη δεύτερη θέση, ίσως και στη τρίτη τώρα πια με βάση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό νομίζω κάτι δείχνει. Επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παπαγγελόπουλε, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο δυνατό, όπως μας είπανε, από την Κρήτη, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά θα έπρεπε να είναι καθ' όλες τις χρονιές.
1: Αυτά

0: Υπουργού για το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Εσείς το διακρίνατε αυτό?
1: Είναι πολύ λογικό από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, στο να φτιάξει το δικό του πολιτικό φορέα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει να ψαρέψει στην ίδια εκλογική δεξαμενή. Οπότε είναι αναμενόμενο να αρχίσουν να τον αντιμετωπίσουν ως πολιτικό αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πώς διαμορφώνεται, πιστεύετε, κύριε Παπαγγελόπουλε, ο πολιτικός χάρτης για τα μικρότερα βέβαια κόμματα, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Λύση θα επηρεαστεί από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, πιστεύετε?
1: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε, γιατί τώρα όσα συζητάμε είναι μόνο με κάποια ερωτήματα που τίθενται στη δημοσκοπήση και τη δυνητική ψήφο. Θα σας φέρω το πιο χαρακτηριστικό τελευταίο παράδειγμα, που ήταν το κόμμα της κυρίας Καραθιανού, το οποίο είχε δυνητική ψήφο άνω του 20%, όταν εμφανίστηκε ήταν κοντά στο 10% και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαινόταν να είναι κοντά στο 6%. Και μένει να δούμε τώρα πόσο θα είναι σε αυτό τον κύκλο δημοσκοπήσεων. Είναι πολύ διαφορετικό να μετράς δυνητική ψήφο ενός κόμματος που πρόκειται να δημιουργηθεί και διαφορετικό να το μετράς από τη στιγμή που έχει εμφανιστεί, μετριέται κανονικά στον εκλογικό ανταγωνισμό, έχει εκτός από τον επικεφαλής του που έχουμε τώρα τον Αντώνη Σαμαρά, έχουμε και τη βασική του στόχευση, την ατζέντα του, ποια είναι τα βασικά του στελέχη κτλ. Δηλαδή το είδαμε αυτό που πάρα πολύ πρόσφατα και νομίζω ότι πρέπει να διδαχθούμε από αυτό, ότι είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις. Το μοναδικό που μπορούμε να συζητήσουμε είναι ότι προφανώς τοποθετείται από την ρητορική του κυρίου Σαμαρά στον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, άρα προφανώς θα διεκδικήσει ψήφους και από όσους επέλεξαν στις προηγούμενες εκλογές στην Ελληνική Λύση, την Φωνή Λογική, στη Νίκη, και όλα αυτά τα κόμματα που και φυσικά και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, κλείνοντας με πολύ σύντομα, κύριε Παπαγγελόπουλε, μιας και αναφερθήκατε και στη Φωνή Λογικής, ποια κόμματα βασικά βλέπετε εκτός κοινοβουλίου και ποια εντός, όπως για παράδειγμα από ό,τι αφήσατε να καταλάβουμε ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού να μην μπει στη Βουλή?
1: Θα σας πω κάτι οριζόντιο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε στον παλιό συνασπισμό τη δεκαετία των 90. Και μόνο το ένα κόμμα το να θέτει σε διακύβευμα το αν θα βρίσκεται στη Βουλή ή όχι, είναι ένα κίνητρο για κάποιους ψηφοφόρους να του δώσουν τις ψήφους αυτές που χρειάζεται για να περάσει το 3%. Δηλαδή ο συνασπισμός, αν θυμάστε, φλέρταρε συνέχεια με το 3% και κατάφερε να το πετυχαίνει ακριβώς επειδή το έκανε διακύβευμα. Το είδα μάλιστα και στις εκλογές του 2023, το γεγονός ότι υπήρξαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις λόγω του εκλογικού νόμου. Αυτό βοήθησε τελικά την νίκη και την πλεύση ελευθερίας τότε να βρεθούν εντός Βουλής. Τώρα για την Φωνή Λογικής το πέτυχε στις ευρωεκλογές. Μένει να δούμε, που είναι εκλογές β' τάξης και με πιο χαλαρή ψήφο, μένει να δούμε αν μπορεί να το πετύχει και σε βουλευτικές εκλογές, όπου θα πρέπει να κατεβάσει και εκλογικούς συνδυασμούς όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Εμείς αυτό που κρατάμε, κύριε Παπαγγελόπουλο, και κλείνω με αυτό, ότι όλα είναι ρευστά και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων.

0: Αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
3: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις εδώ στον Ελλάδα FM. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και πάμε να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Για υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον έκαναν λόγο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη έπειτα από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε άλλη τοποθέτηση ακούσαμε για παράθεση έργων χωρίς σχέδιο, ενώ αργότερα ήρθε ένα ακόμα πιο καυστικό σχόλιο σύμφωνα με το οποίο ο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ υποσχέθηκε να μας σώσει από τον Μητσοτάκη. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της Ελλάς, Γιώργο Μπαλατσούκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Κύριε Μπαλατσούκα, αρχίζω από τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε στο rebranding. Τι απαντάτε, θέλω να μου πείτε εσείς, δεν εννοώ προσωπικά, αλλά ως κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με βάση φυσικά τις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Κύριε Πολύζου, ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το συμπέρασμα είναι ένα και είναι ξεκάθαρο. Άνθρακες ο θησαυρός. Πολύ λίγα, πολύ αργά και κυρίως χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση, καμία ουσιαστική απάντηση στα προβλήματα που βλέπουμε καθημερινά και ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση πολύ χαμηλών προσδοκιών, που δεν έχει καμία απάντηση να δώσει ούτε στην καθημερινότητα, ούτε στα προβλήματα όπως τα βλέπουμε κάθε μέρα να οξύνονται, στην ακρίβεια, στην εσπροκέρδεια, στον πληθωρισμό, στην αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Και πραγματικά αυτό που έλειπε και δεν το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό ήταν ένα σχέδιο και ένα όραμα. Σε αντίθεση με όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εκτός της έκθεσης, αλλά παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ένα σχέδιο και ένα όραμα όχι μόνο για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, αλλά της επόμενης δεκαετίας. Ακριβώς εκεί οι πολίτες βλέπουν και είμαστε σίγουροι ότι κρίνουν.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαλατσούκα, λέτε ότι όλα αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένσταση και για το επίδομα των 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους, για παράδειγμα.
1: Εμείς έχουμε καταθέσει, κύριε Πολύζου, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες κοινωνικές προτεραιότητες, το οποίο απαντά σε προβλήματα και κυρίως δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μία παροχολογία. Δεν είναι ζήτημα παροχολογίας, αλλά κυρίως στήριξης των αδύναμων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είδαμε αντίστοιχα από την κυβέρνηση ότι ανακοίνωσε αυξήσεις στις συντάξεις ύψους 8,33 ευρώ, αλλά για να σας δώσω και μία ουσιαστική απάντηση, εμείς αυτό στο οποίο, και αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι όχι τα αποσπασματικά μέτρα ή ασπιρίνες, αλλά να αλλάξουμε ένα μείγμα, να αλλάξουμε τις συνθήκες. Και για να αλλάξει τις συνθήκες πρέπει να χτυπήσει τα καρτέλ, πρέπει να υπάρχει έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι τιμές προσαρμόζονται και αναπροσαρμόζονται. Και αυτό χρειάζεται πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση για αλλαγή και κυρίως πάντοτε ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες και αίσθημα στήριξης, ειλικρινούς στήριξης, το οποίο φαίνεται πλέον σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όχι απλά ευχολόγια και όχι απλά χαμηλές προσδοκίες όπως τις μοιράζει πολύ εύκολα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, τώρα μας μιλήσατε για τις συντάξεις. Να πούμε βέβαια ότι οι συντάξεις τα καταβάλλονται δίχως να υπολογίζεται ποια η προσωπική διαφορά. Ούτε αυτό θεωρείται ότι κάπως θα πω βελτιώνεται η συνθήκη για τους συνταξιούχους όμως.
1: Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο μέτρων ικανών να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Πολύζου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις τελευταίες θέσεις μαζί με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέραμε ένα πλέγμα μέτρων όπως είναι η στήριξη των συνταξιούχων μέσω της μηδενικής εισφοράς στα φάρμακα, η στήριξη επίσης των εκπαιδευτικών μας η στήριξη των νοσηλευτών για να μπορεί ο συνταξιούχος και οποιοδήποτε να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις γενικότερες συνθήκες οι οποίες δυσκολεύουν τη ζωή του και την καθημερινότητά του, και ανταυτού από την κυβέρνηση δεν ακούσαμε κανένα ουσιαστικό μέτρο που να δίνει απάντηση σε αυτά τα προβλήματα.
0: Κύριε Μπαλατσούκα, πάντως ακούσαμε χθες τον Κυριάκο Πιερακάκη να υποστηρίζει ότι τα μέτρα αυτά αρκούν και ακούν την κοινωνία. Όντως θέλω να μας πείτε, συμβαίνει αυτό? Και επίσης, αν έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα να δίνουμε το χέρι αντί να κουνάμε το δάχτυλο? Προφανώς μιλούσαν για εσάς.
1: Είναι βέβαιο κύριε Πολύζου ότι δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα, γιατί ακριβώς οι τιμές στο σούπερ μάρκετ πραγματικά αυξάνονται. Δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική πολιτική. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ωφελεί τους λίγους, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί δυστυχώς από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κοινωνία δεν συμμετέχει σε αυτήν την ευημερία των αριθμών, όπως μας λένε στην κυβέρνηση, και αυτό είναι το μεγάλο, το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής, η οποία αλλαγή πολιτικής πρέπει να βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερα. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια ατμομηχανή ανάπτυξης, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, όπως το παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει λοιπόν να παράγουμε περισσότερα, θα πρέπει να μοιράζουμε, να διανέμουμε δικαιότερα στους πολίτες που πραγματικά πρέπει να δουν τα ωφέλη αυτής της ανάπτυξης και όχι απλά να μένουμε στην ευημερία των αριθμών. Και το σημαντικότερο από όλα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι όλη η πολιτική στόχευση πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο επίκεντρο, το οποίο είναι να ζούμε καλύτερα. Εμείς ακριβώς αυτό το πλαίσιο προτείνουμε, αυτή την πρόταση κάνουμε, και δεν είναι μια πρόταση απλά παροχολογίας, θα δώσουμε κάποια μέτρα όπως εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι ένα όραμα και ένα σχέδιο για τη χώρα. Και ακριβώς εκεί θα κριθούμε από τους πολίτες.
0: Είπατε να ζούμε καλύτερα. Θα συμπληρώσω και να πω, κύριε Μπαλατσούκα, να ζούμε και ανθρώπινα πια, γιατί έχει ξεφύγει το πράγμα ούτως ή άλλως και το βλέπουμε όλοι οι πολίτες. Θέλω να μου πείτε τι διαφορετικό μπορούμε να περιμένουμε αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη και η Ελληνική Αριστερή Παράταξη έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε διαρκώς είναι να εξειδικεύουμε τις προτάσεις μας, να δείχνουμε ακριβώς τα δικά μας ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προγραμματικές μας θέσεις, και κυρίως να είμαστε εδώ, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από μια εναλλακτική λύση, μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την οποία εμείς εξειδικεύουμε με κάθε ευκαιρία, δείχνοντας ότι ναι, μπορεί να υπάρξει ένας άλλος δρόμος.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαλατσούκα, τώρα φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησής μας. Θέλω να μου πείτε, γιατί έχει γίνει μεγάλο θέμα, γιατί υπερκοστολογήθηκε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σας ρωτώ, διότι διάβασα την ανάλυση σας που έδειξε ότι ανέρχεται στα 7,5 δισεκατομμύρια, ακριβώς, ενώ από την κυβέρνηση το ανέβασαν στα 13 δισεκατομμύρια, και μάλιστα πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς, και μάλιστα πριν την εκτίμηση αυτή, την παντελώς αυθαίρετη των 13 δις, είχε προηγηθεί η εκτίμηση 5 εμβληματικών μέτρων από τον κύριο Κοντογιώργη συγκεκριμένα, η οποία ανερχόταν στα 18 δις. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναστάτωση, βρίσκεται σε πανικό. Και ακριβώς επειδή εμείς μιλάμε συγκεκριμένα και κοστολογημένα, δεν μπορεί να απαντήσει με όρους του σήμερα, του 2026, και τι κάνει, καταφεύγει σε εύκολα τρίκ του παρελθόντος, τα οποία βασίζονται σε αυθαίρετα στερεότυπα του παρελθόντος, τα οποία έχει καλλιεργήσει μια προπαγάνδα, μια κυβερνητική προπαγάνδα, τα οποία, όπως ξέρετε, φαίνεται κάθε μέρα ότι διαψεύδονται από τα ίδια τα δεδομένα, διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Γιατί εμείς έχουμε κοστολογήσει μέχρι κεραίας κάθε μέτρο που έχουμε εξαγγείλει. Έχουμε κάνει συνειδητή πολιτική επιλογή να στηρίξουμε την κοινωνία, και έχουμε κάνει μια επιλογή ότι επιτέλους εδώ πρέπει να υπάρξει μια σχέση αλήθειας αλλά και προοδευτικής διακυβέρνησης με τους πολίτες, για να ξεφύγουμε από αυτή την κυβέρνηση που πραγματικά μας βουλιάζει κάθε μέρα στη διαφθορά, το βλέπουμε, και αντιστοίχως είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα παρά μόνο επιρρύπτει τις ευθύνες σε τρίτους.
0: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μπαλατσούκα, θέλω να μου πείτε, γιατί προκλήθηκε θόρυβος για το άνοιγμα των θηρίδων και για την επιβολή πατριωτικού φόρου στους πλούσιους. Μήπως, θέλω να μου πείτε, όλα αυτά παραπέμπουν στο 2014 και το 2015 όπως ισχυρίζονται στην κυβέρνηση?
1: Όχι, κύριε Πολύζου, αυτά παραπέμπουν στην αμηχανία και στην ανησυχία μιας κυβέρνησης που βρίσκεται σε πανικό και η οποία αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να επιλύσει κανένα πρόβλημα και το μόνο που κάνει είναι να καταφεύγει σε αφαίρετα τρίκ και επικοινωνιακού τύπου πρακτικές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς μιλήσαμε για την στήριξη του 99% των συμπολιτών μας και αυτό ακριβώς είναι μια πολιτική θέση η οποία εξειδικεύεται και στα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει και ακριβώς δείχνει ότι εμείς είμαστε εδώ για να προστατέψουμε την κοινωνία από τις πρακτικές αυτές οι οποίες πραγματικά οδηγούν τους πλούσιους να γίνονται πολύ πλουσιότεροι και τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα όπως τα βλέπουμε σήμερα και θα είναι μια πολιτική στήριξης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα, τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Μπαλατσούκα, όσα είπατε, και αναμένουμε αύριο να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Η Λέσβος βιώνει συνθήκες αποκλεισμού. Καλά-καλά δεν έχει περάσει μία δεκαετία από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η οποία προκάλεσε πολλά προβλήματα στο νησί του Βορείου Αιγαίου, και ήρθε τώρα ο φθόδης πυρετός για να προκαλέσει οικονομική ασφυξία. Τα κοπάδια των εκατοντάδων κτηνοτρόφων που στήριζαν την τοπική οικονομία και με το γάλα αλλά και με τα ονομαστά τυριά άρχισαν να θανατώνονται το ένα πίσω από το άλλο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα προβλήματα στη Λέσβο με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλία, Λεωνίδα Κουτσαβλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσαβλή.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο το κοινό σας.
0: Κύριε πρόεδρε, σας άκουσα να κατηγορείτε την πολιτεία ότι φέρει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση στη Λέσβο επειδή καθυστέρησαν την ιχνηλάτηση των πρώτων κρουσμάτων. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πού στηρίζεστε και γιατί λέτε ότι συνέβη αυτό. Ήταν ανεπάρκεια, θεωρείτε, ή βόλευε η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Λέσβος αποτελείται από 400.000 πρόβατα. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να διαχειριστούν τον Αφρόδη δεν το πήραν το πράγμα τόσο σοβαρά. Είναι καθαρά δική τους ευθύνη ύστερα από 5,5 μήνες που έπρεπε να χλινατίσουν όλο το νησί σε 20 μέρες, δεν έχουν κάνει ούτε την χλινάση στο 80% των κοπαδιών. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ευθύνες μιλάμε για μία ζωονόσο η οποία είναι τόσο επιθετική, ποια είναι τα αποτελέσματα ύστερα από 5,5 μήνες. Δεν είχαν στείλει κτηνιάδρους. Εμείς σαν φορέας, γιατί είμαι και στο φορέα, το Πανεσβεριακό φορέα που έχει δημιουργηθεί στο νησί, είχαμε πει ότι έπρεπε να έρθουν κτηνιάδροι για να μπορέσουν να στηρίξουμε το επιχείρημα ώστε να χνηλατίσουν όλα τα κοπάδια σε ένα μήνα. Τώρα καταλαβαίνετε 5,5 μήνες μετά τι επικρατεί.
0: Μάλιστα, γι' αυτό λέτε προφανώς, κύριε Κουτσαβλή, ότι σας άφησαν να πεθάνετε. Προφανώς το λέτε συνειδητά, διότι όπως λέτε κι εσείς, είστε στο απόλυτο μηδέν, σωστά?
1: Είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Είδαμε μια κυβέρνηση που βγήκε και θριαμβολογούσε ότι πληρώσαμε, λέει, αυτούς που σφαχτήκα να ζω. Έχουμε 192 εστίες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι σήμερα. Έχουν πληρωθεί 70 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή βγαίνεις και αναφέρεσαι στη Λέσβο για 72 άνθρωποι που έχουν σφαχτεί τα ζώα τους και πλήρωσες. Δεν θα πάω στο άλλο σκέλος. Γυρίσαν και είπαν, πληρώσαμε, λέει, το χαμένο εισόδημα. Το χαμένο εισόδημα σε 200 ανθρώπους, σου λέω στο περίπου 192, πληρώσαν το χαμένο εισόδημα μόνο στους 100. Ξέρεις πόσους κτηνοτρόφους αγρότες έχει αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένους?
0: Για πείτε μας.
1: 4.300. Με λίγα λόγια, θριαμβολογούν που πληρώσανε στο σύνολο 170 άτομα από τους 4.300 κτηνοτρόφους.
0: Άρα λέτε ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε 172 άτομα, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ποιο είναι το ύψος, θα ήθελα να μου πείτε?
1: Εμείς που έχουμε μείνει πίσω για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας, δηλαδή εμείς είμαστε 4.300 συγγεγραμμένοι κτηνοτρόφοι και αγρότες, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Ούτε ένα ευρώ. Παραδίδαμε το γάλα στο κράτος τότε που υπήρχε πρόβλημα από τις 15 Μαρτίου μέχρι τέλος Απριλίου. Δεν έχουν δώσει τίποτα για το γάλα. Τίποτα. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν είσαι κτηνοτρόφος και δεν έχεις πληρωθεί τους πιο δυνατούς μήνες, ο Απρίλιος και ο Μάιος, για μας τους κτηνοτρόφους στους Λέσβους, είναι οι πιο δυνατοί μήνες. Και δεν φτάνει που δεν πληρώσαν τους μήνες αυτούς, ήρθε και το ΦΠΑ από πάνω. Με λίγα λόγια, δεν πληρωθήκαμε το γάλα, αλλά πληρώσαμε και το ΦΠΑ από πάνω.
0: Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε εμείς τώρα, κύριε Κουτσαβλή, είναι ότι οι εγγεγραμμένοι είναι 4.300, όπως είπατε, εγγεγραμμένοι κτηνοτρόφοι. Πληρώθηκαν μόνο 172 άτομα Και επομένως... άρα αυτό που αφουγκραζόμαστε εμείς είναι ότι υπάρχει τεράστια και πολύ μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι, σωστά?
1: Ναι, σε αυτούς που έχουν μείνει. Σε αυτούς που έχουν μείνει για να μπορέσουν να κρατήσουν τα κοπάρια τους, η ζημιά είναι τεράστια. Διότι επειδή εμείς είμαστε συνειδητοί και έχουμε κρατήσει τα κοπάρια μας μέσα εσόκλειστα και δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε καθόλου, κάθε μέρα βάζουμε από τη ζέτη μας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας ζωντανά.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε, για να είναι μεθαύριο παραγωγικά. Σε περίπτωση που τα ζώα μας δεν θα ταΐσουμε, δεν θα είναι παραγωγικά μεθαύριο, όσοι μείνουνε, δηλαδή θα αναγκαστούμε δηλαδή να πάνε στην απόλυτη καταστροφή.
0: Κύριε Κουτσαβλή, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις, πώς βιοπορίζονται όταν δεν υπάρχουν κοπάδια πια?
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχω έναν ξάδερφο, ο οποίος είχε ο άνθρωπος 1400 ζώα. Είχε 3 υπαλλήλους, του τα σφάξανε τα ζώα. Αυτή τη στιγμή δουλεύει κυπουρός σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει 1000 ευρώ. Καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή από τη μία μέρα νοικοκύρες και από την άλλη μέρα χωρίς τον ήλιο μοίρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Γίνεται επίσης...
1: Πήγε και έπιασε κυπουρός για να μπορέσει να ζήσει τα παιδιά του.
0: Κύριε Πρόεδρε, γίνεται πολλή συζήτηση για τα εμβόλια. Γιατί λοιπόν δεν εμβολιάζονται τα υγιή ζώα?
1: Αυτό πρέπει να μας το καθαρίσει η κυβέρνηση. Το είχαμε πει σαν φορέας. Θέλουμε ξεκάθαρες λύσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί τίποτα. Το μόνο πράγμα που αναφέρει ο κύριος Πρωτοψάλτου, που είναι πολύ καλός στο να γράφει βιβλία και με δυστυρήματα, για τίποτα άλλο δεν κάνει, είναι να λέει το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκω θανατώνω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχει κολλήσει η βελόνα. Εμείς θέλουμε λύσεις. Το βρίσκω θανατώνω το ξέρουμε πολύ καλά. Τη λύση ποιος θα δώσει?
0: Μάλιστα. Επίσης έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και μεγάλος καυγάς για τη φέτα, κύριε Πρόεδρε, αλλά βλέπουμε το τελευταίο χρόνο να αυξάνονται στα σούπερ μάρκετ τα λευκά τυριά. Τι συμβαίνει και με αυτό το θέμα?
1: Αυτό είναι πια θέμα της κυβερνήσεως. Δεν μπορείς να έχεις αυτό το προϊόν το οποίο είναι χρυσός και να είναι η κυβέρνηση να μην κάνει κάτι να το προστατεύσει και να το μηδενίζει συνέχεια. Μπορείτε να ακούσετε και από τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι υπουργοί, τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι, αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή όταν θέλεις τον πρωτογενή τομέα να σου παράγει φέτες pop και άλλα προϊόντα, πρέπει η κυβέρνηση να τα στηρίζει. Μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε αυτό. Νομίζω ότι δεν μας θέλουν πια. Πρέπει κάποια στιγμή να το καθαρίσουν αυτό. Μας θέλουν ή δεν μας θέλουν?
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ουσιαστικά ότι θέλουν να σας εξαφανίσουν εσάς τους κτηνοτρόφους γενικότερα?
1: Οι κινήσεις που κάνουν και οι κινήσεις που λένε δείχνουν ότι δεν μας θέλουν σαν κτηνοτρόφοι. Έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Έχουν σκοπό να βάλουν φωτοβολταϊκά, έχουν νομογεννήτριες, για τέτοια πράγματα συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να μας κάνουν από φτωχή φτωχότερη. Θα σας πω ένα πράγμα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε 20.000 ευρώ είναι το εισόδημα το οποίο δεν θα φορολογείται. Όταν δεν έχεις πρόβατα και ο μέσο αγρότης αυτή τη στιγμή έχει 13.000 ευρώ εισόδημα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλοι που χειροκροτούσαν εκεί πέρα είχαν καταλάβει καθόλου τι έλεγε ο Πρωθυπουργός ή είχαν απλώς χειροκροτούσαν για να ακούγεται?
0: Μάλιστα, κρατάμε όλα αυτά που είπατε εδώ. Θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε με μία πρόταση, κύριε Κουτσαβλή. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινητοποιήσεις σας και πού θα στοχεύουν φυσικά?
1: Βασικά περιμένουμε τον κύριο Καβαδά να έρθει στο νησί με προτάσεις. Όχι να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Με προτάσεις της κυβέρνησης και οι επόμενες κινήσεις θα είναι πολύ δυνατές. Την προηγούμενη φορά κλείσαμε το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή θα κλείσουν τα πάντα. Απλώς δεν θέλουμε να πλήξουμε τον τουρισμό Και όταν έρθει η ώρα, κάθε ένας θα πάρει την απάντηση που πρέπει. Γιατί εμείς οι Λέσβοι δεν ξεχνάμε εύκολα. Το έχουμε βάψει το νησί μας και πράσινο και κόκκινο και μπλε. Στέλνω μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση. Να μας δουν έτσι όπως πρέπει. Όπως τους κοιτάζουμε εμείς στα μάτια και έχουμε μάθει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, να σκύψουν πάνω από το λεσβιακό λαό και να δώσουν λύσεις. Αυτό έχω να τους πω.
0: Μάλιστα, κύριε Κουτσαβλή, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελπίζουμε να εισακουστείτε και να απαντήσει και ο αρμόδιος υπουργός. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε και να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 9 ακριβώς για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
11: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δύο κρέκες σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες και στις δύο περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποίησαν μεταλλικά αντικείμενα από φρεάτια προκειμένου να σπάσουν τις τζαμαρίες των καταστημάτων. Στη συνέχεια πέταξαν αντικείμενα στο εσωτερικό τα οποία προκάλεσαν εκρήξεις. Στο El Alamein μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Την ίδια ώρα, ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Στις 11 στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία. Συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξιό AFD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημένοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε όλη τη Γερμανία. Απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Έως και την 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Συνέγερμο στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη παύση των επιθέσεων. Η αντιεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτακτών καταστάσεων έκανε λόγο για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Βόρειοι άνεμοι, -6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Αφήνετε τα τραγούδια να παίζουν, καθυστερείτε γενικώς, έχετε συνονιθεί με την παραγωγή, με όλους. Δεν ξέρω γιατί θέλετε να φημώσετε τον κόσμο, κύριε πάνω μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα 94,3. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη.

0: Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», 6 λεπτάκια μετά τις 10. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα σας καλημερίσουμε σήμερα, γιατί από ό,τι είδα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι αρκετά αυξημένη. Είδα τους κεντρικούς άξονες τουλάχιστον και το μποτιλιάρισμα, κύριε Γεωργιάδη, μας είναι μεγάλο.
1: Υπομονή, υπομονή. Να ξέρετε ότι όλα τα που δεν κακό να μην γες καλού, θα κάνετε γνωριμίες στους δρόμους, θα γνωρίσετε
0: είναι το καλό.
1: Θα γνωρίσετε τον διπλανό σας, τη διπλανή σας. Θα ναι, ακούτε.
0: Στο φανάρι.
1: Θα ακούτε. Όχι, στο Κηφισό. Αφού είναι σταματημένα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο πάρκινγκ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
1: Θα ακούτε ραδιόφωνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μία. Αυτό δεν ξέρω να είστε καλά. Άμα ακούνε εμάς, έτσι. Για άλλους δεν ξέρω.
1: Καλά. Για σένα ειδικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε φωτογράφησε.
0: Ποιος?
1: Δηλαδή, παιδιά, να τον δείτε πρωί-πρωί. Ο Άδωνις.
0: Ήμουνα σίγουρος θα το έλεγα.
1: Μύρλα. Δηλαδή, τον Μπουρναράει λέει και λέει Μύρλα.
0: Μύρλα. Ναι.
1: Δηλαδή, μπείτε πού μας βλέπουν, κύριε Μπουρναρά.
0: TVElada.gr μας βλέπετε κιόλας, δεν μας ακούτε.
1: Υπομονή, μπείτε να τον δείτε, να δείτε γιατί ο Άδωνις, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, είπε ό,τι είπε. Μύρλα. Είδε τον Μπουρναρά πρωί-πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι στους δρόμους έτσι σε φανάρι, πότε δεν ξέρεις πότε μπορεί να κάτσει η καλή περίπτωση ή καλή γνωριμία. Έτσι. Δηλαδή και στο Κηφισό και στο φανάρι μπορεί να γίνει κάτι.
1: Τώρα ο Κηφισός είναι ένα μεγάλο πάρκινγκ. Τι
0: αλήθεια
1: φανάρια τώρα.
0: Ένας μεγάλος δρόμος γνωριμιών.
1: Άλλωστε.
0: Ναι.
1: Ακόμα επιμένουν κάποιοι και τα φανάρια τα περνούν με κόκκινο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Παρά τα τσουχτερά πρόστιμα και τον κόπ. Κάποιοι περνούν τα φανάρια. Εντάξει, αν δεν υπάρχει κάμερα όμως και σου λέει ο άλλος θα την κάνω τώρα, δεν
1: και
0: με βλέπει.
1: Που έχει και που δεν έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτοί
0: υπολογίζουν ότι δεν θα έχει. Μπορεί να είναι.
1: Και άμα ο Σέριφης έχει βάλει.
0: Ναι, εντάξει, έχει βάλει σε μεγάλους δρόμους.
1: Και άμα έχει βάλει και σε μικρό.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Σέριφης είναι αυτός.
1: Το περιμένεις από παντού. Κλωτσάει την πόρτα, μπαίνει στο σαλόνι και κάνει τι θέλει.
0: Ισχύει.
1: Έχουμε ένα καλό και ένα κακό. Ποιο να πω πρώτο.
0: Όποιο θες, πες, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
1: Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα, είπαμε.
0: Σήμερα είναι Τρίτη.
1: Τρίτη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Την Παρασκευή ξανακληρώνουμε μεγανήσι.
0: Ωραία.
1: Διότι η κερδισμένη με πήρε τηλέφωνο εχθές, δήλωσε αδυναμία λόγω έκτακτης, το καλό, εγκυμοσύνης.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Δεν το ήξερα, λέει, έκανα το τεστ, μου βγήκε.
0: Είναι στους, ανήκει στους εκπαιδευτικούς, όπως άκουσε μια κυβερνητική άποψη, ότι δεν είναι μόνιμοι, είναι αναπληρωτές, γιατί
1: γίνεται. Για τη βούλτευση.
0: Για τη βούλτευση, ναι.
1: Υποτι... Μια κυβερνητική άποψη. Η κυβερνητική άποψη θα ήταν από τον Άδωνη ή θα ήταν από τον.
0: Σωστό αυτό. Η κυρία Βούλτευση.
1: Από τον Μαρινάκη. Την κυρία Βούλτευση.
0: Σωστό. Είπε ότι δεν είναι μόνιμοι, είναι αναπληρωτές, γιατί με το που έρχονται, λέει, κατευθείαν με μένουν έγκες και. Είναι εκπαιδευτικός τελικά ή όχι, για να το λύσουμε.
1: Θα σου απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι εκπαιδευτικός. Ξέρω όμως ότι έμεινε κενό το ταξίδι. Τέσσερις μέρες τρίτη ανυκτερεύσεις στο Μεγανήσι, στο Εσπερίδες, με τα φαγητού. Και θα το ξανακληρώσουμε την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Βούλτευση, για να σου απαντήσω και σε αυτό, δεν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
0: Δεν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Αφού τόσες χιλιάδες δασκάλες είναι όλες έγκυες.
0: Ναι.
1: Άρα έχει λυθεί το δημογραφικό. Μύρλα αυτοί που λέτε ότι δεν γεννιούνται παιδιά. Ρωτήστε τα σκάλε.
0: Λοιπόν, μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο Πάνος ο Μπουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο, έτσι, για να έχουμε να λέμε.
0: Ναι, και μας βλέπετε, όπως είπα, και στο tvelada.gr. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα πέρα από την κίνηση, ποια είναι η ατζέντα της ημέρας?
1: Αντιπολίτευση.
0: Αντιπολίτευση.
1: Έχεις οργανώσει μια αντιπολιτευτική σήμερα εκπομπή. Δεν
0: Εντάξει,
1: ξέρω
0: εγώ είμαι,
1: γιατί.
0: Εγώ είμαι μόνιμα κυβερνητικός όμως.
1: Ναι, πώς οργάνωσε σήμερα αντιπολίτευση ο κυβερνητικός γάρα?
0: Για να μην νομίζουν οι ακροατές ότι είμαι άκρητα μεροληπτικός.
1: Πώς το είπες αυτό?
0: Άκρητα μεροληπτικό.
1: Να το σημειώσω, ναι, ναι. Να έχω να το λέω. Το και άκρητα.
0: Άκρητα μεροληπτικό. Αφού γκράζουμε και τις αντιπολιτευτικές φωνές.
1: Αφού γκράζεσαι και. Λοιπόν, έχουμε πολλή αντιπολίτευση σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους αγρότες οι οποίοι κάνουν πάρτι γιατί τα οικονόμησαν. Έχουμε τον κύριο Ληφθήρα.
0: Τον κύριο Ληφθήρα. Ναι.
1: Έχουμε Ελλάς.
0: Έχουμε Ελλάς, ναι.
1: Και μετά έχουμε τον πρόεδρο Κισεβέ.
0: Τον κύριο Καβάθα.
1: Ναι. Ναι. Που και αυτοί κάνουν πάρτι. Ναι.
0: Κοίτα, όλες βέβαια οι κοινωνικές ομάδες πάντα θα έχουν παράπονα, έτσι. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από μια βάση, δεν λέω ότι κακώς ζητούν παραπάνω, αλλά πάντα θα έχουν παράπονα όλες οι κοινωνικές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί ποτέ μετά από κάποια ΔΕΘ και θα υπάρξει μια κοινωνική ομάδα και θα πει
1: μία.
0: Πολύ ωραία μας τα έδωσαν, μία χαρά είμαστε, δεν θέλω άλλο.
1: Μία κοινωνική ομάδα.
0: Για πες μου.
1: Μία κοινωνική ομάδα.
0: Ποιοι?
1: Άκουσες τίποτα για καρτέλ? Άκουσε τίποτα για τη ληστεία.
0: Καλά, αυτού δεν του αναβάλω στην κοινωνική ομάδα.
1: Άκουσε, γιατί δεν είναι μια κοινωνική ομάδα.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, δεν άκουσα.
1: Άκουσε τίποτα για ακρίβεια.
0: Δεν υπόθηκε τίποτα.
1: Άκουσε τίποτα για ενίκεια. Άκουσε τίποτα για του σούπερ μαρκετάδε οι οποίοι είπαν αλλά δεν κάναν μείωση.
0: Όχι, δεν υπόθηκε τίποτα από αυτά.
1: Άρα γιατί αυτές οι κοινωνικές ομάδες δεν είναι κοινωνικές ομάδες αυτοί.
0: Είναι, αλλά στο μυαλό μου δεν τους συμπεριέλαβα. Μπορεί να ήταν και ένα ολιστερό λάθος.
1: Έτσι, μπράβο, να μην κάνεις τέτοια λάθη, διότι δεν μπορείς να βάλεις όλες τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες η κυβέρνηση φροντίζει να καλύπτει.
0: Ναι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει, πού μεταβαίνει, στο Έλε Αλαμέιν. Εκεί θα έχει μια άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.
1: Πώς θα είναι?
0: Πώς θα είναι? Θα είναι τριμερή, θα αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις.
1: Τουλάχιστον. Μπορεί και δύο, και πέντε.
0: Μπορεί να είναι, θα το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Στις 11 ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει στην Θεσσαλονίκη μια συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στην πόλη. Το Σάββατο μιλάει ο Νίκος Ανδουλάκης στην ΔΕΘ. Εκεί θα αναπτύξει το πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο τελευταίος που θα μιλήσει. Αύριο, Τετάρτη, έχει συνέντευξη τύπου Αλέξη Τσίπρας και την Πέμπτη είναι όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Αυτό με τον Τσίπρα πώς το κατάφερε? Να πάει να ανοίξει το μαγαζί μόνος του. Ναι. Να διαμαρτύρεται γιατί δεν του το δίνουν πριν να ανοίξει το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και μετά να πει ότι εγώ δεν θα κάτσω σήμερα και αύριο όπως γίνεται. Θα πάω σήμερα και θα ξαναπάω πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται.
0: Εντάξει, είσαι γραμμή Πασόκ, Χαριλάου Τρικούπου δηλαδή.
1: Δεν είναι
0: που
1: γραμμή.
0: Που λέει και τις δύο φορές πριν από εμάς ήρθε ο,
1: δεν είναι γραμμή,
0: ο Αλέξης.
1: Δεν είναι γραμμή Πασόκ.
0: Ναι. Το λέει το Πασόκ αυτό.
1: Το λέει και το Πασόκ, αλλά δεν είναι γραμμή Πασόκ.
0: Δεν έχει άδικο. Αλλά...
1: Εσύ στις ΔΕΘ που ήσουν, έχεις δει να πηγαίνει κάποιος πριν τον Πρωθυπουργό ποτέ και να μην δίνει συνέντευξη τύπου την άλλη μέρα, αλλά μετά από καμιά εβδομάδα?
0: Όχι, αλλά ο Τσίπρας δεν πήγε στη ΔΕΘ τώρα. Πήγε σε ένα ξενοδοχείο και ανακοίνωσε μόνος του.
1: Μα διαμαρτυρήθηκε. Που δεν του δώσανε το μαγαζί. Δεν μου το δώσανε, λέει. Μα αφού δεν είχε ανοίξει το μαγαζί. Γιατί δεν άνοιξε για μένα πρώην πρωθυπουργό?
0: Γι' αυτό ανήκε σε ένα ξενοδοχείο.
1: Γιατί.
0: Όχι ολόκληρο, μία αίθουσα.
1: Με τι λεφτά?
0: Εντάξει, θα νοικιάσει μία αίθουσα τώρα.
1: Δηλαδή, εσύ πα αύριο και νοικιάζει μια αίθουσα ξενοδοχείου.
0: Είναι πιο προσιτό τώρα, εντάξει τώρα.
1: Εσύ πα και νοικιάζει αύριο μια αίθουσα ξενοδοχείου και φωνάζει στου φίλου να του πει πέντε πράγματα.
0: Καλά, δεν του είπε πέντε πράγματα. Έχει ένα κόμμα. Εγώ δεν έχω κόμμα.
1: Πού το έχει το κόμμα?
0: Έχει κόμμα,
1: και άλλοι έχουν κόμμα.
0: Παρουσίαση οικονομικό πρόγραμμα.
1: Εξοκοινοβουλευτικό. Και άλλοι έχουν πολύ.
0: Εξοκοινοβουλευτικό.
1: Δεν έχουν όλη τη δύναμη να πάνε να νοικιάσουν Θεσσαλονίκη, την οικονομική δύναμη να νοικιάσουν Θεσσαλονίκη και να μιλάνε στου φίλου του με ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Αυτό το ξέρουμε αν έχουν.
1: Κοίτα την κυρία Καριστιανού που έχει να μιλήσει, δεν ξέρω από πότε, μία μίλησε σε ένα κινηματογράφο. Αυτή ένα κινηματογράφο έφτασε.
0: Καλά, η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι δεν πολύ θέλει και να.
1: Πώ το θέλει, όλοι θέλουν κόμμα, δεν
0: ο Αλέξη κάνει κράνα να μιλήσει.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά όλοι θέλουν όταν κάνουν κόμμα να μιλήσουν. Να θέλουν. Γιατί το κάνουν? Γιατί μούγκα? Άμα ήταν μούγκα, θα κάτσουν στο σπίτι.

0: Πάντως οι κοινωνικές ομάδες δεν έμειναν ικανοποιημένες, και αυτό είναι αφού δεν έμειναν ικανοποιημένες, παρότι τις εξειδικεύσεις που έγιναν χθες.
1: Ναι, χθες είχαμε τις σχετικές εξειδικεύσεις από τον κύριο Πιερακάκη.
0: Ναι, και δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Δηλαδή σας λέω πόσα. Σας λέω και πώς και πότε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και δεν έμειναν ευχαριστημένοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μύρλα.
1: Εντάξει, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεώργη είναι μύρλα, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που ακούσαμε από, από αυτά που δόθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι χρήματα που ναι μεν δόθηκαν, αλλά δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή είναι κάποια φιλοδορήματα και κάποια επιδόματα.
0: Ναι, αλλά επειδή ο Πρωθυπουργός, από ό,τι λένε οι δικοί του άνθρωποι, τα δικά του παιδιά, στον καφέ και στο φαγητό. Μη λέω φαγητό γιατί θυμάμαι του Σαμαρά στο Παγκράτη. Άσε με. Λοιπόν, προσπάθησε λέει να πάρει κάποιους που τον ψήφισαν και του δώσανε 40 πόσο για να τους ξαναφέρει. Λέει να τον ξαναψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Και έδωσε σε όλους. Αλλά από λίγα.
1: Έδωσε σε όλους.
0: Αλλά από λίγα.
1: Ναι.
0: Γιατί να τον ξαναψηφίσουν.
1: Τι εννοεί γιατί τον ψηφίσουν.
0: Αφού ο Τσίπρας θα δώσει σε όλους πολλά, γιατί να μην ψηφίσουν Τσίπρα. Αλήθεια. Για τον Ανδρουλάκη δεν λέω και δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε επίσημα. Να. Ξέρουμε, αλλά τα μάθουμε το Σάββατο. Λοιπόν, ο Τσίπρας δίνει σε όλους
1: Μπορεί να είναι θέμα εμπιστοσύνης. Μπορεί να πιστεύουν ότι ο Κυριάκος θα τα δώσει, ενώ ο Τσίπρας θα τα δώσει.
0: Περίμενε τώρα. Και ο Πρωθυπουργός με υποσχετική τα δίνει.
1: Ναι.
0: Και ο Τσίπρας με υποσχετική τα δίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεκαετία έχει και ο Τσίπρας. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μέχρι το 30 και έχει και ο Πρωθυπουργός. Με υποσχετική.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή.
1: Μάλιστα τα 500 ευρώ.
0: Δηλαδή, δηλαδή έχει μεγαλύτερη φραγκιότητα το γραμμάτιο του Πρωθυπουργού από το γραμμάτιο του Τσίπρα.
1: Μάλιστα τα 500 ευρώ που δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, κοστολογεί κάπως έτσι, κοστολογείται η ψήφος, γιατί είναι για το 27. Είναι για του χρόνου. Δηλαδή σου λέει τι σου λέει, γιατί μέχρι του χρόνου του 27 σίγουρα θα έχουν γίνει εκλογές. Τι σου λέει δηλαδή, αν με ψηφίσεις του χρόνου του 27 θα σου δώσω 500 ευρώ.
0: Αν δεν με ψηφίσεις, θα πάρεις περισσότερα.
1: Αν δεν με ψηφίσεις, δεν θα
0: πάρεις περισσότερα.
1: Σίγουρα, ναι, αλλά από μένα σίγουρα θα τα πάρεις. Οπότε από μένα σίγουρα 500.
0: Ναι.
1: Τόσο το έχει κοστολογήσει. Ο Αλέξης δεν ξέρω πόσο το έχει κοστολογήσει.
0: Θα περισσότερα.
1: Οκ, okay, είναι παζάρι δηλαδή.
0: Συγγνώμη, θυμάσαι που ξεκινήσαμε.
1: Ναι, είπα, νυφοπάζαρο.
0: Η δημοπρασία της ψηφοθερίας, οι δέρτες που πανεβαίνουν όλοι επάνω και τάζουν. Και επειδή είστε μέσα στη Μύρλα, δηλαδή, όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη πάει, είναι στο κόκκινο, πάει χαλιά και μία χώρα πάει καλά. Η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και εσείς είστε γκρινιάρδες.
1: Όλη η Ευρώπη είναι στην ύφεση.
0: Ναι, και μία χώρα πάει καλά. Μία. Όλη η Ευρώπη κόβει, μία δίνει.
1: Σε λίγο, κοίτα να δεις που σε λίγο οι άλλες χώρες θα έρχονται εδώ να δανείζονται. Και θα λένε μόνο εσείς δίνετε, δώστε και σε εμάς κάτι.
0: Καταρχάς.
1: Δηλαδή, εμείς που σας δανείζαμε τόσα χρόνια, τι ήμασταν.
0: Καταρχάς θα έρθουν εδώ για να μάθουν πολιτική. Ναι. Γενικώς πολιτική και οικονομική πολιτική. Παραδίδουμε μαθήματα.
1: Εντάξει, τώρα τα παραδίδουμε δωρεάν. Έχουμε βάλει, είναι πρόεδρος του Eurogroup ο κ. Πιερακάκης. Οπότε τον έχουμε βάλει και τελείωσε. Εκεί το μαθαίνουν ήδη.
0: Συγγνώμη. Δωρεάν. Επικυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο Τσάμπας πέθανε. Ο Τσάμπας 1 και ο Τσάμπας 2 είναι εκτός κυβέρνησης.
1: Ναι, αλλά δεν παίρνουν έτσι ιδέες από τον κύριο Πιερακάκη.
0: Συγγνώμη. Είδες να μειώσει κανένα ΦΠΑ? Όχι. Είδες να μειώσει τίποτα σε ειδικούς φόρους? Όχι. Είδες να μειώσει κάτι οπουδήποτε? Όχι. Προκαταβολή. Είδες τι έκανε? Προκαταβολή, μείωσε λέει το 5%, γιατί 6 δισεκατομμύρια λέει είναι αυτά τα λεφτά που δεν μπορούμε να τα χάσουμε. Φαντάσου λοιπόν με αυτή την αφέμαξη που κάνει στους ελεύθερους επαγγελματίες, την αφέμαξη, λέει δεν θα χάσουμε τα λεφτά. Ναι, νησάφι όμως κάποια στιγμή, έτσι. Κάπου πρέπει να δώσεις και κάτι, κάπου πρέπει να κόψεις. Δεν λες το υπερπλεώνασμα, το υπερπλεώνασμα. Διότι αν πάμε πιο πίσω, ο Τσίπρας τι λέει? Ο οποίος Τσίπρας ήταν ο πρώτος που έπνιξε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μετά τι είπε? Άφησε μαξιλαράκι, λέει. Μπορεί να μην την εξηγήσει αυτή την τακτική. Σε πνίγω για να αφήσω ταμείο να σωθείς αργότερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το οποίο είπε ο Τσίπρας και έκανε ο Τσίπρας, το οποίο δηλώνει τώρα ο Πρωθυπουργός.
1: Υπάρχει τακτική σε αυτό.
0: Είδες τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς?
1: Για πες μου.
0: Ότι ο ένας χωρίς τον άλλον δεν.
1: Καλά, εντάξει, αυτό το λέει το Πασόκ καιρό τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, ο Τσίπρας έπνιξε, είναι ο πρώτος που έπνιξε τους ελεύθερους επαγγελματίες και έφυγε και λέει ακόμα άφησα μαξιλαράκι.
1: Καλά, το Πασόκ βέβαια το λέει, τέλος πάντων, ναι, δεν έχει.
0: Και άφησα, μαξιλαράκι. Ο Πρωθυπουργός τι λέει, συνεχίζω και πνίγω τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έχω υπερπλεώνασμα.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας τον Δημήτρη, την καλημέρα μας τον Γιώργο, την καλημέρα μας τον άλλο Γιώργο. Λέει καλημέρα από το χιονισμένο Ήλιον. Πάω για πολιτικός, γι' αυτό το λέω χιονισμένο. Λέει μία ερώτηση για τον Κουμπαρά. Λένε ότι θα επενδύονται τα λεφτά και από το κέρδος θα παίρνουμε κάτι. Αν η επένδυση έχει χασούρα, τι γίνεται? Κοίτα, όλα τα μέτρα, ως τι έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει το θετικό πρόσημο, υπάρχει και ένας αστερίσκος. Υπάρχει κάτι θεωρητικά αρνητικό. Για τον Κουμπαρά, αν το δούμε με την πρώτη ματιά, είναι κάτι θετικό, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι να επενδύουμε, να υπάρχει ένας Κουμπαράς και τα παιδιά στα 18 τους να έχουν κάποια χρήματα. Ποιος είναι ο αστερίσκος σύμφωνα με το δικό μου μυαλό, όπως το έχω σκεφτεί εγώ. Και θα μου πεις αν συμφωνείς ή όχι.
1: Με το δικό σου μυαλό.
0: Ναι, ναι, όπως το έχω σκεφτεί.
1: Της Μύρλας.
0: Ναι, της όχι, όχι. Δεν είναι ακριβώς Μύρλας. Δεν είναι ακριβώς Μύρλας.
1: Όχι, δεν συμφωνώ μαζί.
0: Όχι. Από πριν δηλαδή. Δεν συμφωνείς.
1: Εξ απανέκαθεν πάντα διαφωνούσα μαζί σου.
0: Εξ απανέκαθεν πάντα. Λοιπόν, τι σου λέει ο Κουμπαρά? Σου λέει θα βάζεις 100 και θα βάζω κι εγώ 100. Το κράτος δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στα 18 σου θα έχουν περισσότερα χρήματα τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν και τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα για να αποταμιεύουν.
1: Τα 100.
0: Τα 100. Ή τα περισσότερα από τα 100.
1: Γιατί βάζω εγώ 20, θα πάρω 20, ναι. Οπότε θα έχω λιγότερα.
0: Οκ. Okay. Αυτό ίσως και να είναι ο αστερίσκος στο στρεβλό της υπόθεσης. Δηλαδή, ότι το κράτος δίνει σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και όχι στα παιδιά που δεν έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή θα έπρεπε να φροντίσει περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία.
1: Τι λέτε πάνω μας?
0: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Λοιπόν, γιατί αυτό είναι η Μύρλα.
0: Ναι, είναι η Μύρλα. Πάμε.
1: Τώρα λέτε τι κάνει, ότι δίνει σε αυτούς που έχουν τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Μετά φωνάζετε να κόψει το ΦΠΑ, που ΦΠΑ πληρώνουν και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Ενώ αν μαζέψουμε τα πολλά λεφτά του ΦΠΑ από αυτούς που έχουν πολλά, θα τα στοχεύσουμε μετά και θα τα δώσουμε στους αδύναμους. Ναι. Αδύνατους. Ξέρω εγώ πώς θες πες τους. Από τη μία κατακρίνεται το ένα και κατακρίνεται και το άλλο. Δηλαδή, ό,τι και να σας κάνει ο Πρωθυπουργός, εσείς Μύρλα. Μυρλιάζετε.
0: Είσαι της άποψης δηλαδή, πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης?
1: Κάποτε ο Καραμαλής έδωσε 50 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο το μήνα και είπε ότι ούτε χάλα δεν παίρνουμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, και ειδικά εσείς που έχετε ένα μικρόφωνο και Μύρλα όλη την ημέρα, εσείς ειδικά που έχετε ένα μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σταματήσετε και να καταλάβετε ότι κάνετε κακό στη χώρα.
0: Πού είμαστε και η μόνη χώρα που δίνει?
1: Όταν είπε ότι η μόνη χώρα που δεν είναι στο κόκκινο, είπε ότι δεν έχουμε Ολυμπιακούς. Το άκουσαν αυτό οι Ολυμπιακοί.
0: Για ξαναπέστο μου.
1: Είπε η μοναδική χώρα που δεν είναι στο κόκκινο και πάει καλά είναι η Ελλάδα. Ναι. Είπε ότι δηλαδή δεν έχει Ολυμπιακούς η Ελλάδα. Το άκουσαν οι Ολυμπιακοί από τον Άδωνη αυτό, να πάντα ψηφίσουν. Τώρα που μιλάμε και για Γεωργιάδη, ο Σαμαράς άλλαξε, έτσι. Λέει ότι λέει Κωνσταντοπούλου.
0: Τι είπε?
1: Ότι λέει ο Σαμαράς ότι λέει Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Δεν λέει Κωνσταντοπούλου για Τέμπη. Δεν λέει Κωνσταντοπούλου για αποκλοπές.
0: Ναι.
1: Δεν λέει Κωνσταντοπούλου για. Για ΚΕΠΕ. Τέτοια λέει ο Σαμαράς. Ότι λέει Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή πάει ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην αρχηγός του. Αντώνη Βιζιερά, πως το έλεγε, θυμάσαι το σπότ που είχαμε βάξει κι εμείς κάτω από το Σαμαρά τότε.
0: Ναι, πάμε Αντώνη, έλα, έκανε έτσι.
1: Και τώρα,
0: Αντώνης.
1: Και τώρα, σύμφωνα λοιπόν με τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο πρώην πρωθυπουργός έχει γίνει Κωνσταντοπούλου, αλλά ποια ξεπέρασε τον Άδωνη Γεωργιάδη για τον Αντώνη Σαμαρά?
0: Να προτείνω ένα.
1: Ποια τον ξεπέρασε, ξέρεις?
0: Ποια τον ξεπέρασε?
1: Ναι, τον ξεπέρασε τον Γεωργιάδη. Δηλαδή τον είπε ο Κωνσταντοπούλου και είναι light. Ξέρεις τι τον είπε η κυρία Σδούκου, τον Σαμαρά?
0: Τι τον είπε?
1: Μπαμπούσκα μικρή κουκλίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Χθες σε συνέντευξη είπε τον πρώην πρωθυπουργό μικρή κουκλίτσα μπαμπούσκα. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση σέβεται, λέει, τον πρώην αρχηγό της, σέβεται τον πρώην πρωθυπουργό και φυσικά δεν θα πάει σε μια μεγάλη κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Καλά.
1: Γιατί δεν τον φοβάται. Από τους άλλους θα πάρει.
0: Την κόντρα την ξεκίνησε ήδη ο κύριος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ.
1: Αυτός αρχηγός.
0: Σε ερώτηση, βέβαια. Αλλά άλλαξε την πολιτική της, έτσι, τη γραμμή της. Από εκεί που έλεγε ότι δεν ασχολούμαστε και ότι έχει δικαίωμα και ότι προσπαθούσε να το περάσει στα ψηλά, τώρα ευθέως επιτέθηκε.
1: Δεν τον είπε μπαμπούσκα μικρή κουκλίτσα
0: ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν τον είπε, εντάξει.
1: Δεύτερον,
0: αλλά...
1: δεν το είπε μόνος του, ερωτήθηκε. Τον ρώτησαν. Ναι. Όταν αλήθεια με ρωτάς, θα απαντήσω. Δεν το είπε στην συνέντευξη τύπου ότι ξέρετε κάτι να ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Το μόνο που είπε στη συνέντευξη, που έδωσε και στην ομιλία που έκανε ήταν ότι τη μέρα που πεθάνανε δύο παιδιά, δύο αεροπόροι, αυτό έλεγε για τα Ραφάλ και τι ένοπλε δυνάμει με χαμόγελα.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό το είδαμε. Αλλά μπαμπούσκα, μικρή κουκλίτσα μπαμπούσκα, ο πρώην πρωθυπουργό, ο πρώην αρχηγό κόμματο,

0: στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.radiomeri.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή.
5: Υπερηφάνεια.
4: Ανθρωπιά.
5: Τόλμη.
4: Πολιτισμό.
5: Ιστορία.
4: Φιλοξενία.
5: Παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, κάθε διάλειμμα θα λέω γεια σας, επανερχόμεθα, για να μπορείς και εσύ να λες εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή να το πάμε σε συνέχεια, να το κόβουμε. Λέω εγώ επανερχόμεθα.
0: Πριν οπότε, το διάλειμμα.
1: Πριν το διάλειμμα. Οπότε θα λες εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Με συγχωρείτε. Επέστρεψα όμως και το δώρο για το ταξίδι στο Μεγανήσι. 69-39-943-943 Μεγανήσι, εναπέναντι από τον ιδρύτη της Λευκάδας. Εσπερίδες, το καλύτερο του νησιού. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με τα φαγητού, ένα δείπνο ή ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, την Παρασκευή. Για να προλάβει κάποιος να κερδίσει μέχρι την Παρασκευή, να το πάρει και να πάει.
0: Πολύ ωραία. Την Παρασκευή πόσο έχουμε? Έχουμε, θα σου το δω τώρα με το υπερσύγχρονο ημερολόγιο που έχω, 11.
1: Ωραία. Το 11 το καλό.
0: 11 του μηνός.
1: Του μηνού.
0: Του μηνού.
1: Του μηνού. Να μιλάς
0: για να μιλάμε καλά.
1: Εξ από ανέκαθεν πάντα σου έλεγα την του μηνού.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ο μήνας του μηνού.
0: Λοιπόν, στέλνετε λοιπόν Μεγανήσι, το όνομα τεπώνυμό σας, το 6939-943-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Ο φίλος μου ο Νίκος που μου στέλνει Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Παλιό σύνθημα λέει, αλλά κολλάει τώρα με το Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Ελπίζω να μην είναι Ελλάς με ένα λάμδα και δύο τελείες, γιατί εκεί θα μπερδευτεί κάπως η κατάσταση. Κάτσε, παλιά ήταν με δύο λάμδα.
1: Κάτσε, τα λού της Ελλάδας έχουν μπερδευτεί. Ναι. Λοιπόν, η Βάνα λέει καλημέρα με το καλό το μωράκι της νικήτριας. Νομίζω ότι η νικήτρια ήταν πάρα πολύ τυχερή, διότι και πήρε το

0: χώρο που δεν θα πάει, δεν πειράζει. Μόλις γεννήσει, θα τη δώσουμε άλλο εμείς από εδώ. Αλλά έμεινε και έγκυος. Ανακάλυψε ότι έμεινε έγκυος. Δηλαδή, δυστυχερή. Πουρναρά τη φέραμε γούρι.
1: Ναι.
0: Και τώρα πρέπει να δούμε όντως, γιατί ο Πάνος έχει δίκιο, αν είναι εκπαιδευτικός. Διότι ξεκινάνε και τα σχολεία,
1: ναι.
0: Και αν είναι και εκπαιδευτικός.
1: Η κυρία Βούλτεψη θα βγει αληθινή.
0: Πάλι.
1: Πάλι, ναι. Και εμείς, εγώ ως φιλοκυβερνητικός, θα έχω να το λέω.
0: Τι δουλειά έχει φιλοκυβερνητικός με τη Βούλτεψη?
1: Στην κυβέρνηση. Δεν υποστηρίζει η κυβέρνηση, η κυρία Βούλτεψη.
0: Την κυβέρνηση την υποστηρίζει την κυρία Βούλτεψη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει την κυρία Βούλτεψη.
1: Αυτό δεν
0: είναι. Η κυρία Βούλτεψη είναι την κυβέρνηση.
1: Δεν είναι αμοιβαίο αυτό.
0: Δεν είναι αλληλένδετο αυτό.
1: Δεν είναι αλληλένδετο.
0: Δεν είναι αλληλένδετο.
1: Αμοιβαίο να είναι αλληλένδετο.
0: Ούτε αμοιβαίο είναι.
1: Τα ξημερώματα είχαμε και δύο εκρήξεις σε καταστήματα εστίασης. Η μία στην Ομόνια, η άλλη κοντά. Στον,
0: κάτω από το σπίτι, ναι. Μου, πάνω στη, όχι κοντά στην πλατεία Αμερικής.
1: Κάτω από το σπίτι του Γεωργιάδη.
0: Ακριβώς. Κάτω από το σπίτι μου, πάνω στην πλατεία Αμερικής.
1: Ωραία.
0: Πάνω στην πλατεία Αμερικής.
1: Φαίνεται οι δράστες με τις πληροφορίες τώρα που έχουμε χρησιμοποίησαν φρεάτια, μάλλον κάποια μεταλλικά αντικείμενα. Έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και συνέχεια πέταξαν μέσα αντικείμενα στα οποία προκάλεσαν εκρήξεις.
0: Λένε.
1: Ναι.
0: Και για χειροβομβίδες.
1: Ναι.
0: Ο ένας ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού που τον είδα το πρωί ερχόμενος εδώ. Είδα δηλαδή το τι έγινε στην περιοχή. Δηλαδή, ας σου λέω κάτω από την πόρτα του σπιτιού μου.
1: Ναι, μεταφέραμε στο κλίμα.
0: Τίποτα. Τα τζάμπ, τα θράφωσματα παντού και πάνω στην πλατεία και στη Μυθύμνη στον νόμο που είναι δίπλα. Το μαγαζί διαλυμένο και ο ίδιος είπε ότι μάλλον ήταν χειροβομβίδες.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος.
1: Και προφανώς η αστυνομία ψάχνει τώρα το κίνητρο των επιθέσεων, έτσι.
0: Το κίνητρο των επιθέσεων είναι πάρα πολύ απλό.
1: Για πες το μου.
0: Μία συνεργασία που είχαν μάλλον με το άλλο μαγαζί της Ομόνιας, αυτοί δύο πρέπει να είχαν μια συνεργασία από τι έμαθα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι διασταυρωμένο. Και το δεύτερο είναι τίποτα κανένα μπραβελίκι.
1: Μάλιστα. Έχουμε επίσης και φωτιά. Οι φωτιές δεν έχουν τελειώσει. Τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο 24ωρο, χθες είχαμε 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σήμερα το πρωί ξέσπασε και μία νέα φωτιά στην Μεσσηνία, συγκεκριμένα στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας.

0: Και τώρα περιμένουμε και τις ΔΕΘ, που μετά τη ΔΕΘ, συγγνώμη, και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έρχουν, να δούμε πού ξεκινάει. Συνήθως μετά τη ΔΕΘ, κάθε κόμμα που κυβερνάει έχει μια άνοδο.
1: Άνοδο.
0: Συνήθως. Ναι. Αλλά συνήθως οι ΔΕΘ ξεκινούν με τον Πρωθυπουργό. Συνήθως η ΔΕΘ, στη ΔΕΘ πα τη μία μέρα και όχι σε ομιλία και την άλλη μέρα δίνει συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά είχαμε συνηθίσει πόσα χρόνια. Τώρα άλλαξαν κάποια. Πολλά. Κάποιος τα άλλαξε. Μπορεί να αλλάξει και αυτό. Πάμε να δούμε τι λένε οι αγαπημένοι συνάδελφοι στα παντελάκια.
1: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει την σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της ακυβερνησίας. Και η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο της, τον θρίαμβο της AFD. Stop, we won't back down. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. ΔΕΘ, η εξειδίκευση των μέτρων. Τι θα ισχύσει για ελεύθερους επαγγελματίες, ταξιούχους, μισθωτούς, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους, αγρότες, επιχειρήσεις κλπ. Με αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση και κατηγορία. Και 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Έχω μια ένσταση εδώ. Πες την πρόταση, να πω κι εγώ μετά.
0: Όχι, εγώ επειδή είμαι δημοκρατικός άνθρωπος, πες την εσύ.
1: Ότι πολλές φορές οι τηλεφωνικές απάτες φαίνονται άκρος αληθοφανείς και πολλές φορές το μήνυμα είναι από, μπορεί να είναι από μια εταιρεία ή από μια τράπεζα ή από
0: αυτό, και να ακούσει τη φωνή του παιδιού σου και αν, μπορεί, αν σε ξέρω,
1: μέχρι
0: να ακούσει τη φωνή του παιδιού
1: αυτό. Μόλις δηλαδή, εγώ δεν διαφωνώ με το μέτρο προφανώς, αλλά ποιος μας λέει ότι μέχρι και το 112 δεν μπορεί να γίνει αναπαράσταση εισαγωγικά από τους ίδιους τους επιτίδιους.
0: Σίγουρα. Εγώ όμως έχω ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Και τώρα εδώ, επειδή έμαθα ότι μία 80χρονη είπε ότι εγώ δεν θα ψηφίσω Τσίπρα διότι θα μου πάρει τα κοσμήματα. Δηλαδή, αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πει είμαι ο Αλέξης, βγάλει τα κοσμήματα έξω να τα φωτογραφίζω γιατί πρέπει να τα φορολογήσω.
1: Ναι.
0: Τι, αυτό θα αναπατεί.
1: Γιατί τα φορολογεί και απ' έξω, μόνο αν είσαι στις θηρίδες.
0: Και άμα τα έχεις στο σπίτι, στο κάτω από το στρώμα, δηλαδή θα μείνω αφορολόγητα.
1: Για θηρίδες είπαμε.
0: Θα τα πιάσουμε κι αυτά, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τα φορολόγητα τώρα, οι πλούσιοι. Πάρε τη γιαγιά τηλέφωνο που έχει τα κοσμήματα κάτω από το στρώμα.
1: Ναι.
0: Και τη πει: είμαι ο Αλέξης. Βγάλε τα, θέλω να τα φωτογραφίσω γιατί πρέπει να φορολογηθείς.
1: Η γιαγιά της Βάσης Αναστασίου, για παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, ναι. Για παράδειγμα. 80 χρονών επιδήλωση γυναίκα. Είμαστε εμείς να κάνουμε ληξιαρχή εδώ. Όσο δήλωσε και λέει: δεν θα, γιατί θα μου πάρει τα κοσμήματα.
1: Ναι.
0: Εκεί τι θα πεις, απάτη, είμαι ο Αλέξης.
1: Αν μοιάζει η φωνή, γιατί είναι και χαρακτηριστική του Αλέξη, την ξεχωρίζεις.
0: Τι φτιάχνεις εύκολα, ναι. Βάλεις το Αλέξη, βάλεις Αντρέα, το ίδιο κάνει.
1: Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Επιχείρηση Ελ Αλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης χθες είπε ότι για το 2030 ο στόχος είναι το ΑΕΠ της χώρας να έχει ανέβει στα 310 δις ευρώ. Να θυμίσω ή να γνωστοποιήσω για όσους δεν το ξέρουν ότι σήμερα το ΑΕΠ μας είναι περίπου στα 262 δις. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα. Μετά την σαρωτική νίκη του AFD στην Σαξονία-Ανχάλτ. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Μέρτς. Χαρές και πανεγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε με αφορμή το αποτέλεσμα των εκλογών στην Σαξονία, είχαμε διαδηλώσεις. Χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AFD.
1: Καλά, υπάρχουν Έλληνες που πανηγυρίζουν για αυτό που έγινε εκεί.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Απλά λέω την είδηση ότι υπήρχαν και διαμαρτυρίες.
1: Ναι, Έλληνες που πανηγυρίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κανένα σχόλιο.
0: Νοκόμες, που λέει και μια κυρία. Νοκόμες. Προχωράμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πρωτοφανής συμμετοχή. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ΕΒΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά, με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Με ποιο τρόπο θα ανοίγουν τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό οι γονείς για παιδιά έως 2 ετών. Αν το παιδί σου περάσει τα 2 έτη, χάνεις μετά το δικαίωμα να ανοίξει λογαριασμό επενδυτικό?
1: Αυτή είναι η βασική ερώτηση που πρέπει να κάνουμε πολύ σύντομα, γιατί εγώ έχω, ας πούμε, 10χρονο. Μπορώ να ξεκινήσω από τώρα να βάζω.
0: Αυτό, γιατί είναι ένα ερώτημα. Ναι.
1: 5.000 την ημέρα.
0: Ναι. Για να καλύψει τη χασούρα των προηγούμενων 10 ετών.
1: Αυτό, ναι. Δεν με αφήνουν. Ναι. Καταρχάς, αν ισχύει, διότι είναι ανήλικο. Το έκανε τώρα το μέτρο. Γιατί πρέπει να είναι νεογέννητο και να μην είναι 3χρονο, 4χρονο, 5χρονο, 7χρονο. Αυτό τώρα το έκανε το μέτρο. Όταν το δικό μου ήταν.
0: Γι' αυτό το λέω. Γιατί
1: πρέπει να μάθουμε.
0: Μήπως έχει και αναδρομική ισχύ. Γιατί εγώ έχω ένα παιδί 5 ετών, γιατί να μου το στερήσεις το δικαίωμα, αφού τώρα το θέσπισε στο μέτρο. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Κουμπαράς για την νέα γενιά. Πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Και μπόνους συνέπειας για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μέρημνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Και από κάτω έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα αρέστα. Η αγωνία των Σιριζέων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό. Η εφημερίδα Εσπρέσο, διαζύγιο εξπρές για τον Έλληνα Νιπτάκ.
1: Αυτά είναι.
0: Νιπτάκ, αυτά είναι.
1: Λέγε, ποιος είναι.
0: Πέρασαμε
1: στα. Λέγε το ρεπορτάζ, ποιος είναι.
0: Όλα όσα αποκαλύπτει στην Εσπρέσο, ο δόκτωρ Ιωάννης Λύρας για το χωρισμό του από την δικηγόρο Παναγιώτα Δρασιούδη.
1: Αυτό.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι πρωτοσέλιδα, παιδιά.
1: Αυτά είναι. Αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Ναι. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πακέτο 2,2 δις ευρώ με πολλαπλούς αποδέκτες, εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ, ελαφρύνσεις και ενισχύσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, εξειδίκευση όλων των μέτρων, οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους, πολύτεκνους. Η εφημερίδα Ο Λόγος, οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις, στόχος το 40%, το AFD αναζητεί βουλευτές ή κόμματα που θα το στηρίξουν για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Η στρατηγική συμμαχία με το Κάιρο, η Μονή Σινά και ο παράγοντας Τουρκία, με βαριά ατζέντα στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός. Μιας και το αναφέρει η εφημερίδα, θα αρχίσει τις συνομιλίες στο AFD, γιατί ναι, μεν έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 43,8 πόσο ήταν, τόσο νομίζω, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία και ξεκινάει τις συζητήσεις ή με άλλους κομματικούς σχηματισμούς ή με μονομένους βουλευτές για να δει αν κάποιος θα τον στηρίξει για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η εφημερίδα Εστία, απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Ο αρχηγός της ΜΙΤ συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, πριν το χάραγμα, όταν αποφασίσει ο αλγόριθμος ποιος προστατεύει τον πολίτη, τεχνητή νοημοσύνη, GDPR και οι νομικές κόκκινες γραμμές απέναντι στη μετατροπή της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε κοινωνική βαθμολόγηση και Γέροντας Χρυσόστομος στα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση. Η εφημερίδα Πολιτικά λέει: το ταμείο του Μαξίμου από την ΔΕΘ, αγωνία στην κυβέρνηση για ότι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις και πείρωμα δών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδοση της Ελλάδας, απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη και εφιαλτικό τελεσίγραφο: μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αιτία πολέμου ακόμα και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός πάντως στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, σε σχετική ερώτηση, είπε ότι για την ηλεκτρική διασύνδεση δεν πέφτει κανένας λόγος στην Τουρκία.
1: Αυτά βλέπει ο Σαμαράς και ένα σκουμπώνεται, ξέρεις.
0: Τι ένα σκουμπώνεται.
1: Εδώ είμαστε, εδώ με την Τουρκία. Εδώ, εμείς εδώ είμαστε καλύτεροι από τον Πρωθυπουργό για τα θέματα της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είδες την κυρία Μπακογιάννη, έτσι.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Ότι ο Σαμαράς εισπυρώνει την Δημοκρατία. Κάποιοι που δεν θέλουν να μας ψηφίσουν ακούσαν Σαμαρά, λέει, και ξανάρχονται πίσω.
0: Καλά, εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία συσπηρώνεται με όλους τους πολιτικούς αντιπάλους.
1: Όχι.
0: Με όλους. Και με τον Σαμαρά και με τον Τσίπρα.
1: Δεν είναι όλοι. Εντάξει. Είναι και το ότι απέμεινε. Που δεν, τίποτα. Είναι ότι δηλαδή, ούτε ασχολείται.
0: Μα μισό λεπτό. Με τους άλλους, έτσι κι αλλιώς δεν θα ασχοληθεί. Δεν θα ασχοληθεί με ένα το κόμμα που είναι 4-5-6%.
1: Όχι, για, θα ασχοληθεί. Για τον Ανδρουλάκη μιλάω.
0: Κατάλαβα για τον Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι 4-5%.
0: 11 είναι. Εντάξει.
1: Και ο Τσίπρας είναι 15. Και
0: ναι.
1: Αυτό αλλάζει όποτε θες.
0: Ναι, αλλά και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και ο Σαμαράς το πολύ πολύ πόσο να πάρει, 5.
0: Οποιοσδήποτε που σταθεί απέναντι πάει να πει ότι συσπυρώνει, εντάξει, μπορεί, είναι αφήγημα αυτό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί 100% να συσπυρώνει. Δηλαδή, ο Σαμαράς γιατί συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: θα πάρει
1: ναι,
0: ένα
1: γιατί,
0: κομμάτι.
1: Γιατί έχει το know-how να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και επειδή έχει το know-how και οι νεοδημοκράτες συσπυρώνονται για να πάνε κόντρα στο Σαμαρά που θέλουν να κάνει κακό στην παράταξη.
0: Ναι, αυτό είναι το όμορφο, ρομαντικό, ιδεολογικό. Στο πρακτικό κομμάτι, ο Σαμαράς θα πάρει ένα ποσοστό. Πρώην νεοδημοκράτη.
1: Ναι, αλλά άλλοι που δεν ψήφισαν όμως θα έρθουν να μας ψηφίσουν. Είπε Μπακογιάννη, δεν το παγώ. Μπακογιάννη,
0: το κατάλαβα, ναι.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Και η εφημερίδα Star, να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες, έχει το ίδιο πρωτοσέλιδο με την Εσπρέσο.
1: Αυτό.
0: Γιατί έχει γίνει ντόρος με αυτό το θέμα. Για να το έχουν δύο εφημερίδες.
1: Είναι το πρώτο θέμα. Είναι πρώτο θέμα.
0: Διαζύγιο βόμβα για τον Λίτρα. Άδοξο τέλος το γάμο του πλαστικού χειρουργού με την νεαρή Παναγιώτα. Η τεράστια διαφορά ηλικίας και η κρίση που ξεκίνησε αμέσως μετά το γάμο. Ο χλιδάτος γάμος πολλών χιλιάδων ευρώ στον Παλί, ο γάμος. Και εσύ παντρεύτηκες.
1: Εδώ, στην πλατεία Αμερικής.
0: Τι να, πιο εδώ, παντρεύτηκες στον Παλί, ποια πλατεία Αμερικής. Και οι φήμες για τρίτο πρόσωπο. Υπάρχουν και φήμες για τρίτο πρόσωπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ρεπορτάζ εδώ.
1: Αυτοί οι χωρισμοί των πλαστικών χειρουργών πάντως είναι δυνατοί πάντα.
0: Ναι.
1: Εξ από ανέκαθεν ήταν.
0: Εξ από ανέκαθεν πάντα. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, εντάξει, όχι μόνο σήμερα, γιατί είναι το 15 Αύγουστο γιορτάζει η Δέσποινα, αλλά όπως και να έχει γιορτάζει η Δέσποινα, ο Γενέθλιος, η Σκιαδενή και ο Τσαμπίκος. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους εκεί έξω.

Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας για το Μεγανήσι στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Είπαμε το Μεγανήσι, το δώρο το οποίο έδινε ο σταθμός και η εκπομπή, το κληρώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω κολλήματος αδυναμίας της γυναίκας η οποία κέρδισε, λόγω εγκυμοσύνης. Για την ακρίβεια και να της ευχηθούμε τα καλύτερα, δεν θα μπορέσει να πάει, οπότε εμείς το ξανακληρώνουμε. Την Παρασκευή λοιπόν ξανά Μεγανήσι.

0: Στέλνετε λοιπόν για το Μεγανήσι στο Viber σταθμού και το μόνο το οποίο δεν σκέφτηκε ο Γεωργιάδης.
1: Το οποίο αν μπορεί, είναι το μόνο είναι καλό.
0: Μπορεί να το έχει σκεφτεί και να μην το εξέφρασε ακόμα, ότι δεν με κατηγόρησες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Στο ότι εγώ έβαλα να αρνηθεί το δώρο. Για να ξαναγυρίσει το δώρο εδώ, μπας και δεν βρεθεί να πάω.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα σήμερα για τον Μπουρνάρα.
0: Το σκέφτηκε αυτό ή όχι?
1: Πρώτον, 69-39-943-943, αν πιστεύετε ότι ο Μπουρνάρα στην Αυσέγγιο για να μην μπορεί να πάει ταξίδι. Ένα. Δεύτερον, εάν μπείτε και δείτε τον Μπουρνάρα, θα καταλάβετε τη μύρλα.
0: Ναι.
1: Εγώ, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, έχει απόλυτο δίκιο. Μύρλα. Με το κάθε πρωί να βλέπετε τι βλέπω. Μύρλα.
0: Για μένα το λέγει.
1: Για σένα το λέω. Για σένα το λέγει και ο υπουργός.
0: Το έχουν οι Γεωργιάδες αυτό, μάλλον. Να λένε ότι μυρλιάζει.
1: Για με αυτό. Και επειδή μύρλα, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν είναι στο κόκκινο, όλες οι χώρες παίρνουν, εμείς δίνουμε και εσείς μύρλα. Νομίζω και ότι ο Σωκράτης Αληφτήρας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, οι αγρότες, μύρλα. Σας δίνει η κυβέρνηση και εσείς τίποτα, κύριε Αληφτήρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Αληφτήρα.
2: Καλή σας μέρα. Επειδή μας δίνει πάρα πολλά, γι' αυτό μυρλιάζουν.
1: Δεν ξέρετε τι τα κάνετε.
2: Πάρα πολλά. Και έχει το θράσος ο κύριος Γεωργιάδης να λέει κιόλας, σας δίνει και πάλι μυρλιάζετε. Δεν μας εξηγεί όμως τι έχει δώσει. Ή δεν ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης και δεν έχει αναλάβει και ποτέ και το υποκριτή να δει τι τραβάμε εμείς και με τι κόστος παραγωγής παράγουμε. Για να μας πει δικαίωση,
1: με τριάζουμε ή αδίκω. Να σας ρωτήσω κάτι που μπορεί να με βοηθήσετε εύκολα. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει κάτω από 20.000 ή κάτω από 20.000 εισόδημα, η φορολογία το χρόνο πόσο είναι, κανένα χιλιάρικο?
2: Είναι περίπου κανένα χιλιάρικο. Οι αγρότες, να ξέρετε ότι έχουν το 8.936 αφορολόγητο από το 2017 επί κυβέρνηση Τσίπρα, το προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ κατά κάθε παιδί. Οπότε φτάνει γύρω στο 10.000 είναι ούτως ή άλλως αφορολόγητο και μέσα αυτά τα χρήματα είναι αφορολόγητες ούτως ή άλλως επιδοτήσεις και αποζημιώσεις τελικά.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν έτσι γρήγορα με μικρή αριθμητική που κάνω, μην τα πω μαθηματικά, σας έδωσε με 10.000 ακόμα, 1.000 στα 20, 500 ευρώ, όσα έδωσε στους δημοσίους υπαλλήλους, σας έδωσε και σε εσάς. 500 ευρώ. Γιατί γκρινιάζετε? Γιατί να πρέπει να πάρετε περισσότερο από τους δημοσίους υπαλλήλους?
2: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας είπε τίποτα ή δεν θέλει, έτσι όπως μίλησε στο Βελίδιο στο Ενεργειακό Κέντρο, καταλάβαμε είτε ότι δεν θέλει να υπάρχουν αγρότες που να παράγουν από τον τόπο αυτή τη γη, είτε δεν έχει καμία επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, παρόλο που τα έχουμε καταθέσει με υπομνήματα πάρα πολλές φορές, σε τελευταία φορά το Μέγαρο Μαξίμου τον Ιανουάριο. Δεν μας είπε τίποτα για την κτηνοτροφία. Τι είπε? Ότι θα βάζει τα στήθη του μπροστά και είναι προσωπικό του στοίχημα. Να βρει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να κάνει το συντομότερο δυνατό με σύσταση δικού κεφαλαίου. Εγώ σας ρωτάω. Και το ρωτάω σαν αφελής αγρότη. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε αυτά 2,5 χρόνια όταν η Ελλάδα έχανε καθημερινά εγωπρόβατα λόγω δουλειά? Τώρα θυμήθηκε να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει χρηματοδοτικά εργαλεία? Τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγικό σχέδιο? Όταν του λέγαμε εμείς τόσα χρόνια ότι δεν έχει αποδώσει το σχέδιο κάτι της ευλογιάς, γιατί ήταν τόσο αρνητικό στο να δοκιμάσουμε κάτι άλλο? Έτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είχαν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να το διεκδικήσουν? Τρίτον, μας είπε ότι ήταν νέος αγρότης. Γιατί να έρθει ένας νέος αγρότης, κύριε Γεωργιάδη, να καλλιεργήσει τον κάμπο, για να μπαίνει μέσα, για να έχει πάρα πολύ μεγάλο αυξημένο κόστος παραγωγής και πολύ χαμηλή τιμή των προϊόντων? Δεν μας είπε τίποτα για τις εισαγωγές που γίνονται από ξένες χώρες την ίδια ώρα, τα προϊόντα τα δικά μας, ίδια προϊόντα, ανώτερης φυσικά ποιότητας, μένουν αδιάθετα στις αποθήκες της Απίζου. Θα ελέγξει ποτέ τα καρτέλ? Έχει διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ ο κ. Μητσοτάκης? Μάλλον δεν έχει διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλάκις με γιώτα ότι εξυπηρετεί τα καρτέλ.
0: Ο μηδενικός φόρος μέχρι 20.000 ευρώ για τους αγρότες, κύριε Αληφτήρα, είναι μία ανάσα?
2: Εντάξει, είναι μία ανάσα, δεν είναι όμως κάτι που μπορεί να μας δώσει την ανάσα αύριο το πρωί. Κάτι που θα μας έδινε την ανάσα αύριο το πρωί είναι παρεμβάσεις όσον αφορά τη μείωση του κόστου παραγωγής.
0: Ναι.
1: Ναι, και τι αριθμός είναι, κύριε Αληφτήρα? Το κάτω των 20.000 ή μέχρι 20.000, τι αριθμός αγροτών είναι? Δηλαδή, από όλους, τι ποσοστία είναι σε αυτό το ποσό?
2: Σε αυτό το αφορολόγητο που σας είπα εγώ, μέχρι 10.000 ευρώ προσαυξανόμενο για κάθε παιδί με αφορολόγητες επιδοτήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ είναι περίπου το 60% των αγροτών. Το κατεπάγγελμα αγροτών, έτσι.
0: Κατεπάγγελμα,
1: ναι.
2: Κατεπάγγελμα. Το 60-65% είναι περίπου σε αυτό. Θα ευνοηθεί άλλο ένα 15-20% και θα μείνουν οι πολύ μεγάλοι πλέον, οι οποίοι είναι άλλοι κλίμακες.
0: Μάλιστα.
1: Και από εδώ και πέρα τι γίνεται?
2: από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να συνεδριάζουμε, θα συνονούμαστε με τους αγρότες. Κάνουμε γενικές συνελεύσεις ήδη για να τους ενημερώσουμε τι είναι αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί και πέρα οι αγρότες είναι αυτοί που αποφασίσουν. Αν ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την ίδια πολιτική, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τον δρόμο της διεκδίκησης.
1: Ναι, υπάρχουν δηλαδή, επειδή το είπατε, να περιμένουμε πάλι στους δρόμους.
2: Ναι, φυσικά πιστεύω ότι θα περιμένετε αντιδράσεις. Αν αυτές οι αντιδράσεις θα είναι στους δρόμους άμεσα ή λίγο πιο μετά, είναι θέμα των αποφάσεων των αγροτών. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι επειδή τα πράγματα φέτος έχουν εξελιχθεί πολύ χειρότερα και είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ χειρότερα από ό,τι ήμασταν τον Ιανουάριο του 2026 που είμαστε στον δρόμο, θεωρώ ότι πολύ σύντομα ο κ. Μητσοτάκης θα μας βρει πάλι απέναντι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Λευτήρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω ότι την επόμενη σύντομη ομιλία που θα κάνουμε πάλι να έχουμε ένα θετικό και όχι τους δρόμους.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λευτήρα.
1: Καλημέρα.
0: Σύντομα στους δρόμους, λένε οι αγρότες, ξανά.
1: Εντάξει, τώρα σύντομα, λίγο αργότερα θα δούμε. Ναι. Αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, 69-39-943-943. Τα μηνύματά σας, γιατί τώρα θα πάμε στην εκπομπή του Μπουρναρά. Πολιτική, ποιον έχουμε Μπουρναρά σήμερα, τι έχεις κανονίσει. Αντιπολίτες, φαντάζομαι πάλι.
0: Είμαι κυβερνητικός.
1: Αληφτίας, αντιπολίτες.
0: Αλλά, ναι.
1: Τώρα τι έχουμε.
0: Έχουμε Ελλάς τον κύριο Τόσκα.
1: Λοιπόν, 69-39-943-943, αν έχετε ερωτήματα, επίσης για μεγανήσει, και πάμε στο ημιχρόνιο και επανερχόμεθα. Οπότε μετά τι δικαιολογείτε?
0: Να πω εγώ την δική μου ατάκα. Δεν θα την πω από τώρα όμως.
1: Ημιχρόνιο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντ Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Ο διεθνής στρατοφύλακας Τομάς Τρακός είναι αμφίβολος για τον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Αυστριακής ΛΑΣ και για την πρεμιέρα του Champions League. Ο Αλβανός στρατοφύλακας δεν έδωσε το παρόν στην τελευταία ορμόνηση του δικεφάλου και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι. Ιδάλλως το αγωνιστή ο Ιταλός Μπρινιόλι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε την προσπάθεια των παικτών. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Στόχος είναι να παίξουμε παραπάνω από 8 αγώνες, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε μια πολύ καλή φόρμα εγώ αλλά και όλη η ομάδα. Όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ανέφερε ο Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού, Λορέντζο Πιρόλα, υπέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το παιχνίδι του Οφή ενώ τρέχει για να προλάβει τον αγώνα εναντίον της Καγκελόνια για το Europa League. Στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου κατά του Βόλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ουκρανός φορ Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επανεργοποιήθηκε. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα, αναφέρει μήνυμα της θύρας 7 προς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Την θέση του Συμβούλου Διοίκησης των Παναθηναϊκών αναλαμβάνει ο Σωτήρης Παντελέων. Ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι τόνισε να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή. Παράλληλα, τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Οι οπαδοί είναι τρελοί, έχουν τεράστιο πάθος για την ομάδα και αυτή η μεταγραφή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου. Ανέφερε ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός Ντιέγκο Κώστα στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Ασπρόμαυρων. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Άουσμπουργκ για το δανεισμό του 29χρονου Κροάτη Κρίστιαν Γιάκιτς, ενώ θα υπάρχει οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Την δημοσιοποίηση της συνομιλίας του διαιτητή με τον ΒΑΡ ζητάει μέσω επιστολής της ΣΕΠΟ και ΚΕΔ. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ στη φάση που διαμαρτύρεται για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Εντιαγέ. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σήμερα σε μαγνητική τομογραφία. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα που υπέγραψε διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ. Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν η Μπαρθένας στο 8 και η Ήβη Λόπεθ με πέναλτι στο 73. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του γυραιού στη Super League έπειτα από 9 χρόνια. Προς επάνθεσα λίγο οδεύει η αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου εναντίον του Ατρομήτου λόγω εργασιών στο Καφτατζόγλιο. Στην Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του Thomas Walkup καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία με τον Τεξανό Γκάρτ. Οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν στα ταμεία τους 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της Ευρώπης. Η Ελασίρου, η οποία έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην πρεμιέρα της Super League 2, με ανακοίνωσή της εξέφρασε παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Μπακογιάννη. Έκανε λόγο για αλλίωση αποτελέσματος του μάτς κατά του Απόλλωνα Καλαμαριά και ζήτησε από τον συγκεκριμένο διαιτητή να αυτοεξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της. Στα άλλα παιχνίδια της Super League 2, Μαρκό Παρσεραϊκός 1-0, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόστιου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΧΑΛ, ο Χρήστος Μουζακίτης δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ με τον Τζολάκη». Με τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδάνα έχει εξαιρετική παρουσία. Η Λάτσιο με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Ουντινέζη εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή της Serie A μαζί με Ίντερ και Ρώμα στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής Κάλιαρη Λέτσε 1-0. Η Φιωρεντίνα μετά και την τρίτη αγωνιστική απέλυση τον προπονητή της Φάμπιο Γκρόσο και στη θέση του προσέλαβε τον Πάολο Βανόλη που είχε αποχωρήσει από την ομάδα μόλις τον Ιούνιο. Για την τέταρτη αγωνιστική της Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα 1-1, Έλτσε Ρεάλ Σουεδάδ 2-3. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη. Η ώρα είναι 11 και 6, 6 λεπτάκια μετά τις 11.
1: Η συνέχεια του επανερχόμεθα.
0: Ναι, και
1: είναι
0: εγώ λέω.
1: Πόσο σου δίνω, πόσο σε προσέχω.
0: Ναι, εγώ λέω το εδώ είμαστε. Να πω ότι έχουμε ένα μήνυμα από το 112, το οποίο εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Αετός Καρίστου στην Εύβοια λόγω της πυρκαγιάς. Λέει, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Έχουμε και στη Μεσσηνία, είπα νωρίτερα, μία πυρκαγιά και γενικότερα οι πυρκαγιές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Άσχετα αν δεν είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα λόγω άλλων γεγονότων.
1: Καλημέρα λοιπόν στον Τάσο, ο οποίος είναι για μεγανήσει, σωστά τα λέω.
0: Είναι για μεγανήσει ο Τάσος, όπως τον βλέπεις είναι Τάσος μεγανήσει.
1: Τάσος μεγανήσει. Mm. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο και πάλι. Αναλύστε λίγο το χωρισμό του πλαστικού, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους.
0: Ακρίβεια, ναι, ακρίβεια και χαζομάρα. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
1: Πιανού πλαστικού.
0: Και ο Γιώργος Γεωργιάδης, να ξέρεις, δεσμεύεται.
1: Αυτό το πλαστικό τώρα ή τον παλιό.
0: Αυτόν που είχε πρωτοσέλιδο το Ιεσπρέσο.
1: Ναι, αλλά ο παλιός είχε με μεγάλο τόρο.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, ο Γεωργιάδης.
1: Εγώ,
0: ναι, εσύ, όχι ο υπουργός. Ναι. Δεσμεύεται, ναι, ότι αύριο θα έχει ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικό κιόλας. Το δεσμεύεσαι ή όχι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Την καλημέρα μας και στον Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει, σε ιδεολόγους και οι ληστές. Ποιος είναι, ποιος όμως? Εγώ είμαι ιδεολόγος.
1: Θα μας βάλει να τσακωθούμε τελικά. Ναι. Και οι δύο ηθοποιοί ξεσπλακώνονται μεταξύ. Ναι. Δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον.
0: Εγώ είμαι ιδεολόγος, το παίρνω αυτό.
1: Το παίρνει εγώ το πέρα, και εγώ είμαι ληστής.
0: Εσύ ιδέο, ό,τι θες. Εγώ είμαι ιδεολόγος.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Γιατί μετά? Πάντα λέει είναι το τελευταίο κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα της λογικής. Να μην δουλεύει και να κερδίζει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα και δώρα διακοπών από τον σταθμό. Να πως ένας νέος σήμερα ονειρεύεται την ιδεώδη καριέρα. Για μένα λέει, φαντάζομαι. Εξαπολύει πειρά τώρα.
1: Ναι, αλλά εμείς οι Γεωργιάδηδες.
0: Ναι.
1: Μύρλα.
0: Ναι.
1: Μπείτε να τον δείτε. Μύρλα. Κάθε πρωί. Το μπορεί να ράει εδώ ο άλλος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι Γεωργιάδηδες κατηγορούμε τον Μπουρναρά.
0: Αυτό. Έχουν κάποιο μένος εναντίον μου οι Γεωργιάδηδες και εξαπολύουν πειρά.
1: Εσείς που έχετε ένα μικρόφωνο, το είπε.
0: Ναι,
1: βρήκατε ένα μικρόφωνο. Το είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Λοιπόν, να πω ότι γίνανε δύο εκρήξεις. Η μία έκρηξη έγινε ακριβώς στην πλατεία Αμερικής. Μυθύμνης είναι ο δρόμος. Αμερικής, οδό Αμερικής και Μυθύμνης, πάνω στην πλατεία. Μην διαβάζετε ότι έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα, ότι έγινε. Έγινε πάνω στην πλατεία η δεύτερη έκρηξη. Πρωί-πρωί την είδα.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Και πήγα να σε πάω. Άντε πάμε.
0: Όχι, πες μου.
1: Όχι, άντε πάμε.
0: Πες μου. Δίνω προτεραιότητα εγώ.
1: Δίνεις προτεραιότητα.
0: Στους παλαιότερους.
1: Ναι, μεσόκοπος.
0: Αυτό.
1: Όμως,
0: εγώ είμαι μεσόκοπος, ούτε καν 35.
1: Λοιπόν. Ναι. Όχι, ήθελα να πω πολύ γρήγορα, θα το αναλύσουμε μετά. Είχαμε και δηλώσεις Σακελαρίδη και συζητήσεις για Τσακαλώτο και Βαρουφάκη. Ναι. Δηλαδή. Είχαμε θεματάκια για το τι γίνεται γενικώς στην αριστερά.
0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Μίλτο Τόσκα. Κύριε Τόσκα, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας. Λοιπόν, ακούσατε και εσείς τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και ο οποίος δήλωσε κάθετα ότι όποιος δώσει και ένα ευρώ παραπάνω, πάμε για τα βράχια. Το μάξιμο που μπορούσε να δοθεί, το δώσαμε. Αυτό είναι. Η χώρα δεν μπορεί άλλο. Εσείς μιλήσατε για κάτι παραπάνω, πολύ παραπάνω. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι δημιουργεί μια συνθήκη εναλλακτική στον ίδιο τον εαυτό. Είναι πρωθυπουργός τα τελευταία 7 χρόνια και παρουσιάζεται σαν ένα αναμονή πρωθυπουργός, ο οποίος θα έρθει και θα φέρει μια νέα πραγματικότητα για τους Έλληνες. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι οξύμορο. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή του βρίσκονται στην εξουσία 7 χρόνια, με τις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη τόσο στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους του Πέτσου Αλέξη Τσίπρας, αλλά και έχοντας να διαχειριστεί την απελευθέρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, ένα πολύ μεγάλο ΕΣΠΑ που είχαμε, και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και τελικά τι συνέβη? λύγει η πραγματικότητα και η κοινωνία, μας δείχνει ότι η χώρα ξαναγύρισε πίσω. Επομένως, νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική των επιδομάτων που εμφανίζει ως παυσίπονα, το σχέδιο το δικό μας, το οποίο αφορά μόνιμες και σταθερές λύσεις, δίνει μια εναλλακτική επιλογή.
1: Ναι, δίνει μια εναλλακτική επιλογή. Αλλά κύριε Τόσκα, με υποσχετική τα δίνει ο Πρωθυπουργός, με υποσχετική τα δίνετε κι εσείς. Δηλαδή σε μια διάρκεια χρόνου που φτάνει μακριά. Τι αλλάζει σε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι τα δικά μας μέτρα είναι απόλυτα κοστολογημένα. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ήδη από την πρώτη μέρα έναρξη των εργασιών του, και καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία με το δικό της πρόγραμμα να κάνει το ίδιο. Έχουμε κάνει συνειδητές επιλογές. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι κανένας διαφωνεί ότι είναι απαραίτητο με τη συνθήκη ακρίβειας που επικρατεί να πάει στο 6% ΦΠΑ στα είδη διατροφής και υγιεινής, στα βρεσικά είδη.
1: Συγγνώμη, έχω το πρόγραμμα για 10 είδη μιλήσατε. Για 10 κωδικούς. Το πρόγραμμά σας το έχω διαβάσει, το έχω μπροστά μου. Για 10 κωδικούς μιλήσατε.
2: Ακριβώς.
1: Οι 10 κωδικοί στους 20, 30, 40 που έχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ μπορούν να κάνουν τη διαφορά?
2: Θεωρώ ότι ναι, ειδικά σε ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε μέτρα τα οποία έρχονται στην τετραετία και γίνονται μόνιμα, θα ξαναπώ. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί αυξήσεις που παίρνουν προοδευτικά, στο τέλος της τετραετίας αυτή η αύξηση θα είναι μόνιμη στα 300 ευρώ το μήνα. Η υγειονομική, εννοούμε και τους νοσηλευτές φυσικά και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί πέρα, η αύξηση που θα έρθει στο τέλος της τετραετίας θα είναι μόνιμη. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικά διάφορα μέτρα τα οποία δίνονται και αφορούν τα παιδιά. Ας πούμε, η καθολική πρόσβαση των παιδιών στην προσχολική ηλικία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όλο αυτό που συμβαίνει με τα βάουτσερ, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, αφήνει πάρα πολλά νοικοκυριά εκτός και οι άνθρωποι δεν έχουν λύσεις. Θέλω να πω ότι δίνουμε μια σειρά μέτρων, νομίζω με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν παρισφρίουμε καθόλου τη δημοσιονομική σοβαρότητα και σταθερότητα. Και σύντομα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο νομίζω θα μας δικαιώσει και η κοινωνία θα έχει δύο επιλογές. Εμείς έχουμε το μότο: παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα. Άρα στην κατηγορία της κυβέρνησης ότι ήρθε ο Τσίπρας ξανά και τάζει πράγματα τα οποία όμως δεν έχουν κάποιο δημοσιονομικό, έτσι, μια δημοσιονομική σταθερότητα, απαντάτε ότι εμείς θα στείλουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, φυσικά λέμε αυτό. Ο κ. Κοντογιώργης πριν από λίγο καιρό, λέγοντας περίπου 1/3 των μέτρων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη, τα κοστολόγησε στα 18 δις. Η Νέα Δημοκρατία πριν ολοκληρώσει ο κ. Τσίπρας την ομιλία
0: στα 13.
2: Όλα τα μέτρα τα κοστολόγησε στα 13.
0: Ναι.
2: Άρα, ας είμαστε ρεαλιστές, ας κάνουμε υπομονή, ας περιμένουμε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο χωρίς κραυγές, καθώς κάθε νέος άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική νομίζω ότι έχει έναν άλλο τρόπο ζωής, έναν άλλο τρόπο έκφρασης. Και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό σήμερα. Δηλαδή να πάμε.
1: Και κύριε Τόσκα, αν όταν το πάτε και το καταθέσετε, σας πούνε αυτό δεν βγαίνει, τι κάνουμε, το παίρνουμε πίσω?
2: Φυσικά θα πρέπει να γίνουν ανάλογες τροποποιήσεις. Αλλά το οικονομικό μας επιτελείο έχει δουλέψει τόσο πολύ όλο αυτό το διάστημα, όσο πριν την ανακήρυξη της Ελλάδας στο επίπεδο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, όσο και στη συνέχεια. Και νομίζω ότι για αυτά που έχουμε προτείνει, είμαστε σίγουροι.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα συνολικά προτείνει δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά καλύτερους μισθούς για περισσότερους ανθρώπους, μόνιμο μικρότερο κόστος ζωής, μια πραγματικά προσιτή κατοικία που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μας απασχολούν σε αυτή τη χώρα και ειδικά τους νέους ανθρώπους όπως εγώ, ισχυρότερη δημόσια υγεία παιδεία και η παραγωγική ανασυγκρότηση να έχει κοινωνικό αποτέλεσμα. Και αυτό που θέλω να πω συμπληρώνοντας είναι ότι πίσω από κάθε δικιά μας εξαγγελία, πίσω από κάθε δικό μας αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ζωή, ένα όνειρο, μια αγωνία. Και έχουμε ένα όνειρο, ένα όραμα. Γι' αυτό γεννήθηκε ένα νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, για να έχουμε μια ζωή με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.
0: Μάλιστα, μιλήσατε για πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός πολιτισμός είναι και το να παραδεχθεί, για παράδειγμα, το κόμμα σας ότι κάποιο μέτρο από αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι στην σωστή κατεύθυνση? Δηλαδή, είναι όλα λάθος ή υπάρχει κάτι στο οποίο συμφωνείτε?
2: Εντάξει, δεδομένα δεν μπορεί να είναι ένα λάθος. Σημασία έχει όμως ποια είναι η κατεύθυνση, στην κεντρική γραμμή. Ο Πρωθυπουργός μετά από 7 χρόνια επιμένει στην επιδημοτική πολιτική. Αυτό από μόνο του είναι λάθος. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα σχεδόν τα μέτρα που είπε είναι για μετά τις εκλογές. Δηλαδή, σαν να είναι Πρωθυπουργός σε αναμονή. Είδαμε δηλαδή ότι ο μόνος παράς που γεμίζει είναι αυτός των υπερκερδών εδώ και τόσα χρόνια και αντί να γίνει έστω και τώρα μία αλλαγή, αυτή δεν την είδαμε στην έκθεση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο Μπρατάκος, εξέφρασε τον προβληματισμό του. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βγήκαν κατευθείαν στα κάγκελα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Σαμαράς τοποθετήθηκε χθες και μίλησε για τη διαφθορά και για όλα αυτά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια. Και η κυβέρνηση, παρά τις εξαγγελίες που έκανε, νομίζω ότι σε αυτό στο πρώτο σκέλος, ας πούμε, των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, δεν κέρδισε την κοινωνία της εντυπώσεις. Αυτό είναι που παίρνω εγώ ως μήνυμα.
1: Έχετε δίκιο ότι δεν δημιουργήθηκε όραμα από τον Πρωθυπουργό και θα συμφωνήσω μαζί σας. Επίσης θα συμφωνήσω μαζί σας για τους νέους πολιτικούς. Για νέους πολιτικούς, για νέα παιδιά, για νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν και να αλλάξουν με το όραμά τους τη χώρα μας. Όλα εδώ τα λέτε καλά. Το πρώτο, η πρώτη όμως ένσταση είναι νέοι πολιτικοί με πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος κάτι ανάλογο είχε κάνει και στην προηγούμενη ΔΕΘ προεκλογικά το 12 και 15. Ένα. Και δύο. Τα νέα αυτά παιδιά, όταν από τη μία λένε βάση δεδομένων, όταν από τη μία λένε για κοσμήματα, όταν μετά τα ξαναπαίρνουμε πίσω, όλη αυτή η διαδικασία, γιατί από τη στιγμή που, κύριε Τόσκα, θέλετε να μπείτε στην πολιτική, κακός ή καλός, όπως θέλετε πάρτε το, κρίνεστε για αυτά.
2: Φυσικά. Και νομίζω ότι είμαι πολύ προσεκτικό στις τοποθετήσεις μου και φυσικά στην επόμενη.
1: Ναι, αλλά δεν είστε μόνο σας, είστε μια ολόκληρη συμπαράτα. Άρα υπάρχουν και συνάδελφοί σας που κάνουν. Ο κύριος Παπάς είναι στην αρμόδια θέση για να μιλήσει για τα οικονομικά και μας εμπεί για κοσμήματα.
2: Ωραία. Από εκεί και πέρα προχωράμε στο πρόγραμμά μας. Αρχικά για αυτό που είπατε για τον κύριο Τσίπρα, για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι με την πορεία του, με το βιβλίο του Τσιουνθάκη και όλη την πορεία που έκανε, έκλεισε το παλιό κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο όμως.
1: Δεν το έκλεισε. Μόνος του το άνοιξε στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι εμείς δώσαμε το 15-19 τις 120 δόσεις και εμείς εδώ κάναμε το 15-19. Δεν το έκλεισε. Το έκλεισε εκεί που δεν το συμφέρει. Εκεί που το συμφέρει το ανοίγει και λέει τι έκανε.
2: Ωραία, αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ. Ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος έκανε πράγματα, κράτησε την κοινωνία ζωντανή. Όπως είπα και προηγούμενα, μας έβγαλε από τα μνημόνια, άφησε τη χώρα με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, ρύθμισε το χρέος και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο. Και αυτό είναι και ο λόγος που η κοινωνία από την πρώτη μέρα της ελληνικής αριστερής παράταξης το στήριξε με ένα ποσοστό το οποίο είναι, ξεπερνάει ίσως και το 15%. Σκεφτείτε λίγο πόσο πιθανότατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Και το άλλο είναι ότι νέοι άνθρωποι, όπως και εγώ ο ίδιος, στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια από την αρχή, πριν ακόμα βγει η Ελλάδα, πριν ανακηρυχθεί, για να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, για να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες ζωής, οι οποίες θα βοηθήσουν, ας πούμε, εγώ τυχαίνει να είμαι εκπαιδευτικός, να είμαι φαρμακοποιός, να ασχολούμαι με τον πολιτισμό. Αυτοί οι πυλώνες είναι πολύ ψηλά στο πρόγραμμά μας. Μιλήσαμε χαρακτηριστικά για 2% του ΑΕΠ για την έρευνα. Που όλοι οι επιστήμονές μας, εγώ ήμουν για χρόνια στην φαρμακευτική τεχνολογία, χάνονται, φεύγουν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, μιλήσαμε για τους εκπαιδευτικούς, για τους υγειονομικούς. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι παράμετροι, τουλάχιστον όσον αφορά προσωπικά εμένα και πώς βλέπω τα πράγματα ως ένας άνθρωπος 33 ετών. Από εκεί και πέρα, όλες οι εξειδικεύσεις απαιτούμενες θα έρθουν το προσεχές διάστημα και θα έρθουν, γιατί αυτό νομίζω δεν έχει ακουστεί, σε ένα διτό μοντέλο. Το πρώτο μοντέλο είναι ότι τα ίδια πατέλη του μήνα ξεκινάνε εξειδικευμένες εκδηλώσεις με τους τομεάρχες μας σε όλη την Ελλάδα ώστε να ταξιδέψει το πρόγραμμά μας. Και το δεύτερο είναι ότι ενεργοποιείται σε απόλυτο βαθμό στο δεύτερο 15ήμερο του Σεπτέμβρη η πλατφόρμα μας, το My Ελλάς, και εκεί πέρα θα υπάρχουν διαβουλεύσεις με την κοινωνία όπως είχαμε υποσχεθεί, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Έχουμε πει ότι πιθανώς να γίνουν και τοπικά δημοψηφίσματα για σημαντικές αποφάσεις. Ήδη έχουν δηλωθεί προβλήματα με βάση τους τομείς, π.χ. υγεία, πολιτισμός, εκπαίδευση κλπ. Αλλά και με βάση τη γεωγραφική κατοικία του κάθε μέλους. Άρα όλα αυτά θα τρέξουν και νομίζω ότι θα μας εκπλήξουν ευχάριστα το προσεχές διάστημα.
0: Μάλιστα. Είναι στο πλαίσιο του υβριδικού κόμματος. Θυμάμαι όταν είχε βγει ο Τσίπρας, μίλαγε για υβριδικό κόμμα.
2: Ακριβώς έτσι το είχαμε πει από την αρχή.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Τόσκο, κάτι. Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας συσπυρώνει την Νέα Δημοκρατία με το δεδομένο ότι μπορεί να ενεργοποιεί το δεξιό ένστικτο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έναντι ενός πολιτικού που προέρχεται από το κομμάτι της αριστεράς. Πώς την ακούτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ σύνθετη πολιτική πραγματικότητα, θα έλεγα σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή δεν διαμορφώθηκε σήμερα. Διαμορφώθηκε από την πρώτη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Και τι θέλω να πω, είδαμε τη μεγάλη νίκη που είχε το αφεντέ στη Γερμανία, στη Σαξονία, πριν από 2 ημέρες. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για τη δεξιά πολυκατοικία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση και εκεί. Βλέπουμε ότι τα προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας ήδη από τις ευρωεκλογές, ένα χρόνο μετά τις εθνικές μας εκλογές, έπεσαν πάρα πολύ. σε απόλυτους αριθμούς η ψήφοι ήταν λιγότερη και από το 18% του Αντώνη Σαμαρά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο το 2012, τότε με τα μνημόνια. Άρα βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα συμπαγές κοινό το οποίο έχει συσπηρώσει ο κ. Βελόπουλος. Βλέπουμε το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι αναμονή και όπως είπατε και πριν πολύ σωστά στην ανάλυση που κάνατε εσείς να παίρνει ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και με το κόμμα το οποίο ετοιμάζει με κάθε τρόπο τι θα πούν τα δικαστήρια, ο κ. Καστιγιάρης. Επομένως, θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση δεξιά πολυκατοικία και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν όροι συσπήρωσης, τουλάχιστον για την πρώτη κάλπη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Τόσκα, θέλω να σας κάνω εγώ τουλάχιστον μια τελευταία ερώτηση, διότι βλέπω ένα κοινό θέμα. Ο κύριο Τσίπρας λέει: εγώ ήρθα σε μια δύσκολη στιγμή και έφυγα αφήνοντας ένα μαξιλάρι πόλων, μεγάλο μαξιλάρι για τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός λέει: εγώ είμαι εδώ σε μια δύσκολη χώρα γιατί πρέπει να επανέλθει και πέρασε και ό,τι πέρασε με τον κορονοϊό και αφήνω ένα υπερπλεώνασμα. Έτσι το λέει ο Πρωθυπουργός. Πού διαφέρει το ένα από το άλλο? Γιατί και οι δύο, και ο κύριο Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός τώρα, και ο πρώην και ο νυν δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έπληξαν είναι τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω τοποθετήθηκε την Τετάρτη κάνοντας ένα focus και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, μίλησε για την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις, με τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι εξαιρεί την Αττική, που εκεί έχουμε περίπου το 55% των επιχειρήσεων, και μίλησε και για την πλήρη κατάργηση της πρωταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις.
1: Αυτό είναι 6 δις, έτσι. Είναι 6 δις αυτή.
2: Ήδη έκανε το focus του. Νομίζω ότι έχει αναλυθεί στο πρόγραμμά μας τώρα για την οικονομία του λόγου, δεν θα το πούμε όλο, αλλά έχει αναλυθεί πώς θα γίνει προοδευτικά όλο αυτό, έτσι. Και είπαμε ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα κρίνει τα πάντα. Οπότε δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ξανακυβερνά 7 χρόνια με υποθέσεις, προθέσεις και υποσχέσεις και εμείς δίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζει σε βάθος. Πάνω σε αυτή τη λογική, αναλύσαμε συγκεκριμένα μέτρα. Μιλήσαμε για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό ταμείο σε διεθνή πρότυπα και μπορείτε να δείτε το μοντέλο που υπάρχει στην Ιταλία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία και πόσο καλά πηγαίνει εκεί. Και έχουμε βάλει στη συζήτηση και την πατριωτική εισφορά, την οποία θα αναλύσουμε εν ευθέτω χρόνο, καθώς τα έσοδα από αυτήν δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στάδιο το οποίο γίνονται όλες οι απαιτούμενες αναλύσεις και θέλει περίπου 12 με 18 μήνες προκειμένου να υπάρχει η ολοκληρωμένη πρόταση και για αυτήν. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι μιλάμε για ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας, το οποίο θα βασίζεται σε μόνιμες και σταθερές λύσεις. Αυτό είναι που περνάει στην κοινωνία, αυτό είναι που ακούει η κοινωνία και απέναντι στα επιδόματα νομίζω ότι μας ακούει με όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, χωρίς φυσικά να ζητάμε καμία λευκή επιταγή, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τόσκα, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Καλημέρα μας, καλή δύναμη. Εμείς πάντα είμαστε φαν των νέων ανθρώπων που θα ασχοληθούν με την πολιτική και να το ξέρετε, όλων των κομμάτων στηρίζουμε τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους.
2: Σας ευχαριστώ πραγματικά, καλή σας συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Αυτός ήταν ο Μίλτος Τόσκας, στέλεχος της Ελλάς. Έρχεται ο Σπύρος.
1: Αυτό, ήθελα να το Σπύρο διαβάζω, ναι. Εγώ τώρα.
0: Καλημέρα παιδιά, λέει.
1: Παιδιά είσαι κι εσείς.
0: Παιδιά είστε κι εσείς. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς πότε θα κόψετε καμιά κορδέλα?
1: Δεν με θένε. Εγώ έτοιμο με το ψαλίδι στο χέρι είμαι. Δεν με θένε για κορδέλες.
0: Ναι, ξέρεις γιατί όμως?
1: Γιατί δεν έχω μενθώνει μαζί.
0: Και αυτό, αλλά στην τελευταία, στην Βόρεια Ελλάδα, τώρα πριν λίγες μέρες που κάνει την περιοδία Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, στα τελευταία εγγένεια, που πήγε Μητσοτάκης με Άδωνη Γεωργιάδη. Και το ψαλίδι το πήρε ο Πρωθυπουργός και λέει ο Γεωργιάδης τώρα τις κορδέλες έχει κόψει, ας κόψει κι εγώ μία. Ναι. Οπότε τώρα τις κόβει ο Μητσοτάκης τις κορδέλες, δεν τις κόβει ο Γεωργιάδης.
1: Και όταν έκανε κάτι που δεν άρεσε στον Πρωθυπουργό ο άλλος υπουργός,
0: δεν πήγε καν.
1: Δεν τον πήρε καν μαζί, ναι, του. Πήγε σε δικό του μαγαζί, νοσοκομείο και πήγε μόνο στον Πρωθυπουργός.
0: Ο Λάμπης λέει ακόμα με τον Μητσοτάκη ασχολείστε,
1: με τον τελειωμένο Μητσοτάκη ασχολείστε, ρε παιδιά.
0: Σαν τον Μεντιλίμπαρ είναι που μου μένει μέχρι να φύγει. Καλό μεσημέρι. Κύθνο, πολύ ωραία Κύθνος.
1: Τα θερμιά είναι αγαπημένο μου νησί, ναι. Από μικρό παιδί πάω και νομίζω ότι και κάποιος άλλος πήγε έτσι, πρόσφατα.
0: Κύθνο,
1: ναι, ναι.
0: Εγώ.
1: Για κάποιον άλλο λέω, ο οποίος
0: είπα πολύ ωραίο νησί Κύθνος.
1: Είναι κυβερνητικός και δεν ακούει την κυβέρνηση, ναι. Δηλαδή, αν μου πεις δεν είναι κυβέρνηση, κυρία Βούλτευση, είναι,
0: δηλαδή, είναι φιλοκυβερνητική και αυτή.
1: Και αυτή.
0: Εγώ είμαι φιλοκυβερνητικός με έντονη εσάνς αντιπολιτευτικής ρητορικής.
1: Αυτό το εσάνς μου άρεσε, παιδιά. Το εσάνς κάντε σχόλιο.

0: Λοιπόν, είχαμε Σακελαρίδη, είχαμε την... πρέπει να τα βρούνε, λέει ο Βαρουφάκης με τον Τζακαλώτο για το καλό της αριστεράς. Τώρα δεν έχεις τον Βαρουφάκη τώρα να τα βρεις και να κάνει πίσω.
1: Η μόνη περίπτωση να υπάρξει μια συνεργασία σε αυτά τα κόμματα είναι μεταξύ της Νέας Αριστεράς και του κόμματος Βαρουφάκη, του Μέρα 25.
0: Ναι,
1: νομίζω αλλά... έχουν υπάρξει συνομιλίες και έχει ξαναγίνει κουβέντα για το αν θα κατεβούν μαζί.
0: Ναι, αλλά μιλάμε, ρε φίλε, πάνω για τον έναν που θεωρητικά έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, τον κύριο Τζακαλώτο. Και ναι, τον άλλον ο οποίος ήθελε να βγάλει τη χώρα από το Euro.
1: Ναι.
0: Πώς να μιλήσουν οικονομικά και να τα βρούνε μεταξύ τους?
1: Κάτι θα βρουν να τους ενώνει.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να ακούνε την ίδια μουσική, ξέρω εγώ.
0: Α, εντάξει.
1: Κοίτα, αυτοί που... αυτό που είπες είναι μια ουσιώδης διαφορά, αλλά εγώ θα πω ότι όταν μπαίνει ο βραχνάς της κάλπης
0: και
1: παίζεται η καρέκλα, το ξεπερνάς για να περάσει το κατόφλι του 3%.
0: Όλα γίνονται. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Μετά τον κύριο Καβαθά, τον πρώτο και σε ΒΕ, θα έχουμε μαζί μας. 6939-943-943, αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, ειδικά οι μικροεπιχειρηματίες, μπας και πάρετε καμιά απάντηση. Γιατί
1: και σας ευχόμαστε να γίνετε.

0: καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sanke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Sanke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. 11:30.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ναι. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Στους
1: Σύριο της Κηφισού και όχι μόνο.
0: Συνεχίζεται η κίνηση στους δρόμους, δηλαδή.
1: Ναι. Γιατί σταματάει ποτέ?
0: Δεν ξέρω, κάποια στιγμή σταματάει.
1: Τον Αύγουστο.
0: Στις 4 τα ξημερώματα τον Αύγουστο.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, άκουσα πριν για πολιτικό πολιτισμό.
0: Ναι, ο κύριος Τόσκας. Και μου αρέσει πολύ αυτή η έκφραση. Γενικά, έτσι, όποτε το ακούω, μου αρέσει.
1: Έχουμε τώρα λοιπόν δύο πρωθυπουργούς.
0: Δύο πρωθυπουργούς.
1: Πρώην,
0: ναι.
1: Οι οποίοι μάλλον είναι, ο ένας είναι σίγουρο και ο άλλος μάλλον κατεβαίνει.
0: Νόμιζα ότι εννοούσε Μητσοτάκη Γεωργιάδη, όπως είπε, δύο πρωθυπουργούς. Γι' αυτό σε ρώτησα, πρωθυπουργού.
1: Αυτό είναι ο νυν και ο επόμενος.
0: Δύο πρώην. Ναι.
1: Την Τζοκόντα και την Μπαμπούσκα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, δικοί τους άνθρωποι τους είπαν έτσι. Ναι. Το Τζίπρα Τσοκόντα και το Σαμαρά Μπαμπούσκα και μάλιστα τη μικρή κουκλίτσα.
0: Μα το έχει δείξει η ιστορία αυτό, ότι οι μεγαλύτερες έχθρες γεννιούνται από μέσα. Είναι οι εμφύλοι.
1: Καλά, ο Εμίλιο νομίζω ότι για καλό το είπε. Ναι. Αλλά έμεινε η Τσοκόντα και η Μπαμπούσκα.
0: Το Τσοκόντα μάλιστα, δεν το είχε πει αρνητικά, ισχύει.
1: Ναι, και μάλιστα η μικρή κουκλίτσα της Μπαμπούσκα. Και μιλάμε για δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δηλαδή, άμα πω η Τσοκόντα και η Μπαμπούσκα, θα καταλάβεις για ποιους λέω. Καλά, κυρία Ζούκου δεν νομίζω να το πει με αγάπη.
0: Η κυρία Ζούκου δεν το πει με αγάπη, όχι.
1: Αν και είπε, δεν είπα κάτι τέτοιο. Σέβομαι τον πρώην πρωθυπουργό, λέει, το σεβόμαστε. Δηλαδή τον είπε Μπαμπούσκα, μικρή κουκλίτσα, η τελευταία δηλαδή. Ναι. Και τον σέβεται και τον αγαπάει κιόλα.
0: Την καλημέρα μας και στον Σωτηρή, ο οποίος λέει καλημέρα σε όλους και θέλει να πάει και αυτός μεγανήσει.
1: Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατοπόδη, που οργάνωσε το ταξίδι και το έχετε να πάτε στο Μεγανήσι με 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις στις Εσπερίδες, το καλύτερο ξενοδοχείο του νησιού, και με ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Αυτά τα κανονίζει ο Μπουρναράς, που είναι κυβερνητικός. Οπότε τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι και ψηφίσατε, θα ψηφίσετε, θα πείτε, θα ρωτηθείτε, πήγατε διακοπές, πήγατε σε νησί. Θα πείτε ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο κύριος Μπουρναράς οργάνωσε και σας έστειλε στις Πέτσες, στην Αμοργό.

0: στη Σύφνο. Πού αλλού.
1: Στην Άξο.
0: Στην Άξο. Ναι. Άρα μέσα
1: στο. Το Μεγανής όμως το κάνουνες εσύ.
0: Το Μεγανής είναι δική μου. Δεν είναι. Ναι. Μόνο το Μεγανής έκανα εγώ, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, Μύρλα. Μύρλα, κύριε Πουρναρά. Εμείς οι Γεωργιάδες, όποιος έχετε ένα μικρόφωνο και μυρλιάζετε, τι να σας πούμε τώρα. Τι να σας πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουν λόγο όμως. Αν έχουν λόγο να μυρλιάζουν οι άνθρωποι που είναι οι μικροί επιχειρηματίες που τελικά ανακάλυψαν ότι σε αυτή τη ΔΕΘ με κάποιο τρόπο υπάρχουν. Ο πρόεδρος ΓΕΣΕΦΕ, ο κύριος Καβαθάς, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα και στους δύο σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν υπήρχατε καν.
2: Και τι υπόθηκε τότε?
0: Ότι δεν υπήρχατε. Ότι,
2: μετά,
1: ότι θα έρθει
2: είπαν...
1: κάτι μετά, είχε πει ο
2: Πρωθυπουργός. Η επόμενη ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες.
0: Ναι. Μα ανεβήκατε πάνω με αισιοδοξία, με υποσχέσεις, με υπουργούς.
2: Δεν ανέβηκα με αισιοδοξία, γιατί πάντα εγώ μια επιφύλαξη το τι όσο ακούω. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπήρξε ένα μέτρο στήριξης των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων μέσα από μια άμεση διαδικασία. Και γίνομαι σαφέστεροι. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε, είτε αφορά τεκμαρτό, είτε αφορά τέλος επιτιδεύματος, είτε αφορά προκαταβολή, είναι μέτρα που έρχονται ή το 27 ή το 28 και κάποια φτάνουν μέχρι το 32-33.
0: Αν νομίζω να σας διακόψω λίγο, νομίζω ότι η κυβέρνηση ήταν πολύ καθαρή, πολύ ξεκάθαρη σε αυτό που σας είπε. Εγώ έτσι το εξέλαβα, ότι από τα μέτρα που ανακοίνωσε θα ωφεληθούν γύρω στις 150.000 επιχειρήσεις.
2: Πότε?
0: Αυτές οι 150 λοιπόν μπορεί να μείνουν ανοιχτές. Οι υπόλοιπες μπορείτε να κλείσετε, οπότε να μείνετε 150 και να είστε όλοι ευχαριστημένοι.
2: Όχι, ούτε και οι 150 θα κινδυνεύουν με κλείσιμο. Γιατί τα προβλήματα, ακόμα και την άβληση των υποχρεώσεών τους να δούμε μέσα από αυτά τα μέτρα, το καλύτερο είναι ότι θα το δουν το καλοκαίρι του 27.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα-ένα, κύριε Καβαθά. Πάμε σε ένα-ένα. Λοιπόν, πρώτον, ένα θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι αν εγώ δηλαδή έχω μία επιχείρηση στη Βιωτία και ανοίξω και 4 παρατήματα στην Αττική, με συμφέρει?
2: Βεβαίως. Δεν έχετε τέλος επιτιδεύματος.
0: Γιατί η Αττική εκτός? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, είπε ο κύριος Τσάπαλος.
2: Διότι.
0: Ο κύριος Τσάπαλος θέλει στην έλεγξη, δεν φτάνουν τα λεφτά.
2: Ναι, προσέξτε. Δεν έχει επαφή το οικονομικό επιτελείο με την εγκατάσταση. Νομίζω ότι η Αττική είναι η πολιτεία, η Εκάλη και η Γλυφάδα. Αλλά έχουμε και άλλες περιοχές, οι οποίες κατοικούνται από πολίτες οι οποίοι έχουν μηδαμινά εισοδήματα, έως ελάχιστα, και βεβαίως δεν μπορούν να στηριχθούν ομοιόμορφα οι επιχειρήσεις. Άρα, το τέλος επιτιδεύματος για μας ήταν η πλήρη κατάλυσή τους άμεσα. Άμεσα. Είναι ένας μνημονιακός νόμος του 2011, μεσοπρόθεσμο. Έχουν περάσει έκτοτε, ήταν προσωρινό μέτρο, έκτακτο μέτρο. Έχουν περάσει από τότε 15 χρόνια, 16. Λοιπόν, στα 16 χρόνια δεν μπορεί να έχουμε υπερπλεονάσματα και να μην έχουμε τη δυνατότητα να καταργήσουμε έναν μνημονιακό νόμο. Και οι ταχύτητες σε τι ωφελούν? Δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό?
0: Για πείτε μου τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι, τι σημαίνει η λέξη συνεπής επαγγελματίας? Να μην έχει ορίσει κανένα πρόστιμο, να μην έχει κανένα πρόβλημα ποτέ, ναι, του με την εφορία, με το ΕΦΚΑ. Αυτό το συνεπής δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
2: Να μην έχει υποπέσει σε φορολογική εργασιακή παράβαση την τελευταία πενταετία.
0: Ποιος είναι σε αυτή την κρίση που υπάρχει, ποιος μικροεπαγγελματίας δεν έχει πέσει σε μια παραβασούλα?
2: Ναι. Και βέβαια το ξύμορο που άκουσα ήταν ότι πρέπει να έχει καταθέσει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ έως 31/12 κάθε φορολογικού έτους. Ξέρετε, το ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου ή ακόμα και μηνιαίο ΦΠΑ να είσαι στα διπλογραφικά, τον καταθέτουμε μέχρι 31/1.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε αυτό δεν ξέρουν, φαίνεται, στο οικονομικό επιτελείο.
0: Μάλλον μικρό λαθάκι έκανε, ναι.
2: Ναι, πότε κατατίθενται ο ΦΠΑ, η εκαθάριση του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Μετά, μιλάει για τράπεζες, για δάνεια που δίνει χρήματα. Μα αν δεν είσαι συνεπής με την εφορία και με τα ασφαλιστικά, δεν υπάρχει πρέπει να πάρεις δάνειο. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
2: Προσέξτε. τα χρήματα αυτά, 1,5 δις, 1,1 συν 400 εκατομμύρια εγκυοδοσία, θα τα δώσει μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα τα δώσει, γιατί δεν λειτουργεί σαν τράπεζα, λειτουργεί ως ταμείο μέχρι σήμερα, θα τα δώσει στις εμπορικές τράπεζες. Που σημαίνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, περίπου 70.000 επιχειρήσεις στη χώρα, σε σύνολο 900.000 επιχειρήσεων, μπορούν να περάσουν το κατόφλι της τράπεζας. Άρα μιλάμε για το 6-7% των επιχειρήσεων. Οι υπόλοιποι στον ΚΕΑΔΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε από εκεί χρηματοδότηση.
0: Συνεχίζουμε.
2: Αντίστοιχα δεν έχουμε από το τραπεζικό σύστημα.
0: Συνεχίζουμε. Η προκαταβολή φόρου. Είναι πολλά τα δις, λέει ο κύριο Τσάπαλο. Παίρνω τον κύριο Τσάπαλο που τον άκουσα χθες όλη τη συνέντευξη γι' αυτό. Γιατί ήταν από συνάδελφο ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Είναι πολλά τα δις, λέει, που παίρνουμε από την προκαταβολή φόρου. Δεν μπορούμε να το κόψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και η ερώτησή μου είναι, αν γίνει αφέμαξη δική σας για να έχει πολλά δις το κράτος και δεν υπάρχετε εσείς μετά, τι θα γίνει με το κράτος?
2: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση είναι ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 80% των φόρων το πληρώνουν οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρές και οι πολύ μικρές. Αυτές έχουν το 83% της απασχόλησης στη χώρα. Έχουν το 57% της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία μας. Αυτές οι επιχειρήσεις αν κλείσουν θα ξαναγυρίσουμε στο 12-13 που κλείσανε 220.000 επιχειρήσεις και χάθηκαν 800.000 θέσεις εργασίας. Αυτά δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνεται το οικονομικό επιτελείο. Είναι σε άλλο mood. Είναι σε άλλη σκέψη, σε άλλη προτεραιότητα. Γιατί ίσως έχουν στο μυαλό τους το δόγμα Πισαρίδη, το οποίο ακολουθούν τα τελευταία 3,5 χρόνια σε απόλυτο βαθμό. Και τι λέει το δόγμα? Το δόγμα λέει να κλείσει η μικρή επιχειρηματικότητα υπέρ της μισθωτής εργασίας, να γίνουμε υπάλληλοι. Εγώ αναρωτιέμαι πού θα βρούμε και αυτές τις θέσεις εργασίας με τις δεξιότητες που θέλει σήμερα η αγορά.
1: Μάλιστα. Και από εδώ και πέρα τι γίνεται?
0: Γιατί υπάρχει και άλλο ένα θέμα εδώ το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Ζητάτε δόσεις για να πληρώσετε. Σας κάνει αυτές τις 72 που το 80% των ανθρώπων που μιλήσαμε συναδέλφων σας μας είπαν ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό τις 72 δόσεις θα τα είχαμε πληρώσει ήδη.
2: Μα προσέξτε, οι 72 δόσεις είπα από την αρχή όταν ήταν νομοσχέδιο, σήμερα νόμος, ότι είναι αναποτελεσματική ρύθμιση. Γιατί είναι αναποτελεσματική ρύθμιση? Περιλαμβάνει χρέη που έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/23. Αφήνει έξω το 24, το 25 και το τετράμινο του 26, ανακοινώθηκε 20 Απριλίου του 26. Και είναι η ημερομηνία η οποία είναι δεσμευτική. Λοιπόν, άρα σημαίνει αν έχω φιλή πριν το 23 κάνω 72 δόσεις, χωρίς να με απαλλάσσεις από πρόστιμα προς αυξήσεις εκπρόθυμης καταβολής και μου βάζεις και επιτόκιο 5,84% ετησίως. Δηλαδή ήδη έχω πάνω μου πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης και σε αυτό μου ξαναβάζεις επιτόκιο. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, πρέπει να κάνω ρύθμιση 12-24 μηνών ανάλογα τις δυνατότητές μου για τα χρέη που γεννήθηκαν από 1η-1η-24 έως 20 Απριλίου του 26 και να πληρώνω και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Απευθύνεται αυτή η ρύθμιση σε 330.000 επιχειρήσεις. Έχει περάσει κανένας μήνας 1,5 από την εφαρμογή της. Έχουν προστρέξει λιγότερες από 10.000 επιχειρήσεις. Σε ένα σύνολο 330 επιχειρήσεων που είναι το target group στο οποίο απευθύνεται αυτή η ρύθμιση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς είμαστε παγίως και εμείς και τα επιμελητήρια στις 120 δόσεις με απομείωση της οφειλής κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Να μείνει το κεφάλαιο για να μην υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων, κάποιος να πλήρωσε λιγότερα από ό,τι πλήρωσε ο συνεπής, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει υπό τις παρούσες συνθήκες αλλεπάλληλων οικονομικών κρίσεων, γιατί είμαστε 15-16 χρόνια σε κρίσεις, ανεξαρτήτως του λόγου που μπαίνουν σε μια κρίση. Μπορεί να είναι δημοσιονομικά για τα πρώτα 10 χρόνια, πανδημία, ενεργειακό, πληθωριστικές τάσεις, ακρίβεια. Είμαστε όμως σε κρίση.
0: Με χαρά η κυβέρνηση λοιπόν με πανηγύρι είπε ότι εμείς μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές.
2: Σε ποιον? Εμείς λοιπόν από το 18 μέχρι σήμερα έχουμε μία αύξηση που υπερηφανεύεται η κυβέρνηση, κάνοντας μνημόσυνο με ξένα κόλληβα, καθορίζοντας εκείνη τον κατώτατο μισθό, αυξήσει της τάξης του 40% μέχρι σήμερα. Δεν προσμετρώ τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΤ. Σε αυτά μέχρι σήμερα τι έχουμε πάρει πίσω εμείς ως αντιστάθμισμα? Βληθήκαμε να δώσουμε 40% αυξήσεις σε αυτήν την οκταετία και πήραμε πίσω 6% μείωση.
0: Ναι, εδώ τώρα υπάρχει και λέει, μα οι επαγγελματίες είναι, αν δεν μπορείτε να πληρώσετε και να δώσετε αυξήσεις στο προσωπικό, κάτι δεν κάνετε καλά, κλείστε το καλύτερα. Αυτό λέει η κυβέρνηση, ξεκάθαρα.
2: Επισαρίδη δηλαδή, αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Αν δεν μπορείτε...
2: Άμα δεν μπορούμε να κλείσουμε. Να μας πούνε μια
0: ευρωπαϊκή... Κάτι δεν κάνετε καλά, είναι ακριβώς όπως το δημιουργείτε.
2: Μα πώς θα κάνουμε καλά, έχω τις ίδιες ευκαιρίες εγώ ως μικρή επιχείρηση με μια μεγάλη. Πήρα εγώ πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Πήρα από το ΕΣΠΑ με τις αιτήσεις μονάδες εργασίας, 2, 3, 5 που αποκλείουν το σύνολο της αυταπασχόλησης συν το 75% των ατομικών επιχειρήσεων. Πάω στην τράπεζα να πάρω λεφτά και δεν και μου τα δίνουν, ούτε την πόρτα δεν με αφήνουν να περάσω. Λοιπόν, πώς θες εγώ να πάω μπροστά? Μειώνεται και ο τζίρος μου, σε ουσία, εγώ προέρχομαι από τον κλάδο της εστίασης. Το 2025 είχαμε μείωση του κύκλου εργασιών 3,4%, 600 εκατομμύρια.
0: Καλά, εσάς σας αντιμετωπίζουν απριόρι απατεώνες.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή η εστίαση θεωρείται ότι είστε απατεώνες που κλέβετε το κράτος και γι' αυτό δεν μπορούμε να...
2: Οι απατεώνες όμως απασχολούν επισήμως μιλάω, με τα στοιχεία του Εργάνη, 410.000 εργαζόμενους. Η μισθή που δίνουμε δεν έχει καμία σχέση με τους μισθούς της κλαδικής σύμβασης εργασίας που έχουμε υπογράψει. Είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα που δίνουμε. Έχουμε πολλαπλασιαστεί 2,2%, που σημαίνει 2,2% που σημαίνει συμπαρασύρουμε όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή του τομέα. Σε ποιον δεν δίνουμε δουλειά εμείς? Στον αγρότη, στον φτηνοτρόφο, στον τυροκόμο, στον έμπορο, στον κρεοπόλη, στον μανάβη, στον ψυχτικό, στον κατασκευαστή, στον πολιτικό μηχανικό, στον μηχανολόγο μηχανικό, στον λογιστή. Πείτε μου κάποιον που δεν δίνουμε εμείς πνευματικά δικαιώματα, πληρώνουμε. Έχουμε μόνο να πληρώνουμε.
0: Και πάμε και στο, λέμε πληρώνουμε, πάμε σε αυτό για να κλείσω τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω αν ο Πάνος έχει κάτι να ρωτήσει μετά. Εγώ τελειώνω με αυτό που λέγεται, αν υπάρχει πλέον κάποια στήριξη για το επαγγελματικό ενίκιο, τόσο στο ποσό, στο πόσα χρόνια, και τι γίνεται και με το ρεύμα.
2: Δύο πράγματα λοιπόν, δύο-τρία πράγματα που δεν ανακοινώθηκαν στη ΔΕΡ. Επαγγελματική στέγη. Προστασία της επαγγελματικής στέγης. Όταν κάνω μια επένδυση, ακόμα και στον χώρο της εστίασης, η μικρότερη επένδυση είναι της τάξης των 60 και 70.000 ευρώ. Και φτάνει και μέχρι και 300 και 400 και 500.000 ευρώ. Και είμαι στο χέρι του εκμισθωτή στα τρία χρόνια να μου πει περάστε έξω. Πώς θα, και η εφορία να λέει αποσβαίνει στην επένδυση σε 10 χρόνια. Η απόσβεση είναι δεκαετής και η προστασία είναι τριετής. Λέμε 9 χρόνια προστασία επαγγελματικής στέγης. Δεν το ακούσα.
0: Καλά, λέμε, αυτό έχει και την πραγματικότητα της δημιουργίας πελατολογίου. Δηλαδή όταν δημιουργήσω ένα πελατολόγιο στο αυτό το μαγαζί που είμαι τώρα, ό,τι και να κάνω, και ρούχα να πουλάω και παπούτσια να πουλάω και εστίασης να είναι, έχω δημιουργήσει ένα πελατολόγιο στις θέσεις που είμαι τώρα. Αν αλλάξω θέση, κάνω το πελατολόγιο.
2: Εγώ το λέω πιο απλά. Αν αλλάξεις θέση, ο πελάτης έχει μάθει μια περπατησιά. Αυτή την περπατησιά δεν την αλλάζει. Πάει εκεί που σε ήξερε. Αν δεν σε βρει, τον έχασες. Κάνεις δηλαδή την προστιθέμενη αξία που έχεις δώσει εσύ στην επιχείρησή σου.
0: Και κύριε Καβαθάκη, πείτε μου τώρα, ποια μπορεί να είναι η δική σας αντίδραση? Δηλαδή, έκανα με τον κύριο Αληφτήρα προηγουμένως, οι αγρότες λέει θα ξανακατεύουμε στους δρόμους.
2: Κοιτάξτε, και εμείς
0: τι θα κάνετε, όργανα, τι μπορείτε να κάνετε καταρχάς?
2: Από το να κλείσουμε τις επιχειρήσεις για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας.
0: Ναι, πάλι θα το πληρώσετε.
2: Και βεβαίως αυτό που έχουμε στα χέρια μας και το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές διαχρονικά στα 106 χρόνια που υπάρχει η ΓΕΣΕΒΕ από το 1919 μέχρι σήμερα, το στρώμα ψηφίζει σύμφωνα με την κατάσταση της οικονομίας. Θυμίζω ότι το 2015 το 36% του στρώματος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ποσοστό ακριβώς το 19% ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Λόγω των μέτρων στήριξης που είχαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 23% πήρε η Νέα Δημοκρατία 53% από το στρώμα. Το 24%, μετά την ψήφιση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επιχειρήσεων, αυτό πήγε στο 28%. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει.
0: Δεν έχετε άλλο τρόπο πίεσης.
2: Και το ταμείο.
0: Μάλιστα.
2: Και το πολιτικό ταμείο εννοώ.
0: Κύριε Καβαδά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Εγώ το έχω πει. Επειδή Μύρλα κι εγώ, παρότι Γεωργιάδες Μύρλα, η κυβέρνηση έχει στόχο. Αυτή η κυβέρνηση να κλείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι δεν τις θέλει. Διότι λέει φοροδιαφεύγουν. Μα αν φοροδιαφεύγει, δεν διαφέρει φοροδιαφεύγει ούτε η εστίαση, ούτε ο έμπορος που έχει μαγαζί. Είναι κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, τις οποίες βρείτε έναν τρόπο να πιέσετε εμένα να ζητάω απόδειξη. Εύκολο είναι. Πολύ εύκολο είναι. Και πάνω διάβασες Γιώργο.
1: Έχω διαβάσει Γιώργο, ναι.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ για το δώρο που κέρδισα το μεγανήσι κύριε Γεωργιάδη. Θα σας κάνω πρόεδρο το ΠΚΠ. Τώρα που κλείσε το μαγαζί. Τώρα που πήγε αλλού. Άσε που πρόεδρο το ΠΚΠ.
1: Να θα... πάει στην ΑΔΕ ο Γεωργιάδης.
0: Ναι, άσε που πρόεδρο το ΠΚΠ. Θα έχω την Αποστολάκη να με ρωτάει και τον Κωνσταντοπούλου απέναντι.
1: Αλήθεια.
0: Να μου πει τα έχω και το Λαζαρίδη να με υποστηρίζει.
1: Γιατί να σε υποστηρίξει ο
0: Γεωργιάδης. Αυτό δεν έκανε.
1: Ναι, εσένα γιατί να σε υποστηρίξει. Πήρες εσύ.
0: Τους άλλους γιατί τους υποστήριζες.
1: Γιατί οι άλλοι είχαν πάρει. Εσύ έχεις πάρει.
0: Όχι.
1: Άρα εσύ γιατί δεν σε υποστηρίξεις.
0: Σωστό και αυτό. Γιώργο, δεν ξέρω. Προλαβαίνω να πάω να πάρω και μετά να πάω εξεταστική. Έτσι κι αλλιώς. Εξεταστική τι έχει πει η Μπακογιάννη για πρωθυπουργό. Τι είναι εξεταστική.
1: Τι 301 ή 302.
0: Αυτό. Προλαβαίνω. Πάω, παίρνω, φεύγω, πάω εξεταστική και μετά στο σπιτάκι μου να φάω αυτό που πήρα.
1: Λοιπόν, ακούγοντας και τον κύριο Καβαθά και πριν τον κύριο Αληφτηρά με όσα είπαν που έχουν τα παράπονά τους από αυτά που δεν πήραν σύμφωνα με τους ίδιους από την ΔΕΘ, το πακέτο της ΔΕΘ η αλήθεια είναι ότι δίνει κάποια
0: δίνει σε όλους αλλά λίγα.
1: Ναι, έχει κάποιες φορολογικές αλλαγές.
0: Έτσι, με υποσχετική.
1: Ναι, παρεμβάσεις με ορίζοντα, με πολυετή ορίζοντα. Ποια είναι η αδυναμία, όπως το έχω καταγράψει εγώ στο μυαλό μου, ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας αυξάνοντας.
0: Μιλήσει για ακρίβεια.
1: Όχι. Τη λέξη ακρίβεια δεν την είπε. Αλλά εντάξει. Το ρεζουμέ της οικονομίας η ακρίβεια είναι. Αυτό είναι.
0: Συγγνώμη. Μίλησε για ακρίβεια.
1: Δεν μίλησε για ακρίβεια.
0: Μίλησε αν θα κατεφέρει τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν κωδικούς που δεν τους μείωσαν.
1: Τότε τα 300 ευρώ και τα 500 και τη φορολάμψη γιατί δεν τα κάνει. Αυτό που αχνοφαίνεται είναι η ακρίβεια. Απλά δεν την ονόμασε.
0: Αχνοφαίνεται.
1: Ναι, δεν την ονόμασε.
0: Υπάρχει η αύξηση των μισθών και η καταπολέμηση της ακρίβειας, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν καταπολεμήσει την ακρίβεια επειδή αύξησαν τους μισθούς. Και ποιους μισθούς αύξησε. Αυτούς που δίνουν αυτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που έτοιμοι να κλείσουν.
1: Ναι.
0: Αυτοί να δώσουν περισσότερα. Δηλαδή, με ξανακόλυβα. Με δικά τους λεφτά. Μίλησε για ακρίβεια, ήμουν σε λάθος δεύ.
1: Για ακρίβεια δεν μίλησε, όχι.
0: Πάταξη της ακρίβειας ήμουνα σε λαθόδεθ.
1: Δεν ξέρω.
0: Είπε ότι κάναμε λάθος για μία ακόμα φορά με τους σούπερ μαρκετάδες. Δεν έχουν μειώσει τίποτα. Τα ίδια λεφτά δίνουν όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Εμείς κάτι θα τους δώσουμε, βέβαια.
1: Στο ρεζουμέ. Προσπαθεί. Εγώ θα την ξαναπώ τη λέξη ακρίβεια. Και ας μην συμφωνήσει.
0: Ο πρωθυπουργός δεν
1: ξέρει. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας κυρίως αυξάνοντας ή ελαφρύνοντας το εισόδημα. Δηλαδή πάρε 400, πάρε 500 ή να σου μειώσω κάτι.
0: Πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15.
1: Αυτό. Αντί να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τις αιτίες που το διατηρούν υψηλό.
0: Μα, αυτά είναι
1: υψηλό το κόστος, την ενέργεια, τα βασικά αγαθά. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ΔΕΘ.
0: Αυτά είναι εισερχόμενα.
1: Ναι.
0: Ναι, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι για τον πρωθυπουργό.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι έδωσε πολλά σε λίγους. Έδωσε λίγα σε πολλούς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι τον ψήφισαν, όπως άκουσες και τον πρόεδρο. Οι επιχειρηματίες. Τον ψήφισαν οι μικροεπιχειρηματίες. Μία, τις δύο.
1: Ναι, και από ό,τι,
0: ο στόχος πώς θα τους ξαναμαζέψω, λέει με τη ΔΕΘ. Δεν βλέπουμε να τους ξαναμαζεύει. Οπότε θα πρέπει ο πρωθυπουργός να βρει έναν άλλο τρόπο να μαζέψει ψήφους. Άλλο τρόπο. Γιατί με τη ΔΕΘ δεν τους κατάφερε. Θα δούμε. Εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε πολύ σύντομα. Μάλιστα. Αλλά θα βρει, θα ψάξει, μπορεί να τον έχει βρει ήδη, άλλο τρόπο για να μπορέσει να καταφέρει να πάρει την κυβέρνηση και την αυτοδυναμία που θέλει.
1: Μάλιστα. Α, και με αυτοδυναμία εννοείς.
0: Αυτό θέλει.
1: Αυτό θέλει, ναι, αλλά.
0: Ο Γεωργιάδης τη βλέπει και ένα αρκετή.
1: Δεν ξέρω πόσο απέχει για να, άμα φτάνουν οι ψήφοι που θα βρει.
0: Δημοσκοπικά θα δούμε τώρα αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Που θα βγουν οι δημοσκοπήσεις και θα μας πούνε πού είναι ο καθένα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι, να σου πω, μην ξεχνιέσαι, δεν έχει κλείσει η ΔΕΘ, έχουμε και ανδρουλάκι.
1: Έχουμε και, και όχι μόνο ανδρουλάκι, έχουμε και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι, έχουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Έχουμε και ξανά έχουμε και Τσίπρα.
1: Ξανά έχουμε και Τσίπρα.
0: Καλά, τι να πει.
1: Δεν θα πει. Εντάξει, ο Τσίπρας το πρόγραμμα αυτό που ήθελε να πει το ανακοίνωσε. Τώρα θα λειτουργήσει η συνέντευξη ως.
0: Ό,τι ερωτηθεί.
1: Εγώ φαντάζομαι, επειδή έχει ανακοινώσει ό,τι έχει ανακοινώσει, η συνέντευξη τύπου του Τσίπρα που είναι αύριο. Θα λειτουργήσει κάπως σαν εξειδίκευση. Γιατί οι ερωτήσεις, φαντάζομαι, θα είναι επί αυτών που ανακοίνωσε. Οπότε θα αναγκαστεί ο ίδιος να αναλύσει κάποια πράγματα παραπάνω.
0: Και άμα τον ερωτήσουν τίποτα άλλο.
1: Καλά, θα απαντήσει και στα άλλα. Και τον πρωθυπουργό τον ρώτησαν για Σαμαρά και απάντησε για Σαμαρά.
0: Και μετά κατηγορείται γιατί απάντησε. Μετά τον κατηγορήσατε ότι έκανε επίθεση στο Σαμαρά. Συγγνώμη. Γιατί με ρωτάς άμα δεν θες να κάνω επίθεση.
1: Σωστό.
0: Άρα βάλε τώρα και τον Τσίπρα να τον ρωτήσουν τίποτα άλλο.
1: Και το Σάββατο ολοκληρώνεται με ομιλία Ανδρουλάκη και την συνέντευξη που θα παρουσιάσει και αυτό το πρόγραμμά του. Θα πει για 13η σύνταξη σίγουρα.
0: Α, και ο Ανδρουλάκη θα είναι Σάββατο Κυριακή.
1: Σάββατο, το Σάββατο Κυριακή.
0: Όπως όλοι, Σάββατο Κυριακή.
1: Ναι.
0: Όπως συνήθως.
1: Ναι.
0: Γιατί αντιπαθούν τις καθημερινές.
1: Μα οι υπόλοιποι
0: είναι καθημερινές. Ενώ ο Τσίπρας που συμπαθεί τις καθημερινές,
1: ναι,
0: το κάνει Τετάρτη.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι όμως ούτε πρωθυπουργός ούτε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Είναι πρώην όμως.
1: Καλά, είναι πρώην και τι σημαίνει.
0: Καλά, είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Καλά, είπαμε. Η Τσοκόντα και η Μπαμπούσκα. Ναι. Πρώην. Δηλαδή, η πρώην πρωθυπουργή, Τσοκόντα και Μπαμπούσκα. Πώς το κόβεις?
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Και Μπαμπούσκα η μικρή κουκλίτσα, έτσι. Mm. Και δεν τα παγώ αυτά, μην με κατηγορείς.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω που μου λες πώς το κόβεις. Εγώ τι βάλω να έχω. Εδώ δεν λένε αυτοί που τα λένε αυτά. Εγώ τι με νοιάζει.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και ότι σε αυτή την εκπομπή τα έπλα Γαλάνη ήταν μαζί μας. Γαλάνη Συγχάους, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο από όλα, τιμές, κάτι που μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε το σπίτι μας και τη διάθεσή μας μαζί. Το Μεγανήσι ξανακληρώνεται λόγω αδυναμίας αυτής της κοπέλας που κέρδισε. Αδυναμίας πολύ δυνατή και καλά να είναι η ζωή της και ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα. Οπότε εμείς θα το ξανακληρώσουμε την Παρασκευή. Πάλι στο 6939-943-943. Εγώ, παιδιά, έχω το καλό να σας
1: πω κάτι προβοκατόρικο. Γιατί ο Γεωργιάδης κάποια πράγματα δεν τα λέει.
0: Ποιος Γεωργιάδης?
1: Εσύ.
0: Τι δεν είπα πάλι?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα που κληρώσαμε, ήταν Παρασκευή πάλι το Μεγανήσι, είπες να το κληρώσουμε για να προλάβουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ως γεγονός.
0: Και τώρα να προλάβω.
1: Και τώρα το άλλαξες και λες για να προλάβουμε και του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, θες να έχεις απλά στα γεγονότα και θες να υποβαθμίζεις τους άλλους. Για να φαίνεσαι εσύ.
0: Να έχω σημαντικότερα.
1: Εγώ το έχω καταλάβει αυτό, αλλά.
0: Τι να πω. Ενώ ήταν να το κληρώσουμε Τετάρτη και μετά ήταν ο Τσίπρας και λέμε δεν το κληρώνουμε
1: αυτό.
0: Τετάρτη γιατί είναι η μέρα του Τσίπρα.
1: Αυτό. Τα θυμάσαι που τα λέγεις όλα αυτά.
0: Θα πέσει ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Άρα τελικά ήμουν υπέρ του Τσίπρα.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Από τα...
1: είσαι τσιπρικός και εσύ.
0: Από τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Λοιπόν, εγώ παιδιά, με χαρά σας λέω ότι φεύγω από τη Μύρλα του Πάνου Μπουρναρά.
1: Φεύγω κι εγώ. Αποχωρούμε. Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος, Ντόναλτ Τραμπ και Νετανιάχου επιτρέποντος.
0: Μπίμπι και τα λοιπά.
1: Ο Νετανιάχου έχει. Στο Ισραήλ έχουν εκλογές τον Οκτώβριο, 27 Οκτωβρίου, και έχουν εκεί και μία αντιπαράθεση με τον κύριο αντίπαλό του. Του λέει ότι νοιάζεσαι μόνο για το προσωπικό σου όφελος και όχι για τη χώρα. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο στις 10, παιδιά.
1: Ναι, αρχίζει το αθλητικό κομμάτι. Έρχεται. Ποιος έρχεται? Νικόλαος Κατσάτσος. Νικόλαος
0: Κατσάνιους.
1: Κατσάνιους.
0: Οπότε θα τα μάθετε όλα γιατί έχουμε και Champions League σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να προσέχετε στους δρόμους, υπομονή και ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράστη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροδαστική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Φωτιά και στο Γαλατά Ναυπακτίας, ενώ έχει οριοθετηθεί μέσα σε 20 λεπτά η φωτιά στον Αετό Καρίστου. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Την ίδια ώρα ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε χθες τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και γεννήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι διοικήσεις των δύο καφέ μπαρ φέρεται να συνδέονται στενά και να συνεργάζονταν τους τελευταίους μήνες. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και η 38χρονη κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Πολιτικές αναταράξεις στην Γερμανία. Συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξιό AFD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μονομένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ληστεία σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στην Γαλλία. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπράιαν Μασόν, οι δράστες μπήκαν στο μουσείο λίγο πριν τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν 4 πίνακες. Κατά τη διαφυγή τους, ένας από τους πίνακες έπεσε στο έδαφος. Στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό στη χώρα, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, βόρεια άνεμη μείως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάζος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας. Όπως κάθε μέρα γνωρίζετε, από τις 12 έως τη 1 έχουμε μια εκπομπή, την πρώτη εκπομπή του αθλητικού προγράμματος μετά το τέλος της εκπομπής Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, όπου σε αυτήν την εκπομπή συζητάμε το τι έγινε χθες, το τι πρόκειται να γίνει σήμερα και γενικά κάνουμε αναφορά στα νέα της ημέρας με έναν πιο χαλαρό τρόπο. Σήμερα δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί ξέρετε ότι έχω μια μεγάλη αδυναμία και μια μεγάλη αγάπη στα άλλα σπορ. Δεν έχουμε τόσο πολλά για άλλα σπορ. Μία αναφορά έχουμε, αλλά συνδέεται με το ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο που δεν υπάρχει κάτι άλλο από τον που πρέπει να είναι πρώτη είδηση πλην του αγώνα της ΣΑΕΚ με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League, και μάλιστα είναι και ο αγώνας όπου είναι ο πρώτος τη σεζόν στη League Face του UEFA Champions League, γιατί ξεκινάει στις 8 παρατέταρτο ημέρα Τρίτη, η πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής.

Έχουμε να πούμε για μπάσκετ, με το τι έγινε με τον Τόμας Γόκαπ, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και μεταγράφηκε στην Ντουμπάι. Θα μιλήσουμε σήμερα, γιατί θα έχουμε και εξελίξεις στο γηπεδικό θέμα, στο θέμα της Anel Arena και την χρήση της Anel Arena από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της ανακαίνησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε πραγματάκια να πούμε για αυτή την επόμενη μία ώρα. Έχουμε και έναν αγώνα κυπέλου, όπου ξεκινάει στις 10 παρά τετάρτο, όπου ο Ολυμπιακός προέρχεται το Βόλο. Θα μιλήσουμε και για αυτό, καθώς έχουμε ειδήσεις πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε σιγά σιγά θα τα πιάσουμε όλα τα θέματα ένα-ένα. Εννοείται πως σε κάθε εκπομπή μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς, με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Γράφετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Θα ξεκινήσουμε με το αυτονόητο. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΛΑΣΚ. Πρωταθλήτρια Ελλάδος αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει απόψε, κυρίες και κύριοι. Απόψε μια ΑΕΚ η οποία επιστρέφει στο Champions League έπειτα από την σεζόν 2018-19, όπου σε όμιλο με Μπενφίκα, Άγιαξ και Μπάγερν Μονάχου είχε 6 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, με την αναμέτρηση που θυμούνται όλοι οι φίλοι της Ένωσης να είναι το ΑΕΚ Μπενφίκα το 2-3 στο Ολυμπιακό Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Ένα παιχνίδι που μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ, μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ και να μπει τουλάχιστον στην μάχη, στη διεκδίκηση μιας θέσης για τους 32 του Europa League. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, γιατί η ΑΕΚ μπορεί το 0-2 να το έκανε 2-2 με 2 γκολ του Κλωναρίδη. Ωστόσο, ο Κλωναρίδης με μια λάθος επιλογή στη συγκεκριμένη φάση, καθώς ήθελε να πετύχει hat-trick σε Champions League, το οποίο άλλος Έλληνας που το έχει πετύχει τότε ήταν μόνο ο Κώστας ο Μητρογλου την σεζόν 2013-14 στην αναμέτρηση εναντίον της Anderlecht, όπου ο Ολυμπιακός επικρατήσει στο Βέλγιο 3-0, ενώ είχε από δίπλα του τον Μάνταλο, θα μπορούσε να δώσει την μπάλα από τα αριστερά να τη σπάσει, ο αρχηγός της ΑΕΚ να στείλει την μπάλα σε κενή εστία για να κάνει το 3-2. Ωστόσο δεν έγινε αυτό, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία και στην αμέσως επόμενη φάση η ΑΕΚ δέχτηκε το γκολ για να ώστε το τελικό αποτέλεσμα, ο πίνακας του σκορ, να γράφει στο τέλος αναμέτρησης ΑΕΚ 2 Μπενφίκα 3. Γενικά, και ήταν και μάλιστα η ΑΕΚ είναι και η τελευταία ελληνική ομάδα πλην του Ολυμπιακού που συμμετείχε σε ομίλους Champions League, καθώς η αμέσως προηγούμενη ομάδα, αν πρέπει να πάμε να δούμε μια ομάδα πλην του Ολυμπιακού που συμμετείχε στο Champions League, στους ομίλους του Champions League, πρέπει να πάμε πίσω την σεζόν 2010-2011, όταν ο Παναθηναϊκός, που είχε πάρει μόλις το πρωτάθλημα Ελλάδος, είχε κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τη Μπαρτσελόνα, Ρουμπίν Καζάν και Κοπενχάγη και μάζεψε 2 βαθμούς καθ' όλη την διάρκεια των ομίλων. Θα μιλήσουμε και για την προϊστορία λίγο της ΑΕΚ στο Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που κατάφερε να τερματίσει τους ομίλους, κατάφερε να τερματίσει την φάση των ομίλων με 6 ισοπαλίες σεζόν 2002-2003, μια σεζόν όπου κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Ρώμα, την Ρεάλ Μαδρίτης, την τότε πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, αξίζει να σημειωθεί αυτό, και την Γκένκ, την πρωταθλήτρια Βελγίου. 6 ισοπαλίες, 0-0 στο Βέλγιο κόντρα στην Γκένκ, 0-0 στην Νέα Φιλαδέλφια εναντίον της Ρώμα, 3-3 εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης επίσης στη Νέα Φιλαδέλφια, στο τότε Νίκος Γκούμας. Από το 2002 να κουνηθεί το σεντόνι στη Νέα Φιλαδέλφια, αξίζει να σημειωθεί αυτό, 2002-2003. Μετά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου αυτό το ιστορικό 2-2, ας ήταν ο δικέφαλος, έχανε 2-0 εκείνη στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να φύγει με μια ιστορική ισοπαλία. Μια ΑΕΚ η οποία είναι μία από τις τρεις ομάδες στην ιστορία του Champions League που δεν έχουν χάσει ποτέ από τη Real Madrid στη διοργάνωση. Η μία ομάδα είναι η ΑΕΚ, η άλλη είναι η Arsenal και η τρίτη είναι η Lille. Αυτές οι τρεις ομάδες έχουν αντιμετωπίσει την Real στο Champions League και δεν έχουν ιτηθεί. Λοιπόν, 2002-2003, 6 ισοπαλίες που αναφέραμε προηγουμένως, 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια με την Γκένκ και 1-1 επίσης στη Ρώμη. Πρώτο σκόρερ στους ομίλους, πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν τον Σεντένο με 2 γκολ, ο κοσταρικανός επιθετικός. Και μάλιστα η ιστορία της ΑΕΚ στο Champions League δεν ξεκινάει από τη σεζόν 2002-2003.
ξεκινάει από τη σεζόν 1994-1995. Όταν και ο Δικέφαλος επικράτησε τις Rangers. Καλησπέρα Θέμη. Θέμης Παγιούρας στη μετάδοση, ξέρασα να το πω. Μετάδοση Θέμης Παγιούρας σήμερα στην Νέα Φιλαδέλφια. Θα βρίσκεται για λογαριασμό του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Οπότε μην τη χάσετε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. 1994-95 η ΑΕΚ απέκλεισε την Rangers στον τρίτο προκριματικό γύρο. Προκρίθηκε σε όμιλο με Άγιαξ, Καζίνο Σάλτσμπουργκ, τότε πρωταθλήτρια Αυστρίας, και την Μίλαν. Κατάφερε να μαζέψει 2 βαθμούς με 2 ισοπαλίες 0-0 στην Αυστρία και επίσης 0-0 στην Νέα Φιλαδέλφια. Στη Νέα Φιλαδέλφια βγήκε 0-0 η Ένωση κόντρα στη Μίλαν, ενώ η ισοπαλία στην Αυστρία ήταν εναντίον της Καζίνο Σάλτσμπουργκ. Τερμάτισε με 2 βαθμούς και να πούμε μάλιστα ότι το ζευγάρι τη σεζόν 94-95 στον μεγάλο τελικό ήταν Άγιαξ Μίλαν. Οι δύο ομάδες που αντιμετώπισαν την ΑΕΚ στους ομίλους. 2003-2004, μια καμπάνια για την Ένωση όπου επίσης ολοκληρώθηκε με 2 βαθμούς. Ήταν η πρώτη χρονιά από την. Η πρώτη χρονιά, πώς να το πω. Η πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ δεν έπαιζε στο Νίκος Γκούμας, δεν έπαιζε στο γήπεδό της καθώς είχε γκρεμιστεί τον Μάιο του 2003 και μάλιστα κατάφερε και από αυτή την καμπάνια να μαζέψει 2 βαθμούς, 1-1 με την Deportivo La Coruña και 0-0 με την Μονακό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί όπου έδινε τα παιχνίδια της. Η ΑΕΚ είχε κληρωθεί σε εκείνο τον όμιλο, είχε κληρωθεί με Eindhoven, Deportivo La Coruña και τη Μονακό που αναφέρομαι προηγουμένως. 2006-2007, η σεζόν όπου ο Δικέφαλος ήταν πιο κοντά στην πρόκριση από ποτέ στην ιστορία του, σε όμιλο με Λίλ, Μίλαν και Άντερλεχτ. 2 ισοπαλίες με Άντερλεχτ, 2-2 εκτός έδρας, 1-1 μέσα στο ΆΚΑ και 2 νίκες. 2 νίκες, 1-0 τη Λίλ και 1-0 τη Μίλαν μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο τη σεζόν 2006-2007, που εκείνη η Μίλαν είχε κατακτήσει το Champions League στο τέλος της σεζόν. Η ΑΕΚ έχει τερματίσει με 8 βαθμούς στην τρίτη θέση, ενώ η Λίλ με 9 βαθμούς καθώς επικράτησε στην τελευταία αγωνιστική της Μίλαν 2-0 μέσα στο Σαν Σίρο, μια αδιάφορης τελείως Μίλαν. Προκρίθηκε με 9 βαθμούς στην φάση των 16. Ήταν η χρονιά και η στιγμή που ήταν η Ένωση πιο κοντά από ποτέ σε πρόκριση σε Knockout Champions League. Αυτά τα ολίγα λίγο με την προϊστορία της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να πούμε ότι χθες δεν προπονήθηκε ο Θωμάς Στρακώσας στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και μάλιστα είναι και αμφίβολος. Δηλαδή τα πλάνα που κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς τα κάνει με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Έχουμε και μία ατάκα από την συνέντευξη τύπου που έχω κρατήσει για να την μοιραστώ μαζί σας, την οποία είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Δεν είμαστε εδώ μόνο για την συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 αγώνες. Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού του Δικεφάλου. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα αγωνίζεται και η K19 της ΑΕΚ, η K19 της Πρωταθλητρίας Ελλάδος, εναντίον της ΛΑΣΚ, που μάλιστα έχει κερδίσει και κόρνερ η ΑΕΚ από τα αριστερά. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό. ΑΕΚ ΛΑΣΚ K19 είναι στο 0-0. Όποιος θέλει να πάει να το παρακολουθήσει μπορεί να μπει μπορεί να το παρακολουθήσει από το Magenta Sport 1. Magenta Sport 1, πρώην Κοσμοτέ Sport 1. Λοιπόν, όπως είπαμε, η σέντρα γίνεται στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervet in Ελλάδα Sports 94,3 στην περιγραφή Θέμη Παγιούρα που αναφέραμε προηγουμένως. Pre-game, post-game, σχόλια μετά την αναμέτρηση.
Γενικά θα είναι ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα σήμερα από τον Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Οπότε αξίζει να έχετε την συνείδηση σαν, να έχετε το νου σας στο πρόγραμμα του σταθμού απόψε.

Και θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ με τις δηλώσεις οποίες είχε κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος μίλησε από πλευράς ποδοσφαιριστών στην συνέντευξη τύπου του Δικεφάλου, όπου μάλιστα έκανε και προσωπική αναφορά ότι το πέναλτι το οποίο έχασε στον τελικό του Super Cup με τον Όφη του έδωσε ένα παραπάνω κίνητρο. Μπαρνάμπας Βάργα, που είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης αυτή τη στιγμή στον Δικέφαλο, ενώ δήλωσε ότι όλη η επιθετική είναι σε εξαιρετική κατάσταση και στόχος της ομάδας είναι να κατακτήσει τους 3 βαθμούς της πρώτης αγωνιστικής. Για το υπόλοιπο πρόγραμμα του Champions League θα μιλήσουμε πιο μετά. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, όπου θα πούμε και περισσότερα. Θα μιλήσουμε για Big Four, όπου έχουμε ειδήσεις από Big Four. Θα πιάσουμε λίγο και το μπάσκετ, όπου έχουμε να πούμε και για χθες που ανακοινώθηκε η αποχώρηση του ΟΚΑΠ από τον Ολυμπιακό, αλλά και σήμερα για τις συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕΚ και ΑΚΑΕ Ολυμπιακός για την χρήση της Σανέλ Αρένα από τους Ερυθρόλευκους μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Οπότε θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις, που είναι και απαραίτητη, να πάρουμε και εμείς κάποια ανάσα, και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών.

0: εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
0: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Sports News. Αφιερώσαμε το πρώτο μισάωρο στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Εννοείται πως περισσότερα και πιο αναλυτικά θα, με περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερη ανάλυση, θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο της Ζέτας Θεοδωρακόπουλου κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τη 1 έως και τις 2. Εκεί όπου θα μάθετε όλα τα νέα για όλες τις ομάδες, για όλα τα σπορ, με ακριβή ανάλυση. Εννοείται πως το Champions League είναι το γεγονός της ημέρας, αλλά

Έχουμε εξελίξεις και στις υπόλοιπες ομάδες, έχουμε ειδήσεις και από τις υπόλοιπες ομάδες. Πάμε λίγο να δούμε. Θα ξεκινήσουμε από την πιο πρόσφατη σχετικά, που αφορά τον Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, οι πράσινοι δεν θα το αφήσουν έτσι και αναμένεται να προχωρήσουν σε έφεση προκειμένου να του αφαιρεθεί η ποινή με τον Σίριλ Ντέσσερς, όπου για τον Παναθηναϊκό έχουμε και άλλες δύο ειδήσεις σημαντικές. Να πούμε λίγο ότι μετατέθηκε ο αγώνας, μετατέθηκε η ώρα της σέντρας στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League της Πέμπτης με την Κηφισιά. Εξ αρχής είχε προγραμματιστεί για 9 το βράδυ την Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά, η σέντρα μετατέθηκε στις 9 και 4. Τώρα, δεν ξέρουμε τις αιτίες που έγινε αυτό. Αλλά ναι, στις 9 και 4 θα πραγματοποιηθεί η σέντρα του Παναθηναϊκού Κηφισιά. Και ολοκληρώνουμε με τον Παναθηναϊκό, όπου εκεί είναι η αναφορά που θα κάνουμε και στα άλλα σπορ. Μια εμβληματική φιγούρα για το βόλεϊ του Παναθηναϊκού και για το βόλεϊ ανδρών της χώρας μας, της Ελλάδας, ο Σωτήρης Πανταλέων, ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου διοίκησης της Πράσινης ΠΑΕ. Ο Σωτήρης Πανταλέων. Αυτά τα ολίγα έχουμε για Παναθηναϊκό. Εννοείται πως περισσότερα, όπως είπαμε προηγουμένως, θα συζητήσει και θα τα μάθετε και από την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Πάμε να ανηφορήσουμε λίγο. Πάμε προς Θεσσαλονίκη. Καθώς έχουμε άφηξη ποδοσφαιριστή για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, καθώς από τις πριν από περίπου μία ώρα έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος κράτης χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Άουγκσμπουργκ. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ, ότι η Άουγκσμπουργκ έχει βάλει στον έχει βάλει οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς, όπου αναμένεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους. Τώρα, επίσης έχουμε και την μαγνητική, την οποία θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας θα γίνει η μαγνητική του διεθνούς αριστερού μπακ. Ενώ δεν έχουμε κάτι παραπάνω από το ασπρόμαυρο στρατόπεδο, καθώς έχουν ρεπό σήμερα οι ποδοσφαιριστές των ασπρόμαυρων. Απλά να πούμε λίγο ότι εχθές η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης είχε ζητήσει από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ τις συνομιλίες ανάμεσα στους διαιτητές, στο ΒΑΡ, για την φάση του πέναλτι, για τη φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ, όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά, εναντίον του Παναθηναϊκού. Όπου πάνω σε αυτό είχε μιλήσει και ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος της αναμέτρησης, χαρακτηρίζοντας ότι αυτό το πράγμα δεν το είχε ξαναδεί.

Από το βορρά επιστρέφουμε στο νότο, θα πάμε στον Πειραιά. Καθώς σήμερα στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος τον Βόλο στο Γιώργος Καρεσκάκης. Τρεις μέρες μετά την μεταξύ τους αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο για το πρωτάθλημα Ελλάδος, την ισοπαλία το 1-1, το που ήταν το τελικό αποτέλεσμα εκείνης της αναμέτρησης, μιας αναμέτρηση που την επισκίασε ο τερματισμός του Αγίου Μπελκαμπή. Δεν θα κάτσω όμως να πω κάτι παραπάνω για αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να μιλάω για αυτόν τον τερματισμό και φωτογραφίες που είδα από εκεί, που κακώς θα πω εγώ, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες για τον εν λόγω τερματισμό. Μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Δεν θα κάνω περιγραφή, δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Απλά να πούμε ότι έχουμε τον αγώνα του Κυπέλλου με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε εκτεταμένο rotation, όπου έχουμε τον Πέντερσεν να διεκδικεί φανέλα βασικού και τον Γιάρεμτσουκ, τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, τον επιθετικό, τον Ουκρανό επιθετικό των Πειραιωτών, να βρίσκεται ξανά στην αποστολή των Ερυθρόλευκων έπειτα και από τον τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Οπότε έχουμε ξανά την ενεργοποίηση του Ουκρανού επιθετικού. Επίσης, εχθές το βράδυ βγήκε το τι υπέστη ο Λορέντσο Πιρόλα. Ο Λορέντσο Πιρόλα, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ελαφριά θλάση, κάτι το οποίο τον αφήνει εκτός και στον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο, αλλά και στον αγώνα του προγράμματος με τον Όφη το Σάββατο στις 9 η ώρα, αυτό το Σάββατο, στις 9 η ώρα στο Γιώργος Καρεσκάκης, με τον Ιταλό Στόπερ να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα της League Phase του Europa League εναντίον της Γιαγκελόνια. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί εναντίον της Γιαγκελόνιας την Τετάρτη στις 16 Σεπτεμβρίου στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στον Άρη απλά να πούμε ότι ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, όπου είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Όφη, για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και με την αρχή να γίνεται στον αυριανό αγώνα με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη για το Superbet, για το Κύπελλο Ελλάδος, την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.

Είχαμε μεταγραφή στον Ατρόμητο, καθώς έχουμε μεταγραφή. Δεν είναι απλά ότι έχουμε μεταγραφή στον Ατρόμητο, έχουμε και επιστροφή ενός παλιού γνώριμου στα ελληνικά γήπεδα, όπου βρέθηκε από τον Πας Γιάννινα να παίρνει μεταγραφή στην Στουτγκάρδη. Μιλάω για τον Χουάν Χωσέ Περέα, τον Κολομβιανό επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου. Να πούμε για τον Χουάν Χωσέ Περέα ότι είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα από τον Παναθηναϊκό, έχοντας μείνει ελεύθερος από τις ακαδημίες της Πόρτο. Την επόμενη σεζόν 2019-20, μιλάμε τώρα σε αυτή τη σεζόν, 2020-21 είχε δοθεί δανεικός στον Βόλο και τη σεζόν 2021-22 μεταγράφηκε στον Πας Γιάννινα. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Πας Γιάννινα για να φτάσει η ομάδα των Ιωαννίνων στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, που κατέλαβε και την έκτη θέση, και στο τέλος της χρονιάς πήρε μεταγραφή στην Στουτγκάρδη. Και το αστείο ποιο είναι, ότι το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Στουτγκάρδης στην Bundesliga το πέτυχε εναντίον της Bayern Μονάχου σε μια εντός έδρας ήττα 1-2, σε μια εντός έδρας ήττα 2-1 από τους Βαβαρούς. Και έτσι λοιπόν έχουμε την επιστροφή του Κολομβιανού επιθετικού. Και ολοκληρώνουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο με την Ελλάς Σύρου, η οποία εχθές έφερε ισοπαλία 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην πρεμιέρα της Super League. Παρόλα αυτά, μέσω ανακοίνωσής της εξέφρασε παράπονα για τις αποφάσεις του κυρίου Μπακογιάννη, του διαιτητή της αναμέτρησης, και κάνει λόγο για αλλίωση αποτελέσματος στην εν λόγω αναμέτρηση, και μάλιστα ζήτησε από τον συγκεκριμένο διαιτητή να αυτοεξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας των Κυκλάδων. Αυτά τα ολίγα έχουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ σήμερα σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την χρήση της Σανέλ Αρένα από τους Ερυθρόλευκους μέχρι την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Υπάρχει αισιοδοξία από την πλευρά των Πειραιωτών ότι θα υπάρξει συμφωνία. Υπάρχει αισιοδοξία δηλαδή για συμφωνία των δύο πλευρών. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν τσεκάρουν και εναλλακτικές, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που χαλάσει η συμφωνία με την Σανέλ Αρένα. Η μία είναι το κλειστό του Περιστερίου και η άλλη είναι το κλειστό στα δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτές είναι οι δύο εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή για την χρήση της Σανέλ Αρένα από τους Πειραιώτες. Και ολοκληρώνουμε με την χθεσινή μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους και ανακοινώθηκε από την Dubai BC. Με την Dubai BC να βγάζει από τα ταμεία της και να δίνει στον Ολυμπιακό 2,4 εκατομμύρια. Ένα ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της EuroLeague. Και αυτή η μεταγραφή μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας εποχής πιο ακριβών μεταγραφών. Τώρα θα δείξει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνω. Τώρα θα δείξει. Να πούμε ότι το serial αυτό επιτέλους τελειώνει. Επιτέλους τελειώνει το serial. Όχι τελειώνει, τελείωσε βασικά το σύριαλ ανάμεσα σε Walk Up και Ολυμπιακό, το οποίο κράτησε από τα τέλη Ιουνίου, από την πρώτη στην οποία είχε κάνει Dubai BC. Και έτσι τουλάχιστον ο Ολυμπιακός ξέμπλεξε με αυτό το θέμα πριν την αρχή της σεζόν. Καθώς είναι μόλις 8 Σεπτεμβρίου, η σεζόν είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει με το Super Cup στις 18 Σεπτεμβρίου, αλλά
είναι στον αέρα λόγω της κατάστασης στην Μέση Ανατολή, οπότε δεν είναι σίγουρη η αρχή της σεζόν στις 18 Σεπτεμβρίου. Οπότε μόνο καλό είναι για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι ξέμπλεξε και τελείωσε όλο αυτό το σύριαλ πριν την αρχή της σεζόν. Πάμε τώρα να πιάσουμε τα διεθνή. Στα διεθνή, εκεί όπου έχουμε τον Γιάννη Κωνσταντέγια, όπου σήμερα θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθετου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο της Γερμανίας. Ενώ είχαμε πει και στο προηγούμενο μισάωρο ότι... Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να δούμε. Μισό λεπτό, γιατί έχει σταλεί ένα μήνυμα. Λοιπόν, καλησπέρα Νίκο και σε όλον τον κόσμο. Με υγεία πάνω απ' όλα που ακούω το σταθμό πολύ καιρό με το καινούριο πρόγραμμα. Έχω παρατηρήσει ότι ακούμε για πολλά λεπτά τραγούδια. Φυσικά είναι καινούριο πρόγραμμα, να περιμένουμε λίγο ακόμα. Καλή επιτυχία. Ναι, οκ. Okay. Αυτό δεν θα κάτσω να το διαβάσω, γιατί κάποιος θα το ακούσει και θα είναι πρόκληση. Αν και εγώ απλά θα απαντήσω ότι το επαγγελματικό, ότι δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη το ποδόσφαιρο επαγγελματικό. Οι ομάδες δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι δεν χρειάζεται να το συνεχίσω. Για να μην προβληθεί το, για να μην συμβεί το οτιδήποτε. Έχουμε κάποιο άλλο. Ο Σάκης ο Θεοδωράκης στέλνει μήνυμα και λέει ότι το Basket News λέει τα μισά όσον αφορά περί Wokap και Dubai BC. Μάλιστα, οκ. Okay. Ωραία, λοιπόν, διεθνή. Όπως είπαμε, πρώτη αγωνιστική Champions League. Το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης είναι το AEK LASK. Ωστόσο, την ίδια ώρα έχουμε και, πώς το λένε, και την αναμέτρηση της Breeze με την Aston Villa στις 8 παρατέταρτο με το πρόγραμμα της, του Champions League της πρώτης μέρας, της πρώτης μέρας του Champions League, καθώς να πούμε ότι από την εισαγωγή της League Phase στο Champions League και την κατάργηση των ομίλων, το Champions League πλέον κάθε πρεμιέρα δεν διεξάγεται Τρίτη και Τετάρτη, διεξάγεται Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με 6 αγώνες σήμερα, 6 αγώνες αύριο και 6 αγώνες και την Πέμπτη. Πάμε να δούμε λίγο ποιοι είναι οι υπόλοιποι αγώνες. Στις 8 παρατέταρτο Breeze Aston Villa και στις 10 Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Inter. Θυμίζουμε ακόμη μια φορά, AEK LASK στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Θέμη Παγιούρα που θα βρίσκεται στην Allwyn Arena σε ένα γεμάτο πρόγραμμα για την αναμέτρηση του δικεφάλου, την πρώτη στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Επίσης σημαντικό, καθώς εχθές είχαμε την συνάντηση της ΕΟΚ με τους εκπροσώπους των ομάδων για την διαιτησία, όπου είχαμε και μία ομάδα όπου δεν συμμετείχε στην συνάντηση, και αυτή η ομάδα ήταν ο Παναθηναϊκός, όπου δεν συμμετείχε στην συνάντηση της ΕΟΚ για την διαιτησία.

Και θα ολοκληρώσουμε με κάποια αποτελέσματα από χθες, από το Μούντο Μπάσκετ γυναικών, το οποίο διεξάγεται στην Γερμανία. Αμερική Τσεχία 105-64, Ιταλία Κίνα 51-71, Γερμανία Μάλι 83-58, Ιαπωνία Ισπανία 59-79, Νιγηρία Γαλλία 56-111, Ουγγαρία Νότια Κορέα 82-73, Βέλγιο Αυστραλία 80-68 και Πουέρτο Ρίκο Τουρκία 75-71. Ήταν η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, καθώς έχουμε και την συνέχεια, έχουμε και τα νοκάουτ, όπου έχουν βγει τα πρώτα ζευγάρια. Και απλά να πούμε λίγο και το πρόγραμμα της ημέρας, καθώς ολοκληρώνονται οι όμιλοι. Ουγγαρία-Ιαπωνία στις 7 παρατέταρτο και στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Νότια Κορέα. Ενώ αύριο έχουμε και Πουέρτο Ρίκο Κίνα στις 7 παρατέταρτο και στις 10 παρατέταρτο Ιταλία-Αυστραλία. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports News τελειώνει. Η εκπομπή η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 κάθε μέρα από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, από τις 12 έως και τη 1. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούγιου και στην απαγγελία των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ στο τέλος της ημέρας, να είναι η νικήτρια της αναμέτρησης, η νικήτρια της πρεμιέρας εναντίον της ΛΑΣΚ. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε στο Interveten Ελλάδα Sports, καθώς ακολουθεί ενημερωτικό μαγκαζίνο με Ζέτα Θοδωρακοπούλου. Όλα τα νέα για όλες τις ομάδες, για όλα τα σπορ, με περισσότερη ανάλυση και περισσότερη λεπτομέρεια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαρά.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 2. Ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει θα το αναλύσουμε και θα το αναφέρουμε εδώ, έχοντας μαζί μας όπως πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Interveten. Για να δω τι γίνεται στο Viber. Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε παρατηρήσεις, σχόλια και στη δική μας εκπομπή για να γινόμαστε καλύτεροι. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Παίρνουμε μια πρόγευση από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

ταξίδι στα αστέρια ξεκινά απόψε. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λάσκ Λίντζερ στην All Win Arena στην πρεμιέρα της League Face του Champions League με Μπρινιόλι. Κάτω από τα δεκάρια και τρικοητά στο αριστερό άκρο της επίθεσης τα πλάνα του Μαρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα του δικεφάλου. Πιθανότατα εκτός ο Στρακόσα που δεν προπονήθηκε χτες. Σε σέντρα στις 8 παρατέταρτο ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sport 2, ενώ αυτή την ώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Youth League, η Under 19 της Ένωσης υποδέχεται την αντίστοιχη της LASK, με τις δύο ομάδες να έχουν μείνει στο 0-0 στο ημίχρονο του αγώνα. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport. Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέζερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βιαιοπραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά για στιγμιαία απόθεση. Μετατέθηκε στις 9 και 4 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των πρασίνων με την Κηφισιά την 5η στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο εξαναβολής παιχνίδι της 5ης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League στρέφονται στο Τριφύλι. Όπως είπαμε, η αναμέτρηση θα είναι πλέον στις 9 και 4, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος Κροάτης Χάφα Κρίστιαν Γιάκιτς, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Augsburg. Με όψιον αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά. Εντός της ημέρας θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλης, ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες των Ασπρόμαυρων. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα στον απόψινο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσουκ με τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Πέτερσεν. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφρά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης, δεδομένη απουσία του Ιταλού στόπερ εναντίον του Όφη. Αισιοδοξία για συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανελαρίνα για όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα. Ανακαίνιση του ΣΕΦ επικρατεί στον Ολυμπιακό. Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ. Τις επιλογές του Περιστερίου και του Ηρακλείου Κρήτης εξετάζουν οι Πειραιώτες ως εναλλακτικές. Στερεοτρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα που υπέγραψε διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League στις 8 παρατέταρτο ξεκινάει με το παιχνίδι Μπρις Άστον Βίλα.

Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε φίλες και φίλοι φυσικά με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μάλλον, η οποία αντιμετωπίζει 8 παρατέταρτο την ΛΑΣΚ. Βλέπω τώρα ζωντανά και το παιχνίδι των μικρών της ΑΕΚ που έχουν μπει στη διαδικασία του UEFA Youth League. Αγωνίζονται επίσης με την ΛΑΣΚ. Λοιπόν, για να πάμε στον Μάριο Ματσάγκο να μας πει για αυτά που συμβαίνουν τώρα αλλά και για αυτά που θα συμβούν το βράδυ. Μάρια, καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Βραδιά Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια, όμως αυτή τη στιγμή, όπως σωστά ανέφερες, διεξάγεται το παιχνίδι της ΑΕΚ 19 με τη ΛΑΣΚ για την UEFA Youth League. 0-0 το σκορ. Καλύτερη στιγμή για την ΑΕΚ στο 40 λεπτό με τον Μποντίκη να μην προλαβαίνει να στείλει την μπάλα πρώτης γραμμής, τον πρόλαβε αμυντικός των Αυστριακών. Ενώ λίγο πριν, στο 50, ο Γίντρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ ανάγκασε τον Ιωάννου, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, να διώξει κόρνερ. Αυτές είναι οι δύο καλές στιγμές. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο είχε κόντρα τον αέρα, δυσκολευόταν στις προσπάθειές της, δεν απειλήθηκε όμως. Ανοιχτό το παιχνίδι, στο 40 το γκολ που χάνει ο Ποντίκης αναγκάζει τον Περικλή Παπαναγή, τον προπονητή της ομάδας, να πετάξει το καπέλο του που φορούσε και απορούσε πώς χάθηκε αυτό το γκολ.
0: Στο Σεραφείδιο διεξάγεται.
1: Στο Σεραφείδιο ακριβώς, στα Σπάτα. Έχει κόσμο, δεν είναι γεμάτη η κεντρική θύρα, όμως έχει κόσμο για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Μεγάλη στιγμή και για την ΑΕΚ 19, η οποία προέρχεται και από δύο νίκες στο πρωτάθλημα με 6-0 και 6-0 τα δύο παιχνίδια της Ένωσης, 12-0 δηλαδή το σκορ. Είναι μια ομάδα με μέλλον, λένε οι περισσότεροι, και υπάρχουν κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν.
0: Όπως είπες, είναι βραδιά αστεριών αναμφισβήτητα, εκεί επικεντρωνόμαστε, είναι το ταξίδι της ΑΕΚ απόψε με την ΛΑΣΚ. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Στρακώσα, λέμε με Μπρινιόλι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί ο Στρακώσα είναι εκτός.
1: Λέμε με Μπρινιόλι διότι ακόμα η ΠΑΕΑΕΚ δεν έχει ενημερώσει τον λόγο για τον οποίο ο Θωμάς Στρακώσα δεν προπονήθηκε χθες, δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς. Κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα, κάποια σενάρια από insider ότι έχει θέμα με την ομοπλάτη. Δεν έχει θέμα με την ομοπλάτη. Εγώ αυτό που παρατήρησα μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη είναι ότι κράταγε τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Παραπονιόταν στους συμπαίκτες του και στον Μπρινιόλι. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος. Περιμένουμε, όπως νομίζω περιμένει και η ΑΕΚ, μήπως την τελευταία στιγμή μπορέσει να δώσει το παρόν. Όμως δεν θα ρισκάρει η Ένωση. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια στο απόψινο παιχνίδι.
0: Να έρθουμε λίγο στις δηλώσεις. Δεν είπαν κάτι ιδιαίτερο και ο Νίκολιτς και ο Βάρκα. Απλά όλα μπαίνουν στην πρόταση, συνυπάρχουν στην πρόταση. Δεν ήρθαμε στο Champions League για διακοπές. Στόχος μας να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια, που είπε ο Μάρκο Νικολίτς.
1: Ακριβώς. Έχουμε ομάδα να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια. Δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ, το μοντέλο παιχνιδιού μας. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό μπορεί να ισχύσει όταν αγωνίζεσαι κόντρα σε Real Madrid, κόντρα σε Borussia Dortmund, ακόμα και στη LASK. Η LASK είναι μια ομάδα η οποία, από όσο έψαξα λίγο να δω, είναι μια δυνατή ομάδα, πιέζει σε αυτό το 3-5-2 που χρησιμοποιεί. Με το που παίρνει αμέσως την μπάλα, οι ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή κυρίως προσπαθούν με μια παλιά να βρουν τους δύο φόρ. Βέβαια έχει και μια ευάλωτη αριστερή πλευρά, εκεί όπου η ΑΕΚ με τον Μάγερ θέλει να το εκμεταλλευτεί, γιατί ο Μάγερ θα πάρει φανέλα βασικού στο απόψινο παιχνίδι, και δημιουργεί ένα παιχνίδι 19 με 20 τελικές. Πράγμα που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ένα-δύο θεματάκια που τα είδα και θα ήθελα να τα αναφέρουμε είναι καταρχάς αναφορούν τον Πιερό, ο οποίος όπως δείχνουν τα πράγματα θα παραχωρηθεί προς Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα από χθες ότι ο Βανζή Πιερό έχει συζητήσεις με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Εντάξει, η ΑΕΚ κακά τα ψέματα ψάχνει ομάδα να τον δώσει με μεταγραφή. 31 ετών, δεν υπολογίζεται ο υψηλός όμως striker από την IT, 94 θυμίζω. Το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι του 27. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει Βάργα, Γιώβιτς, Ζήνη και μάλιστα και οι τρεις είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Mm. Με τον Βάργα να έχει πετύχει ήδη 6 γκολ και από 4 έχουν Γιώβιτς και Ζήνη. Mm-hmm. Ο Πιερό έχει με 3-55 συμμετοχές με 10 γκολ και 1 assist με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Μεταξύ άλλων είχε αγωνιστεί σε Μακάμπι, Χάιφα, Γκιγκάπ και Μουσκρόν. Τώρα δίνεται αυτή η ευκαιρία να δούμε αν ισχύσει βέβαια, γιατί η κυπριακή ομάδα από ό,τι μαθαίνω είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του συμβολίου του παίκτη, ο οποίος παίρνει ένα συμβόλαιο στην ΑΕΚ κοντά στο εκατομμύριο. Άρα λοιπόν να δούμε πόσο είναι αυτό το ποσό που θέλει να καλύψει. Είναι μια ευκαιρία βέβαια, αύριο λήγει η μεταγραφική περίοδο στην Κύπρο, 9 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν σήμερα, αύριο είναι κρίσιμες ημέρες. Τα 24 ώρα μην πω και τα λεπτά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και ο Μάγερ, που, ο οποίος έχει μια τρομερή εμφάνιση στην ΑΕΚ το νέο απόκτημα, πήγε στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας, εκλήθη, έτσι.
1: Ναι, είναι στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας, όπως και ο Ρασβάν Μαρίν επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για το μήνα Αύγουστο από την επίσημη εφαρμογή της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να πω μόνο για το απόψινό παιχνίδι ότι η ΠΑΕΑ έχει βγάλει ανακοίνωση, εγώ το γνώριζα, απλά μου δίνεται και ευκαιρία, ότι θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες. Mm. Από όσο μαθαίνω θα έχουν πάνω αυτές οι σημαίες και τα σήματα των αντιπάλων της ΑΕΚ. Θα είναι δηλαδή μια όμορφη βραδιά γενικότερα. Mm-hmm. Και πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑ για τα μέτρα ασφαλείας, τι πρέπει να προσέξουν οι φίλοι της ομάδας, ώστε να μην υπάρξει καμιά τιμωρία, και οι θύρες θα ανοίξουν 3 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού, δηλαδή στις 5 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο είναι το μάτς, 5 παρατέταρτο ανοίγουν οι θύρες στην Αγία Σοφιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Καλή επιτυχία στην ΑΕ, καλή αρχή
1: καλή
0: να έχει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στην συνέντευξη τύπου για το απόψινό παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ομάδας.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Phase του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό, είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας, ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει.
1: Ακούμε τώρα και το Βάργα.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση. Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.

0: Πάμε στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, που έχει και αυτός αγώνα σήμερα. Αγωνίζεται με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μιλάμε με τον Κώστα Σαμαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Μιλάμε για εκτεταμένο rotation. Πρώτον και δεύτερον, τι έπαθε ακριβώς κόλλησα τώρα, ποιος έμεινε εκτός?
1: Ο Πυρόλα.
0: Ο Πυρόλα, ναι. Τι έπαθε?
1: Ο Πυρόλα έχει φλάσει τελικά. Αυτό έδειξε η μαγνητική. Mm-hmm. Οπότε και αυτός λογικά θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αλλά το ζητούμενο απόψε είναι άλλο. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι... Θα δούμε τον Γέρεμτσουκ μετά από αρκετό καιρό. Mm-hmm. Φαίνεται να έχει καταλήξει ο Μαντιλίμπαρ σε αυτή την απόφαση, να είναι δηλαδή ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπέ στην ευρωπαϊκή λίστα. Mm-hmm. Και βέβαια είναι η πιο ιδανική λύση ο Ουκρανός που τον ξέρουμε, μας έχει συζητηθεί τουλάχιστον για τα καλά την πρώτη χρονιά που ήταν στον Ολυμπιακό, η δεύτερη δεν ήταν ανάλογη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να στηριχθεί στον Ουκρανό. Εχθές το πρωί υπήρχε μια συνάντηση στο Ρέντι ανάμεσα στο Μεντιλίμπαρ και τον παίκτη. Παρόν ήταν και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος έχει καλή σχέση με τον Γιάρεμτσουκ. Και γενικά τον έχει στηρίξει. Οι τρεις του λοιπόν έκανε μια συζήτηση. Και είδαμε το αποτέλεσμα, τον πήρε στην αποστολή με τον Βόλο για το απόψινό παιχνίδι. Θα πάρουμε μια γεύση απόψε, όπως θα πάρουμε γεύση και με πολλά από τα νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Προφανώς και θα είναι εκτεταμένο το rotation, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο για το πρωτάθλημα. Οπότε σήμερα θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα, ίσως και μια τελείως διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που είδαμε στο Βόλο το περασμένο Σάββατο.
0: Θα μπει και Πουέρτα.
1: Ναι, και Πουέρτα σίγουρα θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Καραϊσκάκι. Σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στην ομάδα, αν και δεν έχει πρόβλημα ο Πουέρτα, γιατί έχει παίξει και τρία παιχνίδια με την Σαλαντέρ στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Οπότε είναι έτοιμος δηλαδή και προετοιμασία είχε κάνει, ξεκουράστηκε από το Μουντιάλ. Οπότε είναι έτοιμος να μπει στην ομάδα, νομίζω και απόψε, όχι σε ολόκληρο το παιχνίδι, κάποιο διάστημα. Αλλά και στο παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο, ο Κολοβιανός θα είναι στο βασικό σχήμα, όπως και πολλά νέα πρόσωπα, όπως ο Κάρμο, δηλαδή, που θα πάρει σίγουρα τη θέση του Πυρόλα. Το Ρέτσο προφανώς θα το ξεκουράσει, θα δούμε τον Ισμαϊλόβιτς. Ο Πόποβιτς θα είναι κατά τα δοκάρια. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι είναι υποχρεωτικό ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιήσει στην ενδεκάδα του. Ο ένας θα είναι ο Φίλης σίγουρα, ο οποίος και στο παιχνίδι με τη Λάρισα για το κύπελο είχε εξαιρετική παρουσία. Ο άλλος ίσως να είναι ο Κουτσογούλας, δεν ξέρω γιατί θέλει να δει και τον Δανό, τον Πέτερσεν. Πρέπει και αυτόν να αρχίσει σιγά σιγά να το βάλει στην ομάδα με τη Λίμπαρ. Οπότε θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα. Είναι μια βραδιά που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έστω και αν είναι αργά. Λογικό είναι που 8 παρατάτα το παίζει και το Champions League, 10 παρατάτα θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, κυρίως γιατί θα δούμε πολλά από τα νέα πρόσωπα που περιμένουμε πώς και πώς να δείξουν σε τι κατάσταση είναι και κατά πόσο μπορεί ο προπονητής σιγά σιγά να τους προσαρμόσει την ομάδα.
0: Είδες Ελκαμπή Ελαραμπή?
1: Τι.
0: Είδες Ελκαμπή μαζί με Ελαραμπή?
1: Ναι, εντάξει. Έβαλε και γκολάκι ο Ελαραμπή χθες με πέναλτι.
0: Έτσι, με τη Μαρκό.
1: Και το Μαρκό κέρδισε. Επισκέφτηκε και σήμερα το πρωί τον επισκέφτηκε και ο Καμπελά. Το θυμηθήκαμε και τον Καμπελά γιατί είναι και αυτός το Ρέντι, έτσι, μην το ξεχνάμε. Έχει κάτι στο συμβόλαιό του, η ομάδα δεν έχει βρει και είναι στο Ρέντι και κάνει προπονήσεις.
0: Τι λες τώρα, Κώστα? Το έχει ξεχάσει αυτό.
1: Βέβαια. Έχουν βολευτεί όλοι. Τέλος πάντων, τα θύματα είναι που πρέπει να μας γίνονται μαθήματα για κάποιες μεταγραφές, για κάποιους παίκτες, οι οποίοι προφανώς και έρχονται για ένα καλό συμβόλαιο και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, ο Καμπελά ήταν η χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Ο Ελκαμπή πότε να μένετε να φύγει από το νοσοκομείο?
1: Τώρα τι να σου πω, θα φύγει σιγά σιγά, σε 2-3 μέρες θα αρχίσει σιγά σιγά την αποθεραπεία, πέσει όλο το ιατρικό τίμημα πάνω του. Υπάρχουν έτσι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αν θέλεις η ελπίδα, η οποία πεθαίνει πάντα τελευταία, να σε κάνα πεντάμινο περίπου να είναι, να επιστρέψει σιγά σιγά. Γιατί η συζήτηση ήταν για 6 και 7 μήνες, έτσι. Αλλά επειδή έχει ένα δυνατό οργανισμό, ο Χρήστος ο Θεός είναι αυτός που ξέρει καλύτερα, που έχει έκανε την επέμβαση, τον παρακολουθεί, είναι συνέχεια δίπλα του. Προχθές είχε πάλι συνάντηση με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.
0: Παρά τα χαμόγελα που βλέπουμε
1: μαζί με τους συμπαίκτες του. Λογικό, τον επισκέφθηκε ο πρόεδρος και τα λοιπά και κάποιοι συμπαίκτες του πήγαν, αλλά το θέμα είναι από μέσα του, η καρδούλα του τι λέει.
0: Όπως τα
1: λες, έτσι, γιατί ο LKB Ζεταμού ζει με το να βάζει γκολ και να δίνει assist. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός ότι είναι ένας παίκτης που έχει τον γκολ και έχει τρέλα με τον γκολ, έχει και έξτρα μπόνους, τα οποία τα χάνει.
0: Όλα αυτά, έτσι.
1: Δηλαδή, για να φανταστείς, έχει μπόνους, έξτρα μπόνους, όχι μόνο για τα γκολ, αλλά και για τις ασίστ που δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και τον βλέπουμε μερικές φορές πόσο θέλει να παίξει, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος ή δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Στον Ολυμπιακό, ζέταμε, θα πρέπει να δουν την επόμενη μέρα χωρίς τον LKB. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και περιμένουμε το Γιάρεμτσουκ, μήπως μπορέσει και πει στα παπούτσια του και τον αναπληρώσει και μας κάνει να χαμογελάσουμε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι το γκολ λείπει από τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει 3 παιχνίδια και έχει πετύχει 3 γκολ για το πρωτάθλημα, αν αυτό λέει κάτι. Και στην Ευρώπη με την Αεμέγεν ένα γκολ.
0: Κώστα Σαμοθράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
2: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, που έχει αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Να μιλήσουμε με τον Χρήστο Παπανικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ας μην αρχίσουμε με την αγωνιστική. Ας αρχίσουμε με την τιμωρία του Σίριλ Ντέσερς με τρεις αγωνιστικές. Βέβαια, υπήρξε έφεση. Τι λένε, μπορεί να μειωθεί αυτή η ποινή?
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Είναι το μείζον θέμα τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Στο ρεπορτάζ, ο Νιγηριανός επιθετικός τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές, υπενθυμίζουμε, για την αποβολή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στη φάση με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνησή του και προχώρησε σε έφεση με στόχο η ποινή να πέσει στη μία αγωνιστική. Τώρα, η επιχειρηματολογία από τους πράσινους για αυτή την κίνηση είναι ότι η ενέργεια του 4-4 συνιστά βιοπραγία, αλλά πρόκειται για μια στιγμή απόθυση στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον αντίπαλο, δηλαδή την ώρα του παιχνιδιού. Αλλά το σημαντικό εδώ, Ζέτα, και στους φίλους που ακούν, είναι να πούμε την εξής λεπτομέρεια, ότι με βάση τον πειθαρχικό κώδικα η ποινή δεν μπορεί να μειωθεί στις δύο αγωνιστικές. Είτε θα παραμείνει στις τρεις όπως ήταν στην αρχή, είτε αν και εφόσον γίνει δεκτή η έφεση, θα μειωθεί στη μία. Οπότε δεν υπάρχει το ενδεχόμενο για δύο αγωνιστικές ή τρεις,
0: όπως είναι η αρχή,
1: ή μία. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, το ξαναείπαμε, δεν ήταν μια κίνηση η οποία ήταν αδικαιολόγητη από τον πολύπειρο Νιγηριανό επιθετικό του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, απολογήθηκε και στους συμπαίκτες του και στον προπονητή του. Θα υπάρξει και μια τιμωρία βάσει εσωτερικού κανονισμού της ομάδας στον παίκτη για αυτή του την κίνηση. Και
0: από τι είδους είναι, αυτές οι τιμωρίες?
1: Συνήθως είναι οικονομική, είναι κάποιο οικονομικό έτσι, πρόστιμο που δέχονται οι παίκτες.
0: Τώρα όχι,
1: δεν γνωρίζω ακριβώς το ποσό, το οποίο κάποια επίπληξη, διότι ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο θέλει να τραβήξει το αυτί, έτσι όπως λέμε, στον εκάστοτε ποδοσφαιριστή, ο οποίος με την κίνηση αυτή που κάνει την στιγμή εκείνη δεν σκέφτεται το σύνολο, την ομάδα, έτσι, και δημιουργεί προβλήματα, και γι' αυτό το λόγο το θεωρώ και σωστό, έτσι, και στον Παναθηναϊκό και σε όλες τις ομάδες να υπάρχει μια τέτοια συμβολική κίνηση. Δεν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι σίγουρα έτσι ως προς τη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα, για να καταλάβει και ο παίκτης το λάθος του ζέτη.
0: Για να έρθουμε τώρα στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Γιατί αλλάζει η ώρα του?
1: Είναι για τα τηλεοπτικά. Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει 9 η ώρα και πλέον η νέα επίσημη ώρα που γνωρίζουμε για το παιχνίδι ζέτα είναι 9 και 4. 1/4 δηλαδή είναι η διαφορά. Για τα τηλεοπτικά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά πολλές φορές. Δεν είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Θέλω να πω ότι έτσι, αν κάποιος άνθρωπος είχε φτιάξει το πρόγραμμά του έτσι για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα τον επηρεάσει ελάχιστα.
0: Ελάχιστα, μόνο, ένα τεταρτάκι,
1: Ακριβώς. Είναι μόνο 15 λεπτά η αλλαγή, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέμε γιατί να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν το γνώριζε μέχρι τώρα. Για τον 4, να πούμε ότι πλέον με τα δεδομένα αυτά, εάν και εφόσον ισχύει η τιμωρία του, μιλάμε ότι θα χάσει το παιχνίδι τώρα στο ΆΚΑ με την Κηφισιά, 10 του Σεπτέμβρη, το αμέσως επόμενο 13 με τον Πανετολικό, ξανά στο ΆΚΑ, και μιλάμε και για το μάτς πλέον κυπέλου με την Κηφισιά ξανά στο Απόστολος Νικολαίδης, έτσι, στην έδρα της, την προσωρινή έδρα της Κηφισιάς. Εάν και εφόσον σε άλλο μείνει ως έχει. Αν μειωθεί, θα χάσει μόνο το παιχνίδι 10 του Σεπτέμβρη με την Κηφισιά.
0: Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι τίποτα ντέρμπι, έτσι.
1: Δεν είναι ντέρμπι, είναι συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Το λέω έτσι με όλη τη γνώση ότι όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ντέρμπι που θα ήταν απαραίτητος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι κρίμα γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα είναι σε μια διαδικασία να προσπαθήσει να χτίσει ένα έτσι καλό σερ μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και

0: Επιχειρηματική εταιρεία Intervetten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος.
1: Intervetten, Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
7: Goal!
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επανήλθαμε στη 1 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα χόνδρικα έως τις 2 και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, για να δούμε τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Στον απόϊχο του

0: παιχνιδιού, στον απόϊχο των διαμαρτυριών για την διαιτησία. Υπήρχε μια επιστολή του ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ και ΕΠΟ που τι ζητάει ακριβώς.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ χθες έστειλε μια επιστολή στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθούν στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ οι συνομιλίες του διαιτητή της αναμέτρησης με τον Βαρίστα για την φάση του πέναλτι του Εντιαγέ, όπου δεν δόθηκε. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε εκεί τις εξελίξεις και τι ακριβώς έχει υποθεί ανάμεσα στους δύο, ανάμεσα στον διαιτητή και στον Βαρίστα και την αντίδραση που θα έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Σήμερα έστειλε την επιστολή.
1: Χθες την έστειλε την επιστολή.
0: Χθες, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να αναφερθούμε στη συμφωνία με τον Γιάκιτς. Τι έχουμε από εκεί?
1: Ναι, είχαμε πει και στις προηγούμενες ημέρες πως ο ΠΑΟΚ πάλευε για να φέρει στην Θεσσαλονίκη τον Γιάκιτς. Κάτι τέτοιο έγινε χθες το βράδυ. Ήρθαν σε συμφωνία οι δύο πλευρές και σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11, ο Γιάκιτς έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Να πούμε πως ο ποδοσφαιριστής έρχεται στην Θεσσαλονίκη για δανεισμό. Ενός χρόνου χωρίς αναγκαστική ρήτρα αγοράς. Ουσιαστικά έρχεται με μια ρήτρα αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ, η οποία δεν είναι αναγκαστική, και ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει ένα ποσό κοντά στις 500.000 ευρώ, όπου θα είναι το ενίκιο του ποδοσφαιριστή για να μείνει και να αγωνίζεται στην Τούμπα.
0: Τι έχουμε σχετικά με τον Γιαννούλη, Στέλιο μου?
1: Σήμερα θα κάνει και άλλες εξετάσεις. Σήμερα αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εχθές ανέφεραν πως η κατάσταση του ποδιού του είναι καλύτερη, οπότε οι εκτιμήσεις επιμένουν στο ότι έχει ένα βαρύ διάστρεμα και ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι πιο σοβαρό. Κάτι που σημαίνει ότι βαρύ διάστρεμα ίσον ένα μήνα περίπου απουσίας.
0: Εκεί στην ποδοκλινική είναι, έτσι, ουσιαστικά του γύρισε το πόδι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, και η επόμενη αναμέτρηση τώρα είναι με τον Άρη. Ο οποίος Άρης πόνεσε πολύ έτσι στην περασμένη αγωνιστική με την ΑΕΚ. Λοιπόν, σχετικά με αυτό το παιχνίδι δεν είναι και πολύ μακριά. Τι υπάρχει, απλά η προετοιμασία για τον αγώνα, δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάτι άλλο και δεν ξέρω αν υπήρξαν κάποιες ομιλίες ιδιαίτερες ή παρενέσεις μετά την κακή ήττα από το προηγούμενο παιχνίδι. Ή συνεχίστηκαν κανονικά έτσι όπως είναι στο πλάνο, χωρίς κάποια παρότρινση, κάποιες παρατηρήσεις κτλ.
1: Δεν έχει γίνει κάποια ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα προς το ποδοσφαιρικό τμήμα ακόμα. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Σίγουρα αυτό το οποίο προβληματίζει τον Αλέσιο Λύση είναι το κέντρο της άμυνας, δεδομένης της απουσίας του Χατζηδιάκου που έχουμε πει ότι είναι τραυματίας, δεδομένης της τιμωρίας του Ελουστόντο που δέχτηκε κόκκινη κάρτα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στο κέντρο της άμυνας υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση του Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ο ποδοσφαιριστής έχει εδώ και λίγες μέρες που ήρθε.
0: Την Παρασκευή νομίζω.
1: Ναι, την Παρασκευή. Χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση με ολόκληρη την ομάδα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπει σε πολύ βαθιά προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα, τον γκρουπ του, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα τοπικό ντέρμπι κόντρα στον Άρη. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ο Ντιέγκο Κώστα είναι το φαβορί για να είναι ο παρτενέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη στο ντέρμπι της Τούμπας στην Κυριακή.
0: Ωραία, έγινε. Θα τα λέμε και στη συνέχεια για αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Για τη διοργάνωση του Youth League, παρακολουθώ το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στο Σεραφείδιο, 0-0 είναι το ως τώρα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας δώσει τα φώτα του για τα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Έλεγα για το 0-0 τώρα της νεανικής ομάδας της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια δεδομένα από αυτά που γράφονται για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League το απόψινό?
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές στο 943 Ντερβέτε Sports. Όντως, ο Αυστριακός τύπος δίνει μεγάλη έφαση σήμερα στο παιχνίδι της Λίντσερ Λάστ που θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Πρέπει να πούμε ότι η Λίντσερ ΛΑΣΚ, η οποία έχει περάσει από 1002 κύματα, βρέθηκε κάποια στιγμή πριν από 61 χρόνια στην τρίτη κατηγορία στη Regional League. Στη συνέχεια, για να μην διαλυθεί, το 2012 δημιουργήθηκε μια ομάδα φίλων με τον σημερινό πρόεδρο, τον Ζίγμουντ Γκρούμπερ, οι οποίοι δημιούργησαν την ομάδα οι φίλοι της ΛΑΣΚ, 14 άνθρωποι, έβαλε ο καθένας από 75.000 ευρώ. Και παράλληλα υποσχέθηκε ότι θα δώσει και άλλες 75.000 ευρώ μέσω χορηγών, όπως και έγινε. Έτσι λοιπόν κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έφτιαξαν ένα καινούριο γήπεδο και η μεγάλη τους επιτυχία είναι το 2014 που πήραν ως προπονητή τον Γκλάσνερ, το σημερινό τεχνικό της Νότιχαμ Φόρεστ. Εκεί λοιπόν ο Γκλάσνερ κατάφερε χωρίς πάρα πολλά χρήματα, γιατί όπως είπε, για να γίνει μια ομάδα σωστή δεν πρέπει να πάρουμε πάρα πολλούς ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα πρέπει να είναι ένας για όλους, όλοι για έναν. Δηλαδή αυτό που λέει και ο Αλέξανδρος Ντουμάς, έτσι, στους τρεις οματοφύλακες. Λοιπόν, κατάφερε πάλι στα η ομάδα πέρσι να κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Μετά από 61 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει το ντάμπλ στην Αυστρία. Και όπως λέει σήμερα ο τύπος, θα αντιμετωπίσουμε στην Αθήνα μια ομάδα φαβορή, είναι η ΑΕΚ. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα βέβαια, ότι ένας πρώην της ποδοσφαιριστής είναι σήμερα δικός μας ποδοσφαιριστής και αναφέρεται στον Λιούμπισι, στον Κροάτι.
0: Μάλιστα, βέβαια.
3: Επίσης, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία επισημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη σε 7 παιχνίδια, μάλιστα δεν έχει δεχθεί ούτε γκόλ σε αυτά. Είναι αίτητη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Από την πλευρά της, ο προπονητής ο Κιχμπάουερ λέει είναι μια γρήγορη ομάδα η ΑΕΚ. Η ΛΑΣΚ δεν θα έχει τον Σάμουελ Οντενούρου, έναν από τους καλύτερους παίκτες, ενώ είναι αμφίβολος ο Σάσα Κάλαϊτς. Και βεβαίως αμφίβολο θεωρούν και τον τροφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμάς Τρακόσκα, που λένε ότι αν δεν παίξει θα παίξει ο Ιταλός ο Μπρινιόλι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τα... Σήμερα η εκύψε πρωτοσέλιδο άρθρο σχόλιο του συναδέλφου του φίλου του Βενσάντου Λουκ παρουσίασε την κορυφαία ενδεκάδα όλων των εποχών στο Champions League. Σε αυτή την ενδεκάδα δεν συμπεριλαμβάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Το εξηγεί γιατί, παρά το γεγονός ότι ο Ρονάλντο είναι ο πρώτος σκόρερ διοργάνωση με 140 γκολ και 42 ασίστ. Και γιατί το λέει? Έχουμε σε αυτές τις 7 δεκαετίες, έτσι, φέτος το Champions League συμπληρώνει όπως και συμπάλα 70 χρόνια. Έχει δοθεί έμφαση σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι τεχνίτες, έχουν φαντασία, έχουν συμβάλει τα μέγιστα ούτως ώστε οι ομάδες τους να πάρουν τρόπαια.
0: Οπότε ποιοι είναι, Μάνο μου, τώρα είναι, μου έχεις εξάψει τη φαντασία.
3: Τερματοφύλακας είναι ο Κλέμενς, στην άμυνα είναι δεξιά ο Καρβαχάλ, αριστερά ο Μαλντίνο Ιταλός. Τα δύο στόπερ είναι ο Φραντς Μπεκεμπάουερ με τον Φράνκο Μπαρέζι. Στη μεσαία γραμμή ο Μόντριτς, ο Ινιέστα και ο Κρόιφ. Και στην επίθεση ο Μέση, ο Ντιστέφανο και ο Τζορτζ Μπεστ.
0: Μάλιστα.
3: Το αφανκατέ θα λέγαμε.
0: Το αφανκατέ. Οι περισσότεροι έχουν αποσυρθεί από αυτούς.
3: Ναι, βέβαια. Και άλλοι δεν είναι και στη ζωή.
0: Εντάξει, έτσι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
3: Αλλά λέμε για τα 70 χρόνια.
0: Ναι, κατανοητό από όλα.
3: Ναι. Να πούμε ότι ήδη αυτή τη στιγμή σε ζωντανή μετάδοση ο Οίκος Αμαουρί μέσω του France Football παρουσιάζει σταδιακά τους υποψήφιους για τη φετινή χρυσή μπάλα. Έχει ξεκινήσει από τις γυναίκες, τις ομάδες γυναικών δηλαδή, που θα διεκδικήσουν τη χρυσή μπάλα στον τομέα τους. Είναι η Μπαρτσελόνα, η Bayern, η Club America του Μεξικού, η Manchester City και η Lyon. Στα ανδρικές ομάδες είναι η Arsenal, η Bayern, η Bodo Glimt, αυτή η ευχάριστη έκπληξη που τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε να είναι παρούσα στο League Face του Champions League, η Βραζιλιάνικη Φλαμέγκο και βεβαίως οι δύο φορές κάτοχος του τροπέου η Paris Saint-Germain. Επίσης, όσον αφορά τους προπονητές, υποψήφι είναι ο Luis Enrique της Paris Saint-Germain, ο De La Fuente της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας της Εθνικής Ισπανίας, ο Αρτέτα της Πρωταθλήτριας Αγγλίας Arsenal, ο Έμερι της Κυπελούχου Ευρώπης που πήρε το Europa League Aston Villa και ο Κομπανί που πήρε το πρωτάθλημα με την Bayern Μονάχου στην Bundesliga. Υποψήφοι για τους άνδρες που δεν έχουν βγει όλοι, θα αναφέρω μερικούς που έχουν βγει μέχρι τώρα, είναι βεβαίως ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας ο Ρόντρι, ο Κβαρατσχέλια της Πρωταθλήτριας Ευρώπης Paris Saint-Germain, ο Ντεμπελέ ο περσινός νικητής, ο Γιαμάλ της Πρωταθλήτριας Ισπανίας Μπαρτσελώνα και Πρωταθλήτριας Κόσμου της Εθνικής Ισπανίας, ο Χάρι Κέιν, πρώτος σκόρερ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πήρε και το χρυσό παπούτσι πρόσφατα. Με 36 γκολ και 72 βαθμούς, γιατί ο συντελεστής της σχολίας της Bundesliga, όπως και άλλων τεσσάρων κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, είναι δύο. Ο Λίσε, το αστέρι αυτό της Bayern Μονάχου, ο Λιονέλ Μέση και έπονται άλλοι που βγαίνουν σταδιακά.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, πρέπει να πούμε όσον αφορά τα σημερινά άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν για το Champions League. Την ίδια ώρα με την ΑΕΚ έχουμε το παιχνίδι της Μπρούγκ εναντίον της Άστον Βίλα. Θα γίνει στο στάδιο Ζαν Μπρέιντελ, όπου οι πρωταθλητές Βελγίου παίζουν με έναν αντίπαλο ο οποίος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, κατέκτησε φέτος, πέρσι ουσιαστικά, το Europa League και τερμάτισε τέταρτος στην Premier League. Η Μπρούγκ έχει πάει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημά της. Βεβαίως φαβορή θεωρητικά είναι η Άστον Βίλα, η οποία όμως δεν τα έχει πάει καλά. Θυμόμαστε ότι ξεκίνησε το Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια Paris Saint-Germain στο Salzburg, που έγινε το παιχνίδι. Έχασε 2-1 από την Paris Saint-Germain. Μετά είχε τη μήτα 4-0 από την Brighton στην πρεμιέρα της Premier League και έχασε βεβαίως 1-0 και από την Arsenal, ενώ έφερε ισοπαλία εναντίον της Χαλ το Σάββατο. Σε πολύ καλή φόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο πιστεύουμε πως τον έχει η ομάδα της Άστον Βίλα και έχει ένα θαυμάσιο μέσο επιθετικό Σκοτσέζο. Έχει παίξει και εναντίον της Ελλάδος ο Μαγκίν. Μετά στις 8 η ώρα έχουμε τον Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, έτσι. Θα γίνει στο Σίγνα Ιντούνα Πάρκο, που θα δούμε και τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, έτσι, το νέο μεταγραφικό απόκλημα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ σε αυτό το γήπεδο...
0: Τώρα στη θέση του Κωνσταντέλια ποιος θα είναι?
3: Συγγνώμη, στη θέση του Κωνσταντέλια δεν ξέρω αν θα βάλει τον Νουανέρη, αυτόν που πήρε δανεικό από την Arsenal για ένα χρόνο.
0: Μάλιστα, οκ.
3: Ή τον Μέτσα, θα δούμε. Έχει βεβαίως το γαλλικής καταγωγής φόρτο Σέρχου Γκυρασί, ο οποίος πέρσι έχει πετύχει σχεδόν τα μισά γκολ από ό,τι πέτυχε όλη η ομάδα. Είχε πολλές προτάσεις. Πέρσι, και για την ακρίβεια, 48 παιχνίδια πέτυχε 23 γκολ. Και βεβαίως σκόραρε και στο πρόσφατο 2-0 της Ντόρτμουντ εναντίον του Άμβουργου. Φαβορή βεβαίως είναι η γερμανική ομάδα.
0: Πάμε λίγο πιο περιληπτικά, Μάνο μου. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά μας πιέζει
3: από
0: ο χρόνος.
3: Και πέρα έχουμε στον Τραγάο, η Sporting φιλοξενεί την Manchester City. Να δούμε αν θα βάλει ο Μπόρχες, τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη. Και βεβαίως και έχουμε και το παιχνίδι το πιο σημαντικό ίσως της ημέρας. Η Real Madrid φιλοξενεί την Ιντερ, την πρωταθλήτρια. Η μία πρωταθλήτρια, μάλλον η Real Madrid που είναι δεύτερα αθλήτρια, φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ιταλίας, την Ίντερ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλή συνέχεια.

0: Έτοιμος Νίκο Κατσάτσοφ.
1: Γεννήθηκα έτοιμος.
0: Γεννήθηκες, ναι. Πω, μ' αρέσουν αυτά, πεθαίνω. Λοιπόν, αφού είσαι έτοιμος, θα μας λύσεις όλες τις απορίες στον κόσμο του μπάσκετ. Καταρχάς, να δούμε λίγο, γιατί άνοιξε ένας νέος κύκλος σχετικά με το που θα φιλοξενηθεί ο Ολυμπιακός λόγω των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχα την εντύπωση ότι η Σανέλ Αρένα είναι κάτι το οριστικό, ότι έχει επέλθει συμφωνία, εκτός και αν υπήρξαν δεύτερες σκέψεις μετά την οργή, σε εισαγωγικά να πω, του κόσμου της ΑΕΚ.
1: Και όμως είναι σε συζητήσεις. Είναι σε συζητήσεις οι δύο ΚΑΕ, η ΚΑΕ ΑΕΚ με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εννοείται πως, εντάξει, παίζουν ρόλο και οι αντιδράσεις των φίλων της Ένωσης, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, είχαμε συζητήσει και το καλοκαίρι όταν είχε προκύψει αυτό το θέμα, ότι θα είχε και ένα οικονομικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία η ΑΕΚ. Mm-hmm. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα στις συζητήσεις των δύο ΚΑΕ. Υπάρχει αισιοδοξία mm-hmm. από την πλευρά του Ολυμπιακού για συμφωνία. Mm-hmm. Ωστόσο, εξετάζουν άλλες δύο εναλλακτικές.
0: Yes.
1: Οι δύο εναλλακτικές είναι το κλειστό του Περιστερίου και τα δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Mm-hmm. Που τώρα, εντάξει, από αυτά τα δύο δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο να επιλέξει κάποιος.
0: Από πλευράς εγκύτητας το Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι καλό γήπεδο έτσι στην Κρήτη, αλλά πάντα είμαστε πάλι συνέχεια σε ταξίδια, σε αεροπορικά, σε, ξέρεις, όλα αυτά.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Και,
0: ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε. Για να πάμε τώρα στο κεφάλαιο walk-up, που σήκωσε πολύ ντόρο έτσι και σκόνη.
1: Είχαμε τέλος σε αυτό το σύριαλ, το οποίο κράτησε από τα τέλη του Ιουνίου μέχρι και τις αρχές του Αυγούστου. Mm-hmm. Ένα τέλος. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι και επίσημα καλαθοσφαιριστής της Dubai BC. Mm-hmm. Υπέγραψε συμβόλαιο 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2029 για 3 χρόνια. Και μάλιστα η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έδωσε 2,6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για να τον κάνει δικό της. Ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της EuroLeague. Και μάλιστα για τον WOCAP έχει γράψει και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Να το πούμε μια γρήγορη.
0: Ναι, το έχω και εγώ, το έχεις όλο.
1: Λοιπόν, το έχω. Χαρακτηριστικά έγραψε: θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ολυμπιακό και τους απίστευτους φιλάθλους του για τα αλυσμό.
0: Διάβαζε το από τον Νίκο.
1: Εντάξει, το έχω και στο κινητό. Okay,
0: εντάξει, μην...
1: Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από καρδιάς στον Ολυμπιακό και τους απίστευτους οπαδούς του για τα ξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε με τον πιο σημαντικό, την πρόσφατη EuroLeague. Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που μου έδειξαν στην παραμονή μου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τους απογοητεύσω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και πετυχημένους συλλόγους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ήταν τιμή να παίξω με τα χρώματά του, καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε μια άλλη χώρα και ξεκινάω ένα άλλο κεφάλαιο. Ο Ολυμπιακός θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα θυμάμαι πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες και τα επιτεύγματά μας, και εύχομαι στον σύλλογο, στους οπαδούς του και σε όσους σχετίζονται με τον Ολυμπιακό επιτυχίες στα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μήνυμα του Τόμας Γουόκαπ.
0: Ωραία.
1: Πάντως, ναι. μια γρήγορη παρένθεση να μιλήσω λίγο σε αυτό. Το καλό με όλο αυτό το σύριαλ είναι ότι τελείωσε πριν την έναρξη της σεζόν. Αυτό.
0: Ωραία. Τώρα κάτι πήρε το μάτι μου και θέλω τα φώτα σου σχετικά με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να δω λίγο τις σημειώσεις μου, γιατί ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο θέμα της απόφασης της ΚΑΕ να μην παρευρεθεί καν σε αυτή τη συνάντηση που συγκάλεσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ για τη διαιτησία.
1: Με τους εκπροσώπους του Big Five, λοιπόν, άκου τι γίνεται. Πριν από μερικές, να πούμε στον κόσμο ότι διεξάγεται η συνάντηση του Πρόεδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Γιώγιου, με εκπροσώπους από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη εκτός του Παναθηναϊκού με θέμα την διαιτησία και θα σου πω αμέσως γιατί. Πριν από μερικές μέρες, λοιπόν, ο Βαγγέλης Ζώιος ενημέρωσε γράφος στις ομάδες πως καλούνται στις συναντήσεις εργασίας χωρισμένες σε γκρουπ προκειμένου να μιλήσουν για διαιτησία. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξήγησε πως δεν υπάρχει λόγος να παρευρεθεί στις συζητήσεις, καθώς υπάρχει τεράστια απόσταση στη λογική και τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας. Άλλωστε, έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για τον τρόπο στελέχωσης της ΚΕΔ, τον ορισμό και την αξιολόγηση των διαιτητών. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση αναγνώρισης των λαθών και αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας στο θέμα της διαιτησίας, θεωρούν πως δεν συντρέχει λόγος να συμμετέχουν στις συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν έχει βγάλει κάποιος άλλος ανακοίνωση, οι υπόλοιπες θα δώσουν κανονικά το παρόν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, λίγο φτωχά τα μπασκετικά σήμερα.
1: Όχι, δεν, πολύ αρκετά φτωχά τα μπασκετικά. Δηλαδή, μόνο το παγκόσμιο κύπελο γυναικών είχαμε, που τελείωσαν όπου τελειώνουν οι όμιλοι αύριο. Okay. Αλλά δεν έχουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας, οπότε.
0: Εντάξει.
1: Δυστυχώς θα πω.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο που θα μας αναφέρει τα τελευταία εννέα της ομάδας του Άρη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Επίκειται μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Τα κεφάλια μέσα, μετά το στραπάτσο το μεγάλο με την ΑΕΚ. Έχει δοθεί τίποτα σε ό,τι αφορά κάποιες έτσι ειδικές κουβέντες που είπε ο κύριος Γρηγορίου μετά από αυτή την αποτυχία? Κάπως το σύνολο της ομάδας του Άρη να προσπαθήσει λίγο να ταρακουνήσει τους παίκτες? Πώς έχει πάει από το Σάββατο?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Γρηγορίου και ο κύριος Ραγιές, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, μίλησαν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την βαριά ήττα στη Φιλαδέλφεια και τους τόνισαν ότι δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα το οποίο προβληματίζει, αλλά η εικόνα παράδοσης και ο άνευρος χαρακτήρας που έβγαλε η ομάδα μετά το 2-0. Δηλαδή είδαμε ένα μισάωρο περίπου τον Άρη να έχει παραδώσει τα όπλα και να μην παρουσιάζει την εικόνα που θα ήθελαν οι άνθρωποι του Άρη στο γήπεδο. Σίγουρα το ντέρμπι με τον Δικέφαλο του Βορρά στην Τούμπα την Κυριακή είναι αυτό το οποίο έχει κερδίσει τα βλέμματα και την προσοχή των ανθρώπων του Άρη, αλλά μεσολαβεί και το παιχνίδι του Κυπέλλου, το οποίο θα μπορέσει ο Μιχάλης Γρηγορίου να δοκιμάσει κάποια πράγματα, να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να βγάλει κάποια επιπλέον χρήσιμα συμπεράσματα. Το παιχνίδι της Πέμπτης 6 παρατέταρτο, το οποίο θα δώσει χρόνο σε αρκετούς παίκτες που βρίσκονταν στο περιθώριο. Τουλάχιστον δεν έπαιρναν αρκετό χρόνο όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή παίκτες όπως ο Μυρ, ο Μωρόν, ο Παλάσιος και ποδοσφαιριστές όπως ο Πετρής για την άμυνα, να πάρουν λίγο χρόνο. Συν φυσικά τους δύο νεαρούς, οι οποίοι είναι πάντα το θέμα συζήτησης με τον νέο κανονισμό, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα αυτή τη στιγμή και ο Βοριαζίδης αλλά και ο Κάμψης, ο στόπερ του Άρη. Πράγμα που σημαίνει ότι αν χρησιμοποιηθεί ο νεαρός στόπερ, θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί λίγο παραπάνω ο Φαμπιάνο για να είναι στο 100% για την Τούμπα. Ο Άρης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο παιχνίδια τόσο με τον Αστέρα στην Τρίπολη όσο και με την Μαρκό στο κλάνο της Βικελίδης για έξτρα πειράματα, για έξτρα δοκιμές και να χρησιμοποιήσει όλο το χρόνο που μπορεί στα παιχνίδια του πρωταθλήματος με ΠΑΟΚ και πριν από την διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες, όπου θα έχει τη δυνατότητα ο Μιχάλης Γρηγορίου να δουλέψει έξτρα πράγματα και να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
0: Ωραία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο έτσι από ό,τι ξεψάχνησα κι εγώ.
1: Λίγο μεταγραφικά υπάρχουν κάποια ζητήματα, γιατί ο Άρης είναι στις ομάδες που ψάχνονται την τελευταία στιγμή για να κλείσουν το ρόστερ τους. Εξτρέμ και στόπερ, με το εξτρέμ να έχει το προβάδισμα το όνομα του Μπρούμα αυτή τη στιγμή, όπως περισσότερο δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες όμως στην διεκδίκηση και για την περίπτωση του Πορτογάλου η αλήθεια είναι ότι έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από πολλές ομάδες του εξωτερικού και φυσικά για το στόπερ, το οποίο σύμφωνα με ξένα μέσα ο Άρης βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει έναν παίκτη. Μέσα στις επόμενες μέρες και τα επόμενα 24 ώρα πρέπει να έχει γίνει αυτό όμως για να είναι άμεσο παίκτη στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο ρόστερ.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, είδα εδώ στο live τηλεοπτικά ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Σαραφίδιο με τη Λάσκα για το Youth League. Τσίμπησε το πρώτο βαθμό της η ΑΕΚ, αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την αυστριακή ομάδα. Ο πρώτος βαθμός λοιπόν για την συμμετοχή της στο Youth League, σημαντικό είναι. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και να μιλήσουμε με τον Θωμά Αλέμη. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Λέγαμε, κουβεντιάζαμε χθες το θέμα του γηπέδου, οπότε στο Παρθεσσαλικό οριστικά θα γίνει το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Η δεύτερη έδρα, τι μου έλεγες χθες.
1: Ακριβώς. Δεν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Οριστικοποιήθηκε κάτι που φαινόταν βέβαια, όσοι είχαν δει τις φωτογραφίες από τον αγωνιστικό χώρο του Καφτατζόγλιου είχαν καταλάβει ότι είναι φύση αδύνατο να προλάβει ο Ηρακλής αυτή την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο το Σάββατο. Mm-hmm. Οπότε είχε δύο εναλλακτικές, ή να αλλάξει την έδρα του και να την πάει στο Περιστέρι όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, είτε να πάει στο Παθεσσαλικό που έχει δηλωθεί ως δεύτερη έδρα. Mm-hmm. Θα πάει τελικά οριστικά στο Παθεσσαλικό, δεν μπόρεσε να αλλάξει για δεύτερη φορά αναμέτρηση του Ηρακλής να πάει δηλαδή στην έδρα του αντιπάλου του να παίξει. Mm-hmm. Οπότε στο Παθεσσαλικό στις 9 το Σάββατο ο Ηρακλής θα κυνηγήσει το δεύτερο του τρίποντο. Θα είναι τυπικά γηπεδούχος. Mm-hmm. Και θα προσπαθήσει να συνεχίσει αυτό το καλό σερί των εμφανίσεων που πραγματοποιεί. Χθες είχαμε τους πρώτους βαθμούς της νίκης. Mm-hmm. Κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Mm-hmm.
1: Νίκη η οποία έχει βελτιώσει πάρα πολύ το κλίμα, έχει ηρεμήσει κάπως την κατάσταση σε σχέση με τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Ηρακλής δείχνει ένα καλό πρόσωπο, δείχνει σιγά σιγά να μπαίνει στο κλίμα της κατηγορίας και να αρχίσει να συγκεντρώνει βαθμούς, γιατί με την ιδιαιτερότητα που υπάρχει και με το γήπεδο λογικά θα αργήσει να αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο. Θυμίζω ότι μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης να αντιμετωπίσει τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι. Mm. Και στη συνέχεια υπάρχει 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος, που σημαίνει ότι θα αργήσει πάρα πολύ να παίξει μπροστά στο κοινό του ο Ηρακλής. Από Οκτώβριο και βλέπουμε.
0: Προπονητής παρόν πλέον.
1: Προπονητής παρόν, ναι. Έχει ηρεμήσει πάρα πολύ η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η εικόνα που παρουσιάζει ο Ηρακλής στα τελευταία παιχνίδια, με αποκορύφωμα το χθεσινό. Έκανε αλλαγές σε πρόσωπα, δεν άλλαξε το σχηματισμό, αγωνίστηκε όπως αγωνίζεται συνήθως με 3-4-3. Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά, έφτασε σε ένα γρήγορο γκολ, στη συνέχεια προσπάθησε να το διαφυλάξει και στο δεύτερο ημίχρονο με ένα εκπληκτικό εκτέλεση πέναλτι του Ήβη Λόπεθ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του και να πάρει τους πρώτους τρεις βαθμούς της νίκης μετά από 9 χρόνια στη Super League.
0: Θωμά Αλέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Η ώρα πήγε 2 και 2 πρώτα λεπτά. Εδώ είναι το τέλος του μαγκαζίνου του Ιντερβέτεν Sports. Ελλάδα Sports είναι 4,3. Λοιπόν, ήμασταν από τη μία παρεούλα. Μαζί μας φυσικά στην οικογένειά μας στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στην δημοσιογραφική επιμέλεια των Οδέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου. Τώρα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνάρα. Στη συνέχεια τη σύνδεσή μας με την εκπομπή του Λίμπερο από την Θεσσαλονίκη, ενώ μετά βέβαια ο Θεμής Παλιούρας 3 με 5, φοβερός, εξαιρετικός όπως πάντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου, να δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα έχουμε να λέμε για το τι έγινε με την ΑΕΚ, αλλά και το παιχνίδι φυσικά του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμός στις αρχές καθώς βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη στην περιοχή Αλεπότρυπα στο σημείο η αστυνομία. Στο Έλλαδα με είναι ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Ένας έγκλειστος αλβανικής καταγωγής εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτουργός για τις εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι διοικήσεις των δύο καφέ μπαρ φέρεται να συνδέονται στενά και να συνεργάζονται τους τελευταίους μήνες. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων, την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια τμήματων και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Έως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ληστεία σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στην Γαλλία. Έκλεψαν πινακίδες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπράιαν Μασόν, οι δράστες μπήκαν στο μουσείο λίγο πριν τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν 4 πίνακες. Κατά τη διαφυγή τους, ένας από τους πίνακες έπεσε στο έδαφος. Στον καιρό έθριο σήμερα καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, βόρεια άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Ήταν παραδομένος από το πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα να κάνει. Προσπάθησε να βγάλει κάποια αντίδραση. Μετά το 3-0 δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Πήρε και την κόκκινη ο Ντέσσερις, ο οποίος παρεπιπτόντως σήμερα τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για το χτύπημά του πάνω στο Μιχαηλίδη. Ήταν ένα χτύπημα εκτός φάσης το οποίο κρίθηκε ως βίαιο και θα απουσιάσει για τρεις αγωνιστικές. Ο Παναθηναίκος έχει κάνει ήδη την έφεσή του και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. 3-1 με τον Ούρο Σούγκρισιτς να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο 90-2. Και αυτή είναι η ιστορία του αγώνα στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω. Δίκαια, ο Παναθηναίκος ήταν καλύτερος. Ξαναλέω όμως, προφανώς η φάση του πέναλτι είναι καθοριστική στο παιχνίδι, καθοριστική σημασία, γιατί το 2-0 έγινε 1-1. Συγγνώμη, το 1-1 έγινε 2-0. Οπότε την επόμενη Κυριακή πάω Κάρι στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και για τους δύο. Αυτή τη στιγμή η ψυχολογία δεν δείχνει κανέναν το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί και οι δύο έρχονται από βαριές ήττες, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εντάξει, πιο βαριές σκόρ είναι του Άρη προφανώς, το 5-0. Έχει να κρατήσει μια αξιόλογη, εν πάση περιπτώσει, παρουσία μέχρι το 60-62 και που μπήκε το γκολ του Βάργκα το 2-0. Από εκεί και πέρα δεν έχει να κρατήσει τίποτα από το παιχνίδι, με πολύ πειραματικό δίδυμο στα στόπερ, με Σούταλο να κάνει ντεμπούτο, με Γένσεν να μην είναι στόπερ. Ήταν εμφανέστατα τα κενά του Άρη στην αμυντική του λειτουργία. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και τα εκμεταλλεύτηκε. Όλες οι συγκυρίες που θα δώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά στα ντέρμπι, μπορείς να τις πληρώσεις πολύ ακριβά. Λοιπόν, Έλεγα για το μάτι τη επόμενη Κυριακή. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρί μέσα στην εβδομάδα. Απλά επειδή μαζί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Τουλάχιστον μέσω τη εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Θεωρώ ότι είναι ένα αμφίροπο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο λόγω έδρας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο βράδυ. Θέλει πάρα πολύ συγκέντρωση και προσοχή. Και οι δύο πλευρές νομίζω θα κατέβουν για να πάρουν κάτι παραπάνω από μια ισοπαλία, προφανώς. Και οι δύο θέλουν τη νίκη, να μην χάσουν άλλους βαθμούς τώρα, όποιος μπορεί να κερδίσει. Φυσικά, όπως έχετε δει στο πρωτάθλημα, όμως είναι ξεκάθαρο ότι όλοι θα χάσουν βαθμούς. Ο Ολυμπιακός το Σάββατο, αυτός άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής μαζί με το Βόλο, στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Έκανε και εκείνος την πρώτη του γκέλα, τρίτη αγωνιστική. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα χαθούν βαθμοί για όλους. Η ΑΕΚ την έκανε δεύτερη αγωνιστική. Σας είχα πει ότι την προηγούμενη εβδομάδα την πάτησε η ΑΕΚ, την επόμενη θα την πατήσει κάποιος άλλος. Την πάτησε ο Ολυμπιακός. Με τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, να πούμε και από εδώ, μιας και μου δίνεται η ευκαιρία περαστικά στον μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού. Ήταν μια πάρα πολύ άτυχη στιγμή, στην οποία πραγματικά προσπαθώ να βρω το λόγο για τον οποίο υπάρχει όλος αυτός ο τόρος με τον Σιαμπάνη και το αν το παιδί ήθελε πραγματικά να χτυπήσει τον Ελκαμπή. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό, ότι το ακούω. Γιατί έχει υποθεί από αρκετούς και μάλιστα από κόσμο του Ολυμπιακού ότι είναι τυχερός ο Σιαμπάνης που δεν θα κατέβει στο Φάληρο τώρα, γιατί έχει παιχνίδι σήμερα και ο Ολυμπιακός. Πέρα από το Champions League υπάρχει και κύπελο Ελλάδας. Ολυμπιακός Βόλος στο Καραϊσκάκι, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Και ακούω ότι είναι τυχερός ο Σιαμπάνης που δεν θα κατέβει στο Φάληρο. Μα είναι τρομερά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ότι ήθελε να χτυπήσει τον Ελκαμπή, ή τέλος πάντων, συναθλητής να θέλει να κάνει τόσο μεγάλο κακό στον συναθλητή του. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι, νομίζω, μέσα στη σφαίρα της τοξικότητας του ελληνικού αθλητισμού γενικά. Έγινε ένα σοβαρό, έτσι, ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός. Ο Ελκαμπή χειρουργήθηκε, έχει χειρουργηθεί εδώ και κάποιες μέρες. Τον επισκέφτηκαν αρκετοί στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε για λίγες ημέρες, για λίγα βράδια. Και ο Ουναΐ, ο συμπατριώτης του, και ο Ελαραμπή, πρώην συμπαίκτης του. Ο κύριος Μαρινάκης, προφανώς ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο οποίος ευχήθηκε και περαστικά και ότι ό,τι χρειαστεί ο Αγίου Μπελκαμπή θα είναι στο πλάι του. Ένας πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός. Κάποιες χθες πληροφορίες είπαν ότι ίσως γυρίσει και Φεβρουάριο, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει από τέτοιο τραυματισμό τόσο νωρίς και σε αυτή την ηλικία. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ πιο συντηρητική η προσαρμογή του. Έτσι, δεδομένο αυτό. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι υπερπολίτιμο και για τον Ολυμπιακό. Πλέον ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μείνει μόνο με τον Γκονζάλες για center for και εννοείται την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην αποστολή του Ολυμπιακού σήμερα με το Βόλο, και γενικά αυτός θα είναι ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπή συνολικά από εδώ και πέρα. Ο Γιάρεμτσουκ, πολύ σημαντική παρουσία στον Ολυμπιακό όσο έχει παίξει, έχει κάνει καλά, πολύ καλά παιχνίδια και κρίσιμα, και επιστρέφει για να καλύψει αυτό το κενό εκ των έσω. Γιατί μεταγραφή για να μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτά λοιπόν με τον Αγίου Μπελκαμπή και πάλι περαστικά στον παίχτη. Πολύ άτυχη στιγμή, ξαναλέω. Δεν είναι... εντάξει, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα στον αθλητισμό, αλλά αν συμβεί είναι πραγματικά τραγικό και πολύ πολύ επώδυνο, όχι μόνο να το ζει ο παίχτης, αλλά και να το βλέπει. Δεν ξέρω πόσοι αντέξανε πραγματικά να δουν το replay της φάσης. Εγώ μία φορά άντεξα και αμέσως το έβγαλα. Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις τέτοιες εικόνες. Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Πέρα από τα παιχνίδια, πέρα από το παιχνίδι τώρα με τον Παναθηναϊκό και το επερχόμενο με τον Άρη, δεν θέλω να φάω πάρα πολύ από το ρεπορτάζ, όπως ξέρετε, του Στέλιου, γιατί θέλω να μας τα πει όλα εκείνος. Αλλά πριν από λίγη ώρα έφτασε στην Θεσσαλονίκη και ο Γιάκιτς, το μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, μάλλον μεταγραφικό, δανεικός θα έρθει ο Γιάκιτς. Τον είχαμε πει εδώ και μέρες με το Στέλιο, αυτός είχε αποκαλύψει το όνομά του πριν βγει πολύ στην επικαιρότητα, πριν ενδιαφερθεί τόσο έντονα ο ΠΑΟΚ. Υπήρχε ένα διάστημα που για τον Κροάτι Χαφ δεν υπήρχαν εξελίξεις, όπως μας είχε μεταφέρει ο Στέλιος, ρεπορτάζ του Στέλιου μεταφέρω κι εγώ. Προφανώς υπήρξε κάποια γεφύρωση στο χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, και Θέλω να τον ρωτήσω. Εντάξει, οι Γερμανοί λένε για μορφή δανεισμού με 500.000 ευρώ ενίκιο και επιπλέον μπόνους, και μετά θέλω να μας πει ο Στέλιος τη ρήτρα, αν υπάρχει, και πώς ακριβώς θα έρθει του χρόνου ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Στον ΠΑΟΚ, θυμίζω, 29 χρονών, αμυντικό χαφ από την Κροατία, έπαιζε στη Γερμανία την Augsburg, στην Augsburg, 6 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Ένας παίχτης που μας είχε προειδεάσει ο Στέλιος ότι μπορεί να καλύψει και κενό στο δεξί άκρο της άμυνας, όχι μόνο στο κέντρο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οπότε, ό,τι ερωτήσεις θέλετε μετά για το Στέλιο, για τον Κωνσταντίνο, για τον Θωμά, για ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή αντίστοιχα, μπορείτε να τις γράψετε στο Viber, να τις μεταφέρω εγώ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και ό,τι άλλη ερώτηση θέλετε σε μένα, όποια άλλη τοποθέτηση θέλετε. Ό,τι επιθυμείτε. Για την ΑΕΚ λοιπόν, σήμερα πολύ μεγάλο βράδυ με τη ΛΑΣΚ, 8 παρατέταρτο πρεμιέρα Champions League. Μεταξύ άλλων, σήμερα για το Champions League, Μπρίζα στον Βίλα, 8 παρατέταρτο επίσης, και τα παιχνίδια των 10. Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ, Βιγιαρεάλ, Πόρτο Σίτι και Ρεάλ Ίντερ, στο παιχνίδι προφανώς που ξεχωρίζει στην σημερινή ημέρα. Και αύριο, Τετάρτη, Μπαρτσελόνα Φέγενορ, Στουτγκάρδι Βίκινγκ, Λίβερπουλ Ατλέτικο, ναι όχι Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίς Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι. Σε ένα Champions League που ολοκληρώνεται όμως Πέμπτη αυτή την εβδομάδα, έχει πολλά παιχνίδια. Ευρώπη για τους υπόλοιπους από την επόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός θα μπει στη μάχη με Γιαγκελόνη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εχθές έμαθε επίσης ότι ο Πιρόλα έχει υποστεί θλάση και τρέχει. Πραγματικά τρέχει. Για να είναι στην αποστολή με την Γιαγκελόνια τους Πολωνούς για να πάρει θέση βασικού, αν και θεωρώ ότι το προβάδισμα αυτή τη στιγμή το έχει ο Νταβίτ Κάρμο, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, σήμερα η ΑΕΚ ρίχνεται στη μάχη. Πριν λίγο ρίχτηκε στη μάχη του UEFA Youth League και η ΑΕΚ K19 με την αντίστοιχη της ΛΑΣΚ, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν καλύτερη η ΑΕΚ τώρα εδώ στους πιτσιρικάδες, και μάλιστα έπρεπε να κερδίσει, αν αναλογιστεί κανείς ότι στο 90-2 γίνεται μια κάθετη παλιά προς τον Αργυρίου. Ο επόπτης σηκώνει ακαριέα το σημαίακι του, ο Αργυρίου ήταν 1,5 μέτρο πίσω, σκόραρε, αλλά εν τέλει το γκολ ακυρώθηκε, δεν υπήρχε VAR προφανώς. Είναι μια απόφαση η οποία στέρισε ένα τρίποντο, το πρώτο τρίποντο της K19 για τη φετινή σεζόν. Προφανώς το βράδυ όμως θα υπάρχει VAR, όλα είναι διαφορετικά. Σε μια εκπομπολογικά θα παραταχθεί χωρίς το Μάστρα Κώστα κατά από τα δοκάρια της. Απουσίασε από την τελευταία προπόνηση χθες του Δικεφάλου και δεν είναι πολύ πιθανή η συμμετοχή του, οπότε Αλμπέρτο Μπρινιόλι προσεχώς. Και από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι είναι δεδομένες πάνω κάτω. Ρώτα δεξιά, αριστερά, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντίτα, Στόπερ, Κάριν, Μάριν, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι και ο Βιτάλης έτοιμος βέβαια για τη λίστα. Αριστερά, Κοϊτά, δεξιά, Μάγερ, Γιώβιτς, Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Το πιθανότερο σενάριο για τη σημερινή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ξαναλέω, πολύ μεγάλο παιχνίδι. 8 παρατέταρτο η έναρξή του. Και είναι έτσι μια πρώτη γεύση που θα πάρουμε από League Face Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θυμίζουμε, όσο λυπηρό και αν ακούγεται στους φίλους του ΠΑΟΚ, μόνο ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα έχει την Ευρώπη. Δυστυχώς, μετά την μετά τις αναμετρήσεις με την Μπράνο που δεν κατάφερε να περάσει στη League Face του Conference, ρίχνει όλο το βάρος στο πρωτάθλημα. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, να βελτιώσει την εικόνα του κυρίως και να ανεβάσει στροφές εν ώψη πρωταθλήματος, εν ώψη κυπέλου, γιατί και στο κύπελο δεν ξεκίνησε καλά με το 0-0 με τον Όφη. Έχει γενικά έτσι απαιτητικό πρόγραμμα, οπότε θέλει πολύ προσοχή. Παίζει με τον Άρη τώρα την Κυριακή, μετά έχει Ατρόμητο στο κύπελο, μετά έχει Πανετολικό έξω, ο οποίος Πανετολικός έχει ξεκινήσει με 3-3 τη σεζόν, αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. ο Πανετολικός πέρασε και από την έδρα του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει κάνει 0 στα 3 μέχρι στιγμής, σε μια εντελώς αντίθετη πορεία χρονιά από αυτή που είχε κάνει πέρσι και το ξεκίνημά του. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έφυγε ο Παπαδόπουλος, πήγε στον ΑΠΟΕΛ. Εκεί τον ακολούθησε και ο Τάσος Μπακασέτας. Πριν 2 μέρες ανακοινώθηκε. Γενικά, η φετινή Super League θεωρώ ότι θα κρύψει εκπλήξεις. Θέλω να δω πάρα πολύ που θα καταλήξει ο Λεβαδιακός φέτος. Μην ξεχνάμε ότι περιμένει να δει αν θα δικαιωθεί στο ΚΑΣ στην έφεση που έχει κάνει για την έφεση της Τρίπολης που εν τέλει δικαιώθηκε για την παράνομη συμμετοχή παίχτη στο κύπελο, στα προκριματικά, πριν, στα play-off πριν τη League Phase. Δικαιώθηκε ο Αστέρας και πήρε τη θέση του Λεβαδιακού, αλλά μένει η τελική απόφαση για το Λεβαδιακό και όχι τίποτα άλλο. Αυτό αφορά άμεσα και τον Άρη, ο οποίος θα έχει παιχνίδι αύριο στην Τρίπολη, στη Λιβαδιά, συγγνώμη, με το Λεβαδιακό, αλλά ακόμα περιμένει να δει τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Περιμένουμε και εμείς και ο Άρης προφανώς. Λοιπόν, και για τον Παναθηναϊκό, για να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο έτσι, σε αυτή τη βόλτα που κάνουμε στις ομάδες της Super League, το καλύτερο ξεκίνημα έχει κάνει, θεωρώ. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι με την Κηφισιά που το χρωστάει, θα το δώσει 10 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο. Πολύ καλό ξεκίνημα. Φαίνεται η πληρότητα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Σε κάποιες θέσεις προφανώς υπάρχουν κενά όπως όλες τις ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή τα έχει καλύψει, τα έχει επισκιάσει καλύτερα από τον καθένα, γιατί ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό ότι πήρε μια πρόκριση στην Ευρώπη χωρίς δικαίωμα στο λάθος, όπως είχε κάνει ακριβώς πέρσι η ΑΕΚ. Βέβαια θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού που έχει να διαχειριστεί ο Νίστρουπ από την αρχή της χρονιάς. Η ΑΕΚ το καλυτέρευσε από ένα σημείο και μετά, αλλά και πάλι είχε εμφανή κενά, πολλά περισσότερα και πολύ λιγότερο ποιότητα σε σχέση με αυτή που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Το χειμώνα θυμίζω ήρθε ο Βάργκα, γίνανε κάποιες επιπλέον κινήσεις και εκεί υπήρξε βελτίωση. Πάμε σε ένα φίλο, γιατί ποιο κανάλι τη δείχνει την ΑΕΚ, συγγνώμη δεν το είδα το μήνυμά σου προηγουμένως. Η Κοσμοτέ το δείχνει, το συνδρομητικό, δεν το δείχνει στο Μέγκα αυτή τη βδομάδα. Ή όπως ονομάστηκε πλέον η Κοσμοτέ, δεν θα το δείτε Κοσμοτέ, θα το δείτε Magenta TV. Τελείως διαφορετική τάξη πραγμάτων. Καλησπέρα, τη δημόσια σχέση στην Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει. Για ποιον λες τώρα, για την ΑΕΚ? Αν λες για την ΑΕΚ, συμφωνώ, γιατί εντάξει τώρα, ειδικά η K19 είναι σαν νεοσύστατη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, κίτρινος Καταλανός, καλησπέρα. Σούπα, ούτε γκολ ο Άρης στην Αγία Σοφιά, επειδή ήσουν μέσα το Σάββατο, πόσο φάνηκαν ο Μαέστρος Μάγερ και ο Αλάνθαστος Βιτάλης. Για τους μπροστάδες σε ρωτάω, είμαστε τούρμπο. Βασικά νομίζω είμαστε η πιο έτοιμη ομάδα. Παρόλο που έχεις ενθουσιαστεί από τις μεταγραφές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, δεν θα ξεχάσω τις 48 ελλείψεις που είπες να ξέρεις. Ναι, όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν έχω πει ποτέ ότι η ΑΕΚ δεν έχει ποιότητα. Είπα απλά ότι τα ρόστερ σε πληρότητα.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. σήκωση.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα

0: Θεατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής Γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, γυρίσαμε στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με Κωνσταντίνο Σταυρινό στο 2ωρο της 3ης 8 Σεπτεμβρίου, 2 με 4. Περάσαμε το πρώτο μισάωρο σχολιάζοντας τα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων και την επικαιρότητά τους. Ώρα να περάσουμε όμως στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Στέλιο Στεργιάδη. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν τα είπαμε χθες, δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί για το παιχνίδι της Κυριακής. Αν θέλεις ένα μικρό σχόλιο, εντάξει φαντάζομαι έχει καλυφθεί αυτό το θέμα, αλλά...
1: Εντάξει, όχι...
0: Επειδή το έζησες και από κοντά, ήσουν μέσα όπως
1: πάντα. Δεν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να χρησιμοποιήσει ανάλωση το κομμάτι του πέναλτι, του καθαρού πέναλτι που δόθηκε.
0: Ναι. Είναι όμως κάτι που σε τρώει ρε παιδί μου. Δηλαδή λες ότι δεν μπορεί να μην το συζητάνε σίγουρα, μέσα στο ΒΑΡ.
1: Εντάξει, σίγουρα και τώρα προφανώς και βλέποντας τη φάση ξανά και ξανά δεν μπορεί να μην είναι. Δεν μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος αυτό το πράγμα. Εγώ το είπα ξανά ότι το διαιτητή το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το είδε στο γρήγορο όπως είδε και εγώ στο γρήγορο στο γήπεδο. Και εγώ στην αρχή επειδή ήταν στην ευθεία μου η φάση λέω πήρε την μπάλα ο Βαντροπίνη. Ναι, όμως εσύ που το βλέπεις και ξαναβλέπεις το VAR, το βλέπεις και ξαναβλέπεις. Λες, δεν μπορεί να έχει ίδια άποψη με το διαιτητή που το είδε μία φορά στην κανονική ταχύτητα.
0: Και όπως είπα, επειδή υπάρχει και ο αντίλογος του Παναθηναϊκού για φάουλ στον Γκάγκουα, ας εξεταζόταν το πέναλτι και μετά ας εξεταζόταν και το φάουλ. Ναι, καμία αντίρρηση.
1: Προφανώς.
0: Είναι η πρόθεση, Στέλιο. Πάντα αυτό μετράει και η πρόθεση ήταν κατά του ΠΑΟΚ, υπέρ του Παναθηναϊκού, όπως σας πέστω, σε μια ξεκάθαρη φάση που αντί για 1-1, 2-0.
1: Κοίτα, okay, και ένα-ένα να γίνονταν με την αμυντική συμπεριφορά που είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, okay.
1: Okay, μπορεί και να το γύρει το Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί και όχι. Είναι κάτι που δεν το μάθουμε ποτέ αυτό. Okay. Τώρα, δεν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ασχοληθεί μόνο με το κομμάτι της διαιτησίας. Πρέπει να κάνει μια αυτοκριτική για την εικόνα της ομάδας. Γιατί έχουμε δύο ομάδες που και με 10 παίκτες παίζουν και ανταποκρίνονται καλύτερα.
0: Ναι,
1: σίγουρα ήταν δύσκολο το έργο να παίξει με 10 λιγότερο από το 18 λεπτό με τον οριστόν να παίξει εκτός, αλλά θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να βρει τρόπους να καταπολεμήσει αυτό το κλακάζ που βαθαίνει μακριά από την Τούμπα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι στα 5 πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί γκολ, έχει δεχτεί 12 γκολ. Mm-hmm. Και έχει βρεθεί πίσω στο σκορ σε όλα τα παιχνίδια. Λούμπλιν,
0: σχεδόν.
1: Βρυξέλλες, Μπέργκερ, Περιστέρι, Ολυμπιακός Στάδιο. Και στα 5 παιχνίδια έχει βρεθεί πίσω στο σκορ.
0: Έχοντας κάνει δύο ανατροπές μόνο με Δυναμό Κιέβου και Ατρόμητο.
1: Ναι, με Δυναμό Κιέβου το μάτς γύρισε χάρη σε
2: μπέτα. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σίγουρα ο χρόνος γυρνάει πολλά χρόνια πίσω όταν ο ΠΑΟΚ έβγαινε από τα Μάλγαρα και έχανε. Και δεν είναι εύκολη η προσαρμογή όλων μας σε αυτή την εικόνα. Σίγουρα αν θέλει ο ΠΑΟΚ να λογίζει τόσο μια ομάδα πρωταθλητισμού θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα που παθαίνει εκτός έδρας. Και είναι ακόμη πιο μεγάλη διαφορά αν αναλογιστεί κανείς ότι εντός Τούμπας, στα 5 εντός Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί 2 γκολ μόλις, ένα από την Άντερλεχτ και ένα από την Μπραν, και έχει και 3 clean sheet.
0: Ναι.
1: Γενικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει λύσεις στο πώς θα είναι καλύτερος μεσοαμυντικά. Θα πρέπει να βρει λύσεις και η σημερινή άφηξη του Γιάκη, η προχθεσινή άφηξη του Κώστα. Δεν είναι αρκετές από μόνες τους για να βελτιώσουν τον ΠΑΟΚ στο κομμάτι του να γίνει πιο σφιχτός, να γίνει πιο aggressive, να γίνει πιο επιθετικός μεσαγωγικά στην άμυνά του. Είναι μια γενικότερη απόφαση που πρέπει να πάρει στην ομάδα πρέπει να αλλάξει τρόπο λειτουργίας, mindset, και ο καθεπέστης αλλά και ο προπονητής. Γιατί όσο σκληρός αν είναι ο Γιάκητς, όσο και αν αγκρέσει και αν είναι ο Διέγο Κώστα, μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν αμήνα. Όλη η ομάδα μείνεται, όλη η ομάδα επιτίθεται. Χρειάζεται σίγουρα, αν θέλει να κάνει πρωταθλητισμό φέτος, να εκμεταλλευτεί τη τυχόν φορά που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός στα κύπελλα Ευρώπης. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να πάει μέχρι τέλος να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τη φορά που σίγουρα θα έχουν. Θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ αμυντικά. Πάρα πολύ.
0: Ναι, τώρα, η άμυνα δίνει τους τίτλους έτσι κι αλλιώς.
1: Προφανώς. Τώρα, αυτά για το παιχνίδι της Κυριακής. Πλέον η ομάδα έχει ρεπό σήμερα, χθες είχε προπόνηση, σήμερα έχει ρεπό. Από αύριο φυσικά ξεκινάει η προετοιμασία για την Τρεμπινάρη, την Κυριακή 9 η ώρα. Στην Τούμπα. Και κυρίως η κουβέντα κατά εκτός έδρας μάτς γίνεται για το εξής. Γιατί ότι ο ΠΑΟΚ μετά τον Άρη έχει γίνει ακόμα ένα μάτι εκτός έδρας. Έχει να παίξει μια Τετάρτη στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο για το κύπελο. Και πριν τη διακοπή θα πάει στο Αγρίνιο να παίξει με τον αγριεμένο Πανετολικό.
0: 3-3 μέχρι στιγμής, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο το πρόγραμμα πλέον.
1: Το πρόγραμμα εννοείται, στο ξεκίνημα όλοι το ξέραν ότι είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και ειδικά είναι μια ομάδα ο ΠΑΟΚ που είναι υποκατασκευή, υποκριτική αναδόμηση, είναι ακόμη πιο δύσκολο το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να βάλει ότι καταρχάς να προσθεθούν και καινούργιοι παίχτες σταδιακά, έτσι δεν είναι? Θα χρειαστεί μια προσαρμογή των παιχτών. Ήρθε και ο Γιάκητς σήμερα. Με ρώτησε και ένας φίλος αν θα είναι έτοιμος για την Κυριακή, αν υπάρχει τέτοια ελπίδα.
1: Θα φάνει, θα προπονήσει από αύριο.
0: Ναι.
1: Από αύριο ξεκινάει δουλειά ο Γιάκητς, θα μπει στην προπόνηση. Σήμερα ήρθε να περάσει ιατρικά, να υπογράψει, να ανακοινωθεί και να μπει αύριο στις προπονήσεις. Θα δούμε τι κατάσταση είναι.
0: Τώρα από το μάτς του Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν μπορείς να κρατήσεις κάτι, δηλαδή με τον Ούγκρεσιτς φαντάζομαι ότι ίσως πάει πλέον βασικό ΠΑΟΚ.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι ακόμα.
1: Γιατί ένα δίδυμο Ούγκρεσιτς Ζαφίρι δεν ξέρω αν μπορεί να...
0: Για ποιο μπροστά λέω τον Ούγκρεσιτς.
1: Όχι, δεν πιστεύω, όχι. Δεν είναι δεκάρι καταρχήν ο Ούγκρεσιτς. Συγγνώμη, ο Ουγκρέσιτς, όπως είπε ο κύριος.
0: Ναι, ο Ουγκρέσιτς. Ναι, οκ, απλά και αυτό το παιδί θέλω να πω πού θα βρει το ρόλο του στο 8, πιστεύεις, στο 8 εκεί, κέντρο, μαζί με Ζαφίρι όμως, δεν ξέρω πώς θα...
1: Ναι, τώρα, η πιθανή άφηξη, η άφηξη Γιάκης και η ανακοίνωση του που θα έρθει, μπορεί σε κάποια φάση να αναγκάσει τον προπονητή να φτιάξει με ένα σχήμα με 3 χάφ, έχοντας εξάρει τον Γιάκης, και έχοντας εσωτερικούς μέσους τον Ουγκρέσιτς και τον Ζαφίρι.
0: Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό, βέβαια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι υπόλοιπες μονάδες είναι σταθερές. Καταρχάς με τον Γιαννούλη έχουμε κάτι ακόμα ή περιμένουμε μέσα στη μέρα?
1: Νομίζω τώρα είναι, πιάζει η ώρα που θα πάει να κάνει μαγνητική.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίτα, από τη στιγμή που έχει αποφύγει το ζήτημα με τον Αχίλιο που όλοι φοβηθήκαμε το βράδυ της Κυριακής, είναι ένας τραυματισμός, δεν είναι καλός. Πάντα ένας τραυματισμός ενός αθλητή είναι σημαντικός. Όλα δείχνουν ότι έχει πάθει ένα βαρύ διάστρεμα ο Γιαννούλης, ο οποίος σίγουρα θα χάσει ένα μισή μήνα, αλλά τώρα δεν μιλάμε για τη διαφορά με το να πάθει ένα χείλιο, θα χάνει ένα χρόνο. Θα κερδίσει και λίγο χρόνο με το 20ήμερο που θα έχει η μεγάλη διακοπή που θα είναι από την επόμενη Κυριακή και μετά.
0: Ναι. Θεωρητικά έρχεται σε καλύτερο σημείο. Ναι. Έχει τη διακοπή δηλαδή. Οπότε πιστεύω ίσως μετά τη διακοπή να χρειαστεί άλλες δύο αγωνιστικές εβδομάδες, κάπως έτσι. Η διακοπή είναι βέβαια κάνα τριβδόμαδο, πόσο είναι?
1: Η διακοπή είναι τρεις εβδομάδες, ναι, είναι 20 μέρες.
0: Τρεις εβδομάδες. Ναι. Έχει περιθώριο να γυρίσει.
1: Τώρα για το μάτι με τον Άρη, να πω πριν πάμε στο μάτι με τον Άρη, ότι με τα γραφικά ενδεχομένως σήμερα αύριο να έχουμε εξέλιξη στο θέμα του επιθετικού.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για το Λαμπόρντ. Ειδικά αν δεν είναι ελεύθερο σήμερα αύριο, θα τον αφήσει στην άκρη το Λαμπόρντ. Ίσως να έχει ενεργοποιηθεί μια άλλη περίπτωση εξωτικού, όχι από εξωτικό πρωτάθλημα αλλά από κανονικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
0: Τι, το Λατίνο τον έχουμε εγκαταλείψει πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω καταρχάς με τι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να πάρει κάποιον παίχτη με καθεστώς μεταγραφής, με δανεισμό. Με τον Γιάκης είναι δανεισμός που λέγαμε. Γι' αυτό βρέθηκε και η χρυσή τομή. Με τον επιθετικό.
1: Με τον επιθετικό δεν νομίζω να πάει ο ΠΑΟΚ για άλλο δανεισμό. Ίσως να είναι μια περίπτωση παίχτη που να διευκολύνει κάπως την κατάσταση μένοντας ελεύθερος, ενώ τώρα έχει συμβόλαιο στην ομάδα. Αναλαμβάνω ότι αν ο Λαμπόρντ σήμερα π.χ. μείνει ελεύθερος, ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί με τον Λαμπόρντ, είναι πιο ζεστά. Αλλά αν δεν μείνει ελεύθερος σήμερα αύριο, θα αναγκαστεί να πάει σε άλλες λύσεις που ήδη έχουν προταθεί και ήδη εξετάζονται για τις επόμενες μέρες, μέχρι τις 15 του μήνα που κλείνει το παράθυρο των μεταγραφών σε ό,τι αφορά τους παίκτες οι οποίοι έχουν ομάδα. Και τους ελεύθερους έχει άλλη εβδομάδα μετά, μέχρι τις 23 νομίζω.
0: Οπότε δεν αποκλείουμε και τους ελεύθερους.
1: Όχι, νομίζω ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίκτη μέχρι τις 15.
0: Okay.
1: Θα πάρει παίκτη μέχρι τις 15. Νομίζω ότι ίσως και σήμερα, αύριο, να βγει το όνομα το οποίο, πέραν του Λαμπόρντ που απασχολεί.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι η θέμα χρόνου το οποίο στο βγάλει πρώτο, ξέρω εγώ να το πω έτσι.
0: Ναι, άρα το περιμένουμε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τον, οκ.
1: Επαναλαμβάνω ότι για το Λαμπόρντ το ζήτημα είναι ότι χθες η Αλτιρή για ανακοίνωση κι άλλο ξένο, πλέον έχει 11 στο ρόστερ της. Αυτή που πρέπει να είναι στην αποστολή είναι 10. Δεν ξέρω και πώς θα αντιδράσει ο ίδιος αν του ζητήσει η Αλτιρή για να μην είναι ελεύθερος. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.
0: Είναι το συμβόλαιό του πολύ μεγάλο. Πρέπει δηλαδή και ο ΠΑΟΚ εκεί να χωθεί και να του καλύψει το υπόλοιπο. Με την αποζημίωση που θα πάρει.
1: Αν η Αλτιρή για του πει του Λαμπόρντ ότι κοίταξε να δεις να το λύσουμε, μπορεί να πει ο Λαμπόρντ ότι θέλετε εσείς να φύγω και είναι μονομερής η προσπάθεια, δώστε με τα 3,5 εκατομμύρια που έχω να παίρνω για φέτος για να φύγω.
0: Ακριβώς.
1: Ή άμα θέλει να πάρει το 50% να βρει 50, το άλλο 50 από τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα προφανώς, του Γιάκητς, του ΠΑΟΚ, του έκατσε καλά ο δανεισμός, γιατί η Augsburg, αν θυμάμαι καλά που λέγαμε, δεν το συζητούσε μέχρι ένα σημείο. Και μπορεί να λύσει και δύο θέσεις, όπως είπαμε επίσης, ο Γιάκητς, υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή να παίξει και δεξί μπακ, να καλύψει λίγο τον Γκένι. Οπότε είναι από όπου και να το πιάσει, είναι μια καλή κίνηση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Τώρα στα επιθετικά, στο center for ειδικά, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Πρέπει να πληρώσει για μένα γκολ ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρει ένα παίχτη, να κοιτάξει κυρίως τα νούμερά του τις προηγούμενες σεζόν και να πάει να πάρει ένα παίχτη που έχει την επαφή με τα δίχτυα.
1: Το γκολ το πληρώνει, Βαδίνε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σπάνια να βρει έναν παίχτη λαβράκι χωρίς να τον πληρώσεις, χωρίς να πάρει πολλά και να βγει...
0: Ειδικά center for. Ναι, ειδικά center for είναι δύσκολο.
1: Πολύ λίγο.
0: Υπάρχουν βέβαια παίχτες πιο χαμηλών κυβικών, ας πούμε, οι οποίοι έχουν αρκετά γκολ. Τώρα ένα όνομα που μου είχε κάνει εντύπωση, ξέρεις, και πίστευα ότι θα απασχολήσει την ελληνική επικαιρότητα κάποια στιγμή, γιατί τον είδαμε με την ΑΕΚ. Και είχε παίξει στην Τζέλια, έπαιζε ο παίχτης. Μιλάω για τον Κοβάσεβιτς. Τον θυμάσαι καθόλου? Είχε βάλει τρία γκολ στην ΑΕΚ.
1: Το θυμάμαι.
0: Αυτός ο παίχτης έπαιζε στην Τζέλια. Μετά πήγε Φερεντσβάρος, νομίζω. Ήταν ο αντικαταστάτης του Βάργα που ήρθε στην ΑΕΚ. Και το παιδί αυτό ήταν περίπου η αγοραστική του αξία στο 1 εκατομμύριο. Αλλά είχε βάλει 25 γκολ. Πώς είχε βάλει?
1: Ναι, οκ. Μπορεί να πάρει ένα παίχτη 5 εκατομμύρια και να μην συγκεί, μπορεί να πάρει ένα παίχτη όπως ναι. να το πάρει ελεύθερο. Αυτή είναι και θέμα τώρα. Αλλά συνήθως τον κόλ το πληρώνεις. Συνήθως.
0: Ναι, ναι βέβαια. Τέλος πάντων. Οπότε περιμένουμε κάτι, κάτι τέτοιο από το ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα βγει το όνομα.
0: Για η Κάρτη λέει ένας φίλος, δεν ξέρω αν έχεις κάτι. Όχι δε. Αυτός ακόμα τον προτείνουν σε ομάδες, δεν βρίσκει ομάδα.
1: Η Κάρτη, κοίτα με το καθέ που έχει όλοι τον αποφεύγουν, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εσύ τον ήθελες αγωνιστικά και μόνο?
1: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλά, αγωνιστικά στην Ελλάδα θα κάνει παπάδες τώρα, εντάξει, δεν συζητάμε.
0: Α, είναι μεγάλο όνομα. 33 είναι μόλις. Μόλις. Τέλος πάντων, κανένας παλέμαχος σε ηλικία. Αλλά okay, στη Γαλατά είχε πάντως αξιοπρεπέστατη.
1: Εντάξει,
0: πορεία.
1: Μας έβαλε γκολ, εντάξει. Εννοείται. Mm. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Τώρα, πέραν των αγωνιστικών ζητημάτων και πέραν και των μεταγραφικών, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα πρέπει να ασχοληθεί λίγο με το τι γίνεται στο κομμάτι των ανανεώσεων των συμβολέων που έχει. Είναι πάρα πολλοί υποδοσιαστές οι οποίοι μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου τους. Έχουν μπει ήδη μάλλον στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου τους. Και αρκετοί παίκτες εξ αυτών είναι και κομβικοί, σε κομβικές θέσεις. Άρα σιγά σιγά αφού βαδίζουμε προς το τέλος του μεταγραφικού σχεδιασμού και στο τέλος των μεταγραφών, σιγά σιγά θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση του ΠΑΟΚ στο κομμάτι των παίκτων που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, που είναι πάνω από 10. Ενδεικτικά θα αναφέρω, αφήνω έξω τον Τάισον, ο οποίος είναι και ο τελευταίος χρόνος που παίζει ποδόσφαιρο. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα ονόματα του Ζίβκοβιτς, του Πέλκα, του Ντεσπόντο, του Μπάμπα, του Παυλέγκα, του Μιχαηλίδη, βλέπω εδώ ότι Τιμιάνης, Καμαρά.
0: Πάμε για αρκετές αποχωρήσεις όμως, προφανώς, δεν θα ανανεώσουν.
1: Ναι, προφανώς, ναι, εννοείται. Μεϊτέ.
0: Με το Μεϊτέ τι θα γίνει, πιστεύεις?
1: Ο Μεϊτέ θα επιστρέψει τον Νοέμβριο ξανά.
0: Και από εκεί θα κριθεί η ανανέωσή του ή μη, γιατί είναι ένας παίκτης που okay, είναι, στα καλά του είναι πολύ κομβικός. Στα καλά του.
1: Καλά, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι και όταν και στην Αμαρία τελειώνει, ναι, ο Μεϊτέ που έχω δει εγώ στο πικ της απόδοσής του τη χρονιά που πάω πριν το πρωτάθλημα, είναι ο καλύτερος χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Στο πικ της απόδοσής του που είδαμε εμείς το Μεϊτέ εκείνη τη χρονιά, που μετά ο ΠΑΟΚ τον άφησε 6 μήνες και δεν τον πήρε το καλοκαίρι εκείνο. Ένα ακόμα λάθος εκείνο του καλοκαιριού. Αλλά για μένα ο Μεϊτέ είναι ο καλύτερος από τους καλύτερους χαφ που έχω δει ever στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τώρα βέβαια είναι διαφορετική η περίπτωση εδώ πέρα. Τώρα, με τραυματισμό
1: στην πλάτη. Τώρα δεν ξέρω, θα αναμπήσεις προπονήσεις, οκ. Okay. Mm. Ναι, θα δούμε.
0: Θέλω να πω, εντάξει, ότι είναι πάνω εδώ ότι θα κριθεί εμπολής και η ανανέωση μη του συμβολέου του. Και με, μιας και πιάσαμε λίγο τους τραυματισμούς, με Ντεσπότοφ, τίποτα.
1: Ντεσπότοφ θα μπει μετά τη διακοπή.
0: Μετά τη διακοπή.
1: Θα μπει να κάνει... ...κάθει χρόνο για τον Ντεσπότοφ. Έχει να παίξει το παιδί 4-4 μήνες. Δηλαδή... Θα μπει με την ομάδα, αλλά πρέπει να, και ένα διάστημα να προσαρμοστεί στα δεδομένα των ομαδικών προπονήσεων που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Ναι, βέβαια. Για να δώσει λίγες ανάσεις και στο Ζίβκοβιτς.
1: Ναι. Άρα, για να επιθέσω αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τα συμβόλαια κάποιων παιχτών που θέλει να κρατήσει τα επόμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ να πει και στους 10 που προανέφερα φεύγεται. Σίγουρα κάποιος θα τους κρατήσει. Εκτιμώ ο Ζίβκοβιτς και ο Μιχαηλίδης δεν θα τους κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Είναι να βάλουμε και τον νεαρό του Μοναστηρίου που τον ξέχασα. Είναι και αυτός που τελειώνει το συμβόλαιό του. Που είναι ο βασικός goalkeeper της Εθνικής Ελπίδων.
0: Αυτός θα ανανεώσει, δεν θα ανανεώσει.
1: Θα δούμε. Θα ανανεώσει.
0: Το λες τώρα την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τι προσέγγιση θα γίνει, τι θα...
1: Ναι, την πλευρά του παίκτη. Γιατί ο παίκτη έχει αγωνιστεί για να είναι ικανοποιημένος με τον χρόνο.
0: Όχι, δεν έχει αγωνιστεί. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αγωνιστεί.
1: Ας μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
0: Εντάξει, ένας δανεισμός και μαζί με ανανέωση, αυτό σκεφτόμουν εγώ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ή έτσι και ίσως θα αδειάσει η θέση λογικά. Ο Παυλένκα δεν ξέρω αν θα συνεχίσει του χρόνου.
1: Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ είπα προχθές στην εκπομπή το βράδυ του Κραντιών και του Λυδικού, του Σαμαρά, ότι αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ, το οποίο λίγες ώρες μετά φάνηκε και επιβεβαιώθηκε ότι ο Πάο ψάχνει τερματοφύλακα. Γιατί το Παρασκευή βράδυ είπαμε ότι ο Πάο ψάχνει τερματοφύλακα και Σάββατο μεσημέρι γράφτηκε ότι ο Πάο ψάχνει πρόταση για τον γκολκίπερ της Αγγελόνια, τον Αμπράμοβιτς. Ο Πάο ψάχνει τερματοφύλακα. Και από τώρα ξεκινάει και το Γενάρη θα εντείνει την προσπάθειά του για τερματοφύλακα.
0: Άρα προφανώς τέλος ο Παυλένκα. Και πάει μετά. Πρέπει να αποφασίσει αν θα. Καταρχάς ο Τσιφτσής θα στηριχτεί, φαντάζομαι, σαν δεύτερος, και αν θα είναι πάλι ο Μοναστηρλής τρίτος.
1: Ναι, γιατί ο Τσιφτσής δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στον Πάουξα πρώτος.
0: Ναι. Τότε να πάει ο Μοναστηρλής σαν δεύτερος. Γιατί και αυτό το παιδί μου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει απόψε η ΑΕΚ. Υποδέχεται την Λανσκ Λίντσερ στην Allwyn Arena στην πρεμιέρα της League Face του Champions League με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης στα πλάνα του Μάρκο Νίκολης για την 11η του δικεφάλου. Πιθανότητα εκτός ο Στρακώσα που δεν προπονήθηκε χθες. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sports 2. Αυτή την ώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Youth League. Η Under 19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με τους πρωταθλητές Αυστρίας. Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσερ για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παθανικού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βιοπραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά για στιγμιαία απόθεση. Μετέθηκε στις 9 Εκατέρου το από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των Πράσινων με την Κηφισιά την 5η στο ΑΚΑ. Στο εξαναβολής παιχνίδι της 5ης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League στρέφονται στο Τριφύλι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος Κροάτης Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Augsburg με οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκτηση φόρ και ισοστόπερ θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά. Εντός της ημέρας θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλης, ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες των Ασπρομαύρων. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον απόψινό αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτζου, για τους Ερυθρόλευκους φανέλα βασικού διεκδικεί ο Πέντερσεν. Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς και Φίλης αναμένεται να βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα. Χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Πουέρτα. Σέντρα στην 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ο Λορέντζο Πιρόλα επέστη ελαφριά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με την Καγκελόνια στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Δεδομένη η απουσία του Ιταλού στόπερ εναντίον του Όφη. Αισιοδοξία για συμφωνία με την ΑΕΚ και την χρήση της Σανέλ Αρένα για όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ επικρατεί στον Ολυμπιακό. Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ. Τις επιλογές του Περιστερίου και του Ηρακλείου Κρήτης εξετάζουν οι Πειραιώτες ως εναλλακτικές. Ρήτρα 6 εκατομμυρίων δολαρίων τοποθέτησε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ σε περίπτωση που ο Τόμας Γουόκαπ αγωνιστεί σε κάποια ελληνική ομάδα στο μέλλον. Αρνητικά απάντησε ο Σάσα Βεζέκοφ σε διερευνητική κρούση των Μινεσότα Τίμπεργουλς ώστε ο Βούλγαρος Φόργοτ να επιστρέψει στο NBA μετά από δύο σεζόν όπως απεκάλυψε ο Μάρκ Στάιν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόστιου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League στις 8 παρατέταρτο, Μπριζ Άστον Βίλα και στις 10 Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ και Λίλ Μπέτις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, Twitter Bet in Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πρεμιέρα Champions League λοιπόν σήμερα για την ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια την Ελλάς Κλίντσερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Η ΑΕΚ η οποία επιστρέφει στο Champions League μετά από 8 χρόνια, μετά τη σεζόν 2018-2019. Αυτή είναι η έκτη φορά συνολικά όπου η ΑΕΚ παίζει για πρώτη φορά σε League Phase και τις προηγούμενες 5 σε φάση ομίλων του Champions League. Αντίθετα από την άλλη πλευρά για την Ελλάς Κλίντσερ, αυτή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε League Phase, είτε φάση ομίλων παλιότερα, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πρωτάρα λοιπόν η Λάσκ Λίντζερ, μια ομάδα η οποία πέρσι πήρε τον double στην Αυστρία. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο πρωτάθλημα το οποίο κατακτά στην ιστορία της Λάσκ Λίντζερ. Τα τελευταία χρόνια στην Αυστρία η Σάλτσμπουργκ είχε πάρει 10 συνεχόμενα πρωταθλήματα και τις τελευταίες δύο σεζόν πριν την περσινή τα είχε πάρει η Στουρμ Γκρατς. Για πρώτη φορά μετά από 61 χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα η Λάσκ Λίντζερ, η οποία φέτος θα πηγαίνει εξαιρετικά. Μέχρι στιγμής έχει κάνει το 5 στα 5 στο πρωτάθλημά της στην Αυστρία. Είναι η μοναδική ομάδα στην Αυστρία όπου έχει κάνει το 5 στα 5. Έχει αποκλείσει την Celtic στα play-off του Champions League σε μια επική ανατροπή. Σε έναν αγώνα όπου η Λάσκ Λίντζερ είχε ολοκληρώσει τον αγώνα με 40 τελικές προσπάθειες. Να θυμίσω ότι είχε ιτηθεί στην πρώτη αναμέτρηση 3-0 στη Σκωτία και στην Revanse. Επικράτησε 3-0 στην κανονική διάρκεια με το τρίτο γκολ. Με συγχωρείτε, 4-1 στην κανονική διάρκεια με το τέταρτο γκολ να μπαίνει στο 90 λεπτό. Μάλιστα, είχε μείνει και πίσω το σκορ στο 21ο λεπτό. Στην παράταση έκανε το 5-1, έχασε και πέναντι για να κάνει το σκορ 6-1. Όπως και να έχει, με αυτόν τον τρόπο προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική, που σκοράρει φέτος, έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια με εξαίρεση την ήττα της 3-0 από την Celtic στην Σκωτία. Είναι μια ομάδα όμως που δεν πρέπει να φοβηθεί η ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που έχει τα κενά της αμυντικά, δέχεται γκολ. Το είδαμε και με την Celtic τα 3 γκολ τα οποία δέχθηκε στην Σκωτία. Και μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερη από την ΑΕΚ. Είναι θεωρητικά πάντα στα χαρτιά το πιο βατό παιχνίδι το οποίο έχει να δώσει η ΑΕΚ φέτος στη League Phase του Champions League. Επίσης υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτός ο κοινός παρανομαστής είναι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος έχει δοθεί ως δανεικός με οψιόν αγοράς από την ΑΕΚ στην Λάσκ Λίντζερ, και μάλιστα αναμένεται να αγωνιστεί και βασικός στην σημερινή αναμέτρηση.

Το Champions League το οποίο επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια μετά από σχεδόν 24 χρόνια. Τελευταίος αγώνας της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ξαναλέω, για αγώνα Champions League μιλάμε πάντα, ήταν στις 30 Οκτωβρίου του 2002, όταν τότε η ΑΕΚ είχε έρθει ισόπαλη 1-1 με την Γκένκ. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ τους υπόλοιπους αγώνες τους έχει παίξει στο ΆΚΑ, με την τελευταία της νίκη να βρίσκεται σχεδόν 20 χρόνια πίσω, στις 21 Νοεμβρίου του 2006, όταν είχε κερδίσει 1-0 την Μίλαν με εκείνο το γκολ του Ζούλιο Σέζαρ από την εκτέλεση φάουλ. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο Champions League μετά από σχεδόν 20 χρόνια, και μάλιστα αν το καταφέρει, αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που κερδίζει αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Νέα Φιλαδέλφια. Τότε Νίκος Γκούμας, τώρα πλέον All Win Arena.

Όσον αφορά την προϊστορία της ΑΕΚ με τις αυστριακές ομάδες, η ΑΕΚ δεν έχει ξαναπαίξει με την Last Klinger. Η Last Klinger έχει αντιμετωπίσει μόνο τον Παναθηναϊκό για το κύπελο UEFA τη σεζόν 1989-1990. Οπότε μάλιστα τότε είχε αποκλειστεί χάνοντας 2-1 στην Αθήνα, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1 στην Αυστρία και τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται στην επόμενη φάση. Η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει την Salzburg, την κύρια δύναμη της Αυστρίας, δύο φορές. Με την πρώτη, το μακρινό 1994-95-0-0 εκτός έδρας 1-3 στη Νέα Φιλαδέλφια. Το 7-8 ξαναέπαιξε με τη Salzburg, όπου κέρδισε 3-0 στο ΆΚΑ και έχασε 1-0 εκτός έδρας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του UEFA. Τελευταίος αγώνας με αυστριακή ομάδα ήταν τη σεζόν 2017-18, στους ομίλους τότε του Europa League, όπου η ΑΕΚ είχε παίξει με την Αυστρία Βιέννης. Τότε η ΑΕΚ σύνολο 6 αναμετρήσεις είχε κάνει μία νίκη, 5 ισοπαλίες, οι 2 ισοπαλίες ήταν με την Αυστρία Βιέννης, 2-2 στην Αθήνα και 0-0 στη Βιέννη.

Η Last Clincher μπορεί να είναι μια καλή ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να πούμε ότι πέρσι δεν έπαιξε καθόλου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ πρόπερσι είχε παίξει στη League Phase του Conference League και είχε τερματίσει πρώτη-τελευταία, 35η από τις 36 στο σύνολο ομάδες, συγκεντρώνοντας μόλις 3 βαθμούς. Η ΑΕΚ εκεί πρέπει να χτυπήσει. Επίσης η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει και στον παράγοντα Νέα Φιλαδέλφια, όπου φέτος είναι εξαιρετική. Έχει παίξει με τη Λεύσκη Σόφια στις... Έριξε 4 γκολ. Έπαιξε με τον Ηρακλή, 4 γκολ και στον Ηρακλή. Έπαιξε με τον Άρη, 5 γκολ στον Άρη. Οπότε κάπως έτσι πρέπει να συνεχίσει η ΑΕΚ. 13-0 είναι το σύνολο τερμάτων για την ΑΕΚ φέτος στην All Win Arena. Οπότε ελπίζουμε και σήμερα να το διευρύνει ακόμη περισσότερο. Απ' την άλλη, Λάσκ Λίντς, τελευταίες 11 αναμετρήσεις της εκτός έδρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει μόλις μία ισοπαλία και 10 ήττες. Δεν είναι το ίδιο καλή παραδοσιακά εκτός έδρας με το πώς είναι εντός έδρας. Το είδαμε αυτό και από τα play-off του Champions League και τους αγώνες κόντρα στην Celtic. Επίσης η ΑΕΚ θα πρέπει να στηριχθεί και πάλι στα center forties. Έχει πάρει πάρα πολλά γκολ από τους center forties. Είτε είναι ο Βάργα, είτε είναι ο Γιώβιτς, είτε ακόμη και ο Ζήνη, ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια μπαίνει ως αλλαγή. Όσον αφορά την αρχική εντεκάδα, δεν προπονήθηκε χθες ο Στρακώστα. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα από την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση το τι έχει ακριβώς ο Αλβανός θερματοφύλακας. Υπήρχαν διάφορα. Ακούσαμε τον Μάριο Ματσάκο που είπε ότι υπήρχε ένα βίντεο που έδειχνε το Στρακώστα να πονάει, να δείχνει τα δάχτυλά του μετά τον αγώνα με τον Άρη. Όπως και να έχει, ο Στρακώστα κάνει έναν αγώνα δρόμου. Μήπως καταφέρει να παίξει, αλλά ο Μπρινιόλι είναι αυτός ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να αγωνιστεί ως βασικός. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα θυμίσω, είχε παίξει και την προηγούμενη εβδομάδα για το κύπελο κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης και δεν έχει παίξει σε κάποια άλλη φετινή αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, λίγο πολύ τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Δηλαδή, ο Ρότα θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας και στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τους Μουκουντή και Ρέλβας. Ο Πίλιος θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μια θέση στα χαφ παίζεται ανάμεσα σε Βιτάλης και Κάιρινεν. Ο Μάριν θα είναι σίγουρα στην θέση 8. Όπως βασικός, δεν γίνεται να λείπει ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος είναι εντυπωσιακός. Υπάρχει δίλημα στα αριστερά ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς και δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης με τον Μπαρνάμπας Βάργα και τον Λούκα Γιώβιτς. Κάπως έτσι θα πάει η ΑΕΚ στην σημερινή αναμέτρηση. Να θυμίσω, 8 παρατέταρτο τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport, όπως έχει μετονομαστεί πλέον επί Κοσμοτέ TV, και ραδιοφωνικά θα είμαστε μαζί εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις 8 παρατέταρτο από τη Νέα Φιλαδέλφεια, και φυσικά νωρίτερα για όλα τα στοιχεία, για δεκάδες και για το κλίμα το οποίο θα επικρατεί το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Θα θυμίσουμε ότι αυτήν την εβδομάδα έχουμε 6 παιχνίδια για την Τρίτη, 6 παιχνίδια για την Τετάρτη και 6 παιχνίδια για την Πέμπτη για τη League Phase του Champions League. Δεν έχουμε άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα, θα αφήσουμε την ΑΕΚ. Θα συζητήσουμε φυσικά και μαζί σας για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Ελλάς Κλίντσερ. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα το βράδυ για το κύπελο Ελλάδος στις 10 παρατέταρτο κόντρα στον Βόλο. Τον Βόλο τον οποίο αντιμετώπισε πριν από 3 μέρες σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός έχασε πολλά και δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Μάλιστα άφησε και 2 βαθμούς στο Πανθεσσαλικό στάδιο και κατά κύριο λόγο το χειρότερο από όλα ήταν ότι έχασε τον Αγίου Μπελκαμπή με αυτόν τον σοκαριστικό τραυματισμό. Και έχει και 2 ακόμη τραυματισμούς του Ρόκα και του Πιρόλα. Ο Πιρόλα, ο οποίος μάθαμε χθες το απόγευμα ότι έχει θλάσει 1ου βαθμού, που σημαίνει ότι θα χάσει σίγουρα τον αγώνα με τον Όφη το Σάββατο και κάνει αγώνα δρόμου για να παίξει με τη Γιαγκελόνια την επόμενη Πέμπτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Ο Ρόκα ξέρουμε ότι θα μείνει εκτός 15-20 μέρες, οπότε θα πάμε για μετά την διακοπή, θα ξαναδούμε τον νεαρό Ισπανό Extreme. Αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Χωσέλου Μινέντι Λίμπαρ, είναι απολύτως λογικό. Περισσότερο θα δούμε μια εντεκάδα κοντά σε αυτή που είδαμε με την ΑΕΛ στην έλευση Αρίνα την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, με τον Κουτσογούλα πιθανότητα να βρίσκεται και πάλι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Φίλης είναι σίγουρο ότι θα παίξει στην θέση σε μία εκ των δύο θέσεων στα χαφ. Από εκεί και πέρα ο Πόποβιτς λοιπόν κάτω από τα δοκάρια, θα παίξει ο Σμαϊλόβιτς, θα παίξει ο Κάρμο, δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Ρέτσος. Ο Κάρμο, ο οποίος έπαιξε ουσιαστικά ένα ημίχρονο στον αγώνα με τον Βόλο το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, καθώς μπήκε αλλαγή στη θέση του Πιρόλα. Από εκεί και πέρα, να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές. Χρόνο αναμένεται να πάρει ο Ρόμαν Γιάρεπτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά και από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Αγίου Μπελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Και να δούμε και την υπόλοιπη εντεκάδα πώς θα την παρατάξει. Ο Χωσέλου με τη Λίμπαρ, ξαναλέω, 10 παρατέταρτο σήμερα το βράδυ. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική από τον Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Είχαμε την τιμωρία του Ντέσσερς, ο οποίος και αυτό το χτύπημα στον Μιχαηλίδη τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές. Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός. Το σκεπτικό για τις 3 αγωνιστικές είναι ότι ήταν ένα βίαιο χτύπημα. Ο Παναθηναϊκός λέει πως δεν πρόκειται για βιοπραγία, αλλά πρόκειται για μια απόθεση και θέλει να μειώσει την ποινή σε μία αγωνιστική. Πάντως δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει αυτό, το βλέπω λίγο δύσκολο. Είναι ξεκάθαρο νομίζω το βίντεο, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα το τι έγινε ανάμεσα στο Serial Dessers, τον Serial Dessers και τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μια εντελώς ανόητη ενέργεια από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, όχι στις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά στις 9 και 4 θα παίξουν οι πράσινοι με την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι που αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει πάει πρώτος η βαθμολογία μαζί με τον Πανετολικό και στη συνέχεια έχουμε Παναθηναϊκός Πανετολικός με τις δύο ομάδες να κοντράρονται ουσιαστικά σε ένα ντέρμπι κορυφής, όσο περίεργο για να ακούγεται, με τον Πανετολικό να μην μας συνηθίζει να είναι εκεί. Αλλά θα έχουμε ντέρμπι κορυφής μετά την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σε 9.30 είναι προγραμματισμένη αυτή η αναμέτρηση. Σε μεταγραφή προχωράει ο ΠΑΟΚ, έχει μεταγραφή δανεισμό, ένας ακόμη δανεισμός για τον ΠΑΟΚ, ο Κρίστιαν Γιάκιτς, 29χρονος Κράτης χαφ. Θα δοθεί δανεικός από την Augsburg στον ΠΑΟΚ με μια οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θα μάθουμε και το τι γίνεται και με τον Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Ενώ σήμερα είναι πολύ πιθανό να μάθουμε και το αν ο Ολυμπιακός τελικά θα παίξει στην Σανέλα Αρένα ή όχι, όσον αφορά το μπασκετικό τώρα κομμάτι, καθώς μετά τις αντιδράσεις από τους φιλάθλους της ΑΕΚ υπάρχουν δεύτερες σκέψεις από την διοίκηση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ. Να δούμε σήμερα αν θα γίνει. Ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες επιλογές. Μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να ξέρει ο Ολυμπιακός το που θα παίξει. Οπότε θα δούμε και σήμερα τι εξελίξεις θα έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Σταμάτης από Μελίσια.
0: Γεια σου Σταμάτη.
1: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Θέλω να ευχηθώ καλό από καλό καιρό σε όλους τους φίλους της εκπομπής.
0: Να είσαι καλά, Σταμάτη.
1: Επίσης να μεταφέρω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους μας που χαθήκανε προχτές.
0: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, να το πούμε για
1: ακόμα.
0: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις.
1: Όπως επίσης θα ήθελα να μεταφέρω συλληπιτήρια και σε όλους εμάς, τους Έλληνες, διότι για μια δεκαετία μας βολεύουν όλοι με επιδόματα και δεν κουνιέται φύλο σε αυτή τη χώρα.
0: Μακάρι να έχεις άδικο.
1: Ναι, πάμε και από αυτό. Πάμε από τα άσχημα της καθημερινότητας, δυστυχώς. Αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή.
0: Έτσι είναι.
1: Η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός, δείχνει βελτίωση. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα στα χαφ, που είχαμε τεράστιο κενό.
0: Πολύ μεγαλύτερη, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Ειδικά
1: ναι,
0: με τον Ουνάη τώρα που θα μπει και αυτός σιγά-σιγά.
1: Φανερά. Και παρότι δεν καλύφθηκε ακριβώς αυτό το κενό στη θέση στο εξάρι, τέλος πάντων, χοντρικά, για να καταλάβετε όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν καλύφθηκε με παίχτη που πραγματικά θα δείξει αυτή τη σκληράδα, ας πούμε, που πρέπει αυτή τη θέση. Παρ' όλα αυτά, μαζί με τους υπόλοιπους και την προσθήκη του Κάγκουα που έχει τρεξίματα και τη βελτίωση του Καμαρά.
0: Ναι, πολύ καλά κάνεις να αναφέρεις. Ήταν το καλύτερο μάτς που έκανε ο Καμαρά με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει. Ήταν πολύ soft στα πρώτα μάτς. Πραγματικά, ναι, δηλαδή δεν μπορούσε να τρέξει.
0: Όπως
1: ήταν μετά το 60.
0: Πάντως να πω στα μάτια κιόλας ότι παίζει και ο Λούζα στο 6. Οπότε, δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσαμε να δούμε κάποια στιγμή Λούζα στο 6, Κάγκουα στο 8 και τον Ουνάη στο 10. Παράδειγμα λίγο τώρα, έτσι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όχι, προφανώς και θα γίνουν όλα αυτά που λες. Απλώς όλοι αυτοί οι παίχτες είναι περισσότερο καλοί με την μπάλα στα πόδια παρά στο ανασταλτικό κομμάτι. Δηλαδή θα βοηθήσουν πολύ επιθετικά, ξέρουν να κρατήσουν μπάλα, ξέρουν να μεταφέρουν, να δώσουν μια σωστή πάσα, ας πούμε. Δεν είναι κατσικιά. Αλλά αμυντικά χωλαίνουν όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι μαζί.
0: Στα μάτια ο Λούζα, πάντως, να ξέρεις, είναι σκληρός παίκτης. Δηλαδή το ρίχνει και το ξύλο του. Είναι μπαλάτος, αλλά το ρίχνει και το ξύλο του.
1: Το ρίχνει, αλλά στην προσωπική κόντρα. Όχι στο να φύγει κάποιος παίκτης γρήγορα, ας πούμε, σε μια αντεπίθεση. Δεν τους πιάνουν αυτούς.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, πάντως. Πάντως υπάρχει βελτίωση. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ότι υπάρχει βελτίωση. Ακόμα αρχές Σεπτέμβρη είναι κιόλας. Ήμασταν τυχεροί που προκριθήκαμε στους ομίλους του Conference. Έτσι όπως έγιναν τα παιχνίδια όλα, όπως τα καταφέραμε. Τουλάχιστον, δηλαδή, και δεν χάθηκε χρονιά από την αρχή τουλάχιστον. Οπότε υπήρξε και αυτό το ψυχολογικό, ναι, αβαντά στην ομάδα.
0: Και θέλει και στήριξη κιόλας, ναι, σταματή. Δηλαδή και από τον κόσμο θέλει στήριξη. Αλλά φαίνεται ότι έχει αλλάξει και η ψυχολογία στον Παναθηναϊκό γενικότερα σαν οργανισμός, έτσι.
1: Ναι, έχει αλλάξει, αλλά ξέρεις και τι ακόμα όμως. Τελικά αυτός ο Τερίμ πρόπερση πριν 3 χρόνια είχε δίκιο που λέγει ότι θέλουμε 12 καινούριους παίχτες. Πρέπει να αλλάξει όλη η ομάδα, ας πούμε.
0: Και προπονητή έπρεπε να αλλάξει τότε και ευτυχώς τον άλλαξε.
1: Ευτυχώς, ναι, προφανώς. Ευτυχώς. Αυτό που λες, υπάρχει μια άλλη ψυχολογία, πράγματι. Φυσάει ένας άλλος αέρας, γιατί δεν είναι μόνο οι παίχτες.
0: Ακριβώς.
1: Που υπάρχουν. Άντε να δούμε. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει με αυτές τις παλινοδίες.
0: Θα το δούμε και βέβαια.
1: Και τα περίεργα που έχουν συμβεί.
0: Έχει πολλά ακόμα να βελτιώσει ο Παναθηναίκος. Και το καλό είναι ότι ακόμα και στις μέτρες ή και κακές μερικές φορές εμφανίσεις του, μέχρι στιγμής παίρνει πράγματα. Δηλαδή τις προκρίσεις τις πήρε. Αυτό μέτραγε. Δεν θα θυμάται κανένας αν έπαιξε μπαλάρα ή δεν έπαιξε μπαλάρα στα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, του Νίστρουπ.
1: Προφανώς. Δεν είναι η εποχή εύκολη και για καινούργια ομάδα. Αυτό σου λέω, ήμασταν τυχεροί που προκριθήκαμε και δεν χάθηκε η χρονιά, ας πούμε, από το καλοκαίρι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν ένα πλεονέκτημα αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και υπάρχει ο χρόνος τώρα να δουλέψουν πιο ήρεμα.
0: Ναι, και θα υπάρξει και διακοπή όπου θα μονταριστούν και πολλές ομάδες, αν και κάποιες ομάδες έχουν αρκετούς διεθνείς, οπότε θα είναι και λίγο περίεργο όλο αυτό. Αλλά θα μπορεί ο προπονητής να δουλέψει με όσους μείνουν.
1: Ναι,
0: και όσο περνάει ο καιρός.
1: Μεγάλο διάστημα, δεν είναι 20ήμερο, δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, τρεις εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα, κοίτα, βασικά είναι να πάρουμε το μάτς αύριο και την Κυριακή με τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Μην χαθούν βαθμοί ή χαζοδός, ας πούμε, πριν την
0: διακοπή. Προφανώς. Επίσης, ο Παναθηναϊκός στοχεύει στο πρωτάθλημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Το έχει πει, είναι ξεκάθαρο, το έχει δείξει με τις κινήσεις του. Δεν γίνεται να χάνει βαθμούς, ας πούμε, με την Κηφισιά και με τον Πανετολικό στην έδρα του. Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι χοντρικά, το πάνω που μπορώ να σου πω, έτσι κρίνοντας τις ομάδες έως σήμερα, είναι ότι η ΑΕΚ είναι ένα πόντο παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Συμφωνώ.
1: Και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός λίγο στα κοντά, όχι πολύ μακριά, να δούμε και τους καινούργιους παίχτες τι μπορούν να κάνουν, ναι, και πώς μπορούν να δέσουν σαν ομάδα. Ναι. Και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: και
0: εγώ τέταρτο το βάζω τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εκεί, φαίνεται να πηγαίνει πολύ λάθος. Ναι, ναι, ναι. Με τα σημερινά δεδομένα μιλάνε πάντα. Το μέλλον δεν μπορεί να το προβλέψουμε. Σταμάτη.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Να σε καλά, Σταμάτη, πριν από
1: διαφημίσεις. Ναι. Φίλε μου, σε χαιρετώ.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Να σε καλά. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις σε 3 λεπτάκια και είμαστε και πάλι μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι,

0: σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Να ενημερώσουμε κιόλας πως η ΑΕΚ νωρίτερα, η Άντερ 19 της, ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη της Last Klinger στο Σεραφείδιο. Σας πάντα είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με την ΑΕΚ να είναι καλύτερη, αλλά να μην μπορεί να βρει τον γκολ που θα της έδινε την νίκη. Μάλιστα, υπήρχε μια περίπτωση offside που δεν υπήρχε offside στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων που κόπηκε καθαρότητα της. Τη ΑΕΚ, όσον αφορά το Youth League, η Άντερ 19 της Ένωσης δεν θα παίξει 8 αγώνες όπως θα παίξει η ιατρική ομάδα, θα παίξει 6 αγώνες, δεν θα παίξει με Ρώμα και με την Ντόρμουντ. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Απόστολος λέει: κύριε Θέμη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ήθελα να δω τα μούτρα και την κρυμάτσα του Μεντιλίμπαρ τη στιγμή που κάλεσε τον Γιάρεψο να μιλήσουν μετά την κατάψυξη που τον είχε βάλει ο ίδιος. Αυτή την εικόνα ήθελα πραγματικά να τη δω και θα την πλήρωνα ακόμα και με ένα διαρκείας, λέει ο Απόστολος. Απόστολε, δεν νομίζω ότι όπως λέγεται για αυτήν δεν εννοηθεί ότι είναι τόσο κακές οι σχέσεις του Μεντιλίμπαρ με τον Γιάρεψο. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ήθελε να παραγωνίσει έναν παίχτη ο οποίος θα μπορούσε να δώσει λύσεις. Κάτι θα είχε δει στον Γιάρεμτσουκ. Έτσι κι αλλιώς να θυμίσω πως το καλοκαίρι ήταν κανονικά στην προετοιμασία και αναμενόταν να ήταν και ο βασικός φόρ του Ολυμπιακού στα προκριματικά, καθώς ο LKB ήταν τότε ακόμα στο Μουντιάλ και άρχισε να πάει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Το ίδιο και ο Ταρέμι, ενώ υπήρχε δηλαδή μόνο ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Επίσης, άμα ήταν τόσο μεγάλο το θέμα του Μεντιλίμπαρ με τον Γιάρεμτσουκ, θεωρώ πως θα μπορούσε να πάει σε μια άλλη λύση. Ας πούμε να έβαζε στην αποστολή τον Ρόκα. Να έλεγε ότι πάμε άμεσα να πάρουμε μεταγραφή για να παίξει στα εγχώρια και θα παίξει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη με τον Αρμάντο Γκονζάλες ως βασικό και θα έβαζε κάποιες άλλες λύσεις. Όπως ας πούμε τον Τζότα Σίλβα που έχει παίξει μερικά μάτς στην καριέρα του ως σέντερφορ και όπως σέντερφορ έχει παίξει και ο Ρόκα πριν δύο χρόνια όταν έπαιζε στη Μιραντέ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Σέντερφορ έπαιζε κατά κύριο λόγο και λιγότερο εξτρέμ. Οπότε δεν θεωρώ ότι αναγκάστηκε, να το πω έτσι, ο Μεντιλίμπαρ. Ήταν μια λύση, ήταν η πιο λογική λύση και ο Ολυμπιακός προχωράει με αυτή. Από εκεί και πέρα, τώρα δεν είμαι και στο μυαλό και στην καρδιά του καθενός για να ξέρω το τι ακριβώς σκεφτόταν. Να σε καλά, πάντως Απόστολε, σου εύχομαι καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλά, είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο προηγούμενο, το Στέφανο, αν θυμάμαι καλά. Μου μίλησε για τον τρόπο που ανέλησε το...
0: Σταμάτησε. Αρχικά να σου ζήσουν και πάλι τα παιδιά, Κώστα. Ελπίζω να πήγαν όλα υπέροχα, να περάσετε πολύ όμορφα.
1: Δεν ακούγεσαι, έχει χαθεί η γραμμή εντελώς.
0: Ναι, Κώστα, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα.
1: Λίγο καλύτερα, ναι.
0: Ναι, λέω να σου ζήσουν τα παιδιά, γιατί μας είχες πει για το γάμο του γιού σου.
1: Μα δεν ακούγεται καθόλου, ενώ στην αρχή ακούγόσουμε τέλεια.

0: Τώρα ακούγομαι.
1: Ναι, τέλεια.
0: Ναι.
1: Τώρα, ναι.
0: Ωραία, ήταν θέμα του μικροφόνου, άλλαξα μικρόφωνο. Οπότε...
1: Ναι, κάτι έγινε. Ναι. Ναι.
0: Λέω να σου ζήσουν τα παιδιά, λέω, γιατί μας είχε πει, και για τον γάμο του γιου. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα.
1: Υπέροχα από την ώρα που παρκάραμε μέχρι την ώρα που ξεπαρκάραμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι, Κώστα.
1: Φοβερά επαγγελματίες, πολύ καλά, τέλεια, ευχαριστηθήκαμε και το φαγητό και όλα. Όλα καλά πήγανε και εύχομαι και σε όλους να χαρούν τα παιδιά τους όσα δεν έχουν παντρευτεί. Και σου εύχομαι και σε εσένα μια καλή τύχη στη ζωή σου.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Αυτό είναι το κυριότερο, έτσι. Όλα τα άλλα ξέχασέ τα. Και τα λεφτά και έτσι και αλλιώς η υγεία και καλό άνθρωπο δίπλα σου. Αυτό είναι.
0: Όπως τα λες.
1: Λοιπόν, πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια στο προηγούμενο, γιατί ο τρόπος ο οποίος ανέλησε το κέντρο του Παναθηναϊκού και τον τρόπο ή έχει παίξει μπάλα το παιδί ή διαβάζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν έχω ξανακούσει την εκπομπή σου τόσο καλά, όχι καλά λόγια, τόσο αληθινά πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτη να κυνηγάει στο κέντρο. Τα εξάρια του είναι, ξέρουν μπάλα, δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορούν να πω για τον Λούλα, είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Για τον?
1: Για τον Λούλα.
0: Για τον Λούζα, Λούζα.
1: Το Λούζα μάλλον, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι σκληρός, μπορεί να είναι, αλλά να είναι όλο αυτό με την μπάλα, όπως είπε και ο προηγούμενος.
0: Ναι, είχε δίκιο, είχε δίκιο στο που είπε ο Σταματής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι τεχνίτης, ας πούμε, εκτελεί και τα φάουλ και τα κόρνερ, αριστεροπόδαρος, ξέρει μπάλα. Αλλά είναι και ο παίκτης ο οποίος θα βάλει ένταση στο παιχνίδι του, θα πάει στις μονομαχίες. Αλλά είναι αργός, όπως είπε και ο Σταμάτης νωρίτερα, σωστά.
1: Ναι, είναι θέμα αυτό, διότι η ταχύτητα, ειδικά στον χώρο του κέντρου, που σας είχα πει και την Παρασκευή, δηλαδή να μην μεταφέρεται με τόσο γρήγορο τρόπο από την αντίπαλη επίθεση, από την αντίπαλη άμυνα στην επίθεση και αντιθέτως. Εκεί υπάρχει θέμα. Δηλαδή δεν είναι, ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, θέλει ένα τύπου Σιώπη, ο οποίος δεν άφηνε σε χλωρό κλαρί παίκτες. Θυμηθείτε τα τελευταία παιχνίδια που έκανε. Δεν είναι τεχνίτης όμως.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη δουλειά. Είναι τα εργαλεία που λέμε. Εντάξει. Είναι εργαλείο το οποίο δεν αφήνει κανέναν να κάνει παιχνίδι. Χωρίς να σημαίνει ότι με εξαίρεση μια φάση τότε με τον Κωνσταντέλια, που ήταν πάνω στη φάση, δεν ήταν από τους παίκτες που μπορούμε να πούμε ότι είναι όχι απλά άμπαλος, αλλά είναι και δολοφόνος στο παιχνίδι του. Ήταν ένα παιδί το οποίο πραγματικά δούλευε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι αυτό, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, για όλες τις ομάδες, εγώ δεν θα πω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος κτλ. Είναι πάρα πολύ νωρίς, παιδιά. Από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά κάτι θα αρχίσει να γίνεται. Ήθελα να εκφράσω και ένα τη δυσαρέσκειά μου, το κυριότερο, πρώτο και κύριο, περαστικά σε όλους τους αθλητές μας, σε όλα τα παιδιά τα οποία, όπως είναι ο Ελκαμπή, όπως είναι ο Κωνσταντίνας που έκανε και ο ίδιος σήμερα, ελπίζω να πήγε καλά, και για τον Γιαννούλη, για όλους πραγματικά που έχουν θέμα. Έχουν θέμα και σοβαρά κιόλας θέματα τραυματισμών. Πολύ καλή κίνηση του Παναθηναϊκού, πολύ καλή κίνηση όλων των ομάδων που ευχήθηκαν περαστικά, έτσι πρέπει. Το ότι πήγε ο Μαρινάκης το θεωρώ αυτονόητο και πολύ σωστό, είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έδωσε τα πάντα για να πάρει ένα κύπελλο Ευρώπης, έτσι μαζί με τους υπολείπους. Αλλά και ήθελα να πω και κάτι ακόμα για το θέμα του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εγώ, όπως ξέρεις και το έχω δηλώσει, είμαι Παναθηναϊκός. Έγινε πάρα πολύ θέμα για αυτό το πέναλτι, το οποίο ήταν καταφανέστατο. Τώρα δεν ξέρω τώρα οι διαιτητές πώς τη βλέπουν τη δουλειά αυτή. Δηλαδή, τι ήθελα να πω. Αν έχει προηγηθεί φάουλ και πήγαινε στο ΒΑΡ, θα έδινε το φάουλ ή θα έδινε το πέναλτι.
0: Αρχικά έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάει στο ΒΑΡ. Θα πήγαινε στο ΒΑΡ, θα κοίταγε πρώτα την παράβαση για το αν υπάρχει πέναλτι ή δεν υπάρχει πέναλτι. Προφανώς θα έβλεπε ότι υπάρχει πέναλτι. Και από εκεί και πέρα θα του έδειχναν και τη φάση στην αρχή, τη φάση του Κάγκουα, και θα εξέταζε ο διαιτητής αν υπήρχε φάουλ στην αρχή της φάσης ή δεν υπήρχε. Αν έκρινε, ναι, αν έκρινε ότι υπήρχε, και εγώ είδα ότι υπήρχε, θα έδινε το φάουλ στον Παναθηναϊκό από εκείνο το σημείο και θα ήταν όλοι καλυμμένοι. Το να μην πάει καθόλου στο VAR είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ήταν μεγάλο λάθος, ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και επίσης
1: δημιούργησε θέμα τώρα.
0: Ακριβώς. Σου λέει ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν πήγε να το δει. Πολύ απλά. Ναι. Από τη στιγμή που υπήρξε παράβαση, γιατί δεν πήγε να το δει. Και α πήγαινε μετά να έλειπε και την άλλη φάση.
1: Μετά, δηλαδή, αν έδινε το πέναλτι, έτσι, θα γκρίνιαζε βέβαια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά σου ξαναλέω, θα του δείχνει τη φάση και πιο πριν. Δηλαδή, πρώτα θα εξετάσει αν υπάρχει πέναλτι. Αν σου λέει δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει λόγο να δει την άλλη φάση πιο πριν.
1: Ναι, συνεχίζουμε κανονικά. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Επίσης, υπάρχει πλέον VAR και για το corner. Για τα corner που δίνονται corner σε περίπτωση που είναι out, ενημερώνει άμεσα ο βαρίστα στον διδί και του λέει δεν είναι corner, είναι out. Στη φάση αυτή δεν υπάρχει κανένα corner. Ο Φαντρόγκη δεν βρίσκει μπάλα.
1: Σωστό.
0: Οπότε θα πρέπει να τον ενημερώσει και γι' αυτό. Δεν υπήρχε κανένα corner. Ήταν out.
1: Για όλα. Για αυτά τα θέματα. Γιατί να, ένα λάθος το οποίο ήταν διπλό. Έτσι, διπλό με την έννοια ότι ξεκινάει από ένα λάθος που δεν σταματάει το φάουλ. Είδες πως εξελίσσεται καμιά φορά ο διάολος. Η φάση ήταν μια φάση που αυτός πίστευε ότι την έβγαλε στην ουσία ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης δεν τον βρήκε, έχει βρει τα πόδια του κανονικά. Και αν αφήσουν κάποιοι που λένε ότι προσπάθησε να το πάρει το πέναλτι, ακόμα και αυτό να είναι, ο επιθετικός κάνει τα πάντα για να πάρει πέναλτι. Δεν μιλάμε τώρα να κάνει καραγκιόζηλη και εκεί.
0: Ναι, δεν θα εξετάσουμε αν πήγε να το πάρει ή πήγε να το πάρει. Θα εξετάσουμε αν ήταν ή δεν ήταν.
1: Ακούω και κάτι περίεργα. Α, πήγαινε λέει για να το πάρει κτλ. Αυτά είναι βλακίες. Ναι. Λοιπόν, άρρωστα. Και το άλλο που θέλω να πω, να ευχηθώ και σήμερα παίζει η ΑΕΚ. Έτσι. Να πάνε όλα καλά. Δεν την ξέρω την ομάδα αυτή. Δηλαδή δεν έχω κάποια εικόνα τι σόι ομάδα είναι. Αλλά. Και ένα ακόμα που ήθελα να πω. Να μην σταθεί πραγματικά ο ΠΑΟΚ στη φάση αυτή και ξέρεις, να κολλήσει σε αυτό. Ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω, θα βρει τα βήματά του και έχει πάρει και δύο παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουμε τι είναι αυτοί. Θα τους δούμε. Έναν Κροάτι και έναν ακόμα.
0: Ναι.
1: Ολοκλήρωσε κάποιες μεταγραφές. Στο χώρο του κέντρου και στο κέντρο της
0: Άμυνας. Και το στόπερ πήρε τον Ντιέγκο Κώστα, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι, ποιος, τι μπάλα θα παίξει κτλ. Ας το αφήσουμε. Το θέμα του Κωνσταντέλια. Πρέπει να το, πώς το λένε ρε παιδί μου, είναι επαγγελματίες. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, πάει η ομάδα όλη. Δεν γίνεται. Έχει παίκτες και καλούς. Απλά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν πολλά βήματα πίσω. Δηλαδή, αν ήταν η ΑΕΚ με τους επιθετικούς, έτσι όπως σκοράζουν, θα γινόταν απίστευτο το σκορ. Δεν το συζητάμε. Ήδη θα μπορούσε να γίνει και με τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, θα μπορούσε να πήγαινε το σκορ και 5-2 και 6-2. Χαθήκαν ευκαιρίες. Κλασικές, έτσι. Δηλαδή ο τερματοφύλακας του είναι πάρα πολύ.
0: Και αν δεν δεχόταν και την κόκκινη ο 4, θα μπορούσε να ανέβει ακόμα παραπάνω το σκορ.
1: Αλλά
0: ήταν στο 3-0
1: εκεί. Αν δεν είχε το 4 με το μυαλό του, έτσι, για όνομα του Θεού, μπορείς να μου εξηγήσεις τι μπορεί να έκανε αυτός ο άνθρωπος εκεί.
0: Το πιο πιθανό τουλάχιστον αυτό που βγήκε από τον Παναθηναϊκό που υπήρξε μια πληροφορία είναι ότι ας πούμε. Τρεις αγωνιστικές. Και καλώς τις έφαγε,
1: αν ρωτάς εμένα. Γι' αυτό λέω, περαστικά στο μυαλό του.
0: Ναι, είναι ότι τον έβρισε ο Μιχαηλίδης και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Πάντως είναι ένα παίκτη ο 4.
1: Στα παιχνίδια που έχουμε φάει σε κάθε αγώνα να πλακωνόμαστε ή να βουτάμε, λες και δεν φαίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Παλιά υπήρχε ένας διαιτητής. Άντε και οι άλλοι δύο, αν μπορούσαν να τον τη φάσουν. Τώρα σε βλέπουν, δεν ξέρω πώς θα
0: πάει. Ναι, δεν γλιτώνεις, δεν γλιτώνεις. Αρχικά υπάρχει το VAR. Να πούμε πάντως πως ο 4 είχε να δεχθεί κόκκινη κάρτα 11 χρόνια. Από τη σεζόν 2015-16.
1: Ναι, δεν είναι από τους ανθρώπους που τρώει.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Αλλά βλέπεις καμιά φορά στο ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, όταν είσαι επαγγελματίας πρέπει να κρατηθείς.
0: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται. Αλλιώς άλλαξε επάγγελμα, δεν ξέρω. Ότι θα τα ακούς στα σχολιανά σου, αν είναι να αντιδράνε με τους ποδοσφαιριστές. Εδώ τρώγαμε φτισίματα, τι μου λες τώρα.
0: Ναι, καλά, υπάρχουν πολλά.
1: Τι μου λες τώρα, και τι να κάνει, να το κουτού πόσο εκείνη την ώρα λες. Τελείωσε.
0: Έγινε Κώστα, να κλείσουμε αυτό.
1: Καλά, δεν θέλω τίποτα.
0: Καλά απόγευμα, καλά απόγευμα.
1: Σε όλους τους φιλάδες μα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά απόγευμα. Πάμε με επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Τι κάνεις.
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Δόξα τω Θεώ, με υγεία σε σένα και σε όλους τους ακράτες.
0: Και σε σένα το ίδιο, να είσαι καλά.
2: Δεν σε άκουσα χθες, μια και λέμε για υγεία. Είχαμε πάει να κάνουμε τον ετήσιο επανέλεγχο της συζύγου και δεν άκουσα την επόμενη.
0: Ελπίζω να πήγαν όλα καλά στην εκπομπή.
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, Θοδωρή.
2: Να πω και εγώ στον Κώστα το μεγάλο που μένει στη Μάντρα να του ζήσουν τα παιδιά. Ο μουσικός παραγωγός του πολύ φορτσάτος μπήκε σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι. Από πριν δεν είναι ότι επιλέγονται εκείνη την ώρα. Υπάρχει από πριν μια ροή, οπότε δεν ήταν.
2: Τέλος πάντων, φορτσάτος μπήκε.
0: Ναι, μπήκε φορτσάτος. Ήταν προγραμματισμένο να είναι φορτσάτος.
2: Ωραία. Καταρχάς να πω συλληπιτήρια λοιπόν και εγώ για τις δύο οικογένειες των πιλότων. Νέοι άνθρωποι με μικρά παιδάκια που χάσαν τη ζωή τους σε ένα σοου.
0: Ναι.
2: Γιατί σοου ήταν αυτό στην Τανάγρα.
0: Σοου ήταν, ναι.
2: Πήγαμε μια φορά, είχα πάει, είχα τύχει να έχω πάει, ωραία ήταν, αλλά ήταν σοου, ρε γάμο, το πώς να το πω. Δηλαδή είναι αμαρτία, τέλος πάντων.
0: Πραγματικά.
2: Είχα την τύχη να υπηρετήσω στην Αγραβίδα από 84-85 για 1,5 χρόνο, εκεί που ήταν οι δύο μέρες των Φάντων. Καθόμασταν το βράδυ όταν είχε νυχτερινές πτήσεις πίσω από το λόφο και κοιτάγαμε τους δύο τεράστιους κινητήρες. Ξέρεις, όταν απογειωνόντουσαν το βράδυ, γινόντουσαν κατακόκκινοι και βγάζανε και ένα εκπληκτικό ήχο. Αγαπημένο αεροπλάνο, αλλά πολλούς μοντελιστές. Και για μένα όταν ασχολούμουν κάπου. Τέλος πάντων. Να ευχηθώ γρήγορη αποκατάσταση και περαστικά στον Αλκαμπή. Ωραίες οι φωτογραφίες και με τον Ουναή και με τον πρόεδρο. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τι να σχολιάσω. Το πρώτο ημίχρονο, με 6 λέξεις μπορώ να το πω μόνο με τον Βόλο, ότι είχε διάνει τίχα πάντα.
0: Έτσι είναι. Το ίδιο και το ίδιο. Ο περσινός Ολυμπιακός σε φετινή εκδοχή.
2: Επίσης, σε φωτοτυπία πάλι, ήταν και τον γκολ που έδωσε ο Ρέτσας αυτό το παιδί. Άλλη παροιμία είναι αυτό που λένε, έχισε το γάλα από την καρδάρα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Βεβαίως το έχω ακούσει.
2: Λοιπόν, όσο καλό παιχνίδια και να κάνει, όση χρονιά θα κάνει και μία μπιπ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Την έχει την γκέλα. είναι επιρρεπής στις γκέλες, είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά δεν ξέρω τι παθαίνει.
2: Βγάζει παιχνίδια εκπληκτικά, βγάζει τον, αλλά την γκέλα θα την κάνει, ας πούμε.
0: Ναι. Και συνήθως μεταξύ γκέλες που μπορεί να κάνει ο Ρέτσος, είναι γκέλες οι οποίες... Δεν τις κάνεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι πιέζεσαι ότι ή έκανες ένα τσαφ κλπ. Μπορεί να κάνει λάθος. Πάσα βία στο λάθος τελείως, όπως τώρα, ας πούμε, προχθές.
2: Άλλο να σου πάρουν την μπάλα και άλλο η γκέλα. Η γκέλα έκανες την μπίπ, τέλος
0: πάντων. Ναι.
2: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βλέπεις την ΑΕΚ αυτή την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και τη χαίρεσαι να βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Νομίζω ότι και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό είναι αρκετά μπροστά η ΑΕΚ. Τώρα, για τώρα μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ναι, είναι πιο μπροστά τώρα η ΑΕΚ.
2: Να της ευχηθώ και καλή επιτυχία για απόψε. Και τώρα έχω καταλάβει τι έχει κάνει και ο Γιώργος. Όσο καιρό παραπονιέται λοιπόν, η ΑΕΚ πάει καλά.
0: Άρα δεν το χαλάει για το γούρι.
2: Πρέπει να το κάνεις και πριν αυτό το πράγμα.
0: μπορεί, δεν το είχα σκεφτεί αυτό να σου πει αλήθεια, Θοδωρή. Μπορεί.
2: Λοιπόν, Θέμη, υπάρχει ένα βιντεάκι που έβγαλε η επίσημη Arsenal. Πολύ μικρό βέβαια, γιατί τώρα για τόσα λίγα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Με τον Τζόλι, δεν ξέρω αν το έχεις δει, να το δείτε και
0: εσύ. Δεν το έχω δει το βίντεο. Έχω δει βέβαια αρκετές στιγμές του Τζόλι από παιχνίδια της Arsenal, αλλά δεν έχω δει το βίντεο αυτό, όχι.
2: Είναι το επίσημο βιντεάκι της Arsenal με τον Τζόλι.
0: Ναι, πάντως με εξαίρεση ένα μάτσο που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, όλα τα υπόλοιπα ήταν πάνω όχι ο καλύτερος παίκτης από τους καλύτερους, έτσι.
2: 90 λεπτά, λοιπόν. Επίσης κάτι άλλο. Ο Τζολάκης έχει το 3-0, δηλαδή στα τρία παιχνίδια δεν έχει φάει κανένα γκολ.
0: Ακριβώς.
2: Και πηγαίνει για ρεκόρ στην Premier League. Αν πάρει ακόμα 1-0.
0: Ναι, για νέο τερματοφύλακα μιλάμε τώρα ή...
2: Για τερματοφύλακα.
0: Ναι, λέω για νέο τερματοφύλακα, δηλαδή που παίζει για πρώτη φορά στην Premier League.
2: Ναι, για τερματοφύλακα γενικά στην Premier League. Στα τρία πρώτα παιχνίδια 0, στα τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος, στο τέταρτο, δεν υπάρχει τερματοφύλακας που να μην έχει δεχτεί γκολ στην Αγγλία, στην Premier League.
0: Μάλιστα, δεν το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, θα το κοιτάξω. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
2: Ναι. Είδες λοιπόν άμα πέφτουν τα λεφτά τι ωραίες δηλώσεις γίνονται, ο WOCAP, Ολυμπιακός, ευχαριστούμε και...
0: Ναι, άψογη συνεργασία και λοιπά και λοιπά.
2: Φοβερό, όταν πέφτουν τα εκατομμύρια δολάρια όλα είναι...
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε πολύ καλά αυτήν την υπόθεση, κατάλαβε και η Ντουμπάι και ο WOCAP ότι θα βγουν χαμένοι. Και ναι.
2: Ο WOCAP από την αρχή, με τις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, δεν το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Ρε Σιδέμι, έχω χάσει το Χάτζημαν, ούτε μηνύματα, ούτε...
0: Ναι, έχει χαθεί το τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια ο Χάτζημαν.
2: Και θα μου επιτρέψεις τώρα για να σύντομο να πειράξω τον φίλο μου το Σάκη, όπως τον πειράζω κάθε φορά.
0: Ελαφρώς.
2: Εγώ τον πειράζω με τη Φόρμουλα 1 μου.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Δεν τον έχω πειράξει με κάτι άλλο.
0: Σωστά. Με τη Φεράρι.
2: Σάκη, την Κυριακή λοιπόν, είχαμε Φόρμουλα 1 και γινόταν στη Μόντζα. Είναι η έδρα της Φεράρι. 250.000 τυφώζοι, είναι οι φαν Φεράρι τέλος πάντων, περιμέναν από τη Φεράρι να κάνει κάτι καλό. Η μία λοιπόν Φεράρι κατέληξε στα λάστιχα στον τοίχο και ο Χάμιλτον ήρθε έκτος, Σάκη.
0: Οπότε η Ferrari συνεχίζει να μην πηγαίνει καλά.
2: Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία όμως, μεγάλη σημασία για μένα, είναι ότι ένα παιδάκι 19 χρονών Ιταλός, ο Κίμι Αντωνέλη, πηγαίνει 18 προς τα 19, ούτε καν 19, πηγαίνει με 300 για να πάρει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο με την Mercedes. Λοιπόν, είναι ένα παιδάκι Ιταλός και για πρώτη φορά μετά από 62 χρόνια πανηγύρισε λοιπόν Ιταλός οδηγός μέσα στη Μόντζα της έδρας της Ferrari τη νίκη. Είναι ένα εκπληκτικό θέαμα να βλέπεις 200-250 χιλιάδες κόσμους κατά κόκκινα να τρέχουνε στο παιδάκι τον Ιταλό και να ακουστεί για πρώτη φορά ο εθνικός ύμνος. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό θέαμα.
0: Μ' ακούς? Ακούω, Θεοδωρή, ναι, σε αφήνω ολοκληρώσει.
2: Και για να πει λοιπόν, αυτό το παιδάκι λοιπόν είχε ζωγραφίσει το κράνος του. Ένα κράνος που είχε τρέξει άλλος ένας μύθος από τα μηχανάκια, ο Βαλεντίνο Ρώση, πρέπει να έχεις ακούσει το όνομα.
0: Εντάξει, εννοείται, είπα. Έχω πει δεν ασχολούμαι με γενικότερα με αυτά, αλλά τα βασικά τα γνωρίζουμε, εντάξει.
2: 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και είχε ζωγραφίσει το κράνος του με το κράνος που τρέξε ο Βαλεντίνο Ρώση το 2002. Η βιομηχανία του κράνους είναι τεράστια βιομηχανία, γιατί τουλάχιστον αν έχεις προσέξει μέχρι και συνεντεύξεις τύπου πάνω με το κράνος.
0: Σωστά, ναι.
2: Λοιπόν, το παιδάκι αυτό λοιπόν είχε ζωγραφίσει το κράνος όπως έτρεξε ο Βαλεντίνο Ρώση το 2002 και είχε ένα εκπληκτικό σκιτσάκι μπροστά. Έχει λοιπόν ντυμένο το Βαλεντίνο Ρώση με το 46 το κράνος και από πίσω έχει ανέβει σαν μικρό παιδάκι πάνω στην πλάτη του με το κράνος της Mercedes, ξέρεις.
0: Ναι, πολύ ωραίο έτσι. Το έφτιαξε ο ίδιος, το έφτιαξε, όχι αν το πήρε και το έφτιαξε ο ίδιος. Η ιδέα ήταν δική του ή...
2: Δική του, Ιταλός.
0: Ναι.
2: Και υπάρχουν πολλά μεγάλα στούντιο που ασχολούνται με κράνη, μόνο δηλαδή με τα γραφικά των κρανών.
0: Μάλιστα.
2: Τεράστια βιομηχανία.
0: Ναι.
2: Λεσάκη, να σε καλά Θέμη.
0: Να σε καλά Θεοδωρή.
2: Όλοι οι ακροατές σου με υγεία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ που σ' άκουσα Θεοδωρή.
2: Να σε καλά.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς το Χάρη.
3: Μια διόρθωση, η έδρα της Φεράρι είναι το Μαρανέλο στη Μόντενα. Τέλος πάντων, ο φίλος μου ο Σάκης είναι Φεράρι.
0: Είχε πει ότι είναι ο Παναθηναϊκός ότι είναι Φεράρι.
3: Τρυφολυμπιακάκια σου πάνε τα κόκκινα. Τα έχω πει εγώ αυτά.
0: Έτσι δεν το είχα σκεφτεί.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ γέλαγα πάλι με το νέο ταλέντο που πήρανε το Λούτσα, λέει Λούτσας. Πού πάνε και τους βρίσκουνε. Λούτσας, Ταμπούρδας, Κάγκουρας. Κάτι ονόματα να... Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε στα δικά μας.
0: Για πάμε. Λοιπόν,
3: δύσκολη ανακοίνωση αυτή τη σειρά 7 εκτός με στεναχώρησε, γιατί είναι όπως έχω ξαναπεί τώρα, θα βγει και ο φίλος μου Λονδίνος να μην τον τζαντίζω, βγήκε χθες ο Γερασίμου και μου τα άριξε. Λες και κάνουμε αγώνα τώρα ποιος θα έχει δίκαιο. Εγώ έχω πει ότι ήθελα το Μεντιλίμπαρ, έτσι. Σε ρώτησα και εσένα ρε Θέμη, γιατί και εσύ είσαι από την άλλη πλευρά, και σου είπα είναι δυνατόν με 20 μεταγραφές να έχει μία η ομάδα? Δεν μπορεί έτσι ένα μήνα μέσα, οι οποίοι 10 παίκτες είναι και 10 μέρες τώρα, δεν έχουν και μήνα. Λοιπόν, σωστό ή λάθος?
0: Δεν έχεις άδικο θα που λες, Χαρή.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Έχεις άδικο σε άλλα
3: τουλάχιστον για μένα. Είναι πρώτη μία, δεν χρειάζεται ο χρόνος. Δεύτερο, έχει 20 από τις 30 Αυγούστου μέχρι 19, πριν τη διακοπή 19 Σεπτεμβρίου, σε 20 μέρες να δώσει 7 αγώνες, που σημαίνει κάθε 3 μέρες ένα αγώνα.
0: Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες στην περίοδο όμως.
3: Ναι, για τον Ολυμπιακό μιλάμε τώρα, δεν ξέρω οι άλλες ομάδες τι έχουν.
0: Ναι, δεν το βλέπω κάτι περίεργο.
3: Η ΑΕΚ Φερρυππίν έχει 2 καινούργιες μεταγραφές, δεν έχει 20, λοιπόν. Μπορεί να κάνει άλλη διαχείριση, παρεμπιπτόντως θα τη δούμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, βέβαια της έχει έρθει κουτί το πρόγραμμα, παίζει από σένα το άκουσα αυτή η ομάδα, σε 11 αγώνες έχει 10 ήτης, μια ισοπαλία είπες, έτσι. Ότι κουτί δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ξέχωρα από αυτό είπα την ΑΕΚ θα τη μετρήσουμε, παίζει μπάλα γιατί έχει την ίδια ομάδα, έχει χημεία, έτσι. Δεν έχει σκοτώσει την παθυρία, νίκησε έναν Άρη ο οποίος ήταν άλλα ντάλλον. Λοιπόν, Τώρα με τα δύσκολα αρχίζει να μένει όχι από αυτό το παιχνίδι σήμερα, γιατί αυτό.
0: Α, γιατί αυτό μπορεί να το κερδίσει, γι' αυτό δεν αρχίζει όπως σήμερα.
3: Θεωρητικά είναι το πιο, μα είναι θεωρητικά το πιο εύκολο. Αν την κρίνουμε αυτό, την κρίνουμε.
0: Τον Ολυμπιακό πέρσι με την Πάφο, τον κρίνανε προδιαγωνιστική.
3: Ναι, ήταν ανέτοιμο ο Ολυμπιακό όμω πέρσι. Λοιπόν, σου έχω απαντήσει για όλα. Μπορεί να μην σ' αρέσουν.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή, είναι δικαιολογία.
3: Δεν απάντησε αυτή, εντάξει.
0: Δηλαδή λοιπόν, με την καερά Ταλμάτη στο εκτός το κρίναμε.
3: Εδώ έχω πει άστο, εδώ θα και να είμαστε εδώ καλά, έτσι. Να έρθουν τα παιχνίδια με ένταση, να έχει το Τετάρτη Πέμπτη, το Τετάρτη Πέμπτη Κυριακή, πώς το λένε, τα παιχνίδια και να δούμε, ας πούμε θα γελάσει η μάνα του Πελέ τώρα. Δεν ξέρω, ο Πίλιος και ο Ρώτας να είναι σε αυτούς τους ρυθμούς. Ή ο, πώς λένε, τα Σεντερμπακ που έχει εκεί. Άστο, μπορεί να δικαιωθείς και σε αυτό, ας πούμε. Άλλη μια ήττα προσθέσεις, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπα, ας πούμε, συνεπώς για μένα το σωστό είναι να δοθεί χρόνος μέχρι μετά τη διακοπή να το κλείνουμε το Παντελήμπα, αλλά φαίνεται ότι άλλα λέω εγώ. Το θέμα είναι ότι η ανακοίνωση της ΣΥΡΑ 7 είναι που μπλέκει τα πράγματα, θα έχουμε γκρίνια από σήμερα. Εάν δεν έχει λάδι στο καντήλιο με την Λίπαρ δεν θα τη βγάλει, έτσι, δηλαδή θα πρέπει να πάει τρένο αρχιγενωμένης από σήμερα να μην χάσει τουλάχιστον, έτσι.
0: Να μην χάσει.
3: Να μην χάνει, ναι, να μην χάνει.
0: Από ποιο να χάσει, από το Βόλο στο Καρεσκάκι.
3: Να κερδίζει, δεν το είπα σωστά.
0: Ναι, να κερδίζει.
3: Θα πρέπει να κερδίζει. Λοιπόν, ναι, καλά, άμα χάσει το συζητάμε, γιατί όταν άμα θα χάσει είναι έτοιμο, ας πούμε. Και το θέμα ότι, γιατί λέμε ότι η ΣΥΡΑ 7 έχει τον πρώτο λόγο για μένα και δικαίως τον έχει, είναι αυτή που με χιόνια και βροχές. Και έλα δώσμενα κατά την κρίση μου τώρα, αλλά δεν έχει σημασία η γνώμη μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, άλλωστε εγώ δεν δίνω φράγκο, άλλοι δίνουν χιλιάδες λεφτά στον Ολυμπιακό και έχουν ένα πιο βαρύ λόγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έλεγα, ας πούμε, ότι το σωστό για μένα ήταν η διαχείριση που έκανε κάθε τρεις μέρες να μην βάζει τους ίδιους παίκτες. Και είδαμε ότι η γκρίνια τώρα ξέσπασε γιατί έβαλε το Τζικίνιο και τον άλλον, τους οποίους παρεμπιπτόντως είχε αποκλείσει από την Ευρωπαϊκή Λίστα. Και έτσι ήταν.
0: Τον Ντάνι Γκαρσία είχε αποκλείσει.
3: Και τον Γκαρσία, ο Τζικίνιο είναι.
0: Ο Τζικίνιο είναι κανονικά, ναι.
3: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν τον έβαλε και προχθές που τον έβαλε από ότι. Είπαν οι άλλοι, εγώ δεν το παρατήρησα και τόσο, ας πούμε, το δεύτερο ημίχρονο ήταν τραυματικό, δεν το είδα και καθόλου. Ήταν και από τους καλύτερους, αν μη τι άλλο.
0: Εντάξει, καλός ήταν, ναι. Χάρη να κλείσουμε αυτό, φίλε, για να πάω διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, έγινε αυτά, άντε.
0: Να σε καλά, Χάρη, να σε καλά, καλά, απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
15: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
16: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
17: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
18: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για τη σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Στο Ελ Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Οι δύο πλευρές συζητήσαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Το μήνυμα ότι το Πασόκ έχει όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Δεν σχεδιάσαμε με το βλέμμα στην κάλπη, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ. Ένας έγκλειστος αλβανικής καταγωγής εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτούργος για τις εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Εναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Ληστεία σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στην Γαλλία. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπράιαν Μασόν, οι δράστες μπήκαν στο μουσείο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν 4 πίνακες. Κατά την διαφυγή τους, ένας από τους πίνακες έπεσε στο έδαφος. Στον καιρό έθριο σήμερα καιρό σε όλη τη χώρα, θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Βόρειοι άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με ειδήσεις. Έχουμε εξελίξεις στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Αρχικά αποτελεί παρελθόν και επίσημα ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Με ανακοίνωσή του Ολυμπιακός το έκανε γνωστό. Ενώ να πούμε πως ο Αντώνιο Κορδόν, ο παλιός νόριμος, ο οποίος έχει εργάσει στον Ολυμπιακό πριν από 4 χρόνια, πριν από 3 χρόνια, με συγχωρείτε, αναλαμβάνει το Sporting Director των Ερυθρόλευκων. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση όπου ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας του με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος εργάστηκε ως επικεφαλής του τμήματος Scouting αλλά και ως τεχνικός σύμβουλος, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 είχε αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον κύριο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόκληρες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Να θυμίσουμε πως ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς είχε παίξει στον Ολυμπιακό και ως ποδοσφαιριστής, ενώ αυτή ήταν η δεύτερη θητεία του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Αντώνιο Κορδόν λοιπόν αναλαμβάνει την θέση του Sporting Director στους Ερυθρόλευκους. Να θυμίσουμε πως ο 62χρονος πλέον Ισπανός είχε αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει στον Ολυμπιακό τον Σαντιάγκο Έσε, τον Αγιούμπελ Καμπί. Είναι μερικές από τις μεταγραφές που είχε κάνει τότε. Μεταξύ άλλων και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην River Plate. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει το ρόστερ του Ολυμπιακού τη σεζόν 2023-24, όπου εκείνο το ρόστερ, με πολλές βέβαια αλλαγές τον Ιανουάριο, είχε κατακτήσει τον Μάιο του 2024 το Conference League. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα Θέμη, έχει γήπεδο σήμερα. Θα φιλοξενηθεί ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης σήμερα στην έδρα της Sunderland. Δεν ξέρω να μπει γκολ από τη Sunderland, άμα θα πανηγυρίσω, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Να πούμε ότι παίζει για το EFL Cup. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Τζολάκης, βέβαια είναι αλήθεια Κώστα. Μπορεί να παίξει ο Μουζακίτης, νομίζω ότι θα αγωνιστεί σήμερα. Θα πάρει τα πρώτα του λεπτά ως ποδοσφαιριστής της Χαλ. Καταλαβαίνω το δίλημά σου. Αυτό που θα σου πω είναι να το ευχαριστηθείς και να περάσεις ωραία και να χορτάσεις ωραία βαλίτσα, Κώστα. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα πανηγυρίσει, αν βάλει γκολ η Σάντερλαντ, γιατί αν παίξει Τζολάκης έχει και 3 σερί clean sheets. Θα το δούμε εδώ. Θα είμαστε και αύριο και περιμένω το μήνυμά σου να μου πεις αντιδράσεις. Να είσαι καλά, Κώστα. Ο Κώστας από την ΕΚΑ λέει: γεια σου Θέμη, απόψε ακόμη και να μην γκελάρει ο Ολυμπιακός στο κύπελο, αλλά αν κερδίσει δύσκολα και με χάλια ποδόσφαιρο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χαιρετήσω με τη Λίμπαρ. Τι νομίζεις εσύ? Πολλούς χαιρετισμούς, λέει ο Κώστας από την ΕΚΑ. Και όπως πάντα έχει στείλει και μια φωτογραφία που λέει: πιάστηκα, Μέση, κορόιδο. Λέει ο Κώστας: γεια σου ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Πρέπει να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός και πρέπει να κερδίσει και ένα παιχνίδι άνετα, έτσι. Δηλαδή, είδαμε και την ανακοίνωση της θύρας 7 χθες ότι λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει ποδόσφαιρο, ότι κάνει όλα τα παιχνίδια ντέρμπι. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει η θύρα 7. Ουσιαστικά ήταν μια ανακοίνωση προς το Μεντιλίμπαρ, καθώς ξεκινάει ξεκάθαρα με σενιόρ Μεντιλίμπαρ. Να θυμίσω πως η προηγούμενη ανακοίνωση της θύρας 7 που αφορούσε προπονητή, αν δεν μου διαφεύγει κάτι, ήταν εκείνη με τον Μίτσελ τη σεζόν 2022-23, όταν είχε πει ότι ο χρόνος του είχε τελειώσει και μετά από μια-δυο μέρες ο Μίτσελ τότε είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, ας πούμε, 2-0 με μέτριο ποδόσφαιρο, θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Επίσης, το να μείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Το να φύγει άμεσα ο Μεντιλίμπαρ, εγώ το βλέπω κάπως εντελώς παράλογο. Αν ήταν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα πιστεύω ότι με την ποδοσφαιρική λογική θα έπρεπε να φύγει μετά την Νάιμέγγεν ή ακόμη και μετά το τέλος της περασμένης σεζόν. Το να φύγει τώρα ο Μεντιλίμπαρ επειδή έβγαλε μια ανακοίνωση η θύρα 7, δεν το βλέπω τόσο λογικό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το βλέπω όμως και απίθανο, Κώστα. Να σε καλά, φίλε. Ο Μάρκος λέει: 9 στους 10 διαιτητές είπαν ότι δεν υπήρχε φάουλ στο Κάγκουα, γιατί είχε αλλάξει η φάση 2 φορές. Έχουν περάσει 40 δευτερόλεπτα, λέει ο Μάρκος. Μάρκο, να σου πω την αλήθεια, θα πρέπει να κοιτάξω την. Όλη τη φάση από την αρχή θα το κάνω, μια και με βάλει τώρα στο τρυπάκι. Γιατί είναι πολύ. Είναι ξεκάθαρο. Αν, ας πούμε, είχε προηγηθεί το φάουλ και στην πορεία χάθηκε κατοχή από τον Πάο και ξανακερδίθηκε και μετά έρθει το πέναλτι, ναι, δεν υπάρχει φάση με τον Κάγκουα. Θα το κοιτάξω πάντως και θα επανέλθω. Να είσαι καλά, Μάρκο. Όσον αφορά για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει φάουλ, φαίνεται πως στην αρχή υπάρχει ένα τράβηγμα, ένα πιάσιμο στη μέση του Κάγκουα από τον Ζαφίρη και στη συνέχεια φαίνεται να τον πατάει ο Ζίβκοβιτς. Πάντως, όπως και να έχει, πρέπει να πάει στο βάρο διαιτητής και να δει και τις δύο φάσεις. Αλλά θα κοιτάξω αυτό που λες εσύ, γιατί αν είναι έτσι και ότι έχει αλλάξει κατοχή δύο φορές, δεν θα υπάρχει και φάση κάγκουα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Άλλη λέγεται αυτός ο Σωμάλος που παίζει στον ΠΑΟΚ, όχι άλλη. Άλλη και άλλη. Άλλη. Σωμάλος, μάζεται να τα λένε σωστά.
0: Αρχικά είναι καταγωγή από τη Σομαλία, νομίζω έχει. Ναι, αλλά είναι Σουηδός.
1: Πάω από τη Σομαλία, σου λέω Σουηδός είναι μωρέ τώρα. Τι είναι Σουηδός, μωρέ. Υπάρχει κανένα Σουηδός που λέγεται με μέταλλ ή. Άσε τώρα. Υπάρχει άλλη Σουηδός.
0: Πάντως και εδώ τάχα άλλη μου τον βγάζει, κύριε Γιώργο.
1: Καλά, εντάξει τώρα, εντάξει.
0: Και στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, όταν είχε αποκτήσει ο ποδοσφαιριστή, τάχα άλλη τον αναφέρει, όχι άλλη.
1: Αλλή το λέει, ένας μόνο το λέει αλλή. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 50 Ιαπωνέζοι, γιατί τα λέω, θα σου πω τώρα γιατί. Ήταν κάτω από το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου, στο μουσείο. Ένα γκρουπ, 50 Ιαπωνέζοι. Ακούγομαι ή μιλάω στον
0: αέρα? Ακούγεσαι, κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν. Και λέει στο ρεπορτάζ, μια ξενάγος, κλαίγαν 50 Ιαπωνέζοι θαυμάζοντας την Αφροδίτη της Μήλου. Ακούς?
0: Ακούω, κύριε Γιώργο, ναι.
1: Και εμείς τώρα πήγαμε να κάνουμε συναυλία πίσω από το σίδερα, είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί. Εκεί να κάνουμε συναυλία, κύριε, πώς τον λένε αυτόν τον τραγουδιστή. Λοιπόν, αλλού δεν μπορούσαν να πάνε, να κάνουνε. Εκεί, δηλαδή δείχνει ένα πλαίσιο, σίδερα γύρω-γύρω και από πίσω είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ντροπή. Ντροπή. Όπως ντροπή είναι στη χθεσινή ημερομηνία και προχθεσινή, που δεν τόλμησε κανείς, κανείς να πει για τον προγκρούμ που έγινε στις Κωνσταντινούπολιτες, σε εμάς τους αδικημένους, που μας είχε εγκαταλείψει η Ελλάδα. Λοιπόν, και δεν βρέθηκε ένας να πει στα κανάλια ότι έγινε αυτό και αυτό. Υπάρχει στο Σύλλογο Κωνσταντινούπολιτων, όσοι δεν το ξέρουν και είναι ο δρόμος σας, πάνε να δούνε, 3.000 φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς του 1955, 3.000 φωτογραφίες πραγματικές, δηλαδή οι δρόμοι δεν μπορεί να περάσει ούτε περπατηστά να περάσει από τα καμένα, από τα διαλυμένα, και κανείς δεν είπε τίποτα για αυτήν την ημερομηνία εχθές στα κανάλια. Τι φοβάστε ρε, τους πάμε μέτια φοβάστε. Πού πάμε ρε, πού πάμε, ντροπή. Αλλά είπαμε και καλά κουμάσια για όλα αυτά που έγιναν τα Σεπτεμβριανά. Ήταν οι Άγγλοι, τα Αγγλάκια, αυτά τα Αγγλάκια που συμμετείχαν σε αυτό που σταμάτησαν κανέναν. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Έχω άδικο να φωνάζω? Έχω άδικο?
0: Δεν έχετε άδικο, κύριε Γιώργο.
1: Δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Γιατί δεν τα λένε? Θα πάρω και το απόγευμα στον κύριο Δημοσένη να τα πω. Γιατί αυτό το πράγμα? Πότε θα δικαιωθούμε, ποτέ? Τα καλώδια ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, όπου εμείς λέει θα ανακηρύξουμε τέτοια τα 12 μίλια, όποτε λέει το εμείς θα το θεωρήσουμε σκόπιμο. Δεν είμαι υπουργός εξωτερικών, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά όλα αυτά είναι περίεργα, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, τι είπε ο άλλος σήμερα, ότι γκρινιάζω για την ΝΑΕΚ, ναι.
0: Ότι το κάνετε για γούρι, δεν γκρινιάζει γιατί η ΝΑΕΚ πηγαίνει μια χαρά.
1: Που δεν σχόλτουν. Έφυγες.
0: Δεν πηγαίνει μια χαρά η ΑΕΚ.
1: Θέλεις τώρα να αρχίσουμε? Λοιπόν, για μου πεις 6 λεπτά, περίμενε. Μια χαρά πάει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω ο άλλος πώς θα πάει μια χαρά, αν γίνει μια στραβή. Εγώ αυτό είπα και προχθές. Όχι τα έχω εγώ με την ΑΕΚ. Τα έχω με αυτόν. Αυτό δεν μου πήσε, παρακαλώ. Πού έπαιζε αυτός? Στη Σερβία που έπαιζε. Έχει παίξει εθνική Σερβίας.
0: Σαν παίχτης.
1: Ναι.
0: Δώστε μου μισό λεπτό για να το κοιτάξω. Δεν θυμάμαι αν έχει παίξει εθνική Σερβίας. Λοιπόν, όχι, δεν έχει παίξει Εθνική Σερβία.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να έχει παίξει Εθνική Σερβία, κύριε Γιώργο. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Ακούει το Θέμη.
0: Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
0: Καλά, πώς είσαι.
2: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, από το Χολαργό σου εύχομαι ολόψυχα, όσο χρόνο κι αν είσαι, σου εύχομαι ολόψυχα να προλάβεις να μπεις στην Αγία Σοφιά και να ανάψεις ένα κεράκι. Να μπεις στην Αγία Σοφιά με τη γαλανόλευκη, να χτυπήσεις την καμπάνα, δικαιούσε, εσύ πρέπει να είσαι από τους πρώτους και να ανάψεις ένα κεράκι. Μόνο αυτό σου λέω. Πόλη μου την καρδιά σου λέω. Και σου μιλάω σπαθή. Λοιπόν, και επειδή με έχει παρακαλέσει να τον ενημερώνω για τον καιρό εδώ του Κορινθιακού, σήμερα έχει κυματάκι. Δεν είναι όπως ήταν τις άλλες μέρες.
0: Ο καιρός του Κορινθιακού, γιατί?
2: Γιατί μου λέει, θέλω, σε παρακαλώ, επειδή τον τη συμπαθώ αυτή τη θάλασσα, πολλές φορές θέλω να με ενημερώνεις πώς είναι ο καιρός στον Κορινθιακό κάθε μέρα. Του λέω εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Πριν ξεκινήσω να μιλάω, γι' αυτό το είπα, κατάλαβες.
0: Okay. Λοιπόν,
2: κάτι Μάρκος Μπότσαρης που πήρε προηγουμένως και αγχώνεται για τη φάση του, πώς το λένε, του αραπάκου του δικού μας, του Κάγκουε, του Καγκουρό. Λοιπόν, και έχουν άγχος. Δεν μου λέτε, μάγκες, θα βγει κανένας να μου πει πόσο έπρεπε να είναι το τελικό σκορ.
0: Ο Μάρκος Μπότσαρης ποιος είναι πάλι?
2: Τι?
0: Ο Μάρκος Μπότσαρης ποιος είναι? Όχι γενικά, στη σημερινή εκπομπή.
2: Ή ένας Μάρκος που βγήκε και είπε...
0: Δεν βγήκε κανένας Μάρκος στη σημερινή εκπομπή.
2: Ε?
0: Στη σημερινή εκπομπή δεν βγήκε κανένας Μάρκος.
2: Ποιος ήταν αυτός που είπε για τη φάση του πέναλτι, ότι η φάση που έχει προηγηθεί το φάουλ, το καθαρότατο φάουλ?
0: Ναι, ο Κώστας από το Γάλλο, Παναθηναϊκός.
2: Δεν ήταν ο Κώστας, ο προηγούμενος ένας... Μήνυμα ήταν.
0: Α, ο Μάρκος στο μήνυμα ήταν, ναι.
2: Ναι, ο Μάρκος με το μήνυμα, εκεί, τα μηνυματάκια. Τα μήνυμα μου, μήνυμα, δεν βγαίνουνε. Προχτές άκουσα πριν λίγες μέρες, άκουσα και ειλικρινά, έτσι πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Άκουσα τον κύριο Αποστόλη από το... Εγώ νομίζω ότι είναι κανένας πιτσιρικάς, έτσι που τα χώνει, που τα ρίχνει, που τα έτσι. Και ο κύριος Αποστόλος από το Αίγιο πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, κάποιας ηλικίας και ωραίος, ευγενέστατος, γιατί βγήκε και κάτι είχε πει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, όλοι λοιπόν εσύ που... Καλά, Θέμη, θες να σου πω κάτι?
0: Για πες.
2: Και με ποιον τα έχω εγώ, σου μιλάω ειλικρινά, προχθές με τη μετάδοση του Sky.
0: Γιατί...
2: Επί μισή ώρα μετά τη φάση και το, πώς το λένε, η φάση υποτίθεται του πέναλτι, εκείνος ο Πιατάς, στο Sky, πώς τον λένε με τα γυαλιά,
0: ο Μιχάλης, ο Τσόχος.
2: Ο Τσόχος.
0: Ναι.
2: Επί τρία τέταρτα, μισή ώρα δηλαδή, και μετά αναλύσεις επί αναλύσεων για τη φάση ότι και καλά...
0: Εντάξει, 20 κουβέντα ρε Σιμπίλη, λογικό δεν είναι?
2: Ναι, λογικό είναι. Τώρα σοβαρολογίζουμε. Μιλάμε για μια φάση, υποτίθεται, ναι, που η οποία δεν είναι... Εγώ σου λέω και να έπαινε τον πέναλτι. Τι θα κάνατε, ρε? Ρε, τι θα κάνατε?
0: Ναι, εγώ δεν σου λέω το αντίθετο. Απλά σου λέω ότι δεν είναι λογικό να μιλάνε για αυτή τη φάση.
2: Ο Νταμπόρδα φταίει, εμένα, για ποιος, στο ξαναλέω και πάλι. Ο Νταμπόρδα που δεν έκανε το 3-0 στο ημίχρονο να φύγουν με ένα ταλιράκι. Έτσι, λίανε ποιηκός. Λίανε ποιηκός, κατάλαβες. Λοιπόν, το βρήκαμε τώρα, όταν το ξανάπα. Όταν χάνει ο Πάοκ από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, δεν ανοίγει μύτη. Από τον Παναθηναϊκό πάμε να βρούμε. Το ίδιο και με τον Γιώργο τον Μήνο, να τον ακούσει. Το Μήνο. Τι είχε. Φιλαράκι μου, βέβαια, του την έχω πει χοντρά εγώ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, με πήρε από τον Πειραιά, συγκεκριμένα από τα Ταμπούρια, ένας φίλος φαρμακοποιός, ο οποίος δεν πολύ ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ακούς?
0: Ακούω, ναι.
2: Και μου λέει, έχω, μου λέει, ελλείψεις μεγάλες από κάτι χάπια. Δεν ξέρω, κάτσε, τα έχω σημειώσει, γιατί ούτε ξέρω εγώ από τέτοια. Κάποια Στήλινοξ και Τάβορ. Στήλινοξ και Τάβορ. Έχει μεγάλες ελλείψεις. Του λέω, αυτά, τι είναι αυτά, του λέω. Μου λένε, είναι ρεμπιστικά, μου λένε. Εκεί η περιοχή γύρω, οι Ολυμπιακοί τώρα έχουν αρχίσει. Έχουν ξεκινήσει, θα εξελίψει μόνιμα τώρα. Προμηθεύσου καμιά αποθήκη, όρτος έτεινε, του λέω με ηρεμιστικά.
0: Ναι, στους Ολυμπιακούς τώρα γιατί τους αναφέρεις, πού κολλάνε πάλι?
2: Με ηρεμιστικά από εδώ και πέρα σας το είχα πει, έτσι και ξεκινήσει η Πανάθα να καλπάζει. Λοιπόν,
0: Μπίλη, είναι νωρίς ακόμα, μην ανοίγεσαι.
2: Εγώ δεν ανοίγω, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι εκείνος που σκέφτομαι. Και ξέρεις, αγχώνομαι περισσότερο για το μάτι της Κυριακής με την Κηφισιά. Εκεί αγχώνομαι εγώ περισσότερο.
0: Πέμπτη παίζει.
2: Και σκέφτομαι. Ειλικρινά,
0: η Πέμπτη παίζει με την Κηφισιά.
2: Πέμπτη, συγγνώμη, Πέμπτη. Την Πέμπτη.
0: Και την Κυριακή με το Πανετολικό.
2: Την Κυριακή με το Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο.
2: Ο πρωτοπόρος, το Αγρίνιο. Πώς τον είπαμε τον προπονητή, τον άνθρωπο. Αθανασίου.
0: Αναστασίου.
2: Αναστασίου, μπράβο. Σοβαρότατος προπονητής.
0: Εννοείται.
2: Πέρασε και από τον Παναθηναϊκό, δεν τους αρέσει. Άμα πηγαίνει καλά κάποιος, τον Παναθηναϊκό τον εδιώχνει.
0: Εντάξει, άλλες εποχές, ρε Σιμπίλε, έχουν περάσει τη σεζόν 13-14 τώρα.
2: Είναι οι εποχές του...
0: 13 χρόνια πέρασαν.
2: Του καπετάν Γιώργη. Είναι οι εποχές του καπετάν Γιώργη. Και άμα δω, είναι περίπου λοιπόν. Άμα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει να πάει καλά με τον Νίστρουπ, θα δούμε. Θα τον κρατήσουν ή θα ψάχνουμε να βρούμε αιτίες και θα αρχίσουν να διοχετεύουν, πώς το λένε, σκύνουν αυτοί από τέτοια, από δολοπλοκίες. Η οικογένεια, η παλιά, η οικογένεια.
0: Εσύ από τους προηγούμενους προπονητές, με εξαίρεση, μην πάμε παλιά Αντώνης και Ουζουνίδης που είναι άλλη περίπτωση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ποιον θεωρείς θα μπορούσε να κρατήσει.
2: Γεώργιος Δόνης.
0: Σου λέω, άσε το Δόνη και τον Ουζουνίδη. Τα τελευταία χρόνια, ρε, με την τελευταία πενταετία, ποιο πιστεύεις θα μπορούσε να κρατήσει. Και λες, αυτός ήταν προπονητής, με ξέρεις, το Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, όπου είναι μια ειδική περίπτωση.
2: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς γιατί να φύγει στο φινάλε.
0: Εγώ συμφωνώ. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος της σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού, ότι φύγε ο Γιωβάνοβιτς.
2: Δεν πήγαινε μπροστά με 12 βαθμούς. Πώς το έχασε το πρωτάθλημα, το έχασε από λάθη δικά του, νομίζεις, το έχασε.
0: Και από δικά του λάθη, το έχασε. Λοιπόν,
2: να πάνε να κοιτάξουν την ομάδα, τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, τον Όφη. Μια που είναι και από εκεί, από την Κρήτη.
0: Τώρα, ο Όφη πώς έγινε η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού.
2: Χρόνια τώρα.
0: Δηλαδή, χρόνια τώρα ο Όφη είναι η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όποια ομάδα πουλήσει ένα. Δηλαδή, η Κηφισιά, ας πούμε, είναι η δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Απόδειξη φέτος ο μισός Ολυμπιακός έχει πάει εκεί κάτω.
0: Δεν έχει σχέση. Δεν έχουν πάει ως δανεικοί. Με ξέρεις τον Αθανασίου που έχει πάει ως δανεικός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πρώην του Ολυμπιακού. Και ο Χριστογιώργος, ξέρω εγώ, έπαιζε λοιπόν, παλιά στο Παναθηναϊκό. Τώρα ανήκει στον Όφη.
2: Από τη στιγμή που ήταν δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, πώς έγινε το κονέ και κατέβηκε κάτω μισός Πειραιάς στην Κρήτη.
0: Μα δεν έχει σχέση. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης, ας πούμε, που παίζει στον Όφη, έφυγε τον Ολυμπιακό, πήγε στη Γερμανία, έφυγε στη Γερμανία μπάλα, έφυγε τη Γερμανία, γύρισε στην Ελλάδα. Πήγε ο Άσκας στο Πανετολικό και μετά στον Όφη.
2: Άκου μια παλιοσυρά, άκου που σου λέει ο Μπιλ.
0: Είναι άλλο το να έχουν δύο πρόεδροι καλή σχέση και άλλο να λέμε τώρα δεύτερος Ολυμπιακός. Δηλαδή επειδή έχει κάνει μια ομάδα μια πόλη, δεν σημαίνει ότι έγινε δεύτερη ομάδα. Αν είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, να κοιτάξουν τα παοξάκια πάνω την Κυριακή με τον Άρη, μην γίνει καμιά κέντα πάλι στο καπάκι.
0: Καλά, ντέρμπι.
2: Και κλαίει ο δεδροπόταμος όλος. Λοιπόν,
0: έγινε Μπιλ.
2: Χάρηκα που τα είπαμε για άλλη μια φορά.
0: Άντε, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη, τι κάνεις, γεια.
0: Γεια σου, Σάκη, καλά εσύ. Μου
1: σε πέρασα από την καρδιά που έξω από το...
0: Να σε καλά, να είναι καλά τα παιδιά.
1: Τον Κώστα, εγώ ας ακούν να μας πίνουμε καφέ σε ένα παραλιακό μέρος στη Ραφίνα. Δεν μου λες κάτι. Σας
0: βρίσκω, για πες.
1: Τι βλέπεις σήμερα στην ΑΕΚ, τη βλέπω για πολύ άσο, το βλέπεις.
0: Το βλέπω άσο,
1: ναι. Είναι 75.
0: Το βλέπω άσο.
1: Βλέπεις και την Dortmund. Είπα να βγάλουμε.
0: Κάτσε να κοιτάξω λίγο τα παιχνίδια. Γιατί δεν τα έχω μπροστά μου τώρα. Με ποιον παίζει η Dortmund?
1: Με την Μπέτις.
0: Περίμενε. Εδώ το έχω μπροστά μου, ναι. Όχι, δεν παίζει με τη Βιγιαρεάλ.
1: Με τη Βιγιαρεάλ.
0: Ντόρμουντ Βιγιαρεάλ. Ναι, πιστεύω ότι η Ντόρμουντ μπορεί να κερδίσει και η Ντόρμουντ, ναι. Επίσης, δεν βλέπω να χάνει Μπριζ, να ξέρεις. Με τη Βίλα. Η Βίλα δεν είναι καλά μέχρι στιγμή στην αρχή της χρονιάς.
1: Ναι, την Μπριζ βλέπω. Ναι.
0: Ρεάλ βλέπω να κερδίζει την Ίντερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τη Σίτι, δεν τη βλέπεις.
0: Μπορεί να κερδίσει, αλλά δύσκολο. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Γιατί η Πόρτο είναι καλή. Είναι καλή Πόρτο. Είναι καλή Πόρτο.
1: Τώρα να πω κάτι για τον Θοδωρή. Θοδωρή, καλά για τα καλά σου λόγια. Και Θοδωρή με Φεράρι, για ποιο λόγο θα σου πω τώρα, θα το πω και εδώ στον αέρα. Το 85 ήμουν σε ένα μέρος και είχε ένα φιλαράκι. Θοδωρή, να σε καλά και όλα η οικογένειά σου και όλοι οι άπαντες. Είχε τότε στο Φεράρι το Τεσσαρόζα, αν το θυμάσαι. Αυτό πρέπει να είναι το 84 μοντέλο, ήταν κάπου εκεί πέρα. Ήταν αυτό για το 86 τώρα. Ένα εργαλείο, Θοδωρή, γαμώ τα εργαλεία. Το έχει θέλουν και το κάνω και εγώ βόλτες. Είχε μεταλλικές πινακίδες. Το κάνω βόλτες και στις ταχύτητες είχε όπως είναι τα σκάφη δεξιά, αριστερά. Με ένα λεπτό και μου έκανε τέτοια αντίποση. Καλά ήταν και το 300 ύπους, 390 κάπου και έβαζε 5.000 κυβικά.
3: Γι' αυτό έγινε Φεράρι, Θοδωρή. Εντάξει, ξέρω, η Mercedes έχει πάρει 8 χρόνια. Παρακολουθώ, δεν παρακολουθώ, κάνω πλάκα.
0: Ο Χάρης είπε ότι σ' αρέσει πολύ το κόκκινο χρώμα τελικά.
3: Κοίταξε, το κόκκινο χρώμα μ' αρέσει να το βλέπω στο Καρασκάκι να ανεβαίνει το πράσινο πολύ. Εκεί μ' αρέσει πολύ, όπως τώρα από το φίλο μου του Χάρη. Χάρη δεν ξέρω κανένα παίχτη, ούτε όσο ξέρω, να τους μάθουμε, Χάρη. Τον Τετέι έχω μάθει. Αυτό το παιχτάρα. Χάρη, να τους μάθουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Δεν μου λες, είδα τώρα γιατί δεν μιλάω και πολύ, εγώ ξέρω.
0: Ναι,
3: είδα μια, σε ένα site, είχε κάνει και ανάλυση και δήλωσε ο κ. Καραπαπάς για τον ΠΑΟΚ και τον πέναλτι.
0: Είχε μια αντίδραση, ναι, και είπε ότι μίλησε για διορισμένο πρωτάθλημα κλπ.
3: Ο κ. Καραπαπάς.
0: Ναι.
3: Μπορώ να πάω και εγώ να κάνω μια δήλωση. Δεν είναι λογικά, στα λόγια της λογικής.
0: Εντάξει, ο κ. Καραπαπάς αντιπροσωπεύει τον Ολυμπιακό. Εσύ αντιπροσωπεύει το Σάκη.
3: Εγώ αντιπροσωπεύω του φιλάθλου του Παναθηναϊκού.
0: Δεν αντιπροσωπεύει του φιλάθλου του Παναθηναϊκού. Αντιπροσωπεύει το Σάκη, τον εαυτό σου.
3: Και το Σάκη, εγώ έκανα δεκαριά. Αυτού που έχω εδώ πέρα που είναι δίπλα μου, 10 μου έκανε εξοδότηση. 10 που είναι όχι όλου. Λάθος, δεν κάνουμε τσολούς, ποιος είμαι εγώ. Λέω τώρα, ο Πάσαρης, στην εκεί που είναι στη Ρουμανία, έχει ζητήσει, τα ξέρεις και δεν τον αφήνουν, έχει ζητήσει να κάνει τη θητεία του, έχει περάσει 20 χρόνια φυλακή, και δεν τον αφήνουν και ζητάει, έχει πάει τώρα στην εκκλησία και ζητάει τέτοιο άφηση αμαρτιών.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό καμιά φορά γινόμαστε και εμείς αντιπαθητικοί, αντιολυμπιακοί, για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά.
0: Έγινε, Σάκη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή, άμα θέλει να ξανακαλέσει ο φίλος 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μάρκο, να σου απαντήσω στο μήνυμα, γιατί την έλεβα τώρα αυτή την... έβαλα τέλος πάντων να δω πώς ξεκίνησε η φάση κλπ. Δεν έχει γίνει αλλαγή κατοχής. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την μπάλα σε εκείνο το σημείο, πολύ μακρινό σημείο, όντως έχουν περάσει αρκετά δευτερόλεπτα. Αλλά αλλαγή κατοχής δεν έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την μπάλα στα πόδια του, εν τέλει δημιούργησε μια επίθεση και έφτασε στη φάση του πέναλτι. Είναι η ίδια φάση δηλαδή. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, θα πάμε στη γραμμή μετά τις διαφημίσεις σε 3 λεπτάκια, γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχουμε μερικά δευτερόλεπτα. Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο Χάρη Βασίλη, Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο. Θέλω να πω στην ομάδα του Βόλου, τους περιμένουμε στον Πειραιά με τριαντάφυλλα για μην ξεχάσουν να πάρουν κομπιουτεράκι αν τους χρειαστεί. Παλιουράκο, ψάξω το Κοβάσεβιτ, θέλω στο θρύλο μου, το είχε στείλει πριν. Να σε καλά, Αποστολία, το ενημερώσαμε κι εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις και μετά στα υπόλοιπα μηνύματά σας και στις γραμμές.
4: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Θέμη, ο Μεντιλίμπαρ κοιμάται και ξυπνάει με το όνομα του Γιάρεμτσουκ και του Φορτούνη στα χείλη, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Σίγουρα δεν το έκανε αυτά, Αποστόλη. Με άλλα ονόματα μπορεί να κοιμάται και να ξυπνάει, με αυτά σίγουρα όχι. Θέμη, μπορεί να πιστεύει ότι υπήρχε φάουλ και καλά κάνει, αλλά στην εκπομπή δίκη στο Sky εχθές ο Τσίκινης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και την Κυριακή το βράδυ, στα άλλα κανέλια, κανένας από τους τηλεκριτικούς δεν έλεγε φάουλ. Και εγώ για την κοροϊδία του τερματοφύλακα του Βόλου δεν με επήρεξε καθυστέρηση. Αλεπώνη που είχε πιάσει το πόδι του κοιλιά, τερματοφύλακα είσαι και θα περιμένουν και όχι να χτυπιάται περισσότερο από εκείνο που του είχε κοπεί το πόδι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Για το τελευταίο μήνυμα δεν το διαβάζω, Αποστόλη ήρεμα. Για τα πρώτα δύο μηνύματα, λοιπόν, λέει το πρώτο το σχολιάσαμε. Στο δεύτερο μήνυμα. Στη φάση του Κάγκουα φαίνεται να το πατάει ο Ζίβκοβιτς. Τώρα τι να σου πω, Αποστολή. Το θέμα είναι όπως και να έχει, πως θα έπρεπε να πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ και από εκεί και πέρα να εξέταζε και τις δύο φάσεις και να έλεπε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι. Βέβαια, αν ο Βαρίστας θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα και ότι απλά υπάρχει πέναλτι, δεν θα του δείχνει καν εκείνη τη φάση, έτσι. Οπότε αλλάζει η κουβέντα. Όπως και να έχει, είναι μεγάλο το λάθος ότι δεν πήγε στο ΒΑΡ και από εκεί και πέρα σε αποφάσισε ο διαιτητής και νομίζω ότι θα ήταν καλυμμένοι όλοι τους, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι έπαιξε και κάποιο ρόλο στο αποτέλεσμα. Ακόμα και να δινόταν πέναλτι, ακόμα και να σοφάριζε ο ΠΑΟΚ, η εικόνα των δύο ομάδων έδειχνε ότι δεν είχε πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Έτσι, απλά το αναφέρω. Όταν πρέπει να υπάρξει μια απόφαση, πρέπει να είναι η σωστή απόφαση και, όχι, και να μην υπάρχουν παράπονα τις ομάδες. Και λέμε ότι υπάρχουν παράπονα με ένα διαιτητή ο οποίος είναι ελίτ διαιτητής, έτσι. Ο Φέλιξ Βάιερ είναι ελίτ διαιτητής. Και λέμε ότι ακόμα και με αυτόν, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, υπάρχουν παράπονα από κάποια ομάδα. Και ελπίζω να μην συνεχίσουμε έτσι. Για τον Σιαμπάνη, καταλαβαίνω τι λες. Πάντως ο ίδιος, επειδή το έλεγα στην τηλεόραση στο μάτς, έλεγε ότι δεν κάνω καθυστερήσεις, λες ότι οργίζομαι, κράτος ο Θεός. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν χτύπησε ή όχι. Πραγματικά δεν μπορώ να κρίνω αν χτύπησε ή όχι. Ότι κάνει καθυστερήσεις δεν έχει καμία σχέση με το χτύπημα στον Ελγαμπή, έτσι. Είναι άλλο κομμάτι το ένα, άλλο κομμάτι το άλλο. Προφανώς δεν θα αρέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού το ότι ο Σιαμπάνης έκανε καθυστερήσεις. Εννοείται πως δεν το αρέσει, αλλά δεν θα πρέπει να βάζουμε στην ίδια κουβέντα τις καθυστερήσεις που έκανε ο Σιαμπάνης, αν έκανε, που εγώ λέω ότι έκανε, με το χτύπημα στον Αγίου Μπελκάμπη. Δεν πρέπει να μπαίνει στην ίδια κουβέντα αυτό. Δεν έχει καμία σχέση το ένα κομμάτι με το άλλο. Πάμε για στην Ντίνα και λέει: Θέμη, γιατί λύθηκε η συνεργασία με τον Κοβάσεβιτς, λέει η Ντίνα. Ντίνα, το γιατί λύθηκε η συνεργασία με τον Κοβάσεβιτς ακριβώς δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σου απαντήσω είναι ότι ο Κοβάσεβιτς το τελευταίο διάστημα δεν είχε ρόλο στις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Μονκαντά για αυτήν την δουλειά, είχε πάρει τον Μονκαντά. Ο Κοβάσεβιτς όλο το τελευταίο διάστημα είχε ένα ρόλο περισσότερο γενικού αρχηγού και όχι τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν σχετιζόταν με τις μεταγραφές, δεν ενέκρινε παίκτες και προτάσεις, αλλά περισσότερο είχε τη σύνδεση ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και το διοικητικό. Και προφανώς ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν ήθελε να είναι αυτός ο ρόλος του. Έτσι. Δηλαδή είχε χρέη αθλητικού διευθυντή, όπου είχε να κάνει και με τις μεταγραφές. Θεωρήθηκε αποτυχημένη προφανώς η δουλειά του, ή τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα αποτυχημένη, και νομίζω ότι κάποιος έπρεπε να αναλάβει ευθύνες, παιδιά. Ο Ολυμπιακός, ειδικά τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, αλλά και τους χειμώνες, δεν είχε κάνει κινήσεις όπου θα μπορούσε να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα για ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν τα άξιζαν. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε μπροστά με αυτές τις προσθήκες. Κάποιος έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη. Η ευθύνη προφανώς δόθηκε στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Επίσης, βλέπουμε ότι αναλαμβάνει και ο Κορδόν. Ο Κορδόν είναι ένας από τους μεγαλύτερους τεχνικούς διευθυντές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και είχε κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά στο πρώτο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Αλλά για προσωπικούς λόγους στην συνέχεια δεν μπόρεσε να είναι αυτός ο οποίος ήθελε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει κιόλας τους ερυθρόλευκους. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είχε κάνει προσπάθεια ο Ολυμπιακός και πριν από λίγο καιρό, μέσα στο καλοκαίρι, στις αρχές καλοκαιριού, να συνεργαστεί και πάλι με τον Αντώνιο Κορδόν. Δεν προχώρησε το πράγμα. Τώρα πάντως προχωράει και θα αναλάβει το scouting report του Ολυμπιακού, οπότε θα έχει μεγάλο ρόλο.

0: ο Αντώνιο Κορδόν στις μεταγραφές των Ερυθρολεύκων από εδώ και στο εξής. Πάμε να περάσουμε στην. Μπορεί να διαβάσουμε ένα ακόμα μήνυμα, μετά να περάσουμε. Ο Σωτήρης λέει: Αλαζονία αφεντικού, ξεροκεφαλιά του γκουρού, προπονητή, οργανωμένη πρώτη ζώνη περιφρούρησης, απορισμένους δημοσιογράφους, μην ακουστεί τίποτα για το ποδοσφαιρικό συνοθήλευμα που βλέπουμε εδώ και 1,5 χρόνο στο λιμάνι μας. Και ό,τι θαύματος εμφανίστηκε θύρα 7 να κάνει κριτική όταν για 18 μήνες είχε πιει το αμύλιτο νερό. Θαυμάστε μας γιατί είμαστε όλοι συνένοχοι όπως είμαστε και όταν η ομάδα πέταγε. Να θυμάστε πάντα τα κάστρα πέφτουν από μέσα, α και σαν υστερόγραφο είναι καιρός άμπαλη να αποδομήσει το Φορτούνι, ο μοναδικός Έλληνας χαφ που μπορεί να είναι τόσο επιδραστικό σε ένα μάτς. Αυτό για όσους ξέρουν τα βασικά. Με σεβασμό Θέμη για τον τρόπο που χειρίζεσαι, διαχειρίζεσαι. Λέει ο Σωτήρης, να είσαι καλά Σωτήρη, κατανοώ απολύτως το μήνυμά σου. Τώρα το τι ρόλο θα παίξει αυτή η ανακοίνωση, αν ήταν απλά μια ανακοίνωση ώστε να σφίξει ουσιαστικά τα λουριά ή αν ήταν μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά λέει ότι με την πρώτη επόμενη γκέλα θα έχουμε σοβαρό θέμα με τη Λίμπαρ, είναι άλλο κομμάτι και θα το δούμε στην πορεία. Να είσαι καλά Σωτήρη, πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, δεν μας ακούει ο φίλος, πάμε στην επόμενη, καλησπέρα. Χαίρετε. Ούτε τώρα μας ακούει ο φίλος, να ξανακαλέσουν, επίσης εμείς έχουμε κάποιο θέμα. Όχι, βλέπω την Αντριάννα κανονικά μιλάει στο τηλέφωνο, πάμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάδα Sport. Σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά.
1: Να πω και εγώ τις ευχές μου για τον Κώστα από το ΕΓΑΛ που πάντρεψε τα παιδιά του να είναι ευτυχισμένοι και καλούς υπογόνους. Λοιπόν, μ' άκουσε...
0: Εννοείται, ακούω κύριε Νόφιτε, να είναι καλά τα παιδιά.
1: Ναι, ρωτάμε γιατί στο σταθμό υπάρχουν πολύ μπέρδεμα με γράφες. Γι' αυτό οι περισσότεροι ρωτάμε. Κατάλαβες. Να πω περαστικά και εγώ στο Center for the Ολυμπιακού του Ολκαμπή, ένας της οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό μέχρι στο ευρωπαϊκό κύπελο, βοήθησε γιατί από ό,τι θυμόμαστε όλοι σκοράρισε αυτός και γι' αυτό από όλους τους φιλάθλους έχουν ευχηθεί όλα τα περαστικά του. Το ίδιο και στους υπόλοιπους τραυματίες στο Γιαννούλη. Και άλλος ένας ναι. Ρόκα λέγεται...
0: Ο Ρόκα έβαλε τον νόμο, το εξάρθρωσιό μου. Για τον Γιαννούλη ελπίζουμε να μην είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Σήμερα θα κάνει μαγνητική, θα δούμε...
1: Για κανένα νόμο κάνει να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Αλλά από ό,τι άκουσα του Ολυμπιακού παίκτης θα μείνει κανένα εξάμηνο.
0: Ναι, έξω, ναι, ναι, ο Ολυμπιακό θα μείνει 6 με 7 μήνες.
1: Που είναι πολύ μεγάλο κενό, πιστεύω, για τον Ολυμπιακό. Τώρα να μιλήσω για το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Επειδή εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να λέει δικαιολογίες και το πέναλτι να κέρδιζε ο ΠΑΟΚ και να το κάνει 1-1, το παιχνίδι θα έλεγε 5-1. Είμαι 100% σίγουρος. Εκεί την ημέρα δεν υπήρχε ΠΑΟΚ, έμοιαζε ο ΠΑΟΚ μια πάρα πολύ μικρή ομάδα, δεν μπορούσε να αντιδράσει και με 11 παίκτες να πάθαινε να έπαιζε ο ΠΑΟΚ, πιστεύω θα το έχανε το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το Παναθηναϊκό που πήγε σαν σήμερα.
0: Ναι, ήταν πολύ κακός και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Καλός ναι. Παναθηναϊκός, αλλά πολύ κακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γι' αυτό μην ψάχνουμε δικαιολογίες και λέμε έφτυγε το δοκάρι, έφτυγε το χόρτο, έφτυγε διαιτής. Πρέπει να μάθουμε να παραδεχόμαστε κάποια στιγμή. Και όχι να είμαστε φανατικοί και να τα βλέπουμε διαφορετικά. Είπαμε, ο ήρεμος φιλαθλός που δεν είναι πολύ φανατικός τα βλέπει όπως είναι τα πράγματα. Ενώ ο φανατικός ξεχωρίζει. Γιατί συνήθως δεν παραδέχεται. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Να πω τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία που δεν με ξεχνάει. Της εύχομαι πάντα να έχει την υγεία της.
0: Ναι, δεν σας ξεχνάει ποτέ κύριε Νεόφυτε, κάθε μέρα λέει.
1: Ναι, ναι, και τα χαιρετίσματά μου και σε όλους τους ακροατές και σε αυτούς που στέλνουν και τα μηνύματα. Και εύχομαι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν μπορεί από την τρίτη αγωνιστική να βγάλουμε συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ένα βαθμό βήμα το έχει η ΑΕΚ, αλλά και οι άλλοι ομάδες σιγά σιγά θα ανεβαίνουν όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αυτά τα ξέρεις και εσύ κύριε Θέμη, γιατί είσαι πολύ καιρό και μέσα στα γήπεδα και μεταδίδεις και αγώνες και πιστεύω παρόλο που είσαι πιο μικρός από μένα, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι πιο έμπειρος από μένα. Λοιπόν, Αυτά είχα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Κύριε Νεόφιτε, να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα όπως πάντα. Ναι. Καλά, όγιο, εύχομαι.
1: Γεια,
0: γεια. Γεια σας. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω. Χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα στην Αποστολία. Επειδή μου στέλνει συνέχεια χαιρετίσματα και όλο το ξεχνάω, τέλος πάντων. Να πω τα συλληπιτήρια μου και εγώ στις οικογένειες των δύο πιλότων του Phantom. Να πω και καλωρίζικα και δύο ανθόσπαρτο στο παιδί του Κώστα από το Εγάλεο. Και πάμε τώρα σε καθημάς.
0: Για πάμε.
2: Πάμε λοιπόν στο απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει, μάλλον οι φίλαθλοι, οι οπαδοί που θα είναι στην Κερκίδα, να είναι πολύ προσεκτικοί. Γιατί είναι τώρα ο Μπέος και η ομάδα του θα παίξουν το δεύτερο ημίχρονο της εξηγλίασης.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο σημερινός αγώνας θα έχει καμία σχέση με τον αγώνα του Σαββάτου.
2: Ναι, ναι. Άμα πεταχτούν δύο μπουκάλια και τιμωρηθεί η έδρα.
0: Δεν θα πεταχτεί τίποτα. Δεν έχει πεταχτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Ολυμπιακό το οτιδήποτε. Δεν
2: θα ναι, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Γιατί πιστεύω θα προκαλέσουν. Θα προκαλέσει. Θα το δεις. Άσε που θα κατέβουν με τα δευτερότητα.
0: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω.
0: Δεν θα κάνει rotation και ο Βόλος.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά
2: λοιπόν,
0: ξαναλέω ότι τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι δεν έχει πεταχτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που πετάχτηκε. Μπορεί μετά την κροζίδα του Χουάνκαρ να μην έχει ξαναπεταχτεί ούτε. Ούτε κέρμα που λέει ο λόγος.
2: Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι έτοιμοι και περιμένω για τη μορία της έδρας του Ολυμπιακού. Ναι. Έτσι. Το έργο το ξεκίνησε πολύ ωραία. Πήρε την ισοπαλία. Έτσι. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, ο Ελκαμπή ένα χρόνο, ο Ρόκα για ένα μήνα περίπου 20 μέρες και 10 μέρες. Καλά πήγε.
0: Εντάξει, αυτό, ρε, εσύ,
2: καλά πήγε η εξυγνίαση. Έτσι, ο Μπέος.
0: Ναι, δεν φέρει ευθύνη ο Μπέος ότι τραυματίστηκε και γύσπασε το πόδι του Ελκαμπή.
2: Όχι. Αλλά φέρει ευθύνη για το όλο κλίμα που διαμορφώνει κάθε φορά που πάει ο Ολυμπιακός να παίξει εκεί πέρα.
0: Δεν είναι κάθε φορά. Ρε Βασίλη, και η ΑΕΚ πήγε πέρσι και έχασε βαθμούς στο Βόλο. Ο Ολυμπιακός είχε πάει που λέει ο λόγος πέρσι είχε περάσει άνετα 2-0. Πρόπερσι είχε ρίξει 5 γκολ. Okay, έχασε βαθμούς ο Ολυμπιακός επειδή δεν ήταν καλός ή ήταν ένας αγώνας ιδιαίτερων συνθηκών. Έχασε βαθμούς. Ο Βόλος και ο κάθε Βόλος.
2: Έγινε ιδιαίτερο συνθηκών, έτσι.
0: Έγινε ιδιαίτερο
2: και λέω διαιτητή. Και λέω διαιτητή.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά εγώ δεν
2: ξέρω. Ήταν όλο το πακέτο δηλαδή.
0: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει παράπονα και θεωρεί ότι θα έπρεπε να μείνει με 10 παίκτες ο Βόλος. Έτσι, που εγώ σου λέω ότι καλώς έχει τα παράπονα. Αλλά δεν πρέπει να περιμένει ο Ολυμπιακός να μείνει, ας πούμε, ο Βόλος με 10 παίκτες για να μπορεί να σε κερδίσει.
2: Όχι, όχι. Εγώ δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα. Εγώ στέκομαι στη συμπεριφορά. Έτσι. Το να πηγαίνει ο Ολυμπιακός να παίζει αυτό το. Και πέρσι τέτοια εποχή πάλι, αρχή του πρωταθλήματος, πάλι δεν θυμάμαι. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ το παιχνίδι. Δεν μπορώ. Όπου ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει πάλι τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή, πηγαίνανε οι παίχτες, οι αντίπαλοι παίχτες, καμικάζει να σπάσουν πόδια. Αρχή της χρονιάς πάλι. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο το είδαμε τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι τα κόλπα της εξυγίανσης. Έτσι, του ποδοσφαίρου.
0: Αυτό πάντως γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ο Βόλος έκανε τη δουλειά του και πολύ καλά έκανε, πήρε το βαθμό του και προχωράει.
2: Ναι, Ολυμπιακός και τρεις Ολυμπιακός.
0: Αυτό
2: δεν φταίει,
0: Βασίλη, ότι έπαθε θλάση πρώτο βαθμό πυρόλα. Δεν φταίει ο Βόλος. Το ότι ο Ελκαμπή έσπασε το πόδι του στη φάση που έγινε με το Σιαμπάνι δεν έγινε κάτι επίτηδες. Για το Ρόκα ανέφερε ευθύνη για μένα ακόμα, γιατί πάει, είναι πολύ άτσαλος ο τρόπος που πάει, αλλά και πάλι δεν θεωρώ ότι το έκανε επίτηδες. Αλλά ούτε για τον Ελκαμπή που έσπασε το πόδι του το παιδί.
2: Δεν πρέπει να πας. Εγώ δεν σου λέω ότι πάει επίτηδες. Αλλά όταν πηγαίνεις αντιαθλητικά.
0: Μα δεν πήγε αντιαθλητικά.
2: Και δυνατά και αντιαθλητικά.
0: Όχι, και ο Ελκαμπή πάει πολύ δυνατά. Θα μπορούσε λέει, να σταματήσει. Και ο Σιαμπάνης πάει αυτός με 1000. Δεν θα πάνε και οι δύο πήγαν με 1000. Λέει, τι θα κάνει ο Σιαμπάνης. Αφήσει να φάει γκολ ή ο Ελκαμπή τι θα κάνει. Δεν θα πάει στην μπάλα να βάλει γκολ. Ποδόσφαιρο μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς μπορεί να συμβεί και συνέβη. Δεν φέρει ευθύνη όμως ούτε ο Βόλος ούτε ο Σιαμπάνης γι' αυτό.
2: Επίτρεψέ μου να έχω άλλη γνώμη. Μη στέκεσαι στη φάση του τέτοιου, του. Που έσπασε το πόδι του.
0: Δεν σου λέω γενικά, μιλάω για τους τραυματισμούς. Γενικά, ναι, ο Βόλος έριξε αρκετή κλωτσιά. Δεν σου λέω το αντίθετο. Αλλά δεν θα σε αφήσει καμία ομάδα να περάσει ούτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ούτε την ΑΕΚ, ούτε κανέναν.
2: Καλά, θα το δούμε.
0: Και καλά κάνουν. Άμα δούμε ότι κάποια ομάδα που λέει ο λόγος πει καλώς ήρθατε, περάστε, εδώ θα μας να το σχολιάσουμε. Αλλά οι ομάδες, η κάθε ομάδα κοιτάει τη δική της δουλειά και κοιτάει πώς η ίδια θα προσπαθήσει να πάρει κάτι από το μάτς. Όταν παίζει Βόλος Ολυμπιακός, ο Βόλος δεν θα πάει να παίξει ανοιχτά και να παίξει μπαλάρα να ρίξει 3 γκολ στον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Είναι μεγάλη διαφορά. Θα πάει με άλλους τρόπους.
3: Έστω και με αυτούς τους τρόπους, καλός ή κακός, εγώ δεν σε εξετάζω τώρα το αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Σου εξετάζω ότι αυτό κάνει για το όφελός του, έτσι. Και έκοψε βαθμούς στον Ολυμπιακό.
2: Θα τα δούμε και θα δεις ότι πάλι θα δικαιωθώ.
3: Θα τα δούμε.
2: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έτσι, έγινε.
3: Να είσαι καλά, Βασίλη, καλό απόγευμα. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
4: Θέμη, γεια σου, Νίκος είμαι.
3: Γεια σου, Νίκο. Καιρό έχουμε να τα πούμε, ναι. Πώς είσαι?
4: Πολύ καιρό. Καλά, εσύ τι κάνεις?
3: Όλα καλά. Ελπίζω να πέρασες καλά και το καλοκαίρι, να ξεκουράσεις όσο μπορείς.
4: Μόνο αυτό. Ξεκούραση. Δεν έκανα τίποτα άλλο.
3: Χρειάζεται γι' αυτή.
4: Πραγματικά, είχα χρόνια να το κάνω.
3: Χρειάζεται.
4: Πάντως, ακούω, ρε παιδί μου, από την Κυριακή που έγινε, το Σάββατο μάλλον, που έγινε, ναι, το μάτς τον Ολυμπιακό. Ακούω, βγαίνουμε όλοι οι Ολυμπιακοί. Πόσο μικρή είναι με την ομάδα μας όταν ακούω τέτοια σχόλια, ρε φίλε. Έπαιξε σκληρά ο Βόλος, τραυματίστηκε ο ένας, τραυματίστηκε. Παιδιά, δεν κορεύω μας τώρα. Αν φταίει κάποιος για τους τραυματισμούς, δεν είναι ούτε ο Βόλος ούτε ο Ολυμπιακός. Αν φταίει κάποιος για τον τραυματισμό, πάνω του Ελκαμπή. Το γήπεδο ήταν τραγικό, πρώτον. Άμα δεις...
3: Σωστά, ναι, δεν χρειάζεται να αναλύσεις παράπονα, ήταν
4: τραγικό. Πώς ξεκόλλησε το Χλωτάπιτας, πώς ξεκόλλησε την ώρα που πήγε να πατήσει με το αριστερό πόδι. Πριν πέσει καν ο Σαμπάνης πάνω του, καταλαβαίνεις τώρα πώς ξεκόλλησε ολόκληρο κομμάτι.
3: Ναι, δεν ήταν γήπεδο αυτό.
4: Άρα λοιπόν, πρώτη ευθύνη την έχει Super League που επιτρέπει να γίνονται αγώνες σε αυτά τα γήπεδα. Πάει αυτό. Σαμπάνης δεν φταίει πουθενά το παιδί, όταν το ακούω, δηλαδή καταλαβαίνω ότι ο άλλος δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο.
3: Δεν φταίει, ξεκάθαρα, Νίκο. Πάει στην μπάλα, κάνει ένα μπλοτζόν που λέγανε και παλιά, όπως κάνουν όλοι οι δερματοφυλακές, να πάει να κόψει την μπάλα, βρίσκει και την μπάλα. Και δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Δεν φταίει το παιδί τώρα.
4: Δεν έχει ούτε την παραμικρή ευθύνη. Την παραμικρή. Επίσης, αν κάποιον θα μπορούσα. Ψέγω το με τη λίμπαρα ακόμα και για τον τραυματισμό του LKB.
3: Γιατί?
4: Διότι, θα σου πω. Διότι αν είχαμε προχθές το Σάββατο έναν Ελκαμπή, ο οποίος είχε βάλει ήδη μέσα στη σεζόν, ξέρω εγώ, 6-7 γκολ, δεν υπήρχε ρεσί Θέμη ούτε μία σε εκατομμύριο να πάει να κυνηγήσει τέτοια σκοτωμένη φάση. Θα πήγα και πάνω τον τερματοφύλακα και τελείωνε την υπόθεση. Το λέω εγώ.
3: Εντάξει, αυτό δεν θέλει με τη λίγα όμως κάπου.
4: Για μένα φταίει και θα σου το εξηγήσω. Πέραν της, για μένα φταίει για όλα που έχουν γίνει, για όλα. Αυτά τα τον αγαπάω, τον εκτιμάω, εντάξει, δεν τον βάλω στο σπίτι μου. Ή τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Οκ, σέβομαι, πρόσφερε πολλά. Αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Ρεάλ, το Ζιντάν, 3 σερί Champions League της πήρε, τον διώξανε τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προχωράνε, δεν μένουμε πίσω. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Το ακαταλόγιστο πάλι στο με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, να εξηγήσω τι εννοώ. Αν εγώ όταν έπαιζα, παίζει, με βάζει το Σάββατο, έτσι.
3: Ναι.
4: Δεν είμαι καλός. Με ξαναβάζει το άλλο Σάββατο. Λέω Σάββατο γιατί παίζαμε εκεί. Με ξαναβάζει το άλλο Σάββατο. Πάλι δεν είμαι καλός. Με ξαναβάζει το άλλο Σάββατο. Πάλι δεν είμαι καλός. Πιστεύεις ότι υπήρχε κανένας άλλος ο οποίος θα με ξανέβαζε?
3: Αυτό τώρα θα αναφέρεις για την περίπτωση πιανού.
4: Εγώ ξέρω, του Ελκαμπή, ρε, εσύ.
3: Ναι.
4: Εγώ ξέρω ότι όταν απευθύνεται φορμέ, δεν παίζει ποτέ.
3: Κοίταξε, ποιο είναι το θέμα, Νίκο, σε αυτή την περίπτωση. Οι center for πολλές φορές θέλουν αυτό το ένα γκολ για να αρχίσουν να παίρνουν μπρος. Δηλαδή είναι αυτό που λένε να...
4: Ναι,
3: επίσης ο Ελκαμπή έχει δείξει σε όλους μας το τι παιχταράς είναι και σου λέει ότι μπορώ, δεν έχει να αποδείξει κάτι.
4: Έχει να το δείξει και ένα χρόνο όμως, έτσι.
3: Εντάξει, ένα χρόνο εγώ διαφωνώ ότι για να το δείξει. Δηλαδή και πέρσι, άμα ένα χρόνο δεν το έδειξε, δεν ήταν ο ίδιος καλός Ελκαμπή με τις πρώτες δύο χρονιές, αλλά έβαλε 25
4: γκολ. Ήταν κακός.
3: Ναι, ωραία. Ο κακός Ελκαμπή έβαλε 25 γκολ.
4: Ήταν κακός Ελκαμπή.
3: Δεν διαφωνώ. Αλλά ξαναλέω, ο κακός Ελκαμπή έβαλε 25 γκολ.
4: Σε όλες τις
3: οργανώσεις.
4: Ναι. Όταν 25 γκολ μου βάζε εμένα ο Αλεξανδρής μέχρι το μισό πρώτο γύρο.
3: Εντάξει, δεν έβαζε 60 γκολ το χρόνο, ρε Νίκο, τώρα
4: δεν τρέχει. Δεν στα γκολ του Αλεξανδρή.
3: Έβαζε πολλά, ναι. Δεν έβαζε 60 γκολ το χρόνο.
4: Σε κάθε σεζόν. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το είπα χάρη υπερβολή τώρα. Θέλω να σου πω τώρα ότι έβαζε μόνο στο πρωτάθλημα 35 γκολ. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Και το λέγαμε χασογκόλι. Οι παλιοί το θυμούνται. Κράζαμε τον Αλεξανδρή. Γιατί το λέγαμε, γιατί έβαζε 35 γκολ και δεν μπορούσε να βάλει 50, λέγαμε. 60, ξέρω εγώ. Εδώ μιλάμε το παιδί, καλά να είναι, καλή ανάρρωση. Μιλάμε το παιδί, έχει να παίξει ένα μισό χρόνο μπάλα. Όχι μόνο τον ανανεώσανε, τιμή Σένεκεν για το conference. Έτσι, το οποίο έχει περάσει, κλείνουμε 3 χρόνια σε λίγο καιρό. Λοιπόν, M τον ανανεώνει με αστρονομικό ποσό για την ηλικία του. M και τον βάζουμε σε κάθε αγωνιστική, έστω και ντεφορμέ, ανελιπώς μέσα στην εντεκάδα. Αυτό για μένα, προσωπική μου άποψη, έτσι.
3: Ναι.
4: Εμένα αγχώνει πολύ περισσότερο και τον παίχτη, αλλά και τον κάνεις και πολύ πιο επιρρεπή σε τέτοιους είδους καταστάσεις.
3: Εντάξει, είναι μια κατάσταση πάντως ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
4: δεν σου περνάει το μυαλό. Σε όλο ένα παράδειγμα ακριβώς.
3: Κατάλαβα τι να πει. Okay, έχει ένα λογική.
4: Έχει που θα έχει 5 γκολ.
3: Ναι,
4: θα έχει βάλει ήδη 5 γκολ.
3: Αυτό συμφωνώ.
4: Σε
3: αυτό συμφωνώ.
4: Μα είναι εσύ, αυτό είναι. Είναι κλασικά. Αν έχει παίξει λίγο, το καταλαβαίνει τι σου λέω. Λίγο, όχι 8 επί 8 μου διαλύτω να έχει παίξει.
3: Όχι, σε αυτό που λες συμφωνώ.
4: Το καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία έχει τόσες αιμονές που πλέον φτάνουν σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε απλά για μια αιμονή. Δηλαδή αυτό το ότι προχθές μου βάλε πάλι τον Ντάνι Γκαρθία, έστω αν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Οκ. Okay. Το δέχομαι, το ασπάζομαι.
3: Ναι,
4: ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
3: Οκ. Okay. Ο Ντάνι Γκαρθία έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, τα οποία όμως δεν χρειαζόταν στο προχθεσινό παιχνίδι, έτσι.
4: Okay. Σε αυτά που ξέρει να κάνει λοιπόν.
3: Σε αυτά που ξέρει τα έκανε καλά, αλλά δεν χρειάζονταν αυτά ο Ολυμπιακός.
4: Άμα να παίζουμε 2 αμυντικό χαφ και ένα οχτάρι με τον Βόλο, δηλαδή αν θα παίξουμε την Μπαρτσελόνα θα γίνει εσύ. Που με την Μπαρτσελόνα έκανε το...
3: Το άλλο, το ανάποδο.
4: Ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που λίγο μπάλα να έχεις δει. Δεν σου λέω να κάνεις κριτική σαν και εμένα που είμαι λίγο αφοριστικός πολλές φορές. Αλλά εσύ είναι δεκάδα αυτή με τον Βόλο. Δεν τα είπαμε εκ του αποτελέσματος, εκ του προημίου τα λέγαμε.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
3: Καλά, ή και το άλλο ρε Σύνδεκο, αυτό να συμφωνήσω. Ή και με τον Μπρούνο, ρε φίλε. Πάει να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο ξέρει ότι η αντίπαλη άμυνα θα κλειστεί και παίζει με τον Μπρούνο που το παιδί δεν μπορεί να βγάλει σέντρα. Δηλαδή είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Το Μπρούνο είναι καλός αμυντικός, επιθετικά είναι πολύ κάτω του μετρίου, όχι κάτω του μετρίου.
4: Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια. Και πάλι το ίδιο λάθος κάναμε. Πάλι 2 ξένα αριστερά μπακ. Γιατί έχει σκάλωμα με τον Αθανασίου. Δεν θέλει τον Αθανασίου ο άνθρωπος.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία καλό θα είναι για μένα και μιλάω πάντα προσωπικά, μην βγουν να μου κάνουν επιθέσεις τώρα. Μιλάω για μένα. Εγώ αν ήμουν με τη Λίμπαρ θα είχα παραιτηθεί ήδη. Για να γίνει και να το κάνεις και πιο εύκολα και για τον κόσμο, αλλά και για την ομάδα που δίθεν όχι υποστηρίζεις, που έχεις υπηρετήσει εδώ και 3 χρόνια και έχεις ζήσει ωραίες στιγμές μαζί της.
3: Νίκο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, φίλε.
4: Ναι, έχει διχάσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό αντιλαμβάνομαι.
3: Να είσαι καλά, Νίκο. Χάρηκα που
4: σ' άκουσα.
3: Να είσαι καλά κι εγώ κι εγώ. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Θέμη.
3: Χαίρετε.
5: Θέμη.
3: Ναι.
5: Ο Γιάννης είμαι, τι κάνεις.
3: Γεια σου Γιάννη. Καλά εσύ.
5: Ήτανε να βγω στο διαφημιστικό. Έπεσε η γραμμή και βγαίνω τώρα τελευταίος.
3: Για πάμε, σ' ακούω. Ναι, σ' ακούω Γιάννη.
5: Λοιπόν. Ήθελα να πω κάτι. Μπράβο στον κύριο Τσόχο που είπε την αλήθεια. Είναι ένας δημοσιογράφος επαγγελματίας και όπου και να πάει με αυτές τις αλήθειες αλλά και το ήθος του θα βρει δουλειά. Ενώ κάποιοι άλλοι που κρύβουν την αλήθεια μπορούν να δουλεύουν μόνο σε 2 γρανάλια και αυτά τα ξέρουμε μόνο εμείς.
3: Ναι.
5: Όταν λοιπόν βγαίνει κάποιος εδώ και λέει γιατί φωνάζεται για το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, όταν βγαίνανε και λέγανε χωρίς στοιχείο ότι είναι κλεμμένα τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, ποιο είναι το πιο άσχημο. Ενώ προχθές είδε ότι η Ελλάδα ότι πήγε, πρέπει να πάει στο ΒΑΡ ο διαιτητής, έτσι δεν είναι.
3: Ότι έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ, πρέπει να πάει στο ΒΑΡ. Δεν διαφωνεί νομίζω κανένας.
5: Ωραία, θα μας βγάλουν και τρελούς τώρα εδώ πέρα. Όταν λένε ναι. Ότι είναι κλεμμένα τα προβλήματα.
3: Επίσης, όσον αφορά αυτό που είπε στην αρχή για τον Τσόχο, το είπε και ο ίδιος που αναφέρθηκε σε αυτό, ότι από το Sport FM TV, δηλαδή την καινούργια πλατφόρμα, τους έχουν πει ότι μπορείτε κανονικά να λέτε την άποψή σας. Ενώ στις άλλες πλατφόρμες έχει ζητηθεί από τους δημοσιογράφους τα τελευταία 15 περίπου χρόνια να μην έχουν προσωπική άποψη όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις και ειδικά ντέρμπι.
5: Και έτσι είναι ο σωστός.
3: Το σωστό είναι ο δημοσιογράφος να λέει την άποψή του προφανώς, Γιάννη.
5: Όπου και να πάει ο κύριος Τσόχος θα είναι ανοιχτές οι πόρτες γιατί είναι και επαγγελματίας χρόνιας και γνώσης. Δεν είναι ο παδός δημοσιογράφος.
3: Σωστό.
5: Και εννοείται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Όλες οι μεγάλες απολύσεις έχουν γίνει μεσοβδόματα. Θα σου θυμίσω μια φορά ότι ο Ολυμπιακός επικεσιά και σπάγια πήγε να παίξει ένα φιλικό με τον Εργοτέλη και μου είχε βάλει λίμπερο το Μαρέσκα, έκανε αλχημίες τότε και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο σε στόπερ.
6: Και είχε φάει 5 γκολ.
5: Ναι, την άλλη μέρα έφυγε. Όπως και ο Μπάγεβης έφυγε καθημερινή και κάποια στιγμή και άλλοι προπονητές του Ολυμπιακού. Κοίταξε, έχει τελειώσει ο χρόνος του με τη Λίμπαρ. Δυστυχώς και η θύρα 7 που το στήριζε άλλαξε γνώμη γιατί βλέπει ότι δεν πάει άλλο αυτό το θέμα. 20 παίχτες έχει φέρει αλλά δεν διαθέτεται να τους χρησιμοποιήσει. Έκανε ένα μεγάλο πιστογύρισμα προχθές πάλι με την 11 που κατέβασε, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, ενώ είχε κάνει βήματα μπροστά, έστω και με αυτό το συχνό 1-0 κάθε φορά. Έκανε βήματα πίσω πάλι, ναι.
5: Λοιπόν, έχουμε χρόνο λίγο?
6: Έχουμε 2 λεπτάκια, ναι.
5: Ωραία. Ήθελα να πω ότι είπε και ο φίλος ο Νίκος που τον άκουσα από καιρό ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι και ακούω εδώ κάποιους Ολυμπιακούς ότι δεν ξέρω τι να πω. Οι δικαιολογίες αυτές έχουν περάσει ανεπιστευτή. Του δόθηκε ο χρόνος του με τη Λίμπαρ και με τη στήριξη του κ. Μαρινάκη και δηλαδή ακούω και τον Βασίλη. Πού να παίξουμε δυνατά ο Βόλος? Εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα, έχουμε τα εσωτερικά να λύσουμε. Και αρχή έγινε από τον κύριο Κοβάσεβιτς και νομίζω αλλάζουν όλα στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ο κύριος Μανάκης ξέρει τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο του.
6: Ναι.
5: Αυτό θέλω να πω, Θέμη. Όσο για
6: θα το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια αρχής γενομένης από σήμερα το βράδυ. Τι μπάλα θα παίξει ο Ολυμπιακός, έτσι.
5: Εγώ ναι, δεν δίνω 2 εβδομάδες. Εγώ λέω και από σήμερα το βράδυ.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ που
6: μ' άκουσες. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα τελευταία. Αρχικά, πριν διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα, να πούμε δύο εξελίξεις που έχουμε. Αρχικά, οδεύουμε για συμφωνία όσον αφορά τις συζητήσεις του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να παίξει στην Σανέλ Αρένα. Είχε κολλήσει το θέμα το τελευταίο διάστημα μετά και τις αντιδράσεις από τους φιλάθλους της Ένωσης. Φαίνεται να προχωράει και μάλιστα προχωράει και του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ. Τώρα το πώς σχετίζονται αυτές τις δύο περιπτώσεις, καταλαβαίνουμε ότι για να προχωράει το ένα και προχωράει και το άλλο, προφανώς και κάπως θα σχετίζονται. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος πιέζει προφανώς τον Ολυμπιακό. Φαίνεται να μένουν μόνο υπογραφές πλέον και ο Ολυμπιακός είναι πάλι πάρα πολύ πιθανό να παίξει στην Σανέλ Αρένα. Μένουν μόνο να πέσουν οι υπογραφές. Έχουν έρθει σε συμφωνία λοιπόν οι δύο πλευρές. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι θα γίνει η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού για την τιμωρία του Σίριλ Ντέσσερς, όπου να θυμίσω ότι τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές ο επιθετικός του Παναθηναϊκού για το χτύπημα στο Μιχαηλίδη. Να διαβάσουμε τα τελευταία σας μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Αντώνης λέει. Ο ταξιτζής λέει κάθε Σεπτέμβριο τα ίδια λέει σε όλους τους σταθμούς και το Μάιο ψάχνει μαντήλι να κλάψει. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, μην ξανοίξετε από καμία ομάδα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα το δούμε στην πορεία. Εδώ θα είμαστε, γιατί αν κάποιος ξανοίγεται τώρα, μετά από λίγο καιρό, τα θυμούνται αρκετοί. Και βλέπω να έχουμε απαντήσεις. Ο Γιάννης λέει: ο κύριος με τη Λίμπαρ Θέμη έχει 20 καινούριους παίχτες, αλλά δεν έχει τη διάθεση να τους βάλουμε στο ρόστερ. Σήμερα μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι, ώστε να μπορεί ο Ολυμπιακός να προετοιμαστεί τις 3 εβδομάδες που έχει διακοπεί. Σημείωσε το, σε παρακαλώ. Κύριε Γιώργο, για τους Ιαπωνέζους, προχθές το είχε πει ο Μιχάλης στο Δήμο Στένιτσα Παλιάρη στην εκπομπή του. Τώρα το είπε. Ρεπόρτερ, ποια είναι αλήθεια, λέει. Ρεπόρτερ. Τέλος πάντων, ρώτα τον Μπίλια, λέει τον Εξαμίλια. Είναι γιατί μου ακούγεται γνωστός. Ρώτα τον Μπίλια, τα εξαμίλια είναι γιατί μου ακούγεται γνωστός, λέει ο Γιάννης. Όσον αφορά. Ρε παιδιά, το να είναι τελευταίο παιχνίδι με τη Λίμπαρ, δεν προκύπτει πουθενά. Δηλαδή, ο Μαρινάκης τον στήριξε πριν από 3 εβδομάδες. Δεν είναι σήμερα το τελευταίο παιχνίδι με τη Λίμπαρ, γιατί? Επειδή έβγαλε η θύρα 7 ανακοίνωση. Τι να πω, εμένα μου ακούγεται παράλογο. Το να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και να έχουμε εξελίξει, ναι, που λέει ο λόγος. Το να κερδίσει, ας πούμε, 5-0 και να έχουμε εξελίξει, μου φαίνεται τελείως παράλογο από τη στιγμή που πριν από 3 εβδομάδες στηρίχθηκε. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, αστεία το λέω για τον Μπιλ. Τώρα το ότι δεν είχε έρθει στο Κιάτο που έπαιζε ο Πανεγιάλης, αυτό είναι αλήθεια και το έχω πει. Ναι, Αποστόλη, εντάξει, καταλαβαίνεις βέβαια και τη δική μου θέση. Θέμη, να πει στο Βασίλη από Μέγαρα: διακοπές πήγα Μύκονο. Τι beach bar, τι party κάθε μέρα. Πήγαινα στις 8-9 το πρωί για ύπνο. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο Πανεγιάλης: θέλει να πειράξει το Βασίλη τα Μέγαρα. Γεια σου, Αποστόλη. Και εγώ κάπως έτσι κινήθηκα. Να σε καλά. Ο Μάνος λέει: επιστρέφει ο Κορδόν, ανακοινώνεται από ώρα σε ώρα. Έχει στείλει το μήνυμα πολύ πιο νωρίς. Να σε καλά, Μάνος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Ζιντάν μόνος του έφυγε, μην τα μπερδεύουμε. Πριν χρόνια ο ύμνης του Άκης Πετρόπουλος έβαζε το Δελικάρι γιατί όπως είχε πει ένα πεντάλεπτο να παίξει, πήραμε το παιχνίδι. Λέει ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Και ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, τα χαιρετίζατά μου σε όλους τους Μεντιλίμπαρ φαν. Διαφωνώ πλήρως με όσους λένε ότι άμα έπαιρνε το πέναλτι ο ΠΑΟΚ θα είχαν σίγουρα. Η ψυχολογία αλλάζει άρδιν, μόνο θρυλάρα. Ο Μεντιλίμπαρ τελικά φταίει για τον πληθωρισμό. Σε όλα τα προηγούμενα κράτη οι προπονητές κάθονται χρόνια. Έτσι χτίζονται μεγάλες ομάδες μόνο ο Μέντι. Εάν πάρει τα πάνω της ομάδα θα είναι χάρη στους παίκτες. Έτσι θα λένε οι Κασάνδρες. Να είσαι καλά, Τόλη. Κάπου εδώ κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Τα λέμε το απόγευμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Τα λέμε στις 8 παρατέταρτο από την Όλγουιν Αρένα με τον αγώνα ΑΕ Κλας Κλίντσερ και αύριο το μεσημέρι στην εκπομπή στις 3. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει απόψε. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λάσκ Λίντζερ στην Όλγουιν Αρίνα στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την 11η του δικεφάλου. Πιθανότατα εκτός 400 που δεν προπονήθηκε χθες. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sport 2. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, του Youth League, η ΚΑΠΑ 19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των πρωταθλητών Αυστρίας. Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Τη θέση του θα πάρει ο Αντώνιο Κορδόν που επιστρέφει στους Πειραιώτες. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον αποψινό αγώνα με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσου και τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Πέντερσεν. Πόποβιτς, Σμαϊλόβιτς και Φίλης αναμένεται να βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει και ο Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Ο Λορέντζο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καρεσκάκης, δεδομένη απουσία του Ιταλού στόπερ εναντίον του Όφη. Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βιοπραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά για στιγμιαία απόθεση. Αύριο το μεσημέρι, η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε στις 9 και 4 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των Πρασίνων με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Μέσα στη μέρα, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς ως δανεικό από την Augsburg με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι ΑΠΣ Προμαύροι βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Δημήτρη Γιαννούλη για την απόκτηση 4 και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Σε συζητήσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης. Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα, ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο που είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο Πανθεσσαλικό θα δεξαχθεί η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ατρόμητο το Σάββατο στις 9 η ώρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανέλ Αρένα μέχρι την ολοκλήρωση των έργων του ΣΕΦ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Επίσης ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στον δικέφαλο μετά από 7 χρόνια. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Γιώγιος, υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης, προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Ρήτρα 6 εκατομμυρίων δολαρίων τοποθέτησε η Ρουσόλφ ΚΚΕ σε περίπτωση που ο Τόμας Γουόκ απαγωνιστεί σε κάποια ελληνική ομάδα στο μέλλον. Αρνητικά απάντησε ο Σαβεζένκοφ σε διευρυντική κρούση των Μινεσότα Τίμπεργουλς, ώστε ο Βούλγαρος forward να επιστρέψει στο NBA μετά από 2 σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν. Ο Γιάννης Κωνσταντέγιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόστιου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες πρεμιέρας του Champions League, στις 8 παρατέταρτο Μπρίζα στον Βίλα και στις 10 Πόρτο Manchester City, Real Madrid της Inter, Dortmund, Villarreal και Lil Betis. Η Αβελίνο της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοεπιθετικού και πρώην ποδοσφαιριστή των Real Madrid της Μπάγκερ Μονάχου και Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τους Δήμο Τσαπαγιάρη και Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούμαστε, εντάξει.
4: Μια χαρά.
3: Είμαστε εδώ, Τρίτη σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης, Γιώργος Καραμπεσίνης.
5: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα Δημοσθένη.
3: Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε αθλητικά και όχι οπαδικά οτιδήποτε που ενδιαφέρει και απασχολεί ακροατές και μη. Εγώ θέλω να σχολιάσω ένα σοβαρό για μένα θέμα. Μετρό έγινε, Γιώργο. Συγκοινωνίες αγοράστηκαν, καινούργια λεωφορεία. Δρόμοι έγιναν. Τα αυτοκίνητα, τα ιδιωτικά, διαρκώς και πληθαίνουν στους δρόμους. Αδιανόητο, Ήλιον, αμπελόκηποι, να θες μία ώρα να το κάνεις. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Πρέπει κάτι να γίνει τη στιγμή που τα μονά ζυγά, από ό,τι βλέπω, δεν έχουν πια καμία αξία. Ή μονά ή ζυγά, και να τα επαναφέρεις και να τα αυστηροποιήσεις, ή ο δακτύλιος. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε εάν πάτησε στο διάζωμα το αυτοκίνητο τις γραμμές των πεζών. Ψάχνουμε να βρούμε εάν φόραγε μια ζώνη στο στενό της Αγίου Νικολάου που κατά τύχη βρέθηκε ένας κακομύρης, ο οποίος τρέχει για το μεροκάματο και στην τρέλα του απάνω ξέχασε να φορέσει τη ζώνη. Και δεν μας ενδιαφέρει το πώς κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα και πόσα εκατομμύρια χάνονται καθημερινώς από την αλόγιστη χρήση βενζίνης ή πετρελαίου, γενικώς ορυκτών μέσων από το μποτιλιάρισμα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που γίνεται καθημερινά και πρέπει να πάρθουν λύσεις. Ακούω κάθε μέρα που έχουν εκπομπή ο Πουρναράς με τον Γεωργιάδη τα χαιρετίσματα, αγωνιστικά χαιρετισμούς στο Κηφισό. Ας απαγορεύσουν τα ιδιωτικά από τις 6 έως τις 9 και μετά τις 9 απαγορεύσουν τα φορτηγά. Δεν είναι δυνατόν. Είναι πάρα πολύ χάσιμο χρόνου, πάρα πολύ χάσιμο χρημάτων, γιατί καίγονται βενζίνες, χάνονται ώρες, εργατόρες, χάνονται δουλειές από αυτό την αλόγιστη συμπεριφορά όλων, να θέλουν την ίδια στιγμή να βγουν όλοι έξω. Είπε κάποια στιγμή το δημόσιο να ξεκινάει 9 ή 10 η ώρα. Εκεί προφανώς αντέδρασαν οι μεγαλοκαρχαρίες συνδικαλιστές του δημοσίου, γιατί θέλουν να ξεμπερδεύουν κατά τις 12, γιατί αυτό είναι το δημόσιο. 7, 11, 12 να φύγουμε. Και σου λέει, αν πάμε 9 και 10 η ώρα θα φύγουμε 2, 3. Εγώ πάντως έχω μείνει ενεός, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα βγει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει βούληση ούτε από τους πολίτες, αλλά ούτε και από αυτούς που τους καθήλυνε αρμόδιους. Δηλαδή τροχέα, Υπουργείο Συγκοινωνιών, Υπουργείο Μεταφορών, να βρεθεί μια λύση. Ας μην κυκλοφορούν, ας ξαναπάμε στην περίπτωση να κυκλοφορούν τα μονά μια μέρα και τα ζυγά την άλλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι δακτύλιος, στο δακτύλιο τα μονά, μα παντού είναι το ίδιο πράγμα. Η Μεσογείον μπλοκαρισμένη, η Κατεχάκη μπλοκαρισμένη, η Κηφισίας μπλοκαρισμένη. Απ' έξω από το δακτύλιο δεν είναι. Το λέω αυτά γιατί έκανα προηγουμένως μία διαδρομή, την οποία την κάνω από τέταρτο έως άντε 20 λεπτά, μία ώρα. Αυτά από μένα, την κρίνια μου.
5: Δημοσθένη, πάνω σε αυτό που είπες, κοίταξε, δεν υπάρχει κάποια λύση που είναι σε κάποιο σιρτάρι και, και αρκεί να τραβήξουμε το σιρτάρι και να βρούμε τη λύση του προβλήματος. Κατά την άποψή μου, η εκρηκτική άνοδος του πληθυσμού του λουκανοπεδίου τα τελευταία 20 χρόνια, όπου διπλασιάστηκε ο πληθυσμός λόγω των μεταναστών, λόγω των τουριστών που είναι πάρα πολύ αυξημένα τα νούμερα αυτά, μας έχει βρει από απροετοίμαστους από πλευράς υποδομών, όπως ακριβώς κάτι τέτοιο λέγαμε και για τα νοσοκομεία σε προηγούμενες εκπομπές μας. Δυστυχώς τα έργα στην Ελλάδα δεν γίνονται με προοπτική πεντηκονταετίας με προβολή στο μέλλον, γίνονται με πασαλιματικό τρόπο να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα και πάμε παρακάτω. Θέλει ανασχεδιασμό όλο το λεκανοπέδιο και αυτό χρειάζεται χρόνο και κυρίως πόρους, αλλά και πάνω απ' όλα όρεξη για δουλειά.
3: Μα είναι δυνατόν και η Αττική Οδός να πληρώνεις κλειστό δρόμο, να τον πληρώνεις και να κάνεις περισσότερη ώρα μέσα από την Αττική Οδό παρά από απ' έξω?
5: Όταν φτιάχτηκε η Αττική Οδός ήδη είχε ξεπεραστεί από τα πράγματα. Δηλαδή έπρεπε η Αττική Οδός αυτή να έχει γίνει 20 χρόνια νωρίτερα από ό,τι έγινε, και τώρα να γίνεται η δεύτερη Αττική Οδός και ούτω καθεξής. Δημοσθένη, ναι, θέλω να μου επιτρέψεις 5 λεπτά από την εκπομπή μας. Και το θεωρώ υποχρέωσή μου, και μάλιστα την αφορμή μου την έδωσε ένας ακροατής που βγήκε στον Θέμη τον Παλιούρα. Πολύ μου άρεσε αυτή η νήξη του ακροατή και μου δίνει την αφορμή να πω μερικά πράγματα. Και επειδή οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που κυριαρχούν στο ποδόσφαιρό μας έχουν έμβλημά τους στο δικέφαλο ΑΕΤΟ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
5: Και επειδή σήμερα η μία από τις δύο, η ΑΕΚ εν προκειμένου, μας εκπροσωπεί στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή, στο Champions League, που ευχόμαστε βέβαια κάθε επιτυχία στην ομάδα το απόγευμα. Θέλω να πω κάτι που έχει να κάνει με την ημερομηνία που είμαστε. Σήμερα έχουμε 8 Σεπτεμβρίου. Σαν χθες ήταν 7 Σεπτέμβρη του 1955, πριν από 70-71 χρόνια, πόσο είναι, στην Κωνσταντινούπολη. Κάποιος εκείνο το βράδυ έκανε την αρχή σπάζοντας μια βιτρίνα ενός καταστήματος που ανήκε σε Έλληνα. Ρωμιό, όπως τους λέγανε στην πόλη. Ακολούθησε το απόλυτο χάος. Ένας μενόμενος όχλος από δεκάδες χιλιάδες αφιονισμένους Τούρκους ισοπαίδωσε τα πάντα. Ξεθεμελιώθηκαν σπίτια, καταστήματα, γραφεία, νοσοκομεία, κλινικές, εργοστάσια, μοναστήρια, εκκλησίες, νεκροταφεία. Δηλαδή, ιστορία αιώνων ξεθεμελιώθηκε σε ένα μερόνυχτο μέσα. Άνθρωποι λιτζαρίστηκαν, βιάστηκαν, βασανίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου, ποδοπατήθηκαν. Δεν πρόκειται για τη νύχτα των κρυστάλλων που ξέρουμε, την απεσίας μνήμης Kristallnacht κατά των Εβραίων στη χιτλερική Γερμανία το 1938. Είναι τα Σεπτεμβριανά των Ελλήνων της πόλης. Ήταν η αρχή του τέλους μιας ακμάζουσας ελληνικής κοινότητας με παρουσία πάνω από 2.500 χρόνια, από το 658 π.Χ. όταν οι Μεγαρείς άπικοι ίδρυσαν με επικεφαλής τότε τον οικιστή Βίζαντα, ίδρυσαν το Βυζάντιο το 658 π.Χ. Είναι η ιστορία αυτή, Δημοσθένη, που κατά την άποψή μου απαγορεύεται να την ξεχνάμε και που επιβάλλεται να διδάσκεται στα σχολιά μας. Αυτά ήθελα να πω.
3: Εδώ δεν διδάσκονται, τα αρχαία ελληνικά θα διδαχθούν αυτά. Αχ, πολλά ζητάμε. Σε ένα κράτος που το πρώτο που κάνει η κάθε κυβέρνηση είναι να αλλάζει τα βιβλία κάθε χρόνο, και αλλάζει κατά τη δική του φιλοσοφία, ιδεολογική φιλοσοφία τα βιβλία, έρχεται ο άλλος, τα αλλάζει. Γι' αυτό βρίσκουμε Γι' αυτό βρίσκονται και κρατικοί παράγοντες και να λένε ότι μια είναι η walk agenda, μια δεν είναι η walk agenda. Μια πιστεύουμε και στα δύο φύλλα, μια πιστεύουμε στα τρία φύλλα. Τρίφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα. Αυτά μου θυμίζουν εμένα. Έχουμε κάποιον στο ακροατή στον αέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Σας ακούμε.
4: Κύριε Δημοσθένη.
3: Ορίστε.
4: Κύριε Δημοσθένη και κύριε Γιώργο, αξιότιμοι κύριοι.
5: Καλησπέρα σας.
4: Είμαι από την Κωνσταντινούπολη. Είμαι 82 χρονών. Ήμουν 13 χρονών όταν ζήσαμε τη μαύρη αυτή με καμένο σπίτι και καμένο μαγαζί του πατέρα μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη κοινωνία αυτών των ανθρώπων. Το τι κάνανε δεν περιγράφεται. Δηλαδή, και γιατί το λέω, προχθές είχαμε 6 Σεπτεμβρίου. Επίτηδες έψαχνα όλα τα κανάλια, τα περισσότερα κανάλια να δω. Θα πούνε τίποτα. Τίποτα. Ούτε καν ημερομηνία, ούτε καν φωτογραφίες, κύριε Δημοσθένη. Συγγνώμη, επειδή είστε από τον Πελοκή που δεν ξέρω αν μένετε εκεί. Υπάρχει.
3: Ναι, έμενα πάρα πολύ. Στέγη Πατρίδος.
4: Εκεί λοιπόν υπάρχει η οδός Σούζου που είναι ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών.
3: Ναι, στην οδός Σούζου.
4: 2.500 φωτογραφίες όχι τραβηγμένες. Εάν θα πάτε εκεί και δείτε είναι μία αίθουσα γεμάτη από τις φωτογραφίες με αυτό που έχω κάνει. Εγώ ήμουν 13 χρονών. Μπήκανε στο Πατριαρχείο, βγάλανε τα οστά των Πατριαρχών και παίζανε μπάλα με τα κρανία τους. Με τα κρανία τους παίζανε μπάλα. Το λέω και σηκώνει την τρίχα. Μπήκαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί φοβόμαστε. Μην αγγίξουμε μούλτι. Εγώ πολλά συγχαρητήρια κύριε Γιώργο, είστε από τους λίγους και εσείς κύριε Δημοσθένη που έχετε πραγματικά ενδιαφέρεστε για αυτά τα εκτενόμενα τώρα και το ακούω βέβαια. Αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτή η τέτοια τίποτα κουβέντα. Οι δε εφημερίδες εδώ τότε ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή νομίζω. Ναι. Λοιπόν, στα φύλλα, στα νέα.
5: Ακόμη για την ακρίβεια, την ιστορική, το Σεπτέμβριο του 1955 ακόμη ήταν ο στρατάρχης Παπάγος, πέθανε ένα μήνα μετά.
4: Μπράβο. Λοιπόν, οι εφημερίδες τότε εδώ, γιατί έτυχε να φιλοξενούμε την ξαδέλφη μου τότε στην Κωνσταντινούπολη, τη μάνα της. Και μόνιμη κάτοικος Ελλάδος βέβαια, αλλά είχε επισκεφτεί εμάς εκεί. Οι εφημερίδες τότε εδώ, ξέρετε τι γράφανε, στο τελευταίο φύλλο των εφημερίδων, έγραφαν, το λέω και πνίγομαι, βανδαλισμοί εις Κωνσταντινούπολη, στο τελευταίο φύλλο.
5: Τελευταία σελίδα.
4: Όχι στο πρώτο. Όχι, ναι. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνετε ότι και για αυτά βέβαια δεν είναι μόνο ο όχλος που είχαν κατεβάσει αυτοί τότε, γιατί σπάσανε η Αγία Τριάδα, ήταν η εκκλησία που απέναντι στο σπίτι έμενα εγώ, ήταν ο καρδιναλάφτης της εκκλησίας με δωρεά του Τσάρου, ένας πολυέλεος στην Αγία Τριάδα, μπήκανε μέσα, αφόδευσαν στην Αγία Τράπεζα, σπάσανε τα πάντα. Ο Καρδιναλάφτης, επειδή είχε η γυναίκα του μια πολύ νέα κοπέλα και ένα κοριτσάκι 13-14 χρόνων, αντελήφθηκε διότι είχαν κάνει όχλος, δεν ήξερε, τους είχαν φέρει με λεωφορεία για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, δεν ήξεραν ποιες είναι οι καθολικές εκκλησίες και ποιες είναι οι αρμένικες εκκλησίες και οι ελληνικές. Για να μην σπάσουν και πειράξουν τους καθολικούς, ήταν οι επικεφαλής του Τουρκάκια, τα οποία είχαν σπουδάσει εννοείται στη Γαλλία, στην Αγγλία, και τα καθοδηγούσαν και σε εκκλησίες πρέπει να σπάσουν, πρέπει να... Όλοι, ο καλλιεργάτης μου λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Ευθύμης, επειδή είδε ότι, γιατί ήταν και το σπιτάκι του εκεί έξω από την εκκλησία, είχανε κάνει μία, το θυμάμαι σαν τώρα, κοιτάγαμε από τα παράθυρα να φωνάζουνε Μεχμέτ Μπούγκεν Σεν Γιάριν Ευθύμης, και είχαν μία κάσα και ψάχναν να το βρούνε. Αυτός επειδή μυρίστηκε τι θα γίνει, κρύφτηκε κάτω από τον επιτάφιο με τη γυναίκα του και την κόρη. Το ρισκάρισε. Διότι αν τις πιάνανε, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Ο Τούρκος η πρώτη του δουλειά είναι όταν οι επικεφαλής του λένε μπείτε σε αυτή τη στην πόλη και είναι δική σας. Κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και ο λόγος ποιος. Οι φίλοι μας οι άσπονδοι, φιλότουρκοι, τα Αγγλάκια, αυτοί καθοδηγούσαν, διότι απέναντι από το σπίτι μας ακριβώς ήταν η γυναίκα, η κυρία αυτή η οποία ήταν αδελφή ενός υπουργού του Ετζεβίτ. Αλλά με τη μάνα μου τότε πηγαίναν στο γαλλικό σχολείο και αυτοί και ήταν φίλες. Φίλες δεν ήταν, αλλά απέναντι ήταν κόρη πασά. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε την επόμενη δύο μέρες όταν τελείωσαν τα γεγονότα? Με την επέμβαση του Πατριάρχου, του Πατριάρχη Μόσχας. Ναι. Αυτός τότε, παρόλο που ήταν κομμουνιστικό καθεστώς, επενέβη και θα συνεχίζανε για μέρες το πιάτσικο και αυτά όλα. Και σταμάτησαν οι Τούρκοι.
6: Έτσι.
4: Τότε με επέμβαση. Λοιπόν, και μας έλεγε, και έλεγε στη μάνα μου, τα θυμάμαι σαν τώρα, διότι είμαι 82 χρονών τώρα, έλεγε ότι Μαντάμ Μέρι, έτσι έλεγε στη μάνα, αυτά που οι κόφτες, αυτά που σπάγαν τα μαγαζιά, όλα made in England, made in England. Δεν είχαν τότε τεχνολογία, ούτε είχαν τους κόφτες να κόβουν τα ρολά, να κόβουν τα πάντα. Μιλάμε μια κατάσταση που ας τα βλέπουμε οι άσπονδοι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, αυτοί βοήθησαν και ξεσήκωσαν. Διότι το σπίτι του Ατατούρκ είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό γεννήθηκε έξω από τις Σέρες σε ένα χωριό και έμενε μια θεία σε αυτό το σπίτι και ότι τάχα γεννήθηκε. Δεν γεννήθηκε. Και ήταν όλη προβοκάτια. Επίτε, δεν τους πείραξε κανείς.
6: Έτσι, από... έτσι.
4: Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τα θυμάμαι, είμαι 82 χρονών.
6: Αγαπητέ κύριε, να είστε πάντα γερός. Να είστε πάντα γερός.
4: Τα λέω κάθε επέτειο. Δεν με νοιάζει, εγώ του λέω, ντρέπεστε, συγγνώμη μισό λεπτό γιατί έχω συγχυστεί τώρα. Ντρέπεστε, ακούω τις ειδήσεις κάθε μέρα, ντρέπεστε, τι φοβάστε ρε, τι φοβάστε, σε απειλούν με πόλεμο. Κάθε μέρα έχουν ξεσηκωθεί τελείως και το καλώδιο, και εμείς θα το κάνουμε όταν το θελήσουμε εμείς και τα 12 μίλια όταν εμείς το κρίνουμε.
6: Αγαπητέ κύριε, να είστε πάντοτε καλά.
4: Φοβάστε να βγείτε και να πείτε ναι, φοβόμαστε να κάνουμε αυτό και εκείνο και το άλλο. Αυτά όλα, όχι και όχι.
6: Να είστε πάντοτε καλά. Ο λόγος σας αυτός ας είναι ένα ανάθημα, μια αφιέρωση στην ιερή μνήμη των Ελλήνων του Πόντου. Και βεβαίως την αλήθεια πρέπει να την διαλαλούμε παντού, διότι όπως είπε και ο εθνικός ποιητής, εθνικών είναι το αληθές. Αυτά και καλό σας βράδυ και σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας.
3: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα?
7: Έχουμε διάλειμμα
3: τώρα και επανερχόμαστε.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
10: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
11: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
10: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
12: Ληστεία, το πορτοφόλι.
13: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
12: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
16: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
17: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
18: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επανερχόμαστε πάλι. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Πάω Χολαργό.
6: Ναι, Κωνσταντινοπολίτης. Έζησε τα γεγονότα.
3: Με τα δραματικά γεγονότα τότε.
6: Τα Σεπτεμβριανά, το 1955.
3: Αυτά που εύκολα ξεχάστηκαν. Εύκολα ξεχάστηκαν. Όπως ξεχάστηκε και η Σμύρνη, που ήταν συνωστισμός. Όπως ξεχάστηκαν κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο κατά τα άλλα φιλικός λαός, που θέλουμε να είναι φίλοι. Για μένα, Τούρκος, όπως έλεγε η γιαγιά μου, φίλος δεν πιάνεται. Φίλο Τούρκο κάνε και ένα ξύλο πιάνε. Μου έλεγε, αυτά ήταν τα λόγια της γιαγιάς μου που ήταν.

0: Μένοι, Κούρδοι, Σελτζούκοι, έχει κάθε καρυδιάς καρύδι μέσα αυτό το κράτος. Συν τους Έλληνες, συν τους Πόντιους.
1: Θέλει να σου πω γρήγορα την άποψή μου. Ναι. Αυτό που είπες ακριβώς, το σύμφυρμα των λαών αυτών που είπες, διαφορετικών στην κουλτούρα και όλα αυτά, έχουν ευτυχήσει να έχουν πολύ καλές ηγεσίες που τους ενώνουν.
0: Αυτό είναι. Και ενώ σε αντίθεση με εμάς, εμείς είμαστε...
1: Διπλωματική τους δυνότητα.
0: Τρομερή.
1: Την πήραν από τους φαναριώτες τους Έλληνες.
0: Μου έλεγε ένας κοινός μας φίλος που τώρα έχει πεθάνει πια, ο οποίος ήταν χειριστής στα Νοράτλας, ένα από τα Νοράτλας, ο Βασίλης Ομποζάς, ότι όταν προσγειώθηκαν κάποια στιγμή στην Κύπρο και σε κάποιους λόφους και κάποιους που κατέλαβαν τα ελληνικά στρατεύματα, βρήκαν Τούρκους δεμένους με αλυσίδες πάνω στο οχυρό για να μην φύγουν από το οχυρό. Δεν είναι λαός από αυτούς που αμήνονται περί πάτρης. Είναι πλιατσικολόγοι και λαός που αυτό να το πω που το πολύ λαϊκό, χέστες. Όταν τους βάλεις τα δύσκολα, είναι, τα κάνουν που λέει επάνω τους. Αλλά έχουν τρομερή διπλωματία. Τρομερή διπλωματία. Βλέπεις τον Ερντογάν στα σκηνιά και την άλλη ώρα πάει ο Πούτιν, πάει ο Τραμπ και τον γλύφουνε. Γιατί τον γλύφουνε, γιατί είναι σε ένα από τα καλύτερα σημεία του κόσμου. Τον έχουν ασπίδα σε όλη την φτωχολογιά της Αφρικής ή της... των χωρών των άμυρων εκείνων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι ασπίδα τους. Έχει γίνει και μια αποθήκη να στηβάζονται στις ψυχές ανθρώπινες και να εισπράττει χρήματα αυτό το κράτος. Βάση περιπτώσει, πάμε σε ένα τηλέφωνο. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Σας ακούμε.
2: Γεια σας από τα Άγια Μετέωρα, καπτάν Κώστας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καπετάνιε.
2: Δεν είμαι καπετάνιος Γιώργο, απλώς εδώ στην Καλαμπάκα είμαστε 5-6 παιδιά, να πούμε, και μας λένε όλους καπετάνιος, καταλάβατε, γιατί ήμουν πρώην ναυτικός. Θέλω να πω ότι επειδή στην Τουρκία, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, σημερινή, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Καταλαβαίνει τώρα από το 1984 που ήμουν στη θάλασσα,
1: ναι,
2: μέχρι το 2009 που βγήκα στη σύνταξη. Λοιπόν, οι Τούρκοι πώς μας αγαπάνε, παιδιά, Γιώργο και Δημοσθένη, Δημοσθένη και Γιώργο. Και επειδή το 1999 άφησα τη θάλασσα και πήγα στο Μπίλεφελτ, είχα τον αδερφό μου, το συγχωρημένο, τον είναι τώρα έφυγε ένα χρόνο στα 80. Έχω τα νύψια οι οποίοι παίζαν μπάλα στην Αρμίνια Μπίλεφελτ και έτσι. Οι Τούρκοι, επειδή το 2002 έπεσε ένας ιός στα κοτόπουλα και στα χοιρινά, μόνο Τούρκοι ερχόταν στο ρέστοραντ να μας ανιβάσουνε. Οι Έλληνες μας κοροϊδεύανε. Γι' αυτό λέω, παιδιά, ότι εγώ έχω μια τάση ότι οι Τούρκοι είναι πολύ καλός λαός, αλλά η πολιτική τους έκανε έτσι. Λέω, νομίζω εγώ, γιατί το 1955 που έγινε αυτό το... σαν ολοκαύτωμα, ήμουν 4 χρονών, το 51 γεννηθήσιμη, παιδιά, μην παραξηγήσετε, δεν θέλω να παραξηγηθώ. Και δεν έχω καλό λέγιν, γι' αυτό και δεν βγαίνω.
1: Μια χαρά τα λέτε, μια χαρά τα λέτε και λέτε, μιλάτε βιωματικά και καλά κάνετε.
2: Και τον μπαμπά σου...
0: Πάντα μιλάμε, πάμε, κοιτάξτε, αυτοί που το 55 έκαναν αυτά τα έσχη, ήταν μεταφερόμενοι από την Ανατολία. Γιώργο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και εδώ.
0: Δεν ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι συζούσαν μαζί?
1: Πρέπει να πούμε το εξής. Από μαρτυρίες που έχουμε από ανθρώπους που ήρθαν, που μιλήσαμε με αυτούς. Πάρα πολλοί Τούρκοι της Κωνσταντινούπολης, Τούρκοι περιέθαλψαν και έκρυψαν Έλληνες, Ρωμιούς, Χριστιανούς από τον όχλο αυτόν που σωστά λέει ο Δημοσθένης, που ήταν φερμένοι από τα βάθη της Ανατολής. Από την Ανατολία.
0: Μογγόλοι Τούρκοι. Σελτζούκοι Τούρκοι. Όλη η φτώχεια και όλη η αγραμματοσύνη της Ανατολίας ήταν αυτή.
2: Ναι,
0: οι οποίοι με την ελπίδα μιας καλύτερης μέρας έκαναν αυτά τα ίσχυ, γιατί τους υποσχέθηκαν.

0: Βρέθηκαν καλύτερες μέρες, δουλειές, να φύγουν οι...
1: Να πάρουμε τις περιουσίες των
0: Ελλήνων, να πάρετε. Και μετά, ναι, τους πούλησαν. Μετά τους πούλησαν. Όπως εγώ είμαι αντίθετος με την κουρδική φιλία. Εγώ θεωρώ ότι οι Κούρδοι κατασφαγίασαν τους Έλληνες. Οι Κούρδοι επί Κεμάλ ήταν το ασκέρι του Κεμάλ, οι οποίοι κατάσφαξαν Έλληνες. Και εμείς φτάσαμε στο σημείο τους Κούρδους να λέμε οι φίλοι μας οι Κούρδοι. Τα θυμάστε? Και έγιναν ολόκληρα γεγονότα γιατί παραδώσαμε τον... Τον Οτσαλάν και παραδώσαμε εκείνο. Και κατά τα άλλα είμαστε κατά της τρομοκρατίας. Όταν την τρομοκρατία την έκαναν οι Παλαιστίνοι ή οι Ισραηλίτες ή οποιοδήποτε από αυτούς, βγαίναμε στα κάγκελα. Όταν την έκαναν οι Κούρδοι, είμαστε μαζί.
2: Είναι μεγάλο.
0: Δηλαδή, αλλά πού να τα μιλήσεις, να τα πεις αυτά τα πράγματα? Πού να μιλήσεις, να πεις αυτά τα πράγματα? Κάναμε το σέρβικο λαό, τους Σέρβους αδερφούς. Οι Σέρβοι δεν ήταν αυτοί οι οποίοι κατασφαγίασαν και Έλληνες.
2: Έτσι, αυτό λέω. Γι' αυτό λέμε τα έχουν.
0: Ξεχνάμε, διαρκώς, επειδή είπε κάποιος μια μπαρούφα, οι φίλοι μας οι Κούρδοι, οι φίλοι μας οι Σέρβοι, οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, οι φίλοι μας. Ποιοι μας πούλησαν στο μέτωπο της Μικράς Ασίας? Οι Αυστραλοί, οι Γάλλοι, οι Εγγλέζοι.
2: Εγώ τον κύριο Γιώργο δεν τον άκουσα μόνο στο προηγούμενο, το 3 ώρες που είχε ο Θέμης. Έχει βγει πάλι. Αλλά τώρα η γραμμή μου ήταν αυτό και παρακάλεσε την κουπέλα και με έβγαλε να σας πω ένα γεια. Και το άλλο για η συγκοινωνία των Αθηνών, γιατί ήμουν και εγώ από το 13 μέχρι το 21 που έφυγα, ναι, για Καλαμπάκα. Αυτά δεν γίνονται έξω. Είναι όλα με το τρένο, με το πλοίο, με τα λεωφορεία. Και εμείς μόνο είμαστε, πώς να πω, Δημοσθένη και Γιώργο, να φτιάξουμε, να κάνουμε κάτι και να τελειώνουμε. Όπως έγινε τώρα το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Χάλια δεν είναι.
0: Δεν έχω πάει και δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη. Δεν μπορώ, εγώ δεν έχω γνώμη. Εγώ έχω να πω ότι περνάνε εδώ και 40-50 χρόνια τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα, όλα που έρχονται από την Κόρινθο, περνάνε από τον Κηφισό για να πάνε στην Εθνική Οδό. Ποιοι ήταν οι ανόητοι αυτοί, οι άμυαλοι που δεν άφησαν να γίνει ο δρόμος έξω από την Ελευσίνα για να πάει κατευθείαν στη Θήβα, και τώρα βέβαια αντί να τον πάνε έξω στη Θήβα, τον πάνε εδώ. Λέει θα γίνει ο δρόμος και θα πηγαίνει στην Ινώη. Μα η Ινώη είναι σχεδόν Αθήνα.
2: Δημοσθένη μου και Γιώργο, εδώ δώσαν τώρα προχτές την Ε65 και εγώ πήγα μέχρι τα Γρυβενά, είναι γύρω στα 72 χιλιόμετρα, να πάω σε ένα φίλο μου που έφυγε, καπετάν Νίκο Δογκού, πάντων σε ένα χωριό. Και πληρώνεις, δηλαδή μας έχουν βάλει στη φυλακή.
0: Η Εγνατία έγινε με λεφτά του, καθαρά λεφτά του ελληνικού λαού, και τώρα έχει αποδοθεί η Εγνατία, γιατί και εγώ έχω φίλους από το περιβόλι Γρεβενών, μου είπαν ότι κάθε 20 χιλιόμετρα, το πιο μακρύ, έχει διόδια.
2: 15
0: χιλιόμετρα. Έχει διόδια. Δηλαδή είναι χειρότερα από τον δρόμο Κόρινθος να πας μέχρι την Πάτρα. Χειρότερα.
2: Στην Ελλάδα, πώς μας βάλαν στις φυλακές. Τέλος πάντων, άξι παιδιά και οι δυο, και ο Γιώργος που ανέφερε για το 55 και εσύ για την.
1: Αγαπητέ φίλε, ας μην μιζεριάζουμε. Απόλαυσε το θεϊκό τοπίο στο οποίο ζεις, την Καλαμπάκα και τα μετέωρα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ όμορφη και οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι κάνουν θαύματα.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
1: Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε
0: καλά.
1: Και εσείς.
0: Έχουμε. Έχουμε. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγε ο κύριος Γιώργης για το 55, ναι, δεν είναι μόνο το 55, είναι και το 1967, έτσι. 68.
1: Άκουσε Βασίλη, εδώ λόγω της ημερομηνίας κάναμε μια αναφορά. Δεν ανατάξαμε την ελληνοτουρκική ιστορία. Την ξέρουμε, την έχουμε διαβάσει, την γνωρίζετε. Κάθε φορά με αφορμή μια ημερομηνία μπορεί να λέμε κάτι. Και το 67 είναι και το 64 είναι και το 21 είναι και τα δερβενάκια είναι και πολλά είναι. Εντάξει.
3: Εντάξει. Πάντως τότε το 55 είχαν κάνει και το εξής οι Τούρκοι. Είχαν βγάλει μια υπουργική απόφαση την οποία την περνούσαν σαν δικαστική απόφαση και τους έβγαζαν τότε τους Κωνσταντινοπολίτες έξω από τα σπίτια τους και τους τα έπαιρναν.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέγατε. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Και οι Κούρδοι τότε τους αποκαλούσαν τσέτες, αν θυμάστε.
1: Αυτό από τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής.
3: Ναι, ναι, ναι, ήταν οι λεγόμενοι τσέτες τότε. Δεν τους έλεγαν Κούρδους, αλλά τσέτες. Λοιπόν, και ως προς τους δρόμους τώρα, επειδή και εγώ ήμουν σανιάτα μου φορτηγαζής, είναι μεγάλη ιστορία αμαρτία αυτό με τους δρόμους, με τις εθνικές οδούς εδώ της Ελλάδος και με τα διόδια. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, πας στην Autobahn, πας, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, πας στην Οτοστράτα, και βλέπεις δρόμους χαλιά, βλέπεις, ξέρω εγώ, διόδια δεν είναι αραιά και πού τα διόδια, και βλέπεις εδώ πέρα να βγούμε, εδώ πέρα στα Μέγαρα έχουμε το εξής φαινόμενο. Όταν βγαίνουμε προς Κόρινθο πληρώνουμε διόδια, ναι. Και όταν ξαναμπαίνουμε από Κόρινθο πάλι ξαναπληρώνουμε διόδια, ναι. Το ακούσατε?
1: Αχ, τα ακούσαμε κύριε Βασίλη, και εμείς εδώ ζούμε. Πηγαίνουμε στην Κόρινθο, πηγαίνουμε στην Καλαμάτα, πηγαίνουμε στην Τρίπολη, πηγαίνουμε στον Πύργο. Μια φορά την εβδομάδα.
3: Ξέρεις ότι. Στην αερογέφυρα της Πάχης αυτό.
0: Ναι, ξέρεις ότι.
3: Εμείς οι μεγαλύτεροι.
0: Ναι. Ακόμα και οι στρατιώτες που υπηρετούν στη Θήβα για να πάνε το πρωί. Κάποιοι είναι που φεύγουν το μεσημέρι για να πάνε το πρωί πίσω στη δουλειά τους. Στρατιωτικοί και στρατιώτες. Το ξέρεις τι πληρώνουν διόδια?
3: Το ξέρω.
0: Δηλαδή,
3: αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Οι κρατικοί υπάλληλοι ουσιαστικά, οι κρατικοί υπάλληλοι είναι, δεν είναι κράτος, είναι ο στρατός.
3: Ακριβώς.
0: Πληρώνουν διόδια σε δρόμους που ουσιαστικά.
1: Υπάρχει μια κατηγορία συνελλήνων, να ξέρετε, που έχουν ελευθέρα πρόσβαση, δεν πληρώνουν διόδια.
3: Βεβαίως.
1: Είναι οι
3: βουλευτές. Είναι
1: οι βουλευτές.
3: Ακριβώς.
0: Οι βουλευτές,
3: ακριβώς. Ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή,
3: αυτό το πράγμα
0: έχουν μεγάλη ανάγκη. Βέβαια, εδώ να το δικαιολογήσουμε. Εντάξει, όπως είπε και ο φίλος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, πώς να τα βγάλω πέρα με 7.000, με 7-8.000. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν με φτάνουν. Φτάνουν όμως στον συνταξιούχο που παίρνει 700 και 800 ευρώ ή άλλοι 400. Στους συνταξιούχους φτάνουν με 400 ευρώ.
3: Μα κοίταξε, οι συνταξιούχοι έχουν απόθεμα.
1: Σωστό.
3: Έχουν απόθεμα οι συνταξιούχοι. Από τα χρόνια που δούλευαν. Έχουν δημιουργήσει το κουμπαρά. Ναι. Έτσι. Αλλά ένας βουλευτής τώρα είναι εν δράση τώρα. Πρέπει να βγαίνει πάνω κάτω, να έχει καμιά δεκαριά υπαλλήλους, ο οποίος τους πληρώνει η Βουλή, όχι αυτός. Έτσι, να έχει 5-6 γραφεία τα οποία τα πληρώνει πάλι η Βουλή, όχι αυτός. Αλλά πρέπει να έχει και 7 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, να πάρει το Αρμάνι. Πώς θα το πάρει το Αρμάνι?
0: Άκουγα εχθές ένα κανάλι, γιατί δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση.
3: Και εγώ δεν είμαι από
0: αυτούς. Και βγήκε ένας κύριος και λέει, είπε ακριβώς, λέει, είστε ψεύτες. Ουδέποτε θέλατε να αλλάξει το άρθρο 86. Και όποιος είναι που θέλει να αλλάξει το άρθρο 86, να βγει και να πει εγώ θέλω να αλλάξει. Να πάρετε την ψήφο μου.
3: Για τους το άρθρο 86 είναι για τα πανεπιστήμια.
1: Όχι, για τους ακροατές να το πούμε, είναι αυτό το
0: η ευθύνη περί υπουργών.
1: Το περί ευθύνης υπουργών.
3: Αυτό πάλι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το άρθρο έκανε και ένα άλλο άρθρο, το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών και το ακαταδίωκτο αυτών των ανεξάρτητων
3: επιτροπών.
0: Ανεξάρτητες αρχές, ακαταδίωκτες. Δηλαδή, βγάζει μια απόφαση η ανεξάρτητη αρχή, εσύ δεν έχεις δικαίωμα αυτή την απόφαση να την αμφισβητήσεις με τίποτα. Και αν, ακόμα και αν συλληφθεί ο.
3: Για παρανομία,
0: αυτοί που έβγαλαν την απόφαση, έχουν το ακαταδίωκτο.
3: Λοιπόν,
0: δεν έχουν υποχρεώσει να δικαιολογήσουν την απόφασή τους.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είτε λέγεται αυτός καταναλωτής, είτε λέγεται σουρού, είτε λέγεται 100, πόσες, δεν θυμάμαι πόσες, Γιώργο, περίπου πόσες είναι αυτές.
1: Περίπου 130 έχουμε τώρα.
0: Ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητες αρχές.
3: Αυτό, αυτό με τις ανεξάρτητες αρχές δεν το κατάλαβα ποτέ. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Τι ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητες αρχές οι οποίες είναι καθοδηγούμενες κάθε φορά.
3: Βεβαίως.
0: Από την εκάστοτε κυβερνητική παράταξη. Γιατί όταν η εκάστοτε κυβερνητική παράταξη έχει τα 3/5 από κάθε τέτοια ανεξάρτητη αρχή, ασφαλώς το ίδιο γίνεται και στο δικαστικό, το ίδιο γίνεται και στην αστυνομία, το ίδιο γίνεται
3: και όπου γίνεται. Είναι η γυναίκα του βουλευτή, είναι η κόρη του βουλευτή, είναι ο μπατζανάκης του βουλευτή.
0: Και έρχεται λοιπόν, και, έρχεται, λοιπόν και η ώρα της εκκλησίας που όλοι σεβόμαστε. Την εκκλησία, αλλά όχι ρε αδερφέ μου, δεν μπορείς να παίρνεις 5 και 6 και 7 χιλιάρικα επειδή είσαι Μητροπολίτης. Δηλαδή τι θα τα χρειαστείς τα 7.000 ευρώ εσύ σαν Μητροπολίτης σε μια ζωή μοναχική? Μητροπολίτης σημαίνει
3: να πάει στα μπουζούκια.
0: Καταρχάς Μητροπολίτης σημαίνει ότι δεν έχει παντρευτεί. Για να γίνεις Μητροπολίτης είσαι ανήπαντρος,
3: ναι,
0: άρα,
3: ναι,
0: δεν έχεις, άρα δεν έχεις αυτό που λέμε να αφήσεις κάπου την περιουσία αυτή που θα φτιάξεις. Και γιατί να φτιάξεις περιουσία ένας ιερωμένος όταν δεν πιστεύεις στην παρούσα ζωή?
3: Λοιπόν, καταρχάς οι ιερωμένοι όλοι αυτοί πρέπει την περιουσία της να την αποδίδουν, να την δίνουν στην εκκλησία. Το ξέρετε,
0: ναι,
3: αυτό.
0: Πέρα από αυτό. Και
3: αυτό δεν το κάνουν βέβαια.
0: Προχτές,
3: κατευθείαν τη δίνουν στα αδέρφια τους,
0: ναι,
3: εχθές, νύψα τους.
0: Εχθές μου έλεγε κάποιος άλλος, γνωρίζετε μου λέει κύριε, δεν ξέρω που τα. Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί ξεχνάω κιόλας. Έχει αρχίσει το Αλτσχάιμερ και δεν. Λοιπόν, έλεγε, ξέρετε ότι η καθολική εκκλησία, οι εκκλησίες τους, τις πληρώνουν οι εκκλησιαζόμενοι.
3: Ναι.
0: Α, ο γιος μου το έλεγε, γιατί πήγε στην Ολλανδία.
3: Πήγε στην Ολλανδία.
0: Ακούστε, στην Ολλανδία. Πήγε στην Ολλανδία και οι εκκλησίες σήμερα είναι καφεποτείο, αύριο είναι εκκλησία, μεθαύριο είναι κάτι άλλο. Γιατί? Γιατί το ενίκιο ή τους παπάδες ή αυτούς που εκκλησιάζουν τους πληρώνουν οι εκάστοτε.
3: Οι πιστοί.
0: Για
3: να το πούμε. Έτσι.
0: Εάν δεν υπάρχουν πιστοί, δεν υπάρχει εκκλησία. Κλείνει η εκκλησία. Γίνεται οίκος ανοχής. Γίνεται
3: μαγαζί. Ναι,
0: μαγαζί. Γίνεται ό,τι χειρότερο υπάρχει μπορεί να γίνει. Και εδώ,
1: καλά,
0: και
1: δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα για την,
0: ναι, και εδώ,
1: για την
0: όμως,
1: Ορθοδοξία.
0: Και εδώ όμως, εδώ στην Ελλάδα, λέμε ότι είμαστε υπέρ της ανεξιθρησκείας. Το λέμε, δεν το λέμε αυτό? Είμαστε ένα ορθόδοξο κράτος, αλλά είμαστε και υπέρ της ανεξιθρησκείας. Υπάρχουν 100 εκκλησίες εδώ διαφορετικές. Εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όλες τις άλλες τις πληρώνουν οι πιστοί. Όλες.
3: Και τους μουσουλμάνους πάνω. Εντάξει, εγώ το βλέπω λογικό εκεί πέρα τους μουσουλμάνους. Γιατί τους ορίζουμε εμείς και όχι.
0: Όχι, τους μουσουλμάνους πληρώνουν μόνο τον. Πώς τον λένε αυτό,
3: τον Μουφτή.
0: Το Μουφτή. Ναι. Τον οποίο τον ορίζει το Μουφτή.
1: Και αν θέλετε να
0: είναι
1: ακούσε, για να, ωραία είναι αυτά να τα λέμε και ακούγονται και εύκολα στα αυτιά. Γιατί έγινε τώρα αυτή η αύξηση στους Μητροπολίτες? Τώρα, μιας και είπατε Μουφτή Βασίλη και Δημοσθένη, να το πούμε και αυτό για τους ακροατές μας. Ο Μουφτής όπως και ο Μητροπολίτης είναι επικεφαλής ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Έτσι. Η Μητρόπολη είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως και οι Μονές βέβαια. Επίσης και η Μουφτία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ο επικεφαλής λοιπόν έχει ένα ορισμένο μισθό, μια ορισμένη οικονομική αποζημίωση κάθε χρόνο. Επειδή η Ελλάδα βάσει των συνδικών Λοζάνης κτλ. Πρέπει να τηρεί κάποια πράγματα τα οποία είναι και πολύ ευαίσθητα αυτά για τους Μουφτίδες στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, υποχρεωτικά δίνει αυτά που προβλέπονται στον Μουφτή χρήματα. Οποιοδήποτε Μητροπολίτης αν έκανε μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αμέσως θα το κέρδιζε, διότι το καθεστώς θα πρέπει να ήταν το ίδιο. Και εδώ η πολιτεία έσπευσε για να μην φτάσουμε στο σημείο Μητροπολίτες να προσφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας να το προλάβει και το έκανε.
4: αυτό, ως προς τις αποδοχές δηλαδή των Μητροπολιτών. Τώρα, το παράδειγμα που φέρατε για την Ολλανδία πρωτήτερα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι και το καλύτερο για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσο για το εάν πληρώνονται οι παπάδες, οι ιερείς, τέλος πάντων και οι δεσποτάδες από το δημόσιο, αυτό είναι μια δέσμευση του ελληνικού κράτους που έγινε το 1924 όταν εκχωρήθηκε η περιουσία το 80% περίπου τότε, γιατί είχε πολλές γαίες, πολύ ακίνητη περιουσία η εκκλησία από τα Βακούφια, από τα Οθωμανικά κλπ. Κλπ. Μην κάνουμε ολόκληρη ιστορία τώρα, με ανταλλαγή να πληρώνει να αναλάβει το κράτος να πληρώνει τους μισθούς των ιερέων και των Μητροπολιτών.
0: Μέχρι ένα ορισμένο όριο.
4: Και λέει λοιπόν σήμερα.
0: Μέχρι ένα ορισμένο όριο. Δεν μπορεί να έχει 100.000 ιερωμένους και να τους πληρώνεις.
4: Τους ιερωμένους τους διορίζει το κράτος. Δεν τους διορίζει.
0: Με αυτό λέμε.
4: Δεν αυτοδιορίζονται. Λοιπόν, λέει σήμερα η διοικούσα εκκλησία, πρώτα απ' όλα είμαστε όλοι. Μην τα μπερδεύουμε. Μιλάμε για τη διοικούσα εκκλησία, έτσι. Η διοικούσα εκκλησία λέει σήμερα στην πολιτεία: δώστε μας την περιουσία που σας προσφέραμε το 1924 και εμείς αναλαμβάνουμε να πληρώνουμε το προσωπικό μας. Αυτά είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι είναι. Βέβαια το να λέμε όσα λέμε ακούγονται ωραία στα αυτιά.
0: Έχουμε και άλλα, θέματα με την Εκκλησία, Γιώργο. Φορολογήθηκε ποτέ το παγκάρι? Φορολογήθηκαν ποτέ οι δωρεές, εις χρήμα, εις είδος της Εκκλησίας? Ποτέ. Δεν είναι καλό
3: και η απέτηση που έχουν
0: καλό
3: μετά,
0: είναι αυτό που λες, αλλά
3: σε κάθε μυστήριο να πληρώνονται.
0: Τον παπά δεν τον διορίζει το κράτος. Τον χειροτονεί ο εκάστοτε Μητροπολίτης.
4: Άλλο τον χειροτονεί, τον διορίζει γιατί είναι στο ενιαίο μισθολόγιο.
0: Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να τον χειροτονεί.
4: Τον χειροτονεί, φυσικά. Εννοείται.
0: Και τον κάνει παπά, άρα αναγκαστικά μετά θα τον βάλει στο ενιαίο μισθολόγιο. Δεν γίνεται να μην τον βάλει μετά.
4: Όχι,
0: ο παπάς, ο Μητροπολίτης προτείνει.
4: Όχι. Είναι δημόσιος υπάλληλος, προβλέπονται οι θέσεις όπως προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ναι, αλλά δεν λέει ότι φέτος θα έχουμε 10 παπάδες.
4: Δεν αυτοδιορίζονται.
0: Εμένα ο ξαδερφός μου.
3: Κοιτάξτε, πρέπει να χειρέψει η θέση για να μπει καινούριος. Είναι συγκεκριμένη.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Δεν χειρεύει καμία θέση παπά. Δεν χειρεύει καμία θέση παπά. Εμένα ο.
3: Δηλαδή σε νωρίες παράδειγμα εμένα πρέπει να χειρέψει η θέση για να πάει ο άλλος παπάς.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Εγώ θα σας πω μια συγκεκριμένη. Έχω έναν ξάδερφο, πρώτο ξάδερφο, τον γιο του αδερφού της μητέρας μου, ο οποίος από παιδάκι ήθελε να γίνει με το εκκλησιαστικό κομμάτι, του άρεσε και ήθελε να γίνει. Έμπλεξε στην αρχή με. Έμπλεξε. Συναναστράφηκε στην αρχή κάποιους παλαιοημερολογίτες. Και τον χειροτώνησαν διάκο, μετά στη συνέχεια παπά. Όπως ξέρετε, το παλιό ημερολόγιο δεν έχει διορισμούς με βάση το δημόσιο να πληρώνονται.
3: Δεν αναγνωρίζονται.
0: Και κάποια στιγμή το παλικάρι έκανε συναναστράφη με το νέο ημερολόγιο. Του είπαν να φοιτήσει στην σχολή εκεί που είναι στο ναυτικό νοσοκομείο, που ήταν μια σχολή εκκλησιαστική, ιερατική σχολή. Την φοίτησε τη σχολή, αρίστευσε και βγήκε με το νέο ημερολόγιο πλέον και σήμερα είναι Μητροπολίτης στο Johannesburg. Είναι,
3: εγώ έχω τρία ξαδέρφια δεσπότες.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις, πρόσεξε. Του πρότειναν λοιπόν να είναι στην Ελλάδα ή να είναι στο εξωτερικό, στο... Στην Αφρική.
3: Στην Αφρική δεν έχει καμία σχέση η Ελλαδική. Είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Ναι, παρόλα αυτά, το ξέρετε. Παίρνει και ένα μισθό από εδώ και ένα μισθό από εκεί. Σας λέω γιατί το ξέρω. Είναι κάτι που δεν ξέρω.
3: Παίρνει
0: δύο μισθούς. Και καλά κάνει δηλαδή. Γιατί καλά κάνουν και δίνουν και δύο μισθούς. Γιατί ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις έργο εκτός Ελλάδος και ειδικά σε τέτοιες περιοχές που είναι και δύσκολες και με εγκληματικότητα τρομερή και με...
3: Ο ένας αδερφός μου είναι ο δεσπότης Καμερούν, ο Γρηγόριος.
0: Ναι.
3: Η μητέρα του και η μητέρα μου αδερφές.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μου τα λέει, αλλά δεν ξέρω τι παίρνει δύο μισθούς. Εγώ είχα την εντύπωση ότι παίρνει μόνο από το
0: Πατριαρχείο. Παίρνει ένα από το ελληνικό το κράτος, γιατί όταν θα πάρει τη σύνταξή του, την παίρνει από το ελληνικό κράτος.
3: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Αυτός ο ξαδερφός μου τώρα είναι, εγώ είμαι στα 67, πρέπει να είναι στα 65, είμαι 5 χρόνια μικρότερο.
3: Στα 65 είναι και ο ξαδερφός.
0: Λοιπόν, περιμένει τώρα και αυτός 2 χρόνια ακόμα και να πάρει τη σύνταξή του και μου λέει θα έρθω, διότι θα μου βγει η σύνταξή μου στην Ελλάδα. Και περιμένει να βγει στη ταξί του για να έρθει πλέον στο...
3: Πριν από χρόνια, να σου πω μια ιστορία και να κλείσω. Σαν γρήγορα. Πριν από χρόνια, εδώ οι μεγαλύτες είχαμε είχε φτιάξει ο αδερφός μου ένα σύλλογο εδώ πέρα. Λοιπόν, μαζεύαμε χρήματα και όλα αυτά και είχε μαζευτεί ένα σεβαστό ποσό να του στείλουμε δύο τρακτέρ υπερσύγχρονα. Να οργώνουν εκεί στην Ιεραποστολή κοντά τα χωράφια.
0: Ναι, ναι.
3: Μιλάμε τώρα χωράφια εκτάσεις από εδώ μέχρι την Αθήνα που λέει ο λόγος.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι, τεράστιες. Το απαγόρευσε ο φύλαρχος.
0: Βέβαια, γιατί ο φύλαρχος ασφαλώς θα το απαγορεύσει. Γιατί αν ο φύλαρχος πάει και δουν μια άσπρη μέρα οι άνθρωποι αυτοί
3: εξαιτίας
0: της βοήθειας, μετά θα εκτιμήσουν και αυτόν που τους έδωσε τη βοήθεια, θα δουν καλύτερες μέρες, άρα θα ξυπνήσουν.
3: Ακριβώς.
0: Οι φύλαρχοι είναι μερικές φορές πιο ισχυροί από τις εκκλησίες. Τυφλώνουν
3: και από τις κυβερνήσεις.
0: Και κλείνουν αυτιά. Τυφλώνουν και κλείνουν αυτιά των υπηκών.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Βασίλη, επειδή φτάσαμε στο τέλος και να μην τρώμε την ώρα και των διαφημίσεων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Που είσαστε όλοι μαζί μας. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε όλους και εσάς. Να είστε όλοι καλά. Το βράδυ 8 παρατέταρτο συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα της ΑΕΚ για το Champions League με την ΛΑΣΚ. Και το βράδυ στις 10 και 4, κύριε Κατσάτσο. 10 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Βόλος. Νούπου σου Βόλος. Σε περιγραφή ο πρώτος αγώνας Θέμης Παλιούρας και ο δεύτερος αγώνας του Ολυμπιακού με τον Νούπου σου Βόλος σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε και να συναντιόμαστε πάντα όρθιοι στα πόδια μας.
4: Καλό σας βράδυ.
5: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει απόψε. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Λάσκ Λίντζερ στην Όλγουιν Αρίνα στην πρεμιέρα τη League Face του Champions League. Με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και Κοϊτά στο αριστερό άκρο τη επίθεση, τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την 11η του κεφάλου. Πιθανότητα εκτός ως 300 που δεν προπονήθηκε χθες. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sport 2. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Youth League, η K19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη των πρωταθλητών Αυστρίας. Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόκληρες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα, ανέφερε η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Τη θέση του θα πάρει ο Αντώνιο Κορδόν που επιστρέφει στους Πειραιώτες. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ στον αποψινό αγώνα κυπέλου με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσου και τους Ερυθρόλευκους, Φανέλα Βασκού διεκδικεί ο Πέντερσεν, Πόποβιτς, Μάιλοβιτς και Φίλης αναμένεται να βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα, χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική με τηλεοπτική από Sky. Ο Λορέντζο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με τη Διαγγελόνια στο καιρό Καρεσκάκης. Δεδομένη απουσία του Ιταλού στοπέρ από τον αγώνα με τον Όφη. Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βιοπραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά στιγμιαία απόθεση. Αύριο το μεσημέρι η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε στις 9 και 4 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των πρασίνων με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Μέσα στη μέρα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκητς ως δανεικός από την Augsburg με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Δημήτρη Γιαννούλη για την απόκτηση φόρ, ίσως και στόπερ θα κινηθεί Θεσσαλονικής. Σε συζητήσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, όπου είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο Πανθεσσαλικό θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ηρακλή και Ατρόμητο το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Επίσης ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Δικέφαλο μετά από 7 χρόνια. Ο πρόεδρος της ΣΟΚ Βαγγέλης Γιώγιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από τη λίστα που θα καταρτήσει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Επίσης προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Ρήτρα 6 εκατομμυρίων δολαρίων τοποθέτησε η Ρισόρφ και ΚΑΕ σε περίπτωση που ο Τόμας Γουόκ απαγωνιστεί σε κάποια ελληνική ομάδα στο μέλλον. Αρνητικά απάντησε ο Σάσα Βεζένκοφ σε διευρυντική κρούση των Μινεσότα Τίμπεργουλς ώστε ο Βούλγαρος forward να επιστρέψει στο NBA μετά από 2 σεζόν όπως αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν. Ο Γιάννης Κωνσταντέγιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθετου χιαστού στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League στις 8 παρατάρτο Μπριζ Άστον Βίλα και στις 10 Πόρτο Manchester City, Real Madrid της Inter, Dortmund Villarreal και Lille Betis. Η Αβελίνο της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση 35χρονου Κολομβιανού μεσοεπιθετικού και πρώην ποδοσφαιριστή των Real Madrid της Bayern Μονάχου και Ολυμπιακού Χάμες Ροντρίγκες σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 το Σεπτέμβριο του 2026. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι βραδιά Champions League. Είναι η βραδιά της ΑΕΚ που θα κουνήσει σε Ντόνι μετά από αρκετά χρόνια. Φυσικά να τις ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ο Θέμης Παλιούρας θα είναι στην μετάδοση του μάτς στις 8 παρατέταρτο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είστε συντονισμένοι εδώ στο 943 Interveten Sports. Ο Σάγιος Μπουζόνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμηθούμε τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Όλη λοιπόν η αθλητική επικαιρότητα, πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μπάσκετ σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Τι μπορούμε να πούμε, τι είναι η επικαιρότητα στο μπάσκετ?
1: Έχει διάφορα θεματάκια επικαιρότητα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ότι υπάρχει μια πρόταση ενδιαφέρουσα από το ΝΕΟΚ και από τον Λιόλιο, τον πρόεδρό της. Επειδή λέμε εμείς και τα σωστά, λέμε και τα αρνητικά, έτσι. Είναι σωστή αυτή η πρόταση που έκανε και θα έλεγα και πρωτοφανής που λέμε.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Προς τις ομάδες, στο στοίχημα μπάσκετ, που θα σημαίνει στην Λίγκα, να μπορέσει να, όχι να μπορέσει, να επιλέγουν μέσα από μια δεξαμενή διαιτητών τους διαιτητές, τον ορισμό, ο διαιτητισμός είναι, να τους επιλέγουν οι ίδιες οι ομάδες και να μην εμπλέκεται ο ΟΚ. Αυτό είναι καλό, γιατί έτσι θα αποφασίζουν οι ομάδες οι ίδιες και δεν θα μπορεί να φωνάζει κάποιος και να λέει ότι α, εσύ ελέγχεις τον ένα, να κάνεις τον άλλο κτλ. Απ' την άλλη, θα μου πεις πώς θα κάτσουν τραπέζι μαζί, λοιπόν, πως πανέκος θα βρουν κοινούς διαιτητές για παράδειγμα, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, όντως.
1: Η πρόταση είναι σωστή. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουν οι ομάδες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο δισογραφικό είναι ότι είμαστε σε αναμονή, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα αναβληθεί. Χθες κυκλοφορούσε η φήμη ότι θα αναβληθεί το Super Cup της Ευρωλίγκα στο Αμπού Ντάμπι. Η επόμενη ενημέρωση όμως λέει ότι σήμερα θα αποφασίσουν και ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξουν οι ομάδες. Διότι δεν έχει μπει σε Code 4 η περιοχή. Βέβαια οι Αμερικάνοι, η κυβέρνηση δίνει το Code 3 που σημαίνει ότι προτείνει σαν σύσταση να μην ταξιδεύουν στην περιοχή οι Αμερικάνοι πολίτες. Αυτό λοιπόν μπορεί να φέρει σε δυσχέρεια τη μετακίνηση Αμερικανών παιχτών, με την έννοια να μην θέλουν οι ίδιοι. Τώρα, για μένα προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να γίνει το Super Cup. Η περιοχή είναι σε έκλειστη κατάσταση. Δεν είναι μόνο αν θα πέσει κάτι εκεί, είναι που ακούσει αεροδρόμια, οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τα αεροπλάνα, από ντρόνες, ιστορίες.
0: Ναι, πράγμα. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Εγώ όπως που κατάλαβα, ξέρω. Σου πω θέλω και δώρα μου, λέγεις τώρα πήγαινε, δεν θα πήγαινε. Λοιπόν. Άρα θεωρώ ότι για τις ομάδες καλό είναι να μην πάνε. Και πιστεύω ότι αυτό επιθυμούν. Έχει κάνει μεγάλο λάθος η Ευρωλίγκα, γκάφα μεγάλη που δεν είχε, αφού είχε την κατάσταση εκεί, δεν είχε
0: ορίσει. Έπρεπε να έχει plan B.
1: Plan B ακριβώς δεν έχει. Και θα σου κάνω και μια άλλη ερώτηση. Ποιο είναι το plan B του Ντουμπάι? Η Ντουμπάι θα παίξει την έδρα της?
0: Αυτό δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο μέχρι τώρα.
1: Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν ούτε για το Final Four του Αμπού Ντάμπι. Άρα λοιπόν αυτό αργεί βέβαια. Άρα λοιπόν είναι ένα ακόμα θέμα μετέωρο. Υπάρχει και τρίτο θέμα μετέωρο, είναι ότι δεν έχει υπογραφεί συμφωνία Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
0: Πάντως ήρθε σε συμφωνία, διάβασα, δεν ξέρω αν είσαι.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ πριν η τελευταία ενημέρωση ήταν ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία.
0: Να σου πω την αλήθεια, στο δελτίο το άκουσα ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Τώρα δεν ξέρω.
1: Καταρχήν συμφωνία υπάρχει, αλλά δεν έχει υπογραφεί τίποτα.
0: Ναι, υπογραφή δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα είναι ανοιχτό. Ναι, όπως το είπα, είναι, δεν έχει, δεν ξέρω πού. Τα δεδομένα είναι ότι συνεχίζονται, οι επαφές δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ ότι οι δύο πλευρές λέει φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας και πλέον απομένουν υπογραφές για να οριστικοποιηθεί το deal και να δηλώσει ο Ολυμπιακός την έδρα αυτή. Μέσω της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μέχρι την Τετάρτη 9 του μήνα. Και η μίσθωση θα γίνεται ουσιαστικά αναγώνα, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Καλά, δεν έχω κάνει κάποιο τηλέφωνο εγώ, αλλά αν διαβάσεις και άλλα μεγάλα site, θα δεις ότι είναι μετέωρη η συμφωνία ακόμα. Ναι. Ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι, δεν υπάρχει υπογραφή. Πολύ σωστά το
1: είπες. Δεν υπάρχει υπογραφή και λένε ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια. Επίσης η δική μου πληροφόρηση έλεγε ότι ακόμα δεν μπορεί, υπήρχαν θεματάκια τα οποία δεν μπορεί, ακόμα δεν επιτρέπουν την υπογραφή. Και εδώ είναι ένα θέμα, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει το γήπεδο και την Ευρωλίγκα. Και την Ελλάδα μπορεί να παίξει στην Κλειφάδα, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, στο Περιστέρι μπορεί να παίξει.
1: Όπως στην Ελλάδα είναι στο γήπεδο, στην Ευρωλίγκα όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, το θέμα αυτό είναι αλληλέπτο και με την παραχώρηση του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
0: Δηλαδή αν γίνει το deal, βλέπεις να πάει και ο Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
1: Αν γίνει θα πάει και ο Λαρετζάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι θεματάκια τα οποία είναι σε κρεμότητα όλα αυτά. Όσον αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι. Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, με το walk-up τα είπαμε και χθες. Αποτελεί παρελθόν κερδισμένος είναι ο Ολυμπιακός, το συζητάμε. Κερδισμένος ο παίκτης. όχι τόσο οικονομικά, αλλά κυρίως θα βρει χρόνο στο Ντουμπάι, και το Ντουμπάι σώθηκε γιατί όπως θα είχε κάνει ο Πασκουάλ, θα είχε μείνει με ένα playmaker. Βέβαια ο Πασκουάλ τώρα πώς βρήκε τώρα να δώσει τόσα λεφτά για τον Walkup, και είχε και τον Αβράμοβιτς, ο οποίος είναι καλύτερο το Walkup, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο Πασκουάλ, καλός ο προπονητής, αλλά έχει και κάτι επιλογές που δεν... Είναι λίγο αφιλεγόμενος για την ποιότητα του και την ποιότητα του.
0: Ναι, ποιος ξέρει τι έχει το μυαλό του τώρα.
1: Ναι, γενικώς ένα ρόστερ λίγο περίεργο. Πολλούς παίκτες στο 3-4, 4-5 ψάχνει να ξεφορτωθεί κάποιος. Το έχει μείνει με απλή, το έχει καταλάβει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Όσον αφορά και τον Walkup και τον Ολυμπιακό και τον Dubai. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να ψάχνει, έχει τα φιλικά τους, οι ομάδες με τα φιλικά τους μπροστά τους, ευχαριστημένος από την εικόνα στην Κρήτη, θα συνεχίσει να ψάχνει με την ησυχία του, στην ουσία δεν ψάχνει, περιμένει εξελίξει με χεζόνια ή τι άλλο από το NBA για να προσθέσει ένα παίκτη ακόμα. Είναι ευχαριστημένος από τον Εντζάι, από την εικόνα στα φιλικά, κάλυψε αρκετά από το κενό του πίτες που αποτάνε και κάλυψε το πίτες, γιατί έβαλε και 16 πόντους που δεν το περιμέναμε. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Περιμένει ένα παίκτη ακόμα και προχωράει. Υπάρχει το θέμα του Ντόρσεϊ, το οποίο είπαμε και χθες ότι δεν καίει, δεν ανησυχεί. Απ' την άλλη είναι μια εκκρεμότητα σοβαρή. Θα λυθεί. Όλες οι ομάδες αυτές οι μεγάλες έχουν εκκρεμότητες οι οποίες δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε μια μέρα. Λογικό είναι έτσι. Yeah. Άρα λοιπόν αναμονή και για τα θεματάκια θα στον Ολυμπιακό.
0: Υπήρξε πρόταση από το NBA για τον Βετζένκοφ.
1: Δεν το ξέρω αυτό γιατί που...
0: Πού το διάβασα. Κάπου το διάβασα, το άκουσα και λέω θα ρωτήσω το Σωτήρη το μεσημέρι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Τώρα δεν νομίζω. Εντάξει, από Βεζέκο έφυγε από το NBA, δεν υπήρχε ομάδα που να μπορεί να το καλύψει, να παίξει κιόλας και τα λοιπά. Τώρα αν κάποιος ενδιαφέρθηκε έτσι, θα μπορεί να σου πω. Δεν υπάρχει όμως θέμα τέτοιο για τον Ολυμπιακό. Ούτε νομίζω ότι Βεζέκο θέλει να πει στη διαδικασία αυτή δηλαδή.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω, δεν νομίζω.
1: Ναι. Στον Παναθηναϊκό αυτή τη συνεχίζεται η προετοιμασία. Έχουμε τον Τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Super Cup Αργία στην Ελλάδα.
0: Για ΠΑΟ και ΑΕΚ τι έχουμε να πούμε.
1: Για ΑΕΚ, εντάξει, περιμένει την υπόσταση του Λαριτζάκη. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακό στα φιλικά στην Ιταλία με τον Όσμα να βάζει 22-31 πόντους. Και ο Μπαζίνας ο νέος πήγε καλά, έχει και 8 ασίστ ένα παιχνίδι. Στο πρώτο έφαγε κράξιμο από τον Τρικέρι. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Άρεσε τη δουλειά του. Αυτές είναι οι ομάδες, περιμένουν. Η ΑΕΚ είναι επικεντρωμένη στο τι θα γίνει με το NBA Europe και την Ευρωλίγκα, αν θα γίνει ένωση κτλ. Εκεί είναι, το είπα κιόλας ότι αν η ΑΕΚ παίξει το NBA Europe ή σε μια νέα Ευρωλίγκα, τα λεφτά υπάρχουν, δεν είναι για την Ελλάδα στιγμή, υπάρχουν όμως για εκεί και είναι πολλά από τους μετόχους που έχει βάλει ο Μάκης Αγγελόπουλος, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα μικρό ποσοστό, αλλά σε αυτό το project θα βάλουν τρελά λεφτά. Η ΑΕΚ θα γίνει πανίσχυρη. Αυτό είναι πληροφορία.
0: Μάλιστα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα πάντως.
1: Ναι, δεν πολύ όμως νομίζω.
0: Είναι μερικοί πάντως.
1: Γιατί περισσότεροι γιορτάζουν τις Παναγίες κανονικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι είναι γιορτή, είναι τα γενέθλια Παναγίας μας, έτσι βοηθειά μας σήμερα. Και άλλοι γιορτάζουν είναι παπαντή. Δεν ξέρω και πολλοί να γιορτάζουν σήμερα, να σου πω.
0: Εδώ ένας φίλος ρωτάει.
1: Είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι, είναι μεγάλη γιορτή όντως.
1: Είναι το γενέθλιο της Παναγίας μας, βοήθειά μας.
0: Να θυμίσεις σε ένα φίλο μας που σε βρίσκει, που γράφεις.
1: Ναι, το site στοίχημα.gr, πασχετικά, ας είναι στοίχηματικό, μπαίνει το πασχετικές αναλύσεις, και στο Spotify ο γκουρού του μπάσκετ. Είναι εκεί τα podcast μου, κάθε εβδομάδα σχεδόν τώρα ξεκινάμε. Έχουμε βάλει ήδη ένα με την ανάλυση των ομάδων της Ευρωλίγκα, τι είχαμε μέχρι στιγμής. Και από εκεί και πέρα, να πούμε μιας και λέμε της Ευρωλίγκας, ότι ο Γιούρισε με πλησιάζει προς την έφεση, καθώς ο Παπαγιάννης έχει πρόβλημα και θα αργήσει να ενσωματωθεί από ό,τι φαίνεται, και θα δούμε τι κατάσταση θα είναι. Αυτά, και τα υπόλοιπα τα ανεβάζω, ό,τι άλλο είναι τα κοινωνικά μου, τα ανεβάζω στα social media τα δικά μου, ο Τύρης Γεωργίου στην σελίδα μου στο Facebook.
0: Ένας φίλος εδώ, Κώστας, λέει ότι θα μπορούσε ένας, μάλλον κάθε ομάδα, να προτείνει από έναν διαιτητή και να τελειώνει αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η τοξικότητα, αν τους ενδιαφέρει να πάει καλά το μπάσκετ.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί έχει να κάνει με ορισμό τριών διαιτητών σε κάθε παιχνίδι. Άμα προτείνει έναν, Εντάξει, είναι μια λύση. Αλλά...
0: προτείνω έναν εγώ, έναν εσύ, ξέρω εγώ και...
1: Ναι, εδώ όμως 12 θα είναι όλοι και όλοι, 14. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Ναι, σωστό αυτό, σωστό. Για να δούμε, να δούμε τι θα γίνει εκεί με όλο αυτό. Πάντως, από ό,τι είδα, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν σε αυτή τη
1: στιγμή. Ναι, εντάξει, ναι, μετά είναι και κόντρες, είναι όλα αυτά, ας πούμε, ναι. Εντάξει, είναι σωστή η πρόταση πάντως.
0: Ναι, εντάξει, είναι προς σωστή κατεύθυνση και μήπως τελειώνει όλη αυτή η
1: ψυχολογία. Βέβαια, επαναλαμβάνω, λέμε και τα καλά. Σε όπου έτσι έχουμε πει τα αμυντικά ακόμα δεν μας έχει πατήσει κανείς για την εθνική ομάδα, γίνει και δεν πιστεύει το κούμπο.
0: Και ούτε πρόκειται.
1: Ούτε πρόκειται.
0: Τόσο καιρό, ρε φίλε.
1: Ούτε πρόκειται, μας έχουν παραπέψει στο πουθενά. Αν είναι
0: στην πυθία, στην πυθία.
1: Ναι, ενώ αν κάποιοι να μας ενημερώνουν κανονικά, όχι περί τεχνικά, γύρω-γύρω. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει και εκκρεμότητα που ακούμε διάφορα σενάρια ότι θα γίνει όσον αφορά το κομμάτι με τις καταγγελίες του Αμαρουσίου κατά του πρόεδρου της ΕΟΚ, έτσι, για το θέμα, για το γνωστό θέμα που είχε ενισκύψει και δεν ξέρουμε τώρα σε τι διαδικασία είναι με τους δικαστές αθλητικούς, αν υπάρχει ποινική διαδικασία και όλα αυτά. Είναι μετέωρα όλα αυτά ακόμα, τι ποινές θα έχει ο Προμηθέας, αν έχει, είναι μετέωρο το ζήτημα αυτό, είναι νομική ειδικό. Ναι. Αυτό καλή χαρά, τώρα ξέρεις εδώ να το βγάλει άκρη, περιμένω.
0: Για να δούμε.
1: Πάντως συζητείτε το θέμα, δεν έχει περάσει στις καλένδες.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει, θες να πεις, ναι, κατάλαβα.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει, συζητείτε κιόλας.
0: Α, συζητείτε, μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν δεις εκπομπές, σαϊτικές, άφρα κτλ, θα δεις ότι το θέμα είναι στον αφρό.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε, ναι. Σωτήρη μου. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για μπάσκετ.

Λοιπόν, 6-9-39-9-43-9-43 μπορείτε να στέλνετε και τη συμμετοχή σας για το Μεγανήσι, τα μηνύματά σας εμάς εδώ. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ με Μάνο Σαραμόπουλο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Θυμίζω στις 8 παρατέταρτο είναι το μάτς της ΑΕΚ. Ο Θέμης Παλιούρας θα είναι στην μετάδοση για λογαριασμό του 943 Intervention Sports.

0: ΑΕΚ η οποία αντιμετωπίζει την ΛΑΣΚ. Να πω μόνο πως η K19 της ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με την ΛΑΣΚ, έμεινε στο 0-0. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας και θα πάμε στον Μάνο Σαραμόπουλο. 6-9-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού, πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Στάκη, καλησπέρα και στους ακροατές το 943 Intervention Sports.
0: Κάτι αφήσαμε από χθες, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν. Για τη χρυσή μπάλα νομίζω η υποψήφια.
2: Χρυσή μπάλα σήμερα είναι, ναι.
0: Όχι, αφήσαμε, δεν το είπαμε, αυτό εννοώ. Είπαμε να το πούμε σήμερα, δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν είχαν βγει τα ονόματα. Α. Έχουμε, ναι, έχουμε, εντάξει, το έπαθλο να πούμε ότι φέτος για πρώτη

0: προκριθεί στο Λονδίνο. Έτσι λοιπόν έχουμε σίγουρα Λιονέλ Μέση ένας από τους υποψήφιους, ο Γιαμάλ, ο Εμπαπέ, ο Χάρι Κέιν, ο Λίσε, ο Κβαρατσκέλια, ο Ράις, ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ, ο Ντεμπελέ ο περσινός νικητής, ο Χουλιάν Κινόνες της Αλκαντσία, ο Μεξικανός, ο Σαντιό Μανέ,
1: ο Ρόδριο Βιτίνια.
0: Ναι, όχι, λέω αυτή τη φορά δεν έχουμε βέβαια εννοείται Κριστιάνο, Ρονάλντο, Ράγια, Πέδρι, Ντουέ, έτσι δεν είναι μέσα στους 30 και λογικό είναι αφού δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη. Έχουμε Τζουτ Μπέλιχαμ, έχουμε Κουμπαρσί, έχουμε Κουκουρέγια, Λουίς Δίας ο Κολομβιανός, ο Μπρούνο Φερνάδες ο Πορτογάλος της United. Ο Χολανδί, είπαμε, ο Χακίμι της Paris Saint-Germain, ο Μαρκίνιος βεβαίως, ο Νούνο Μέντες ο αριστερός μπακ, ο Ζωάο Νέβες και αυτός της Paris Saint-Germain, ο Βίλιαμ Πάτσο, ο στόπερ της Paris Saint-Germain. Άλλον δεν νομίζω, νομίζω ότι είπαμε όλους.
1: Δεν ξέρω, τον Λαουτάρο Μαρτίνες τον είπες, δεν ξέρω.
0: Και ο Βιτίνια βεβαίως. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες που λες, σωστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι. Και βεβαίως έχουμε επίσης, αυτός θα πάρει ο νικητής έτσι τη χρυσή μπάλα.
1: Παίρνει και χρηματικό έπαθλο, Μάνο.
0: Τι πες?
1: Παίρνει ο νικητής.
0: Θα σου πω. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πλέον στα συμβόλαιά τους, για παράδειγμα ο Μπαπέ, λέει ότι αν πάρω τη χρυσή μπάλα, θα πάρω στην 1 εκατομμύριο.
1: Α, το παίρνει από την ομάδα στην ουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Έτσι είναι. Τώρα, επίσης έχουμε προπονητές. Είναι ο Λουίς Ενρίκε της Paris Saint-Germain, ο Ντελαφουέντε της Εθνικής Ισπανίας πήρε το παγκόσμιο κύπελο, ο Αρτέντα που πήρε το πρωτάθλημα με την Άρσεναλ στην Premier League, ο Έμερι, ο Ουνάι Έμερι που πήρε με την Άστον Βίλα τέταρτη θέση στην Αγγλία αλλά πήρε το Europa League, και ο Κομπανί, ο Βέλγος που πήρε με την Bayern Μονάχου το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Έχουμε επίσης βραβείο, να πούμε ότι ο νικητής από τους προπονητές, το έπαθλό του λέγεται Johan Cruyff. Τώρα, πάμε στους νέους, παιδιά δηλαδή κάτω των 21 ετών. Εδώ το έπαθλό έχει την ονομασία Raymond Kopa, που είναι ο πρώτος Γάλλος που πήρε ποτέ χρυσή μπάλα. Λοιπόν, έχουμε τον Κουμπαρσί, τον Διομαντέ, Αλαϊμπέκοβιτς, Μπουαντί, είναι και ο Γιαμάλ εδώ, έτσι, γιατί για αυτός είναι μικρός, ο Μοντζάμπι, ο Ελβετός, ο Μάζα, ο Νάι Εμερί. Επίσης, έχουμε βραβείο στη μνήμη του Γιασίν, έτσι, του πρώτου και μοναδικού τροφλάκα ως τώρα που έχει πάρει χρυσή μπάλα. Υποψήφοι, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Κουρτουά, ο Κόμπελ, ο Βοζίνια, έτσι. Είναι ο Βοζίνια που ήταν από τις αποκαλύψεις του 23ου παγκόσμιου κύπελλου. Ο Μεντί, ο Ράγια, ο... Ποιος άλλος είπαμε. Ο Σιμών της Εθνικής Ισπανίας. Είναι πολλά μεγάλα ονόματα. Έχουμε βεβαίως εθνικές, πώς το λένε, βραβείο για τις ομάδες γυναικών. Έχουμε, είναι η Μπαρσελόνα, η Μπάγερν, η Κλαμπ Αμέρικα του Μεξικού, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λιόν. Επίσης τις ομάδες των ανδρών είναι η Άρσεναλ, η Μπάγερν, η Μπόντο Γκλιμτ. Ευχαριστή έκπληξη, έτσι, η Φλαμέγκο της Βραζιλίας, η Paris Saint-Germain. Αυτή λοιπόν θα πάρουν τα σχετικά τους έπαθλα, ένας από κάθε κατηγορία εννοείται, στις 26 Οκτωβρίου στο London Palladium σε ένα μεγαλειώδες γκαλά που θα πραγματοποιηθεί εκεί σε συνεργασία του οίκου Αμαουρίου, είπαμε, που εκπροσωπεί το France Football και το κανάλι της ΕΚΙΠ και την ΕΚΙΠ σε συνεργασία με την UEFA.
1: Είδα κάπου ότι ο Μέση έκανε ένα ρεκόρ με την φετινή του υποψηφιότητα.

0: είναι ο πρώτος παίκτης στα χρονικά που μετράει 20 χρόνια διαφορά μεταξύ της πρώτης και της πιο πρόσφατης υποψηφιότητάς του.
1: Μάλιστα.
0: 20 χρόνια. Καλά, εντάξει, απίστευτο.
1: Ο Μέση είναι αυτός που έχει πάρει τις περισσότερες φορές στην μπάλα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Α, εντάξει, απίστευτο ρεκόρ μαζί με τον Κριστιανό. Νομίζω έχει πάρει 7 ο Μέση, 5 ο Κριστιανό. Εντάξει, είναι βέβαια. Τώρα μια και θίγουμε αυτό το θέμα, πρέπει να πω ότι η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έχουν αδικηθεί πολλοί ποδοσφαιριστές, γιατί όπως είχε πει και ο Σάμου Ελετό, ο παλιός αυτός Καμερουνέζος σεντερφόρ της Μπαρσελόνα, της Ίντερ και άλλων ομάδων, ειδικά το 2010 που το παγκόσμιο κύπελλο το πήρε τότε η Εθνική Ισπανίας και λογικά θα πρέπει να το πάρει ή ο Ινιέστα ή ο Τσάβι ή έστω ο Σνάιντερ ο Ολλανδός, που είχε πάρει Champions League με την Ίντερ, που είχε επιβληθεί στη Μαδρίτη της Μπάγερ Μονάχου, είχαν ψηφίσει οι περισσότεροι, που το είπε και ο Ετώ, οι συμπατριώτες, ειδικά Αφρικανοί, που λέει ψηφίζετε εσείς με το όνομα, δεν κοιτάτε τα κριτήρια. Έτσι λοιπόν είχε βγει τότε ο Μέση. Μετά αδικήθηκε, πιστεύω εγώ, το 12 στο παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας ο Μάνουελ Νόιερ και το πήρε ή ο Ρονάλντο ή ο Μέση πάλι. Έχουν αδικηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά και γι' αυτό κάποια στιγμή άλλαξε και εκεί που ψήφιζαν αρχικά από μια χρονιά και πέρα οι 211 από τις 211 μάλλον χώρες που ανήκουν στη FIFA, λόγω του γεγονότος αυτού η ηγεσία του περιοδικού είπε θα ψηφίζουν μόνο οι ομοσπονδίες από το 1% που θεωρητικά είναι πιο ισχυρές και το επίπεδο ας πούμε έτσι πιο προσεγμένο, πιο σοβαρό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Τώρα, να και λέμε γι' αυτό, εγώ είμαι ο πιο παλιός αυτή τη στιγμή εν ενεργεία, έτσι, που ψηφίζω για την συμπάλα. Πρώτη φορά το 1988, όταν με πήραν τηλέφωνο η διοίκηση του France Football και συγκεκριμένα ο διευθυντής τότε, ο Xavier Barré, και μου είπε ότι η διοίκηση του περιοδικού και αυτός προσωπικά θα θέλανε να πάρω εγώ τη θέση του Διακογιάννη, ο οποίος είχε δηλώσει εκείνες τις ημέρες ότι αποχωρεί. Έτσι που λες. Και έκτοτε εγώ είμαι αυτός που εκπροσωπεί την Ελλάδα.
0: Μπράβο Μάνο. Μπράβο. Ναι. Τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: Ναι. Ο πιο παλιός σου πάει στον κόσμο. Λοιπόν...
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε το...
0: Έχουμε για την Κόμο, φίλε, που ο Δουβίκας θα παίξει, η ομάδα θα παίξει πρώτη φορά στο Champions League και είδα μια ωραία κίνηση από τους διοικούντες. Δεν ξέρω.
1: Μεγάλη επιτυχία της Ιταλικής ομάδας, ναι, η οποία διακρίνεται ξανά και στο φετινό Ιταλικό πρωτάθλημα. Γιατί ο Φάμπρεγκα, χωρίς να έχει την οικονομική ευχέρεια όπως έχει για παράδειγμα η Ιουβέντους, ακόμα και η Μίλαν που δεν είναι η Μίλαν του Μπερλουσκόνη, είτε η Ίντερ είτε η Νάπολη, έχει καταφέρει και δημιουργήσει ένα συγκρότημα, ένα σύνολο πολύ αξιόμαχο, δυσκολοκατάβλητο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε την Κόμο που θα εμφανιστεί στο φετινό Champions League, μεγάλη της επιτυχία, έτσι. Να δίνει το καλύτερο αυτό και μάλιστα ο Νίκο Πάς που είναι το πρώτο της αστέρι, ο Αργεντινός αριστεροπόδαρος επιτελικός μέσος, που όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι το επόμενο δεκάρι της Εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση όπως ξέρουμε του Λιονέλ Μέση. Κατάφερε και τον έπεισε γιατί ήθελε να τον πάρει πίσω η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ τον είχε δώσει πριν 2 χρόνια περίπου ζανικό με μια οψιόν αγοράς ότι τον δίνω τώρα 8 εκατομμύρια αλλά μπορώ με 10 να τον ξαναπάρω όποτε θελήσω. Ο ίδιος ενώ το καλοκαίρι έκανε κίνηση η Ρεάλ να τον πάρει πίσω, ο Πάζ είπε ότι καλό θα είναι, εγώ θέλω να μείνω για ένα ακόμη χρόνο εδώ στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν τον άφησε και η διοίκηση της Ρεάλ να συνεχίσει να παίζει για ένα ακόμη χρόνο στην Κόμο.
0: Και για να κλείσουμε, φίλε, να πούμε ότι ξεκινάει το ταξίδι στο Champions League σήμερα και η ΑΕΚ απέναντι στη Λαντς.
1: Βεβαίως, ευχόμεθα καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, όπως και σε όλες τις ελληνικές ομάδες που ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα, έτσι. Έχουμε επίσης να πούμε σήμερα τον Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ. Εδώ θα έχουμε τον πιθανότατο τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Θα έχουμε Sporting.
0: Στις 10 είναι το μάτς αυτό που είπες.
1: Ναι, στις 10 αυτό ακριβώς.
0: Πόρτο Manchester City στις 10.
1: Πόρτο Manchester
0: Real Madrid της Inter στις 10.
1: Αυτό πιθανό είναι και το πιο δύσκολο, πιο αμφίροπο παιχνίδι, το Real Madrid της Inter.
0: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Lille Betis στις 10 επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Και στις 8 παρατέταρτο, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, το Brice Aston Villa.
1: Ακριβώς. Όπου η Aston Villa είναι η κάτοχος του Europa League, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά στην Premier League. Η Brugge είναι η ομάδα του Χρήστου του Τζόλι, που είχε πάει στην πρεμιέρα του νέου βελγικού πρωταθλήματος, είχε κάνει τη σέντρα και αποθεώθηκε τις χιλιάδες στο φιλάθρο που ήταν στις κερκίδες. Και πάμε λέγοντας.
0: Και πάμε λέγοντας, μάλιστα.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε.
0: Έγινε. Γεια σου Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μιας και είπαμε για την ΑΕΚ, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Μάριο Μαντσάκο.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 The Veteran Sports. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Είμαστε πάντα εδώ και παίζουμε με στήσιμα 943. Φιλιά και ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα, Σάκη, και καλή εκπομπή. Καλησπέρα επίσης σε όλους ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη Γεωργίου. Μας ακούει ο Σωτήρης, καλή μου φίλε Αλέξανδρε. Και τον Κώστα Σαμοθράκη, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Ο Κώστας θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 7. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Για το κύπελο παίζει με το Βόλο στις 10 παρατέταρτο. Γιώργος Ιωάννου, να θυμίσω, Βίκη, ότι μεταδίδει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Σχόλια και ρεπορτάζ, λέει Βίκη, από τους έκλεκτους ρεπόρτερ μας. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία βέβαια και στην ΑΕΚ. Βέβαια, καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ, να πούμε. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Παντελή από την Πετρούπολη. Και το φίλο τον Βασίλη από το Βύρονα, που περιμένει πώς και πώς τα νέα της ΑΕΚ.

0: Και πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο Μάριο Ματσάνκο. Πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είσαι έτοιμος να κουνήσουμε σε Αντώνη?
2: Βεβαίως. Έτοιμος είμαι. Το θέμα είναι να είναι έτοιμη η ΑΕΚ. Ωραία. Γιατί η ΑΕΚ αγωνίζεται σε μία ώρα.
0: Τι μαθαίνεις εσύ, εγώ πιστεύω ότι είναι έτοιμη.
2: Είναι έτοιμη και έτοιμος.
0: Λογικά θα έχουμε και την ενδεκάδα σε λίγο.
2: Λάρε, φίλε, για πάμε. Λοιπόν, με τον Πρινιόλι κάτω τα δοκάρια, φαίνεται ότι ο Θωμάς 300 δεν έχει ξεπεράσει το θέμα, το πρόβλημα, τις ενοχλήσεις όπως θέλεις πες το, που τον ταλαιπωρούν.
0: Μάθαμε τελικά ότι ήταν ενοχλήσεις.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι επίσημα από πλευρά, φαντάζομαι.
2: Από πλευράς ΑΕΚ δεν έχει βγει κάτι επίσημα.
0: Μάλιστα.
2: Περιμέναμε όλοι κάτι να βγει.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό το είπα και το μεσημέρι στη Ζέτα. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι μετά το παιχνίδι με τον Άρη στο πρωτάθλημα είχε κάτι έδειχνε στον Πρινιόλι ότι ένιωθε ενοχλήσεις στα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Ίσως να είναι αυτό, γιατί θέμα ομοπλάτης όπως βγήκε προς τα έξω, σενάρια, insider και όλα αυτά, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν και το θέμα του είναι τέτοιο ώστε να τον αφήσει και εκτός αποστολής, γιατί στον πάγκο βρίσκεται ο Μπαλαμώτης, ο τρίτος δηλαδή τερματοφύλακας. Άρα λοιπόν με Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια, με τετράδα της άμυνας τη γνωστή Ρώτα δεξί μπακ, Μουκουντή, Ρέλβα στα στόπερ και αριστερό μπακ ο Πήλιος. Αχαφ, Μαρίν με Βιτάλης, η ΑΕΚ θέλει τρεξίματα γι' αυτόν βάζει τον Βιτάλης. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά, ο οποίος με την αλλαγή του στο παιχνίδι με τον Άρη που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σκόραρε κιόλας και μακάρι τα νεύρα του να τα έχει αφήσει εκτός γηπέδου.
0: Στο σπίτι του να τα αφήσουμε.
2: Ακριβώς. Και στην κορυφή της επίθεσης Γιώβιτς με Βάργα. Στον πάγκο η Μπαλαμώτης, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζωάο, Μάριο, Ζουμπκόφ και Ζήνη. Να σου πω και την εντεκάδα της ΛΑΣΚ.
0: Που είναι μέσα ο Λιούμπισιτς από ό,τι είδα.
2: Είναι μέσα ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Ξεκινούν οι Αυστριακοί με τους Γιούγκβιρτ, Μπέλο, Εμπουγιαμπά, Τόρνιτς, Αντράντε, Γιόργενσεν, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Λιούμπισιτς, Ουτσόρ και Λάγκ. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής, όσο μάλλον ο Λάγκ τα λέγαμε και χθες, ο οποίος σε 9 παιχνίδια έχει βάλει 9 τέρματα. Άρα λοιπόν σε λιγότερα από μία ώρα θα ξέρουμε, έτσι θα μπει η ΑΕΚ στο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. 30.000 συλλεκτικές σημαίες έχουν τοποθετηθεί και θα μοιραστούν κατά την είσοδο των φιλάθλων στις κερκίδες.
0: Ωραία ατμόσφαιρα θα κάνουν.
2: Ωραία ατμόσφαιρα ακριβώς. Το χρειάζεται αυτό η ΑΕΚ. Είναι και η επιστροφή της στο Champions League. Ωραία σημαίακια. Τα σημαίακια έχουν το σήμα της ΑΕΚ από πάνω ακριβώς αναγράφεται Champions League League Phase και από κάτω από το σήμα της ΑΕΚ, το έμβλημα της ΑΕΚ υπάρχουν οι αντίπαλοι της. Αριστερά και δεξιά υπάρχει το λογότυπο του Champions League. Ωραία σημαίακια είναι.
0: Ναι, ναι. Θα είναι και συλλεκτικά φαντάζομαι.
2: Είναι συλλεκτικά, ναι. Έχουν τεθεί. Δεν είναι μεγάλα, είναι μικρά όμως δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Άμα είναι πολλά εννοείται.
2: Ναι, σωστό. Εντάξει, ο Θέμης Παλιούρας θα είναι στη μετάδοση. Θα τον ακούσουμε, θα είμαστε συντονισμένοι στο Ντερβέντερ in Ελλάδα Sports. Αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Στόχος της ΑΕΚ είναι να ξεκινήσει με το δεξί, να πάρει την νίκη και να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί, την καλύτερη δυνατή συγκομιδή σε αυτή τη διαδικασία.
0: Βέβαια, κοίτα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέγανε οι αρχαίοι. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, αν είναι έτσι όπως την έχουμε δει, ρε παιδί μου, και να παίξει με μυαλό, να αποφύγουν τα λάθη που ξέρεις τώρα. Γιατί άλλο επίπεδο του Champions League, με όποια ομάδα και να παίζεις, και άλλο τώρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλό θα ήταν αν η ΑΕΚ ξεκινήσει με μια νίκη μέσα στο γήπεδό της, έτσι.
2: Ακριβώς. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι απουσιάζει από πλευράς Λάσκο επιθετικός της ο Αντενίραν, ο οποίος σε 7 παιχνίδια έχει 6 γκολ τη φετινή σεζόν. Έχει τοποθετηθεί και το σεντόνι του Champions League στο κέντρο του γηπέδου. Για πρώτη φορά σε φάση ομίλων. Την Νέα Φιλαδέλφια έπειτα από 24 χρόνια και λέω για πρώτη φορά σε φάση ομίλων, γιατί και στο παιχνίδι με τη Λεύση Σόφια είχε τοποθετηθεί. Απλά τώρα μιλάμε για ομίλους.
0: Για ομίλους, βέβαια. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Καλά, η League Phase στην ουσία όπως είναι τώρα.
2: Ναι, ναι, League Phase ακριβώς. Τελευταία φορά που η ΑΕΚ έπαιξε αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια πριν συνεντευτεί ήταν στις 30 Οκτωβρίου του 2002 όταν είχε έρθει 1-1 με την Γκένκ. Τελευταία νίκη της ΑΕΚ το 2006 το 1-0 με τη Μίλαν στο ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ, το ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ, το ΆΚΑ με τον γκολ του Ζούλιο. Οπαδοί της Λάσκη έχουν πάρει θέση στη θύρα 48. Τι άλλο θες να σου πω?
0: Η K19 είδα ότι έφερε ισοπαλία 0-0. Εκεί είναι προπονητής ένας παλιός μου φίλος, ο Περικλής Παπαπαναγής. Ήμασταν και γειτονάκια παλιά. Όταν έπαιζε ακόμα, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
2: Δεν είστε φίλοι, τσακωθήκατε?
0: Όχι, μωρέ, έχω να το δω καιρό αυτό, εννοώ ότι να τσακωθούμε σιγά. Όχι, όχι, ήμασταν γείτονες τότε. Τότε. Έμενε κοντά στο Λυκαβιτό. Ωραίος τύπος και καλό παιδί, να ξέρεις.
2: Αρκετά καλή δουλειά ακριβώς στην ΑΕΚ από 19-0 με τη ΛΑΣΚ. Είναι δώρο, όπως είπε. Ευχαριστεί την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ για αυτή τη διαδικασία που μπαίνει η K19 στο Youth League. Είναι 6 παιχνίδια. Όπως ξέρετε, ακολουθούν και πιο απαιτητικά παιχνίδια, αλλά για εμάς είναι μια πολύ ωραία πρόκληση. Και επαναλαμβάνω, ευχαριστούμε την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ που μας έδωσε δυνατότητα να μετέχουμε στην υψηλότερη διοργάνωση, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Παπαπαναγής, ο οποίος στο πρωτάθλημα σε 2 αγωνιστικές η ΑΕΚ μετράει 2 νίκες με 12-0 συγκομιδή.
0: Ωραίος. Ωραίο. Να σε ρωτήσω, εδώ ο Αλέξανδρος βασικά ρωτάει, είναι sold out το παιχνίδι σήμερα?
2: Η ΠΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει sold out. Ξέρω ότι θα είναι κατάμεστο. Τώρα αν έχουν μείνει ελάχιστα διαθέσιμα δεν το γνωρίζω. Αλλά ξέρω ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια, έχουν φύγει. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια έτσι από πιο ακριβά, ας το πούμε. Σίγουρα υπάρχουν και νέες θέσεις, μιας και υπάρχουν και οπαδοί της ΛΑΣΚ στο γήπεδο, οι οποίοι έχουν έρθει από πολύ νωρίς σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια, έκαναν βόλτα γύρω από τον Αετό στην πλατεία, ήπιαν και κάποιες μπύρες, βρήκαν και κάποιους φίλους της ΑΕΚ, ήταν όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Εντάξει, αυτό είναι η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και ο αθλητισμός πράγει τον πολιτισμό κιόλας. Εντάξει,
2: okay. Ακριβώς, εντάξει, δεν είναι τώρα και οπαδοί που θα προκαλέσουν, δεν είναι... Ας πούμε τη Λεύσκη Σόφιας που ξέρουμε όλοι που ανήκουν πολιτικά και τι οπαδοί είναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Να πούμε ότι ο Μαρίν ψηφίστηκε ο κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για τον Αύγουστο.
2: Ακριβώς.
0: Και μια ερώτηση εδώ από το φίλο το Βασίλη. Εάν γνωρίζεις για τον deal Ολυμπιακού ΑΕΚ για το μπάσκετ, για το γήπεδο.
2: Το μπάσκετ, ναι, μόνο υπογραφές.
0: Μόνο υπογραφές. Αυτό είπαμε και εμείς με το Σωτήρι νωρίτερα.
2: Έχουν συμφωνήσει, ξέρω, αν και ξέρεις, δεν είμαι μπασκετικός, αλλά τα παρακολουθώ. Και ο Λαριτζάκης θα υπογράψει για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, γιατί ήταν μέσα στη συμφωνία. Και μέσα στη συμφωνία ξέρω είναι ότι ο Λεκαβίτσιος να γίνει Έλληνας. Αυτές είναι οι 3 συμφωνίες. Ξέρεις, πρέπει να... Τώρα τι συμφωνίες είναι αυτές μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, κυβέρνησης.
0: Ναι, μπλέκονται αρκετοί, δεν είναι?
2: Από πολλά πρόσωπα, πολλά πράγματα μαζί, ναι.
0: Σωστός. Λοιπόν, να ευχηθούμε, φίλε, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Εμείς, ναι, όταν τελειώνει η ΑΕΚ δεν θα είμαι εγώ στον αέρα. Οπότε εμείς θα τα πούμε αύριο για αυτό το μάτς.
2: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία μόνο, τίποτα άλλο στην ομάδα.
2: Και
0: να σε ευχαριστήσω που τα είπαμε και σήμερα.
2: Καλό... Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με την νίκη για την ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Μάριος Ματσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο επόμενο μισάωρο. Και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μετά τις 7.30. Μείνετε εδώ, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι λίγο μετά τις 7 εδώ στο Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-4121-821, είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Τώρα θα πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου, θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι λέει η όμορφη Θεσσαλονίκη?
2: Καλά είναι η όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Καλός και ο καιρός, φθινοπορεινός ή ζέστη?
2: Όχι, είναι ωραίος. Νομίζω ότι έχουμε ηλιό, αλλά η θερμοκρασία κυμαίνεται σε τέτοιο επίπεδο που μπορείς να περπατήσεις κιόλας. Να κάνεις και μια βόλτα.
0: Μπράβο, φυσιολογικά για την εποχή. Η βόλτα στην παραλία είναι ότι πρέπει πάντως στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και εμένα τώρα με βρίσκεται να κάνω βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
0: Θα κάνεις ένα μικρό time out από τη βόλτα, να μου πεις για τον Diego Costa, να μου πεις για τον Γιάκιτς, ξέρω εγώ, ό,τι νέα έχει ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Και μετά θα συνεχίσεις τη βόλτα σου.
2: Ωραία, ναι, να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα.
0: Τα πιο φρέσκα, εννοείται.
2: Να πούμε πως σήμερα το πρωί ήρθε στην Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς. Χθες το βράδυ ξεπεράστηκαν τα εμπόδια τα οποία υπήρχαν όσον αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Άουσμπουργκ και ΠΑΟΚ συμφώνησαν στον δανεισμό για ένα χρόνο του Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ. Όπως είχαμε αναφέρει και στην χθεσινή εκπομπή, το μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι οι Γερμανοί ζητούσαν αναγκαστική ρήτρα αγοράς, ενώ στον ΠΑΟΚ ζητούσαν προαιρετική. Οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή και ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Θεσσαλονίκη με προαιρετική ρήτρα αγοράς, αλλά με νίκιο στην Άουσμπουργκ 500.000 ευρώ. Οπότε ήρθε στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει στο χώρο του κέντρου, μια μεταγραφή την οποία ήθελε ο ΠΑΟΚ. Πλέον ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την απόκτηση ενός...
0: Στο χώρο του κέντρου εξάρι είναι ή οχτάρι δηλαδή?
2: Εξάρι. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, αν εξαιρέσει κάποιος τον Σάντα Μαρία, όλοι οι υπόλοιποι είναι και τον Τέιλορ που και έγινε κατά ανάγκη χαφ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οχτάρια, οχταροδεκάρια.
0: Ναι, γιατί είναι και ο ΜΕΙΤΕ εκτός, έτσι για αρκετό καιρό ακόμη, οπότε πόναγε σε αυτή τη θέση ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, πονούσε εκεί πέρα, ήθελε να ποδοσφαιριστή που τον αποκτά με μεγάλη εμπειρία από την Bundesliga, από ευρωπαϊκές παραστάσεις. Θεωρεί και ο ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι του ότι θα βοηθήσει και θα δώσει λύσεις. Ένα κέντρο του ΠΑΟΚ που ήθελε βοήθεια, καθώς είναι αλήθεια ότι ήθελαν λίγο περισσότερα πράγματα από τον Σάντα Μάρια. Τώρα από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ σίγουρα κοιτάζει την απόκτηση ενός επιθετικού. Μιλήσαμε και εδώ και καιρό κυνηγάει την υπόθεση του Λαμπόρτ από τη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής εκεί πέρα. Απλά πλέον από χθες το βράδυ υπάρχουν σκέψεις μετά και την κόκκινη κάρτα του Ελουστόντο, τον τραυματισμό του Χατζηδιάκου που έχει θλάσει και γενικότερα και το γεγονός ότι βλέπουν ότι υπάρχουν θεματάκια στην άμυνα, υπάρχει σκέψη το να αποκτήσουν και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Θεωρώ ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ έχει βρει μια λύση ενός ποδοσφαιριστή όπου τους ικανοποιεί αρκετά, γι' αυτό θα θέλει να προχωρήσει σε απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Δηλαδή μιλάμε για μια περίπτωση παίκτη όπου είναι ιδιαίτερη, γι' αυτό πάει να αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, γιατί μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αυτή.
0: Ναι, είναι και ο τραυματισμός του Γιαννούλη σε όλα αυτά που είπες φυσικά.
2: Ναι, είναι και ο τραυματισμός του Γιαννούλη που ακόμα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι χθες οι άνθρωποι του Δικεφάλου έλεγαν πως είναι σε καλύτερη κατάσταση, οπότε λογικά θα μείνει η κατάστασή του στο βαρύ διάστρεμα, που σημαίνει ότι περίπου ένα μήνα εκτός. Αλλά μένει να δούμε και το τι θα βγει επίσημα από την μαγνητική την οποία θα κάνει ο μπακ του Δικεφάλου.
0: Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και για εξτρέμ, γιατί είδα ένα δημοσίευμα από ρουμάνικο μέσο που λέει ότι ενδιαφέρεται για τον 23χρονο ρουμάνο εξτρέμ της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Στέφαν Μπαϊαράμ.
2: τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΠΟΚ δεν αναζητά εξτρέμ. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που ουσιαστικά μόνο αν βρει κάποια πολύ αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή, τότε θα μπορεί να κάνει κάποια κίνηση για την απόκτηση ενός εξτρέμ. Είναι μια παρόμοια κατάσταση όπως με τον στόπερ. Δεν έψαχνε στόπερ, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί έχει εντοπίσει κάποιον ποδοσφαιριστή που τους ικανοποιεί αρκετά, θεωρούν ότι χρειάζεται να τον αποκτήσουν για να δώσουν και περισσότερες επιλογές στον Αλέσιο Λύση. Οπότε δεν νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι προτεραιότητα και κυνηγούν τόσο πολύ την απόκτηση ενός εξτρέμου.
0: Μάλιστα. Ήρθε η ηρεμία μετά τον ντέρμπι ή όχι? Επήλθε μάλλον η ηρεμία στην ομάδα.
2: Η ηρεμία είναι λίγο δύσκολο να έρθει έτσι όπως έχουν έρθει οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ. Απλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι τελείως διαφορετική η ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στο δρόμο, στις καφετέριες, στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Και τελείως διαφορετική η εικόνα που μπορεί να δει κάποιος στα social media. Στα social media υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια, πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα.
0: Ναι,
2: ενώ έξω στον δρόμο δεν υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα. Προφανώς υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα, περισσότερο για την εικόνα.
0: Ναι,
2: όπου συνδυάζεται και όλες και με το γεγονός ότι έχετε και ένα σημαντικό παιχνίδι και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους γοήτρου, γιατί απέναντί του έχει
0: τον Άρη
2: που όπως και να το κάνει, να πάω κάρι, είναι ιδιαίτερο και βαθμολογικά και ψυχολογικά.
0: Θύμισε με το μάτς γίνεται Τούμπα ή στην Τούμπα γίνεται, έτσι?
2: Ναι, στην Τούμπα.
0: Εντός έδρας, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, ή να σε αφήσω να κάνεις τη βόλτα σου?
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε. Περιμένουμε βασικά την ανακοίνωση σήμερα του Γιάκητς και αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
2: Τσαο, τα λέμε.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, από την όμορφη βέβαια και αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, ακούσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Στέλιο Παπαντονίου. Σε λίγο να σας πω, θα έχουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Να χαιρετήσω τον άνθρωπο του Προέδρου, τον φίλο μου τον Βασίλη τον Γερασίμου. Με το καλό να πας, καλέ μου φίλε, να μου φέρεις και εμένα αυγουλάκι από εκεί που θα πας. Να πάρεις και τον Μιχάλη Οικονομόπουλο να σου δείξει το δρόμο, ξέρει αυτός.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, Άγγι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Με πυρετό είμαι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Στις επάλυξες, είπαμε. Ένας δημοσιογράφος 25 ώρες την ημέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Περαστικά σου, φίλε, περαστικά σου. Τι φρέσκο έχουμε, από πού θες να ξεκινήσουμε για την ομάδα?
2: Φρέσκα έχουμε πολλά. Οι εξελίξεις τρέχουν στον Ολυμπιακό.
0: Είδα, φύγε εσύ, έλα εσύ.
2: Ναι. Είτε το τέλος του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Και αν και δεν υπάρχει κάτι επίσημο για τον Κορδόν, όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Άλλωστε είχε γίνει μια συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε κάνει ο κ. Κορδόν πριν από κανένα δίμηνο, αλλά έμεινε εκεί στην συζήτηση. Τώρα φαίνεται η σκέψη να αναλάβει ένα πόστο, ένα κουμάντο γενικά στην ομάδα ο Αντώνιο Κορδόν. Έχει πει για τα καλά στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού.
0: Στην ουσία, στη θέση του Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν αθλητικός διευθυντής.
2: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί
0: η αλήθεια είναι. Με διευρυμένα καθήκοντα, φαντάζομαι.
2: Ναι, ο Ντάρκο τον τελευταίο καιρό έχει ένα ρόλο λίγο υποβαθμισμένο, αν θέλεις. Δηλαδή, ούτε με τις μεταγραφές ασχολήθηκε, απλά στα αποδυτήρια έτσι είχε ένα ρόλο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Κοίταξε να δεις τώρα. Λίγο η τοποθέτηση της θύρας 7 εχθές. Λίγο η απομάκρυση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, εμένα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό, είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα τελειώσει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον αυτές είναι οι ενδείξεις με βάση μια ποδοσφαιρική λογική. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κοβάσεβιτς ήταν το δεξί χέρι του Μεντιλίμπαρ. Αυτός είχε πάει στην Ισπανία και διεκπαιρέωσε. Μπορεί, ας πούμε, ο Βαλβέρδε να είχε προτείνει στον κύριο Μαρινάκη την περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, αλλά είχε πολύ καλή σχέση και τον ήξερε ο Κοβάσεβιτς, είχε πάει στην Ισπανία, αυτός ουσιαστικά τον έφερε, τον στήριξε, ήταν συνέχεια δίπλα του αυτά τα χρόνια, τα 2,5 χρόνια.
0: Κώστα μου, έκπληξη για σένα η απομάκρυνση του Κοβάσεβιτς ή όχι?
2: Όχι, δεν είναι τίποτα έκπληξη. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν έκπληξη. Όλα είναι πιθανά. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή η ανακοίνωση της θύρας 7 χτες ήταν ξεκάθαρη ότι δεν είναι κανείς ευχαριστημένος από το θέμα που βλέπει. Φίλε. Δεν είναι μόνο το αποκορύφωμα ήταν ο Βόλος, αν θέλεις.
0: Καλά, ναι.
2: Δηλαδή τι Ολυμπιακός πήγε, ας πούμε, και έπαιξε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος και πέτυχε τρία γκολ. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Λάρισα στο κύπελο, πέτυχε ένα 4-0. Είχε πολύ κακή εικόνα στα δύο παιχνίδια με την Ολλανδική την ομάδα.
0: Την Αϊμέγεν.
2: Την Αϊμέγεν. Αποκλείστηκε από το Champions League. Όλα ήρθε και ο τραυματισμός του LKB για να δέσει το γλυκό που λέμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Όλα σαρφάκια ανάποδα, έτσι. Ήταν αυτές οι επιλογές του με τη Λίμπαρ στο παιχνίδι του Σαββάτου με το Βόλο, με Τσικίνιο, με Ντάνι Γκαρθία. Δύο πρόσωπα που είναι πολύ συζητημένα, αν θέλεις. Βέβαια η άποψη της πλευράς με τη Λίμπαρ είναι ότι ήθελε σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, να μην χρησιμοποιήσει πολλούς από τους νέους παίκτες, ήθελε να στηριχθεί κυρίως σε αυτούς που ήξερε, γιατί και οι νέοι, δηλαδή ο Πουέρτα, ας πούμε, είχε κάνει μια προπόνηση με το Σάββατο, γιατί δεν έπαιξε ο Πουέρτα. Θα μου πει κανείς, γιατί δεν έβαλε το Φορτούνι. Okay. Το δέχομαι. Και αυτό και εμένα η άποψή μου είναι αυτή, ότι ο Φορτούνης έπρεπε να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί, ας πούμε, τα στημένα, τα φάουλ και τα κόρνερ να τα εκτελεί ο Σάλιακας. Εκεί πάμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλο πεδίο, σε άλλο γήπεδο. Είναι και η μεν και η δε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μεντιλίμπαρ την επιστροφή του Φορτούνη, δεν ξέρω, ναι, αίσθηση ή αν έχεις πληροφορίες, την ήθελε?
2: Ναι. Την ήθελε.
0: Και ξέρει γιατί σε ρωτάω, γιατί ας πούμε και με την Ολλανδική ομάδα, αν θυμάμαι καλά, δεν τον είχε ξεκινήσει το Φορτούνι.
2: Ναι, τον έβαλε αλλαγή. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, ήθελε να γυρίσει ο Φορτούνις προφανώς και το θέμα είναι ότι δεν πίστευε ότι μπορεί ο Φορτούνις, ας πούμε, να βγάζει 90 λεπτά ή να ξεκινήσει δεκάδα. ήθελε να βοηθάει σε κάποια παιχνίδια.
0: Σα δεύτερο ρόλο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο, ή στο να μπει σε 70, ή τουλάχιστον μέχρι να ετοιμαστεί. Γιατί το επίπεδο στη Σαουδική Αραβία που ήταν ο Φορτουνής δεν είναι και το υψηλότερο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Και προφανώς μπορεί να έχει δει, ας πούμε, ότι δεν είναι και γυμνασμένος καλά. Αλλά ο Φορτουνής και γυμνασμένος καλά να μην είναι. Είναι απαραίτητο στον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι
0: ναι,
2: με τον
0: δίνει άλλα πράγματα, όπως είπες και
2: στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την πρώτη αγωνιστική ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Είδαμε πράγματα που είχαμε 2 χρόνια να τα δούμε από τότε που έλειπε ο Φορτουνής. Και λες, γιατί δεν τον έβαλε. Βέβαια, του ήρθανε μετά στραβά και με τους τραυματισμούς, με τον Ελκαμπή, με τον Πυρόλα μαζί. Όλα πήγαν στραβά και ανάποδα και έγινε αυτό το αποτέλεσμα που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, έφερε τον προβληματισμό. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Και σήμερα έχει μάτς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες με τον Ολυμπιακό.
2: Θα ήθελα πολύ να δω την ατμόσφαιρα σήμερα απόψε στο Καραϊσκάκη, γιατί φοβάμαι μήπως αυτή η περίπτωση του με τη Λίμπαρ τη χάσει στον κόσμο. Όπως θα ήθελα να πω τώρα που το θυμήθηκα, ότι από το Σάββατο το βράδυ, και σήμερα είναι Τρίτη, είναι 4 μέρες σχεδόν, κυκλοφορεί φήμες ότι θέλεις, γράφονται διάφορα για με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, ναι.
2: Ο επίσημος Ολυμπιακός διατηρεί μια σιωπή, έτσι. Δεν έχει βγει κανείς να πει ότι ξέρεις τι, όπως έχουμε πει, συνεχίζουμε και στηρίζουμε με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει μια σιωπή. Εμένα αυτό προφανώς με κάνει να προβληματίζομαι ακόμα περισσότερο και να σκέφτομαι ότι προφανώς έχουμε φτάσει στο σημείο 0 και με τη Λίμπαρ θα μας αποχαιρετήσει. Αλλά δεν ξέρω καταρχάς πότε μπορεί να γίνει το. Θα γίνει άμεσα, θα γίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος που βολεύει, που είναι 3 εβδομάδες διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Για να δούμε.
2: Δηλαδή θα πάει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με τον Όφη, με την Γιαγγελόνια την ερχόμενη Τετάρτη, με άλλο προπονητή προσωρινό, δεν ξέρω τι άλλο. Όλα αυτά με προβληματίζουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή για να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορεί κάποιος να με ρωτήσει, ας πούμε, αν στον Ολυμπιακό ψάχνουν τον επόμενο προπονητή. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Κάτι έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτά τα θέματα τα χειρίζεται προσωπικά ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, έτσι. Ένα τέτοιο σοβαρό θέμα το χειρίζεται αυτός. Και με τη Λίμπαρ το είχε χειριστεί αυτός, είχε πάρει τον Βαλβέρδε και τον είχε ρωτήσει την άποψή του. Και άλλες περιπτώσεις δεν αφήνει δηλαδή κάποιον άλλον να ασχοληθεί, αυτός ασχολείται. Το ίδιο θα κάνει και τώρα νομίζω, αν τελικά αποφασίσει να αντικαταστήσει το Μεντιλίβαρ και να πάει σε έναν άλλο προπονητή, σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό που ακούμε τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επίθεση, δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει και.
0: Πάντως εγώ δεν είδα να είναι επιθετική η ανακοίνωση της Θήρας
2: 7. Όχι, δεν ήταν επιθετική. Είναι αυτή.
0: Αυτό που λέει είναι περιγράφει
2: την
0: πραγματικότητα. Που δεν είναι
2: για την εικόνα της ομάδας.
0: Που αυτή η εικόνα κατ' εμένα είναι από πέρυσι, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι.
2: Καλά, ναι, ναι. Απλά έλεγε τώρα ρε παιδί μου ότι ο Ολυμπιακός πήρε 15 παίκτες.
0: Θα δεις κάτι διαφορετικό.
2: Από τους 15, ας πούμε. Τουλάχιστον τον Μπουέρτα, ξέρω εγώ, 2-3 παίκτες από τους καινούριους, να τους βάλει στην ομάδα. Έστω και σιγά σιγά, αλλά σου λέω και πάλι, για τον Μπουέρτα, ας πούμε, λέει ότι πώς θα το βάλω με μια προπόνηση που έχει κάνει μόνο. Το Σάββατο που ήταν το μάτς με τον Βόλο, ο Μπουέρτα είχε κάνει μόνο μια προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Και το σκεπτικό του ήταν να παίξει, ας πούμε, με τον Τζικίνιο και τον Τάνι, για μένα λάθος ήταν, αλλά οκ, okay, αυτός είναι προπονητής, αυτός ξέρει. Που και μαζί με τον Ρέτσο, τον Πυρόλα, τον Ελκαμπή, που είναι η παλιά φρουρά, αν θέλεις, να πάμε να πάρουμε το μάτς. Γιατί αλλιώς είναι να βάλεις 4-5 μέσα καινούριος και αλλιώς να πας με 6-7 από τους παλιούς.
0: Ναι, σωστό.
2: Από τους λεγόμενους παλιούς. Είναι πολύ μπέρδεμα, ρε εσύ. Σαν και την όλη ιστορία έχει 2 όψεις.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Το νόμισμα, άλλοι στηρίζουν με τη Λίμπαρ.
0: Άλλοι θέλουν να φύγει άμεσα.
2: Ναι, άλλοι θέλουν να φύγουν. Στηρίζουν το με τη Λίμπαρ, ας πούμε, ότι τώρα το πήρε τους παίκτες, θέλει χρόνο για να μπορέσει να στήσει την ομάδα. Άλλωστε εγώ το είχα πει ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει καλές μεταγραφές, αλλά αυτό το πράγμα θέλει ένα δίμηνο τουλάχιστον.
0: Μα είναι
2: λογικό. Για να έρθει, όχι στα ίσα του να παίζει φοβερή μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά μπορέσουν να βρεθούν μεταξύ τους και να φτιάξει μια βάση. Μια ενδεκάδα που υπάρχει μια βάση από 6-7 παίκτες και ανάλογα, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να κάνει κάποιες αλλαγές.
0: Σήμερα θα δούμε αλλαγές, μια και είπες για αλλαγές.
2: Σήμερα θα δούμε 11 διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που ήταν το περασμένο Σάββατο.
0: Για τους μικρούς τι βλέπεις?
2: Για τους μικρούς νομίζω ότι ο Φίλης θα είναι ο ένας που θα παίξει σίγουρα στον άξονα. Από εκεί και πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν από τους δύο Έλληνες θεματοφύλακες που έχει, αυτό που είχε πάρει τον Πανσεραϊκό, δεν θυμάμαι το όνομά του, για να μπορέσει να βάλει δεξιά τον Δανό, τον Πέτερσεν, γιατί θέλει να τον δει και αυτόν. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μείνει εκτός κάποιος πιτσιρικάς από αυτούς τους δύο που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Έχει τον Μπακούλα μαζί, δεν ξέρω, θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε, είναι και ο Κουτσογούλας που παίζει δεξιά, αλλά θέλει να δει τον Πέτερσεν, τον οποίο τον είχε βάλει αλλαγή στη Λάρισα για το 20 λεπτό, ας πούμε, και έπαιξε για 13 λεπτά. Δηλαδή ο σίγουρος είναι ο Φίλης στον άξονα, που πήγε πολύ καλά με τη Λάρισα και πιστεύουν στον Ολυμπιακό σε αυτό το project του πιτσιρικά, και από εκεί και πέρα ή ο Κουτσογούλας θα είναι ή κάποιος από τους θεματοφύλακες. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επιστρέφει στην δράση αναγκαστικά. Δεν ξέρω.
0: Το Τσοπανίδη έλεγες πριν τον τερματοφύλακα.
2: Ναι, το Τσοπανίδη, ναι. Αναγκαστικά, αφού είναι μοναδική λύση για την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να πάρει σεντερφόρ και τερματοφύλακα που γράφονται όλα αυτά. Τα περιθώρια είναι στενά. Ούτε είναι εύκολο τώρα αυτή την εποχή να βρεις
0: και καλό σεντερφόρ και έναν εκτός Ευρώπης.
2: Και μάλιστα και να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
0: Ακριβώς.
2: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Περιμένουμε το απόψινό μάτς να δούμε πώς θα πάρει ο Γιάρεμτσουκ.
0: 10 παρατέταρτο.
2: 10 παρατέταρτο είναι, ναι. Να δούμε πώς θα πάρει ο Γιάρεμτσουκ, τον οποίο υπάρχει πολλοί που ποντάρουν στον Ουκρανό να επιστρέψει. Τώρα το πώς θα επιστρέψει θα το δούμε, γιατί έγινε μια συζήτηση εχθές στο Ρέντι με το Μεντιλίμπαρ. Δεν είμαστε μπροστά για να ξέρουμε, αλλά φάνηκε ότι έχει γίνει ένα βήμα να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλές, ειδικά μετά το καλοκαίρι στην προετοιμασία, όταν, αυτό ήταν λάθος του Μεντιλίμπαρ, ότι ενώ ο Γιάρεμτσουκ έκανε προετοιμασία και είχε παίξει στα φιλικά, ξαφνικά ζήτησε από τον LKB και από τον Ταρέμι να επιστρέψουν γρήγορα, να διακόψουν την άδειά τους που είχαν λόγω Μουντιάλ και να επιστρέψουν γρήγορα για τα παιχνίδια των προκληματικών του Champions League.
0: Ναι, στην ουσία ακυρώνει τον παίκτη που έχει
2: κάνει. Ακριβώς. Εκεί ο Γιάρεμτσουκ, ναι μεν, δεν ήταν σωστό για επαγγελματία να είναι αδιάφορος και να κάνει μούτρα, αλλά όμως είχε και αυτό στα δίκια του.
0: Συμφωνώ.
2: Σου λέει, έχω κάνει προετοιμασία. Άρα πάλι δεν με υπολογίζεις. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι ξεκάθαρος. Άμα δεν με υπολογίζεις, δεν είμαι ούτε δεύτερος. Δεύτερο δεν τον πειράζει να είναι πίσω από τον LKB, ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά πάει και ξαφνικά τρίτος, και τη στιγμή που ξέραμε ότι ο Ταρέμι, ας πούμε, είναι έτοιμος να φύγει. Είχε φέρει ήδη κάποιες προτάσεις και έδειχνε τη διάθεση να φύγει. Και τι τους κουβάλισες, τους έκοψες την άδεια ξαφνικά να γυρίσουν πίσω και να πάνε στην προετοιμασία. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός και εκεί έχασε εντελώς τον Ουκρανό.
0: Για να δούμε αν τον κέρδισε τώρα. Θα το δούμε σήμερα.
2: Ναι,
0: να πούμε και για τα εισιτήρια με τη Γιαγκελόνια που...
2: Α, ναι, και αύριο το μεσημέρι μετά τις 1 θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια με την Γιαγκελόνια με το γνωστό τρόπο, έτσι, ηλεκτρονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, έστω και αν υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι και από αύριο από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι και την ώρα έναρξη του αγώνα, την εξάντλησή του, θα διατίθεται μέσω ίντερνετ το www.olympiakos.org για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Χαιρετισμούς από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά έχεις.
2: Να είναι καλά ο Αλέξανδρος, να είναι καλά όλοι.
0: Περαστικά σου, θα τα πούμε αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ φίλε, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ,
2: καλή
0: γεια σου
2: Κώστα. Καλή συνέχεια, γεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης φίλες και φίλοι με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, να θυμίσω, το μάτς του Ολυμπιακού είναι στις 10 παρατέταρτο. Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην περιγραφή. Ολυμπιακός με τον απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου για το κύπελο Ελλάδα στο μάτς αυτό. Έχουμε Champions Link στις 8 παρατέταρτο. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη LASK Leeds. Ο Θέμης Παλιούρας θα είναι στη μετάδοση. Την ίδια ώρα Breeze Aston Villa. Στις 10 Lille Betis. Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Για όλα τα μάτς φυσικά θα έχετε ενημέρωση από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για την Championship στις 10 παρατέταρτο Watford Preston, την ίδια ώρα Cardiff Stoke, Blackburn Selfridge United, Wrexham Burnley, Southampton Swansea και Bolton West Ham. Έχουμε και για το κύπελλο στην Αγγλία, έχει πολλά μάτς παιδιά. Εδώ να είστε συντονισμένοι στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να θυμίσω την ενδεκάδα από την σπουδαία πρεμιέρα που έχει ο Δικέφαλος στη Νέα Φιλαδέλφια. Με Μπρινιόρλι κάτω από τα δοκάρια. Με 4-4-2 είναι ο σχηματισμός του Μάρκο Νίκολιτς. Μπρινιόρλι λοιπόν κάτω από τα δοκάρια. Μουκουντή Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Ρότα δεξιά. Πίλιος αριστερά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Βιτάλης και Μαρίν. Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, που μπορούν αυτοί οι δύο να κινηθούν τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης Γιώβιτς και Βάργα. Στον πάγκο Μπαλαμότης, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρνεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζωάο Μάριο, Ζούπκοφ και Ζήνη. Πάμε τώρα στο τελευταίο, μάλλον πάμε σε ένα διάλειμμα, όχι το τελευταίο, και θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και μετά θα έχουμε τη σύνδεσή μας με τη Νέα Φιλαδέλφεια για το μάτς της ΑΕΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Θα πάμε να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ των ομάδων με τον Παναθηναϊκό. Από πριν να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας που είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε τώρα λοιπόν στα νέα του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσουμε με το φίλο μου τον Γιώργο τον Τζαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους μας ακούν. Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πες μας λίγο, γιατί δεν μίλησαμε μαζί για το, έτσι, για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τι είδες από τον Παναθηναϊκό και να πάμε στα υπόλοιπα νέα.
2: Έχω επιγραμματικά τρεις κατηγορίες.
0: Ναι, γιατί δεν, σήμερα λόγω της ΑΕΚ έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου. Δεν έχουμε
2: πολύ πρόκειο. Γρήγορα θα αναφερθώ και στα τρία. Ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά ήταν εξαιρετικός. Είναι μαγική εικόνα το τελικό αποτέλεσμα. Το 3-1
0: ναι,
2: είναι
0: θα
2: μαγική
0: μπορούσε
2: εικόνα.
0: Να πετύχει και άλλα γκολ, ναι.
2: Οπότε αυτή η εικόνα και ο εντυπωσιακός Παναθηναϊκός τρομοκράτησε θεωρώ τους αντιπάλους και ξέσπασε αμέσως και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως τα ακούσαμε τηλεοπτικά και θα αναφερθώ και σε αυτό, μία προπαγάνδα, κακή προπαγάνδα, εις βάρος του Παναθηναϊκού όσον αφορά τη διαιτησία. Αν αδικείται κάποιος από την διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι, είναι ο Παναθηναϊκός και σε άλλη εκπομπή έχω σημειωμένες και όλες τις φάσεις που τα αποδεικνύουν αυτό.
0: Καλά, κατ' εμέ δεν μπορεί να μιλάμε για εύνοια του Παναθηναϊκού από τη διαιτησία για τα τελευταία χρόνια, έτσι.
2: Τέλος πάντων, όντως από τη Θεσσαλονίκη ακούστηκε μια αλήθεια από τον κύριο Ραπτόπουλο που είπε ότι να σταλάψουν μια ομάδα στον Boy του Τζέδερς που γλίτωσαν τον διαστημό. Τώρα, όσον αφορά και την τηλεοπτική κάλυψη, Σάκη, θέλω να πω ότι για τον Μιχάλη τον

0: Το είπε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν εκνευριστικό ο βαθμός που αναφερόταν μονίμως αυτό.
1: Φάουλ, ναι, ναι.
0: Ναι, και πρόσεξε,
1: ναι, είχε μια αιμονή όντως αυτό, ναι, έχεις
0: δίκιο. Δεν είπε 12 φορές, ας πούμε, για την εκπληκτική εμφάνιση του Ντετέι που θύμισε Λουκάκου, ήταν παγκοσμίως κλάση. Και η εμφάνισή του και τον γκολ, τα γκολ που πέτυχε και οι ενέργειες που έκανε, θεώρησε καλό να κάνει focus και να εστιάσει μόνο σε αυτό που θεωρούσε αυτός ότι αδικούσε τον ΠΑΟ. Δεν είδα να αναφέρει για την κίτρινη κάρτα που δεν πήρε ο Ζιβκοβιτς που τράβηξε το
1: Πένια. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είδα για τον...
1: Εκεί ήταν κάρτα και μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν είδα για τον Ζαφίρι που τράβηγε την πλούζα του Αντένο παραπηταμένα. Δεν είδα για το φάουλ του Κάκου που είναι η διπλούν φάουλ. Δεν είδα για το χέρι που έδωσε, δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, όπου ο κανονισμός λέει ότι αν είναι χέρι εσκεμμένο κιόλας και ο άλλος είναι σε θέση για γκολ, είναι απευθείας κόκκινη. Δηλαδή ο Πάουκ όχι μόνο πρέπει να διαμαρτύρεται, πρέπει να ήταν και με νέα παίκτης από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό όμως δείχνει κάτι άλλο, Σάκη. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πραγματικά τόσο καλός. Δηλαδή, αν δει κάποιος τον γκολ που ακυρώθηκε στη Φιλαδέλφια του Ηρακλή, που έκανε το 3-1, ήταν το σκορ 3-0 και έκανε το 3-1, και η φάση γύρισε πίσω και δόθηκε φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Είναι πολύ λιγότερο φάουλ αυτό από αυτό που έγινε στον Κάγκουα.
1: Που ήταν διπλό. Του Κάγκουα ήταν διπλό.
0: Ήταν διπλό. Τέλος πάντων, κλείνουν αυτά, τα πάμε γρήγορα. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Και αφήνει μόνο αισιοδοξία και αν θεωρήσουμε ότι ο Ουνάη ήταν μια μέρα, δύο όπως ήταν εδώ και έκανε ένα έτσι, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη μέρα που έφυγε. Ο Λούσα μου κάνει τρομερή εντύπωση διότι μιλάμε για φοβερή τεχνική ποδοσφαιριστή και ακόμα δεν είναι έτοιμος. Το που λένε μου εμένα πλέον είναι ο Κάγκουα, να το ξέρεις, για τη φετινή χρονιά.
1: Ακόμα, αυτός ακόμα τρέχει, φίλε.
0: Έτσι,
1: είδες πώς φάνηκε και ο Καμαρά με την είσοδο.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Η καλύτερη εμφάνιση του Καμαρά. Βέβαια, εκεί να πούμε ότι έμεινε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ και αυτό το 10 παίκτες, επειδή υπόθηκε πολλές φορές, ο ΠΑΟΚ δεν χαρίστηκε στο Παναθηναϊκό και έμεινε με 10 παίκτες. Ήταν βάση στόχευσης, ομαδικής προσπάθειας, εκπληκτικής ενέργειας του ΠΕΤΕΙ που κέρδισε την κόκκινη κάρτα. Δεν του χαρίσαν το Παναθηναϊκό την κόκκινη. Ήταν μέρος του παιχνιδιού, ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Και με 10 και με 11 παίκτες και όπως και αναγωνίστηκαν.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει ότι ποιους τρομοκρατήσατε και επειδή έχει να πάρει 16 χρόνια τίτλο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, καλέ μου φίλο Παναγιώτη. Μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα. Πόσα χρόνια έχει να πάρει τίτλους και όλα αυτά δεν είναι. Είναι άλλο, άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι,
1: και όπως λέει εδώ ο Παναγιώτης, ότι σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είδα να σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που προηγείται το φάουλ. Γιατί αν δεν υπήρχε φάουλ, θα ήταν πέναλτι. Το λέμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Εντάξει, τώρα μας φάστηκε ο Πάουκ σε παιχνίδι που έπρεπε να τελειώσει 5 και
1: Παναγιώτη μου χαλάρωσε, λίγο δεν είναι. Μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για μπάλα.
0: Ας μην πούμε τρομοκράτησε λοιπόν, ας πούμε ότι θορύβησε τους αντιπάλους γιατί βλέπουν ένα Παναθηναϊκό που πραγματικά δείχνει καλά στοιχεία και ακόμα δεν έχει δείξει ούτε το 50% εγώ θεωρώ από αυτό που μπορεί να αγωνιστεί φέτος.
1: Είναι ακόμη νωρίς, καινούργιοι παίκτες φίλε, καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Εντάξει, ακόμα
0: έχει... θεωρώ την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ότι θα διεκδικήσουν φέτος πολύ σκληρά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και είχα πει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα πάλι μαζί συζητούσαμε Σάκη ότι επειδή η ΑΕΚ θα έχει τα παιχνίδια του Champions League που αρχίζουν
1: να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό.
0: Και επειδή είδες τι συνέβη στο παιχνίδι με την Κηφισιά, όποιος είναι έτοιμος και από πίσω ακολουθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό θα πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Για να δούμε. Μπράβο, ναι, γιατί ακολουθεί το παιχνίδι.
0: Διότι την τελευταία φορά, συγγνώμη σε διακόπτω και θέλω να το πω και αυτό, που ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι όπου ο κύριος Σόχος τότε με τα χέρια του Άμραμπατ ή τη διετησία του Νταμπάνοβιτς στο κανάλι που εργαζόταν δεν είχε δικαίωμα να πει ότι έγινε τρεις φορές χέρι, ότι έγινε πέναλτι, ότι υπήρχε αποβολή. Τότε δεν μπορούσε να τα πει αυτά και δεν υπόθηκαν ποτέ. Αλλά ο Παναθηναϊκός Γιωβάνοβιτς του κλάπηκε, κατά την προσωπική μου άποψη, στεγνά ο τίτλος τότε. Έτσι, αυτά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι και για τον Τέσσερς εδώ που έχω αρκετά μηνύματα, χαζομάρα έκανε.
0: Ανοησία από το
1: και τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές. Εγώ μου φαίνεται υπερβολικές, θα κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός.
0: Υπερβολική και καταρχήν δεν υπάρχει και βίαιο χτύπημα. Έτσι. Εκεί τον βρίζει ο Μιχαηλίδης, είναι ξεκάθαρο και όποιον δέχει την μπάλα. Αλλά φταίει ο Τέσσερς που τσιμπάει και απαντάει. Δεν είναι βία απόθεση. Αυτό δεν είναι χτύπημα βίαιο. Είναι απόθεση απλή και θα μετατραπεί πιστεύω σε μια αγωνιστική
1: για να δούμε γιατί τώρα ναι, το βλέπω ότι έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού. Θα γίνει στις 4.30 ώρα Τετάρτη, αύριο. Οπότε θα δούμε αν θα μείνει.
0: Αν μείνει το τρεις αγωνιστικές θα είναι το πρώτο μήνυμα φίλε Σάκη. Για τη φετινή χρονιά που θορυβήθηκαν αυτό που έλεγα πριν.
1: Για να δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Και το θέμα είναι, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κώστας εδώ, το πώς θα εντάξει στην ομάδα Και αν θα βγει κάποιο, και ποιο θα είναι αυτό, τον Ουναΐ, ο οποίο είδαμε ότι μπήκε και φάνηκε έτσι. Νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο από ότι όταν έφυγε, έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός Σάκη πρέπει να κρατήσει χαμηλά το προφίλ και την μπάλα, γιατί όντω έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.

0: το παιχνίδι με την Κηφισιά δεν θα είναι καθόλου εύκολο την Πέμπτη, γιατί η Κηφισιά είναι πολύ αξιόμαχος αντίπαλος και έχει ήδη μόνο ένα βαθμό.
1: Είναι το εξαναβολής, να πούμε στους φίλους.
0: Βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στη διακοπή που θα του δώσει χρόνο για περισσότερη δουλειά και ανασύνταξη. Μόνο με νίκες και μπορεί να το κάνει, γιατί είναι με την Κηφισιά, είναι με τον Πανετολικό, είναι με την Καλαμάτα στη νίκη για το παιχνίδι. Αυτά νομίζω, έτσι.
1: Και να πούμε ότι για τον Κάγκουα που αναφέρει και ένας φίλος, πραγματικά είναι εργαλείο στη μεσαία γραμμή. Και είδαμε επίσης ότι πλέον ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στο ρόστερ με παίκτες που μπορούν να έρθουν και να αλλάξουν. Να μην ξεχάσω να πω ότι ο Σωτήρης Πανταλέων αναλαμβάνει νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ως σύμβουλος διοίκησης. Και το νέο διοικητικό συμβούλιο θα έχει λιγότερα μέλη μετά την αποχώρηση του Γιάννη Παναγιωτίδη. Να πω επίσης ότι με 500 φιλάθλους θα έρθει στο ΆΚΑ ο Πανετολικός για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ντέρμπι πρωτοπόρων.
0: Τέλος πάντων. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά.
1: Αν κερδίσει, ναι, σωστό, σωστό αυτό.
0: Θα ήθελα να πω να μην παραλείψω.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, φίλε.
0: Ναι, ότι την αμέριστη παράστασή μας στον παιχταρά τον Ελκαμπή. Σοκαριστικό αυτό που είδαμε, πονέσαμε όλοι μαζί του και συγχαρητήρια και στην ομάδα που...
1: Περαστικά και στο Γιαννούλη να πούμε.
0: Και στο Γιαννούλη και στο Παντελίδη, γιατί δεν είδαμε τον Παντελίδη, δεν ασχολείται κανένας, γιατί δεν το έδειξε την
1: κυβέρνηση. Δεν πειράζει, αλλά... ας λέμε εμείς αυτά που πιστεύουμε.
0: Έτσι, αλλά δέχτηκε και αυτός ένα σφυρό χτύπημα σε παιχνίδι φιλικό 45 λεπτών, σε ένα διάφορο παιχνίδι και χάνει τη σεζόν ουσιαστικά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και στο Γιαννούλη και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους αθλητές που ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όπου και να αγωνίζονται, να έχουν την υγεία τους, έτσι.
1: Έγινε.
0: Ήταν απίστευτη σκληρή εικόνα. Λοιπόν, καλή τύχη στην ΑΕΚ σήμερα στην Ευρωπαϊκή της Ομιέρας της Champions League.
1: Έγινε, Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 43 λεπτά μέσα μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε να συναντήσουμε τον Θέμη Παλιούρα που θα είναι στη μετάδοση του αγώνα της ΣΑΕΚ. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλγουιν Αρένα, εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας της ΣΑΕΚ κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας, Λασκλίστερο. Πρώτος θα είναι ο αγώνας της Ένωσης με την League Face του Champions League. Με την ΑΕΚ θα επιστρέψει στην κορυφαία της συλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Θα επιστρέψει το Champions League στην Νέα Φιλαδέλφια μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Καταλαβαίνουμε πόσο ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την Ένωση, με τον κόσμο της ΑΕΚ να βρίσκεται στις κερκίδες, έχει κατακτήσει το γήπεδο και φυσικά να ανυπομονεί για την έναρξη του μάτς και φυσικά για ένα καλό αποτέλεσμα την ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς. Θεωρητικά, με βάση και τα υπόλοιπα 7 παιχνίδια στο Τιλικ Φέις, αυτό είναι το πιο φατό που έχει να δώσει. Οπότε ο στόχος είναι ξεκάθαρο. Το στόχος είναι η νίκη. Ο Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου δήλωσε πως θέλει η ομάδα του να φτάσει και να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες, που σημαίνει δηλαδή ότι να παίξει την, να μπει στην 24 και να παίξει στα play-off της διοργάνωσης τουλάχιστον. Οπότε πάμε να δούμε τις αρχικές ενδεκάδες, να θυμηθούμε τις αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αρχικά για την γηπέδουχο ΑΕΚ, κάτω τα δοκάρια. Σάκη, θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο γιατί θα κρατήσουμε ένα λεπτό στιγμή για την τραγωδία των μεγάλων. Οπότε επιστρέφω για ένα λεπτό το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφω.
0: Okay. Λοιπόν, αφού έχουμε ενός λεπτού σιγή, θα επιστρέψουμε και πάλι σε πολύ λίγο στον Θέμη Παλιούρα. Να σας θυμίσω το μάτς του Ολυμπιακού που είναι για το κύπελο, για το κύπελο Ελλάδας. Στις 10 παρατέταρτο ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην μετάδοση του αγώνα και τους αγώνες που υπάρχουν σήμερα στο Champions League, γιατί ξεκινάει για αυτή τη σεζόν, είπαμε, το Champions League. Εκτός από το μάτς της ΑΕΚ που είναι στις 8 παρατέταρτο, τώρα δηλαδή, ξεκινάει για το μάτς της Μπριζ απέναντι στην Άστον Βίλα. Στις 10 η Λίλ υποδέχεται την Μπέτις. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ την ίδια ώρα υποδέχεται την Βίγια Ρεάλ. Η Πόρτο υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι. Και ένα έτσι αρκετά μεγάλο παιχνίδι, θα έλεγα, την ίδια ώρα στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Ίντερ. Πάμε και πάλι στο Θέμη Παλιούρα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Έλα, Θέμη.
1: Τίποτα, ολοκληρώθηκε και νέος βλέπεις στη γη για τα θύματα στην Δανάγρα. Τώρα οι παίκτες της Ελλάδας και οι πηγαίνουν στους οπαδούς της, οι οποίοι είναι γύρω στους 500, θα έλεγα, και που βρίσκονται στο σένα τα πέταλα εδώ στην Όλγουιν Αρένα και τους χειροκροτάνε, παίρνει και το χειροκρότημα και όλα είναι έτοιμα. Η Λαφ Λίθερ θα είναι στην σέντρα, να θυμηθούμε στις αρχές δεκάδες για την Νέα Κάτω Δοκάλια, βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, σε δεξιά κροτσάμινας, ο Λάζαρος Ρώτας, ο αριστερός Σταύρος Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Μουκουτί και Ρέλβα, σε Σαχά, ο Ρασβάν Μαρίν μαζί με τον Εβιτάλη, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάρκα στην κορυφή της επίδεσης. Το μάτς ξεκίνησε με τη Λαφ Λίθερ, δεν έχει την μπάλα, η οποία απομακρύνεται με τον Ρέλβα. Τώρα να γιώργει σε πλάγιο για, για τους Αυστριακούς, στο ύψος με σέντρα μισή προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα της Ελλάδας. Να δούμε και την δεκάδα των Αυστριακών με τον Λούκας Γιούγκβιρτ να βρίσκεται στην δεκάδα των Δοκάρια, τον Ζωάο Τόρνιτς, τον Αντρές Αντράντε και τον Χαβιέρ Εμπουαγιάμα είναι η τριάδα στην άμυνα από των Αυστριακών. 3-4-1-2 παίζουν ουσιαστικά ή 3-4-3. Θα το δούμε αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν παραταχθεί οι παίκτες της Λαφ Λίθερ είναι 3-4-3 περισσότερο. Με τον George Μπέλο αριστερά, τον Κάσπερ Γιόργκεσεν δεξιά, στα χαφ τον Μπογκράντε μαζί με τον Χόρβα, τον Λιούμπιτς σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο, τον Ούσορ και τον Λάγκ στην κορυφή της επίθεσης. Πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Λιούμπιτς έχει πάει ελαφρώς λίγο πιο δεξιά, γι' αυτό είναι 3-4-3. Ο Ούσορ στην κορυφή της επίθεσης και ο Λάγκ λίγο πιο αριστερά για μεγάλη παλιά. Για τον Λάγκ απομακρύνει το, σε πλάγιο ο Άρον Μουκουτί, ο κεντρικός αμυντικός της Ένωσης. Η Λάσκη είναι αυτή που έχει την μπάλα στα πόδια της πρώτα. Το πρώτο 1,5 λεπτό με τον Μπέλο να έχει το πλάγιο τα αριστερά. Λιούμπιστης και Μπέλο. Λιούμπιστης ο οποίος αλλάζει πλευρές. Το 1-2 με τον Χόρβα. Στη σέντρα του Μπέλο τα αριστερά. Του κουτί απομακρύνει. Ο Γιώβιτς τώρα έχει την περιοχή της ΑΕΚ. Η Λάσκη Λίτσερ κερδίζει και πάλι με τον Μπουγιάμα να κάνει ένα σουτ. Το οποίο πέρασε πάρα πολύ ψηλά από το ριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Η πρώτη τελική στην αναμέτρηση στο δεύτερο μόλις λεπτό. Όμως χωρίς να πλησιάσει ιδιαίτερα η εστία της ΑΕΚ. Με τον Μουκουτί να θέλει να παίξει από πίσω, με τον Μπρινιόλι να αφήνει την μπάλα στον Μουκουτί. Πάντως η Λαφ Λίθερ πιέζει και όλα τα μύτη και πλάτη του γηπέδου είναι πολύ ψηλά και περιμένουν τους παίκτες της Ένωσης. Οι διαιτητές λέει στον Μπρινιόλι να βιαστεί. Ο Μπρινιόλι τελικά θα γεμίσει για τον Βάρκα, δεν είναι καθόλου καλό το γεμίσμα του. Από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο, με τον Γιούγκοβιτς να βγαίνει να παίζει αριστερά για τον Μπέλο. Ο Μπέλο πιέζει τον Μάγκερ, η ΑΕΚ πιέζει ψηλά με τον Μπέλο να κουβαλάει την μπάλα και να παίζει μπροστά πίσω στον Τόρνης. Τόρνης στη δεξιά, τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα ακόμη στο δεξιά, στον Γιώργεσεν θα χάσει την μπάλα. Ο Πρίος κερδίζει κοϊτά με την μπάλα στην περιοχή του έλεγχου. Κοϊτά δεν υπάρχει κάτι λέει γιατί σε ένα μέτρη. Η ΑΕΚ κερδίζει και πάλι με τον Βιτάλη. Περνάει για τον Μάγκερ. Το Μάγκερ έχει στην περιοχή, περνάει για τον Έχει την απάντηση στο Γιούγκβιτς. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καθαρότερα τέλος με τον Κοϊτά για τον Ερασβάρ Μαρίν. Η ΑΕΚ πάλι στην επίδεση. Μαρίν θέλει να περάσει κάτι πάσα θα κοπεί. Με την Ελλάδα να κερδίζει. Και να θέλει να βγει στην επίδεση με τον Εούσο τα δεξιά. Να πιέσει τον Κοϊτά και να πάρει την μπάλα. Καθαρά ο Κοϊτά κερδίζει. Και ο Βιτάλης κατάει τους αγώνες του χώρου. Με τον Επίλιο να παίζει τον Ερασβάρ Μαρίν. Και πάλι αφήσει τον Κούτι. Και πάλι Ερασβάρ Μαρίν. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ προηγουμένως. Με τον Λούκα Γιώργη στα πλασάρια δεν κάνει λάθος. Η μπάλα έχει βρει στο κεφάλι του Γιούγκβιτς. Δερματοφύλακα της Λας Κλέντζερες όπως βγήκε και προσπάθησε να πέσει πάνω στα πόδια του Λούκα Γιώβιτς. Ρέλβας πίσω για τον Τριγιόλη και δεξιά για τον Μουκουδί. Ο Μουκουδί κοντρολάρει την μπάλα σε σχηματισμό 3-4-3 πιέζει τώρα η Λας Κλέντζερ. Ρέλβας Πίλιος περνάει κάθετα για τον Κοϊτά, κάνει την κίνηση ο Πίλιος κεντρικά. Παίρνει και πάλι την μπάλα, περνάει τη γραμμή του κέντρου, δεν μπορεί να περάσει όμως και τον Εμπουγιάμα ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο out. Για την ένωση πλάγιο το οποίο πηγαίνει εκτελέσει ο Σταύρος Πίλιος. Βρισκόμαστε στο τέταρτο λίγο της αναμέτρησης της ΑΕΚ Λας Κλίντερ 0-0 στην πρεμιέρα της League Face του Champions League με την ΑΕΚ να έχει ήδη μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Πίλιο να παίζει πίσω για τον Ρέλβας και αυτός για τον Βιτάλης. Βιτάλης για τον Μάγκερ. Μάγκερ τσιμπάει την μπάλα εκεί που δεν είναι κανένας μόνο Τόρνης από πλευράς Λας Κλίντερ. Θα γυρίσει την μπάλα και θα αφήσει τον Χόρβα. Χόρβα θα γυρίσει προς τα πίσω και παίζει για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα κάθετα. Η Λίντσερ τώρα με την μπάλα στα πόδια, με τον Ούτσορ να παίζει το 1-2, με τον Ελάνγκ να ανοίγει στο κοντρόλο τελευταίος, ο Ρέλβας παίζει και τον Ρασβάν Μαρίν. Τώρα θα απομακρύνει ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ σε ένα χώρο που θα κερδίσει την κεφαλιά ο Γιώργεσεν. Ο Λιούμπισης θέλει να κερδίσει, κάνει φάουλ ο Λιούμπισης πάνω στον Μίλαν Βιτάλης. Με την ΑΕΚ τώρα να έχει την κατοχή, το φάουλ είναι ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Ένωσης. Το 5 λεπτό ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 0-0. Με τον Ρότα τώρα να έχει την μπάλα και να παίζει προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κοντρολάρει. Ο Ρέλβας περιμένει, θα παίξει δεξιά για τον Μάγκερ. Κάνει κάθε κίνηση ο Λάζαρος Ρότα και τώρα ο Μάγκερ του πετάει την μπάλα στον χώρο. Είναι καλή μπάλα του Μάγκερ, ο Ρότα θα κερδίσει. Ο Ρότα θέλει να περάσει την μπάλα στην περιοχή. Ο Βάρκα περνάει, ανοίγει πολύ το κοντρόλι μπάλα όμως είναι out. Είναι καλή επίδεση από την ΑΕΚ. Μια επίδεση η οποία φαίνεται ότι είναι δουλεμένη με τον Μάγκερ να παίρνει όλο το πλάτος. Τον Ρότα να κάνει την κάθετη κίνηση. Και να παίρνει και τους αντιπάλους μαζί για να ελευθερέσει χώρο στον Μάγκερ, ο οποίος του πέταξε την μπάλα. Ο Βάρκα μέσα στην περιοχή, πλάγια, ο πλάγια θέση πήρε την μπάλα, άνοιξε το κοντρόλι. Στο 5 λεπτό παραμένει το 0-0 με την
0: πριν 2 λεπτά, Θέμη, στην απίθανη ευκαιρία του Γιώβιτς, πλασάρει και η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι του τερματοφύλακα.
1: Ναι, στο κεφάλι, καλά το είδα. Τώρα να δούμε τη φάση με τον Λάγκ. Να παίρνει πάρα πολλά μέτρα και να φάει έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Τον κόβει όμως τελευταία στιγμή ο Ρασβάν Μαρίν. Ο οποίος τώρα πιέζεται από τον Λιούμπισι. Ήταν πολύ άδικη η ΑΕΚ στην προηγούμενη φάση. Θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει το σκορ. Με την πολύ ωραία γάση πάσα του Μάγκερ και τον πλασί του Λούκα Γιώβιτς. Θα βρει και άλλες ευκαιρίες η ΑΕΚ. Θα βγαίνει Μπουγιάμα με την μπάλα. Προσπαθεί να βρει συμπέκτη ο στόπερ της Ελλάς Κλίντζης. Ο δεξιός στόπερ. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Αντρές Αντράντε. Αντράντε για τον Μπέλο. Μπέλο για τον Αντράντε. Και τώρα ο αμυντικός από τον Παναμά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ζωάο Τόρνιτς. Τόρνιτς πιέζει από τον Βάργκα, θα παίξει για τον Αντράντε. Μεγάλη μπαλιά για τον Λιούμπισιτς, πρώτα στην μπάλα ο Ρέλβας. Να δούμε αν θα προλάβει ο Γιώβιτς, κάνει το τάκλι, είναι μετά τις κόντρες στην μπάλα στον Πίλιο. Κάθετα ο Πίλιο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς με τάκλι και με προσπάθεια για τον Κοϊτά. Και πίεση για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά από το αριστερά. Να κάνει την προσπίση, να του κάνει το overlap ο Πίλιος. Γεμίζει με την περιοχή, δεν είναι πολύ καλή σέντρα του Αμπού Παχάρης Κοϊτάς. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Γιούγκβιτς την μπάλα για τους Αστριακούς και ανοίγει ο Βανίστα στα αριστερά στον Τζορτζ Μπέλο, ο Αμερικανός αριστερός fullback της Ελλάς Κλίντζερ. Αφήνει στον αρχηγό του τον Τάσα Χόρβαθ, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα παράλληλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και παίζει δεξιά για τον Κάσπερ Γιόργενσεν. Γιόργενσεν παίζει κεντρικά για τον Μπογκάρτε, ο Μπογκάρτε αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε γεμίζει, καλή είναι η παλιά του, θέλει προσοχή, ευτυχώς άλλο πιο δυνατή όπως θα έπρεπε, ο Μπρινιόλι βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα στο 7ο λεπτό, ΑΕΚ Λας Κλίντζερ πάντα στο 0-0 με τον Μπρινιόλι να αφήνει με τα χέρια δεξιά τον Λάζαρο Ρότα. Η Λας Κλίντζερ πιέζει ψηλά, ο Ρότα πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Φίλιος με την μπάλα τώρα πιέζεται εδώ ο Γιώργης. Γυρίζει το Ρέλβας. Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι κοντρολάρει την μπάλα. Δεξιά παίζει δίπλα του για το Μουκουτί. Ο Καμερουνέζος θα γεμίσει για τον Μπαρνάμπας Βάργα. Φέντρα έχει πιο καλή θέση ο Αντράντες. Θα πάρει την μπάλα και θα τροφοδοτήσει τον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα ψύχραμα για τον Λιούμπιστη. Δεν είναι καλή φάσα του Λιούμπιστη. Είναι πιο γρήγορα σαν τον Μαρίν. Κάνει το τάκλι όμως ο Μαρίν. Του κλέβει την μπάλα. Ρέλβας, Φίλιος. Η μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Φίλιος για τον Ρασβάν Μαρίν. Η παράγεια τελικά καταλήγει στον Μίλαν Βιτάλης και η ΑΕΚ ξεκινάει μια νέα ακόμη επίθεση από την αρχή. Με τον Λόπ Ρουμάγκερ να παίρνει την παλιά κεντρικά, να κάνει όμως μια πολύ πολύ δυνατή παλιά, η οποία κατέληξε στα χέρια του Γιούγκφερ, του τερματοφύλακα της Λαχ Κλίντερ, ο οποίος περιμένει από τα στόπερ του να ανοίξουν για να πάρουν την μπάλα. Αφήνει την μπάλα στο χορτάρι ο Γιούγκφερ, περιμένει την παίχτη ο Βάρκα, τον πιέζει, γεμίζει ο αστριακός τερματοφύλακας. Πιο κοντά από όλους ο Ρέλβας, ο οποίος με ψυχραιμία θα γυρίσει πίσω με το κεφάλι στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, που θα κοντρολάρει, θα αφήσει την μπάλα στον Μουκουντή, και αυτός θα κοντρολάρει την μπάλα. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Μουκουντή για τον Ρασβάν Μαρίν. Και πάλι Μουκουντή, και πάλι Ρασβάν Μαρίν. Γυρίζει με τον Ρασβάν Μαρίν και παίζει για τον Μάγερ κεντρικά. Γύρισε αντιλάω πλευρά ο Μάγερ, έχασε την μπάλα από τον Μπογκάρντε, ο οποίος θα πάρει και πάλι την μπάλα από τον Μπέλο και τώρα ο Λιούμπιτς κεντρικά. Και θα παίξει κάθετα για τον Χόρβαθ. Ο Χόρβαθ και κάθετη πάσα για τον Ούσορ. Ούσορ σουτάρει. Το πλαστέ του Ούσορ είναι περίπου 1,5 μέτρο δίπλα το δεξικά στο δοκάρι της εστίας του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Μια ακόμη τελική ευκαιρία, η δεύτερη στην αναμέτρηση για την Λας Κλίντερ. Ζητάει συγγνώμη από τον Κάσπερ Γιόργενσεν ο Ούσορ, καθώς θα μπορούσε κάλλιστα να είχε για πολύ καλύτερη επιλογή. Ευτυχώς την είναι εδώ, δεν την είχε, οπότε η μπάλα είναι out στο 1 λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 0-0. Αλμπέρτο Μπρινιόλι με την μπάλα στα πόδια. Αλμπέρτο Μπρινιόλι τώρα θα πιεστεί από τον Λανγκ, θα αφήσει δίπλα στον Ρέλβας. Ο αριστερός στο πέρα της ΑΕΚ παίζει παράλληλα μέσα στην περιοχή για τον Μουκουτί. Πιέζει ψηλά η Λας Κλίντερ. Ρότα, Βιτάλη ζητάει, ο Μάγερ θα πάρει δεξιά, έχει γίνει πάνω στη γραμμή ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος θα χάσει την ισορροπία του, όμως θα καταφέρει να πάρει το πλάγιο από τον Μελάγριο Μπογκάρτε, τον μέσο από το Σουρινάμ που αγωνίζεται στην Ελλάδα Σκλίντερ, το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Λάταρο Ρότα για τον Άρολ Μουκουτί. Και αυτός για τον Ρασβάν Μαρίν μπορείτε να πάρει την πρώτη μπάλα από τα στόπερ της ΑΕΚ, Ρασβάν Μαρίν για τον Μουκουτί, με τη μία πολύ ωραία για τον Βιτάλη, στο οποίο γυρνάει πρόσωπο. Βιτάλης τριχογυρίζει, ψάχνει στην παίκτη με το εξωτερικό πολύ ωραία για τον Γιώβιτς, ο οποίος έχει κάνει πολύ χαμηλά, στο ύψος της μεσαίας γραμμής, Μάγερ κεντρικά, το τριγωνάκι στα αριστερά για τον Πίλιο, τον βοηθάει και λίγο κοϊτά βάζοντας στο σώμα του. Πίλιος μια σέντρα κατέληξε στην κερκίδα, ένας φίλος της ΑΕΚ τώρα μπλόκαρε την μπάλα, πολύ κακή επιλογή από τον Σταύρο Πίλιο, η επιλογή βασικά καλή ήταν, η σκέψη καλή ήταν, η εκτέλεση ήταν κάκιστη. Η μπάλα out με τον Γιούγκφριντ να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλέον το out για την ομάδα του. Τα στόπερ έχουν ανοίξει και πάλι. Όμως και πάλι ο Γιούγκφριντ θα επιλέξει τον Στάσα Χόρβαθ, τον αρχηγό της Λας Κλίντερ, ο οποίος θα κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα στα αριστερά. Θα αφήσει τώρα πίσω στον Τόρνιτς. Ο Τόρνιτς αριστερά για τον Αντρές Αντράντε. Αυτός κάθεται για τον Λανγκ. Λανγκ γυρίζει προς τα πίσω, θα παίξει και πάλι για τον Χόρβαθ, ο οποίος γυρίζει, κάνει μια διαγώνια παλιά στην πλάτη του Σταύρου Πίλιο, ο οποίος όμως έχει πάρει καλή θέση, από μακρύ περισσότερο ψηλά παρά μακριά και στη συνέχεια θα κοντρολάρει και ο ίδιος την μπάλα, τώρα απομακρύνει και βρίσκει μάλιστα τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, δυνατό το μαρκάρισμα, όμως καθαρό στην μπάλα από τον Εμπογκάρντε και το πλάγιο είναι και για την Λας Κλίντερ, σύμφωνα με τον βοηθό, υπήρχε γίνει μια συμμαχία ανάμεσα στον Μπουγιάμα και τον... και ένα στέλεχος εδώ πάντως της ΑΕΚ, εδώ που καθόλου δεν μπορώ να δω ακριβώς τι είναι αυτό το στέλεχος, πάντως έχουμε κίτρινη κάρτα.
0: Μάλιστα, είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα. Θέμη μου, θα πάρεις μια ανάσα δύο...
1: Κίτρινη κάρτα στο πάγκο, έτσι, όχι πέφτει.
0: Στον πάγκο, ωραία. Θα πάρεις μια ανάσα δύο λεπτών και επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα και πάλι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρει μια ανάσα και ο Θέμης και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του ματς της ΑΕΚ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 8 και πάμε ευθύς αμέσως στο Πολυβόλο Θέμη Παλιούρα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έλα, Θέμη.
5: Η Λάσκα δεν ξέρει την περιοχή. Μια προσπάθεια εδώ, σκληρό φάουλ, μπάλα στα δεξιά. Γιώργης επιγυρίζει την μπάλα. Υπήρχε φάουλ νωρίτερα, όμως το διαιτητής αναμέτρησε άφησε το πλεονέκτημα. Ο Κοϊτάνιε μαρτύρεται και αυτό διαφάουλ προηγουμένως στη φάση. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν το διαιτητής αναμέτρησε το Λουίζ Κοντίνιο. Η Λάσκα είναι τώρα με την μπάλα. Προηγουμένως είχαν ένα λάθος λόγο Σταύρος Πίλιος. Είμαστε στο 15ο λεπτό. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 0-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λιούμπισιτς αλλάζει την μπάλα με τον Αβγέρα Μπουγιάμα, η μπάλα προς τα πίσω. Και τώρα ακόμη πιο πίσω για τον Τόρνι και αυτός ακόμη πιο πίσω τροδοφύλακάτε τον Γιούμπι.
4: Να πούμε, Θέμη, πως άνοιξε το σκόρι Άστον Βίλα. Στο 14ο λεπτό βρισκόμαστε. Μπρίζ Άστον Βίλα 0-1 είναι το πρώτο γκολ της βραδιάς. Συνεχίζεις.
5: Μονομαχίες, η Λασκλίντσε κερδίζει, μπάλα προς τα πίσω. Μάγερ πιέζει, ο Αντράντε πιέζεται από τον Μάγερ. Η μπάλα πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ζητάει από τον κόσμο της αέρωσης να ξεσηκωθεί. Και αυτό ακριβώς γίνεται με τον Ρώτα τώρα. Έχει την μπάλα στα χέρια και είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο ανάμεσα στο κέντρο για την μεγάλη περιοχή της Λασκλίντσε. Η μπάλα προς τα πίσω. Για τον Βιτάλης και τώρα ο Ραζάν Μαρίν. Ακόμη πιο πίσω για τον Φελίπε Ρέλβας. Και τώρα πάλι ο Βιτάλης ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο κεντρικό αμυντικού ουσιαστικά ανάμεσα στους δύο στόπερ. Ανάμεσα από Μουκουντή και από Ρέλβας ο οποίος τώρα θα υποδεχθεί την μπάλα και θα παίξει αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Ο Σταύρος Πίλιος ακόμη πιο αριστερά στον Αμπακαρί Κοϊτά με τη μία πίσω Αφρικανός εξτρέμ της ΑΕΚ για τον Σταύρο Πίλιο. Η μπάλα στον Πίλιο και τώρα στον Ρέλβα προς τα πίσω, κοντρολάρει και αλλάζει δεξιά για τον Άρολ Μουκουντή ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Τώρα πηγαίνει αργά αργά σαν τα χόρμα πάνω του. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Βιτάλης και αριστερά για τον Ρέλβας. Ρέλβας κάθεται για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς κρατάει, θέλει να γυρίσει, χάνει την μπάλα. Αντεπίδεση εδώ για την Λας Κλίντερ. Αργεί, ευτυχώς άργησε ο Μόντρετς Ούτσορ και παίρνει δεξιά για τον Λιούμπισιτς. Ο Λιούμπισιτς τώρα με την μπάλα έχει μπροστά του Ραζάν Μαρίν. Γυρίζει προς τα πίσω, αριστερό ποδάρο του Λιούμπισιτς και παίρνει για τον δεξιό πουλμπακ της Λας Κλίντερ, τον Γιώργενσεν, αυτός για τον Μπουγιάμα. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι η κόντρα πλάγιο για την Λας Κλίντερ. Έχει γίνει μόλις ένα φάουλ σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά. Έχει πολύ καλό ρυθμό η αναμέτρηση. Με την ΑΕΚ να έχει πολύ μεγάλη χαμηλή ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο δεύτερο λεπτό. Τώρα είναι ο Χόρβας έξω την περιοχή. Χόρβας τριχογυρίζει και τον Μάγερ. Χόρβας παίζει αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε και πάλι για τον Χόρβας έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Παίζει δίπλα για τον Μπογκάρντε. Μπογκάρντε σουτάρει, Βρινιόλι μπλοκάρει. Μια ακόμη ευκαιρία για την Λας Κλίντερ. Μια ομάδα που είναι πολύ αθλητική. Και ένα παιχνίδι μέχρι πειρασμένο 70-65 είναι η πάση υπέρ της ΑΕΚ. Κουκουτί αριστερά Ρέλβας και ακόμη αριστερά Πίλιος και Μίτζο Πίλιος για τον Βάργα. Ο βάζει ωραία το σώμα του εκεί, ο Αντράντε περνάει μπάλα και ο Μπέλο κατεβάζει. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Τόρνιτς. Ο Τόρνιτς αριστερά και πάλι με τον Αντράντε. Αντράντε για τον Μπέλο. Έρχεται ο αρχηγός της Λας Κλίντερ ο Χόρβαθ για να πάρει τώρα την μπάλα και να γυρίσει. Να παίξει κάθετα είναι κακή συνεννόηση όμως με τον Ούσορ. Ο Ιάκ κερδίζει με Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιο, Ρώτα με συγχωρείτε. Και τώρα ο Ρέλβας κάθεται και τον Ραζάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος γυρίζει και κάνει μια παλιά για τον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο οποίος δεν είναι όμως και γρήγορος προς θέση του κόσμου. Αποριακή θέση offside. Ο Βάργα κοντρολάρει την μπάλα. Γυρίζει εκεί όπου δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα υπάρχει και υπόδειξη offside από τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης, τον Γκονσάλο Νούνιο Σοάρες. Όλη η διαιτητική ομάδα να πούμε ότι είναι η Πορτογάλη, ο Λουίς Κοντίνιο είναι ο διαιτητής, 40 χρονών αλφα κατηγορία της UEFA, πρώτος βοηθός ο Πέντρο Μαρτίνς, δεύτερος βοηθός ο Γκονσάλο Νούνιο Σοάρες, ο οποίος υπέδειξε και το offside πριν από λίγα δευτερόλεπτα, τέταρτος διαιτητής ο Αντρέν Ναρκίσο, στο βάρο ο Τιάγκο Μαρτίνς και στην βοηθός του βάρ ο Φάμπιο Ολιβέρα Μέλο. Μάλιστα να πούμε ότι ο Κοντίνιο έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές στην ΑΕΚ, στην καριέρα του, σε ένα ΑΕΚ Άρης 3-0 σε 2022-23 και στο περσινό Τσέλι ΑΕΚ 0-4-7-0 έχει συνολικά. Με το συγκεκριμένο γιατί η ΑΕΚ να δούμε σήμερα μας ότι θα γίνει με τον Μπρινιόλι τώρα να έχει την μπάλα. Κατά την μπάλα πήγε τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Μπρινιόλι, Ρέλβας αλλάζουν την μπάλα. με τον Ιταλό να κοντρολάρει. Η ΑΕΚ θέλει να παίξει από πίσω. Στο 18 λεπτό, ΑΕΚ Λας Κλίντερ 0-0. Με τον Μουκουντή να έχει την μπάλα. Και να παίζει παράλληλα για τον Ρέλβα. Δεν Ρέλβα και πάλι για τον Μουκουντή. Ο Καμερουνέζος φτάνει την παίκτη. Αριστερά ανοίγει για τον Σταύρο Πίλιο. Κάνει κίνηση ο Κοϊτά, έρχεται και ο Μάγκερ και τον Ρασάν Μαρίν κοντά, χάνει την μπάλα ο Μαρίν. Και θέλει προσοχή, η ΑΕΚ 2-3 φορές είχε χάσει την μπάλα στον άξονα, όπως γίνεται και τώρα με τον Ούστρο να κερδίζει και να παίζει δεξιά για τον Γιώργενσεν. Ο Μάγκερ κόβει, έχει έρθει αριστερά τώρα ο Μάγκερ για να πιέσει, μπάλα προς τα πίσω για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα ακόμη το πίσω για τον Ιούμπριτ, ο τροματοφύλακας της Λαφ Κλίντερ, κοντρολάρει την μπάλα. Ανοίγει το πενιστά αριστερά για τον Αντράντε, δεν είναι καλή παλιά του, δυσκολεύει τον Αντράντε ο οποίος κάνει το λάθος, ο Μάγερ κερδίζει και περνάει την μπάλα ο Μάγερ για τον Βάργκα. Ο Βάργκα παίρνει κοντρόλ εξωτερικό, έχει πάσα στα αριστερά στον Κοϊτά, άργησε τώρα ο Βάργκα, δυσκολεύτηκε τώρα ο Κοϊτά. Μα τα αριστερά Κοϊτά, η μπάλα στα αριστερό σου πάρει, κοντράρει η μπάλα και απομακρύνουν οι παίκτες του Λας Κλίντερ, για εγώ που κερδίζει πάλι με Ρασβάν Μαρίν και Σταύρο Πίλιο τα αριστερά. Αλλάζει το παιχνίδι, δεν είναι καλή αλλαγή του, ο Ρότα βάζει το κεφάλι του, η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω για τον Μουκουντή και τώρα είναι ο Βιτάλης ο οποίος κερδίζει την μπάλα κεντρικά. Δεξιά για τον Μάγκερ. Έχει κοντά του και τον Ρότα. Ο Μάγκερ για τον Ρότα. Θέλει να γυρίσει ο Ρότα. Και θα κάνει προσπίση. Έχει μπροστά τον Ρόμπερτ Βιούμπισιτς. Και τώρα ο Ρότα, ο Μάγκερ, ο Ρασβάν Μαρίν. Αριστερά για τον Κοϊτά. Πέρασε η μπάστα παρά το γεγονός ότι η καλύτερη δυνατή. Ο Πίλιος ακόμη πιο αριστερά. Αλλά ο Κοϊτά 2-2 κατάσταση από την αριστερή πλευρά της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά στην κλίνη. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Γνωστή του κίνηση. Την προσπίση. Κοϊτά παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να περάσει φάου. Υπάρχει φάου εδώ για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της Λας Κλίντερ, σε ένα πολύ καλό σημείο για να πάει απευθείας, αν και είναι λίγο πλάγια. Είναι η αλήθεια, η μπάλα είναι λίγο πλάγια, όπως είναι ένα αρκετά καλό σημείο και θα μπορούσε να απειλήσει ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Πάνω από την μπάλα βλέπω πηγαίνει, όχι, ο Ρασβάν Μαρίν πήγε ο ίδιος να πάρει και την μπάλα στα χέρια του για να πεθελέσει ο ίδιος το φάουλ. Απόλυτα λογικό, ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος θα θυμίσει είχε σκοράρει πέρσι στο παιχνίδι στην Τουρκία με την Samsunspor. Θα δούμε τώρα. Και θα γίνει με τον Ρουμάνο να έχει πολύ καλές εκτελέσεις φάουλ και τώρα την μπάλα στα χέρια. Έτσι μόλις τώρα την μπάλα, γιατί στο κοντίνιο παίρνει τα μέτρα. Σύνολο θα μπουν στο τείχος 3-5 ποδοσφαιριστές της Λας Κλίντερ. Να δούμε αν θα ξαπλώσει και κάποιος από πίσω. Ο Ρασβάν Μαρίν και ο Μπουμπακαρί Κοϊτά είναι πάνω από την μπάλα. Και είναι 5 παίκτες στο τείχος και ένας ξαπλωμένος, οπότε σύνολο 6. Όλοι οι παίκτες και αυτές τις δύο ομάδες βρίσκονται είτε μέσα στην περιοχή της Λας Κλίντερ είτε στα περίπτωση της. Ο Κοϊτά φεύγει παρά την μπάλα, μένει μόνο ο Ρασβάν Μαρίν. Μάλιστα οι παίκτες ΑΕΚ έχουν κάνει γιατί ένα τείχος με τον Πίλιο και τον Βάργα για να μην βλέπει τον φύλακα της Λας Κλίντερ ο Γιούκπιρτ. Ρασβάν Μαρίν παίρνει λίγα μέτρα φορά, σφυρίζει το εξής. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί την εκεί του γονέα. Ραζβάν Μαρίν το έχει δείξει πέρσι στα σπορ, το έχει δείξει γενικότερα στην παροχή του στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι μπροστά στο σκορ 1-0 με τον Ραζβάν Μαρίν να στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραδείγμα και την δευτεία του Λούκα Γιούκπιρ και να κάνει το ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0 στο 21ο λεπτό. Θύμησε αρκετά, θα πω εγώ, ο Τζούλιο Σέντζαρ, την ΑΕΚ να θυμίσω μια από τις δύο νίκες που έχει στην ιστορία του στο Champions League, είναι αυτή κοντά στη Μίλαν, όπου είχε έρθει απευθείας του Πέρις Πάουλ, ο Τζούλιο Σέντζαρ. Τώρα είναι ο Ρασβάν Μαρίν και πάλι από την τότε γωνία του τερματοφύλακα. Άρα και ο Κλίστερ 1-0, 21ο λεπτό με τον Ρασβάν Μαρίν να πανηγυρίζει έξαλα το γήπεδο να παίρνει φωτιά. Ο κόσμος της Άγνης ξεσηκώνεται. Η ΑΕΚ προηγείται, δεν το έκανε στο δεύτερο λεπτό με τον Λούκα Γιώβιτ. Το κάνει με τον Ρασβάν Μαρίν. Έπεσε στην γωνία του ο Λούκας Γιούγκμπερτ. Όμως δεν θα μπορούσε να αντιδράσει εκεί που έστειλε την μπάλα ο Ρασβάν Μαρίν. Πιο πολύ στο γάμα της θεσίας δεν γινόταν. Έχουμε την επανέναρξη του αγώνα με την Λας Κλίντερ την μπάλα. Για γυρίζει προς τα πίσω το γέμισμα, η μπάλα κοντράρει, πλάγιο για την ΑΕΚ. Είχε τη Λας Κλίντερ, όχι, για τη Λας Κλίντερ η μπάλα βρήκε στο λαιμό του Σταύρου Πίλιου, ο οποίος ζητάει από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να έρθει να τον βοηθήσει. Τρέχουν τώρα οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον Σταύρο Πίλιο. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0. Είμαστε 23 λεπτό, η Ένωση προηγείται με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίνα το 21ο λεπτό στους αλαμέτρους και τον Αντράντε χρόνο έχει την μπάλα. Ο Αντράντε κάνει τη διαγωνία παλιά, είναι καλή. Περνάει η μπάλα, θέλει προσοχή εδώ. Το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία πάνω από την αιστεία του Μπρινιόλη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μόζες Κούσορ να κοντρολάρε την μπάλα, η μπάλα πέρασε πάνω από την πλάτη του Ρέλβα, το οποίο σε κάνει κακό υπολογισμό. Πλάσαρε ο Κούστορ, όμως ευτυχώς η μπάλα πήγε στα πάνω δίχτυα, στην εξωτερική πλευρά των δεχτύων, από την πάνω πλευρά. Μάλιστα υπάρχει και offside. Δεν υπάρχει φάση. Υπάρχει πάλι offside, να πούμε αλήθεια, δεν την είδα την υπόδειξη. Πάλι όπως και να έχει, είναι ως μη γενόμενη η φάση. Δεν θα μετρούσε τον γκολ και να έμπαινε ο Μπρινιόλι. Και εμείς για τον Βάργα. Ο Βάργα την κεφαλιά. Η μπάλα τώρα είναι πιο κοντά στον Μπέλο. Ο Μπέλο βάζει το σώμα του. Ο Μάγκερ δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Πλάγιο για την Ελλάδα Σκλίντερ. ΑΕΚ, Last Splinter, 1-0 σε 24 λεπτό από τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν πριν από 3 λεπτά. Ο Μπέλο εκτελεί. Ο Πίλιος δεν είπε ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ παίζει με 10. Ο Πίλιος αλλάζει και φανέλα από ό,τι βλέπω. Η ΑΕΚ κερδίζει πάλι με τον Ρότα. Να ανέβαινε και να την πάει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ, υπάρχει φάουλ. Είναι ξεκάθαρο. Για να δούμε, θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Πάνω για μαρτυρίες ότι υπάρχει Last Splinter, όμως θα ξεκάθαρο το φάουλ. Πάνω στον Ελλάδα Ρότα, ο οποίος άρχισε την μπάλα, την τύπησε. Ένα ακόμη φάουλ, να θυμίσω πως με φάουλ. Και όσοι συντονίστηκαν τώρα, η ΑΕΚ προηγήθηκε πριν από 4 λεπτά με τον Ρασβάν Μαρίν να θέλει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Λούκας Γιούκτουρ. Ένα φάουλ τώρα όπου η ΑΕΚ θα μπορέσει να γεμίσει την περιοχή του αυστριακού τερματοφύλακα με τον Ρότα να παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Δέχτηκε ένα δυνατό χτύπημα, είναι αλήθεια. Και ο Πίλιος μπαίνει και πάλι. Η ΑΕΚ με 11. Ο Μάγκερ πάνω στην μπάλα. Ο Ρότα σηκώθηκε, όλα καλά. Ο Μάγκερ λοιπόν είναι πιθανό ότι θα είναι πιθανό το εκτελεστής, γιατί είναι ένα φάουλ το οποίο είναι περίπου 10 μέτρα στην αριστερή γωνία της περιοχής του Γιούκπρι και εκεί με αριστερό πόδι η μπάλα με το άμα πάρει τροχιά προς την αιστεία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για την αντίπαλη ομάδα. Είναι και ο Μαρίν πάνω την μπάλα βέβαια. Ο Μαρίν αφήνει την μπάλα, ναι, ο Μάγκερ θα εκτελέσει. Μάγκερ γεμίζει, καλό είναι, περνάει η μπάλα τελευταία στιγμή. Πήρε τη μουτιά από το σώμα του Μπαρνάβα σε Βάργα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Τόρνιτς ήταν αυτός ο οποίος τύπησε την μπάλα. Έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ, μια ακόμη στατική φάση. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum, η ΑΕΚ η οποία πιέζει και θα να βρει το δεύτερο γκολ. Η ΑΕΚ η οποία προηγείται με τον γκολ του Μαρίνα το 21ο λεπτό. Είμαστε στο 25ο, τώρα συγκρίνωσα μόλις 25 λεπτά, μπαίνουμε στο 26ο. Ο Μάγκερ στην εστέλεια κατά αριστερά. Η ΑΕΚ είχε βρει γκολ από εκείνο το σημείο του κόρνερ, από το ίδιο σημείο. Και με την Ελέσχη Σόφια στον Βάρκα του ένα σκοράρι με 300 λεπτό κόντρα στη Λέσχη και να κάνει το τότε το 3-0. Να δούμε τώρα. Μάγκερ λίγα μέτρα φορά. Καλή είναι η εκτέλεση. Καλή είναι η σάμερα. Τη παλιά ο Βάργα μπαίνει πάρα μέσα στην περιοχή μου. Κουντί και πάλι έξω το είχε το Μάγκερ. Μάγκερ γεμίζει. Καλή είναι και πάλι. Περνάει πάρα. Απομακρύνεται. Ο Ρότα έχετε με φορά. Καλή είναι να σουτάρει. Θα σεντράρει ο Ρότα στο δεύτερο δοκάρι για το μου κουντί. Περνάει πάρα. Πρέπει να την έχει βρει. Όχι δεν την έχει βρει. Ο Γιώργενσεν έχουμε out. Για την Last Splinter, το οποίο θέλει να εκτελέσει γρήγορα τον τροματοφύλακα της αστριακής ομάδας.
4: Να πούμε, Θέμη, ότι στο 25ο λεπτό Μπρίζ Άστον Βίλα είναι στο 1-2. Δύο παιχνίδια έχουμε 4 γκολ μέχρι τώρα. Συνεχίζεις.
5: Λοιπόν, μονομαχίες, η μπάλα καταλήγει τελικά από για τον πρωτοσύρο στην Last Splinter, συγκεκριμένα στον τροματοφύλακα της Γιούγκφιρ, ο οποίος αφήνει την μπάλα για τον Τόρνιτς και δεξιά για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα για τον Τόρνιτς και πάλι. Ανεβαίνει ο Τόρνιτς και παίζει τον Εμπουγιάμα, πιέζει ο Κοϊτά, πιέζει και ο Βάργα, η μπάλα πίσω στον Γιούγκφιρ, στον τροματοφύλακα της Last Splinter και η μπάλα αριστερά στον Αντράντε, ο Αντράντε γεμίζει. Θέλει να βρει τον Νούστορ, κεφαλιά από τον Μουκουντή, ο Ρότα πιο κοντά από όλους. Την μπάλα θα γυρίσει ο Ραζάν Μαρίν, δεξιά για τον Μάγκερ, πίσω η μπάλα μαγειρεύεται ανάμεσα από δύο, περνάει η τελευταία στιγμή όμως δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, πάρα πολύ ωραία ενέργεια τον Λόβρο Μάγκερ. Τον αρτίστα της Ένωσης, πάρα πολύ καλός προσεκτής, ο Μάγκερ, ο οποίος ήταν τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές, δεν έχει αργήσει να δείξει τις πρώτες κιόλας αγώνες με τη φανέλα της ΑΕΚ, δεν έχει αργήσει να δείξει την κλάση και την ποιότητά του. Η ΑΕΚ κερδίζει με τον Ρότα, τα δεξιά ο Ρότα βάζει την κλάση του τον Χόρβαθ και ανεβαίνει με την μπάλα, περνάει την μπάλα, καταλήγει τον Τόρνιτς, η Last Splinter κερδίζει και πάλι. Στο 27ο λεπτό, ΑΕΚ Last Splinter 1-0, χάρη στον γκολ του Ραζάν Μαρίν με απευθείας φάουλ με τον Εμπουγιάμα να έχει τώρα την μπάλα και να παίζει το 1-2 με τον Γιώργενσεν και να αφήνει για τον Λιούμπι της Κοϊτάς. Πάει την μπάλα με τις κόντρες του Μιτάλης. Η ΑΕΚ εδώ έχει αρέσει το γήπεδο. Μάγκερ αλλάζει με τον Βάργα. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Μάγκερ εδώ δεξιά. Έχει μπροστά τον Τόρνιτς. Είναι ψηλό κορμί ο Τόρνιτς. Θα γυρίσει μπάλα προς τα πίσω για τον Μιτάλης και τώρα για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Τελικά με τον δεξί εξωτερικό θα παίξει τον Ρέλβα στα αριστερά και πάλι Ρασβάν Μαρίν ανάμεσα σε 2 και 3. Το 1 στο Ρασβάν Μαρίν. Φάουλ από το γιατί της αναμέτρησης. Από τον Μπογκάρντε, τον μέσα από τη Σουρινάμ που αγωνίζεται στην αυστριακή ομάδα, διαμαρτύρεται ο Μπογκάρντε, είναι σωστή απόφαση. Η ΑΕΚ θα γεμίσει Έχει κερδίσει το φάουλ περίπου 15 μέτρα μπροστά τη μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά με τον Ρασβάν Μαρίν. Να βρίσκεται στην εκτέλεση ο Μοκουντή και ο Ρέλ μας ανεβαίνουν πίσω, μόνο τα δύο μπακ της ΑΕΚ. Ο Ρώτας και ο Πίλιος. Ρασβάν Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ. Και ο Πίλιος πάνω την μπάλα. Το πάνω στα κάγια γύρω πίσω ο Πίλιος. Κάτι λέγει με τον Ρασβάν Μαρίν. Κάνει κίνηση ο Πίλιος. Ο Ρασβάν Μαρίν γεμίζει. Καλό είναι κόρνερ. Να η ΑΕΚ που πήρε κάτι από ένα φάουλ από πολύ μακρινή απόσταση. Το γέμισε του Ρασβάν Μαρίν ήταν καλό. Από μάκρυνε ο Αντράντε. Έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ. Ένα κόρνερ τώρα αυτή τη φορά από τα δεξιά που πηγαίνει πάλι ο Λοντομάγερ, προηγουμένως κόρνερ από τα αριστερά. Τώρα από τα δεξιά ο Κροάτης ο οποίος αποθεώνεται από τον Ρουβούς του Λιχάε που βρίσκεται σε κύριες τις φύρες. Ο Ρασβάν Μαρίν, με συγχωρείτε, ο Ρασβάν Μαρίν είναι που τελικά πάει και που αποθεώνεται από τον Λιχάε. Ο Ρασβάν Μαρίν από τα δεξιά, εκτελέσει τον κόρνερ, ο Ρουμάνος κόρνερ την αναμέτρηση εκτελεί, η μπάλα μένει με στην περιοχή. Τώρα θα απομακρυνθεί από τους παίκτες της Last Clinter και τις δύο φορές η μπαλά έμεινε μέσα στην περιοχή. Τώρα όμως είναι προσοχή γιατί δεν πήγε κανένας παίκτης πάνω στην μπάλα και η Last Clinter θέλει να βγάλει αντιπίδες και ευτυχώς ο Ρέλμας έχει γυρίσει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αλμπέρτο Μπρινιόλη, τον ερωτοφύλακά του. Θα μπλοκάρει την μπάλα ο Μπρινιόλη, καθώς δεν υπήρχε πρόθεση για να γυρίσει την μπάλα ο Φελίπε Ρέλμας. Διαμαρτυρήθηκαν από οι παίκτες της Last Clinter. Αλλά σωστά ο Μπρινιόλη μπλοκάρει την μπάλα και διαπίστωσε πως δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση έμεσου. Με τον Βιτάλη να παίρνει την μπάλα από τον Φελίπε Ρέλβα και να αφήνει τον Άρον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Ρασβάν Μαρίν και τώρα για τον Ρέλβα. Όλα αυτά που σας λέω διαδραματίζονται έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Με τον Μουκουντή να πιέζεται και να περνάει την μπάλα για τον Βιτάλη. Βιτάλη γυρίζει κάθετα για τον Βάργα. Πολύ ωραία. Κάνει κίνηση ο Μάγερ και περνάει την μπάλα. Και κάνει κίνηση και ο Βάργα. Ο Μάγερ έχει βγει πλάγια. Γυρίζει όμως προς τα πίσω, αριστεροπόδαρος Κροάτης Χαφ και παίζει για τον Ρότα. Για πάλι ΑΕΚ στην αρχή, μπάλα στον Μουκουντή. Χειροκροτάει ο κόσμος της ΑΕΚ, η Ένωση με υπομονή θέλει να βρει καινούς φόρους και να παίξει ανάμεσα στις γραμμές. Δεν βιάζεται και πολύ καλά κάνει με τον Πίλιο να φύγει τον Αμπουμπακαρή Κοϊτά. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά. Και τώρα είναι ο Ρασβάν Μαρίν και πάλι ο Κοϊτά. Προς τα πίσω για τον Φελίπε Ρέλβα. Ο Πορτογάλος κοντρολάρει την μπάλα. Και ψάχνει συμπαίκτη. Δεν πιέζεται ιδιαίτερα στα 2-3 μήνες τώρα η Last Clinter. Με τον Ρέλβας να αφήνει για τον Κοϊτά, αυτός πίσω για τον Πίλιο. Πίλιος για τον Ρασβάν Μαρίν κεντρικά. Πιέζεται ο Ρασβάν Μαρίν έχοντας την πλάτη του τον Μπογκάρτε. Πέτρε προς τα πίσω, ο Πίλιος γεμίζει. Η μπάλα περνάει, ο Βάρκα πρώτος στην μπάλα, πετάει στον χώρο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς θέλει να πάει πρώτος στην μπάλα, είναι όμως ο Τόρτης σε καλύτερη θέση. Θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του, αυτός θα γεμίσει, μου κουτί πρώτος στην μπάλα και πάλι όμως. Στον τερματοφύλακα της Last Clinter τον Young Firth ο οποίος θα κοντρολάρει. Θα παίξει αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε για τον Χόρβαθ που βγήκε αριστερά. Ο Λιούμπισιτς περνάει κάθε την μπάλα για τον Χόρβαθ. Και αυτός αριστερά η μπάλα για τον Μπέλο. Μπέλο θέλει να περάσει τον Ρότα. Ο Ρότα τον πιέζει καλά. Έχει κλείσει ο Ρότα, κάνει και το τάκλιν. Θα... Όχι δεν του παίρνει το πλάγιο τελικά. Πλάγιο για την Last Clinter δηλαδή από το σημείο και το κόρνερ αριστερά έτσι όπως επιτίθεται. Η ομάδα του DS Μαρκού Μπάουερ πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου ο Μπογκάρτε, το αμυντικό χαφ. Οπότε καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για να πέσει με δυνατή εκτέλεση πλαγίου και θα γεμίσουμε στην περιοχή. Ανεβαίνουν και τα στόπερ της Last Clinter. Ο Μπογκάρτε θα παίρνει φόρα, παίζει τελικά κοντά. Μπογκάρτε και πάλι με την μπάλα. Σεντράρει, κακή είναι η σέντρα. Μάγερ απομακρύνει την μπάλα εκεί που βρίσκεται μόνο ο Εμπουγιάμα. Ο... στόπερ της Last Clinter θα παίξει πίσω στον τροματοφύλακα τον Jungfirth. Ο Jungfirth δίπλα για τον Μπογκάρτε. Ο Μπογκάρτε δεξιά για τον Μουγιάμα. Αργά αργά η Last Clinter προσπαθεί να αναπτυχθεί. Το τριγωνάκι εδώ με Λιούπις της κυμπάλα να καταλήγει στον Μουγιάμα. Και να παίξει πίσω για τον Μπογκάρτε. Μπογκάρτε έχει ο Λιούπις της να πάρει την μπάλα. Προτιμάει δεξιά τον Μουγιάμα. Η μπάλα πάλι δεξιά στον Γιώργεσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, πίσω η μπάλα, πιέζει ο Βάργα, από μακρύ τροματοφύλακα της Λάσκ, ο Γιούμπερ, πρώτος την μπάλα ο Ρέλβας, δεν πάει στην μπάλα ο Βάργα, καλώς δεν πάει στην μπάλα, είναι σε θέση offside, καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Γιούμπερ. Αυτός αφήνει αριστερά για τον Αντράντε. Ανεβαίνει ο Αντράντε, θα περάσει την μπάλα, κακή συνεννόηση τώρα με σκοτσέλιστες της Last Clinter, ο Ρότα κερδίζει. Και ο Κοϊτάς ζητάει την μπάλα αριστερά, δεν τον έχει δει όμως ο Ρότα, θα μπορούσε να πετάξει την μπάλα, τώρα γύρισε ο Γιώργεσεν, ο δεξιός back-up της Last Clinter. Η μπάλα στο Ρασβάν Μαρίν και αριστερά στον Πίλιο, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σταύρος Πίλιος κοντρολάρει την μπάλα και ψάχνει στην παίκτη. Θα επιλέξει πίσω τον Φελίπε Ρέλβας, ο αριστερός κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ για τον Ρασβάν Μαρίν. Αυτός για τον Βιτάλης, αυτός πίσω για τον Μουκουντή. και ακόμη πιο πίσω για τον Μπρινιόλι. Μπαλά από το Ρέλ μας τώρα, απομακρύνει ο Μπρινιόλι, δεν θέλει να ρισκάρει για τον Βάρκα, ο οποίος έχει πάρει καλύτερη θέση, θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γιώβης δεν θα κερδίσει τη μονομαχία, ο Λιούμπισιτς πίσω για τον Εμπουγιάμα, αυτό δεξιά για τον Γιόργενσεν, θα περάσει την πάρα για τον Λιούμπισιτς, θα είναι μέσα στις γραμμές. Τρέχει τώρα ο Βιτάλης για να τον κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο ο Μίλαν Βιτάλης, ο Ούγκλος της Ένωσης. Ο Λιούμπισιτς, ο οποίος πάντως είναι πολύ κινητικός, θα πρώτα 33 λεπτά της αναμέτρησης. Σε Άεκλας Κλίντερ 1-0, χάρη στον κόλ του Ραζουάν Μαρίν, αντίκο στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Με τον Εμπουγιάμα να παίζει για τον Ντόρνουτς. Αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε κάθετα περνάει την μπάλα για τον Μπέλο. Μπέλο θέλει να γυρίσει. Έρχεται και ο Ούσορ να βοηθήσει. Γίνει πολύ μακριά από τον χώρο δράσης του. Ακολουθεί όμως ο Μουκουτί. Συνδέεται με την περιοχή. Ο Μπρινιόλι λοκάρει την μπάλα και θέλει να παίξει και γρήγορα για τον Πίλιο. Και η ΑΕΚ μπορεί να φύγει σε αντεπίδευση. Και ο Πίλιος έχει την μπάλα και θέλει να τρέξει τον χώρο. Θα περάσει τον Λιούπιση. Θα ρίξει όμως πολύ την μπάλα με την Λάσ Κλίντερ να κερδίζει αλλά να χάρει ξανά με τον Βιτάλη. Να έχει την κατοχή της μπάλας. Βιτάλη για τον Λόβρο Μάγκερ κεντρικά. Μάγκερ πηγαίνει κατά μέτωπο. Μάγκερ για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς κοντρολάρει. Θέλει να γυρίσει. Πιέζει και τον τραβάει. Ο αντίπαλός του δεν δίνει φάουλ. Γιατί της ανοίγει αριστερά πολύ ωραία στον Πίλιο. Ο Πίλιος έχει τρεις παίχτες για την περιοχή. Όμως θα δώσει την μπάλα στον Κοϊτά. Αυτός για τον Βιτάλης. Και πάλι ο Κοϊτά. Και πάλι ο Βιτάλης. Ο Ούγκρος ανοίξει παίχτη. Παίζει αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιος πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας παράλληλα για τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί θα κοντρολάρει την μπάλα. Η ΑΕΚ ξεκινάει και πάλι την αρχή. Περασβάν Μαρίν για τον Μουκουτί. Ο Ρότα του λέει άσε την μπάλα σε μένα και γυρίζει πίσω στον Πρινιόλι. Για να οργανωθεί και πάλι η ΑΕΚ από την αρχή. Η Λαφ Κλίντερ πιέζει με 3-4-3. Με τον Μουκουτί τώρα να έχει την μπάλα. Και να παίζει αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιος κάθεται για τον Κοϊτά. Πολύ ωραία τρίλα για τον Κοϊτά. Όπως βάζει ωραία το σώμα του Λιούμπιση. Θα κερδίσει την μπάλα, τον τραβάει για λίγο Κοϊτά. Δεξιά η μπάλα για τον Γιόργενσεν. Και πίσω για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα με την μπάλα πίσω για τον Ντόρνιτς. Το 35 λεπτό ΑΕΚ Λαφ Κλίντερ 1-0. Χάσει τον γκολ του Ραζάν Μαρίνα το 21 λεπτό. Η μπάλα δεξιά για τον Γιόργενσεν. Κάθετα πολύ ωραία για τον Λαγκ. Ο Λαγκ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Στη συνέχεια την πάει την μπάλα υπάρχει φάουλ εδώ. Από τον Ραζάν Μαρίν. Ο Ραζάν Μαρίν λέει μπάλα αλλά δεν έχει δίκιο. Υπάρχει φάουλ από τον Ρουμάνο πάνω στον Αυστριακό. 24χρονο επιθετικό της Λαφ Κλίντερ. Ένα φάουλ το οποίο ήταν κάπως αχρίαστο. Λίγο πολύ ενθουσιασμός που υπάρχει. Τους παίκτες της Ένωσης, καθώς ο Λάγκ ήταν με πλάτη, δεν θα μπορούσε σε εκείνο το σημείο να κάνει κάτι, να απειλήσει την αιστεία της ΑΕΚ, ένα φάουλ ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Με τον Χαβιέρ Εμπουγιάμα να βρίσκεται πάνω από την... όχι με τον Μπογκάρντε, με συγχωρείτε, να βρίσκεται πάνω από την μπάλα. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ πίσω, μόνο ο Κοϊτά είναι στο τείχος, λίγο πιο πίσω του ο Ρασβάν Μαρή και όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ στα ωραία της περιοχής. Εκτελείται το φάουλ χαμηλά, κόβει πολύ ωραία ο Πίλιος και απομακρύνει σε πλάγιο out, ψηλά και μακριά, όπου φύγει, φύγει καλά έκανε ο Πίλιος. Και απομακρύνε όπως να είναι, καθώς ήταν μέσα στην περιοχή η μπάλα. Με την Λαφ Κλίντερ, ο Βάρκα γίνεται το λάθος, τεράστια τέρμα την ΑΕΚ, ο Βάρκα φεύγει τώρα τέτ, ο Βάρκα θα πλασάρει, έτσι, θα κάνει την τρίπλα και θα κόβει σε κόρτερ. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, out κιόλας, την μπάλα έχει κοντράρει και πάλι στο πόδι του Βάρκα, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπάρκα έπρεπε να πλασάρει, προτίμησε να κάνει την προσποίηση. Τον πρόλαβε όμως ο Εμπουγιάμα, θα μπορούσε είτε να πλασάρει, ακόμα και με το δεξί για τον χρόνο να πλασάρει, δηλαδή να γυρίσει το στόμα του και να πλασάρει, είτε με το αριστερό, δεν θα έπρεπε να κάνει εκεί τρίπλα. Έκανε αυτή την επιλογή ο Μπάρκα, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Γιούγκφιρτ. Και εν τέλει η ΑΕΚ έχασε μία ακόμη πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Κάνει τώρα ευκαιρία με τον Βάρκα, μπορεί να μην καταγραφεί ποτέ στη στατιστική ως ευκαιρία, όμως είναι πραγματικά μια κλασική ευκαιρία για την Ένωση. Μια πολύ κακή επιλογή του Μπαρνάμπα σε Βάρκα και έχει και τεράστια ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό με τον Λούκα Γιόβιτς, με τον Γιούγκφιρτ να απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι παρακαλώ. Πλάγι τώρα για την ΑΕΚ, Βάρκα, πίσω η μπάλα για τον Ρότα.
4: Έκανε τη χειρότερη επιλογή εκεί φίλε, ήταν τεράστια ευκαιρία.
5: Η χειρότερη επιλογή.
4: Ναι, μπορούσε να πλασάρει νωρίτερα γιατί έκανε βήματα πίσω ο τερματοφύλακας. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τέταρτο αυτό.
5: Ακόμα και την στιγμή που επέλεξε να τριπλάρει θα μπορούσε να πλασάρει.
4: Ναι,
5: είτε
4: ναι.
5: Με το αριστερό είτε με το δεξί. Η ΑΕΚ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ο Κοϊτά από τα αριστερά στον κλίνι και παίζει για τον Ραζάν Μαρίν. Ο Ρουμάνος πολύ ωραία αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Λάζαρο Ρότα. Θα κοντρολάρει ο Ρότα. Έχει κοντά του τον Βάρκο ο οποίος έχει στην πλάτη του πολύ ωραία εδώ συνεργασία. Πολύ ωραία σκέψη μάλλον όχι συνεργασία. Ο Βάρκα προφανώς και αυτό ήταν δουλεύει στην Ομόνη. Τι φάνηκε δική της που έκανε ο Βάργας στον Ρότα. Ήρθε ο Γιώβιτς κοντά, πήρε την μπάλα και προσπάθησε μέσω του Γιώβιτς να πάει μπάλα στον Βάργα με ένα τριγωνάκι. Όμως ήταν κακή πάθη του Λούκα Γιώβιτς. Ένα σλίτσε με την μπάλα, η ΑΕΚ πιέζει, ο Ρέλ μας κερδίζει. Ο Μάγερ πρώτο στην μπάλα, στην μπάλα θα βάλω εδώ. Πάλι υπάρχει εδώ, ναι. Ένα ακόμη φάουλ για την ΑΕΚ σε πάρα πολύ καλό σημείο στο 38 λεπτό. Η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε με εκτέλεση φάουλ του Ραζάν Μαρίν κερδίζει ένα ακόμη φάουλ αυτή τη φορά αυτή κεντρικά. Το φάουλ με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ ήταν ελαφρώς αριστερά κοντά στην δεξιά γωνία της περιοχής του Γιούμφερ. Τώρα είναι ένα φάουλ σε πιο μακρινή απόσταση, γύρω στα 27-28 μέτρα, αλλά πιο κεντρικά. Ο Ραζάν Μαρίν πηγαίνει και πάλι πάνω από την μπάλα. Είναι κάπως μακριά, αλλά είναι ένα καλό σημείο για να μπορέσει να περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος και να κατέβει στην εστία του Γιούγκφιρ. Να δούμε πώς πρέπει να βάλει στο τείχος το Γιούγκφιρ, ο οποίος προηγουμένως συμπάτησε, δεν μπορούσε βέβαια ο 22χρονος αστυνομικός να έχει αντίδραση εκεί που είναι την μπάλα ο Ραζάν Μαρίν. Τώρα είναι 5 παίκτες της ΑΕΚ, 6 με το Μουκουτί και κάτι συζητάνε. Είναι ο Μουκουτί τώρα φεύγει, φεύγει από εκεί και ρώτα. Μένουν 4. Μένει ο Κοϊτά, μένει ο Ραζάν Μαρίν, μένει ο Λούκα Γιώβιτς, ο Λόβρο Μάγερ. Φεύγει και ο Γιώβιτς, Κοϊτά, Μάγερ και Μαρίν. Πάει και ο Ρότα και λέει τι γίνεται. Πηγαλάκι για τους παίκτες της ΑΕΚ. Για να δει το τι ακριβώς θα κάνει η ομάδα του. Κάτι συζητάνε ακόμα εκεί που θα έρθει στη ΣΑΕΚ. Φεύγει ο Ρότα, φεύγει ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά ο οποίος είναι όμως αρκετά κοντά. Ο Μάγερ πάνω την μπάλα και ο Ραζάν Μαρίν. Μάγερ με το αριστερό ή ο σκόρερ θα αναμέτρησε το δεξί. Θα δούμε την εκτέλεση λοιπόν. 40 λεπτό φτάσαμε. ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 1-0. Ο Μάγερ παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί ο Μάγερ, περνάει μπάλα σκάει και όλος και δίπλα από το αριστερό κάτω το δοκάρι της θείας του Γιούγκφιρ διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ για κόρνερ. Υπάρχει κίτρινη κάρτα, δεν υπάρχει παιχνίδι, πες του γρήγορα παίκτη Λας Κλίντσερ. Κίτρινη στον Λούκα Γιώβιτς σίγουρα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη κίτρινη κάρτα, δηλαδή είναι δύο φορές να δείχνει κίτρινη κάρτα. Το διευθύνσης αναμέτρησης στον Κοντίνιο. Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτύρονται για κόρνερ, δεν έχω άποψη να σας πω μέχρι στιγμής, θα δω το replay. Το Κοντίνιο έχει δώσει σίγουρα κίτρινη κάρτα στον Γιώβιτς, στο 40 λεπτό. Θα δούμε την εκτέλεση τώρα στο replay. Εκτελεί ο Μάγερ και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν έχει βρει. Πρέπει να έχει βρει λίγο στο τείχος του μπάλα εντάξει. Και στη συνέχεια μπορεί να έχει βρει και όταν το φύλακα. Ο Γιώργης στα δεξιά, σεντράρι, πήρε στο μακρύνι. Ραζάν Μαρίν με την μπάλα. Θέλει να περάσει τον δανείο δεξιό fullback της Las Clinter. Πήρε ως μακριά. Σε ένα σημείο που σκάει μπάλα. Ο Βάρκα που είναι καλό στο κεφάλι δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Χόρβα την μπάλα στο κεφάλι του Ρέλβα. Δεύτερη κεφαλιά τον Βάρκα. Γιώργης κατεβάζει και ο Μάγερ. Το Μάγερ κατά μέτωπο. Αρχεί ο Μάγερ. Θα χάσει την μπάλα καθαρά. Εδώ νομίζω και βγήκε πάλι γιατί θα αναβάλει στους κανένα διαμαρτυρίο και υπάρχει και κυρίες στο κόσμο της ΑΕΚ. Με την Ελοφόρβα να έχει την μπάλα και να παίζει δεξιά για τον Μποκάρντε. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Το 1-2 Λιούμπης της θέλει να γυρίσει την μπάλα. Σουτάρει. Ο Μάγε κάνει το τάξη μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπρινιόλ από μακρύνει. Ο Μπρινιόλ είναι εδώ. Δείχνει ότι αντικαταστά άξια των 300 τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα.
4: Λοιπόν, χαμένη ευκαιρία. Θα πάρεις μια ανάσα, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, Θέμη μου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη. Θέμη.
7: Λοιπόν, στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΚ Λας Κλίτσερ 1-0. Μ' ακούς, Άκη?
8: Ναι, ναι.
6: Ναι, σε ακούω κανονικά. Συνεχίζεις. Συνεχίζεις, Θέμη, συνεχίζεις. Κανονικά σε ακούγεσαι, κανονικά.
7: 44ο λεπτό, ΑΕΚ Λας Κλίτσερ 1-0. Σάκη, μιλάω κανονικά, δεν ξέρω αν
6: Θέμη μου,
7: ακούγεσαι
6: κανονικά.
7: Ναι, ο Ρώτα έχει την μπάλα, παίζει δίπλα για τον Μουκουτί. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ΑΕΚ Λας Κλίτσερ 1-0. Η μπάλα στα αριστερά για τον Φίλιο, ο οποίος θα γεμίσει για τον Κοϊτά. Κοϊτά κοντρολάρει την μπάλα, κάνει μια κίνηση ο Γιώβιτς. Κοϊτά ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, περάσει, παίζει για τον Μάγκερ. Μάγερ, μπάλα στο αριστερό, περνάει την μπάλα με την περιοχή ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα χάσει την μπάλα τελευταία στιγμή από τον Τόρνιτς. Η Λας Κλίτσερ βγάζει την μπάλα την άμυνά της, ο Ρώτα πρώτος στην μπάλα, γίνεται η κόντρα, θέλει προσοχή εδώ, η Άχη θέλει καλές επιστροφές. Με τον Μπέλο να φέρει τα αριστερά, να καθυστερεί, να τρυπογυρίζει, να χάρει την μπάλα, η Άχη κερδίζει και πάλι. Και τώρα ο Βιτάλης στα δεξιά θα βρει το ένα από πάλι για την Άχη, πληρώθηκε 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου, να δούμε πώς θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν έχει δείξει κάτι μέχρι στο τέλος της ζωής. Δεν ξέρω αν θα έχουμε για καθυστερήσεις. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή να μην έχουμε καθυστερήσεις. Πάντως η ΑΕΚ έχει κερδίσει πάλι. Ίσως είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Το καλύτερο δυνατό σενάριο θα ήταν η ΑΕΚ να πετύχει και ένα δεύτερο του γκολ τώρα και να πάει με διαφορά δύο τερμάτων στα αποδυτήρια. Να δούμε αν θα γίνει. Ο Μάγκερ πάρα την μπάλα και ο Ρασβάν Μαρίν. Μου κουντί και ρεύμα θα ανεβαίνουν στην αντίπαλη περιοχή. Ρασβάν Μαρίν λοιπόν και Μάγκερ. Ο Μάγκερ αφήνει την μπάλα για τον Ρουμανό. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί. Καλή είναι η εκτέλεση του. Περνάει η μπάλα ο Βάρκας από τον... Μεγάλη ευκαιρία για την Άγκα. Την μικρή περιοχή ο Μπαρνάμπας Βάρκα κάνει την κεφαλιά ψαράκι. Η μπάλα σκάει στο έδαφος και περνάει πάνω το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λούκας Γιούγκουρ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Άγκα για να διπλασιάσει τα δέρματά της και να πάρει ένα ισχυρό ευρωβάδισμα. Η ΑΕΚ προηγείται, έχουμε λήξει πρώτου μηχρόνου. ΑΕΚ Λας Κλίτσερ 1-0. Χάρη στον κόλ του Ρασβάν Μαρίν το 21ο λεπτό. Η ΑΕΚ η οποία είναι η ομάδα που είχε τις κλασικές ευκαιρίες και η Λας Κλίτσερ ήταν απληκτική. και είχε μια ευκαιρία σημαντική στο 41ο λεπτό, όπου ο Μπρινιόλι είχε την απάντηση. Όμως η ΑΕΚ θα μπορούσε κάλλιστα να προηγείται ακόμα και με 2-0, για να μην προκαλεί παραπάνω, καθώς έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες με τον Γιώργο στην αρχή της αναμέτρησης, στην τρατέτη με τον Γιώργο που να βγάζει με το κεφάλι, με τον Βάργα τώρα από την μικρή περιοχή Ολομόναχος να κάνει κεφαλιά ψαράκι, να σκάει κάτω και να περνάει πάνω το οριζόντιο δοκάρι. Φυσικά και προηγουμένως ο Βάργα, ο οποίος άρχισε να είτε να πλασάρει είτε να

0: δίπλα σπλίντερ. Το αριστερό γάμα της εστίας, πραγματικά πιο γάμα θα έχει... Θα το έχετε και εσείς στο replay, δεν γινόταν η μπάλα να πάει.
1: Και άπιασε εντελώς.
0: Άπιασε ακριβώς όπως το λες, Τάκη. Σάκης σε 12 με 13 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ωραία.
0: Κλίντερ, 1-0 στο ημίχρονο του αγώνα.
1: 1-0 λοιπόν στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ τουλάχιστον έχει καταφέρει να ανοίξει το σκόρ. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Θα τον συναντήσουμε και πάλι σε 12-13 λεπτά.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εσείς είστε συντονισμένοι σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Champions League, φίλες και φίλοι, Breeze Aston Villa είναι στο 1-3 και είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

36 λεπτά μετά τις 8, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ πάει στα αποδυτήρια μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, έχοντας ανοίξει στο σκορ χάρη σε αυτή την τρομερή, θα έλεγα, εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Άπιαστο. Ανώτερη είναι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία είχε και ευκαιρίες να πετύχει και άλλα τέρματα. Πάρα πολύ καλή Μαρίν, Ρότα αλλά και Κοϊτά. Και πάρα πολύ καλή απόκρουση του Μπρινιόλι στο τελείωμα του Λάνκ στο... και πριν το ημίχρονο, στο 41ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. ΑΕΚ Λίτσερ 1-0 ημίχρονο. Να θυμίσω στις 10 παρατέταρτο για το Κύπελλο Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό Βόλου. Το μάτς αυτό θα το περιγράψει για λογαριασμό του σταθμού μας ο Γιώργος Ιωάννου. Σήμερα έχουμε και άλλα παιχνίδια για το Champions League. Στις 10 η Λίλη υποδέχεται την Μπέτις. Την ίδια ώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ τη Βιγιαρεάλ, η Πόρτο τη Manchester United και η Ρεάλ Μαδρίτης την Ίντερ.

Να σας πω επίσης πως πολύ κοντά στην απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη βρίσκεται ο Όφη. Από ό,τι βγαίνει από την Κρήτη, έχει έρθει σε συμφωνία ο Όφη με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Και τώρα πλέον απομένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την Ομόνια για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, γιατί ο παίκτης ανήκει στην κυπριακή ομάδα. Ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα από την Κύπρο. Υπάρχουν οι συζητήσεις τις τελευταίες ώρες μεταξύ των δύο ομάδων. Να θυμίσω ότι μετά τη νίκη του του Όφη επί του Άρη, ο Χρήστος Κόντης είχε πει πως η προσθήκη που θα κάνουμε θα είναι ένας μέσο επιθετικός ακόμα. Χρειαζόμαστε περαιτέρω ενίσχυση. Τον Δεκέμβριο που θα φύγει ο Νούς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι έχοντας το

Να σας πω επίσης πως ο Δημήτρης Γιαννούλης θα χρειαστεί περίπου έναν μήνα για να μπορέσει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω επίσης ότι ο Γιαννούλης τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό προχθές την Κυριακή, στα τελευταία λεπτάκι του μάτς, όταν δεν πάτησε καλά στο χορτάρι από ό,τι είδαμε. Έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Έκανε εξετάσεις σήμερα, έδειξαν κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, κάτι που από ό,τι φαίνεται θα τον αφήσει 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης. Και από ό,τι φαίνεται τώρα η επιστροφή του θα γίνει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ότι αύριο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, εκεί που όσοι πάνε από τους φίλους του Παναθηναϊκού θα δουν, θα πάρουν μια γεύση μάλλον από τη νέα ομάδα που χτίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα τιμήσει τον κορυφαίο παράγοντα στην ιστορία του Συλλόγου και του ελληνικού αθλητισμού, θα έλεγα εγώ, στο διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, εκεί που θα δώσουν το παρόν σε αυτό το τουρνά η γαλλική Μπουρκ, η μόνιμη θα έλεγα προσκεκλημένη Παρτίζαν, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Να σημειώσουμε πως το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις των εισιτηρίων του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διατεθεί στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος για την ενίσχυση του σπουδαίου έργου αλλά και των δράσεών του. Καλησπέρα στην Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Θέμη Παλιούρα για τη συνέχεια του μάτς της ΑΕΚ για το δεύτερο ημίχρονο. Καλησπέρα και πάλι, Θέμη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Σάκη. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. ΑΕΚ κλείνει 1-0, έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να είναι στην σέντρα. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες. Έχει προηγηθεί με τον γκολ του Ραζάν Μαρίς στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης της μεταβλητής εκτέλεσης φάουλ. Ο Ραζάν Μαρίς πίσω για τον Ρέλβας. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Γεμίζει ο Ρέλβας, απομακρύνει κεφαλιά ο Αντράντε. Πρώτος του Παραολάνκ. Και τώρα είναι ο Χόρβας, ο οποίος θα πάρει το πλάγιο από τον Εβιτάλης. Πλάγιο για την Ασκλίντερ. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά, έτσι όπως επιδείχθηκε η ομάδα από την Αυστρία με τον Τζορτζ Μέλλο να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για την Ασκλίντερ. Να γυρίσει προς τα πίσω για τον Αντράντε. Αντράντε κοντρολάρει την μπάλα. Για εκπίεση στα 2-3 Νεβάρκα και Γιώβιτς και μπροστά από τους υπολείπους με τον Νεβάρκα λίγο και ψηλά από τον Γιώβιτς. Την μπάλα προς τα πίσω για τον Τζορτζ και αυτό δεξιά για τον Λιούμπισιτς, ο οποίος έχει επιδείχθηκε η ομάδα από την Αυστρία με τον Τζορτζ Μέλλο να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για την Ασκλίντερ. Να γυρίσει προς τα πίσω για τον Αντράντε. Τόρνιτς κοντρολάρει την μπάλα. Αριστερά για τον Μπέλο. Τζορτζ Μπέλο προς τα πίσω για τον Αντράντε. Πηγαίνει για τον Μάγερ, περνάει την μπάλα για τον Χόρβα. Αυτός τσιπάει την μπάλα. Ωραία συνεργασία εδώ τους παίρνει στην Ασκλίντερ. Βγαίνει στην επίθεση αριστερά με τον Μπέλο. Να πηγαίνει από τον Βιτάλη. Να περνάει κεντρικά στον Μπογκάρντε. Μπογκάρντε κάνει την πάσα για τον Λιούμπιτς. Θέλει προσοχή εδώ. Η μπάλα δεξιά στον Γιώργενσεν. Γιώργενσεν μέσα στην περιοχή. Και πάρε Λιούμπιτς. Έχει χώρο ο Λιούμπιτς. Σουτάρει ο Λιούμπιτς ψηλά πάνω από το ριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αλμπέρτο Πρινιόλι. Πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι όμως το σουτ πέρασε αρκετά ψηλά πάνω την να αφήνει για τον Μπρινιόλι. Α, ήθελε να ληφθεί από πίσω. Μπρινιόλι δίπλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας γεμίζει για τον Γιώβιτς. Ίσως έχει βάλει και το χέρι του. Και ο Λούκα Γιώβιτς δεν το έχει βάλει, πετάει την μπάλα μακριά στη συνέχεια. Το σέρβο σέντερ φορ της ΑΕΚ. Φάουλ για την Λας Κλίντερ. Ένα φάουλ που δίνει δυνατότητα στους κεντρικούς αμυντικούς της αυστριακής ομάδας να ανεβούν στην αντίπαλη περιοχή. Πάνω από την μπάλα θα πάει ο Σάσα Χόρβας, ο αρχηγός της Λας Κλίντερ. Θα ανεβούν και οι Τριτσόπερ και ο Τόρνης και ο Μπουγιάμα και ο Αντράντε. Τρία πολύ ψηλά παιδιά, 1.95 ο Μπουγιάμα, 1.94 ο Τόρδης, 1.85 ο Αντράντε. Όλοι οι ΑΕΚ πίσω, Ραζάν Μαρίν είναι μόνος του στο τείχος. Γεμίζει ο παιδί δίπλα για τον Μπογκάρντε. Μπογκάρντε θα γεμίσει, στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλό το γεμίσει. Πάτε ο Μπρινιόλι, μπλοκάρι την πάρα, θέλει να παίξει γρήγορα, θα μπορούσε να παίξει εδώ για τον Ραζάν Μαρίν. Επιλέγει το βολέ προς τα δεξιά για Ραζάν Μαρίν και Βάργα. Μαρίν κατεβάζει, Μαρίν περνάει. Θα χάσει την μπάλα στην συνέχεια ανάμεσα σε 2 και 3 προσφέσεις της Λας Κλίντερ. Κόντρες ανάμεσα στους προσφέσεις των δύο ομάδων. Οι Αυστριακοί κερδίζουν. Ο Βάρκα θα βάλει το πόδι του και έχουμε πλάγιο για την Λας Κλίντερ στο 48 λεπτό. Πλάγιο το οποίο πήγαινε να εκτελέσει ο Τζορτζ Μπέλο, ο αριστερός fullback της Αυστριακής ομάδας, της Λας Κλίντερ. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Λας Κλίντερ. Μπέλο, πίσω. Κάνει τον Μπουγιάμα να τρέξει πάρα πολύ για να προλάβει την μπάλα και να γυρίσει αρκετά μέτρα προς τα πίσω. Εν τέλει ο κεντρικός αμυντικός Ολλανδός της Λάσης θα προλάβει την μπάλα. Θα παίξει τον Γιώργενσεν και πάλι ο Μπουγιάμα. Μπουγιάμα κοντρολάρει την μπάλα για να βρει. Ψάχνει να βρει την παίκτη. Γιώβιτς και Βάρκα και ψηλά από όλους τους. Θέλει να περάσει κάτω. Θα γίνεται το λάθος όμως η μπάλα επιστρέφει και πάλι στον Μπουγιάμα που θα παίξει πίσω και ο τερματοφύλακας τον Γιούγκφιρντ, ο οποίος θα ανοίξει αριστερά το παιχνίδι για τον Αντρές Αντράντε. Αντράντε ακόμη και αριστερά για τον Τζορτζ Μπέλο. Μπέλο. Γυρίζει προς τα πίσω, θα γεμίσει με το δεξί για τον ο Λάγκ τώρα αριστερά εδώ για τον Χόρβα, θέλει προσοχή, ο Χόρβα μένει μέσα στην περιοχή, ο Χόρβα θέλει να πλασάρει, ο Χόρβα με το πόδι πριν γιώνει να απομακρύνει την μπάλα. Ο Ραζάν Μαρίν την κεφαλιά, πιο μακριά, φοητά θέλει να κοντρολάρει, να κατεβάσει και να καταφέρνει. Ραζάν Μαρίν φεύγει λίγο το κοντρόλι, πάρα πήγε στο Ρότα και πάλι ο Ρουμάνος. Και έτσι ο Μαρίν δεν πρέπει να χάσει και την μπάλα. Πιέζεται, βάζει πολύ ωραία το σώμα του, εν τέλει έχουμε πλάγιο για την Λας Κλίντερ, καλύτερα που πέρασε πάρα πλάγιο, καθώς αν την προλάβετε ο Ραζάν Μαρίν θα φινήσει μπάλα εντός άγνωσης του χώρου και στα πόδια του μέχρι το παιχνίδι του Λας. Η χάρη την πάσα για τον Λιούπιτς, βγαίνει ο Μουκουτί και βρίσκεται ο Γιώβιτς, η άξιζε να βγάλει την πίδες, η Μάγερ για τον Κοϊτά. Τώρα είναι ο Κοϊτά όμως απελπιστικά μόνος του, ένας με τρεις. Ο Κοϊτά όμως πήγαινε κατά μέτωπο και περνάει και τους τρεις. Κοϊτά περνάει κάθε πάσα, Βάρκα, Βάρκα με στην περιοχή πλασάρι, τελευταίο στιγμή το μαχαίρι ο Αντράντε. Η μπάλα στα πόδια του Μπουγιάμα, ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ θέλει να κερδίσει, το τάκλι, δυνατές μονομαχίες. Ο πεσμένος Μάγερ πλωσάει την μπάλα και αντισκόντρες. Ο Βιτάλης θα πάρει την κεφαλιά, απομακρύνει την μπάλα. Μου κουντί με το στήθος παρακινδυνευμένα. Με πολύ ωραίο στήλο, κυρίζει πίσω τον Μπρινιόλι. Ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα. Ο Μουκουτί έρχεται κοντά και υποδέχεται κεφάλι για να συγκρίσει αυτήν την αρχή. Στο 50 λεπτό, ΑΕΚ Λας κλείνει 1-0. Πάλι στον κόλ του Ραζβάν Μαρίς στο 21 λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ρουμάνο τώρα να έχει την μπάλα και να φύγει δίπλα στον Μουκουτί. Μουκουτί δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα όμως δεν έχει κοντά του κάποιο συμπαίκτη. Προσπαθεί να πέσει και τον Μάγερ. Ο Μπογκάρτε θα βάλει την κόντρα. Ο Γιώβης θα κερδίσει. Ο Βάρκα με συγχωρείτε και θα κερδίσει. Ο Μπογκάρτε όπως θα πάρει την μπάλα για την Λας Κλίντερ. Και η μπάλα αριστερά για τον Χόρμα. Κάνει την κίνηση ο Μπέλο. Φόρμα φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δεν είναι καλή. Έντρα περνάει από όλους. Ο Πίλης δεν καταλάβει. Αφήνει την μπάλα να περάσει. Out. Περνάει και αυτή. Η ενδεχόμενη ευκαιρία της Λας Κλίντερ. Ο διαιτητής αναμέτρησης ο Πορτογάλος, ο Κουτίνιο, λέει στον Μπρινιόλι να παίξει πιο γρήγορα και αρχίζει να μετράει αντίστοιχα δευτερόλεπτα. Πίσω πως αν δεν παίξει 10 δευτερόλεπτα θα έχουμε corner. Αυτός είναι ο κανονισμός. Ο Μπρινιόλι γεμίζει. Ο Βάρκα πάει στη μονομαχία. Θα πάρει την κεφαλιά όπως ο Αντράντε. Και τώρα ο Λάγκ για τον Χόρβα. Ίσως πίσω για τον Μπέλο. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μπροστά αριστερά πιέζει η ΑΕΚ. Η μπάλα κεντρικά. Για τον Τόρνιτ, αυτός πίσω στον ροδοφυλακάτο τον Γιούγκφιρτ. Ο οποίος αφήνει και πάλι στον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Και η μπάλα αριστερά στον Αντράντε. Αντράντε ανεβαίνει με την μπάλα. Στο 51ο λεπτό ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0. Γεμίζει ο Αντράντε. Ο Λιούμπιτς θέλει να πάρει την κεφαλιά. Ο Ρέλλας ο ψηλός όμως θα πάρει αυτός την μπάλα. Βιτάλης με το κεφάλι πίσω για τον Πίλιο. Πίλιος ακόμη πιο πίσω για τον Ρέλβας. Πιέζει ο Ρέλβας πολύ ωραία προσπίση όμως θα πέσει για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι με το δεχτή θα γεμίσει για τον Βάργκα. Μονομαχή με τον Αντράντε. Ο Αντράντε την κεφαλιά. Το Λιούμπι και τη νέα κεφαλιά. Η μπάλα στα πόδια του Εμπουγιάμα. Γι' αυτό δεξιά για τον Κάσπερ Γιόργενσεν. Ο Δανός δεξιός Μαχάφ. Κάνει μια πολύ κακή πάσα και τώρα η Άγκο να βγάλει την πίεση. Μάγερ, πολύ ωραία καυτή πάσα για τον Γιόβιτ. Κάνει κίνηση ο Βάργκα. Ο Γιόβιτ παίρνει μέτρα και πηγαίνει κατά μέτωπο. Θα περάσει την μπάλα. Όχι, τελευταία στιγμή θα κοπεί πάσα του Γιόβιτ και τον Βάργκα. Λιούμπισιτ. Γυρνάει Λιούμπισιτ φάουλ εδώ. Από τον Βιτάλη διαμαρτύρεται για χέρι ο Βιτάλη. Ο Λιούμπιτς σηκώθηκε πέντε γρήγορα να γίνει του πενήντα αριστερά στον Τζορτζ Μπέλο. Αυτός κάθεται για τον Χόρβατ. Ο αρχηγός της Ελλάς Κλίντερ θα χάσει την μπάλα από τον Μάγκερ. Μάγκερ κοντρολάρει και παίζει για τον Ρότα. Ρότα πιέζει από τον Λιούμπιτς, το έδαφος στον Ρότα. Ο Λιούμπιτς λέει πως δεν υπάρχει φάουλ, γιατί θα τα βέβαια όμως έχει δώσει το φάουλ. Γι' αυτό που μετράει στο 52ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΚ προηγείται πάντα 1-0 με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ρότα σηκώθηκε, είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ για την ένωση. Ανάμεσα στην περιοχή του Μπρινιόλι και τη μεσαία γραμμή, μπαλά πίσω για τον Μουκουντή, παράλληλα για τον Ρέλβας και αριστερά με τη μία για τον Πίλιο. Ο Πίλιος προσποιείται και θέλει να κουβαλήσει την μπάλα. Πίλιος ωραία για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος γυρίζει μέτωπο. Ρασβάν Μαρίν κάνει προσποίηση. Βέβαια χάσε ότι πάλι στο έδαφος του Ραζβάν Μαρίν υπάρχει φάουλ. Ο Μπογκάρτε σκέφτεται λέει που δεν υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι είναι αρνητικό. Και είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ για την ένωση. Ανάμεσα στην περιοχή του Μπρινιόλι και τη μεσαία γραμμή. Μπαλά πίσω για τον Μουκουντή. Παράλληλα για τον Ρέλβας και αριστερά με τη μία για τον Πίλιο. Ο Πίλιος προσποιείται και θέλει να κουβαλήσει την μπάλα. Πίλιος ωραία για τον Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος γυρίζει μέτωπο. Ραζβάν Μαρίν κάνει προσποίηση. Δεν έχασε ότι πάρα στο έδαφος του Ραζβάν Μαρίν υπάρχει φάουλ. Ο Μπογκάρτε σκέφτεται λέει που δεν υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι είναι αρνητικό. Όπως εύκολα εδώ. Η μπάλα στον Μάγκερ εκτελέσει το φάουλ. Ο Μάγκερ έχει δεξιά το Ρότα. Μάγκερ επιλέγει τον Ραζβάν Μαρίν κεντρικά. Ο Ρουμάνο δεξιά για τον Ρότα. Ο Μάγκερ κάνει κίνηση. Και ο Ρότα κάνει και πάλι κίνηση. Θέλει να του περάσει την μπάλα ο Κροάτης. Θα κοντράρει την μπάλα. Κερδίζει ο Ραζβάν Μαρίν. Μαρίν ανοίγει την μπάλα. Θα πάρει το κόρνερ πολύ ωραίο εδώ. Τον Τζορτζ μία ακόμη. Τι μένει φάση για την ΑΕΚ αυτό το corner το οποίο κερδίσει ο Ρασβάν Μαρίν από τα δεξιά. Να δούμε αν εκτελέσει ο εκτελέσει ο Μαρίν. Θα πάει ο Λόβρο Μάγερ να εκτελέσει. Αυτή τη φορά με το αριστερό για να δώσει ένα από τα φάλτσα στην μπάλα στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ καλώς θα ήταν να βρει ένα δεύτερο γκολ για να μπορέσει να πάρει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα. Ο Ρασβάν Μαρίν πηγαίνει κοντά στον Μάγερ. Τελικά ο Ρασβάν Μαρίν θα εκτελέσει και πάλι. Όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές, δηλαδή τα κόρνερα τα δεξιά έτσι όπως συμμετείχε η ΑΕΚ, τα εκτελεί ο Ραζβάν Μαρίν, τα κόρνερα τα αριστερά ο Μάγερ, παίζει όμως με κοντινή πάσα. Ο Μάγερ και πάλι για τον Μαρίν. Ο Μαρίν με... πολύ καλό.
0: Τι μου και επιστρέφουμε και πάλι σε σένα σε πολύ λίγο. Καλή συνέχεια στη μετάδοση από μένα.
1: Φιλεστικά έπαιξε για πάσα δίπλα ο Ραζβάν Μαρίν.
0: Υπέρ της ΑΕΚ φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Θα παραδώσω και τάλι στο Βασίλη Γερασίμου. Θα σας πάμε μέχρι και τις 2 και με τη συνέχεια του μάτς της ΑΕΚ. Απλά να σας πω, παραμένει το 1-3 και στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Bridge Aston Villa.
1: Και μύθι.
0: Θεμή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη μετάδοση. Να παραδώσω σκητάλη στο Βασίλη Γερασίμου και επιστρέφουμε και πάλι σε σένα σε πολύ λίγο. Καλή συνέχεια στη μετάδοση από μένα. 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε...
2: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου, καλησπέρα για μένα, συνεχίζεις.
1: Μυστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε...
2: Θέμη Παλιούρα, μας ακούς? Θέμη? Μας ακούει ο Θέμης Παλιούρας?

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν πάλι στο Θέμη Παλιούρα. Καλησπέρα με ένα Θέμη. Συνεχίζεις.
1: Καλησπέρα Βασίλη, στο 57ο λεπτό ΑΕΚ Class Clinter 1-0 χάρη στον Κουλτούρα Σβάν Μαρίνα. Το 21ο λεπτό η ΑΕΚ προηγουμένως έχασε μια ακόμη ευκαιρία με τον Γιώβιτς να φύγει στη θέση ΑΤΕΤ. Τον πρόλαβαν όμως οι αμυντικοί. Στη συνέχεια έδωσε την πάσα αριστερά στον Κοϊτά. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Βάργκα που τον έβγαζε ουσιαστικά με κενή εστία. Και στην συνέχεια ένα γύρισμα που έκανε ο Φίλιος απομάκρυνε ο Γιούκ πριν θα φέρνοντας όμως την μπάλα ουσιαστικά του Δανή με στην περιοχή. Ο Γιώβιτς έκανε χωρίς ισορροπία του πλασί με την μπάλα να περνάει out. Στο 57ο λεπτό η ΑΕΚ έχει χάσει πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κάνει το 2-0 και να έχει κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Τώρα μονομαχία στο κέντρο με τον Λιούπι να κερδίζει και να παίζει αριστερά για τον Μπέλο. Πόβει ο Ρότα. Ρότα αφήνει στον Ρασβάν Μαρίν και αυτός πιέζεται ανάμεσα σε δύο. Στο έλαφος ο Ρασβάν Μαρίν κερδίζουν οι παίκτες Λας Κλίντερ και τώρα ο Λάγκ θέλει να βγάλει στην επίθεση τους Αυστριακούς στην μπάλα δεξιά στον Κάσπερ Γιώργενσεν. Και αυτό περνάει την μπάλα στον χώρο στον Μόντες Φούστορ. Θέλει να μπει με στην περιοχή τα δεξιά. Ο Ούσα θα γεννήσει την μπάλα, η μπάλα κοντράρει. Ο Ρότα με το αριστερό απομακρύνει σε πλάγιο out για την Λας Κλίντερ. Προηγουμένως, όσο δεν είχαμε μετάδοση, έκανε ο Μπρινιόλι και μια παρακεντρωμένη τρίπλα πάνω στον επιθετικό της Λας Κλίντερ. Κοψοχώρια θέλει να το πούμε έτσι τους φίλους της ΑΕΚ. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα ήταν καλά, όλα ήταν αποτελεσματικά. Πλάγιο για την Λας Κλίντερ λοιπόν και μια ακόμη φορά θα φέρει παίκτες μέσα στην περιοχή. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί με δύναμη από τον Μπογκάρτε. Εκτελείται με αρκετή δύναμη όντως μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά περνάει η μπάλα, το σούτ χωρίς τη ισορροπία. Και η μπάλα καταρρύει πλάγιο μάλιστα. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Βάργκα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παρνάπας Βάργκα, ναι, είναι που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Στην προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας προφανώς δεν για κάποιο σύντομα. Σηκώθηκε πάντως ο Ούγγρος επιθετικός της Ένωσης. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρότα. Και σε εκείνο το σημείο η Λας Κλίντερ μπορεί να πιέσει. Ο Ρότα γεμίζει με δύναμη, Γιώβιτς, κεφαλιά. Περνάει παραλίγο την κρούσουν εδώ Μάγερ με Βάργκα. Η μπάλα στους παίκτες της Λας Κλίντερ με τον Εμπουγιάμα να έχει την μπάλα και να παίζει δεξιά για τον Γιώργενσεν. Γιώργενσεν πιέζεται από Κοϊτά. Γυρίζει μπροστά πίσω και παίζει για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα κοντρολάρει την μπάλα στο 51ο λεπτό. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0 με τον Τόρνιτς να ανοίγει αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε θα κάνει τη μεγάλη παλιά με στόχο τον Χόρβαθ, ο οποίος θα προλάβει την μπάλα. Όχι, δεν την έχει προλάβει. Πλάγιο για την ΑΕΚ, το ύψος της μεσαίας γραμμής. Περίπου 7-8 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά. Έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Και είναι προς τα πίσω Ρότα για τον Μουκουτί. Ακόμη πιο πίσω για τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι θα είναι στην παίκτη, παίζει δίπλα και πάλι για τον Άρολ Μουκουτί. Μουκουτί γυμίζει για τον Παρνάμπας Βάργκα. Θα πάρει την κεφαλιά τώρα ο Ούγκρος. Όμως η μπάλα είναι διεκδικήσει και θα κατεβάσει ο Τόρνιτς, ο οποίος θα ανοίγει λίγο το κοντρόλ παραλίγο να χάσει την μπάλα. Διορθώνει όμως ο Εμπουγιάμα με τη δεξιά για τον Γιώργενσεν και αυτός πίσω για τον τροδοφύλακά του τον Γιούγκφιρτ. Αφήνει την μπάλα δίπλα στον Αντράντε. Ο κεντρικός αμυντικός του Παναμά ανεβαίνει. Σαν είναι συμπαίκτη ο Αντράντε. Τώρα δίπλα για τον Τόρνιτς. Και αυτός έχει πάρει για τον Αντράντε. Η ΑΕΚ πιέζει στα 2-3 του γηπέδου με τον Αντράντε να έχει την μπάλα και να ανεβαίνει. Αντράντε θα περάσει την μπάλα, δεν είναι καλή η παλιά του, καταλήγει στα χέρια του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος θα ανοίξει αριστερά για τον Σταύρο Πύλιο. Στις 20 λεπτό συμπληρώνουμε μια ώρα αγώνα. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0. Με τον Πύλιο να αφήνει την μπάλα στο σκόρερ της αναμέτρησης στον Ρασβάν Μαρή. Και αυτός για τον Γιώβιτς, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Τριπογυρίζει ο Σέρβος και με το αριστερό ανοίγει πάρα πολύ όμορφα το παιχνίδι στο Σταύρο Πύλιο. Τώρα ο Πάκτης Άκη έχει πάρα πολύ χώρο, θα τετράρει μία ακόμη στάκη τέντρα από τον Σταύρο Πύλιο, προκαλεί την απογοήτευση από τον κόσμο της ΑΕΚ. Έχει δύο πάρα πολύ κακές τέντρες ο Σταύρος Πύλιος. Πήγε απελπιστικά out, πάρα πραγματικά απελπιστικά out. Με τον τροματοφυλάκα της Λας Κλίντερ να δίνει γρήγορα συνέχεια να παίζει δίπλα για τον Τόρνιτς. Ο Ζώα Τόρνιτς θα πέσει παράλληλα μέσα στην περιοχή για τον Μπουγιάμα. Αυτό δεξιά για τον Γιώργενσεν και ανεβαίνει με την πάρα ο Γιώργενσεν. Κατάει φρένο, παίζει και πάλι για τον Εμπουγιάμα. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Λας Κλίντερ γεμίζει. Δεν είναι καλή παλιά του όμως. Είχε προορισμό τον Μόουσες Πούσορ. Η μπάλα περνάει πλάγιο out για την ΑΕΚ στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Βιτάλης. Και αυτός πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή αριστερά για τον Πύλιο. Κοντρολάρει την μπάλα ο Πύλιος. Θα παίξει κάθε για τον Ρασβάν Μαρίν. Πιέζει τον Λιούπισιτς. Το έλαφος ο Ρουμάνος. Φάουλα τον Λιούπισιτς. Έξω την περιοχή της ΑΕΚ το φάουλ και προς τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται η Ένωση. Με τον Ρέλβας να έχει την μπάλα και να λέει ότι θέλει το φάουλ. Παράλληλα για τον Μουκουντή. του κουτί δεξιά για τον Λαζαρό Ρότα. Αυτό θα κοντρολάρει και θα γεμίσει με στόχο τον Παρνάβα Βάρκα. Μία ακόμη μονομαχία. Ο Βάρκα την κεφαλιά μου στην πάρα καταλήγει σε πόδια Αυστριακών, συγκεκριμένα του Τόρνη. Αυστριακό, δεν είναι συνάδελφο. Αλλά η πάρα καταλήγει μέσα στα πόδια των παιχνών τη Λα Κλίντερ. Αφήνει την πάρα δίπλα στον Εμπουγιάμα. Και αυτό για τον Τόρνη και πάλι. Αριστερά για τον Αντράντι. Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει καμία αλλαγή. Είμαστε 62 λεπτό. Άκλα Σπίτερ 1-0 με τον Χόρβας να έχει την μπάλα. Να προσποιείται στον Μάγερ. Και να παίζει προ τα πίσω στον Αντράντε. Η Άκλα στο δικό τη μισό. Κάθε πάσα. Ρότα κόβει. Αντράντε κεφάλι. Θα χάσει τον Βάργα. Βάργα πολύ ωραία για τον Μάγερ. Και τώρα ευκαιρία την πίνε και την ΑΕΚ. Με τον Μάγερ να προσποιείται. Να αλλάζει το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία. Αριστερά στον Κοϊτά. Θα πάει τώρα. Χάνει λίγο το κοντρόλο Κοϊτά εδώ. Κάνει την κίνηση ο πίνε στη συνέχεια. Βγαίνει στα πλάγια ο Κοϊτά. Ο οποίο όμω έχει την μπάλα. Θέλει να πάει στο ενασμένα, παίρνει την μπάλα στο δεξί. Κλασική κίνηση του Κοϊτά. Την κλείνει ο Κοϊτά, έχει στην πλάτη τώρα τον Πίλιο. Θα γυρίσει πίσω στον Μουκουτί. Μουκουτί κοντρολάρει την μπάλα σαν συμπαίκτη. Πιέζεται τώρα από τον Λαγκ. Την μπάλα στον Ρότα, κάνει κίνηση ο Μουκουτί. Ο Ρότα παράλληλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας με τη μία αριστερά για τον Πίλιο. Θα κοντρολάρει ο Πίλιος. Και συγκλίνει. Και ανοίγει το παιχνίδι πολύ ωραία στα αριστερά για τον Βιτάλη. Βιτάλης κάνει προσποίηση, ο Πίλιος παίρνει την μπάλα και πάλι, μπαίνει με στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα, υπάρχει μια κόντρα, περνάει ο Πόλος η μπάλα, καταλήγει εκεί που είναι ο Τζορτζ Μπέλο, ο οποίος θα περάσει τον Βάργα και έχουμε το φάουλ για την Λας Κλίντερ, το οποίο σφίριξε για τις αναμέτρησεις. Η Λας Κλίντερ η οποία θα κάνει τις πρώτες τις δύο αλλαγές, τις οποίες θα έχουμε σε 1-2 λεπτά. Ανεβαίνει τα δεξιά εδώ, Γιωργεστίν, ο Κοϊτά του κλέβει πανέμορφα την μπάλα. Θα παίξει κάθε για τον Μάγερ. Μάγερ πηγαίνει κατά μέτωπο, έχει Γιώβιτς και Βάργα. Βάργα, Μάγερ. Ανεβαίνει ο Μάγερ, θέλει να προσκληθεί. Να στριφογυρίσει, ο Λιούμπισης πηγαίνει κοντά, πίσω για τον Κοϊτά. Και αυτός για τον Βιτάλης. Βιτάλης, δεν νοιάζεται η ΑΕΚ, θα παίξει αριστερά και πάλι για τον Αβουμπακαρί Κοϊτά. Ο Αφρικανός μεσοθετικός της ΑΕΚ πίσω για τον Ρέλβας και αυτός για τον Μουκουντή. Πιέζεται από τον Λαγκ, πολύ ωραία, περνάει την μπάλα στον Βιτάλης. Βιτάλης, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ανεβαίνει με την μπάλα, παίζει κάθε για τον Γιώβιτς, σηκώνει την μπάλα ο Γιώβιτς. Δυσκολεύει τον Κοϊτά, ο οποίος κάνει μια εντυπωσιακή τρίπλα όμως και θέλει να πάει κατά μέτωπο Κοϊτά, περνάει την μπάλα για τον Μάγερ μέσα στην περιοχή. Πάει για το γύρισμα, 2-0 από τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Κοϊτά πέρασε την μπάλα για τον Λόγκρο Μάγερ, ο Κράτης γύρισε την μπάλα. Τέρμινε και ο Γιώβιτς εκτέλεσε με κεφαλιά σταράκι και έρθει στο ΑΕΚ Λας Κλίντερ 2-0 και 24 λεπτό. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος έχει τις περισσότερες παραστάσεις στην κορυφαία για συλλογική διοργάνωση, είναι εδώ, βάζει τη δική του σφραγίδα και πλασιάζει τα τρέματα της ένωσης. Η ΑΕΚ πλέον παίρνει ισχυρό προβάδισμα για να πετύχει την πρώτη της δίκη στο UEFA Champions League μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Και την τρίτη συνολικά στην ιστορία της. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0, έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, περίπου μισή ώρα ακόμα μαζί με τις καθυστερήσεις. Και όπως θέλετε, πως η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη, είναι καλύτερη ομάδα από την Λας Κλίντερ, ο κόσμος της ΑΕΚ. Τρελαμένος πανηγυρίζει το γκολ το οποίο πέτυχε ο Λούκα Γιώβιτς με την κεφαλιά σαράκι στην καρδιά της άμυνας. Ο Αβουμπακαρίκο ήταν νωρίτερα, έκανε μια εντυπωσιακή τρίπλα. Ο Μάγερ έκανε το τέλειο γύρισμα και ο Γιώβιτς έφτιαξε την κεφαλιά και μου λέει όχι. Δεν υπάρχει γκολ. Υπάρχει offside στην αρχή της φάσης και θα γίνουν και αλλαγές. Δεν υπάρχει γκολ, παραμένει το 1-0 τώρα το υπέδειξε για τις αναμέτρησεις. Μετά την παρέμβαση του ΒΑΡ το γκολ ακυρώνεται, δεν υπάρχει γκολ, παραμένει το 1-0. Υπάρχει offside στην αρχή της φάσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην φάση του Γιώβιτς για τον Κοϊτά. Δεν έχει έκανε ο Κοϊτά την τρίπλα, να το δούμε και την replay. Έκανε τις πρώτες δύο αλλαγές η Λας Κλίντερ. Παραμένει πάντως στο 1-0, είμαστε 26 λεπτό, μόλις πήκαμε σε 26 λεπτό. Με τη Λας Κλίντερ να κάνει τις πρώτες δύο αλλαγές, θα σηκώσει πολύ λίγο τις πρώτες αλλαγές. Γιατί κοίταγα λίγο να δω πώς ακυρώθηκε η γιατί τον γκολ της Ένωσης. Πάντως δεν υπάρχει γκολ, παραμένει το 1-0. Η Λας Κλίντερ παραμένει στο παιχνίδι. Έχουμε τώρα πλάγιο για την ΑΕΚ, η μπάλα έχει βγει ξαγόνες στην χώρο, δεν μπορούσε να την κρατήσει εντός ο Κρίστοφ Λαγκ. Βιτάλης παίρνει την μπάλα. Ρασβάν Μαρίν. Πίσω για τον Ρέλβας. ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0 στο 26 λεπτό. Δεν μετράει τον κόλ του Λούκα Γιώβιτς, το οποίο πέτυχε πριν από 2 λεπτά για υποδείξη offside στην αρχή της φάσης. Παρνάβας Βάρκα τώρα έχει πλάι τον Αντράντε. Ο Βάρκα θα χάσει το κοντρόλ και έχουμε πλάγιο για την Λας Κλίντερ, το οποίο εξελίσσεται γρήγορα. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Τόρνιτς. Ο Τόρνιτς ανεβαίνει με την μπάλα, ψάνει στην παίκτη. Τόρνιτς αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε ακόμη και αριστερά. Περνάει την μπάλα ο Μπέλο, ο Μουκουτίος περνάει, φτάνει πρώτος στην μπάλα. Ο Βάρκα κατεβάζει πίσω για τον Ρότα. Ρότα ανεβαίνει με την μπάλα, πιέζει από τον Ελάν και τον Μπέλο. Η μπάλα μπροστά πίσω, παντράνεται κάθετα. Και τώρα η Λασκέντερα αλλάζει πολύ ώρα την μπάλα με τον Μπέλο και τον Χόρβαθα και τον Βιτάλη και ο Ρότα να κλέψουν την μπάλα και ο Μαρίνα κουβαλήσει και ο Γιώβιτς να κοντρολάρει και να ανοίξει δεξιά για τον Λούβρου Μάγερ. Μάγερ γυρίζει προς τα πίσω στο έλαφος ο Μάγερ, φάουλ για την ΑΕΚ. Δεν μαρτύρονται οι παίκτες. Λασκλίντερ έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Αλεσάνδρος Σχεπ. Έχει πάρει την θέση του Σάσα Χόρβας, του αρχηγού μέχρι πρότινος της Λασκλίντερ. Φάουλ λοιπόν για την ένωση από τα δεξιά με τον Ρότα. Να θέλει να γεμίσει και τον Γιώβιτς κατεβάζει Μάγερ μέσα στην περιοχή. Μάγερ φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Μάγερ θέλει να βρει λίγο χώρο. Αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Κοϊτά περνάει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα η οποία απομακρύνεται. Και πάλι Κοϊτά επιμένει. Κλείνεται τώρα στη γωνία κοντά στο σημείο του κόρνερ ανάμεσα σε δύο. Κοϊτά εντυπωσιακά στο ένα. Πώς δεν υπάρχει πάλι ο διευθυντής. Η μπάλα καταλήγει στον Πίλιο. Και τώρα είναι ο Ρασβάν Μαρή που σκέφτεται να σουτάρει. Θα σουτάρει ο Ρασβάν, όχι. Την μπάλα στον Γιώβιτς και τώρα στον Βιτάλη, θα σουτάρει όχι, σεντράρει ο Βιτάλης, απομακρύνει την μπάλα και τώρα ακόμη πιο μακριά, εκεί που τρέχει ο Ρέλβας, ο Ρέλβας ο οποίος απομακρύνει με γεφαλιά στα πλάγια και τώρα είναι ο Ρότα ο οποίος πιέζεται και γυρίζει μπροστά πίσω, τον Μπρινιόλι. Να πούμε, έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρόμπερτ Βιουμπισίτς, ο οποίος αγωνίζει την αυτοί ο δανεικός από την ΑΕΚ και έχει περάσει και εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Γιωργενσέν, τις θέσεις που έχουν πάρει ο Φλέκερ και ο Σεφ. Ο Ρασβάν Μαρή για τον Γιώβιτς και αριστερά κάνει κίνηση ο Πίλιος, πετάει την μπάλα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στο χώρο βάζει το σώμα του κόρνερ. Κόρνερ εδώ για την ΑΕΚ, φέτος 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Το οποίο πηγαίνει αργά, αργά να εκτελέσει ο Ρασβάν Μαρή. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Μάγερ για αυτήν την εκτός που θα έχει πηγαίνει. Θα έχουμε πάλι κάποια κομπίνα. Όχι, ο Ρασβάν Μαρή πηγαίνει μόνο. Ο Ρασβάν Μαρή λοιπόν από τα αριστερά. Η ΑΕΚ έχει μια ακόμη στατική φάση. Θα δούμε αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να διπλασιάσει το τέρματά της και να καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Ο Ρασβάν Μαρίν παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Μόνο ο Ρότα και ο Πίλιος έχουν μείνει πίσω. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι μπάλα κεφαλιά από τον Ρέλβας. Απομακρύνει τον Αντράντε. Ψηλά η μπάλα. Θέλει να κατεβάσει με το στήθος. Ο Ούσορ βάζει ωραία το σώμα του. Ο Πίλιος τον βγάζει την ισορροπία του. Και κερδίζει ο Ρότα ο οποίος κάνει προσπίση ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Και περνάει ο Ρότα. Και ανεβαίνει το δεξιά. Ο Ρότα δεξιά η μπάλα στον Μάγερ. Ο Μάγερ κλεισμένος από δύο. Θέλει να περάσει, κλείνεται ο Μάγκερ, θα πάρει τελικά ένα ακόμη κόρνερ για την ΑΕΚ. Σε 70 λεπτό, ΑΕΚ Λας Κλίντερ 1-0 χάρη στο κόλ του Ρασβάν Μαρίν από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην εκτέλεση του κόρνερ θα πάει ο Λόβρο Μάγκερ. Ο αριστεροπόδαρος Κροάτης, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει ακόμα κάποια αλλαγή, είμαστε 70 λεπτό. Ένα ακόμη κόρνερ για την ένωση με τον Λόβρο Μάγκερ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο Κροάτης θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για ένα ακόμη παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλό ο Λεβρο Μάγερ. Προηγουμένως ο Μπόρις είχε καταγράψει και ασύστο με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Ακυρώθηκε. Ο Μάγερ εκτελεί. Καλή είναι η εκτέλεση. Βγαίνει με τις γροθιές και απομακρύνει τον τερματοφύλακα της Λας Κλίντερ. Στη συνέχεια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ρούσορ τον επιθετικό της Λας Κλίντερ. Απομακρύνει Μπουγιάμα σε ένα χώρο που ο Πίλιος θα πάρει την κεφαλιά. Δεν είναι καλή κεφαλιά. Διαμαρτύρεται για φάουλ η ΑΕΚ. Η μπάλα τώρα στα δεξιά στον Φλέκερ. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Χόρβαθ, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά, τον Κρίστοφ Λανγκ. Τώρα επικίνδυνη ευκαιρία έχει γίνει, έχουν γυρίσει πάνω στα σκητά. Ο Κρίστοφ Λανγκ θέλει να περάσει, να γυρίσει την μπάλα, θα πάρει κόρνερ ο Κρίστοφ Λανγκ από τον Λάζαρο Ρότα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Λας Κλίντερ, η οποία είναι επικίνδυνη ομάδα, έχει χάσει αυτές τις μερικές ευκαιρίες. Με τον Αλφρέντο Μπρινιόλι έχει καταγράψει δύο πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Θέλει προσοχή και πρέπει και η ΑΕΚ να τελειώσει ένα μάτς το οποίο θα μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Κόρνερ τα αριστερά με τον Χόρβαθ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Κάντε ετοιμάζονται εδώ οι παίκτες της Λας Κλίντερ, καθώς έχουν έρθει όλοι πάρα πολύ κοντά. Είναι μια προσποίηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν το ξέρω αυτό να λύσει το πράγμα. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα ο Χόρβαθ, έχει πάει κοντά του. Ναι, έχει πάει κοντά του, θα πάρει την μπάλα ο Μπογκάρντε, η μπάλα προς τα πίσω. Και τώρα η μπάλα αριστερά για σε κεντρικά κεφάλι για τον Χόβαρτ, στα αριστερά κεφάλι και ο αρχηγός Κλας Κλίστερ. Τι έκανα τώρα, είπε σε αυτήν την τρύπα στο νερό, απόλυτη. Πίσω η μπάλα με την Κλας Κλίστερ να ελέγχει, η μπάλα αριστερά. Τα γιουφαρίσματα, η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ, καθώς έχασαν το κοντρόλ οι παίκτες της Κλας Κλίστερ, συγκεκριμένα ο Τόρνιτ. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρόντα από τα δεξιά, περίπου 10 μέτρα πίσω από την μεσαία γραμμή. Με δύναμη εξελίζει το πλάγιο, θέλει να πάρει την κεφαλιά ο Βάργα, νέο πλάγιο. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ και στο έξω μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά έτοιμος επιτίθεται η Ένωση. Εκτελείται το πλάγιο, Ρότα προς τα πίσω για τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί ακόμη πιο πίσω για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε 72 λεπτό. Θα γεμίσει ο Μπρινιόλι για τον Λούκα Γιώβιτς, είναι πάρα πολύ δυνατό το γέμισμα του Ιταλού τερματοφύλακα. Η μπάλα πηγαίνει από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Με τον Τόρνιτς να παίζει κεντρικά για τον Χόρβαθ, ο οποίος θέλει να γυρίσει κάθετα αυτός για τον Μόζες Ούσορ, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Ο Ούσορ δεξιά για τον Φλέκερ και ακόμη πιο πίσω για τον Ούσορ. Κάνει τον αδύο υπέρχεται στη Λας Κλίντερ και θέλει να περάσει στο έδαφος ο Ούσορ. Θέλει να κερδίσει υπέρχεται στη ΣΑΕΚ, οι κόντρες, οι μονομαχίες, τελικός διοικητής ο Βιτάλης και απομακρύνει ο Ήλιος. Η μπάλα και πάλι όμως σε πόδια των παιχτών της Λας Κλίντερ με τον Αντράντε να ανεβαίνει από τα αριστερά και να επιλέγει στα αριστερά τον Τζορτζ Μπέλο. Ο Μπέλο συγκλίνει, παίζει κεντρικά την μπάλα προς τα πίσω, Αντράντε και τώρα με την μπάλα είναι ο Στρέβ, ο οποίος ανοίγει δεξιά στον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα ακόμη πιο δεξιά για τον Φλόριαν Φλέκερ. Φλέκερ και πάλι πίσω για τον Εμπουγιάμα. Η ΑΕΚ αμύνει στο δικό της μισό. Είμαστε με 24 λεπτό. Πολύ κακή πάσα τον Εμπουγιάμα δεξιά για τον Χόρβατ. Όλο το γήπεδο πανηγυρίζει την λάθος πάσα με την ΑΕΚ να κερδίζει μια ακόμη κατοχή. Και θα έχουμε τρίτη αλλαγή για την Λας Κλίντερ. Εκτός με τον αγωνιστικό χώρο περνάει με το νούμερο 27 ο Κρίστοφ Λανγκ. Και παίρνει με τον αριθμό 11, θα σας πω αμέσως, με τον αριθμό 11 μπαίνει ο Σάσα Κάλατιτς, ο αυστριακός επιθετικός. Δεν αλλάζει κάτι το σχηματισμό της Λας Κλίντερ, σε αυτόν δηλαδή το 3-4-1-2 που παίζει ο προπονητής των αυστριακών, ο Dietmar Schumacher. Και έχει πλάγιο με τον Σταύρο Πίλιο τα αριστερά. Πίλιος εκτελεί με δύναμη, ο Βάργκα την κεφαλιά για τον Γιώβιτς, κερδίζει τώρα ο Μαρίνο, ο οποίος ανεβαίνει, περνάει την μπάλα στον Κοϊτά, δεν πέρασε την μπάλα, ήταν και offside βέβαια ο Κοϊτά, κερδίζει και πάλι η Λας Κλίντερ με τον Μπογκάρντε, η Ταλάχη Πιλαθών, η μπάλα δεξιά στον Χόρβατ, περνάει κάθετα την μπάλα στον Κάλαντιτ, ο οποίος θα χάσει, μονομαχεί ο Μπογκάρντε με τον Μάγερ, ο οποίος κερδίζει καθαρά. Και τώρα είναι 4-3, η μπάλα αριστερά στον Κοϊτά. Πρέπει να βιαστεί όμως η ΑΕΚ για να βγάλει μια επίθεση. Άρχισε κάπως και στην επέστηση της Λας Κλίντερ. Ο Κοϊτά πηγαίνει κατά μέτωπο, η μπάλα στο δεξί. Κοϊτά προσποιείται κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής της Λας Κλίντερ. Η μπάλα στο Μάγερ και πίσω στον Πίλιο. Ο Πίλιος και πάλι αριστερά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ γυρίζει προς τα πίσω, ψάχνει συμπαίχτη, κλείνεται. Θα κάνει την τρίπλα, θα βρει τον Κοϊτά σε καλό σημείο. Κοϊτά φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να περάσει μια πάσα για τον Γιώβιτς. Η μπάλα όμως θα χαθεί. Θα κερδίσει ο Κάλατιτς, πίσω η μπάλα με τον Φλέκερ να ανεβαίνει και τον Χόρβατ για τον Κάλατιτς. Αν δεν πήρες και τη Λας Κλίντερ, θέλει προσοχή εδώ. Η μπάλα δεξιά για τον Μόζες Ούσορ. Ο Ούσορ θέλει να μπει με στην περιοχή, έχει μπροστά τον Πίλιο. Ο Ούσορ σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι και παλιά από το Ρότα και υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ. Κεφάλι με κεφάλι είναι ο Μπουγκάρντι με τον Ρότα. Κεφάλι με κεφάλι σε 25 λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης, όχι, δεν ετοιμάζεται κάποια αλλαγή από την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν χτυπήσει ο Μπέλο με τον Ρότα κεφάλι με κεφάλι σε 26 λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έρθουν εντός αγωνιστικού χώρου τα επιτελεία και των δύο ομάδων για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και στους δύο ποδοσφαιριστές. Και είναι και σφοδρή η σύγκρουση, είναι αρκετά δυνατή και οι δύο παραμένουν πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο με τον Ρότα να στριχογυρίζει μάλιστα, καθώς φαίνεται να πονάει αρκετά. Οι παίκτες της ΑΕΚ εκμεταλλεύονται αυτή τη διακοπή και πηγαίνουν για να δροσιστούν και να πάρουν κάποιες οδηγίες, ο Γιώβιτς, ο Βάργκα, ο Λόβρο Μάγερ, να πάρουν και κάποιες οδηγίες από τον Μάρκο Νίκολιτς και το επιτελείο του. Ακόμα πεισμένοι παραμένουν και οι δύο και να δούμε αν θα είναι και σε θέση να συνεχίσουν. η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει κι άλλο δεξιό μπακ στο ρόστερ της. Είναι μόνο ο Ρότα και κανένας άλλος. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν θα είναι εντάξει. Ο Μπέλο, ο παίκτης της Last Glitter, σηκώθηκε. Είναι μια χαρά. Στο 27ο λεπτό, ΑΕΚ Last Glitter 1-0 με τον γκολ του Ραζβάν Μαρίνα το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην πρεμιέρα της ΑΕΚ, Silly Face, που Champions League για τη σεζόν 2026-2027. Ο Ρότα φαίνεται να ζαλίζει, δεν τα λέει και λίγο με το διαιτητή. Ο διαιτητής του λέει που θα πρέπει να περάσει εκτός αγώνας στο χώρο για λίγο. Καθώς πήγε το ιατρικό επιτελείο μέσα. Οι παίκτες της ΑΕΚ συζητάνε μεταξύ τους. Να δούμε αν θα κάνει και κάποια αλλαγή η ΑΕΚ. Έχουν φτάσει στο 27ο λεπτό και στον αγωνιστικό χώρο παραμένουν οι ίδιοι 11 που ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Ο Καλατζίκ λέει στον Ρότα να περάσει στο αγωνιστικό χώρο. Έχω μια συμμαχία με τον Ρότα να περνάει τώρα. Ο Ρότα διαμαρτυρήθηκε και είπε πως αυτό έγινε σε μένα το φάουλ, δεν θα έπρεπε να περάσει, δεν έπρεπε να περάσει από τους αγώνες του χώρου. Έχουμε, πάντως θα έχουμε σε πολύ λίγο συνέχεια στην αναμέτρηση. Χειροκροτείται ο Λάζαρος Ρότα από τους φίλους της ΑΕΚ. Τώρα θα έχουμε συνέχεια στον αγώνα, στο 78 λεπτό, ΑΕΚ Last Clinter 1-0. Η ΑΕΚ πάντως να πούμε σημαδιακά ότι δύο νίκες έχει κάνει στην ιστορία της Champions League με την Μίλαν και με την Ελλήν και οι δύο ήρθαν με αυτό το σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή με 1-0. Μάλιστα νίκη με την Μίλαν και έρθει και με απευθείας εκτέλεση φόρα τότε ήταν ο Τζούλιο Σέζαρ. Σήμερα είναι ο Ραζβάν Μαρίν, να δούμε τι μας επιφυλάσσει το επόμενο περίπου ένα τέταρτο, 12 λεπτά, 12,5 λεπτά για την ακρίβεια χωρίς τις καθυστερήσεις, συν οι όποιες καθυστερήσεις οι οποίες θα προσθεθούν από τον διαιτητή. Μάγκερ κεφάλια πλάγιο για την Last Clinter. Πίσω από την μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά. Μπέλο και Ρότα περιμένουν να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο και πάλι. Ο αριστερός backup της Last Clinter και ο δεξιός ο πισωφύλακας της Ένωσης. Με τον Αντράντε να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου για τους Αυστριακούς. Να γεμίζει Μάγκερ την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Βάργκα. Γιώβιτς θέλει να κοντρολάρει. Ψηλά η μπάλα, διεκδικήσιμη. Ο Μαρίν βάζει πολύ ωραία το σώμα του και θέλει να περάσει την μπάλα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς την πάει με το κεφάλι τελευταία στιγμή, δεν μπόρεσε να περάσει και τον Αντράντε. Έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ. Αυτό είναι το τέταρτο κόρνερ για την Ένωση. Ένα έχει κερδίσει η Last Clinter, αυτό πριν από περίπου 10 λεπτά. Ραζβάν Μαρίν στην εκτέλεση του κόρνερ τα δεξιά. Πηγαίνει κοντά και ο Μάγκερ. Οι δύο ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός του αγωνιστικού χώρου μπαίνουν οι δύο μάτς συνεχίζουν κανονικά 11 με 11 γιατί έπαιρναν για περίπου ένα λεπτό 10 εναντίον 10. Η ΑΕΚ έχει μια στατική φάση, μια ακόμη ευκαιρία με τον Ραζβάν Μαρίν από τα δεξιά. Θα βρίσκεται στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο 21ο λεπτό, ΑΕΚ Last Clinter 1-0 χάρη στον κόλ του Ραζβάν Μαρίν από το 21ο λεπτό. Ο σκόρερ της αναμέτρησης έτοιμος να εκτελέσει. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ρέλβας, περνάει από όλη την μπάλα, κοντρολάρει, μπλοκάρει, με συγχωρείτε, τελευταία στιγμή ο Young Pierce. Υπήρξε μια ψημακία με στην περιοχή με τον Αντράντε, αν δεν κάνω λάθος, αν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θέλει να βγάλει την επίθεση η Last Clinter από τα δεξιά. Έχουν γυρίσει γρήγορα όπως είπε. Θα έχει μπαλά πίσω στον Εμπουγιάμα. Και τώρα στον Ζωάο Τόρνιτς, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Είμαστε στο 80 λεπτό. ΑΕΚ Last Clinter 1-0. Η μπάλα παράλληλα για τον Εμπουγιάμα. Και δεξιά για τον Φλέκερ. Ανεβαίνει ο Φλέκερ, παίζει για τον Μόζες Κούσορ. Η μπάλα τώρα στον Φλέκερ κεντρικά. Δεξιά η μπάλα. Θέλει να βγάλει μια σέντρα, μπάλα μέσα στην περιοχή, συνδυασμός από τους παίκτες της Clinter, ο Φίλιος κόβει τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει στον χώρμα. Φοητά κερδίζει, κυβνάζει την αντεπίδευση, ο Φοητά περνάει δύο αντιπάλους και παίζει για τον Μάγκερ. 4 με 3, ο Μάγκερ ανεβαίνει και επιλέγει αριστερά ωραία τον Βάργκα. Πάνε την κίνηση ο Γιώβιτς, ο Βάργκα θέλει να περάσει, περνάει ο Βάργκα. Πάνε τώρα την φάση, υπάρχει φάουλ εδώ, τον Μπαρνάμπα σε Βάργκα και μάλιστα θα υπάρξει και κίτρινη κάρτα τον Αντρές Αντράντε, σωστή η κίτρινη κάρτα, ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Ένωση. Θα δούμε αν ο Ραζβάν Μαρίν ή ο Λόβρου Μάγερ, γιατί αυτοί οι δύο πηγαίνουν σε τέλος των αντικών φάσεων για την ΑΕΚ, θα μπορέσουν να βρουν αυτό που βρήκε ο Ραζβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάει την μπάλα λοιπόν ο Ρουμάνος, υφαλός, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Ένα φάουλ αρκετά κεντρικά θα έλεγα και ελαφρώς, πολύ ελαφρώς όμως προς την αριστερά. Νομίζω βολεύει περισσότερο ο δεξιοπόδαρο εκεί παρά ότι αριστεροπόδαρο. Ο Μπακαρίκο ήταν. Δεν ξέρετε κάτι, ήταν περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο, όπως είδατε τα κορμίδια του βασικά. Σηκώθηκε όλα καλά. Ο Λόβρο Μάγερ δεν έχει πάει καν πάνω την μπάλα, μόνος πάνω την μπάλα είναι ο σκόρερ της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Μαρίν. Είμαστε στο 81ο λεπτό, ΑΕΚ Last Clinter 1-0. Η ΑΕΚ, η οποία φτάνει το δεύτερο γκολ για να κλειδώσει την πρώτη της δίκη στην κορυφαία διαθλητική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Ο Ρασβάν Μαρίν και ο Μπακαρί Κοϊτά είναι πάνω από την μπάλα. Νομίζω ότι ο Ρουμάνος πάντως αν εκτελεστεί, δεν γίνεται να μην εκτελέσει τώρα ο Ρασβάν Μαρίν, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Και ο Μουκουτί είναι λίγο πιο κοντά, προφανώς δεν θα εκτελέσει ο Μουκουτί. Ρασβάν Μαρίν, λίγα μετρά φορά. Εκτελεί ο Μαρίν στο τείχος η μπάλα. Και καταλήγει αριστερά στον Πίλιο. Είναι κοντά ο Κοϊτά για να πάρει την μπάλα. Την μπάλα. Ο Πίλιος ο σεντράρι, καλή είναι η σέντρα με την περιοχή, απομακρύνει ο Κάλατσιτς και η μπάλα τώρα στους παίκτες Λας Κλίντσερ με τον Χόρβα θα θέλει να βγάλει αντεπίδεση, έχει γυρίσει ο Ρασβάν Μαρίν και απομακρύνει την μπάλα στο 22ο λεπτό, η Άκη σε πολύ λίγο θα κάνει την πρώτη, τώρα βασικά όχι πολύ λίγο, θα κάνει την πρώτη της αλλαγή και εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει με το νούμερο 9 Λούκα Γιώβιτς και θέση του μπαίνει ο Τζίνι και αυτή η κίνηση έχει λογική καθώς ο Τζίνι είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Λούκα Γιώβιτς και η Άκ βρίσκει χώρο στις αντεπιθέσεις. Ο Σύρι με ταχύτητα θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Λας Κλίντσερ και είναι και μια επιλογή ώστε να κρατήσει όσο το δυνατόν και πιο χαμηλά τη Λας Κλίντσερ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Αυτή θα αναλύει η πρώτη αλλαγή που κάνει ο σερβοτεχνικός. Στο 22ο λεπτό ο Σύρι παίρνει τη θέση του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος στο 26ο λεπτό σκόραρε το κεφαλιά στα ράγια μετά θα γίνει στο Λουλούμπρο Μάγκερ, όμως το κόλ του ακυρώθηκε για υπόδειξη offside στην αρχή της φάσης. Εκτελείται το πλάγιο από τον Φλέκερ με δύναμη. Κάλατζη σε ένα κατεβάσει. Κερδίζει η ΑΕΚ Μαρίν πίσω για τον Πίλιο. Μακριά ο Πίλιος. Εκεί είναι μόνο ο Αντράντε. Αντράντε με την αριστερά για τον Μπέλο. Ρότα κερδίζει. Η ΑΕΚ θα αντεπίδευση. Η ΑΕΚ θα βρει και άλλες ευκαιρίες. Δεξιά η μπάλα για τον Ρότα. Δεν είναι καλή πάσα. Το Μάγερ. Ευτυχώς η μπάλα περνάει πλάγιο για την Ένωση. Στέλνει τη μεσαία γραμμή και περίπου 10 μέτρα πάμε τη μεσαία γραμμή και δεξιά έτσι όπως επιτύχθηκε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Το 23ο λεπτό, ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 1-0 με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγιο τα δεξιά με τον Ρότα για τον Βιτάλη. Και πάλι ο Ρότα και πάλι ο Βιτάλης. Βιτάλης κατά μέτωπο. Ο Βιτάλης σαν η χώρο, θα σουτάρει ο Βιτάλης κοντράρει μπάλα. Η οποία καταλήγει στον Πίλιο. Αφήνει αυτό και τον Κοϊτά και κάνει κίνηση ο Πίλιος. Κοϊτά για τον Ρασβάν Μαρίν. Κάθεται για τον Μάγερ και δεξιά για τον Ρότα. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ. Με τον Ρότα να βρίσκει πάλι τον Μάγερ. Ο Μάγερ περνάει πολύ ωραία την μπάλα στον Ρότα. Μέσα στην περιοχή από τα δεξιά χάνει λίγο το κοντρόλο ο Ρότα. Θέλει να περάσει, καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα, βγάζει έξω για τον Μάγερ. Μάγερ σεντράρε στην καρδιά της άμυνας. Περνάει η μπάλα, βρίσκει ελάχιστα την μπάλα με Μπουλιάμα και απομακρύνει σε κόρνερ. Κόρνερ για την Ένωση από τα αριστερά. Μία ακόμη σταδική φάση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάγερ πηγαίνει αργά-αργά για την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά να δούμε αν μπορέσει η ΑΕΚ με το έκτο της κόρνερ να βρει κάτι. Ο διαιτητής κάνει παρατηρήσεις στον Μάγερ, ο Μάγερ πάει με ένα ελαφρό τσόκι για την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Όλοι παίχτες της ΑΕΚ πλην των δύο μπακ, Ρότα και Πίλιο που έχουν μείνει πίσω, όλοι οι άλλοι έχουν ανέβει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Βιτάλης και ο Ρασβάν Μαρίν έξω από αυτή, έχει αφήσει ένα παίχτη ψηλά τον Νούσορ. Η Λας Κλίντσερ, Μάγερ, έτοιμο για να εκτελέσει τον κόρνερ. Ο Μάγερ εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, εφόρα ήρθε ο Βάργα, έχουμε νέο κόρνερ. Όχι, out λέει ο ιδρυτής, ο Βάργα διαμαρτύρεται. Out είναι η μπάλα όπως σύμφωνα με τον Κοντίνιο, τον Πορτογάλο. Στην αναμέτρηση έχουμε συνέχεια το 25ο λεπτό, η μπάλα πίσω και πάλι στον Γιούγκβιρτ, ο οποίος αφήνει αριστερά στον Αντράντε. Το γέμισμα για τον Κάλατζη που είναι πανύψηλος. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά ο ίδιος. Θέλει προσοχή εδώ. Ο Ρέλβας θα κερδίσει, ο Βιτάλης ανεβαίνει. Βιτάλης περνάει κι άλλο ένα αντίπαλο να θυμίσει έχει κάρτα. Ο Αντράντε, το έδαφος δεν υπάρχει φάουλ και στις αναμέτρησεις. Κερδίζει ο Μπέλο ο οποίος θα παίξει για τον Χόμπαρ. Θα τυπίζει την μπάλα στο για τον Κάλατζη. Θα ανεβαίνει. Αφήνει την μπάλα δίπλα στον Αλεσάνδρο Σεφ. Την μπάλα δεξιά στον Φλέκερ. Φλέκερ πίσω για τον Μπουγιάμα. Μπουγιάμα κεντρικά για τον Μποκάρντε. Λιμφάρει ο κόσμος της ΑΕΚ για να χαρίσει πέρσι 1-0. Ανεβαίνει ο Μποκάρντε, κάνει κίνηση ο Αντράντε. Εκεί πάει αριστερά. Εκεί θα πάει η μπάλα στον Μπέλο. Μπέλο σεντράρει με στην περιοχή όπου κουτί δεν μπορεί να διώξει τώρα και χάνεται η μπάλα. Μετεβάζει ο Μποκάρντε κεφάλι. Και παίζει για τον Μπουγιάμα. Αυτός για τον Τόρνιτ. Τόρνιτ και πάλι για τον Μπουγιάμα. Πιέζει Λας Κλίντσερ στο 26ο λεπτό. ΑΕΚ Λας Κλίντσερ 1-0. Η μπάλα δεξιά. Και τώρα στον Φλέκερ. Ο Φλέκερ είναι μπροστά από τον Πίλιο, η μπάλα μπροστά πίσω. Για τον Μπουγιάμα. Μπουγιάμα με την μπάλα γίνεται παράλληλα και παίζει πίσω για τον Αντράντε. Δεξιά η μπάλα και πάλι για τον Φλέκερ. Και τώρα είναι ο Μπουγιάμα. Παράλληλα για τον Τόρνιτ. Του Α Τόρνιτ, η ΑΕΚ στο δικό του αμυντικό τρίτο. Αφήνει την μπάλα δίπλα Και τώρα από τα αριστερά θέλει να βγάλει πίσω τον αρχηγό της ο Χόρβας. Την πάρα προς τα πίσω. Ο Μπέλο γεμίζει. Ο Μουχουντής ο πρώτο δοκάρι απομακρύνει πλάγιο για την Last Clinter. Πλάγιο για την Last Clinter με τον Μπέλο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Όχι, αφαιρεί τελικά για τον Μπογκάρντε που θα εκτελέσει δίπλα για τον Μπέλο. Διαμαρτύρονται για αλλαγή. Σε ΑΕΚ θα μπορούσε να τη δώσει γιατί αν ήταν λίγο πιο αυστηρός. Μπέλο αριστερά γίνεται προς τα πίσω στον Μπουγιάμα. Τον Μπογκάρντε με συγχωρείτε και ακόμη πιο πίσω στον Γιούγκφρι, τον τερματοφύλακα της Λάσκ, ο οποίος θα γεμίσει και τον Κάλατσις. Περνάει μπάλα, Ρέλβας με το δεξί, όχι μακριά, ψηλά. Κάλατσις θέλει να διεκδικήσει την μπάλα με τον Μουκουντή. Θα κατεβάσει την μπάλα, έρχεται και ο Ραζβάν Μαρίν. Θα πιέσει, αχ, δεν πιέσει τώρα με τον Τζίνι. Μετά τις κόντρες. Την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει μπροστά του τον Μπουγιάμα. Θέλει να παίξει ένα σβένα. Περνάει την μπάλα για τον Τζίνι. Εντράρει ο Τζίνι, πολύ δυνατή. Περνάει μπάλα από όλους, καταλήγει πλάγιο out. Στην απέναντι πλευρά είμαστε στο 87ο λεπτό, 3 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 90 της κανονικής διάρκειας. Η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει και την μπάλα και φυσικά να κρατήσει το υπέρ της προβάδισμα για να ξεκινήσουν το δεξί στη League Phase του Champions League. Μια πάσα ανάμεσα στις γραμμές για τον Εσέβ, το έδαφος. Φάουλ για την Last Clinter, το οποίο εξελίσσεται γρήγορα από τον Χόρβα. Την μπάλα στον Μπουγιάμα και δεξιά τώρα για τον Φλέκερ και πάλι ο Μπουγιάμα. Παίζει κάθετα για τον Χόρβα, θα πιάνει ο δραστήριος παίκτης της Last Clinter, ο αρχηγός της. Η μπάλα δεξιά για τον Ούσορ. Ούσορ σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Η Ρότα απομακρύνει. Την μπάλα πρώτος ο Βάργα. Όμως καταλήγει πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Last Clinter. Με τον Τόρνιτς να ανεβαίνει, να φτάνει στην παίκτη. Τον πιέζει ο Τζίνι. Η μπάλα προς τα πίσω στον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα κοβαλάει την μπάλα. Για αριστερά για τον Αντράντε. Ο Αντράντε θέλει να περάσει την μπάλα στον χώρο εκεί. Όμως είναι ο Ρότα ο οποίος θα κλέψει, θα κερδίσει. Θα παίξει τον Βάργα. Η Άγκη βάζει την επίδεση. Μάγκερ, έφυγε ο Ρότα. Και απέναντι ο Τζίνι πρέπει να του περάσει την μπάλα ο Ρότα. Ανεβαίνει ο Ρότα. Θα περάσει τώρα στον Τζίνι. Δίνει ευκαιρία. Ζήνει. Προσφύγει. Ζήνει. Πλασάρι. Απομακρύνει ο Αντράντε. Πριν την μπάλα, φτάσει κάτι στον κοδοφύλακα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ζήνει. Προσωπική ενέργεια. Αφήνει τον κοϊτάκι. Χώρο σου τάρι είναι το μέρο του. Κοϊτά σου τάρι. Out μπάλα. Από ένα πολύ καλό σημείο εκεί που έχει εκτελέσει πολλές φορές. Ο Κοϊτά, το αγαπημένο του σημείο, ο Μάγκερ βρίσκεται στο έδαφος πεσμένο, ζητάει αλλαγή. Ο Λοβρομάγκερ, ο οποίος προηγουμένως πέρασε την μπάλα στον χώρο για τον Λάτσαρο Ρότα, ο διευθυντής αναμέτρησης ζητάει από το ιατρικό επιτελείο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάγκερ σηκώθηκε. Ο Γκοντίνιο του λέει πως δεν ξέρω, μην τυχόν και η Άγια παίξει ένα λεπτό, με παίξει λιγότερο. Ο Γκατσίνοβιτς είναι έτοιμος να περάσει την αναμέτρηση. Έχουμε συνέχεια, δεν υπάρχει κάτι, δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα ακόμα για να το ολοκληρώσουν 90 λεπτό της κανονικής διάρκειας. ΑΕΚ Class Clinter 1-0 με τους αυστριακούς να πιέζουν. Πάλα στα δεξιά για τον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα και δικός αμυντικός Class Clinter ανεβαίνει με την μπάλα. Έχει φτάσει και εδώ έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Και παίζει προς τα πίσω για τον Μπογκάρντε. Και αυτός αριστερά για τον Τόρνιτς. Και ακόμη και αριστερά για τον Αντράντε. Αντράντε για τον Εμπέλο, δηλαδή θέλουμε να χάσει τη Last Clinter, η μπάλα προς τα πίσω για τον Τόρνιτς. Τόρνιτς κεντρικά για τον Μπογκάρντε και δεξιά η μπάλα για τον Εμπουγιάμα. Εμπουγιάμα ανεβαίνει και αφήνει πάλι πίσω για τον Μπογκάρντε. Η μπάλα αριστερά για τον Τόρνιτς και πάλι Μπογκάρντε. Να δούμε πώς θα είναι και καθυστερήσεις. Η μπάλα δίπλα. Η κεντρική αμυντική της Last Clinter αλλάζει την μπάλα μεταξύ της. Τώρα η μπάλα πηγαίνει δεξιά σαν Φλέκερ. Ο Φλέκερ σκέφτεται να βγάλει σέντρα, είναι γεμάτη περιοχή. Γεμίζει Πριγιόλη, φαίνεται να ελέγχει, βγαίνει την μπλοκάρια του πάλι Αλμπέρτο Πριγιόλη. Καταχειροκροτείται από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για την συμπλήρωση των 90 λεπτών της κανονικής διάρκειας. ΑΕΚ Class Clinter 1-0 χάρη στον κόσμο του Ραζβάν Μαρίν. Από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Συμπάλα αριστερά τον Πριγιόλη στον Φίλιο. ΑΕΚ ο Λε φωνάζει ο κόσμος της ΑΕΚ και γεμίζει ο Φίλιο για τον Ζήνη. Η κεφαλιά υπάρχει στο σφάουλ εδώ, αφήνει το πλεονέκτημα για τις αναμέτρησεις, Μπογκάρντε αφήνει για τον Εμπουγιάμα. Ο Εμπουγιάμα θα γίνει προς τα πίσω, χτυπήσει ο Τόρνιτς. Συμπληρώθηκαν 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Η Άγια θα κάνει δύο αλλαγές, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Κέρβιν Αριάγκα. Εκτός με το νούμερο 11, ο Μπακαρί Κοϊτά. Τη θέση του θα πάρει ο Γκατσίνοβιτς και αν δούμε ποιανούς θέσεις θα πάρει ο Κέρβιν Αριάγκα. Ο Κοϊτά καταχειροκροτείται και τη θέση του Λόβρο Μάγκερ θα πάρει ο Κέρβιν Αριάγκα. Ο αμυντικός κάθε την Ονδούρα με ένα ψηλό παιδί, καθώς η Last Clinter προφανώς θα γεμίσει στις τελευταίες στιγμές και χρειάζεται το ύψος του Αριάγκα, ο οποίος πηγαίνει κατευθείαν να παίξει μπροστά τα δύο κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ. Ουσιαστικά η ΑΕΚ παίζει τώρα 4-3-4-2 παραμένει.

0: Μοναδική ευκαιρία για τη Last Leader, βγήκε ο Μπρινιόλι, μπλόκαρε την μπάλα. Την κρούστηκε με τον Κέρβιν Αριάγκα. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Πήρε την κεφαλιά με κάτω Λάσκο Κόρνιτ, ο κεντρικό αμυντικό τη Last Leader. Και η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω του Ριζόντο Δοκάρι. Πολύ μεγάλη καμένη ευκαιρία για τη Last Leader. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν ο Κάλατη, δηλαδή. Ο Σέντερ Φόρτ τη ΑΕΚ, τεράστια καμένη ευκαιρία τη Last Leader. Ευτυχώ η ΑΕΚ γλίτωσε, παραμένει το 1-0. Κέρβιν Αριάγκα την κεφαλιά, ψηλά ο Μαρίν. Η μπάλα στον Εζίνη. Δεν θα περάσει την μπάλα τον Αντράντε. Και τώρα είναι ο Φλέκερ που θέλει να ανεβάσει την Last Leader. Πιέζει πολύ ωραία ο Γκατσίνο που είναι φρέσκο. Ένα λεπτό ακόμα και στην πλήρωση των τριών λεπτών των καθυστερήσεων. Η μπάλα δεξιά. Ο Φλέκερ ανεβαίνει και αφήνει την μπάλα στον Ούσορ Λάθο. Αν σπέσει τη Last Leader, απομακρύνει την μπάλα και γίνεται νέα πίεση στην αρχή η αυστριακή ομάδα. Ένα λεπτό ακόμη. Θα κρατήσει κάτι παραπάνω για τη αναμέτρηση λόγω τη αλλαγή των Γκατσίνο και Κέρβιν Αριάγκα στι αρχέ των καθυστερήσεων. Ο Τόρνης γεμίζει διαγώνια στην προσοχή με τον Κάλατζης. Κάλατζης της κεφαλιά Αριάγκα θέλει να κατεβάσει το κουτί. Τη δίνει μία να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Και πηγαίνει στον αντίπαλο τερματοφύλακα η μπάλα. ΑΕΚ Last Leader 1-0 χάρη στον κόλ του Ραζβάν Μαρίν. Η μπάλα στον Τόρνης πιέζει ΑΕΚ ψηλά με Ζήνη και Βάρκα και πολύ καλά κάνει για να μην την αφήσει να φτάσει στη δική της περιοχή. Θα γεμίσει ο Γιούγκφρι τον τερματοφύλακα της Last Leader και τον Κάλατζη το Αριάγκα το έχει κλειδώσει. Η μπάλα που να μένει ζωντανή. Ραζβάν Μαρίν κερδίζει. Καλό θα την να διώξει την μπάλα. Ραζβάν Μαρίν θα κερδίσει την κατοχή και αφήνει για τον Βιτάλη. Έχει κερδίσει χρόνο και πετάει την μπάλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα προλάβει. Όχι, τελευταία στιγμή βγαίνει ο Γιούγκφρι και απομακρύνει την μπάλα. Έχουμε τη λήξη της αναμέτρησης. ΑΕΚ Last Leader 1-0. Η ΑΕΚ για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την ίδια Φιλαδέλφια. Χάρη στον πρώτο Ραζβάν Μαρίν. Η ΑΕΚ παίρνει με το δεξί την Elite Phase. Του Σάβιο λέει γιατί φετινή σεζόν, όπως καταλαβαίνετε προφανώς περνάει και ο ήχος στα αυτιά σας, δεν συγκεκριμένει στη ΣΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ θα πούνε την νίκη, θα πει με το δεξί στη League Face. Του Σάβιο Λίγκ είναι που είναι στην τρίτη της νίκη στην ιστορία της, στην κορυφαία συλλογική διοργάνωση. Και οι τρεις έγιναν με το ίδιο σκορ. Την 1η Νοεμβρίου του 2006, ΑΕΚ Λίλ 1-0 με τον κόλ του Νίκου Λιβερόπουλου. 21 Νοεμβρίου του 2006, ΑΕΚ Μίλαν 1-0 με το goal foul του Ζούλιο Σέντερ και 3η-8η Σεπτεμβρίου 2026 η ΑΕΚ κάνει την τρίτη νίκη στην ιστορία της πάλι με το αγαπημένο σκορ, με το ίδιο σκορ 1-0 νικάει την πρωταλήτρια Αυστρίας Last Leader και παίρνει με το δεξί στην Champions League της φετινής σεζόν. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν must win, ο θεωρητικά πιο βαθό παιχνίδι στις θέσεις με την υπόλοιπα 7 που έχει να δώσει η ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ έπρεπε να βάλει, ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πήρε και μάλιστα θα μπορούσε να το και κάνει για ακόμη μεγαλύτερη άνεση, καθώς ήταν η ομάδα που έγινε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στον αγώνα. Όσον αφορά το Champions League, ο επόμενος αγώνας της ΑΕΚ είναι στις 14 Οκτωβρίου με τις Αυτάρτ Ωρες στο Stamford Bridge στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Η ΑΕΚ, η οποία μίλησε 30.000 σημεάκια σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, θα λέγουμε να κυματίζουν για την Ένωση η οποία νίκησε την πρωταθλήτρια Αυστρίας και θα υπάρξει σε τρεις βαθμούς στην League του Champions League. Οι παίχτες τώρα αγκαλιάζονται και με τον Μάριο Γιώργο τον Ιωφίλη Τσάεκ, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να τσικάρει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, Θέμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο από τη Νέα Φιλαδέλφια και θα βγεις να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θέμη Παλιούρα.
0: Βασίλη, να είσαι καλά, καλή
1: βράδυ. Να είσαι καλά. Για χαρά. Ακούσαμε Θέμη Παλιούρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. 1-0 με μια απίστευτη γκολάρα του Μάριν. Ξεκινάει με το δεξί ΑΕΚ τις υποχρεώσεις στο Champions League. Μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο είχε τις ευκαιρίες. Εντάξει, η Κιλίντς είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα. Πρώτο σχόλιο θα κάνουμε εδώ με το φίλο μου τον Δήμο τον Τσαπαλιάρη, να μας πει τι είδε. Λοιπόν, έτοιμος ο Δήμος. Δήμο μου, μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
2: Κοίταξε, δεν είμαστε αυτά.
1: Πάμε, τώρα, περίμενε, πάμε. Πάμε.
2: Κοίταξε να δεις ότι δεν άρχισε.
1: Περίμενε.
2: Πάτα το κουμπί.
1: Περίμενε.

0: Τώρα είμαστε κομπλέ Δήμο. Λοιπόν, μεγάλη νίκη. Κοίταξε, είδες πως είδες το παιχνίδι, ένα σχόλιο.
1: Εγώ θα πω το εξής. Εγώ δεν θα πούμε πως ήταν το παιχνίδι για τέτοια. Είναι μια νίκη μιας ελληνικής ομάδας απέναντι σε μια κορυφαία διοργάνωση.
0: Σωστό.
1: Μετράμε τους τρεις πόντους που πήρε καταρχάς για την
0: ομάδα
1: της ΑΕΚ και ανεβαίνει στη βαθμολογία και την ευρωπαϊκή της βαθμολογία, γιατί μετράει και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και δεύτερο, μετράμε και την νίκη που πήρε για να συμπληρώσει τους βαθμούς της Ελλάδος στην
0: γενική βαθμολογία.
1: Στη βαθμολογία για να πιάσουμε τη δέκατη θέση, για να μπορεί από του χρόνου ή τον άλλο χρόνο.
0: Που έχουμε ελπίδες, γιατί έχουμε τέσσερις ομάδες.
1: Η Ελλάδα να βγάζει απευθείας στο Champions League, Champions League, να βγάζει απευθείας την ομάδα και μετά ο δεύτερος να είναι στον δεύτερο ή τρίτο προγραμματικό
0: γύρο. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν, φαίνεται ότι ο Νίκολιτς έχει κάνει μια ομάδα πάρα πολύ καλή, από τη μέση και μπροστά. Εγώ εκείνο που έβλεπα αδυναμίες μονάχα στα άκρα της ΑΕΚ.
0: Ναι, εκεί ήθελε μια βοήθεια, τώρα δεν μπορεί να την κάνει.
1: Ναι,
0: μόνο για την Ελλάδα.
1: Θέλει οπωσδήποτε από την πλευρά του Πίλιου.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερον από την πλευρά του.
0: Και του Ρώτα, πιο πολύ Δήμο, τα λέγαμε και πριν, για να τον βοηθήσει να πάρει και ανάσες.
1: Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός ο Μάριν επίσης, και ο Ρέλβας πάρα πολύ καλός. Ναι. Δηλαδή δεν είναι.
0: Καλός αμυντικός. Ναι. Και είναι καλό το δίδυμο, το Μουκουντή Ρέλβας. Αν είχε πάρει έναν μπακ αριστερό και ένα δεξί, να ξεκουράσει και το Ρώτα, γιατί παίζει συνέχεια.
1: Ναι, είναι καλός και αυτός ο Αριάγκε.
0: Ο Αριάγκα, ο οποίος δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Ναι, θα μπει και αυτός σιγά σιγά.
1: Και αυτός δείχνει δείγματα πάρα πολύ καλά για παίχτη. Τώρα, αν μπορέσει η ΑΕΚ και μπορέσει και θωρακίσει την άμυνά της. Έχει ακόμα 7 αγώνες.
0: Ναι.
1: 8 δεν είναι.
0: Να μαζέψει ό,τι
1: έχει
0: μπορεί.
1: 7 αγώνες. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα, με τέτοιες εμφανίσεις βλέπω την ΑΕΚ από 9 έως 10 βαθμούς.
0: 10 βαθμούς μπορεί και να περάσει.
1: 9 έως 10 βαθμούς με τέτοιες εμφανίσεις.
0: Ναι, με τέτοιες εμφανίσεις. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα και νωρίς.
1: Δεν είναι πρώτο επίπεδο η ΛΑΣΚ, να μας ξεγελάει.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι μια μεσαία ομάδα που μπορεί να την παίξει η ΑΕΚ και
0: η οποία ξέρει τι γίνεται. Τρόμαξε πολύ τον κόσμο της ΑΕΚ και γενικότερα την ΑΕΚ. Ένα 3-0 που έχασε από τη Celtic Σκωτία. Το έκανε 4-1 φίλε. Και 5-1 στην παράταση.
1: Αυτά γίνονται.
0: Άρα είναι μια καλή ομάδα και αυτή.
1: Ναι, αυτά γίνονται. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ αυτό που ήθελε το πήρε.
0: Ναι, ναι, να ξεκινήσει με νίκη.
1: Το πήρε.
0: Αυτό που μου λέγεις νωρίτερα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, έστω 0-0.
1: Ναι. Τώρα αυτό είναι και θετικό και αρνητικό, γιατί έχουμε τώρα, θα κυνηγάει δύο καρπούς για στην ίδια μας χάλη. Θα έχει και το πρωτάθλημα και το Champions League.
0: Έχει όμως επιλογές πολλές.
1: Πρόσεξε, θα έχει και το πρωτάθλημα και το Champions League. Αν δεν φτιάξει την άμυνά της.
0: Ναι, να πάρει λες δύο παίκτες τώρα μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
1: Να πάρει δύο παίκτες.
0: Τουλάχιστον για την Ελλάδα. Γίνεται,
1: δεν βγαίνει. Εγώ το έχω πει. Έχω κάνει μερικές προβλέψεις. Δεν το έχω κάνει μόνο για την ΑΕΚ. Το έχω κάνει και
0: για όλες τις ομάδες.
1: Και για όλες τις ομάδες. Για την ΑΕΚ έχω πει ότι ο Πίλιος δεν είναι για πρωταθλητισμό ή για Champions League. Έτσι, ο Ρώτα έχει καλός παίχτης, αλλά.
0: Εντάξει,
1: έχουν περάσει και τα.
0: Και πώς αντέξει όσα χρόνια.
1: Ναι, έχουν περάσει και τα χρόνια, έχει κάνει και δύο χρονιές πολύ καλές. Δύο έχει κάνει, όχι μία.
0: Και παίζει και συνέχεια.
1: Να
0: ακούσουμε Νίκολιτς.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε Νίκολιτς.
2: Και με μία πολύ όριμη εμφάνιση. Πώς το έζησε και πώς αξιολογεί και την εικόνα της ομάδας.
3: Amazing ambience, like always. Thanks for this beautiful fans. Congratulations for the players. Very mature game. Very mature game. Difficult game. Difficult opponent. Big intensity. But the way we performed the biggest part of the game. Amazing tactically from our guys. I think we should minimum score one more difference, not to have stress in the last minutes. But anyway, I believe a well deserved victory. 3 points and we move on.
4: Κατά πρώτον, καταπληκτική ατμόσφαιρα, το βλέπετε και εσείς. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες για αυτή την επάξια νίκη. Όπως είπατε, πάρα πάρα πολύ όριμη η εμφάνισή μας. Το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει ενδεχόμενα, αν μη τι άλλο, ένα γκολ ακόμα το οποίο θα μας βοηθούσε να σβήσουμε, όπως λέμε, το παιχνίδι, να εξασφαλίσουμε την νίκη. Σε κάθε περίπτωση, 3 βαθμοί. Συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την επάξια αυτή νίκη.
2: αυτός ήταν το λόγος, η ικανοποίησή του από την εικόνα της ομάδας που έκανε ουσιαστικά στα 90 λεπτά μία αλλαγή. Δεν ήθελε να την πειράξει.
3: It was good. I saw that there is no special need to change nothing. And unfortunately, when we change, we go to the low zone, which we didn't want to go down. But okay, it's difficult to enter from the bench in a game of this intensity. Anyway, 1-0, first 3 points in Champions League, and big focus for Asteras Tripolis now. Yeah.
4: Δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος να αλλάξουμε κάτι στο όπως παρουσιάζονταν η ομάδα. Κάποιος που τα κάναμε την αλλαγή για να παίξουμε στο τρίτο μέρος, στο πρώτο κομμάτι δηλαδή του γηπέδου που δεν θέλαμε να μείνουμε εκεί. Είδαμε ότι έγινε, πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μάτς με πολύ μεγάλη ένταση, πολύ δύσκολο. Αλλά κρατάμε τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα του Champions League. Προχωράμε για την επόμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Και ένα σχόλιο για την εκτέλεση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα πρώτα σχόλια, θα ακούσουμε και άλλα μετά στην πορεία, φίλε Δήμο.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, δείχνει μια σοβαρότητα. Πάντως άρχισε λίγο και νομίζω ο Νίκολης και βάζει λίγο σεβασμό στις δηλώσεις του. Δεν είναι τόσο εγωιστικές οι δηλώσεις.
0: Ναι, λοιπόν, κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα
1: συγχαρητήρια,
0: πολύ.
1: Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά είναι την ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια στον κόσμο της. Μπράβο, μπράβο και σανότερα και με το καλό και οι άλλες ομάδες.
0: Την άλλη εβδομάδα έχουμε τους υπόλοιπους.
1: Όχι
0: Παναθηναϊκό και
1: Ολυμπιακό. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να κάνουμε μια σύνδεση σιγά-σιγά και με το Καραϊσκάκι, εκεί που είναι ο Γιώργος Ιωάννου, να μας μεταδώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο. Έχουμε κύπελο, Ολυμπιακός Βόλου. Το μάτς ξεκίνησε πριν από λίγο. Βέβαια, θα διακόπτουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα για δηλώσεις και τα υπόλοιπα παραλυπόμενα από τον αγώνα Τσάικ με τη Λίνσερ, το 1-0. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά στο Γιώργο Ιωάννου για πρώτα στοιχεία. Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ολυμπιακός Βόλος στο στάδιο, στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για την δεύτερη αγωνιστική της League Fest Κυπέλου. Λίγες μέρες μετά την ισοπαλία στο Βόλο για το πρωτάθλημα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να αναφέρουμε λίγο τις αρχικές συνθέσεις, ενώ ο Βόλος έχει την κατοχή λίγο έξω από την περιοχή.
0: Να μας
5: του,
0: πεις και για Γιώργο, να μας πεις και για κόσμο λιγάκι, την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι.
5: Βεβαίως, έχει κόσμο.
0: Ακούγεται και όλες ακούγονται.
5: Έχει πιο ζεστή ατμόσφαιρα, παρόλα αυτά έχει κόσμο. Μια 20 σίγουρα την έχει.
0: Α, έχει πολύ κόσμο, έχει κόσμο, έχει αρκετό κόσμο.
5: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι φαίνεται. Εντάξει, υπάρχουν και νέες εξέδρες, ωστόσο έχει πολύ περισσότερο κόσμο από όσο περιμέναμε.
0: Όχι, έχει πολύ κόσμο. 20.000 κόσμο τέτοια ώρα, πέμπτη βράδυ και έχει αγώνα κυπέλου με τον Ολυμπιακό.
5: Έχει 15-20.000 έχει.
0: Είναι
5: αρκετό. Και το λέω γιατί, και το λέω Βασίλη μου, γιατί εντάξει, προσεγγιστικά το αναφέρω. Ωστόσο έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι περιμέναμε.
0: Ναι, το κατάλαβα. Για πάμε να πούμε τις συνθέσεις μια φορά, γιατί δεν κάναμε σύνδεση λόγω του αγώνα Τσάικ. Να πούμε τις συνθέσεις του Ολυμπιακού και τις συνθέσεις του Βόλου.
5: Και με αφορμή αυτό να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη της.
0: Ναι.
5: Συν 200 βαθμοί στο σακούλι της Ελλάδος.
0: Συν κάποια λεφτά στο ταμείο της ΑΕΚ. Γιατί όλα παίζουν ρόλο.
5: Εννοείται παίζουν ρόλο. Τα λεφτά της Champions League, Βασίλη μου, δεν συγκρίνονται
0: σωστό.
5: Με τα χρήματα καμιά άλλη
0: δουλειά. Γιώργο, απλά να σου πω, όταν υπάρχουν συνεντεύξεις από το γήπεδο, θα σε διακόπτω και θα συνεχίσουμε μετά, εντάξει.
5: Εννοείται. Ωραία. Να αναφέρουμε λίγο πριν τη συνθέση ότι ο Ολυμπιακός επιτίθεται τώρα με το Φορτούνι να κάνει μια σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει και ο Βόλος θα πάρει την κατοχή. Πάμε λίγο γρήγορα στις συνθέσεις. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Πόποβιτς κάτω τα δοκάρια, Σμαϊλόβιτς και Κάρμος στο κέντρο της άμυνας. Ο Πέτερσεν δεξιά, ο Τικνιδιάν αριστερά. Ο Πουέρτα που πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του μαζί με τον Φίλι θα είναι στο κέντρο στις θέσεις των χαφ. Λίγο πιο μπροστά από την πιθανότητα βλέπω τον Γκουστάβο Σά και επί χόρτου τη βλέπουμε την ενδεκάδα. Στα δεξιά θα βρίσκεται ο Κουτσογούλα σε θέση δεξιού εξτρέμ. Βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση λοιπόν από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στη σημερινή αναμέτρηση, γιατί ο Κουτσογούλος είναι δεξιμπακ. Ο Φορτούνης θα είναι αριστερά και μπροστά ο Γκονζάλες. Πάμε γρήγορα και στην ενδεκάδα του Βόλου που ξεκινάει με τον Κοσέλεφ κατά τα δοκάρια. Γιάκου Ατσοκάνη στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Μίγας, αριστερά ο Λικουρίνος, Γρόζης και Φάμπιο.
0: Μαρία, θα μου αφήσεις για τη δηλώσεις, βάλουμε εκεί το Sky.
5: ο
0: Φουρτάδο με τον Βρετή. Από εκεί παίζουμε.
5: Και μπροστά ο ναι, Χαραλαμπόγλου.
0: Για βλέπω και τον Ολυμπιακό.
5: Τέταρτο λεπτό λοιπόν στο Γεωργίου Καρεσκιάκη. Ο Φορτούνης θέλει να βγάλει μια πάσα για τον Γκονζάλης. Δεν θα τα καταφέρει ο Γιάκουα. Σταμάτησε την πάσα του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Και υπάρχει κεφάλι που κερδίζει ο Γρόζης από τον Φίλη για τον Βόλο. Πολύ σωστά έβαλε το σώμα του ο Γρόζης. Ανεβάζει ο Ολυμπιακός τις γραμμές του για να πρεστάρει. Το βολέ του Κοσέλεφ. Η κεφαλιά από τον Πουέρτα. Μια πάσα που θέλει να τροφοδοτεί στον Λικουρίνο. Ωστόσο το λάθος που κάνουν οι παίκτες του Βόλου. Ξαναδίνει την μπάλα στην κατοχή των πυρωτών. Ο Πουέρτα έδωσε πολύ ωραία την μπάλα στον Φίλη ο Φορτούνης. Και τώρα μια πάσα για τον Κουτσογούλα. Ο Γούλας κρατάει την μπάλα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Πολύ ωραία συμπάσεις μεταξύ των παιχτών των Πειραιωτών. Ο Πέντερσεν γυρίζει την μπάλα στον Φίλη. Για να επιχειρήσει μια σέντρα ο Φίλης. Παρακόνταρε ξαναπαίρνουν την μπάλα οι παιχτές του Ολυμπιακού. Η πάσα θα περάσει τώρα για τον Γκουστάβο Ζά που θα γυρίσει στο ύψος του πέναλτι. Ωστόσο δεν υπάρχει παιχτής του Ολυμπιακού σε εκείνο το σημείο για να επιχειρήσει κάποιο σουτ. Και ο Βόλος θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Με τον Φουρτάδο να θέλει να πάρει στην περιοχή, πτώση στο έδαφος, τίποτα δεν υπάρχει κατά τον ρέφερι. Ο Ολυμπιακός κρατάει την μπάλα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αν υπάρχει κάτι θα επέμβει το VAR. Στο έκτο λεπτό λοιπόν, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να επιτεθεί, μια πάσα για τον Τικνησιάν, ο Φορτούνης. Ξανά ο Τικνησιάν, πλάγιο κερδίζει ο Ολυμπιακός από την παρέμβαση, αν είδα σωστά, του Γρόσδη. Νωρίτερα ο Φουρτάδο πήγε να μπει στην περιοχή. Ο Σμαϊλόβιτς τον σταμάτησε με το μαρκάρισμά του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, νομίζω αν υπήρχε θα είχε επέμβει και το ΒΑΡ.
0: Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα τζατζάρισμα, ομομεόμοντο, νομίζω ότι είναι περίπτωση να ασχοληθεί το ΒΑΡ με αυτή τη φάση.
5: Ο Πέντερσεν τώρα από τα δεξιά κρατάει την μπάλα. Ο Πέντερσεν προσπάθησε να επιχειρήσει μια σέντρα. Μπαίνει ο Φίλης στην φάση σε μια διεκδικούμενη πάσα. Δεν καταφέρνει όμως να κρατήσει την κατοχή. Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε παρόλα αυτά με τον Πέντερσεν που κάνει μια σέντρα για τον Γκονζάλες. Ο Αγιάκουα πήγε να μπει μπροστά ο Γκουστάβο Σά, μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Πέσεται, λέει ο ρέφερι. Ο Πουέρτα για τον Φίλη, πάνω στο ρέφερι μπάλα. Ο Φίλης πήγε να δώσει πάσα και βρήκε τον διαιτητή πάνω στο σώμα. Το 8 λεπτό. Το μάτς προφανώς έχει σταματήσει και θα συνεχιστεί πολύ σύντομα. Καθώς μπάλα βρήκε στον ρέφερι. Αναμέτρηση να φέρουμε πίσω ότι σίγουρα υπάρχει, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει ΒΑΡ για την περίπτωση του Γκουστάβο Σά. Δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικότατα. Με τον Φορτούνη να έχει την μπάλα στα αριστερά. Έκανε ένα άντερλα από την Κνησιάν, ο οποίος τώρα πήρε την μπάλα ξανά στον μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία κίνηση του Γκουστάβο Σά, ο οποίος πάτησε περιοχή, η ευκαιρία, το σου του Κουτσογούλα, η μπάλα corner. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για τον Ολυμπιακό με τον Γκονζάλες να παίρνει την μπάλα. Ο Γκουστάβο Σά πάτησε περιοχή, προσπάθησε να κάνει ένα σουτ. Ένα σουτ έκανε ο Κουτσογούλας που η μπάλα βρήκε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ της συνάντησης. Η εκτέλεση, κεφαλιά του Γκουστάβο Σά. Δεν μπόρεσε να φτάσει η μπάλα προς την αιστεία και εκ νέου κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εκ νέου κόρνερ με τον Κώστα Μπράτσο να δίνει συνεχώς εντολές στους παίκτες του Βόλου για την άμυνα. Ο Φορτούνης και πάλι εκτελεί. Μπαλαπήρε ένα ύψος ο Σμαΐλοβιτς, την κεφαλιά, η μπάλα out. Καλή η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό. με τον Σμαϊλόβιτς να παίρνει την κεφαλιά, ωστόσο δεν μπόρεσε να απειλεί στην εστία του Κοσέλεφ. Η μπάλα λοιπόν είναι out και ο Κοσέλεφ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς τώρα στο χώρο του κέντρου και τα βολέ. Ο Φίλης κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Σμαϊλόβιτς. Ο οποίος έσχεται αρκετά πλάγια, μπορούμε να πούμε, στην αρχή μέχρι τώρα. Βέβαια είναι λογικό γιατί προωθείται αρκετά και ο Πέντερσεν, ο οποίος τώρα πήρε την μπάλα, την επιστρέψει στον Φίλη και αυτό στον Σμαϊλόβιτς. Θα τη δώσει στον έτερο στόπερ του Ολυμπιακού, τον Αγγολέζο, τον Κάρμο. Ο Σμαϊλόβιτς τώρα σηκώνει την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Τικνιζιάν και τον βρίσκει. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός κρατάει ξανά την κατοχή στην αμυντική του γραμμή. Με τον Πέντερσεν να δίνει στον Σμαϊλόβιτς και αυτός για τον Κάρμο και πάλι. Ο αριστερός στόπερ του Ολυμπιακού δίνει στον Φορτούνη. Αλλάζει κάποιες πάσεις ο Φορτούνης με τον Πουέρτα. Φορτούνης πίσω από τη σέντρα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έδωσε την πάσα στον Πέντερσεν, ξαναπήρε ο μεσοεπιθετικός των Ερυθρολεύκων την μπάλα. Ο Φίλης δίνει στον Πουέρτα, ο οποίος έχει χώρο, εξετάζει επιλογές του, επιστρέφει στον Φίλη. Ο Φίλης για να δώσει μια πάσα με τη δεύτερη. Φίλης, πολύ ωραία η ρουλέτα, τρίπλα Λαζιντάν. Χάνει την μπάλα όμως στα όρια της περιοχής και ο Βόλος θέλει να βγει στην αντεπίθεση, αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ της ομάδας της Μαγνησίας. Κατοχή λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Ο Φίλης έκανε νωρίτερα μια πολύ ωραία τρίπλα, τη λεγόμενη ρουλέτα, πάνω στον Φάμπιο την έκανε, τώρα που τον βλέπω καλύτερα τον ποδοσφαιριστή. Δεν φάνηκε νωρίτερα. Στο 11ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Βόλος 0-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια αγωνιστική που, Βασίλη, να το αναφέρουμε και αυτό, γίνεται, θα μπορούσε κάποιος να πει, λέω το ότι δεν υπάρχουν
0: ημερομηνίες.
5: Όχι μόνο, δεν υπάρχουν αγώνες Europa και Conference.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό ναι, και είναι ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Βάργκα, Γιώργος Ιακόπτουμε.
6: Την εκτέλεση, αυτή την εμφάνιση ομάδα.
7: Igen, azt gondolom, fantasztikus mérkőzés játszottunk, szurkolók is oda tették magukat maximálisan, és a tervek szerint alakult a mérkőzés, bár szerezhettünk volna több gólt azért, főleg az első fél időben nekem is volt két nagy helyzetem, de a győzelem sikerült, és ez a legfontosabb.
8: Παίξαμε ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή μας. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Εγώ έχασα δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Θα πρέπει το σκορ να είναι παραπάνω. Αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με την νίκη.
6: Βλέπω ότι του έμειναν οι δύο χαμένες ευκαιρίες, άρα τι κρατάει γκολ για τα επόμενα μάτς.
8: Μπένετ Μωρότη, γκολ, ζεκατό κυβέρνηση, ζεμίρκη, ζεκατό αρτογκάτο, ζεκατό γκολ.
7: Igen, reméljük így lesz tényleg. Két nagy zicserem volt, azt most kimaradt, ez van.
8: De a topi szem volt, hogy Torát is elhasszát is elkerül, és Stájpomera meg mi elpizon a skorára.
6: Mi atmoszféra?
8: Milyen volt az atmoszféra?
7: Tényleg fantasztikus volt, BL mérkőzéshez méltó volt, azt gondolom a szurkolók nagyon oda tették magukat, és ez is segített minket, hiszen az egész csapat szerintem a végsőkig küzdött.
8: Pragmatikát a fantasztiki atmoszféra, más volt is a paraboli, egy más volt is a stínniki telika.
0: Αυτά και από τον Βάργκα. Ό,τι άλλο υπάρχει από την Φιλαδέλφεια, από δηλώσει πρωταγωνιστών και τον προπονητή των Αυστριακών, αν θα κάνει δηλώσει αργότερα. Το ακούσαμε και τον Νίκο Λιτσνίκο νωρίτερα. Πάμε κατευθείαν πάλι εμείς στο Γιώργο Χαρισκάκη, εκεί που ακούμε τον Γιώργο Ιωάννου στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο. Είναι στο 14ο λεπτό, 0-0. Γιώργο, λόγο σε σένα.
5: Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα φάουλ, εκτελέστηκε γρήγορα. Το κέρδισε ο Κάρμο από τον Καραλαμπόγλου, τον επιθετικό των φιλοξενούμενων. 14ο λεπτό στο Καραϊσκάκης λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Βόλο. Ο Κάρμο θέλει να κρατήσει την μπάλα, κάνει λάθος, αλλά υπάρχει πλάγιο ούτως ή άλλως για τον Βόλο. Η εκτέλεση και σιγά σιγά τώρα ο Φουρτάδο δίνει μια πάσα στον Μίγα. Ο Μίγας κρατάει, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ έχει αγιάκουα. Έχει και τον Τσοκάνη.
0: Σε διακόπτω πάλι, πάμε να ακούσουμε Βιτάλης. Ο Πίλιος νομίζω. Πίλιος.
9: Πραγματοποιήθηκε.
0: Όχι, Βιτάλης, καλά.
9: Και συν είναι το ότι έπαιξα ολόκληρο το 90 λεπτό. Μας πήγε μπροστά η καρδιά μας, κερδίσαμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
6: Η ΑΕΚ είχε σήμερα 8 παίκτες που έκαναν ντεμπούτο στο Champions League, όμως έδειξε μια πολύ μεγάλη ωριμότητα σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού και κατάφερε να φτάσει σε αυτή την νίκη. Σε τακτικό επίπεδο, πώς την πήρε.
8: Πώς θέλετε το αλληλιάτικο σαβού εδώ στα έκνοτ, ένα καλένι ρενόλιον σε τέτοιο του τόσοπο, τοπτικό έλεγε σε ό,τι χωρίς λέτε μέχρι εδώ.
10: Είναι λίγο ρεμόντι ο καρδιάτικ, έτσι από το στελατράκβο, ένα λιονέτ μπεβαλιούν και σε φάκεσιο την καλύτερη. Μου είσαι όλα πως σώνες, τι έλεγε, είναι λίγο ρεμόντι.
8: Τακτικά μας έκανε ο προπονητής μας το καλύτερο. Είμαστε πολύ καλή ομάδα. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή και με το επακόλουθο να πάρουμε και την νίκη. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Βιτάλη στα πρώτα τις πρώτες δηλώσεις. Θα ακολουθήσουν πολλές δηλώσεις. Μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ με την νίκη που έκανε με το 1-0 στην πρεμιέρα του Champions League. Γιώργο, συνεχίζει και όταν υπάρχει λόγος, σας διακόπτω και πάλι. Συνεχίζει από το Καραϊσκάκη.
5: Ολυμπιακός Βόλος 0-0 στο Καραϊσκάκη, στο 16ο λεπτό. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγο υπήρξε μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης έκανε κίνηση από τα αριστερά, δοκίμασε μια σέντρα. Η μπάλα έφτασε στο πόδι του Κουσάβο Σά, ο οποίος εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα λίγο έξω, λίγο πάνω από το δοκάρι, με έναν κεραυνό που εξαπέλυσε με το δεξί του πόδι. Βέβαια υποδείχθηκε offside.
0: Σε διακόπτω πάλι, Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε τον σκόρερ με την γκολάρα που έβαλε ο Μαρίν. Πάμε να ακούσουμε τη δηλώση του.
6: Στο Champions League ήταν πριν από 20 χρόνια, ΑΕΚ Μίλαν, και πάλι με εκτέλεση φάουλ.
11: So let's start from the early beginning. Last victory of ΑΕΚ, it was 20 years ago, ΑΕΚ against Milan, with a free kick. So, your comment.
6: Great destiny.
11: I think so, yes. So, first of all, thank you, but I'm really happy for the team for the 3 points. And, of course, we practice a lot also the free kicks during the training. Today it went in. I'm happy that I scored. And how you said, maybe it's destiny that we won after 20 years with a free kick. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ. Οπότε χαίρομαι. Μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ.
6: Τι θα ξεχωρίζω ίδιος από την σημερινή εμφάνιση της ΑΕΚ σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετώπισε το match?
11: Comparing, thinking the way that we played against the Lask, what do you think that it was the difference today that we had?
12: Oh, I think we did what we had to do for today and to start well this league phase. We prepared really good the game. I think everyone could see that. And I think it was also a lot about passion, fighting, you know, and of course to believe. Because in this kind of games, in Champions League, we know that it's not going to be easy. Every opponent is a tough opponent. But today we did what we had to do.
11: Νομίζω ότι αυτό που κάναμε σήμερα ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Θεωρώ ότι όλοι είδανε ότι ήμασταν πολύ καλά στημένοι. Είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για να αντιμετωπίσουμε το σημερινό αντίπαλο. Τα παιχνίδια του Champions League έχει είναι όλα γεμάτα με δύσκολα αντιπάλους. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Οπότε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς είναι παίξαμε με πάθος, μπαίναμε δυνατά στις μονομαχίες και θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί σε αυτή την φάση του League Phase, να φύγουμε με μία νίκη.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Μάριν το σκόρερ με το πολύ ωραίο γκολ που έβαλε το φάουλ. Να πω, Γιώργο, ότι τα παιχνίδια του Champions League ξεκίνησαν όλα στις 10 η ώρα. Δεν υπάρχει πουθενά γκολ. 0-0 Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto City και Real Madrid Inter. Πάμε πάλι στο Γιώργο Καραϊσκάκη, στον Γιώργο Ιωάννη. Γιώργο.
5: 19ο λεπτό στον Γιώργο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός Βόλος 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να πιέζει, συνεχίζει να παλεύει να βρει χώρους και να πραγματοποιήσει τελική προσπάθεια. Ο Πουέρτα εξετάζει επιλογές του σιγά σιγά, βρίσκει κάρμο στον Φίλι, συγγνώμη, ο Φίλις έδωσε την πάρα στον Πέντερσεν. Φορτούνης πήγε να δώσει τον Κουσάβο, έκανε λάθος και ο Βόλος θέλει να βγει στην αντεπίθεση. η πάσα θα βγει. Δεν θα βγάλουν πάσα και όχι μόνο θα βγάλουν πάσα οι παίκτες του Βόλου. Κάνουν και λάθος. Ο Φορτούνης έδωσε την μπάλα στον Φίλιπ που κάνει ένα σουτ, την μπάλα έξω. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Το σουτ από τον Κουτσογούλα τώρα που τον βλέπω καλύτερα. Τώρα που τον βλέπω και διαμαρτύρεται κιόλας ο διαιτητή. Διαμαρτύρεται προφανώς γιατί θεωρεί ότι η μπάλα κόντρα, ρε. Αν έχει κάποιο replay, Βασίλη, θα ήθελα να με διαφωτίσει.
0: Ακόμα δεν μας έχει δείξει κάποιο replay. Νομίζω και εγώ από την πρώτη έτσι εικόνα που είδα, νομίζω ότι η μπάλα κόντρα, ρε, και ήταν κόρνερ. Τώρα δεν έχω δει ακόμα replay, Γιώργο, να σου πω σίγουρα. Αλλά φάνηκε από την πρώτη ματιά που είδα ότι η μπάλα έχει βρει στον παίκτη του Βόλου και είναι κόρνερ. Τέλος πάντων, συνεχίζεις.
5: Το σουτ πάντως κατέληξε λίγο έξω από το δοκάρι του Κοσέλεφ. Συνέχεια παιχνίδι με πλάγιο για τον Βόλο. Κεφαλιά από τον Κάρμο που κερδίζει κατά κράτος όλες τις ενέργειες μονομαχίες μαζί με τον Σμαϊλόβιτς μέχρι τώρα από την στην άμυνα του Ολυμπιακού. Μια παλιά προσπάθησε εκεί ο Τζόκα να κρατήσει. Ο Φίλης. Και σιγά σιγά ο Ολυμπιακός θέλει να ξαναεπιτεθεί από τα δεξιά. Φορά με τον Πέντερσεν να παίρνει κάποια μέτρα. Πέντερσεν γύρισε την μπάλα στον Πουέρτα. Αυτός δίνει στον Φίλης στο χώρο του κέντρου. Έχουν την κατοχή οι Πειραιώτες. Ο Φίλης για τον Φορτούνη. Φορτούνης κάνει μια παλιά για τον Κουτσογούλα. Όχι, συγγνώμη, για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν κρατάει ο Πέντερσεν. Κάνει τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζουν οι Πειραιώτες στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πέντερσεν προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Η άμυνα από τον Λικουρίνο θέλει την μπάλα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Φορτούνης έχει πάει να εκτελέσει το κόρνερ, ο αρχηγός του Ολυμπιακού εξετάζει τις επιλογές του για το που θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Η σέντρα μαζεύει ο Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ επιχειρεί ένα βόλε τώρα για να κυνηγήσει τη φάση ο Φουρτάδο. Ο Πέντερσεν, ο οποίος προσπάθησε εκεί να ελέγξει την μπάλα, την ήλεγξε. Έστω και με τη δεύτερη, ο Πουέρτα τώρα δίνει στον Σα. Ο Σα βγάζει μια παλιά πάρα πολύ ωραία για τον Κουτσογούλα και αυτός τη δίνει στον Φορτούνη. Φορτούνιτς για τον Πουέρτα. Η πάσα του Πουέρτα ήταν λίγο σιγανή για τον Πέντερσεν. Και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ, έχει σφυρίξει ο διαιτητής φάουλ στον, πάνω στον Πέντερσεν από τον Χαραλαμπόγλου. Η πάσα τώρα προσπαθεί να βγάλει ο Ολυμπιακός, δεν πέρασε. Ο Πουέρτα. Και τώρα ο Κάρμο στέλνει την μπάλα αριστερά στον Τικνιζιάν. Ο Κάρμο ξαναπαίρνει και δίνει στον Πουέρτα. Το πρώτο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού που κάνει και δεμπούτο σήμερα, έστειλε την μπάλα στα δεξιά στον Φορτούνη. Ο Σάου Κουτσογούλας, μια στέντρα, συρτή προς την περιοχή, απομακρύνει όσο κάνει σε πλάγιο. Και λέω το πρώτο τελευταίο απόκτημα για τον Πουέρτα γιατί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ήταν ο Μπέιλι. Για τους Πειραιώτες.
0: Ο οποίος, Γιώργο, είναι στον πάγκο, έχεις δει?
5: Όχι, όχι, δεν είναι στην αποστολή του
0: Ολυμπιακού. Λοιπόν, σε διακόπτω, πάμε να ακούσουμε τώρα έναν πρώην παίκτη ΑΕΚ, τον Λιούμπισης, που κάνει δηλώσει στο κανάλι. Για πάμε να τον ακούσουμε.
13: Also würde ich jetzt nicht sagen, dass wir keine erste Halbzeit so. Ich glaube, bis zum Tor waren wir schon klar die bessere Mannschaft. Wir hatten die ganze Zeit den Ball, wir hatten Kontrolle und dann haben wir halt durch einen Standard ein Tor bekommen, wo ich denke, dass es kein Foul war. Und natürlich nach dem Tor haben die klar einen Vorteil gehabt, waren besser dann am Ball und in der zweiten Halbzeit fand ich das Spiel sehr ausgeglichen. Wir hatten unsere Chancen, die hatten deren Chancen. Ja. Ich denke, es wäre ein Unentschieden wäre gerecht, aber natürlich, die haben deren Chancen gemacht und natürlich Gratulation an Aik.
14: Mm-hmm. Συγχαρητήρια στην Aik, όπως τόνισε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, κατά την επιστροφή του εδώ στην Αθήνα. Δεν συμφωνεί ότι ήταν ένα κακό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του. Θεωρεί ότι ήταν μια ισορροπημένη κατάσταση και η Λέντσερ ήταν και καλύτερη μέχρι να δεχτεί τον γκολ σε μια στατική φάση, στην οποία δεν θεώρησε ότι υπήρχε καν φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη η δική του ομάδα. Δεν ευτύχησε όμως να σκοράρει. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο, σύμφωνα με τη δική του εικόνα, ήλυχε την κατάσταση και έλειψε και λίγο η τύχη από την ομάδα του. Time spiel.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Λιούμπιτσιτς, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος δεν έχει πολύ καλή εικόνα, έγινε και αλλαγή νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε εμείς πάλι στο Καραϊσκάκη να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο. Γιώργο Ιωάννου, έχεις το λόγο.
5: Ολυμπιακός Βόλος 0-0 στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Τώρα ο Στά θέλει να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Κερδίζει το κόρνερ στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρέπει να είναι το τρίτο κόρνερ του Ολυμπιακού ή το τέταρτο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Τι μου είπες Γιώργο, σε άκουσα, συγγνώμη.
5: Πρέπει να είναι είτε το τρίτο είτε το τέταρτο κόρνερ του Ολυμπιακού, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
0: Να το δω και να σου πω αμέσως, φίλε. Λοιπόν, να το δούμε και να σου πω αμέσως ότι είναι το κόρνερ του Ολυμπιακού. Είναι το τέταρτο, καλά είπες. Τέταρτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό.
5: Το κόρνερ, η σέντρα απομακρύνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένα σούτ από τον Κουτσογούλα, η μπάλα στα σώματα. Και ο Βόλος στην αντεπίθεση. Με τον Φουρτάδο, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Τώρα πήρε την μπάλα ο Λικουρίνος. Η σέντρα, μια σέντρα, μια προθυμένη πάσα μάλλον προσπάθησε να βγάλει. Και η μπάλα κατέληξε out.
0: Να σου πω και να ενημερώσω και τον κόσμο ότι δεν υπάρχει κάποιο γκολ στα παιχνίδια του Champions League που ξεκίνησαν στις 10. Είναι όλα στο 0-0 και συνεχίζεις.
5: Ο Φορτούνης στο χώρο του κέντρου τώρα δίνει την μπάλα προς τον Κάρμο και αυτό για τον Πέντερσεν. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σμαϊλόβιτς και αυτό στον έτερο στόπερ τον Κάρμο. Ο Κάρμο δίνει την μπάλα στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν από τα αριστερά δίνει μια πάσα προς τον Γκονζάλες. Ο Φορτούνης θα κάνει να μακρινωστούν την μπάλα out. Στυλά η μπάλα με την προσπάθεια του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν είχε και πάρα πολλές επιλογές στο σημείο που βρέθηκε. Είχαν πάει και πάνω του κάποιοι παίχτες. Αποφάσισε να εκτελέσει. Δεν μπορούσε να βρει το goal. Πρεσάρει ο Ολυμπιακός. Βαθιά παλιά από τον Βόλο. Κερδίζουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι με τον Κάρμο. Να παίρνει τώρα μια πάσα από τον Πέτερσεν. Του την επιστρέφει κιόλας. Ο μπακ του Ολυμπιακού έδωσε κάποιες πάσες στον Φίλι. Και έγινε το λάθος από τους Πειραιώτες. Ωστόσο εκείνος ο Σμαϊλόβιτς τελειώνει την επίθεση του Βόλου επιτόπου, σταματώντας τους αντιπάλους του. Προσπαθούν οι παίχτες του Βόλου με τον Τζόκα να επιτεθούν. Οι πάσες και σιγά σιγά οι Βολιώτες με τον Φάμπιο να κάνει το λάθος. Προσπάθησαν να επιτεθούν οι Βολιώτες, έχασαν την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Φάμπιο και ο Ολυμπιακός θέλει να επιτεθεί. Παρ' όλα αυτά οι παίχτες Κώστα Μπράτσο έχουν γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Να πω Γιώργο ότι το προηγούμενο μάτς της ΑΕΚ είπαμε τη λύτησε 1-0 και έκανε και μεγάλη νίκη η Άστον Βίλα 2-3. Πολλά γκολ μέσα στην Μπριζ. Κέρδισε το παιχνίδι που ήταν 8 παρατέταρτο και αυτό. Συνεχίζει Γιώργο μου.
5: Το γύρισμα τώρα του Τικνιζιάννη. Μπάλα παίρνει ύψος. Ο Φίλι θέλει να ελέγξει. Ο Φορτούνης. Μπάλα καταλήγει στον Τικνιζιάννη. Τικνιζιάννη κρατάει. Φορτούνης. Έδωσε μια πάσα για τον Πουέρτα. Η μπάλα φτάνει στον Σά. Ο Πουέρτα. Η τρίπλα του ψάχνει μια πάσα, ψάχνει να βρει έναν τρόπο να στείλει την μπάλα πιο κοντά στην αιστεία του Βόλου. Φορτούνης κράτησε, έκανε ένα σούτ στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Σούτ έξω από την περιοχή από τον Φορτούνη. Ενώ ο ρέφερι καλή, σταματάει μάλλον το παιχνίδι προκειμένου να δει για πιθανό τραυματισμό παίχτη του Βόλου στην προκειμένη περίπτωση. Ο Μπράτσος φωνάζει στους παίχτες του. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας Μπράτσος συζητάει με τους, με τους παίκτες του μάλλον για το τι ακριβώς πρέπει να διορθώσει η ομάδα του Βόλου σε αυτή την επίθεση του, του Ολυμπιακού που δεν μπόρεσαν να την σταματήσουν με ευκολία. Συνεχίζεται το παιχνίδι, κατοχή είναι για τον Βόλο, θα την πάρει την Βαλακοστέλε τώρα, στα χέρια του ρέφερη είναι. Η μπάλα δίνει και κάποιες εντολές από τον τρέφο στον Σοκάνη, ο οποίος είναι ο αρχηγός των φιλοξενούμενων. Και τώρα τι θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Στο μεταξύ, μάλιστα, θέλει τον Τζόκα εκτός γηπέδου προκειμένου να μπει στο γήπεδο. Προφανώς θα μπει ένα λεπτό μετά, αν έχω καταλάβει σωστά. Τώρα ο Φορτούνης, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Φορτούνης προσπάθησε να μπει στη φάση και να πάρει την μπάλα, κατοχή για τον Βόλο, πλάγιο μάλιστα, με τη συμπλήρωση μισής ώρας στην αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός Βόλος.
0: Γιώργο, σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς που έχεις παρακολουθήσει του Ολυμπιακού, το μάτς το σημερινό, εντάξει, είναι κύπελο, δεν είναι πρωτάθλημα, οκ. Okay. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό σε σχέση με το προηγούμενο μάτς στο Βόλο? Το βλέπεις αλλαγμένο? Για πες μας μια γνώμη έτσι πώς το βλέπεις το παιχνίδι.
5: Εντάξει, η απόδοση δεν είναι απέχει και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι βέβαια.
0: Βέβαια να πούμε ότι είναι και πολλές οι αλλαγές μαζεμένες. Δηλαδή έβαλε πολλούς παίκτες καινούργιους ξαφνικά. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
5: Εννοείται. Βέβαια, Βασίλη, για να είμαστε και ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι,
0: ναι.
5: Θα μπορούσαμε να κρίνουμε κυρίως με το πρώτο ημίχρονο στον Βόλο.
0: Ναι.
5: Και
0: ναι,
5: το λέω
0: ναι,
5: αυτό ωραία. Γιατί μετά την φάση που συνέβη με τον Σιαμπάνη
0: ναι. Αλλάξανε πολλά πράγματα.
5: Δεν
0: σωστό.
5: Ξέρω κατά
0: έχεις
5: πόσο
0: δίκιο,
5: μπορούσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να συνεχίσουν το παιχνίδι με την ίδια
0: πάντως πτωχή. Εγώ από το βλέπω τον αγώνα, το πρώτο ημίχρονο του Βόλου με αυτό το πρώτο ημίχρονο δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
5: Αλήθεια είναι αυτό και σίγουρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τρυπήσει την άμυνα, κυρίως γιατί είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι.
5: Ο Βόλος τώρα ανεβαίνει λίγο για να πιέσει και κερδίζει και ένα πλάγιο. Η ομάδα της Μαγνησίας για δεύτερη φορά θα κάνει επίσκεψη στα καρέ του Ολυμπιακού. Πλάγιο περίπου στο ύψος της περιοχής. Το μαρκάρισμα από τον Πέντερσεν που παραχωρεί άλλο ένα πλάγιο για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Η οποία τώρα με τον Γρόζη, αν είδα σωστά, προσπάθησε να επιτεθεί, αλλά είναι out. Το out έγινε πολύ γρήγορο. Ο Γκονζάλες θέλει να πάει πρώτο στην μπάλα. Πέρασε και είναι σε τέταρτο τον Γκονζάλες που εκτελεί ο Κωστέλεπτον σταματά. Η μεγαλύτερη φάση με διαφορά στο παιχνίδι.
0: Πήρε την μπάλα πολύ ωραία, αλλά ήταν μια, δεν ήταν καλή εκτέλεση.
5: Τα έκανε όλα τέλεια.
0: Ναι.
5: Έχει πάρει την μπάλα από τον Αγιάκουα σε κάθαρα. Τον έχει κερδίσει κατά κράτος τη μονομαχία. Γιατί του την παίρνει, βάζει τέλεια το σώμα του και παίρνει την μπάλα, αλλά το τελείωμά του
0: δεν
5: είναι αυτό που θα έπρεπε. Μαρκάρισμα πάνω στον Πουέρτα, κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου Τιχνιζιάν, όχι. Ούτως ή άλλως υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό βέβαια. Όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι, έκανα λάθος. Συνεχίζεται και τώρα ο Σμαϊλόβιτς έχει τον Πέτερσεν στα δεξιά, δίνει την μπάλα όμως στον Κουτσογούλα, ο οποίος πάει σε περιοχή και κερδίζει το κόρνερ.
0: Γιώργο,
5: το παραχωρεί ο αρχηγός του Βόλου, ο Τσοκάνης.
0: Γιώργο, ενημέρωση για το Champions League. Γκολ για τη Λίλ με την Πέτης 1-0. Είμαστε στο 17 έχουμε μπει. Με γκολ του Αγιάσε. Και γκολ για την Ρεάλ Μαδρίτης στο 15ο λεπτό με τον Εμπαπέ στο 14ο λεπτό. Ρεάλ Ίντερ 1-0. Λιόν Πέτης 1-0. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 0-0. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-0. Γιώργο, συνεχίζεις.
5: Ο Φορτούνης εκτελεί τώρα το κόρνερ. Η κεφαλιά του Κάρμο. Η μπάλα δεν θα πάει προς την εστία. Απομακρύνει εύκολα ο Γρόζης. Και τώρα ο Πόποβιτς αρκετά έξω από την περιοχή του ελέγχει και δίνει την μπάλα στον Πέντερσεν. Αυτός τη στέλνει στο άλλο άκρο της άμυνας, τον Τιχνιζιάν που εξετάζει τις επιλογές του σιγά σιγά. Πουέρτα Πολύ ωραίες οι πάσεις μεταξύ των παιχτών του Ολυμπιακού. Φίλοι, τώρα πήρε την μπάλα. Φορτούνης έχει Πέντερσεν. Πήγε να δώσει την μπάλα ο Πέντερσεν στον Γουστάβο Σα. Πήρε την μπάλα. Ο Βόλος θέλει να φύγει στην αντεπίθεση τώρα. Με τον Ρετζής. Όχι, τώρα πήρε την μπάλα ο Ρετζής. Ρετζής έξω από την περιοχή, δίνει μια πάσα. Το γύρισμα από τον Λικουρίνο που βρέθηκε και έκανε ακριβώς εκεί πέρα. Δεν μπορώ να ξέρω. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το κόρνερ για τον Βόλο. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα της Μαγνησίας στο παιχνίδι, στο 35 όλα αυτά. Ο Βόλος σιγά σιγά τώρα θα στείλει παίχτες στην περιοχή του Πόποβιτς. Πάει και ο Αγιάκουα. Προφανώς για κάποια είναι αέρια μονομαχία. Η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά του Αγιάκουα, η μπάλα έξω. Ψηλά. Πήρε ύψος, πήγε out. Και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να τρέξει τώρα. Γουστάβο Σά έδωσε τον Πουέρτα. Καμηλώνει το ρυθμό οι Πειραιώτες εν τέλει. Πουέρτα δίνει την μπάλα στον Κάρμο και αυτός τον Φορτούνη. Φορτούνης για τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν στον Κάρμο και αυτός στον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Πόποβιτς, ο οποίος ελέγχει ο goalkeeper του Ολυμπιακού έξω από την περιοχή του. Ο Σμαϊλόβιτς τώρα επιστρέφει την μπάλα στον Πορφιέρο των Ερυθρολεύκων. Το τάκλιν που κάνουν οι παίχτες του Βόλου, ο Γρόζης το έκανε πάνω στον Τικνιζιάν, ο οποίος τώρα εκτελεί το πλάγιο που κέρδισε. Παλιά για τον Πέντερσεν, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και κράτησε και την μπάλα. Ο Πέντερσεν πατά περιοχή, γυρίζει, out. Βρήκε η μπάλα στον Πέντερσεν, φωνάζει ο Πέντερσεν για χέρι από ό,τι κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε βέβαια. Το είπαμε και πριν ότι υπάρχει VAR, αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, θα επιληφθεί της κατάστασης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αλήθεια είναι. Δεν φάνηκε από το σημείο που βρισκόμαστε. Το 37ο λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Βόλος 0-0. Με τον Πόποβιτς τώρα να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει σιγά σιγά στον Πέντερσεν, ο Κουτσογούλας και τον Σμαϊλόβιτς. Και πάλι ο Πέντερσεν. Σμαϊλόβιτς σήκωσε την μπάλα και ο Ολυμπιακός παλεύει να την κρατήσει την κατοχή. Πήγε ο Γκονζάλες στη φάση για να πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός και δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Ρετζής την έχασε την μπάλα και πάει να φύγει ο Ολυμπιακός στην κόντρα με τον Τικνιζιάν να δίνει στο Φορτούνι. Αυτός σήκωσε την μπάλα για να επιτεθεί ο Ολυμπιακός, τα κατάφερε. Πουέρτα πέρασε τη σέντρα και δίνει την κάθε στον Τικνιζιάν, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή. Ο Αγιάκουα παραχωρεί πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Στο 38 όλα αυτά. Πουέρτα σηκώνει και δίνει στον Σμαϊλόβιτς και αυτό στον Πέντερσεν. Κουτσογούλας είχε την επιλογή του Φίλη, ξαναέδωσε τον Πέντερσεν και αυτός επιστρέφει στον Έλληνα. Δεξιό back, παύλα εξτρέμ. Εξτρέμ σήμερα του Ολυμπιακού. Τώρα έχει την μπάλα ο Κάρμος στον χώρο του κέντρου και δίνει στον Τικνιζιάν. Από τα δεξιά πήγε στα αριστερά η μπάλα σταδιακά. Ο Κάρμο τώρα στο χώρο του κέντρου θέλει ξανά την μπάλα στον Πέντερσεν. Ο Νορβηγός σεντράρει, βρίσκει τον Φορτούνη. Φορτούνης μέσα στην περιοχή, από τα αριστερά είναι στον Τικνιζιάν, ο οποίος έχει την ευκαιρία να γεμίσει. Κάνει μια σέντρα, απομακρύνει την μπάλα σωστά από τους παίκτες του Βόλου που παίρνουν και την μπάλα και την κατοχή και έχουν ευκαιρία να τρέξουν. Φάουλ που κάνει στον Ζήσο Κάρμο. Όχι, συγγνώμη, στον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο πήγε να φύγει. Ο Κάρμο τον σταμάτησε με φάουλ. Στο 39. Και κίτρινη κάρτα στον Κάρμο για αυτό το μαρκάρισμα. Μια παλιά πήγα να στείλει την μπάλα στο Χαραλαμπόβλου, αλλά πάλι καταλήγει στον Πέντερσεν. Σμαϊλόβιτς κρατάει και δίνει στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, τον Τιχνιδιάν, ο οποίος κάνει λάθος και φάουλ για τον Βόλο που κερδίζει ο Ρετζής από τον Τιχνιδιάν. Προσπάθησε να του πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε και τον σταμάτησε αντικανονικά. Σαράντα λεπτά αγώνα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Και τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Γιώργο στο απεχείο του Champions League. Ενδιαφέρον μεγάλο στην πρωταγωνιστική. Λίλ Μπέτις 1-0, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 1-0. Τα υπόλοιπα είναι τα 2 στο 0-0. Συνεχίζει Γιώργο μου.
5: Βρέθηκε ο Γρόζης μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα, δεν βρήκε συμπαίκτη του όμως. Ήταν μια ευκαιρία εδώ για τον Βόλο για να απειλήσει. Και τώρα ο Χουτσογούλας, ο Φορτούνης. Φορτούνης εξετάζει τις επιλογές του. Θα δούμε που θα δώσει την μπάλα στον Χουτσογούλα. Και αυτός στον Πέντερσεν. Φορτούνης, Πέντερσεν και πάλι. Ο Πουέρτα, στον τριμπούτο του τώρα θα δώσει την μπάλα στον Κάρμο, ο οποίος έχει προωθηθεί. Τη Κνιζιάν για τον Πουέρτα. Ο Χαυτολυμπιακού επιστρέφει την μπάλα στον Αρμένιο αριστερό μπακ. Ο Πουέρτα τώρα εξετάζει ξανά τις επιλογές του, δίνει στον Σμαϊλόβιτς και αυτός σιγά σιγά θέλει την μπάλα προς τον Φορτούνι. Πέντερσεν, πάσε περιοχή, έκανε ένα σούτ ο Χωσέλεφ. Ενστικλωδός αποκρούει το σούτ του Πέντερσεν και κόρνερ για τον Ολυμπιακό που παραχωρούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Πέντερσεν, ο οποίος τον πήρε απόφαση, πάσε περιοχή και έκανε ένα σούτ. Το γυρόφερνε τόση ώρα ο Ολυμπιακός και οι φιλοξενούμενοι παραχωρούν κόρνερ. Ένα πάρα πολύ καλό σούτ. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα, τα δίκτυα από τον Αρμάντο Γκονζάλες. Με την πρώτη προσπάθεια αποκρούει ο Κοσέλεφ το rebound, το Μεξικανός πόρτο Ολυμπιακού σκοράρει. Πανηγυρίζει τον γκολ μπροστά στον κόσμο των Πειραιωτών στο 42 και οι Ριζόλευκοι ανοίγουν το σκορ. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο Φορτούνης που νωρίτερα έκανε σέντρα κεφαλιά. Ασταθής απόκρουση, ήταν και πολύ δύσκολη βέβαια η απόκρουση που είχε να κάνει ο Χωσέλεφ. Και ο Γκονζάλες βρέθηκε στο σημείο που έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι και αυτό, Βασίλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι που πρέπει να έχει ένας φορ, να ξέρει,
0: ναι,
5: να
0: βρέθηκε, μύρισε τη φάση ότι μπορεί να γίνει λάθος από τον Κοσέλεφ. Ήταν εκεί και σκόραρε ένα πολύ εύκολο γκολ, αλλά πήρε θέση, θεώρησε πολύ πιθανό να γίνει λάθος από τον τερματοφύλακα και το έβαλε τον γκολ. Έκανε το 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Σε καλό σημείο λέει το αγώνα, το 1-43 είναι ένα πολύ καλό σημείο για να σκοράρει μια ομάδα. Συνεχίζει Γιώργο.
5: Παίρνει και το ψυχολογικό αβαντάζ ο Ολυμπιακός, ενώ τώρα ο Ρετζής κερδίζει ένα φάουλ. Στη συνέχεια τώρα ο Βόλος θα το εκτελέσει. Μένει έξω ο Ρετζής, όχι μπαίνει τώρα. Μπαίνει τώρα στο γήπεδο. Βέβαια τον είδα τον Ρετζή στο μαρκιάρισμα, αυτό πόνεσε ο Λιγοντή. Γιατί εντάξει δέχτηκε το χτύπημα στο πόδι. Λογικό είναι να πονέσει. Ο Κάρμο τώρα μετά την εκτέλεση του φάουλ παίρνει μια κεφαλιά και στέλνει την μπάλα πλάγι. Ο Ρετζής θα επαναφέρει στο στο παιχνίδι. Το πλάγιο η μπάλα καταλήγει στον Μίγα. Ο Μίγας φτιάχνει κάποιες πάσες. Χαραλαμπόγλου. Ο Τζόκα παίρνει την απόφαση να πάει προς τα μέσα, η σέντρα του. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Πέτερσεν και τώρα ο Κουτσογούλας δίνει την μπάλα στον μπακ του Ολυμπιακού. Η παλιά του Πέτερσεν μπάλαξε στον Αγιάκουα.
0: Δεύτερο γκολ για τη Ρεάλ. Στο 26ο λεπτό βρισκόμαστε με τον Βαλβέρδε, Φρεντερίκο Βαλβέρδε. Το 1-0. Στο 14 είχε προηγηθεί, είχε βάλει το πρώτο γκολ η Ρεάλ με τον Εμπαπέ. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά με την Ίντερ. Το πιο σπουδαίο μάτι της αγωνιστικής. 2-0, εύκολα μέχρι το, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, στο 27ο λεπτό. Γιώργο, συνεχίζεις.
5: Ο Τικνιδιάν κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα στο χώρο του κέντρου περίπου έχει την μπάλα. Στο μεταξύ παίζεται το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας πρώτου ημιχρόνου. Αναμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις πόσες θα είναι.
0: Λογικά δεν θα είναι και πολλές.
5: Δεν είχαμε κάποια διάρκεια.
0: Αναλεπτό, ναι, το φυσιολογικό αναλεπτό.
5: Οι μεγαλύτερες διακοπές ήταν ένας τραυματισμός και ένα και τον γκολ. Η πάσα τώρα του Φορτούνη για τον Τικνιδιάν που κάνει μια σέντρα, αλλά έδωσε πάρα πολύ δύναμη, έβαλε πάρα πολύ δύναμη στην μπάλα. Κατέληξε out. Ένα λεπτό είναι οι καθυστερήσεις. Για τον για τον πρώτο ημίχρονο. Φορτούνης προσπαθεί να κρατήσει. Φορτούνης πήρε τώρα την μπάλα. Φορτούνης δεν μπορούσε να δώσει την πάσα έγκαιρα στον Κουστάβο Σά και ο Βόλος την ευκαιρία να φύγει σε μια αντεπίθεση λίγο πριν την ανάπαυλα. Ο Ρετζής ψάχνει να δώσει μια πάσα, καμιά τύχη με αυτή την προσπάθεια. Ο Κάρμο τώρα δίνει στο Σμαϊλόβιτς. Και αυτός τον Πέντερσεν. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα ψάξει μια τελευταία επίθεση πριν το πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον είναι πιθανό. Α, την κρατάει πίσω από το κέντρο την μπάλα. Νιζιάν για τον Σαμ. Και αυτός για τον Φορτούνη. Φορτούνης, Σαμ. Και λήξη. Λήξη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός και ο Βόλος θα πάνε στα ποδήρια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Βόλου με τον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες στο 42. Μετά την σέντρα κεφαλιά που πήρε, αν είδα σωστά, ο Φίλης. Ο Κοσέλεφ έκανε ασταθή επέμβαση και ο Γκονζάλες έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Για το προβάδισμα των Πειραιωτών. Ημίχρονο λοιπόν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Βόλος 1-0.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Βόλος 1-0 εδώ με γκολ του Μεξικάνου. 1-0 στο 43 το γκολ για τον Ολυμπιακό και έχουμε ημίχρονο. Να πούμε πριν πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα. Το Lille Betis είναι 1-0. Dortmund Villarreal είναι στο 0. Μάλλον ναι, 0-0. Porto City 0-0. Real Madrid Inter 2-0. Αυτά μιλάμε είναι όλα στο 20, μάλλον στο 32ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε γκολ για την Bolton West Ham 2-2. Είναι για τα κύπελα αυτά. Leighton Orient Bradford 1-1. Να πούμε που έχουμε γκολ να πούμε. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Crystal Palace Middlesbrough 1-0. Southampton Swansea 2-0. Wrexham Burnley 0-1. Blackburn Sheffield United 1-2, αυτά είναι η ημίχρονα. Cardiff Stoke 0-1, Watford Preston 0-1. Αυτά τα έχουμε τα αποτελέσματα μέχρι τώρα για τα κύπελα και την Championship. Είπαμε Ολυμπιακός Βόλος 1-0 στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη με γκολάρα του Μαρίν, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις για το Champions League. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Ένα σκόρ που οποία θεωρώ ότι την αδικεί την ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα η οποία προσπάθησε να παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει. Δύσκολη, δεν είναι εύκολη ομάδα. Και αυτή η Champions League παίζει. Έκανε κάτι ευκαιρία στο τέλος. Θα χρειάστηκε εκεί με την έξοδο του Μπρινιόλη και τη λάθος συνεννόηση με τον Αριάγκα. Τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά μπορούσε η ΑΕΚ να καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Είχε πολύ καλές δυνατές ευκαιρίες με τον Μάγερ πάλι μαέστρο. Τον Ο Βιτάλης είναι μη δύναμη, Μπορεί να μην είναι από τους παίκτες που βλέπεις και λες ενθουσιάζεις, αλλά ήταν, γενικά η ομάδα ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Όλοι οι παίκτες παίξανε καλό ποδόσφαιρο και πήραν μια σημαντική νίκη. Ξεκίνησαν, είπαμε, με το δεξί της προχρεώσεις για το Champions League. Αυτά. Πάμε σε ένα μικρό έτσι, μάλλον τραγουδάκι, ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο, το Καραϊσκάκη και τον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε.

Ελλάδα Sports. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο στοίχημα. Μα να πάρουμε από την αρχή τα παιχνιδάκια. Έχουμε ημίχρονα στην Αγγλία. Watford Preston 0-1. Cardiff Stoke 0-1. Blackburn Sheffield United 1-2. Wrexham Burnley 0-1. Southampton Swansea 2-0. Crystal Palace Middlesbrough 1-0. Leyton Orient Bradford 1-1. Bournemouth με την Lincoln 1-0. Sunderland Hull 0-0. Ολυμπιακός Βόλος είπαμε 1-0 στο ημίχρονο. Bolton West Ham 2-2 στο 41. Μίργκολ Νίκοαστ 0-0 στο 40. Lille Betis 2-1 γίνεται μόλις τώρα. Ισοφάρισαν στο 33 με τον Μαρκ Μπάτρα οι Ισπανοί. Και στο 36 μετά από 3 λεπτά ο Ριμπέιρο, Αλεξάνδρο Ριμπέιρο έκανε το 2-1 για την Lille. Dortmund Villarreal παραμένει το 0-0 στο 39. Porto Manchester City 0-0 στο ίδιο λεπτό. Real Madrid Inter 2-0 με τα 2 γκολ του Mbappé στο 14 και του Valverde στο 23ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα παιχνίδια που είναι στο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε πάλι στο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Θυμίζουμε 1-0. Παιδιά γραμμούλες, θα ανοίξουμε αργότερα μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχουμε τη ζωντανή σύνδεση με τον Γιώ Ιωάννου. Μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού θα έχουμε και γραμμούλες στον αέρα για όσοι θέλετε να πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλετε για τα παιχνίδια που είδαμε, τα παιχνίδια που έρχονται και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.

Είχαμε και ένα άσχημο με τον Καρέτσα. Σοκ με Καρέτσα. Αποχώρησε με φορείο από τον Ντόρτμουντ. Βιγιαρεάλ, δακρυσμένος ο Έλληνας διεθνής. Μιλάμε για ατυχία μεγάλη τώρα. Δύο παίκτες στην Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας τώρα έφυγε με φορείο. Μακάρι να πράγματα μην είναι τίποτα σοβαρό και να επανέλθει την επόμενη εβδομάδα ο άνθρωπος. Θα είναι μεγάλο πλήγμα και για τους δύο ποδοσφαιριστές, και για τον Κωνσταντέλια και για τον Καρέτσα.

Εδώ οι φίλοι ζητάνε γκολτ για την Villarreal, γιατί μάλλον περιμένουν να πάνε ταμείο. Παιδιά, δεν έχουμε κάτι. Μόνο γκολ έχουμε στο Lille Betis 2-1 και στο Real Madrid Inter 2-0. Τα ραμάτσα στα 2. Το Dortmund Villarreal πλησιάζει στο ημίχρονο 0-0 και Porto City 0-0 επίσης στο 44. Πάμε για τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. Θυμίζουμε νωρίτερα τα παιχνίδια τα δύο που έγιναν 8 παρατέταρτο, που έκαναν την πρεμιέρα του Champions League. ΑΕΚ Λίντσερ 1-0 με γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Ακυρώθηκε γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Ήταν offside, λίγο πιο μπροστά ο Μάγερ. Τελικά το γκολ ακυρώθηκε. Έμεινε το 1-0. Και στο άλλο μάτς που είχε πολλά γκολ, Club Brugge με την Aston Villa 2-3. Προηγήθηκε η Aston Villa με τον Μακίν στο 11. Ισοφάρισε ο Χούγκο στο 19. Δύο γκολ για την Aston Villa στο 22-43. Ο Εμιλιάνο Μπουέντια και ο Τζάκσον Νίκολας το 1-3. Μείωσε ο Τρεζολί, Νικόλα Τρεζολί, με πέναλτι στο 61 για την Μπρίζα, αλλά κάτι παραπάνω δεν έκανε. Τελικό αποτέλεσμα, Κλαμπ Μπρίζα στον Βίλα, και στον Βίλα με το δεξί, με τρεις πόντους, ξεκίνησε τη μάχη για το Champions League.

Είχαμε και κάποια παιχνίδια για την Ολλανδία, από ό,τι βλέπω. Ο Τρέχτη Γκο Ίγκλς είναι στο 3-3 και η Νάιμέγγεν με την. Ήρθε 2-2 η Νάιμέγγεν, έπαιζε με. Η Νάιμέγγεν, μισό λεπτό να τη βρούμε. Με την Εξέλσιορ 2-2. Σε λίγο θα πάμε στο Καραϊσκάκι.

0: Λοιπόν, πάμε Καραϊσκάκη, δεύτερο ημίχρονο, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
1: Βασίλη μου, δεύτερο ημίχρονο στο Γιώργος Καραϊσκάκη, σε ένα σουτ που κάνει τώρα ο Χαραλαμπόγλου. Δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρ την μπάλα εύκολα ο Πόποβιτς και ο Ολυμπιακός τώρα ξαναβρίσκεται σε θέση άμυνας με τον Τζόκα. Να στέλνει την μπάλα στον Ρετζής, ο Ρετζής κρατάει. Ο Πουέρτα προσπάθησε να πάρει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ αυτή φορά. Στο 48 Ολυμπιακός Βόλος 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το 42ο λεπτό μάλιστα, με τον Γκονζάλες να βρίσκει δίχτυα και να κάνει το 1-0. Όπως είχε κάνει και με την ΑΕΛ στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, ο Γκονζάλες είναι αυτός που έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό και τότε και τώρα. Και μάλιστα, Βασίλη, θα το αναφέρουμε αυτό. Έτσι έχει σκοράρει 2 γκολ και τα δύο είναι απέναντι στις ομάδες από τη Θεσσαλία. Μια σέντρα που επιχείρησε ο Κουτσογούλας από μάκρινο Αγιάκουα. Και ο Βόλος θέλει να φύγει στην αντεπίθεση, αλλά δεν θα το καταφέρει, όχι. Θα πάρει φάουλ. Παίρνει φάουλ ο Φουρτάδο στην προκειμένη περίπτωση από τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος τον κέρδισε αντικανονικά στην μονομαχία τους. Ο Βόλος έχει τώρα την μπάλα, ο Κοσέλεφ δίνει την μπάλα στον Τσοκάνη. Ο Τσοκάνης ελέγχει και κάνει μια παλιά για τον Χαραλαμπόγλου, που προσπαθεί να βρει τους συμπαίκτες του, η παλιά για τον Ρετζή. Ο Ρετζής έχει μπροστά τον Τικνησιάν στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος. Ο Ρετζής η σέντρα, ο Χαραλαμπόγλου δεν βρήκε την μπάλα και καταλήγει out. Η μπάλα πάρα λίγο εδώ, ο Βόλος πήγε να γίνει επικίνδυνος. Νομίζω αν ο Χαραλαμπόγλου έβρισκε την μπάλα, μπορούσε να υπάρξει πολύ καλή στιγμή για τον Βόλο. Έτσι, μπορούσε να έχει απειλήσει πάρα πολύ. Μια παλιά τώρα για τον Γκονζάλες που πήρε την μπάλα. Γκονζάλες με τη μία out. Πολύ γρήγορα έκανε την προσπάθεια ο Γκονζάλες. Ήξερε ότι δεν έχει πάρα πολλές επιλογές, οπότε σκέφτηκε να το δοκιμάσει το σουτ. Μια πολύ ωραία παλιά του Πίντερσεν. Το σουτ του Γκονζάλης, μπάλα πάει εκτός δίπλα από το δοκάρι. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κοσέλεφ. Και τώρα ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την μπάλα παρόλα αυτά. Γκονζάλες για τον Πουέρτα. Ο Πέντερσεν δοκιμάζει σέντρα. Κεφαλιά και το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ξανά ο Αρμάντο Γκονζάλες. Το 50 ο Μεξικανός, ο Ορμίγκα, όπως γράφει και η φανέλα του, κάνει το 2-0, δύο δικά του γκολ με κεφαλιά, όπως είχε σκοράρει, όπως είπαμε και με την ΑΕΛ, με κεφαλιά στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδος. Σκοράρει και σήμερα με κεφαλιά, κάνει το 2-0 με μια πολύ ωραία σέντρα του Πίτερσεν. Δέχεται συγχαρητήρια και το χειροκρότημα φυσικά από τον κόσμο. Ο Πίντερσεν τον βρήκε με μια πολύ ωραία σέντρα. Η κεφαλιά του όπως έπρεπε για να στείλει την μπάλα στην εστία του Κοσέλεφ. 2-0 Ολυμπιακός, δείχνει να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι με αυτό το δεύτερο γκολ. Ο Γκονζάλες, ο οποίος σκοράρει το τρίτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση σήμερα στο παιχνίδι, έχει κερδίσει μπάλες, έχει τάξει τον γκολ, έχει βρει δύο γκολ. Κερδίζει τώρα και φάουλ ο Ολυμπιακός με τον Φίλι, το έκανε ο Φάμπιο. Το 52 όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός που σε ένα τέτοιο, περίπου σε ένα τέτοιο σημείο, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι με την ΑΕΛ είχε μυρίσει αίμα. Και βάλει τα δύο γκολ μαζεμένα, κερδίζει τώρα ένα κόρνερ. Την εκτέλεση του φάουλ, ο Φορτούνης πάει για την εκτέλεσή του. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Φορτούνης δοκιμάζει τη σέντρα, απομάκρυνση από τους παίκτες του Βόλου. Πουέρτα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πίντερσεν και αυτός για τον Πόποβιτς, ο οποίος κάνει και μια προσποίηση στον Φουρτάδο που πήγε να διεκδικήσει, πήγε να του πάρει την μπάλα χωρίς να καταφέρει κάτι. Και τώρα ο Πουέρτα δίνει στον Φίλι και αυτό στο Φορτούνι. Φορτούνις αλλάζει πολύ ωραίες πάσεις με τον Κουστάβο Σά. Προσπάθησε να δώσει μια πάσα προς τον Κουτσογούλα ο Φορτούνις. Φάουλ του Κουτσογούλα στον Τσοκάνη. Θα πρέπει να πούμε επίσης, Βασίλη και φίλοι ακροατές, για όσους δεν το θυμούνται, το έχουμε αναφέρει και παλιότερα, αλλά δεν θα γίνει και κάτι κακό αν το υπενθυμίσουμε, ότι ο Κουτσογούλας ήταν μέλος της χρηστής ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League το 2024. Κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης μαζί με τον Πακούλα που βρίσκεται στον πάγκο. Ο Πέντερσεν κρατάει και δίνει τώρα στον Κουτσογούλα. Κουτσογούλας πολύ ωραία τρίπλα με τα κουνάκι κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, συγκεκριμένα του Λικουρίνου. Ο Φορτούνης τώρα προσπάθησε να επιτεθεί. Ο Ρετζής του πήρε την μπάλα και θέλει να φύγει ο ίδιος στην κόντρα για τον Βόλο. Ο Ρετζής πέρασε τη σέντρα. Πάνω το Πουέρτα και ο Τικνιζιάν του παίρνουν την μπάλα. Και ο Πουέρτα δίνει πολύ ωραία την μπάλα τώρα στον Κάρμο και αυτός τον Τικνιζιάν και πάλι Πουέρτα. Με ψυχραιμία κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Φίλης έδωσε στον Σμαϊλόβιτς και αυτός για τον Κάρμο. Ο Πουέρτα κρατάει την μπάλα και δίνει στον Σμαϊλόβιτς ο Φίλης για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν κρατάει, Φίλης για τον Γκουστάβο Σά και πάλι ο Πουέρτα. Πήρε την μπάλα εν τέλει ο Βόλος. Δεν βγήκαν οι πάσεις των παιχτών του Ολυμπιακού που θα τις ήθελαν. Και τώρα οι Κολιώτες στην αντεπίθεση θέλουν μάλλον να επιτεθούν. Η προσπάθεια του Μίγα εδώ για να στείλει την μπάλα προς τα μπροστά δεν τα καταφέρει με την πρώτη. Έκανε μια παλιά προς τον Χαραλαμπόγλου, ο Κάρμο ελέγχει. Ο Πουέρτα για τον Τικνησιάν και αυτός για τον Γκουστάβο Σά. Ο Σά κρατάει και δίνει δεξιά στον Πίντερσεν, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο. Πίντερσεν κάνει τη σέντρα, ευκαιρία για τον Γκονζάλες που κοντρολάρει αλλά δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Τελευταία στιγμή τον σταματάνε οι παίκτες του Βόλου, ο Αγιάκουα με τους υπόλοιπους αμυντικούς. Ο Φουρτάδο θέλει να φύγει, να περάσει τον Σμαϊλόβιτς και τα κατάφερε. Φουρτάδο θα δώσει την μπάλα. Προσπάθησε ο Τζόκα, δεν τα καταφέρνει να δώσει την μπάλα εκεί που θα ήθελε. Και ο Φίλης στο Φορτούνι. Φορτούνις κρατάει, Φίλης. Φίλης για τον Κουτσογούλα, ο οποίος έχει χώρο για να δει τις επιλογές του. Ο Φίλης και ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα όμως δεν είχε χώρο, παρόλα αυτά τον δημιούργησε για τον εαυτό του. Φορτούνις κρατάει, ο Φορτούνις και δίνει στον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Τικνιζιάν. Ο Κουτσογούλας έστρωσε, Γκουστάβο Σά η κανονιά έξω. Στη λάθος σου, πολύ δυνατό από τον Γκουστάβο Σά. Στο 57 όλα αυτά παρακαλώ. Ολυμπιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες. Εδώ ο Σά έψαξε το 3-0, δεν το βρήκε. Και τώρα ο Βόλος θα δεχτεί το πρες, παρόλα αυτά βγάλει την μπάλα. Να μην ο Γρόζης έδωσε την μπάλα πάρα πολύ ώρα στο Χαραλαμπόγλου. Αυτός πήγε την έδωσε στον Τζόκα, πήραν την μπάλα οι Ερυθρόλευτοι και φεύγουν 4-3. Πέρασε η μπάλα Φορτούνι Πήγε πλάγια, πήγε προς το κόρνερ, μπάλα, Φορτούνης κρατάει. Φορτούνης τον σταματάει, ο αντίπαλός του, συγκεκριμένα, αν είδα σωστά ο Λικουρίνος. Και ο Φορτούνης παραχώρησε και πλάγιο. Το πλάγιο από τον Λικουρίνο, ωραία, κεφαλιές από τον Βόλο, στο μεταξύ βλέπω παίκτη του Βόλου όρθιο για αλλαγή. Θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο ποιος είναι. Είναι ο Λάμπρου, ο οποίος θα περάσει το παιχνίδι. Έχουμε αρκετές αλλαγές από ό,τι βλέπω. Στη θέση του Τζόκα θα μπει ο Λάμπρου. Μπαίνει και ο Γκονζάλες και ο Κάργας. Θα δούμε σε ποιαν τις θέσεις, σε πολύ λίγο. Βλέπω και τον Ρετζής να βγαίνει. Ο Κάργας μπήκε τέλ του Αγιάκουα. Μάλιστα. Και αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, ναι, ο Γκονζάλης μπήκε θέση του Ρετζής. Κρατάει την μπάλα ο Ολυμπιακός, όταν την πήρε ο Γκονζάλης παραχωρεί φάουλ. Πάνω στον Λάμπρου το φάουλ, ο οποίος μένει κάτω, παρόλα αυτά νομίζω θα σηκωθεί γρήγορα. Τρέχει και μαρκάρισμα εδώ από τον Τικνιζιάν. Το 59 όλα αυτά. Ολυμπιακός Βόλος 2-0, το 51 λεπτό από μάκρυνση μετά την εκτέλεση φάουλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Κρατάει την μπάλα ο Γρόζης. Γρόζης έδωσε μια πάσα, ξαναπήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυρίζει. Εκεί όμως που γυρίζει την μπάλα είναι ο Πουέρτα, αν έχω δει σωστά, ναι. Παρόλο αυτό ο Ολυμπιακός έχασε την μπάλα Κάργας. Η σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Τικνιζιάν, ελέγχει ο Πόποβιτς. Που δοκιμάζει βολέ για να βρει ανοιχτή δυνάμεια του Βόλου και θα το καταφέρει. Γιατί παίρνει την μπάλα ο Φορτούνης και είναι. Έχει χώρους εδώ ο Ολυμπιακός. Ο Γκουστάβο Σά ψάχνει να βρει το σουτ. Δεν μπορεί όμως να εκτελέσει. Τον σταματάνε. Τον σταμάτησε ο Τσοκάνη τελευταία στιγμή. Πριν παραβιάσει την αιστεία του Βόλου. Στη μία ώρα όλα αυτά. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στην αντεπίθεση βρήκε το χώρο και πήγε επί τόπου να βρει τον γκολ. Το βολέ του Πόποβιτς ήταν πάρα πολύ καλό, βρήκε το Φορτούνι σε πολύ καλό σημείο. Και ο Βόλος τώρα επιτίθεται. Θέλει μάλλον να επιτεθεί, ο Φουρτάδο έδωσε μια πάσα. Ο Λάμπρου. Ο Λικουρίνος ελέγχει, εξετάζει τις επιλογές του, έκανε τη σέντρα, ο Πουέρτα έδωσε το Φορτούνι. Ο Φορτούνης κρατάει και δίνει την μπάλα στον Τικνιζιάν, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τώρα να βρει κάποιους χώρους. Ο Πουέρτα κρατάει και δίνει πάρα πολύ ωραία την πάσα στον Γκονζάλες, ο οποίος φεύγει και προσπαθεί να βρει χώρους. Γκονζάλες έχασε την μπάλα, τελευταία στιγμή. Τον σταμάτησε ο Έτερς Γκονζάλες. Κεφαλιά, η μπάλα είναι για τον Βόλο από το πλάγιο που παραχώρησε ο Κάρμο. Στο 62 ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0, δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Απείλησε νωρίτερα και με τρίτο γκολ. Ο Μίγας τώρα θα κάνει το πλάγιο.

0: Ολυμπιακός πήρε την μπάλα, ο Φορτούνης έδωσε μια πολύ ωραία κάθετη στον Γκονζάλης που σουτάρει, δεν το έπιασε καθόλου καλά το σουτ, όμως βρίσκει τον κοσέλευσε ετοιμότητα. Ο Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος είναι δραστήριος σήμερα. Βασίλη και φίλοι ακροατές, να αναφέρουμε επίσης ότι στον πάγκο βρίσκεται και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, έτσι, στην επιστροφή του στην αποστολή του Ολυμπιακού. Έβαλε το σώμα του ο Φίλης, κέρδισε την μπάλα ξανά ο Ολυμπιακός. Γκουστάβο Σα κρατάει, έμεινε όρθιος, έδωσε στον Κουτσογούλα, άφησε την μπάλα ο Γκονζάλης, θεώρησε την offside. Η κεφαλιά από τον Γκουστάβο Σα που παραχωρεί φάουλ για τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται όπως είπαμε 2-0 με συμπλήρωση στο 63ο λεπτό. Στο Κάνης, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, να αναφέρουμε. Ο Κάργας δίνει στον Τσοκάνη, αυτός σηκώνει την μπάλα για τον Γρόσδη. Πολύ ωραίες πάσεις μεταξύ των παιχτών του Βόλου. Η κάθε την πάσα που είχε να βγάλει, όμως ο Σάντος καταλήγει στον Πόποβι. Και τώρα ο Κάρμο έδωσε στον Πέντερσεν. Πέντερσεν έδωσε στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα που τον βλέπουμε αρκετά, Βασίλη, να γυρίζει πίσω, να γυρίζει προς την γραμμή της άμυνας προκειμένου να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του. Ο Κάρμο έδωσε την μπάλα στον Τικνιζιάννη, ξαναπήρε και πήρε και έδωσε πάση στον Πουέρτα τώρα. Στο χώρο του κέντρου έχουν την μπάλα οι Πειραιώτες. Ο Γκονζάλες που οπισθοχώρησε και έφτασε στο κέντρο για να βοηθήσει στο μοίρασμα του παιχνιδιού. Ο Γκουστάβο Σα έδωσε την μπάλα στον Τικνιζιάν και αυτός για το Φορτούνι. Φορτούνι στη σέντρα του, Κοσέλεφ μπλοκάρει. Δεν πρόλαβε ο Γκονζάλες εκεί να μπει στη φάση. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Λικουρίνος έδωσε μια πάσα, βολέ από τους Βολιώτες τώρα μια παλιά, αλλά η μπάλα καταλήξε ξανά. Πειραιώτες. Ο Πέντερσεν για τον Πουέρτα, Φορτούνης, λάθος από το Φορτούνι και φεύγει ο Γρόσδης. Γρόσδης πάνε πάνω του παίχτη του Ολυμπιακού. Γρόσδης κρατάει, ψάχνει κάποια πάσα. Τόση του Γρόσδη στο έδαφος, πλάγι για τον Ολυμπιακό. Πλάγι για τους Ερυθρόλευκους. Διαμαρτύρεται το χρόνο του έχει γίνει φάουλ. Μια παλιά και έχουμε πλάγιο για τον Βόλο. Την προσπάθεια που είχε να κάνει ο Πίτερσεν με μια παλιά που όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Λικουρίνος που την συνέχεια στο παιχνίδι. Του κάνει ένα νόημα ο ρέφερι να πάει προς τα πίσω. Και τώρα ο Βόλος ξανά παίρνει την μπάλα και θέλει σιγά σιγά να επιτεθεί όσο μπορεί τουλάχιστον. Τρίπλες προσπαθούν να κάνουν εδώ υπέρ του Βόλου. Δεν θα τους βγουν και όχι μόνο να τους βγουν. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει σαν αντεπίθεση. Ο Σα έχει την επιλογή του Γκονζάλες στα δεξιά του. Εκεί θα δώσει την μπάλα. Η πάσα του Γκονζάλες όμως δεν θα την πάρει ο Κουτσογούλας. Μπήκε στη φάση ο Φίλης, παραχώρησε φάουλ. Πήγε πάνω από τον αντιπαλό του, από τον Γκονζάλες. Τον Ματίας Γκονζάλες του Βόλου.
1: Γιώργο, σε διακόπτω για λίγο. Ανοίγει το σκορ από ό,τι βλέπω η Manchester City μέσα στην, με την Πόρτο εκτός έδρας 0-1. Σε λίγο θα πούμε και τον σκόρερ. Ο Χάλαν, ποιος άλλος. Το 0-1 στο 48 με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τα άλλα δύο μάτς, Lille Betis 2-1 και Dortmund Villarreal 0-0. Real Madrid Inter 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Ο Ολυμπιακός ξαναπαίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Γκονζάλες, έχει καλή στιγμή ο Ολυμπιακός. Ο Πουέρτα για το πρώτο του γκολ και θα το κάνει. 3-0 στο 68. Ο Πουέρτα, ο Γκουστάβο Πουέρτα, πραγματοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το τεμπούτο του. Σκοράρει στο 68 λεπτό. Με ένα υπέροχο πλασέ. Γκολ και ασίστ για τον, δύο γκολ και ασίστ για τον Γκονζάλες. Πρώτο ερυθρόλευκο γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα. Της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως έχει χαρακτηριστεί. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε πολύ καλή συνθήκη στην επίθεση. Πήρε την μπάλα ο Γκονζάλες, έδωσε έτοιμο γκολ στον Πουέρτα, που πλάσαρε υποδειγματικά τον Κοσέλεφ και έκανε το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι φαινόταν ότι πλησιάζει ένα τρίτο γκολ για τους Πειραιώτες, που σε κάθε στιγμή που βρίσκαν ανοιχτή την άμυνα του Βόλου γίνονταν συνεχώς επικίνδυνοι. Τρία 0 λοιπόν για τους ερυθρόλευκους στο 68 λεπτό με τον γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα. Τεμπούτο με γκολ για τον Κολοβιάνο Χαφ. Η σέντρα έπεσε του Βόλου τώρα. Έδωσε εντολή επανάληψης ο ρεφερί. Τώρα γίνεται η σέντρα. Ο Βόλος λοιπόν, που θα δεχτεί το 3-0. Και νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε μάθει τον νικητή πλέον. Το θέμα είναι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Στην προηγουμένη περίπτωση ο Φίλης θέλει να κρατήσει την μπάλα, θα τη χάσει. Ο Βόλος τώρα με τον Ματίας Γκονζάλες. Αλλάζουν κάποιες πάσεις πέρσι του Βόλου. Ο Λάμπρου κρατάει την μπάλα, ο Λάμπρου πάνω στη γραμμή. Ματίας Γκονζάλες θα κάνει μια σέντρα. Πάρα καταλήγηση πέρσι του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά ο Βόλος έχει την ευκαιρία να κάνει μια τελική. Παρ' όλα αυτά δεν θα προλάβουν, ωστόσο δεν προλαβαίνει ο Βόλος να επιτεθεί. Ξαναπήραν την μπάλα οι ερυθρόλευκοι, που θέλουν να ξαναφύγουν στην αντεπίθεση. Γυρνάνε βέβαια έγκαιρα οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου και παραχωρούν και το πλάγιο. Στην επόμενη περίπτωση ο Μίγας παραχώρησε το πλάγιο. Στο 70 λεπτό Ολυμπιακός Βόλος 3-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι ερυθρόλευκοι τώρα έχουν την ευκαιρία να επιτεθούν. Ο Γκουστάβο Πουέρτα κρατάει την μπάλα. Πουέρτα, λάθος το τάκλιν του Τικνιζιάν, παραχωρεί πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε αλλαγές από ό,τι βλέπω. Έξω ο Γκονζάλες, ο οποίος χειροκροτείται από όλο τον Γεώργιο Καραϊσκάκης, και στη θέση του μπαίνει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην επιστροφή του. Και ο Φρόιλερ θα περάσει στη θέση του Πουέρτα. Δύο λοιπόν αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Στην προκειμένη περίπτωση αποθέωση φυσικά για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, και για τον Πουέρτα που κάνει ντεμπούτο με γκολ, και για τον Γκονζάλης για τα δύο γκολ. Χειροκρότημα φυσικά και για τον Γιάρεμτσουκ, φυσικά και για τον Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με δύο αλλαγές, και με τον Φρόιλερ πλέον στο γήπεδο, και με τον Γιάρεμτσουκ. Μια παλιά τώρα για τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος προσπάθησε να βάλει το σώμα του, δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Και πλάγι για τον Ολυμπιακό. Γιάρεμτσουκ έδωσε την μπάλα στον Φορτούνι. Ο Φορτούνι προσπάθησε να τριμπλάρει, τον σταμάτησαν προσφερθές του Βόλου. Ο Κάργας, λάθος από τον Κάργα. Κουστάβο Σα, Φορτούνι έδωσε μια πάσα στο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος κρατάει και κερδίζει κόρνερ στο 72ο λεπτό. Ο Ουκρανός που φαίνεται να ενεργοποιείται λόγω και του τραυματισμού και της, μεγάλης απουσίας που θα υπάρχει σε ό,τι αφορά τον Αγιούμπελ Γκάμπι. Out εν τέλει έδωσε ο ρέφερι αντί για corner. Υπάρχει και τώρα ο Ματίας Γκονζάλες. Σιγά σιγά παίρνει την μπάλα τώρα ο Λάμπρου. Έχει τις επιλογές του ο Λάμπρου. Κρατάει και δίνει τον Τσοκάνη. Τσοκάνη για τον Μίγα. Ο Μίγα κρατάει την μπάλα. Να δούμε πού θα επιλέξει να τη δώσει. Οι πάσες. Ο Κάρμο μπήκε εκεί που έπρεπε. Πήρε την μπάλα. Και τώρα ο Γκουστάβο Σα ξαναβρίσκει κενό Ολυμπιακός. Ευκαιρία τώρα εδώ με τον Τιχνιζιάν. Δίνει έτοιμο γκολ στο Γιάρεμτσουκ που το χάνει. Δεν μπόρεσε να σουτάρει. Μία πάσα. Ο Γκουστάβο Σα θα δώσει το σουτ out από τον Φρόιλερ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ να κάνει αυτό που δεν χάνεται. Δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε. Βρέθηκε ο Τιχνιζιάν σε θέση βολής, έδωσε μια πάσα ο Γιάρεμτσουκ. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία και εν συνεχεία το σου του Φρόλερ με το δεξί κατέληξε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κοσέλε. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό ωστόσο, με το Βόλο να χάνει ξανά την κατοχή. Και ο Σμαΐλοβιτς δίνει στον Κάρμο. Κάρμο εξετάζει τις επιλογές και δίνει στον Φρόιλερ. Και πάλι ο Κάρμο. Πέντερσεν. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Φίλης. Κράτησε την μπάλα εδώ, σήκωσε την μπάλα χοντράρι και παίρνει ύψος στη σέντρα του Σα. Πήγε να μπει στη φάση εκεί ο Φίλης. Βαθιά παλιά από τους παίχτες του Βόλου. Νέα κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, έχει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Με τον Σμαΐλοβιτς, ωστόσο έχει μείνει κάτω Χαραλαμπόγλου. Και γι' αυτό διακόπτεται το παιχνίδι. Έχει μπει το ιατρικό team του Βόλου για τον Χαραλαμπόγλου. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 3-0. Έχει καθαρίσει το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Είχαμε σήμερα 2 γκολ από τον Γκονζάλες, 1 γκολ από τον Πουέρτα, το πρώτο του γκολ μάλιστα. Με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίρνει τώρα και πάλι την μπάλα, μια κάθετη. Γιάρεμτσουκ πέρασε, πλάσαρε 4-0. 4-0 με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Στο 77ο λεπτό βρίσκει δίκαιο ο Γιάρεμτσουκ, αλλά είναι offside. Δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια ότι υπάρχει VAR. όταν υπάρχει κάποιο, κάποια υπόθεση. Αν υπάρχει, αν είναι όντως offside, θα το μάθουμε. Υπάρχει εξέταση του VAR. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο replay.
1: Ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά, όχι πολύ μπροστά, είναι λίγο πιο μπροστά και ακυρώθηκε το γκολ του Ολυμπιακού, του Γκιάραμισου, μετά από υπόδειξη του offside από τον επόπτη.
0: Ακριβώς, ναι. Εβδομικοστό 8 λεπτό λοιπόν, παραμένει το 3-0. Ο Γκιάραμισου, ο οποίος βρήκε τον γκολ που σίγουρα ψάχνει, ωστόσο δεν μέτρησε. Μια τώρα φάση από τον Βόλο με ένα σούτ από τον Χαραλαμπόγλου, η μπάλα έξω. Είναι αν μη τι άλλο η καλύτερη προσπάθεια του Βόλου αυτή. Από τον Χαραλαμπόγλου με ένα σούτ με το δεξί μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πόποβιτ. Η καλύτερη προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός και πάλι σε επίθεση με τον να δίνει μια πάσα προς τον Φορτούνη. Δεν κατάφερε να φτάσει πάλι στον Έλληνα μεσοπιθετικό. Και έχουμε φάουλ. Πάλα μη φάουλ για τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 3-0. Είπαμε τον νικητή, τον έχουμε μάθει. Επί της ουσίας το μόνο που πρέπει να δούμε είναι να δούμε το σκορ. Το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Στο μεταξύ ο Λικουρίνος θέλει να πλησιάσει περιοχή, πάτησε περιοχή, έκανε μια τέτρα ευκαιρία και τον γκολ για τον Βόλο. Γκολ για τους φιλοξενούμενους με τον Ματίας Γκοντζάλες να βρίσκει δίκτυα. Είχε περάσει ως αλλαγή νωρίτερα, περίπου στην μία ώρα, κάτι λιγότερο νομίζω από μία ώρα παιχνιδιού. Το γκολ λοιπόν το βάζει... Όχι, δεν έχει βάλει ο Γκοντζάλες. Όχι, ο Γκοντζάλες το έχει βάλει, ο Γκοντζάλες το έχει βάλει.
1: Ναι, ο Γκοντζάλες πρέπει να το έχει βάλει, φίλε.
0: Ο Γκοντζάλες πρέπει να το έχει βάλει.
1: Ναι, και κάνει και μια αλλαγή τώρα. Βγαίνει ο Καραβέλας και δεν είδα ποιος μπήκε. Τέλος πάντων, μείωσε ο Βόλος σε 3-1. Μια κακή αντίδραση της άμυνας του Ολυμπιακού. Ένα εύκολο γκολ για τον Γκοντζάλες, Γιώργο.
0: Στο μεταξύ να αναφέρουμε ότι έχει περάσει και ο Κόμπα. Είναι θέση του
1: Γκρόζη. Μισό και να σου πω, η Λίλ Μπέτις γίνεται 2-3, φίλε. Από 2-1, 2-3 με 10 η Λίλ. Με τον Εθάν Εμπαπέ στο 56 παίζει με 10. Ντόρτμουντ ανοίγει το σκορ 1-0 με αυτό γκολ του Ρενάτο, Βέγκα Ρενάτο. Πόρτο Σίτι 0-1, Ρεάλ Ίντερ 2-0. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Ο Καραβέλας λοιπόν έχει περάσει θέση του Φάμπιο. Και νωρίτερα ο Κόμπα έχει περάσει πέρα στη θέση του Γρόζη. Είναι η κινήση όπως εντάξει είναι οι αλλαγές του Βόλου και έτσι κλείνουν και τις αλλαγές του η ομάδα του Βόλου. Ωστόσο ο Φορτούνης κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ με το γύρισμα του Κουστάποσα. Βρίσκει σε στρώμα, υπάρχει ωστόσο ο παίκτης του Βόλου κάτω. Είναι ο Κόμπα αν έχω δει σωστά. Τι όχι, ο Τσοκάνης είναι, ο Τσοκάνης είναι. Ναι, δεν είδα τον Περιβραχιόνιο νωρίτερα. Τώρα το είδα καλά. Ο Τσοκάνης είναι κάτω και πιάνει το κεφάλι του αν ήταν σωστά. Το 81 όλα αυτά. Στο μεταξύ βλέπω Ρέτσο και Τζέλσον Μάρτινς να είναι ορθοί. Πιθανολογώ ο Ρέτσο θα μπει στη θέση του Σμαϊλόβιτς. Μένει να δούμε σε ποια θέση θα μπει. Όχι, στον Κάρμο θα μπει. Στη θέση του Κάρμο μπαίνει ο Παναγιώτης Ρέτσος.
1: Νομίζω και ο Σμαϊλόβιτς βγαίνει, όχι ο Κάρμο.
0: Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι βγαίνει ο Πέντερσεν και μπαίνει ο Τζέλσον Μάρτιν.
1: Ωραία. Νομίζω βγαίνει ο... Ο Σμαϊλόβιτς νομίζω βγαίνει, όχι ο Κάρμο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Και Ποιος βγαίνει τώρα, ναι, ο Σμαϊλόβιτς.
1: Ναι, ο Σμαϊλόβιτς βγήκε τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φάνηκε να πηγαίνει ο Κάρμος στον πάγκο, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε λάθος ο...
1: Φάνηκε να πηγαίνει στον πάγκο ο Κάρμο, αλλά ήταν για οδηγίες, όχι για αλλαγή. Ο Σμαϊλόβιτς βγήκε τελικά. Και μπήκε ο Ρέτσος. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό μπερδευθήκαμε. Ναι, γι' αυτό μπερδευθήκαμε.
0: Το 82 λοιπόν, δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ο Ρέτσος και ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς δεν είναι θέση του Πέντερσεν, οπότε υποθέτω ότι ο Κουτσογούλας θα πιστοχωρήσει και θα πάει ως δεξίος μπακ. Και ο Μάρτινς θα πάει σε τέτοιο εξτρέμ. Και πράγματι αυτό βλέπουμε να συμβαίνει. Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ, να δούμε αν θα κάνει και πέμπτη. Και, σε, και μάλιστα να δούμε και ποιος θα βγει. Έτσι, από τον Βάσκο coach. Ο Φρόιλερ έχει την μπάλα. Τη δίνει στον Κουτσογούλα.
2: Όπως μου είπε.
0: Ο Κάρμο έδωσε μια πάσα. Και τώρα ο Κουτσογούλας. Θα την πάσα του Φρόιλερ. Τζέλσον Μάρτινς έδωσε τον Κουτσογούλα που κάνει μια σέντρα. Απομακρύνει, εκεί έβαλε το πόδι του ο Κάργας και εν τέλει μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Το 83. Ο Ρέτσος παλεύει να κρατήσει την μπάλα και να καταφέρνει. Κερδίζει τον αντιπαλό του και τώρα ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει τη διαδοχή. Έχει χαμηλώσει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού. Μια παλιά τώρα από τον Ζέλσον, από τον Φορτούνη για τον Μάρτιν. Ο Μάρτινς κάνει το γύρισμα, δεν μπορεί ο Σαν να βάλει το πόδι σωστό και να τελειώσει τη φάση. Φορτούνη το σούτ ψηλά. Απ' έξω από την περιοχή έκανε ένα σούτ. Δεν μπορούσε νωρίτερα ο Σαν να κάνει το 4-0. Το 84. Μένει το 3-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πολύ καλή στιγμή νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Με τον Λικουρίνο τώρα να δίνει κάποιες φάσεις με τους συμπαίκτες του. Κάνει λάθος τώρα ο Κόμπα και φεύγει ο Ολυμπιακός ξανά στην κόντρα. Η πάσα για τον Τζέλσον Μάρτινς από τον Σα δεν πέρασε, παρόλα αυτά ξαναφέρνει μπαλά. Η ομάδα από τον Πειραιά. Ο Φρόιλερ έδωσαν πάση στην παίχτη του Ολυμπιακού. Στον Κουτσογούλα, ηρεμεί πολύ το παιχνίδι. Η ομάδα του Χωσέλης με τη Λίμπαρ, ο Φορτούνη κάνει λάθος. Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε τώρα την μπάλα. Η πάση για τον Σα, ο Σα ελέγχει τις επιλογές του, κάνει λάθος όμως. Μια πάσα που δεν πήγε σε κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού, κατέληξε στους παίχτες του Βόλου. Με τον Ματίας Γκοντζάλης να δίνει κάποιες πάσεις, ο Κόμπα δίνει στον Χαρλαπόγλου. Όχι, συγγνώμη, αν έχω το σωστά, τον Γκαραβέλα έδωσε. Στο μεταξύ ο Χαρλαπόγλου έχει μείνει κάτω στο γήπεδο. Το 86 ο Μπράζος είναι έξαλλος. Από ό,τι βλέπω έχει πάθει κράμπα ο Καραλαμπόγλου, έχει μπει και το ιατρικό staff της ομάδας της Μαγνησίας. Πρέπει να δεν έχει τραβήξει πάνω από το γόνατο. Ναι. Στο μεταξύ στον πάγκο του Ολυμπιακού έχουν πάει ο Κουτσογούλας με τον Ζέλσον. Παίρνουν οδηγίες.

0: Μάλιστα. Ο Βόλος έχει την κατοχή και θα μείνει κατοχή στο Βόλο, εννοείται. Το 87. Μια παλιά τώρα προς την πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Εκεί όμως είναι ο Κάρμο που παραχωρεί. Όχι, ο Τικνιζιάν, συγγνώμη, είναι ο Τικνιζιάν που παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ για τον Βόλο στο 27ο λεπτό. Ολυμπιακός Βόλος 3-1 στον κύριο Καραϊσκάκης. Και ο Λάμπρος πάει να εκτελέσει το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Κώστα Μπράτσου, η σέντρα. Δεν απομακρύνεται η μπάλα από το κεφάλι του Φρόιλερ.
1: Γιώργο, να σου πω, ισοφαρίζει η Βιεράλ 1-1, δεν κράτησε πολύ χαρά των Γερμανών. Τώρα είμαστε στο 67, είχε προηγηθεί με αυτόν τον γκολ η Ντόρτμουντ στο 53. Να δούμε σε λίγο τον σκόρερ και να το πούμε. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Είναι την μπάλα τώρα ο Γιάρεμτσουκ που θέλει να μπει στην περιοχή και θα τα καταφέρει. Γιάρεμτσουκ γύρισε, εξαιρετικό το πλασέ του Μάρτιν, αλλά δεν καταλήγει στα δίκτυα. Πολύ δύσκολη η προσπάθεια εδώ του Μάρτιν να κάνει πλασέ. Το έκανε, παρόλα αυτά δεν κατέληξε την μπάλα στην αιστεία του Κοσέλε. Αγγίζει το γκολ ο Ολυμπιακός και πάλι. Ο Κοσέλε τώρα κάνει το out, την μπάλα πήγε out και τώρα έχει την κατοχή ξανά ο Βόλος. Λικουρίνος μια κεφαλιά, συνεργάζεται με τον Γκαραβέλα, χάνει όμως την μπάλα οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου και ξαναπαίρνει την μπάλα η ομάδα του με τη λίμπαρη σέντρα από τον Μάρτινς πάνω στον Κοσέλεφ. Τη σέντρα έπεσε ο Κοσέλεφ μάζε την μπάλα. Τώρα ο Κάργας. Κάργας παίρνει μέτρα. Ματίας Γκονζάλες γυρίζει με μία πάση στον Μίγα. Μίγας για τον Καραβέλα και αυτός για τον Κόμπα. Ο Κόμπα κρατάει και δίνει την πάσα στον Τσοκάνη και αυτός για τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος βλέπει Καραβέλα, βλέπει συγγνώμη τον Κόμπα. Ο Κόμπα κάνει μια παλιά για τον Λάμπρου. Η σέντρα, το σούτ εδώ, γκολ. 3-2, ο Βόλος μειώνει το 89. Από το πουθενά έχουμε παιχνίδι με τον Χαραλαμπόγλου να μην πανηγυρίζει τον γκολ. 3-2 από το πουθενά η ομάδα της Μαγνησίας επιστρέφει. Το σούτ του Χαραλαμπόγλου στη γωνία του Πόποβιτ. Πολύ καλό σούτ. Η μπάλα καταλήγει στην εστία, καταλήγει στα δίχτυα. Μειώνει σε 3-2 ο Βόλος. Και τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Βόλος είναι δεδομένος θα ψάξει το ρίσκο. Στο μεταξύ μπαίνει ο Σιπιώνης στο παιχνίδι. Στη θέση του Γκουστάβο Σα. Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή. Του Ολυμπιακού. Και τώρα οι Βολιώτες έχουν ξανά την κατοχή. Πίσω από τη σέντρα βέβαια. Δίνουν κάποιες πάσεις αλλά χάνει την μπάλα εδώ ο Ματίας Γκονζάλες. Πιέζεται. Την ξαναπαίρνει την μπάλα. Πήγαν δύο πάσεις πάνω του και τους κέρδισε. Και ο Λάμπρου φεύγει. Πέρασαν το κέντρο οι Βολιώτες και έχουν χώρους εδώ για να επιτεθούν. Ο Λάμπρου.
1: Οι καθυστερήσεις, Γιώργο, είναι 5 λεπτά οι καθυστερήσεις.
0: Πολύ σωστό το αναφέρεις αυτό, Βασίλη. 5 λεπτά οι καθυστερήσεις. Ο Ρέτσος απομακρύνει την μπάλα. Η πάσα για το Φορτούνι που τη χάνει όμως την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Και τώρα ο Βόλος ξανά στην επίθεση με τον Λάμπρου. Λάμπρου από τα αριστερά όπως επιτίθεται οι Βολιώτες. Η σέντρα, η κεφαλιά παίρνει ύψος η μπάλα και ο Πόποβιτ μπλοκάρει και φωνάζει στους συμπαίκτες του. Να αμυνθούν. Βλέπω ότι έχει μείνει παίχτης πάλι ο Χαραλαμπόγλου κάτω.
1: Ναι, μάλλον με κράμπες. Έχει πάθει κράμπες.
0: Ναι. Το βλέπω, βγαίνει τη γάμπα του. ξανά. Τον βοηθάει τώρα ο Πόποβιτ.
1: Να πω, Γιώργο, για τον Καρέτσα που βγήκε με φορείο και δακρυσμένος έξω στο γήπεδο. Πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι από Γερμανία που έρχονται, πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος για τον Καρέτσα. Θα δούμε, βέβαια στο νοσοκομείο έχει πάει για εξετάσεις, θα δούμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Αλλά είναι αυτό το θέμα. Πρόβλημα με την.
0: Μακάρι να μην είναι τίποτα.
1: Μακάρι να μην είναι τίποτα. Ναι, ναι. Τα έχουμε δει όλα φέτος με τους Έλληνες και τον Ελκαμπή. Τα έχουμε δει όλα. Και Καρέτσα, Κωνσταντέλια και τον Γιαννούλη τώρα και τον Ελκαμπή. Δηλαδή κάπου φτάνει. Κάπου φτάνει.
0: Αυτό δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσει ο Χαρλαμπόγλου, ο οποίος δυσκολεύεται και χωλαίνει. Δυσκολεύεται ακόμα και να περπατήσει ο Χαρλαμπόγλου. Βασίλη, τα πράγματα εντάξει.
1: Κράμπες είναι εντάξει.
0: Ζορίζεται, οι κράμπες μάλλον είναι συνεχείς και είναι. Δεν είναι εύκολο να
1: παίρνει. Δεν είναι εύκολο, πονάει.
0: Το λέμε γιατί ο κόσμος αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνει.
1: Πονάει, η κράμπα πονάει πολύ.
0: Η κράμπα πονάει και δεν είναι εύκολο να αντέξει ένας άνθρωπος σε ένα γήπεδο 11x11.
1: Σωστό.
0: Ας είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, δεν έχει. Κράμπα είναι. Πέρα, μα παίρνουμε κράμπα εμείς και πονάμε ένα μήνα.
0: Αυτό λέω και όχι μόνο. Βασίλη, αυτό το λέω γιατί το 11x11 που βλέπει ο κόσμος είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, φίλε.
0: Γι' αυτό το λέω. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά είναι και αρχή,
1: είναι και αρχή της χρονιάς, δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια ομάδες, ακόμα τα υποσχεριστές τα πόδια δεν έχουν λυθεί.
0: Στο μεταξύ ο Φορτούνης τώρα πήγε να μπει στην περιοχή μαζί με τον Τζέλσον Μάρτινς, δεν τα καταφέραν να πάρουν την μπάλα. Ο Βόλος λοιπόν συνεχίζει με 10. Καταποσφαίνεται και παίρνει την μπάλα για να φύγει στην επίθεση με τον Μίγα. Η πάσα για τον Λάμπρου, ο Λάμπρου σηκώνει την μπάλα για τον Φουρτάδο, μπαίνει μπροστά. Ο Πρόιλερ, ο Ολυμπιακός ξανά στην επίθεση τώρα με τον Μάρτινς. Δεν μένει πάρα πολύ, δεν ξέρω πόσα λεπτά μένουν, Βασίλη.
1: Μένουν ακόμα περίπου 1,5 λεπτό για να τελειώσει το μάτς. Είναι στα 4 λεπτά πήγε τώρα, 1 λεπτό ακόμα για να τελειώσει το μάτς του Βόλου με τον Ολυμπιακό με τον Βόλο.
0: Ο Φρόιλερ τώρα δίνει την μπάλα στον Σιπιόνι, αυτός γυρίζει πίσω στον Ρέτσο και αυτόν Γκάρμο. Τώρα ο χρόνος

0: Η πάσα έφτασε στα πόδια του Φίλη, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να κρατήσει τώρα στον σταματήσει του Βόλου και παραχωρεί και το out με την πίεση που άσκησε. Ο Φίλης Βασίλης, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, έχει κάνει δύο παιχνίδια στο κύπελλο τα οποία είναι εξαιρετικά.
1: Ναι, και είναι και υψηλό παιδί και είναι και κοντρολασμός προσφεσής. Δηλαδή έχει το μέλλον μπροστά του, όλο το μέλλον πιτσιρικάς το έχει μπροστά του. Αν δουλευτεί σωστά και, και αυτός και η ομάδα τον δουλέψει σωστά, μπορεί το παιδί αυτό να έχουμε ένα αμυντικό χαφ που δεν έχει εθνική ομάδα να βρούμε στο πρόσωπο του Φίλη. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Και όχι μόνο, πρέπει να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι η εικόνα του στα δύο παιχνίδια βάζει το σώμα του πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, λες
0: και
1: είναι...
0: Και φαίνεται και πολύ δυνατό κορμί ο Φίλης.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτό λέω. Είναι δυνατός παίκτης και ψηλό παιδί, δηλαδή ένα αμυντικό χαφ πολύ δυνατό. Τουλάχιστον αυτά που δείχνει μέχρι τώρα, εντάξει. Και ακόμα έχει μπροστά του πολύ μεγάλη εξέλιξη γιατί είναι πιτσιρικάς ακόμα. Εννοείται, θα δουλευτεί, θα πάρει παιχνίδια, όλα παίζουν ρόλο.
0: Παρόλα αυτά, Βασίλη, θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει ότι το μεγαλύτερο κέρδος από αυτά τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού στο κύπελλο δεν είναι μόνο οι νίκες, οι δύο νίκες.
1: Ναι, είναι ο Φίλης.
0: Κατά πόσο είναι θα γίνει, είναι ο Φίλης.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Στην
0: δεδομένη χρονική
1: σωστό,
0: στιγμή.
1: Σωστό, σωστό.
0: Είναι μια καλή επιλογή για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα παιχνίδια του. Στο μεταξύ μένει κάτω ο Μάρτιν.
1: Εντάξει, το κύπελλο βάσει τον κανονισμό θα τον έχει σίγουρα μέσα. Το Ασποτάτμα δεν ξέρω αν τον επιλέξει να τον έχει στη βασική δεκάδα. Εντάξει, αλλά σίγουρα στο κύπελλο λόγω των. Της απόφαση που έχει βγάλει να παίζουν δύο Έλληνες, θα παίζει ο Φίλης σίγουρα.
0: Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός εδώ πιέζει, out την μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει κατά πόσο θα κρατήσει το παιχνίδι ο ρέφερι. Ο Βόλος έχει την μπάλα, μπαίνει το 3-2. Πρέπει να έχουμε συμπληρώσει και τις καθυστερήσεις, Βασίλη.
1: Ναι, και τελείωσε
0: και
1: μόλις
0: τώρα. Έχουμε λήξει. Έχουμε λήξει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να επικρατήσει 3-2 του Βόλου, έκανε τα εύκολα δύσκολα η ομάδα του Πειραιά. Το σκορ άνοιξε για τους Πειραιώτες στο 42 ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος πιθανότατα θα είναι και MVP της αναμέτρησης με το δεύτερο του γκολ με τα ελευθερόλεπτα. Το τρίτο του γκολ το πέτυχε στο 5ο λεπτό δεύτερου μέρους, το 50, κάνοντας το 2-0 μετά από μια σέντρα του Πέντερσεν. Στο 68 ο Γκουστάβο Πουέρτα στον τεμπούτο του πέτυχε και το παρθενικό του γκολ με τα ερυθρόλευκα μετά από ασίστ του Αρμάντο Γκονζάλεθ, ανεβάζοντας το δείχτη του σκορ στο 3-0. Ο Ματίας Γκονζάλεθ μείωσε στο 79 σε 3-1 και ο Χαραλαμπόγλου στο 89 σε 3-2. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Βόλος 3-2.
1: Οκ, okay, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Καλή ξεκούραση. Και πάλι αύριο θα είσαι εδώ με τους ακροατές. Να είσαι καλά, καληνύχτα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε τα εύκολα δύσκολα από τον Γιώργο Ιωάννου και έτσι, έτσι είναι. Έφυγαν τα εύκολα δύσκολα. Ένα 3-0. Το έκανε ο Βόλος 3-2. Βέβαια, μετά ο Ολυμπιακός δεν κινδύνεψε, αλλά όταν είσαι 3-0, 3-2 μπορεί να γίνει μια στραβή και να δεχτείς γκολ. Λοιπόν, τα παιχνίδια έχουμε πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα ακούσουμε Μάνο Σταραμόπουλου να μας σχολιάσει και την νίκη της ελληνικής ομάδας με τη Λίντσερ και γενικά τις νίκες, μάλλον τι είδε σήμερα για τα παιχνίδια του Champions League. Real Inter μειώνει Inter 2-1, είμαστε 77 περίπου, Porto City παραμένει το 0-1, Dortmund Villarreal 1-1 και η έκπληξη. Βάσει των... Το σημείο που ήταν 2-1, έχει γίνει 2-3 Λίλ Μπέτις, 2-3 Λίλ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πάμε στο έτσι, μια μουσική ανάσα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με Μάνο Σταραμόπουλο και αμέσως μετά, μετά τις 12, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές να πούμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, δεύτερο γκολ για την Dortmund, κάνει το 2-1, είμαστε το 82-83, βρισκόμαστε στα παιχνίδια του Champions League, ξεκίνησα στις 10 και έχασε μια πολύ μεγάλη τεράστια ευκαιρία τώρα η Dortmund να κάνει το match 3-1 και να το κλειδώσει. Νωρίτερα είπαμε Λίντσερ 1-0 και Μπρίζγουες Άστον Βίλα 2-3. Σε λίγο θα έχουμε Μάνος Σαραμόπουλο να σχολιάσει τα παιχνίδια του Champions League. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Στο παιχνίδι Ντόρτμουντ με τη Ρεάλ, νομίζω γιατί σε έχει δώσει πέναλτι. Βέβαια θα αποφασίσει και το VAR για τσεκ πέναλτι. Νομίζω το έδωσε. Ναι, το έδωσε το πέναλτι. Ευκαιρία για την Ντόρτμουντ να καθαρίσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 85 στα παιχνίδια του Champions League. Δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Μισό λεπτό να δω κιόλας. Lille Betis 2-3. Η Lille παίζει με 10 παίκτες. Dortmund Villarreal 2-1. Ευκαιρία για την Dortmund να κάνει το 3-1 με το πέναλτι. Porto City παραμένει το 0-1. Και Real Inter 2-1. Είπαμε τα παιχνίδια είναι στο 85. Ακόμα έχουμε 5 λεπτά. Συν τις καθυστερήσεις, όλα μπορεί να γίνουν.

Λοιπόν, 3-1 η Dortmund, το γκολ μπήκε με πέναλτι, 3-1 στο 85 και μάλλον καθαρίζει την νίκη η Dortmund. Ξεκινάει και αυτή με το δεξί της υποχρεώσεις για το Champions League.

Εδώ είμαστε λοιπόν, τα μάτς πάνε σιγά σιγά προς το τέλος. Έκανε μια τεράστια απόκριση ο Κουρτουά τώρα και απασόβησε το 2-2 που ήταν με την Ίντερ, ήταν 2-0 μήχρονο, τελικά μείωσε η Ίντερ 2-1 και τώρα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-2 στο 90.

Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο. Σε λίγο θα τον έχουμε παρέα μας, όταν τελειώσουν τα μάτς, για το σχόλιο του για τα παιχνίδια του Champions League. Να πούμε, Βασίλη, καλησπέρα. Μην έχεις παράπονο. Χθες σου έδωσε το ρεπορτάζ για το τραυματία ράγισμα στον καρπό στο 300. Ο φίλος μας, η φίλη μας Αποστολή από Θεσσαλονίκη. Ο Λόπης Κανίκη της ΑΕΚ νωρίτερα το μήνυμα το έστειλε. Τώρα το είδα. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλησπέρα, Αποστολή. Λοιπόν, Σίδη κάνει το 0-2, καθαρίζει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων πετυχαίνει δεύτερο γκολ, καθαρίζει την νίκη, νομίζω πάλι με τον Χάλαντ το δεύτερο γκολ. Περνάει από την Πόρτο, 0-2, είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και από ό,τι βλέπω δεν θα υπάρχει μάτς σήμερα, είστε 5 μάτς Champions League, δεν υπάρχει καμία ισοπαλία. Είναι όλα, έχουν μπει σε όλα τα παιχνίδια γκολ και αρκετά γκολ. 5 στο Lille Betis, 4 στο Dortmund Villarreal, 2 στο Porto Manchester City, 5 γκολ στο Club Brugge με την Aston Villa. Μόνο το ΑΕΚ, η ΑΕΚ έμεινε 1-0 με τη Λίντσερ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μετράει η νίκη. Αλλά δεν είχαμε καμία ισοβαλία στα πρώτα μάτς του Champions League, το οποίο Champions League συνεχίζεται και αύριο και την Πέμπτη.

Ω, ξύλο τώρα βλέπω. Χάλατε εκεί, πέφτει ξύλο. Τώρα δεν ξέρω γιατί, τι θα δείξει. Ω, μιλάμε για... Έγινε ένας χαμός εκεί, σε μια διεκδίκηση του Χάλαντ. Δεν βλέπω τον παίκτη της Πόρτο. Πέσαν κάτω και οι δύο. Ψωξήματα, δεξιά, αριστερά. Πέσαν και άλλοι πάλι μετά. Έγινε ένας πανικός. Θα δούμε γιατί τώρα τι θα... Με το Ροζάριο, και την Ικάτα βλέπω στο Ροζάριο και την Ικάτα και στον Χάλαντ. Ο Γιάννης Βασίλη, καλησπέρα. Δυστυχώς ένα Ελληνόπουλο στο εξωτερικό, Καρέτσας, αποχώρησε με σοβαρό πρόβλημα. Ναι, το είπα φίλε πριν, Γιάννη μου.

το μάτς στον Περναμπέου. Θέλει ακόμα 15 δευτερόλεπτα, 20 για να τελειώσει. Και εδώ έχουμε ψηλούς αμπουκάδες. Κουκουρέγια με έναν παίκτη σίτερ. Είχαμε εδώ πέρα μια συμμαχία. Μειώνει Βιγιαρεάλ 3-2 λίγο πριν το φινάλε.

Με αυτό γκολ, με αυτό γκολ μείωσε. Και ακόμα θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το μάτς στη Γερμανία. Dortmund Villarreal 3-2. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Vet Ελλάδα Sports. Πρώτο τελικό έρχεται από την Ισπανία, από τον Περναμπέου. Ρεάλ με την Inter 2-1 από το ημίχρονο άσος. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Τελειώνει και το μάτς στη Γαλλία. Lille Betis 2-3, ανατροπή για τους Ισπανούς.

0: στο παιχνίδι της Dortmund έχει ακόμα περίπου ένα λεπτάκι, 3-2, Porto Manchester City 0-2, εδώ πέρα δεν αλλάζει κάτι, μόνο να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λογικά τελείωσε το μάτς. Porto κέρδισε, έχασε, Porto City 0-2. Άρα έχουμε Real Betis 2-3, προηγήθηκε η Μπέτις με τον Ουέντα Αγιάσε στο 12, η Λίλ μάλλον. Στο 3-3 εσοφάρισε ο Μάρκ Μπάρτα σε 1-1. Στο 36 ο Ριμπέιρο έκανε το 2-1 για τους Γάλλους. Στο 49 εσοφάρισε πάλι ο παίκτης ο Μάρκ Μπάρτα για την Μπέτις. Στο 53, λίγο μετά, λεπτά μετά, ο Τρόι Παρότ έκανε το 2-3. Στο 56 ο Έθαν Εμπαπέ πήρε κόκκινη κάρτα για τη Λίλ. Το μάτς τελείωσε 2-3. Dortmund Villarreal 3-2. Είμαστε ακόμα, για να δούμε μισό λεπτό, ακόμα δεν έχει τελειώσει το μάτς. Και εκεί τσακώνονται. Τι γίνεται. Και εκεί τσακώνονται. Τέλος πάντων θα δούμε πότε θα τελειώσει το μάτς αυτό. Τελείωσε. Τελείωσε και αυτό. Dortmund Villarreal 3-2. Προηγήθηκε η Villarreal με αυτογκόλ του Έγκα Ρενάτο. Ισοφάρισε η Dortmund με τον. Μάλλον προηγήθηκε η Dortmund με αυτογκόλ 1-0. Ισοφάρισε η Villarreal με τον Μουρίνιο, Σαντιάγκο Μουρίνιο, σε 1-1. Στο 80 ο Κυριασί έκανε το 2-1. Στο 85 ο Κυριασί με πέναλτι το 3-1. Και στο 93 ο Κυριασί με αυτογκόλ έκανε το τελικό 3-2. Πόρτο Manchester City 0-2 με 2 γκολ του Erik Haaland. Πέρασαν από το Πόρτο οι Άγγλοι με 0-2. Πάμε τώρα κατευθείαν στον φίλο μας τον Μάνο Σαλαμόπουλο να μας πει τι είδε από το Champions League και βέβαια τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ πρεμιέρα με το δεξί με την Λίτσερ με 1-0. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ιντερβέντε Sports. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θέλεις.
1: Θα ξεκινήσω από τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδί
1: μου. Το γεγονός που στο 28 λεπτό του αγώνα της Dortmund με τη Villarreal κατέρευσε το παιδί στο 28 λεπτό. Καταλαβαίνεις, ήταν ένα σοκ στη Βεσφαλία για τον νέο αποκτηθέντα 18χρονο υπερταλαντούχο αυτόν ποδοσφαιριστή που τον πήρε φέτος με 35 εκατομμύρια η Dortmund από τη Χένκ. Μπήκε φορείο, μπήκαν οι γιατροί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε πρόβλημα στο κυκλοφορικό του. Κάτι δεν λειτουργούσε καλά. Είναι καλά πάντως στην υγεία του αυτή τη στιγμή. Χθες πρέπει να πούμε στην τελευταία προπόνηση της Dortmund τον Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει και έλεγαν πολλοί ότι πιθανότατα να μην το χρησιμοποιούσε και σήμερα στην πρεμιέρα της Dortmund στο Champions League. Τελικά ο Κροάτης προπονητής αποφάσισε, τον έριξε. Τώρα περιμένω να δούμε από εκεί και πέρα τι άλλο συμβαίνει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σταθερή κατάσταση και καλή.
0: Ναι, αυτό το βασικό είναι αυτό.
1: Τώρα πάμε στο θέμα την πρεμιέρα του Champions League που είχαμε την θαυμάσια εμφάνιση της ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που ναι με νίκησε 1-0 με εκείνο το εκπληκτικό φάουλ του Ρουμάνου του Μαρίν, ο οποίος αναδείχε κορυφαίος Ρουμάνος σχολά στην πατρία του για το μήνα.
0: Και πιθανόν από ό,τι είδαμε όλα τα γκολ τα υπόλοιπα που μπορεί να είναι και το καλύτερο γκολ μέχρι τώρα της αγωνιστικής.
1: Νομίζω ότι το γκολ που δεν μέτρησε θα ήταν το γκολ της αγωνιστικής. Εκείνο
0: την κεφαλιά του Γιώβιτσα.
1: Ήταν offside ο Μάγερ.
0: Ναι, ναι, ο Μάγερ για λίγο. Ναι, ναι.
1: Εκείνο ήταν εκπληκτικό συνδυασμό και απίστευτη η κεφαλιά του Γιώβιτσα. Που ναι. Όμως είδαμε τελικά ήταν offside.
0: Ήταν offside, ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι τέτοια γκολ δεν θα πρέπει να μην μετράνε. Ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο και τα χρειάζεται και το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι που είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά με τον Γιώβιτς που είδαμε στην αρχή ένα σουτ με εξωτερικό φάλτσο, βρήκε στο κεφάλι του τραμφύλακα που δεν το περίμενε.
0: Ναι, και ήταν άτυχος γιατί πήγε στο κεφάλι του.
1: Ναι. Ναι, ναι, αλλά παρά τα αυτά το απέκρουσε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το παιχνίδι αυτό που θα μπορούσε να έχει λήξει 43-0, στο τέλος όμως με τον Γκάλαντης που έκανε λάθος εκτίμηση της φάσης από τον Μπρινιόλι και έναν αμυντικό,
0: τον Αλιάγκα,
1: θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει εκεί η αυστριακή ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, στο 93.
1: Γιατί ξέρουμε στο ποδόσφαιρο όταν χάνεις τις ευκαιρίες ο νόμος λέει ότι κάποια στιγμή το πληρώνει.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Έτσι είναι. Το ευχάριστο είναι ότι τελικά έληξε ένα 1-0 το παιχνίδι, νίκησε η ομάδα του Νίκολιτς. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος άνοιξε το λογαριασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο με αυτή τη νίκη. Πήρε και τους 3 βαθμούς, παίρνει και 2,1 εκατομμύρια ευρώ και προχωράει για το επόμενο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι. Εμένα μ' άρεσε ο Κοϊτά, ήταν εκπληκτικός.
0: Ναι, ήταν
1: παιχνίδι.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ, δεν ξέρω αν συμφωνείς, φίλε Μάνο.
1: Και ήταν καλό.
0: Ναι, ο Μάγκερ, εντάξει. Και ο Βιτάλης.
1: Και ήταν καλό.
0: Δηλαδή ήρεμη δύναμη. Μπορεί να μην το βλέπει πολύ με στο γήπεδο.
1: Ήταν πολύ καλό.
0: Και ο Μπρινιόλι ήταν καλό.
1: Ναι, βεβαίω. Και ο Μπρινιόλι σταθερότατο όσε φορέ χρειάστηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώ θα έπρεπε. Εντάξει, τώρα θέλει και τύχη. Θα μπορούσε να έχει πάρει την νίκη πολύ πιο εύκολα, έτσι, γιατί.
0: Είχε ευκαιρίε πολλέ.
1: Να έχει κερδίσει 3-0 και στο τέλο μπορούσε
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: κερδίσει
0: ναι, ναι. Είχε ευκαιρίε πολλέ κλασικέ.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα τώρα. Αφού μιλάμε για Ελλάδα, αλλά πάμε στο κύπελο πρώτα. Ολυμπιακός με 2 γκολ του νεοαποκτηθέντα του Μεξικανού, του Γκονζάλες, νίκησε 3-2 τον Βόλο. Έκανε το 2-2 στο league face του κυπέλου Ελλάδος, όπου Γκονζάλες ήταν για αυτός που πέτυχε τον γκολ για τον Βόλο και ο Χαραλαμπόγλου πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο Ολυμπιακός έχει απομακρύνθηκε, λύθηκε η συνεργασία με τον Κοβάτσεβιτς στη θέση του, επιστρέφει ο Αντώνιο Κορδόν. Επίσης έφυγε από την ΚΑΠΑ 19 ο προπονητής ο Σίμος, δεν ξέρουμε ποιος θα πάει εκεί στη θέση του. Και ο Όφη είναι πολύ κοντά να πάρει από την Ομόνια το Χατζηγιοβάνι, τον διεθνή Ελληνά εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Επίσης ο Μουζακίτης έκανε τον ντεμπούτο του στην Αγγλία. Στο παιχνίδι του Λικάπ εναντίον της Σάντερλαντ μπήκε στο 60 στη θέση του Βάζ. Η ομάδα του όμως η Χαλ γνώρισε ήταν 1-0 από τη Σάντερλαντ. Τώρα πάμε στα παιχνίδια του Champions League.
0: Είχαμε ωραία μάτς με πολλά γκολ.
1: Πολλά γκολ. Είχαμε τώρα την Real Madrid, η οποία στο πρώτο ημίχρονο είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα Ίντερ. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες Ίντερ. Τελικά δέχθηκε 2 γκολ. Από τον Εμπαπέ το ένα και τον Βαλβέρδε. Έτσι λάθη, έγιναν πολλά λάθη τραγικά και ο τροφύλακα του Μαρτίνες του Ισπανού, της Ίντερ και της Άβυνας. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε νικηφόρα την διοργάνωση. Μείωσε απλά ο Κάρλο Αγούστο στο 78. Σε άλλο παιχνίδι σημαντική ήταν η εκτός έδρας νίκη της Μπέτης. Η Μπέτης νίκησε μέσα στη Γαλλία 3-2 την Λίλ με 2 γκολ του Μπάρτρα και ένα του Πάροτ. Είναι ο Βόρειο-Ιρλανδός ποδοσφαιριστής που είχε σκοράρει κάποια στιγμή για αντίον της Ελλάδος σε κάποια διοργάνωση. Ο Χόλαντ, εντάξει, έκανε τη δουλειά του, πέτυχε 2 γκολ. Η Μάντσεστερ Σίτι νίκη στο Τρακάο 2-0 την Πόρτο, δείχνοντας ότι θα είναι ξανά από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες. Επίσης έχουμε τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της Aston Villa, της κατόχου του Europa League, που νίκησε με 3-2 την Brugge. Εδώ πέτυχε γκολ ο Σκοτσέζος, ο Μαγκίν, ο Μπουέντια και ο Τζάκσον, που τον πήρε φέτος από την Tottenham. Για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Βέρτερσον και ο Τρεσόλντι με πέναλτι. Η Μπορούσια, είπαμε.
0: Ναι, η Dortmund κέρδισε 3-2 τη Villarreal.
1: 3-2 ακριβώς με δύο γκολ του Γκυρασί, ο οποίος πέτυχε και αυτό.
0: Και αυτό τρία χατρίκ έκανε σήμερα.
1: Ναι, χατρίκ. Θετικό τη Βιγιαρεάλ. Ήταν πολύ καλό το παιχνίδι.
0: Ναι, ήταν ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς.
1: Η Ντόρμουντ προηγήθηκε με αυτό γκολ του Βέγκα στο 53. Μετά είχαμε τον Μωρίνιο που σοφάρει στο 66 και μετά πέτυχε 2 γκολ το ένα με πέναλτι τον Γκυρασί, ο οποίος τον πρόσθετο χρόνο έκανε και το 3-2 με αυτό γκολ. Επίσης έχουμε τώρα το France Football ανακοίνωσε, να πούμε, 300 θα απουσιάσει για τις προσεχείς εβδομάδες.
0: Ναι, λένε μέχρι τη διακοπή.
1: Έχει ένα πρόβλημα στον καρπό.
0: Ναι, ναι, μέχρι τη διακοπή θα είναι εκτός.
1: Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε. Ενώ ένα μήνα θα απουσιάσει και ο Γιαννούλης, ο αριστερός μπακάπ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, φοβήθηκε για μεγαλύτερη ζημιά. Τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά. Πάλι καλά.
1: Τώρα, πάμε να δούμε τους 30 υποψήφιους για τη χρυσή μπάλα, η οποία φέτος θα απονεμηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο London Palladium της Αγγλίας. Και αυτό γιατί ξέραμε ότι η χρυσή μπάλα πάντα δίνεται στο Παρίσι, έτσι. Αλλά επειδή φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει το 55-56 για την ακρίβεια ο Άγγλος Σερ Στάνλι Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, ο εξτρέμ της Blackpool. Αποφάσισε ο οίκο Αμαουρί, που έχει το France Football την Αιγύπ, και το κανάλι της Αιγύπ σε συνεργασία με την UEFA βεβαίως, να διοργανώσουν την απονομή στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Να τιμήσουν δηλαδή και τον πρώτο νικητή της χρυσής μπάλας, Στάνλι Μάθιους. Τώρα, τι είναι υποψήφιοι? Από την Μπαρσελόνα, ο Κουμπαρσί και ο Γιαμάλ. Από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπέλιχαμ, ο Κουκουρέγια, έτσι, που είναι φετινό απόκτημα γιατί έπαιξε στην Τζέλση, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ο Βινίσιους ο Βραζιλιάνος. Από την Paris Saint-Germain, που είναι δεύτερη φορά συνεχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, είναι ο Ντεμπελέ, ο περσινός νικητής του Επάθλου, ο Μαρκίνιος ο αρχηγός της, ο Ρούνο Μέντες ο Πορτογάλος αριστερός μπακ, ο Γουίλιαν Πάτσο από το Εκουαδόρ, ο Βιτίνια ο Πορτογάλος, ο Ρουίθ ο Ισπανός και ο Φεράν Τόρες, μέχρι πρότινος της Μπαρσελόνα, που φέτος μετακινήθηκε στην Paris Saint-Germain.
0: Μία εντεκάδα πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά έχουμε τις Bayern, τρεις ποδοσφαιριστές, τον Κολομβιανό Λουίς Δίας, τον Χάρι Κέιν που βγήκε πρώτος χώρος σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 36 γκολ, 72 βαθμούς, ο συντελεστής δυσκολίας της Bundesliga είναι 2, και ο Λίσε ο Γάλλος. Ένας της Manchester City ο Χόλαντ, 2 της Arsenal ο Σαλιμπά ο στόπερ με τον παρτενέρ του τον Βραζιλιάνο Γκάμπριελ, ένας της Ίντερ ο αρχηγός της ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ένας της Αλκαντίσια της Σαουδικής Αραβίας ο Μεξικανός Κινώνες, που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Αυτοί λοιπόν είναι οι παίχτες.
1: Αυτοί είναι.
0: Πότε είναι, πότε είναι...
1: Έχει και τις γυναίκες, έτσι.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τους καλύτερους προπονητές. Έχει και το
0: μεγάλη γιορτή κάθε χρόνο. Μεγάλη γιορτή.
1: Η απονομή, είπαμε, θα γίνει 26 Οκτωβρίου, μέρα Δευτέρα, αν δεν απατώμε, στο London Palladium του Λονδίνου.
0: Ωραία. Και να πούμε, μάλλον, ότι σήμερα έχουμε δίνει τα υπόλοιπα μάτς, σήμερα και αύριο. Σήμερα 8 παρατέρα τον Μπαρσελόνα Φέγενορντ Στουτγκάρντι Βίκινγκ και το βράδυ στις 10 τα υπόλοιπα μάτς προγράμματος είναι Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, ωραίο μάτς αυτό. Νάπολι Άρσεναλ και αυτό καλό μάτς. Παρίσι Λόνα Βρατισλάβας και Σπόρτινγκ με την Γαλατασαράι και αυτό θα είναι ωραίο μάτς.
1: Ναι, λογικά ναι, γιατί αλλιώτικα προσδοκούμε κάτι και αλλιώτικα βγαίνει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, τώρα το Παρίσι Λόβαν λογικά θα είναι εύκολη νίκη για την Παρί, λογικά
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Και το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με τη Φέγενορ θεωρώ ότι
1: ακριβώς
0: θα το πάρει. Τώρα το άλλο παιχνίδι του Γκάρντι Βίκινγκ, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Για με, την Γκάρντι.
0: Με τη Βίκινγκ.
1: Α, με τη
0: Βίκινγκ
1: λες.
0: Εντάξει, φαβορεί του Γκάρντι, αλλά οκ, okay, και η Νορβηγή.
1: Ναι, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Βέβαια. Θα έχουμε και εκπλήξεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα πήγαν όλα. Και σήμερα δεν είχαμε καμία ισοπαλία, ε.
1: Ναι,
0: και πολλά γκολ.
1: Και πολλά γκολ για πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δούμε στο τέλος ποια θα
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί πάντα στις πρεμιέρες σημειώνται πάρα πολλά
0: ναι,
1: θέματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτη αγωνιστική.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε πού θα φτάσουμε.
0: Και την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στη μάχη και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
1: Πάμε και στο Europa League και στο Conference League ναι, που έχουμε τις άλλες ελληνικές ομάδες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: πάνω απ' όλα τώρα να ευχηθούμε να γίνει γρήγορα καλά ο Βαρέτσας, γιατί η Εθνική Ελλάδος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει εκτός τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που έχει πει ότι δεν αγωνίζεται προς το παρόν στην εθνική ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει όταν γίνει καλά πρωτίστως.
0: Ο Καρέτσας.
1: Έχει δύο παιχνίδια δύσκολα εκτός έδρας στο Βελιγράδι απέναντι στην Σερβία. Μετά στο Άουγσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία, ντεμπούτο του Κλοπ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα μάτς. Και μετά πάει ένα στην Τούμπα με την Γερμανία και το άλλο στο Πανθεσσαλικό με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία. Ωραία.
1: Ας ελπίσουμε ο Καρίτσας να γίνει καλά και να είναι παρόν
0: στην
1: προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδος, το χρειάζεται.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο, αναλυτικότατα τα πάντα. Τι έγινε στο Champions League, τι έχουμε, χρυσή μπάλα και όλα τα υπόλοιπα. Από τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο. Εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες μέχρι τις 2 με ανοιχτές γραμμές. Λέμε τα τηλέφωνα 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και πάμε κατευθείαν στον πρώτο φίλο που μας περιμένει. Καλησπέρα. Καλημέρα,
1: καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα σας, κύριε Γερόσιμ.
0: Γεια σου, φίλε Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, είπαμε και εμείς σήμερα να περάσουμε μια όμορφη βραδιά και στο τέλος κινδυνεύσαμε.
0: Αχ, δεν κινδυνεύσες, εντάξει, δεν έκανε καλή άλλη ευκαιρία ο Βόλος, αλλά ένα 3-0 εύκολο το κάνεις 3-2, μπαίνεις λίγο σε άγχος.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έχει μείνει ένα γκολ διαφορά.
0: Μια στραβοκοσία μπορεί να γίνει και να...
1: Γι' αυτό λέμε, όταν κερδίζεις με 1-0, ανά πάσα στιγμή μπορείς να ισοφαριστείς.
0: Το ίδιο πήγε να πάθει και η ΑΕΚ. Σήμερα η ΑΕΚ μπορούσε να ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Έχασε ευκαιρίες και στο 92-93 μια κεφαλιά του...
1: Έτσι, όταν λοιπόν δίνεται η ευκαιρία στην ομάδα, στην οποιαδήποτε ομάδα, να καθαρίσει ένα παιχνίδι, πρέπει να το καθαρίσει.
0: Ναι, Ολυμπιακός το καθάρισε το παιχνίδι. Άστα τι έκανε μετά τα λάθη που έκανε και φάγει ο γκολ.
1: Μετά. Δεν γίνονται αυτά τα λάθη, ρε σημασία.
0: Ολυμπιακός το παιχνίδι το έχει καθαρίσει. Ένα 3-0 με το Βόλο.
1: Το πρώτο γκολ που τρώμε.
0: Είναι φταίει άμυνα όλοι και ο τερματοφύλακας.
1: Κοιμάται όλη η άμυνα.
0: Και ο τερματοφύλακας δεν κάνει καλή εκτίμηση.
1: Καλά, τον κρέμασε και ο τερματοφύλακας ήταν τέλος πάντων.
0: Εκτός, ήταν εκτός φάσης. Ναι.
1: Ότι φάγαμε γκολ, εμείς οι Ολυμπιακοί δηλαδή, σε διαρρήσια. Δεν γίνεται να είσαι ομάδα του Ολυμπιακού άμυνα και να τρως τέτοια γκολ. Λοιπόν, είδαμε βέβαια και καλά πραγματάκια. Μέχρι να μειωθεί το σκορ, ο Ολυμπιακός πήγαινε για 4, για 5 και 6.
0: Ναι, είχε πολλές ευκαιρίες, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Λοιπόν, και ενθαρρυντικό είναι ότι ο μικρός σήμερα έδειξε πραγματάκια που θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ο Φίλης.
1: Ο Φίλης καλά, είναι το επόμενο project του Ολυμπιακού.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω και εγώ, ότι φαίνεται το παιδί αυτό ότι...
1: Το μεγάλο project του Ολυμπιακού από εδώ και στο εξής είναι ο Φίλης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα πάρει παιχνίδια σίγουρα για το κύπελο.
1: Μακάρι πρέπει να του δώσει.
0: Πρέπει να, στο κύπελο πρέπει να παίζει οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να παίζουν...
1: Όχι και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πήγα να σου πω ότι και να πάρει και ευκαιρίες στο παιδί στο πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι είναι... Το έχει.
1: Όπως το είχε ο Κοστούλας και έμπαινε μέσα αέρας, έτσι μπαίνει και το παιδί αυτό. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να του δώσουμε την ευκαιρία, μήπως το παιδί έχει να δείξει άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάω και στο Μεξικανό τώρα. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Έβαλε τα δύο γκολ.
0: Έδωσε μια assist.
1: Η assist που κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό να το βλέπει ο κύριος Ζέλσο, ο οποίος έχει ξεχάσει τι σημαίνει assist. Λοιπόν, και ένα άλλο ενθαρρυντικό είναι ο Γιάρεμτσου. Πήγε μέσα με αέρα, σαν να μην έλειψε. Και αυτό εμένα μου δίνει την ελπίδα ότι το παιδί αυτό μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό, γιατί έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Και κακώς ήταν παραγωνισμένος. Λοιπόν, ο Πουέρτα έδειξε πραγματάκια. Εντάξει, πρώτη μέρα το γκολ ήταν πάρα πολύ καλό που έβαλε.
0: Ωραίο πλασάρισμα.
1: Λοιπόν, ωραίο πλασεδάκι. Αυτά είναι. Εκεί δεν σκοτώνεις τον παίχτη. Τον κρεμάς με γλυκό πλασέ. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, κάνε το απλό. Αυτό είναι το απλό. Όταν σου δίνεται η ευκαιρία και είσαι φάτσα με τον τερματοφύλακα, θα κάνεις το απλό. Δεν θα πας να τον σκοτώσεις. Γιατί άμα πας να τον σκοτώσεις, πιο πολλές πιθανότητες έχεις να ρίξεις την μπάλα πάνω του παρά να σκοράρεις. Λοιπόν, πού αλλού να σταθώ. Και ο Πέτερσεν καλός ήταν. Δεν ήταν. Έβγαλε 2-3 έντρες πάρα πολύ καλές.
0: Ναι,
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για την απόδοση του Ολυμπιακού. Τώρα εσείς εκεί που έπρεπε να είχατε 2-3 γκολ, ας πούμε, αέρα πατέρα.
0: Ναι, έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Πάντως η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Δηλαδή, με τις προσθήκες που έκανε μια ομάδα που είχε πέρυσι μια σταθερότητα, πήρε πρωτάθλημα και έβαλε κάποιους παίκτες μέσα στην ενδεκάδα. Δηλαδή, είναι πολύ καλή ποδοσφαιριστές.
1: Όταν είναι το Μάγερ, σαν φατσούλα, δεν μου έδειχνε την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι παιχταράς. Και μπαίνει μέσα το παιδί και το βλέπω και ζωγραφίζει.
0: Είναι δηλαδή, ο μόνος παίκτης που τον αφήνει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει ο Νίκολιτς.
1: Μα είναι ο μαέστρος του γηπέδου. Αυτός κατευθύνει το πώς θα παίξει η ομάδα, πού θα πάει η μπάλα, πού θα πασάρει, πώς, τι. Αυτός θα κάνει όλα.
0: Ναι, ήταν.
1: Ολυμπιακό, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, τέτοιο παίχτη δεν έχω. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Είναι, είναι πολύ καλό. Έχει φτιάξει μια ομάδα καλή ο Νίκος. Δηλαδή μια δουλεμένη ομάδα.
1: Εσείς παίζετε, ακούς, παίζετε μπάλα. Όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός μέχρι το 3-0 και 4 και 5 θα μπορούσε. Έβλεπε την μπάλα κάτω, κύλαγε. Φεύγαν στην αντεπίθεση στις φεντόνες. Αυτό θέλω εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό παρακαλώ εσύ να δω στον Ολυμπιακό. Γέλαγα. Είχα καιρό να γελάσω. Σήμερα γέλαγα. Επειδή έβλεπα τον Ολυμπιακό να παίζει μπαλίτσα. Είναι κακό να ζητάμε να, η μπάλα να είναι κάτω στο χορτάρι και να βλέπουμε τριγωνάκια, τρίπλες, πάσες, ασίστ, γκολ. Κακό είναι αυτό που ζητάει.
0: Όχι, όχι, ακόμα αυτό ζητάει από τις ομάδες μας.
1: Όταν δεν βλέπαμε αυτό, να μην διαμαρτυρηθούμε και να λέμε και λέγαμε δεν πάει καλά η ομάδα, δεν ζουλάει.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, σωστό, σωστό.
1: Περιμένουμε ακόμα. Ο χρόνος θα δείξει και μακάρι ο Ολυμπιακός να βελτιώνεται. Ελπίζω οι φίλοι μου που θα βγουν στη συνέχεια να ασχοληθούν αποκλειστικά με το παιχνίδι. Α, κάτι άλλο. Είπε χτες ο Γιώργος, κράτα την εκπομπή αυτή, που συμφωνούσαμε βέβαια μαζί, σε αυτά που είχα πει εγώ και σε αυτά που είπε και αυτός, ότι εγώ όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει, θα κάνω αρνητική κριτική για κάτι γι' αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα, όχι όταν κερδίζει, όταν παίζει μπάλα, όταν ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα, εγώ θα πω ότι έπαιξε μπάλα. Όπως έπαιζε σήμερα, έπαιζε σήμερα μέχρι το 3 που πήγαινε για 4, για 5. Εκεί ο Ολυμπιακός ζωγράφησε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο Ζέλσον με το που μπήκε μέσα ήταν παραφωνία, παραδείγματος χάρη. Δεν έκανε κάτι το ουσιαστικό.
0: Ναι,
1: και τι
0: ναι.
1: Να μην το πω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Αυτό τους πειράζει. Αυτό είναι που τους πειράζει. Πρέπει να λέμε ότι όλα πάνε ρολόι. Άμα δεν πηγαίνουν όλα ρολόι, δεν μπορώ να το πω εσύ, Βασίλη, εγώ αυτό το πράγμα. Θες από χαρακτήρα, θες γιατί περιμένω από τον Ολυμπιακό άλλα πράγματα. Γι' αυτό κάνω και αυτά που κάνω. Και ακούω αυτά που ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 12, ο φίλος μου ο Δημητράκης μου στείλε μήνυμα από το Όσναμπρουκ. Βασίλη, καλημέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Καλή εκπομπή. Τελείωσε. Και νύχτα αφού ο γερασί μου δεν ξενυχτάει μέχρι τις 2. Είναι, ψιλοξενύχθηκε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο νυχτερινή ζωή. Χαιρετισμού σε όλους. Γεια σου Δημητράκη, παιχταρά μου. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπίλη, Ολυμπιακός από τη Δάφνη, ο φίλος ο Παναγιώτης. Μπράβο στην ΑΕΚ, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μπορούσε να κερδίσει και εύκολα 3 και 4-0. Στο τέλος βέβαια την πήγαμε να την πατήσουμε εκεί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν χάνεις ευκαιρίες, δεν καθαρίζεις το μάτς. Μπορείς να πάθεις από ένα λάθος του Μπρινιόλι και του παίκτη της ΑΕΚ. Ο Αλιάγκ νομίζω ήταν που έκανε. Μεταξύ τους τράκαραν και η μπάλα πήγε στον παίκτη της Λίντσερ. Τελικά η κεφαλιά ευτυχώς πήγε out και έμεινε το 1-0. Θα ήταν άδικο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, γιατί πρώτο μήχρονο μπορούσε να βάλει και 2 και 3 γκολ. Και στο δεύτερο μήχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε με το δεξί. Πάμε παρακάτω. Τώρα συνεχίζουμε. Έχει πρωτάθλημα την Κυριακή με την Τρίπολη. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα Γιώργο, στο φιλαράκι μας μου λέει Μπιλάρα έλα την Παρασκευή στην πρεμιέρα μας με το Χολίδη και τον Νίβο και στο Μποτέγκα να κάνουμε γλέντι μαζί με τον Αμπατζάκη για την νίκη της ΑΕΚΑΛΑΣ μας. Ξεκινάνε τα παιδιά πρέπει σεντέρουμε τα σχολεία μαζί. Ο 300 παιδιά θα λείψει τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή. Θα λείψει στους 300, άρα στα γκολπώς θα είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας που το έδειξε και σήμερα. Ο Μπρινιόλι που ήταν πάρα πολύ καλός, αν εξαιρέσει την τελευταία φάση, εκεί που έκανε λάθος εκτίμηση. Κατά τα άλλα, έκανε πολύ σταθερός. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία φέτος η ΑΕΚ σήμερα ήταν, χτες μάλλον, πέρασε ημέρα, ήταν καλή. Νομίζω οι παίκτες περισσότεροι πήραν καλό βαθμό και μεγαλύτερο βέβαια ο Μάγερ, ο Μάριν που έβαλε την κολάρα αυτή. Όταν το είδα, έλεγα ότι την μπάλα πήγε out. Και ξαφνικά η μπάλα έστριψε, τηλεκατευθυνόμενα και πήγε πάνω εκεί. Δεν πιαόταν ποτέ τον κολ αυτό. Αλλά γενικά ήταν μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση, μια νίκη απέναντι στη Λίντσερ. και ο Βιτάλης μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε Κώστα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Βιτάλης. Ένας παίκτης ο οποίος δεν τον πιάνει το μάτι σου στο ρόλο που του έχει δώσει ο Νίκολιτς, αλλά κάνει δουλειά όμως. Κάνει δουλειά πολύ, αρκετή. Λοιπόν, ήταν και ένα γκολ που ακυρώθηκε, ορθώς ακυρώθηκε. Ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μάγκερ. Θα ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Όπως είπε και ο Μάνος Σταραμόπουλος, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Γλυκιά σέντρα του Μάγκερ και φοβερή κεφαλιά του Γιώβιτς. Αλλά ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μάγκερ στο ξεκίνημα της φάσης και ορθώς το γκολ ακυρώθηκε. Να πούμε τα παιχνιδάκια τα τελικά που ρωτάνε κάποιοι φίλοι που είχαμε από την Αγγλία, δεν τα έχουμε πει. Μάλλον τα πούμε από την αρχή, τα πιο σημαντικά μάτς. Utrecht Go Eagles 3-3. Από τη Φιλανδία Vaasa Oulu 1-0. Ilves Jaro 2-0. Lahti Mareknam 2-1. Turku Senayoen 0-0. Γκινιστάν Κουόπιο 1-1. Νάιμεγεν Εξέλσιορ 2-2. Και πάμε τώρα στην Αγγλία. Έξετε τότε ένα Άντερ 21 2-0. Doncaster Huddersfield 1-3. Watford Preston 2-1. Cardiff Stoke 1-1. Blackburn Sheffield United 1-2. Wrexham Burnley 1-1. Southampton Swansea 3-1. Crystal Palace Middlesbrough 3-0. Leyton Orient Bradford 1-3. Bournemouth Lincoln City 4-0. Sunderland Hull 1-0, έπαιξε ο Μουζακίτης από το 60 και μετά. Πάμε παρακάτω. Bolton West Ham 2-3. Millwall Newcastle 0-1. Τα Champions League τα είπαμε. Αργότερα έχουμε παιχνίδια. Μία ώρα ξεκινάνε παιχνίδια για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana. Λίγα παιχνίδια, δεν έχει πολλά. Να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα για το Champions League, το οποίο συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς. Βέβαια έχουμε και κύπελα σήμερα. Μάλλον έχουμε ένα παιχνίδι για την Super League 2. ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4. Όφι Νέσος Χρυσούπολης στις 5 ώρα για το κύπελο. 8 παρατέταρτο Μπαρτσελώνα Φέγενορ. Στουτγκάρδη Βίκινγκ με απόλυτα φαβορή Μπαρτσελώνα στο 1.11 και Στουτγκάρδη στο 1.22. Και πάμε στα βραδινά παιχνιδάκια. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη στο 1.65 ο Άσος. Νάπολη Άρσεναλ στο διπλό στο 1.80. Παρί με την Μπρατισλάβα 1.04 ο Άσος. Σπόρτινγκ με την Γαλατά Σαράι 1.84 ο Άσος. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Λέω ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Η φίλη μας Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Την επόμενη εβδομάδα δεν έχει Champions League, δεν παίζει ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε παιχνίδια για το Europa και το Conference. Μπαίνουν στη μάχη οι τρεις ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Όφη για το Europa και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός για το Conference. Την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια αυτά.

0: Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από το κέντρο φύλακας. Μιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Το φίλο μας το Δήμο μια καλημέρα, μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον εδώ στη γειτονιά μας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@papaki943.gr.

Είχαμε και την πρεμιέρα της ΑΕΚ για τις K19 για το League Phase του Youth League απέναντι στη Λανς, και εκεί έγινε το παιχνιδάκι το μεσημεράκι στις 12 η ώρα στο Σεραφείδιο. Δεν υπάρχει νικητής, 0-0 η ΑΕΚ με τους αυστριακούς της Λανς Λίντσερ. Α, το βράδυ όμως κερδίσανε μεγάλη. Για το φίλο το Μιχάλη, το φίλο της ΑΕΚ, ναι Μιχάλη, συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Τώρα πρέπει να ο Ριμπάλτα και ο Λιόπουλος και οι υπόλοιποι να κοιτάξουν να βρουν ένα-δυο παίχτες μέχρι 15 Σεπτέμβριο. Οκ, μπορεί να μην χρειάζονται, να μην μπορούν να παίξουν στο Champions League, αλλά χρειάζονται για το πρωτάθλημα, γιατί δεν βγαίνει εύκολα. Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος κάτι θα γίνει, ένα-δυο παίχτες θα τους πάρει η ΑΕΚ. Έπρεπε να τους πάρει και νωρίτερα βέβαια, να τους έχει και στο Champions League, αλλά τέλος πάντων. Από το λότερα που λέμε, αλλά πρέπει να πάρει δύο παίχτες τουλάχιστον, ένα στόπερ, τρεις παίχτες τέλος πάντων. Αλλά δύο. Ένα θέση να έχει ακόμα έναν παίχτη και μαζί με τον Πίλιο, και να έχει έναν παίχτη μαζί με τον Ρώτα, γιατί και ο Ρώτα σήμερα έκανε άλλη μια φοβερή εμφάνιση. Αλλά πώς το αντέξει, Να δούμε. Ακόμα έχουμε μπροστά μας κάποιες ημέρες για τις μεταγραφές που τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι στο τέλος των μεταγραφών κάτι θα γίνει και θα πάρει δύο παίχτες η ΑΕΚ. Θα δούμε όμως, δεν ξέρω κάτι, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πράξει η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα. Ο Μανώλης, ο φίλος μας, λέει: Βασίλη, νίκη της ΑΕΚ ανεβάζει πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο, με το καλό και οι υπόλοιπες ομάδες. Ναι, έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη. Έκανε αρχή η ΑΕΚ με νίκη για να πάμε στην 10η θέση, και έχει ο Ολυμπιακός να παίξει αρκετά παιχνίδια στον όμιλο. Το όφι τα ίδια και ο Παναθηναϊκός τα ίδια, αλλά μπορούμε να πάρουμε αρκετούς βαθμούς.

Το είπα και πριν ο Μάνος Θεραμόπουλος, το είπα και νωρίτερα ο Κώστας Σαμοθράκης που τον άκουσα στο Σάκη τον Μπουζούνι. Τέλος ο Κοβάτσεβιτς από τον Ολυμπιακό, αναλαμβάνει και πάλι ο Κορδόν, τώρα καλά το λέω. Ο Κορδόν. Τέλος πάντων, αναλαμβάνει πάλι τον Ολυμπιακό. Ο Κοβάτσεβιτς απομακρύθηκε, θα ακούσετε νωρίτερα και από τον το Κώστα Σαμοθράκη στην εκπομπή του Σάκη Μπουζούνι και από, πριν από λίγο από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ο φίλος ο Σταμάτης Μπιλάρα, καλημέρα για μένα, καλή εκπομπή, Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Ναι, φίλε, το είπα και νωρίτερα. Ο Μπρινιόλι ήταν εκεί όταν χρειάστηκε. Μετά το ξαφνικό, γιατί ήταν πολύ ξαφνικό το να ο 300 μια μέρα πριν να έχει θεματάκι. Βέβαια, είχε θεματάκι από ό,τι λένε από το τέλος του αγώνα με τον Άρη. Ένιωσε στα δάχτυλά του κάποια θεματάκια, πονούσε για αυτά και τελικά ήταν ένα κάταγμα να τον αφήσει εκτός μέχρι τη διακοπή. Θα παίζει ο Μπρινιόλι. Ξαφνικά μπήκε στην δεκάδα τη ΑΕΚ από τον κολπό σε παιχνίδι πρώτο Champions League. Και ήταν πολύ καλό, σταθερό και έκανε και δύο αποκρούσει καλέ. Ειδικά η μία ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, ένα λαθάκι στο τέλο. Ευτυχώ δεν μα τύχησε, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση και από τον Μπρινιόλι.

κύπελο στις 6 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο Champions League. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σαχτάρ Ντόνετσκ η οποία είναι μία από τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Φενέρμπαχτσε Ρώμα, και εδώ η Ρώμα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. 8 παρατέταρτο τα μάτσα αυτά. Φαβορή Αϊτχόφεν στο 1.45, φαβορή η Ρώμα οριακά βέβαια στο 2.27. Μία Ρώμα η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Έχουμε παιχνίδι για την Super League. Αυτό που είχε αναβληθεί, Παναθηναϊκός και Φυσιά στις 9 το βράδυ, νομίζω 9 ή 9 και 4, νομίζω 9 είναι. Και πάμε στα βραδινά μάτς, 3 μάτς το βράδυ, Κόμο Λειψία, ο Άσος το 1.92, μια Κόμο η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και φέτος δείχνει πολύ καλά πράγματα στην Ιταλία. Manchester United Σαμπάχ, εδώ χαμηλά ο Άσος το 1.12, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, 1.12 και εδώ. Σλάβια Πράγας με τη Λανς, εδώ είναι οριακά φαβορή Λανς στο 2.40. Μπήρ, καλημέρα, μάθαμε τι έχει τελικά ο Καρέτσας, κάτι με το κυκλοφοριακό στο αίμα του έχει, από ό,τι μας είπε και ο Μάνος Θαλαμόπουλος, διαβάζω και εδώ στο site, στο νοσοκομείο έχει πάει για εξετάσεις, δεν είναι κάτι όμως, έχει συνέλθει, αλλά οι εξετάσεις θα δείξουν περισσότερα πράγματα, ακόμα δεν έχουμε μάθει τι έχουν γίνει με τις εξετάσεις. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα. Ο φίλος ο Νίκος πέστε μήνυμα από το Βοτανικό Παναθηναϊκός, μπιλάρα την κολάρα έβαλε ο Μάρι. Ναι παιδιά, και εγώ στο... γιατί δεν πήγα γήπεδο, ήμουν εδώ. Από την τηλεόραση που το είδα νόμιζα ότι η μπάλα πάει out. Έτσι τροχιά που είχε και ξαφνικά άλλαξε στο... στον αέρα, άλλαξε πορεία και πήγε στο γάμα άπιαστο. Σουτ, μπορεί να είναι και το καλύτερο γκολ που έχουμε δει σήμερα, γιατί χτες μάλλον, γιατί έχουμε και άλλες δύο μέρες Champions League. Είναι από τα καλύτερα πάντως γκολ. Λογικά θα μπει στα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής της πρώτης του Champions League. Ήταν φοβερό γκολ. Εκεί που πήγε μπάλα ήταν άπιαστο. Ένας μάνας ο οποίος τα συνηθίζει τα, αυτές τις εκτελέσεις. Φάουλ, έχει βάλει και άλλα γκολ. Θυμάστε το γκολ που έβαλε με τους Τούρκους. Ο φίλος ο Σάκης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα, και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Μέγαρα.

Ο φίλος ο Μπίλ λέει ξεράχνια σε τη γωνιά του στα γκολπόστ ο Μπαγάσας. Ναι, εκεί πήγε μπάλα, παιδιά, δεν είναι. Είναι άπιαστο. Έπαγε το μαρφλιάκα σε Λίντσερ, έπεσε. Αλλά πού να φτάσει εκεί ψηλά, τόσο ψηλά που πήγε μπάλα στο γάμα που λέμε τη εστία, συμβολή των δοκών. Πού να, όποιος είναι ένα θεματοφύλακα εκεί, έχει και ταχύτητα η μπάλα, δεν πιάνεται. Ναι, θα ήταν ωραίο γκολ, το είπε και ο Μάνος Σταραμόπουλος νωρίτερα. Ο Μάνος είπε ότι θα ήταν το καλύτερο γκολ του Γιώβιτς, γιατί βάζει όλη την προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ, το συνδυασμό, υπέροχη σέντρα από το Μάγερ, ήταν βέβαια offside, ήταν λίγο πιο μπροστά, υπέροχη σέντρα όμως και φοβερή κεφαλιά του Γιώβιτς, αλλά το γκολ αυτό ακυρώθηκε, γι' αυτό δεν το βάζουμε μέσα. Ο φίλος ο Κώστας, γεια σου Βασίλη Αεκάρα, καλή δύναμη, καλή αυριανή, ΑΕΤΕ, Κώστας από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ. Αν θα πάρουμε στήρια, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, για την Τρίπολη, λογικά θα πάρουμε. Η στήρια, πιθανόν άμα θέλει η Τρίπολη να δώσει και όλο το γήπεδο, πιθανόν να γεμίσει κιόλας. Αλλά η στήρια θα πάρει λογικά εκεί που παίρνει πάντα οι φιλοξενούμενοι πίσω από το ένα τέρμα και θα έχει και αρκετό κόσμο.

Ναι, και στις δύο φάσεις που λες, Φιλαράκο, ναι, το έκανε μπλόκαρ το μυαλό, έκανε το κάτι παραπάνω και ο Βάργα, εκεί που βγήκε μόνος του, πήγε να κάνει, μάλλον έκλεψε την μπάλα, ήταν

ωραίο κλέψιμο, βγήκε μόνος του, πήγε να κάνει μια παραπάνω τρίπλα και τον έκοψε αμυντικός της Λίντσερ. Και ο Ζήνης στο τέλος, που μπορούσε να καθαρίσει το παιχνιδάκι πιο εύκολα με μια πολύ ωραία μπαλιά, συνδυασμός Μάγερ Ρότα, τον έβγαλε ο Ρότα μόνο του, έκανε δύο προσποιήσεις, σούταρε βέβαια, η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, αλλά βρέθηκε ο αμυντικός της Λίντσερ και την έβγαλε. Μιλάω, το γκολ του Μάριν ήταν το σουτ τηλεφώνημα που είχε πει κάποτε και ο κύριος Μαυρομάτης.

Ναι, η πιο κλασική ευκαιρία βέβαια του Βάργα είναι κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ, που φαίνεται έχει δουλέψει πάρα πολύ ΑΕΚ στατικές φάσεις, έχει κάνει πολλές φάσεις. Είναι γενικότερα κάνει πολλές φάσεις με χτυπήματα, με στατικές φάσεις από κόρνερ, από φάουλ, έξω από την περιοχή. Ήταν μια πολύ ωραία εκτέλεση του Μάγερ. Ο Βάργα, για Βάργα, έπιασε την κεφαλιά, ότι πήγε σκαστά κάτω και πέρασε πάνω τα δοκάρια. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Όπως μεγάλη ευκαιρία ήταν και του Γιώβιτς στην αρχή, πάλι με φοβερή πάσα του Μάγερ. Αλλά εκεί ήταν άτυχος ο Γιώβιτς, καλά πλάσαρε. Το μαθοφύλακας δεν το πιάσε, αλλά εντελώς τυχαία πήγε μπάλα στο κεφάλι του. Το μαθοφύλακας συνήθως αποκρούει με τα χέρια. Απλά η μπάλα πήγε στο κεφάλι του και έμεινε το... δεν μπήκε τον γκολ νωρίς, αλλά μπήκε μετά του Μάριν και όλα γίναν καλά.

Μιλάνε αν είδες το μάτς του Ολυμπιακού. Ναι, εδώ δίμηνα στο ίδιο, το έβλεπα. Άκουγα και τον Γιώργο Ιωάννου. Δεν είχα ήχο, είχα τον Γιώργο Ιωάννου στον αέρα. Το μάτς το είδα από τον Ολυμπιακό. Λέει ποιος σου άρεσε. Μ' άρεσε πολύ ο Φίλης, ο Πιτσιρικάς. Δεύτερο παιχνίδι που τον βλέπω και είναι πάρα πολύ καλός. Έχει το μέλλον μπροστά του το παιδί αυτό. Χρειάζεται να πάρει ευκαιρίες, όχι μόνο στο κύπελο. Αν μπορεί ο προπονητής του Ολυμπιακού να τον εμβάσει κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, θα του κάνει καλό. Πάντως δείχνει ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο και μακάρι να είναι το παιδί δυνατό να κάνει με καριέρα και να έχουμε και ένα παίχτη αμυντικό χαφ που δεν έχει εθνική. Ψάχνουμε να βρούμε και δεν βρίσκουμε. Από εκεί πέρα ο Πουέρτα και αυτός φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ολυμπιακός παιδιά ήταν καλός. Σε σχέση με το παιχνίδι που είδαμε με το Βόλο πριν μια εβδομάδα, ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Με την μπάλα κάτω, έκανε πολλές ευκαιρίες, έβαλε 3 γκολ. Στο τέλος, εντάξει, χαλάρωσε, έφαγε 2 γκολ, πήγε να χαλάσει το κλίμα λιγάκι. Αλλά καμία σχέση με εμφάνιση του πρώτου του παιχνιδιού την Κυριακή, του Σαββάτου, με την εμφάνιση την χθεσινή. Να μου πεις κύπελο, άλλο πράγμα. Οκ, okay, εντάξει, αλλά εμείς μιλάμε για εμφάνιση ομάδας με τον ίδιο αντίπαλο. Βέβαια, ναι, σωστό λέει ο φίλος. Χάλασε μπιλά λίγο η εικόνα όμως στο τέλος με τα δύο γκολ που φάγαμε. Εντάξει, οκ, okay, ναι, συμφωνώ. Χάλασε λίγο η εικόνα, αλλά δεν ήταν Ολυμπιακός αυτός που είδαμε στο Βόλο. Ήταν κακός στο Βόλο. Τώρα ήταν αρκετά βελτιωμένος και είχε πολλούς νέους παίκτες που έπαιξαν από την αρχή.

Ναι, εντάξει, τα τακτικά ήταν, φίλε Παναγιώτη, που μου λες, ήταν τακτικά πολύ, πολύ καλά στη μενιά. Δηλαδή, δεν κινδύνευσε στην ουσία πάρα πολλές φορές. Νομίζω δύο ευκαιρίες έκανε, καλές ευκαιρίες. Μία που απέκρουσε τον Μπρινιόλι το σουτ με το πόδι, από πλάι που έκανε ένα παίκτη στη λύση, και την κεφαλιά στο τέλος. Γενικά δεν είχε πολύ μεγάλη πίεση. Να πεις ότι χάνει πολλές ευκαιρίες η Λίντσερ. Μπαίνει συνέχεια μέσα στην περιοχή. Εντάξει, είχε μια υπεροχή μετά το 65-70 που έχανε ένα 0, έπρεπε να παίξει πιο επιθετικά. Ανοίχθηκε λίγο περισσότερο, αλλά δεν είχε κάποιες πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αντίθετα με την ΑΕΚ, που και στο διάστημα που ήταν η Λίντσερ πιο ανεβασμένη, η ΑΕΚ έκανε ευκαιρίες με το Ζήνη. Μεγάλη ευκαιρία αυτή. Είχε την ευκαιρία με τον Γιώβιτς πάλι. Θα ήταν πιο επικίνδυνη η ΑΕΚ γενικότερα. Η Λίντσερ μια καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα, αλλά η ΑΕΚ δεν κινδύνευσε πάρα πολύ. Ήταν τακτικά στημένη καλά η ΑΕΚ από τον Νίκολιτς.

Ο φίλος ο Δημήτρης που είναι φίλος του Ολυμπιακού από το Παλαιό Φάλιρο. Πιντάρα, καλημέρα για μένα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Πολύ μεγάλη νίκη και τελικά είδαμε ότι αν ψάχνεις ποδοσφαιριστές βρίσκεις και με πιο οικονομικές λύσεις. Βλέπε Μάρι. Ναι, ο Μάρι, παιδιά, ήταν ένας παίκτης ο οποίος όταν ήρθε πήρε 2 εκατομμύρια. Δεν πήρε πολλά λεφτά. 2 εκατομμύρια. Και όμως έχει δείξει ότι είναι ένας παίκτης που είναι κωμικός για την ΑΕΚ. Εντάξει, ο Μάγερ και αυτός δεν έκανε τα τρελά λεφτά. Να μου πεις, 6 εκατομμύρια είναι λίγα. Όχι, αλλά δεν είναι και τρελά λεφτά, που και αυτός έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και γενικότερα και ο Βιτέλης που πήρε και αυτός, νομίζω 5 εκατομμύρια, 4 πόσα πήρε. Πάντως ο Ριμπάλτα και φέτος, όπως τα προηγούμενα χρόνια, οι πιο πολλές επιλογές που έχει κάνει είναι καλές. Έχουν πιάσει μέχρι τώρα ο Ριμπάλτα και γενικά το επιτελείο εκεί που ασχολείται με τα γραφικά. Ο Ζούμπκοφ ακόμα δεν έχει δείξει αυτά που το περιμέναμε, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Θα δούμε στην πορεία αν μπορέσει και ο Ζούμπκοφ να βοηθήσει την ομάδα. Πάντως οι μεταγραφές του μέχρι τώρα, αυτοί που παίζουν, αυτές οι μεταγραφές είναι μια χαρά.

Λοιπόν, να πούμε τώρα για τις βαθμολογίες, πάλι λίγα πραγματάκια. Λοιπόν, με την νίκη της ΑΕΚ, η ΑΕΚ στο παιχνίδι που κέρδισε προς 400 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας. Εντάξει, ξέχωρα ότι πήρε και αυτή σαν ομάδα βαθμούς. Είμαστε λοιπόν στο κυνήγι της Τσεχίας. Με την νίκη η ΑΕΚ Ελλάδα έφτασε τους 44.212 βαθμούς και παραμένει στη 13η θέση, μειώνοντας την απόσταση από την 12η Τσεχία, η οποία βρίσκεται στους 44.725 βαθμούς. Η διαφορά πλέον ανέρχεται στις 513 βαθμούς, δηλαδή λίγο περισσότερο από μία νίκη σε επίπεδο συγκομιδής βαθμών. Η μάχη αποκτά, διαβάζω εδώ, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Τσεχία διαθέτουν από 4 εκπροσώπους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λάβια Πράγας είναι η μοναδική τσέχικη ομάδα που αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα, υποδεχόμενη τη Λανς την Πέμπτη, μεθαύριο είπαμε, παίζει με τη Λανς για το Champions League. Η Πολωνία είναι βέβαια ακόμα στο κάδρο και η Πολωνία είναι μπροστά από την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση. Πολωνία με 45.125 βαθμούς, η απόσταση από τους Πολωνούς ανέρχεται στους 913 βαθμούς. Βέβαια, η Πολωνία έχει μόνο 2 εκπροσώπους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 4, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό στην πορεία της σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί πως η νίκη, διαβάζω, ότι η ΣΑΕΚ ήταν η πρώτη της ελληνικής ομάδας σε φάση ομίλων League Phase του Champions League. Μετά από το 1-0, τότε με τη Μίλαν δεν ήταν φάση League Phase, ήταν όμιλη Champions League. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό το League Phase. Εμείς έχουμε 4 ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, μάλλον ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό. Οι Πολωνοί έχουν 2 ομάδες, άρα μπορούμε να μαζέψουμε βαθμούς περισσότερους από τους Πολωνούς και να φτιάσουμε τη 10η θέση. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Γεια σου φίλε Χρήστο, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Δημήτρης Παναθηναϊκός από το Μενίδη. Και ο φίλος εδώ πέρα ο Παόκτζης από Θεσσαλονίκη λέει σιγά τη νίκη. Ρε Παόκτζη, τι έχεις πει πάλι τίποτα? Τι έχεις κατεβάσει τίποτα μαλαματίνες, τι έχεις κατεβάσει τίποτα τσίπουρα? Champions League έπαιζε η ΑΕΚ. Εσύ να μου πεις πότε θα παίξει Champions League? Όταν παίξεις και κερδίσεις θα με πάρεις να μου πεις. Προς το παρόν δεν παίζεις. Δεν έχεις παίξει ποτέ μάλλον. Δεν έχεις κουνήσει σε ντόνι. Σε κουνήσεις τραπεζομάντιλο με την Μπραν. Σε μεδάκι μάλλον, σε μεδάκι.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Η φίλη μας η Μαρία από το Εγάλεο που είναι ο Τζίτσης. Ναι παιδιά, ο Τζίτσης αυτές τις βραδιές έπρεπε να είναι εδώ, αλλά ο πρόεδρος δεν μπορεί. Έχει άλλες ασχολίες, κοιτάει να κάνει την ομάδα που θα αναλάβει, να την κάνει πρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα και να πάει και Champions League ο Τζίτσης, πρόεδρος.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά ένα απαραίτητο μικρό, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κυριακές, είπαμε, είμαστε εδώ από τις 12 μέχρι τις 2 με γραμμούλες. Νωρίτερα κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λίγκρη κάθε Κυριακή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πριν πάμε στο διάλειμμα, μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός και στείλε μήνυμα από την Καλυθέα. Μπιλάρα, καλημέρα. Είμαι ένα γήπεδο σήμερα. Παίξαμε ωραία. Ελπίζω με την Λίμπαρ, λέει, αυτή η εβδομάδα με τον Όφη να μην κατεβάσει την δεκάδα που έκαθε στο Βόλο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα είναι. Στο Βόλο μερικά μπει τραυματίσει και λογικά θα είναι ο Γκονζάλες βασικό σεντρεφόρ. Και νομίζω ότι θα κάνει αλλαγές αρκετές. Δηλαδή, νομίζω και ο Πουέρτα θα είναι βασικό στην. Με το παιχνίδι με τον Όφη που είναι δύσκολο. Μάτσο Όφη είναι καλή ομάδα. Δεν νομίζω δηλαδή, να κατεβάσει την δεκάδα που κατέβασε στο Βόλο. Αν το κάνει αυτό που δεν το νομίζω, είναι σαν να λέει ότι παιδιά έχω ρίξει λευκή πετσέτα, μπορείτε να μου πείτε να φύγω. Αν το κάνει αυτό που δεν νομίζω. Ο Μανώλης λέει ο Παοξής, ο φίλος πες τη μήμα να του πεις Βασίλη κούνησε το Σεμεδάκι και του πες από τα χέρια γιατί είναι βαρύ και το Σεμεδάκι. Αν δεν έχεις ξανασηκώσει, εύκολο είναι.

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτα, Ελλάδα Sports. Καλημέρα φίλε, δεν έπιασα, δεν ακούγεσαι τίποτα σταθμό, ένα βοητό, μόνο αεκάρα. Γιατί φίλε, ράκι μου, Νικόλα μου. Γίνει κάτι, δεν το ξέρω, φίλε Νίκο, είσαι ο πρώτος που μου στέλνεις μήνυμα που λες δεν ακούς. Θα το κοιτάξουμε, φιλαράκο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, φιλάρα, καλημέρα.
0: Καλώς ο Χριστάρα, το φίλο μου.
1: Κάνουμε τι είδα, Ρινάκ. Σήμερα πολύ καλή μπάλα. Πολύ ωραία μπάλα. Αυτό ο Μάγκερ είναι φοβερό παίκτη.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ καλά και τακτικά στημένη καλά από τον Νίκολιτς. Και ήταν το 1-0, αν το πεις είναι φτωχό αποτέλεσμα. Μπορούσε να βάλει και 2 και 3 γκολ.
1: Εντάξει,
0: τώρα μετράει νίκη, αλλά μπορούσε να καθαρίσει το μάτς εύκολα να μην έχει το τέλος, το άγχος.
1: Αυτό που κάνει στον πρώτο λεπτό ο Γιώβιτς δεν επιτρέπεται για την πλάση.
0: Εντάξει, καλά πλάσα, στο κεφάλι του πήγε, δεν το πιάσε.
1: Το κεφάλι, στο κεφάλι του.
0: Δεν είναι ότι έπεσε και το πιασε, πήγε πάνω στο κεφάλι του. Καλά, δηλαδή πήγε, το σουτ ήταν πάνω από τα χέρια του, άρα πήγαινε γκολ. Τώρα έπιασε το κεφάλι, εντάξει, ήταν τυχερό ο θεματοφύλακα. Δεν γίνεται έκανε, ο θεματοφύλακα σύνδερνε, τι γκολ έφαγε.
1: Όχι.
0: Πήγε να κάνει τρίπλα στη μεγάλη περιοχή, στην περιοχή τη δικιά του, του πήγε την μπάλα, ο άλλο το βάλε.
1: Όπω με το Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στο 4-2 που είχε τη. Στο, ένα παίκτη Ολυμπιακού και την παίρνει μπάλα. Και ο Ολυμπιακός μου άρεσε. Έπαιξε στροφή μπάλα, δεν είχε γιο μέσα αυτό. Αλλά και αυτός το χαφ που πήρε ο Ολυμπιακός μου, 16 εκατομμύρια.
0: Ο Πουέρτα καλός.
1: Ναι,
0: καλός,
1: ναι.
0: Και ωραίο πλασέ έκανε, ωραίο πλασέ έκανε. Ωραίο πλασέ
1: και η μπάλα με τη μία, δεξιά, αριστερά. Δηλαδή, φαίνεται ο άνθρωπος. Και όπως ειδικά στο Γκοντζάλες θα βάζει τα κολλάκια του. Εγώ έλεγα ότι δεν είναι, αλλά είναι μέσα στις φάσεις, σε όλες τις φάσεις. Και δεν σχεδιάσει στο Γκοντζάλες.
0: Ναι, και ήταν και σε όλα στον κόλ του Πουέρτα.
1: Ναι, του Πουέρτα, ναι. Και όσοι πέσα στίγμα, και εγώ πήγαν καλά σήμερα, αλλά δεν πέσα όλα τα φαβορή. Και η ΑΕΚ και η ΡΕΑΛ και η Μανσέστερ Σίτι, η Ντόρτμουντ.
0: Ήταν καλή στοιχηματική μέρα για όποιον έπαιξε στοίχημα και πήρε με τα φαβορή. Τα φαβορί. Πέρασαν, ναι, πέρασαν. Και Άστον Βίλα πέρασε, που ήταν και αυτό καλή απόδοση.
1: Και γκολ περάσανε και όβερ περάσανε, εντάξει.
0: Ναι, μπήκανε πολλά γκολ. Μπήκανε πολλά γκολ για πρεμιέρα, μπήκανε πολλά γκολ.
1: Το μόνο γκολ που δεν είδε ήταν τη ΣΑΕ και τη Πόρτο.
0: Τη Πόρτο, ναι, με τη Μάντσεστερ Σίτι. 0-2 και 1-0 αντίστοιχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά ήθελα να πω ότι η ΑΕΚ ήταν καλή και είναι στρωμένη ομάδα. Γενικά βλέπεις ότι παίζει με το πλάνο του Νίκολη, ρε παιδί.
0: Άξι, μια περσινή στρωμένη ομάδα, μια καλή ομάδα περσινή και η οποία έκανε κάποιες προσθήκες που ήταν πολύ, πολύ σημαντικές. Και ο Βιτάλης ήταν πολύ καλός.
1: Αλλά, ρε παιδί μου, και να πω και περαστικά στο Καρέτσο, δεν ξέρω το παιδί τι...
0: Κάτι με το αιματολογικά είναι, με την κυκλοφορία του αίματος στο νοσοκομείο στη Γερμανία. Δεν είναι κάτι όμως ανησυχητικό από ό,τι λένε από τη Γερμανία.
1: Άμα του συμβεί και αυτό στην Ντόρτμουντ. Τότε πήραν δύο παίκτες και στην Τόρμπου δεν παίζει αυτός.
0: Στην Τόρμπου, ναι.
1: Ναι, ναι, στην Τόρμπου. Τι να πω, περαστικά και έπρεπε όλα καλύτερα να πάνε. Λοιπόν, μιλάρα...
0: Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Για το φίλο που με ρωτάει το επόμενο μάτς σε ΑΕΚ, φίλε, δεν

Είναι την επόμενη εβδομάδα, είναι Τετάρτη, μάλλον είναι Τετάρτη. Θα παίξει με την Σαχτάρ. Με τη Σαχτάρ, η οποία θα γίνει το παιχνίδι, θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 10 το βράδυ θα παίξει με τη Σαχτάρ στο γήπεδο της Τσέλσι, το Στάμφορντ Μπριτζ. Εκεί θα γίνει ο αγώνας, γιατί οι Ουκρανοί, ξέρετε, με τον πόλεμο παίζουν εκτός της Ουκρανίας. Θα γίνει το παιχνίδι στην Αγγλία στις 14 Οκτωβρίου και ώρα 10. Από Κοσμοτέ και Μέγκα, γιατί είναι Τετάρτη, από το ελεύθερο κανάλι του Μέγκα, και από Κοσμοτέ. Είναι το παιχνίδι 14 Οκτωβρίου.

Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει ένα μήνυμα με ένα δελτιάκι που έχει πιάσει την εβδομάδα που μας πέρασε. Γιαννάκη μου, μπράβο, συγχαρητήρια, καλοφάγωτα, καλό το ποσό. Με 18 βουλάκια πήρε χίλια τόσα. Σε ήθελε και η τύχη, εδώ που τα λέμε, και μπράβο, και μακάρι να είσαι τυχερός. Το γκολ της Γιουβέντους νομίζω μπήκε αργά, μπήκε στο 92 η ισοπαλία της Γιουβέντους. Μάω το 1-1 και το πιάσε over 1,5. Πάντα τέτοια, Γιαννάκη μου, πάντα τέτοια, πάντα κέρδη και καλοφάγωτα να είναι. Γιάννη από Καλυθέα. Ναι, όχι Κοσμοτέ, έχει αλλάξει Κοσμοτέ, έγινε Ματζέτα. Ματζέτα TV. Αλλάξαμε.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου. Τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
1: Ηλίας από Καματερό.
0: Γεια σου, Λιακό. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μου στην ΑΕ για την νίκη στο Champions League. Πάντα μια νίκη στο Champions League είναι μεγάλη. Και για βαθμούς και για...
0: Και παίρνει και το 2 εκατομμύρια, πόσο είναι. Όλα μαζί είναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, ναι.
1: Τέτοια και βαθμοί και...
0: Όλα παίζουν τον ρόλο τους, όλα.
1: Πέτος ξεκινάγανε πάντα προβληματικά Ιούλιο μήνα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εμείς τον Ολυμπιακό το πλήρωσαμε. Λοιπόν, η ομάδα σήμερα έδειξε πρόοδο. Λοιπόν, εγώ εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί και πάλι ότι είμαι με το Μεντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, και αυτός ο Μεντιλίμπαρ μου πρέπει και αυτός κάποιες φορές κάποιες αιμονές που έχει, κάποια κολλήματα που έχει. Εντάξει, τα έχουν όλα προπονητές τα κολλήματά τους. Να αλλάξει και λίγο τη ρότα, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, τη ρότα θα την αλλάξει.
0: Πρέπει να.

0: πρέπει να το κάνει, γιατί να βλέπεις ότι υπάρχει θέμα, ας πούμε. Υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει γκρίνια.
1: Έχουμε ξαναπεί και το έλεγα και το καλοκαίρι και βγήκε ένας φίλος μετά και μου έλεγε ιστορίες, τέλος πάντων. Οπότε αποδείχθηκε τελικά αυτός έλεγε τις αρλούμπες. Είχε πάρει και τσαντισμένος μετά. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε περί κέντρου. Βλέπεις ότι ένας παίχτης πώς αλλάζει μια ομάδα στο κέντρο. Λοιπόν, και τα είχα ξαναπεί και το καλοκαίρι και θα τα ξαναπώ και τώρα. Η ΑΕΚ είχε καλύτερο κέντρο από το Big Four πέρσι, γι' αυτό και πήρε το πρωτάθλημα. Με Πινέδα και Μαρίν. Εκεί ήταν όλο το μυστικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μετά από κάποιο σημείο, ενώ είχε ένα μέτριο κέντρο, έσκασε κιόλας η ομάδα και είχαμε τα αποτελέσματα που είχα. Λοιπόν, βλέπεις σήμερα μπαίνει μέσα ένας παίχτης και αλλάζει όλη η ομάδα. Εγώ επειδή ήμουν στο γήπεδο και τον έβλεπα, ο άνθρωπος δεν παίζονταν. Τους έφερνε τους πιτσιρικάδες με οδηγίες κοντά του, τους έλεγε πώς θα κινηθούν μέσα στο γήπεδο και αυτά τα πράγματα που δεν βλέπαμε ούτε με τον Νέσε. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα με Ντάνι Γκαρσία κλπ. Λοιπόν, μεγάλα.
0: Κοίτα, να δεις ο Πουέρτα, ένας πολύ καλός, πάρα πολύ καλός προσφέρειστης. Το ξέρουμε τον Πουέρτα, δεν είναι κανένας τυχαίος. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι ο Πουέρτα, μάλλον δεν μπορεί να παίξει μαζί ο Έσε, ο Τσικίνιο και ο Γκαρσία. Ο Πουέρτα μπορεί να παίξει με ένα από τους δύο. Αλλά οι τρεις μαζί μόνοι τους χωρίς τον Πουέρτα δεν γίνεται. Πάλι θα γίνεται με σέντρες.
1: Πολλαπλές δουλειές μου στο γήπεδο ήταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι αυτό, ότι είχα πει απλά. Έχει και τον Σιπιόνι, τον οποίο τον εξαφάνισε στο Βόλο. Κακός, πολύ κακός. Δεν μπόρεσα να καταλάβει, ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε στο Βόλο. Τέλος πάντων, για μένα ήταν μεγάλο λάθος και είχε κάθε δίκιο ο κόσμος να φωνάζει και αυτά. Αλλά να αναλογιστούμε κάτι, ότι λέμε για μακρινές μπαλιές, λέμε για σέντρες κλπ. Τις σέντρες και τις μακρινές μπαλιές τις κάνουν όσες χατηλήσεις, γιατί δεν μπορούν κάποιοι παίχτες πλέον ούτε να πιέσουν, ούτε να αυτό. Όχι λόγω αντοχής, λόγω και ψυχολογικά. Αν το πάρεις όταν είσαι σε μια ομάδα που συνέχεια ζητάει πράγματα, ζητάει νίκες, ζητάει πίεση και αυτά, ο παίχτης μετά από κάποιο σημείο φτάνει σε κορεσμό. Ειδικά αν είναι και κάποιες ηλικίες, όπως ήταν ο Ροντινέη, τώρα ο Τσικίνο μπαίνει στα 31, το Ελκαμπ μπαίνει στα 33. Και τραυματίστηκε και ο άνθρωπος, ας πούμε. Δηλαδή, όλο αυτό, το πώς θα πας και πάνω στη φάση και αυτά, όταν είσαι πνευματικά κουρασμένος, παίζει ρόλο. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα πνευματικά κουρασμένη περισσότερο.
0: Ναι, όμως αυτό έχει ευθύνη με την Ήπειρο, γιατί όταν βλέπει την ομάδα του κουρασμένη, πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες. Δεν είναι ότι δεν έχει να βάλει. Και μου μου πεις, Βασίλη, να βγάλει τον Τζικίνο, ποιο να βάλει, εσένα. Φέτος του έχει φέρει παίχτες.
1: Επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι τι γίνεται και με τη διοίκηση και με το τέτοιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι παίχτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός και πήρε παίχτες ακριβούς. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγουν στο χορτάρι όλοι, αλλά είναι ακριβή παίχτες.
1: Πριν τα προγραμματικά όμως είχε πάρει.
0: Όχι.
1: Γιατί ο φίλος τότε που είχε βγει μου έλεγε ότι ο Μουζακίτης και ο Τσικίνιο κλπ.
0: Ναι, τότε. Κοίταξε να δεις τώρα με την Αϊμέγεν τότε. Δεν είναι θέμα ότι δεν πήρε παίχτες τώρα. Είναι με την Αϊμέγεν, έπαιξε από το κλείνο, σε βάλε 5 γκολ ποτέ. 6 πόσο σε βάλε. Εντάξει, ήσουν τελείως απροετοίμαστος με την Αϊμέγεν και την πλήρωσες όλη τη ζημιά, την έπαθες εδώ.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Απλά δεν ήταν λάθος η προσέγγιση του στα παιχνίδι. Δηλαδή βλέπεις ότι πήγαμε στο 0 στο πρώτο παιχνίδι, μετά βάζουμε τον γκολ και μετά κατάρρευση. Όπως βλέπαμε το έργο και πέρσι. Λοιπόν, εγώ λέω, εντάξει, να αφήσουμε λίγο χρόνο ακόμα γιατί το αξίζει. Με αυτά που έχει καταφέρει, λίγο χρόνο ακόμα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι.
1: Ηλιακό μου. Δεν μου φαίνεται.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ο Μαρινάκης, καλός ή κακός, με τα καλά του και τα στραβά του τέλος πάντων, η ευκαιρία που του έδωσε η δεύτερη, μετά την Αϊμέγεν, είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, γιατί του δίνει μια ευκαιρία όταν αποκλείεσαι από το Champions League και χάνει 25 εκατομμύρια. Δηλαδή και παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι δεν είναι. Το στρώνει το πράγμα με το Ατρόμητο και με την Τρίπολη. Ένα-μηδέν δεν έχει σημασία, αλλά έκανε φάση ο Ολυμπιακός. Έπαιξε την μπάλα κάτω και πάει στο Βόλο και τα κάνει ρόιδο.
1: Και πάει και βάζει πάλι μετά τους ίδιους.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Γιατί ο Μαρινάκης την εμπιστοσύνη του έδωσε. Γιατί όταν αποκλείσαι από την Αϊμέγεν και χάνει. Δεν γίνεται αποκλείσεις μόνο, χάνει 25 εκατομμύρια.
1: Πάντως ήταν ακατανόητη κίνηση στο Βόλο, πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι. Στο Βόλο και εγώ. Και όταν είδα την 11 με ένα φίλο πέρα από το παιχνίδι στο προπό, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που έβαλε τον Γκαρσία που δεν τον είχε βάλει σε κανένα παιχνίδι.
1: Και το Σιπιόνι που εξαφάνισε.
0: Και το Σιπιόνι. Και ξαφνικά βλέπω τις αλλαγές. Λέω στο φίλο μου, θα βάλει το Φορτούνι. Σίγουρα. Και δεν τον εβάζει καθόλου.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Εντάξει. Βέβαια, ακόμα έχει. Μπροστά δρόμο το πρωτάθλημα. Δεν τελείωσε τίποτα.
1: Απόλυες θα κάνουν όλοι.
0: Ναι, έχει κάνει η ΑΕΚ μία και έχει κάνει και ο Ολυμπιακός άλλη μία. Όλοι θα κάνουν απόλυες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αλλά το θέμα είναι η προσέγγιση, αυτό που λέμε. Δηλαδή να την κάνει την απώλεια, αλλά να έχει διεκδικήσει τι πιθανότητε σου.
0: Μα γι' αυτό οι πιο πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που μου στέλνουν μηνύματα και παίρνουν τηλέφωνο δεν διαμαρτύρονται γιατί έχασες βαθμούς. Γιατί δεν παίζεις καλά. Γιατί το να χάσεις βαθμούς, να παίξεις πολύ καλό ποδόσφαιρο, να είσαι ας πούμε η ΑΕΚ, εντάξει. Αν φάει τον κόστο 93, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό είναι το θέμα. Ότι αν παίζεις καλά, εντάξει, θα έρχεται το αποτέλεσμα το άτυχο, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Θα γίνουν και οι γκέλες. Αλλά το θέμα να πολεμάς, να παλεύεις, να κάνεις κάτι. Τώρα αν παίζεις με την μπάλα, όπως έλεγε ο Μαρινάκης, στη στρατόσφαιρα, δεν γίνεται τώρα το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού περισσότεροι. Γι' αυτό έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Δεν έχουν κανένα προηγούμενο με την ΕΠΑ, δεν έχουν κανένα προηγούμενο. Τι να χωρίσουν τώρα. Ίσα-ίσα. Απλά βλέπουν ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά.
1: Εγώ απλά αυτό, να δούμε μια ευκαιρία ακόμα για το Μεντιλίμπα, εντάξει την αξίζει. Γι' αυτό λέμε να δούμε λίγο χρόνο ακόμα. Αυτό. Και ωραία. Τίποτα άλλο που βλέπουμε. Εδώ θα είμαστε και θα
0: ναι, τα εντάξει. Πούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια σου, Λιακό. Καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα όσο θέλετε. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr.

Ο φίλος μου Δημητράκης τι μου λέει, Βασίλη, χαρακτήρια. ΑΕΚ είναι στο προσκήνιο και παρηγορείς φίλους του Ολυμπιακού που παίρνουν τηλέφωνα είναι αντί να λες μόνο για την ομάδα σου που πετάει. Μπράβο σου λέει ο φίλος. Αφού με ρώτησε ο φίλος του Ολυμπιακού, να του πω για την ΑΕΚ εγώ.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Στα έψη πάλι βενζίνα, ε. Μου πείτε εσύ, υπάλληλος είσαι, αλλά στα έψη πάλι βενζίνα από ό,τι είδα. Έχει φτάσει τα δύο και σε κάποια βεζινάδικα. Ο Βασίλης, ο φίλος που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου, ονόματε.

Λοιπόν, να πούμε για τα παιχνιδάκια. Αν έχουμε κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη, πρέπει να έχουμε κάποια μάτς από Λατινική, μάλλον από Κόπα Λιμπερταδόρες νομίζω είναι, για Κόπα Σουντα-Αμερικάνα. Να ρίξουμε μια ματιά αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε το Φλουμινένσε Πλατένσε, είναι 1-0 στο 26ο λεπτό, και το Ιντεπενδιέντε Σάντα Φε με τη Βάσκο ντα Γκάμα είναι 0-0 επίσης στο 26ο λεπτό. Αργότερα έχουμε δύο παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, τα οποία δεν θα είμαστε εδώ. Κουιαμπά με την Αθλέτικ Κλουμπ και Κρισιούμα Ζουβεντούδε, και 3:30 το τελευταίο μάτς για το Κόπα Σουντα-Αμερικάνα, Μπόκα Τζούνιος με τη Σάο Πάολο.

Φλουμινένσε Πλατένσε γίνεται 2-0. Νωρίς το 31. 2 γκολ για τους Βραζιλιάνους. Είναι για το Κόπα Λιμπερταδόρες το μάτς αυτό. Το άλλο από κάτω, το Ιντεπεντιέντε Σανταφέ με τη Βάσκο Δαγκάμα, είναι για το Κόπα Σουντα-Αμερικάν. Αυτό είναι 0-0 στο ίδιο λεπτό, στο 32ο λεπτό. Ο Βασίλης λέει μια χαρά είναι βενζίνα. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Βέβαια, που πήγες με 20 ευρώ παλιά που έβαζες και που πας τώρα. Τώρα πας στο περίπτωρο για τσιγάρα και πριν πήγαινες ταξιδάκι. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Για το Γιαννούλη που με ρωτάει ο φίλος, σε περίπου ένα μήνα φιλαράκο θα λείψει. Ένα μήνα από τον ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης, μετά τη μαγνητική που έβγαλε. Αυτό είπαν οι γιατροί, περίπου ένα μήνα θα είναι η απουσία του.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο με πολλές πολλές καλημέρες, όπως έστειλε και η φίλη μας η Γεωργία από τον Κολωνό. Μιλάμε, πήγαμε ταμιάκι σήμερα με τα παιχνιδάκια και με την ΑΕΚ και με την Άστον Βίλα και με την Ρεάλ και με την Ντόρτμουντ, λέει ο φίλος, και εγώ παίξει ένα ρητιέλι ακόμα. Αν μου κάνει Άσο και την Τεβεδιέντε Σανταφέ με τη Βάσκο δα Γκάμα, είναι διπλό ταμιάκι. Γιατί πιάνω Φλουμινένσε και γκολ γκολ τη Λίρ με την Πέτης. Και περιμένω την Τεβεδιέντε Άσο με τη Βάσκο. Φιλαράκο, μείνει το παιχνίδι 0-0 στο 38 λεπτό το μάτσο αυτό.

Μιλάω που μπορώ να δω τα γκολ της σημερινής, μάλλον χθεσινής πρώτης μέρας του Champions League. Φιλαράκο, αν μπεις στο YouTube και γράψεις τα γκολ της αγωνιστικής της πρώτης στο Europa, θα βρεις πολλά site που έχουν όλα τα γκολ αναλυτικά. Μπες μέσα, ψάξε, θα τα βρεις εύκολα. Έχουν ανεβάσει πολλά site, τα περισσότερα έχουν ανεβάσει τα γκολ της αγωνιστικής της πρώτης του Champions League, που ήταν αρκετά γκολ. Το μόνο που ήταν 1-0 ήταν τσάκ με τη Λίτσα, αλλά μια χαρά μας έκατσε, δεν μας πειράζει. Τα υπόλοιπα μπήκανε πολλά γκολ. 5 γκολ μπήκανε στο Μπριζ με την Άστον Βίλα, 5 γκολ, 2-3. Γκολ πολλά μπήκανε στην Γερμανία, Ντόρτμουντ Βιεράλ 3-2. Ένα. Το Μπέτ.

Πέτει σχεδόν 5 γκολ, 2, μάλλον 4 γκολ εδώ, 1-3, 2 γκολ έβαλε η City με την Πόρτο, 3 γκολ μπήκαν στην Ισπανία, στο Ρεάλ με την Ίντερ.

Όχι 18 φίλε, 14 Οκτώβρη που θέλει να προγραμματίσει ταξίδι στην Αγγλία για το ματς ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. 14 Οκτώβρη, ημέρα Τετάρτη το βράδυ στις 10. Μην πας 18, γιατί 18 αν πας θα δεις και ένα παιχνίδι της Αγγλίας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν το φινάλε. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Όχι, πάμε στα ημίχρονα. Σιγά σιγά, λίγο πριν τα ημίχρονα. Φλουμινένσε Πλατένσε 2-0 και Ντεπεντιέντε Σανταφέ Βάσκο δα Γκάμα επίσης το 0-0 στα περίπου ένα λεπτό πριν τελειώσει τα πρώτα. Μάλλον έχουμε ημίχρονο Φλουμινένσε με την Πλατένσε 2-0 τέλος πρώτου ημιχρόνου. Να πούμε λίγο πριν φύγουμε άλλη μια φορά τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε για το Champions League, τα δύο παιχνίδια 8 παρατέταρτο και του σκορ αναλυτικά. Λοιπόν, ΑΕΚ Λίντσερ 1-0 με γκολ του Μάριν στο 21ο λεπτό. Πάμε στο Club Brugge Aston Villa, πολλά γκολ εδώ. 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε με τον Μαγκίν η Aston Villa στο 11ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Ούγκο στο 19. 1-2 στο 22 με τον Εμιλιάνο. Στο 43 ο Τζάκσον έκανε το 1-3. Στο 61 με πέναλτι ο Τρεζολί έκανε το τελικό. Club Brugge Aston Villa 2-3. Πάμε και στα βραδινά παιχνιδάκια των 10 που και εκεί είχαμε αρκετά γκολ. Lille Betis 2-3. Μεγάλη νίκη για τους Ισπανούς, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν στο 12ο λεπτό. Μισό λεπτό να δούμε ακριβώς. Ναι, με τον με τον Αγιάς έκανε το 1-0. Γιατί μας κολλάει το σύστημα εδώ πέρα και μας μπερδεύει. Με τον Αγιάς έκανε το 1-0 η Λίλη. Σοφάρισε ο Μπάρτρα στο 33. Στο 36 είχαμε το 2-1 για την Λίλη με τον Ριμπέιρο. Και στο 49 ισοφάρισε πάλι ο Μπάρτρα με 2-2. Και στο 53 ο Πάροτ έκανε το 2-3. Τελικό αποτέλεσμα, η Λίλη έπαιζε με 10 από το 56 με 10 παίκτες. Πάμε στο κι άλλο μάτς που είχε 5 γκολ, Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ. Προηγήθηκε η Ντόρτμουντ με αυτό γκολ του Βέιγκα, του Ρενάτο Βέιγκα. Μάλλον προηγήθηκε η Ντόρτμουντ με 1-0. Σοφάρισε η Βιγιαρεάλ με τον Μουρίνιο, Σαντιάγκο Μουρίνιο στο 66. Στο 80 ο Γκυρασί έκανε το 2-1. Στο 85 με πέναλτι ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-1. Και στο 93 έβαλε αυτό γκολ ο Γκυρασί και έκανε το τελικό 3-2. Μεγάλη νίκη για την Ντόρτμουντ. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 2 γκολ του Χάλαντ στο 47 και στο 91 το τελικό αποτέλεσμα. Και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Εμπαπέ στο 14. Βαλβέρδε στο 23 μετά από τραγικό λάθος τερματοφύλακα της Ίντερ. Και στο 77 ο Αγκούστο Κάρλος έκανε το τελικό Ρεάλ Ίντερ 2-1. Ο Κουτέσα τι έγινε, Μπίλαρε, δεν έχει πάει ακόμα στην Ελβετία Σερβέτ, τα βρήκαν εκεί, κάτι πέρασε ιατρικά, λέει η Σερβέτ δεν ήταν καλά και από 1,5 εκατομμύρια θέλει να πάει 500 χιλιάρικα, δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως επιστρέφει στην ΑΕΚ. Ο Κουτέσα αν δεν πάει στην Ελβετία μέχρι 15 Σεπτέμβρη που είναι μεταγραφές, επιστρέφει κανονικά στην ΑΕΚ. Έχουμε ημίχρονο και στο παιχνίδι από το Κόπα Σουντα Αμερικάνα. Ντεπεντιέντε Σανταφέ με την Βάσκο δα Γκάμα 0-0.

Φίλε Νίκο, οι ομάδες οι υπόλοιπες παίζουν την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη παίζουν την επόμενη εβδομάδα για τα κύπελα Ευρώπης, στο Europa ο Ολυμπιακός και ο Όφη, και ο Παναθηναϊκός παίζει για το Conference, αλλά είναι την επόμενη εβδομάδα παιχνίδια.

Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο, στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση, λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 2, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 9. Έως τότε, να μείνετε συντονισμένοι, εδώ 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

Thank you all. Keep rocking.